0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Βρισκόμαστε στο στούντιο του Sport FM 94,6 μαζί με τον Θάνο Μικρούτσικο. Σε καλωσορίζω και θέλω να ξεκινήσουμε μάλλον ανάποδα. Επειδή κουβέντιαζα πρόσφατα με ένα φίλο για το πολιτικό τραγούδι, επέλεξα να ξεκινήσουμε με το μικρόκοσμο από τα πολιτικά τραγούδια. Το 89, αν θυμάμαι καλά, ο Χατζηδάκης παρουσιάζοντας το Λιούγκο, είχε πει ότι το πολιτικό τραγούδι είναι ένα τραγούδι που τραγουδιέται μόνο τη στιγμή που αξίζει. Μετά ξεχνιέται. Ένα τραγούδι έλεγε που λέει κάτω ο Παπαδόπουλος, όταν ο Παπαδόπουλος πέσει, δεν τραγουδιέται. Και λέω 35 χρόνια μετά, το μικρό κόσμο, δεν μπορώ να διανοηθώ άλλη στιγμή πιο επίκαιρη να το τραγουδήσω.
1: Εντάξει, αυτές οι γενικεύσεις και του Χατζηδάκη δεν ήταν πάντοτε επιτυχείς, παρότι οι παρεμβάσεις του ήταν εξαιρετικές στη μεγάλη του πλειοψηφία. Εάν στην παρέμβαση του Χατζηδάκη βάζαμε τη λέξη επικαιρικό, τότε είχε απόλυτο δίκιο. Το κάτω Παπαδόπουλος κυρίως στην εποχή εκείνη ή σε κάποιες επαιτίους. Αλλά δεν είναι αυτό το πολιτικό τραγούδι. Από πώς το πολιτικό τραγούδι, ποτέ το πολιτικό τραγούδι ή σχεδόν ποτέ δεν ήταν κάτω η Γερμανία ή κάτω Παπαδόπουλος. Μπορεί σε κάποιες ειδικές ιστορικές στιγμές, στην αντίσταση, στην κατοχή, κάποια τραγούδια τα οποία μετά βγήκαν με την επωνυμία Αντάρτικα να συμβολίζουν μια ολόκληρη εποχή και ενδεχομένως σε κάποιες περιπτώσεις να τραγουδιώνται. Αλλά αυτό που λέμε πολιτικό τραγούδι. Είναι ένα τραγούδι το οποίο πρέπει να είναι πολύ υψηλών προδιαγραφών, όχι μόνο ως προς το κείμενό του, αλλά και ως προς τη φόρμα, τη μουσική, διότι ένα έργο τέχνης και επομένως και ένα τραγούδι δεν μπορεί να κρίνεται μόνο από μία διάσταση, από ένα στοιχείο του. Άλλωστε θα σου πω το εξής.
0: Από τον περίγυρο μόνο δηλαδή.
1: Όχι μόνο τον περίγυρο. Δεν μπορεί ένα τραγούδι ποτέ να κρίνεται από το κείμενο. Θα σου πω την εξής άποψη που έχω και για το πολιτικό και για το ερωτικό και για το οποιοδήποτε είδος τραγουδιού. Για να αξίζει να μελοποιηθεί ένα κείμενο, υπάρχει μια προϋπόθεση. Μετά τη μελοποίηση, το κείμενο αυτό να σημαίνει και άλλα πράγματα από ό,τι σήμαινε πριν τη μελοποίηση. Αν δεν συμβαίνει αυτό, τότε η μουσική καθίσταται μια σκέτη υπόκρουση και το αποτέλεσμα είναι ανάξιο λόγου. Άρα λοιπόν, μιλάμε για πολιτικά τραγούδια, τουλάχιστον έτσι όπως εγώ τουλάχιστον τα έκανα, τα οποία επιζούν τις εποχές που γράφτηκαν, όταν λειτουργούν ως έργα τέχνης, δηλαδή ως αρχαιολογικά ευρήματα του καιρού τους. Λοιπόν, όταν εγώ κάνω το ανεμολόγιο σε στίχους του Κώστα Τρυπολίτη και λέει «Έβγαλε βρώμα η ιστορία του, ξοφλήσαμε», αν διάβαζες το κείμενο σκέτα πριν τη μελοποίηση, θα έπιανες κάποια χαρακτηριστικά, κάποια πράγματα. Μετά τη μελοποίηση όμως υπάρχουν και άλλα επίπεδα που φάνηκαν πολλές κρυμμένες πλευρές, είναι πολυδιάστατο το τραγούδι. Όσο λοιπόν ισχύουν κάποια πράγματα στην κοινωνία και ισχύουν κάποια πράγματα, αλλάζουν κάποια, ισχύουν κάποια, μετατίθενται κάποια άλλα, τότε αυτόματα τι να πεις. Παραδείγματος χάρη, όταν λέω «Άννα Μιγκλές, θα γυρέψουμε Βερεσία από τον Μπακάλι», ο Μεν Μπρέχ το έγραψε το 1933. Εγώ το μελοποίησα το 1978 και ακούγεται από τους νέους ανθρώπους το 2011 και στο δίσκο μου «Τους έχω βαρεθεί με τα υπόγεια ρεύματα», αλλά και όταν το κάνω με τον Κούτρα πιάνω φωνή, έχουν όλη την αίσθηση ότι και μουσικά αλλά και σαν κείμενο είναι κάτι το οποίο γράφτηκε το 2011.
0: Λοιπόν, με πολλά δικά σου τραγούδια σημαίνει αυτό και με πολλά τραγούδια γενικότερα.
1: Δεν είναι τραγούδια λοιπόν μόνο του. Θα έλεγα ότι είναι γενικώς τα τραγούδια, θα λειτουργούν διαχρονικά όταν λειτουργούν ως έργα τέχνης.
0: Όταν κάνουν αυτό που λέει ο Μαγιακόφσκι για το φακό που πρέπει να μεγενθύνει.
1: Όταν επίσης κάνουν αυτό που λέει ο Μαγιακόφσκι, δηλαδή ότι η τέχνη δεν αντανακλά την πραγματικότητα, αλλά μεγεθύνει κάποια πράγματα, σαν το φακό μεγεθύνει. Αυτή είναι η ιστορία του τραγουδιού και επομένως και του πολιτικού τραγουδιού. Και μια δεύτερη παρατήρηση που είναι πολύ ενδιαφέρουσα, μια και ξεκινήσαμε έτσι. Μερικοί μου λένε, είχε γράψει καταπληκτικά πολιτικά τραγούδια τη δεκαετία του 70, ενδεχομένως τη δεκαετία του 80, όμως τώρα δεν γράφονται πια, ούτε οι νέοι γράφουν. Αυτό είναι μέγιστο λάθος, διότι πάνε σε μια νέα εποχή να απαιτήσουν ένα τραγούδι μιας άλλης εποχής και σαν φόρμα και σαν οτιδήποτε. Λοιπόν, όχι μόνο γράφονται πολιτικά τραγούδια, αλλά πρέπει να τα αναζητάς με τη φόρμα που είναι καινούρια. Ας πούμε, ένα εκπληκτικό πολιτικό τραγούδι, εκπληκτικό, είναι οι Τρύπιες Σημαίες των Κατσιμιχείων που το γράψαν το 1999. Επίσης ένα ωραιότατο τραγούδι είναι το τραγούδι του Αγγελάκα, δεν θέλω να
0: με σιγά μην
1: κλάψω, αλλά και άλλα πολλά που θα μπορούσα να φάμε όλη την εκπομπή αναφέροντας τίτλους.

0: αν προσπαθήσω να κάνω μια καταγραφή χρονική και να χωρίσω το μουσικό έργο σε περιόδους, στο δικό μου το μυαλό η πρώτη περίοδος Μικρούτσικου ολοκληρώνεται εκεί γύρω στο 83 με το γέρο της Αλεξάνδρειας και το Αραπιά για λίγο πάψη.
1: Εγώ ίσως δεν θα μείνω σε ένα συγκεκριμένο δίσκο πότε κλείνει μια περίοδος. Να πούμε τούτο ότι...
0: Εσύ δεν νιώθεις ότι κλείνει ποτέ ο μουσικός?
1: Όχι, όχι, όχι, θα σου πω. Έχω την εντύπωση ότι με μένα είναι δύσκολο να τοποθετηθούν κάπως έτσι τα πράγματα, για τον απλούστατο λόγο ότι ως μουσικός, όχι ως τραγουδοποιός, ως μουσικός, επειδή έχω ένα πολύ μεγάλο φάσμα, δηλαδή εκτός από τραγούδια που γράφω, έχω κάνει μουσική για θέατρο στα 40 περίπου χρόνια, έχω κάνει τη λεγόμενη κλασική ή σύγχρονη μουσική, πειραματική, όπερα κτλ. Συνεπώς υπάρχει μια ενότητα μέσα στον χρόνο, αλλά μιλώντας και εξειδικεύοντας την ιστορία για το τραγούδι που ενδιαφέρει και τους ακροατές μας πολύ περισσότερο, θα σου έλεγα ότι χοντρικά τρεις είναι οι περίοδοι και δεν προσδιορίζονται σε σχέση με κάποιον συγκεκριμένο δίσκο, όσο με την εξής διάθεση τη δικιά μου. Η πρώτη περίοδος είναι μια περίοδος που έχουμε μια επιθετική εξωστρέφεια. Είναι στη διάρκεια της δικτατορίας και αμέσως μετά στη δεκαετία του 70, και αν κάναμε τη συνέντευξη τότε και με ρώταγες γιατί γράφεις τραγούδι, Θάνο, η απάντησή μου θα ήταν ότι γράφω με στόχο να βοηθήσω τους ανθρώπους να γίνουν πιο κριτικοί, γιατί κριτικοί πολίτες, κριτικοί άνθρωποι είναι δυνατόν να αλλάξουν αυτό το βάρβαρο κόσμο. Από πάντα πίστευα πως η τέχνη δεν αλλάζει τον κόσμο, απλώς κάνει τους ανθρώπους πιο συνειδητοποιημένους, πιο κριτικούς. Είναι αυτή η πρώτη φάση. Τυπικά αυτή φτάνει μέχρι και τη μουσική πράξη των Μπρέχτ. Από τον Σταυρό του Νότου και μετά, και κυρίως στη δεκαετία του 80, περισσότερο, εάν με ρωτούσες πάλι να το πούμε έτσι κιόλας για να κάνουμε τη διαφοροποίηση, θα σου έλεγα ότι έχω μια διάθεση, και μπορεί να το δεις και στα κλασικά μου έργα εκείνη την περίοδο, ήταν η περίοδος των Βρυξελών 82-86 κτλ, όπου προσπαθώ να κάνω μια βουτιά στον εσωτερικό μου κόσμο και να ανακαλύπτω κάποια πράγματα που ενδεχομένως τα είχα αφήσει λίγο ακάλυπτα.
0: Μια στιγμή να σε διακόψω λίγο για να καταλάβω κάτι. Ο Σταυρός του Νότου και μετά είναι μια περίοδος?
1: Ναι, από το Σταυρό του Νότου και μετά πιάνει και το γέρο της Αλεξάνδρειας που λες, πιάνει και το Αραπιά, πιάνει και τη συνεργασία με τους μεγάλους τραγουδιστές και με το Όλα από χέρι καμένα του
0: Τριπολίτη,
1: με τον Βασίλη του Παπακοσταντίνου, οι δουλειές με την Αλεξίου εκείνη την εποχή. Φτάνει, ας πούμε, αν θέλεις, μέχρι τη δεύτερη δουλειά μου με τον Τριπολίτη, το Συγγνώμη για την Άμυνα με τον Γιώργο Νταλάρα, και είναι μια περίοδος πιο εσωστρεφούς βουτιάς, βουτιάς προς τα έσω.
0: Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι...
1: Άσε με να τελειώσω λίγο και... Η τρίτη περίοδος που ξεκινάει από την δουλειά μου που άρχισα να κάνω στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών μέχρι σήμερα που μιλάμε, είναι Χρήστο μια πάλι με το χρόνο. Δηλαδή, εάν με ρωτήσεις τώρα ή και το 95 ή και το 2000 γιατί γράφεις, θα σου έλεγα θέλω να παλέψω με το χρόνο. Και πώς το εννοώ αυτό? Ξέρω ότι από την εποχή που γεννιόμαστε μέχρι την εποχή που φεύγουμε, αν φύγουμε κανονικά και όχι απότομα, όλες και όλες οι εβδομάδες που ζούμε είναι 4.160.
0: Μαθηματικός είσαι.
1: Ναι, είναι 4.160. Και είναι πολύ μικρός ο αριθμός και πολύ γρήγορα φεύγουν οι εβδομάδες, όπως θα το έχετε αντιληφθεί όλοι σας. Άρα λοιπόν, νομοτελειακά, ο χρόνος μας ρίχνει κάτω. Εγώ τον βλέπω σαν ένα πυγμάχο, σε ένα ρίγκ. Βλέπω και τον εαυτό μου έτσι χοντρούλης όπως είμαι, με ένα σορτσάκι. Ο τύπος αυτός είναι πανύψηλος, 3 μέτρα, αδύνατος, νευρώδης και τα λοιπά. Ξέρω ότι στο 15ο γύρο θα με ρίξει νοκάουτ κάτω και με πιάνει ο διάολος να τον κερδίζω σε κάθε γύρο στα σημεία.
0: Τι μου θυμίζει αυτό που λες? Δεν τον ρωτήσανε ποτέ, αλλά το έγραψε ένα ποίημα του Ελίτης. Έβαλα το χρόνο σε δοκιμασία, ή εγώ ή αυτός, γνωρίζοντας εκ προημίου ότι θα είναι αυτός, έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Αλλά τολμάω να το προκαλέσω.
1: Όμως ξέρεις τι γίνεται με τη μουσική, και όταν απομονωνόμαστε, ίσως όταν γράφουμε έτσι ένα κύκλο τραγουδιών ή ένα έργο για ορχήστρα, όταν ας πούμε έχουμε μια πάλι με το χαρτί, εκεί φαίνεται ακριβώς η πάλι του να κερδίζεις το χρόνο, γιατί τον εγκλωβίζεις το χρόνο εκείνη τη στιγμή. Σε ένα κομμάτι χαρτί μιας παρτιτούρας, ο χρόνος δεν κυλάει όπως κυλάει αυτή τη στιγμή στο στούντιο.
0: Αυτό όμως πρέπει να είναι και πολύ φθοροποιό, έτσι. Δηλαδή να καταθέτεις εσύ δικό σου κομμάτι.
1: Τώρα για φαντάσου στη σημερινή βάρβαρη πραγματικότητα ή και σε οποιαδήποτε πραγματικότητα του καπιταλισμού που γεννηθήκαμε, ζούμε και θα πεθάνουμε. Για φαντάσου να αρχίσω να διαμαρτύρομαι ότι μου συμβαίνουν πράγματα φθοροποιά. Μα μου συμβαίνουν πράγματα εκπληκτικά.
0: Ναι, αυτό είναι ίσως το προνόμιο που έχει ο καλλιτέχνης.
1: Και πιστεύω ότι και κάθε άνθρωπος που ζει επί της ουσίας τη ζωή του. Δεν θα μιλήσω για τους ανέργους, γιατί θα με δίρουνε αν πω κάτι τέτοιο. Αλλά σε κάποιες άλλες συνθήκες λίγο καλύτερες, αυτό μπορεί να το πετύχουν όχι μόνο οι καλλιτέχνες, αλλά και πάρα πολλοί δημιουργικοί άνθρωποι. Και κάποιος που κάνει ήχο μπορεί να παίξει με τη δουλειά του πάρα πολύ και να μην τον αφήσει να γίνει μηχανική η καθημερινότητά του.

τους θα'ν παλικαριά κι οι ίδιοι ολολερώνουν τα βράκια. Σ' αυτή την πόλη που στα δυο έχει σκιστεί τους έχω βαρεθεί.

0: Εγώ θα σταθώ στο Σταυρό του Νότου, γιατί από το Σταυρό του Νότου εγώ σε... ήρθα πιο κοντά.
1: Πώς χρόνο
0: είμαι? 48.
1: Άρα όταν τον έβγαλα ήσουν 16.
0: 16 στα 17. Είχα όμως ακούσει και
1: ο Οδυσσέας
0: πριν.
1: Ο Ιωάννου είπε ένα καταπληκτικό, το οποίο το έχω βάλει και σε ένα πρόλογο, σε ένα κάτι που έχω. Λέει, ο Σταυρός του Νότου με ρωτήσανε τι δίσκος είναι και είπα είναι πολύ επικίνδυνος δίσκος. Γιατί εμείς το είμαστε πιτσιρικάδες. Τος τώρα είναι 44, αντιλαμβάνεσαι ήταν τότε 12 χρόνων, 13. Προσπαθούσαμε να μιμηθούμε τον τραγουδιστή, άντε να πάρουμε και μια κιθάρα να μιμηθούμε τον συνθέτη, άντε και να μιμηθούμε γράφοντας κάποια στιχάκια τον ποιητή ή τον στιχουργό. Εδώ δεν συνέβη τίποτα τέτοιο. Είναι λοιπόν πολύ επικίνδυνος δίσκος, γιατί το μόνο που σκεφτόμαστε όταν ακούσαμε και αρχίσαμε να λατρεύουμε το δίσκο αυτό είναι να πάμε να γραφτούμε στη σχολή εμποροπλοίαρχων.
0: Δεν έχει άδικο. Δεν έχει άδικο. Αλλά εγώ εκείνο που θέλω να σε ρωτήσω είναι, επειδή δεν το ρώτησα ποτέ αυτό και δεν το είδα πουθενά να στο ρωτάνε, γιατί τον Καβαδία?
1: Όχι, μου το έχουν ρωτήσει.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύντησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα δέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.
2: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
3: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
2: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
4: Οι αιώνιοι παίζουν την πρόκρισή τους εκτός έδρας και ο Big Win Sport FM 94,6 θα είναι εκεί. Απόψε στις 8.30 ο Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, μετά τα ισόπαλα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων, αγωνίζονται σε Ολλανδία και Βουλγαρία αντίστοιχα, διεκδικώντας την είσοδό τους στα play-off. Οι Ερυθρόλευκοι φιλοξενούνται από την Αϊμέγγεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League και ο απεσταλμένος μας Γιώργος Τσανάκας θα περιγράψει όλα όσα θα συμβούν στην κρίσιμη αναμέτρηση. Την ίδια ώρα στη Σόφια οι πράσινοι θέλουν να ξεπεράσουν το εμπόδιο της CSKA 1948 και να συνεχίσουν στα play-off του Conference League. Στη μετάδοση ο Τάσος Νικολογιάννης. Μετά το τέλος των η δράση επιστρέφει στο στούντιο με σχόλια και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που θα ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές και ο λόγος θα περάσει στους ακροατές. Ναϊμέγγεν Ολυμπιακός και CSKA 1948 Παναθηναϊκός απόψε στις 8.30 εδώ στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Βρισκόμαστε στο στούντιο του Sport FM 94,6 μαζί με τον Θάνο Μικρούτσικο και συζητάμε για το τραγούδι, τη μουσική του, το ποδόσφαιρο, την πολιτική και την τέχνη. Πώς γεννιέται λοιπόν, Θάνο, ο Σταυρός του Νότου?
7: Να αρχίσω μια ιστορία από πολύ παλιά. Χρήστο μου, εγώ γεννήθηκα το 1947 στην Πάτρα. Αστικό περιβάλλον, αλλά ταυτοχρόνως και αριστερό, διότι ο πατέρας μου, ενώ ο παππούς μου, ο πατέρας του, είχαν μαζί με τον αδερφό του οικογενειακά ένα εργοστάσιο ζυμαρικών κτλ. Προπολεμικά λίγο, και όταν ο πατέρας μου ήταν φοιτητής στο Πανεπιστήμιο εδώ στην Αθήνα, το εργοστάσιο χρεοκόπησε, αλλά ταυτοχρόνως και ο πατέρας μου ριζοσπαστικοποιήθηκε και γύρισε αριστερός κάτω στην Πάτρα. Έτσι λοιπόν υπήρχε το αστικό σπίτι με 50 σκαλιά, το νεοκλασικό, όλη αυτή η παράδοση της οικογένειας, αλλά και ένα αριστερό περιβάλλον από τη μεριά του πατέρα μου. Ταυτόχρονα ο πατέρας μου ήταν φανατικός λάτρης της ποίησης. Θυμάμαι τον εαυτό μου το 51, 52, 53 να με κρατάει αγκαλιά και αντί να μου λέει παραμύθια, όπως λέω εγώ στα παιδιά μου, μου απήγγειλε ποίηματα από στήθους, χωρίς να διαβάζει. Μα μου απήγγειλε Καριωτάκη, Πολύ, Καβάφη, διάφορους λεγόμενους Ελλάσσονους ποιητές, ανάμεσα σε ποίηματα που και που μου έλεγε και Καβαδία. Δεν τον είχα ξεχωρίσει τότε, περισσότερο είχα ξεχωρίσει τον Καριωτάκη, τον οποίον από τότε τον θυμάμαι, χωρίς καμία υπερβολή, σχεδόν ολόκληρο. Άμα με προκαλέσεις τώρα, μπορώ να σου πω ποίηματα του Καριωτάκη απ' έξω από εκείνη την περίοδο. Έτσι λοιπόν, μεγαλώνοντας και επειδή ταυτοχρόνως από 4 χρονών έκανα πιάνο, είχα δύο κολόνες.
8: 4 χρονών.
7: Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Στα 12 ήμουν έτοιμος στο πτυχίο του πιάνου. Είχα δύο κολόνες μέσα μου. Τη μουσική και την ποίηση. Ήρθαμε στην Αθήνα το 1962. Βέβαια σε ένα πρόγραμμα για να μπω στο Πανεπιστήμιο, τότε ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα, εξετάσεις. Αλλά συνέχιζα να παίζω πιάνο εκείνη την εποχή και άρχισα να γράφω και κάποια τραγούδια, μεταξύ των οποίων κάποιες προσεγγίσεις και στον Καβαδία.

0: σύριαλ το οποίο είχε ναυτικό θέμα, το Πορεία 090. Παραγωγός του όμως ήταν ο Παπαλιός, ο οποίος ήταν ο παραγωγός του νέου ελληνικού κινηματογράφου. Ήταν ο παραγωγός όλων των ταινιών του Θόδωρου Αγγελόπουλου και επίσης ένας νέος τότε σκηνοθέτης του νέου ελληνικού κινηματογράφου, ο Τάσος Ψαράς, είχε αναλάβει τη σκηνοθεσία. Κάποια στιγμή λοιπόν είχα πει OK και κάποια στιγμή τους ρώτησα, εκτός από υποκρούσεις που θέλετε στις διάφορες σκηνές, θέλετε μήπως και τραγούδια? Ερωτηματικό. Α, δεν είναι κακή ιδέα, ήταν η απάντηση παραγωγού σκηνοθέτη. Έχετε στίχους? Όχι. Έχω εγώ στίχους από τον ποιητή Νίκο Καβαδία. Πολύ καλή ιδέα. Και έτσι γίνανε τα πρώτα 7. Ήταν μια παραγγελία. Το οριακό έργο από πλευράς τραγουδιού της μεταπολίτευσης, και όχι μόνο το δικό μου, ήταν αποτέλεσμα μιας παραγγελίας. Βέβαια τα 7 αργότερα γίνανε 11 και τα 11 σήμερα είναι 18.
1: Γιατί αλλά... η δεύτερη ανάγνωση και η...
0: Όχι, θέλω να πω, όταν πρόκειτο να κάνω τον πρώτο δίσκο, είχα εντωμεταξύ μελοποιήσει άλλα 4. Το 1979 έγινε η έκδοση και βγήκε ο Σταυρός του Νότου το 1979. Αλλά στον Καβαδία, Χρήστο, δεν είναι τόσο ενδιαφέρουσα, αν θέλεις, αυτή η συζήτηση που κάναμε, ούτε καν είναι πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι όταν έβγαλα το δίσκο, οι κριτικές των σοβαρών κριτικών, πρόσεξε, δεν μιλάω για τους.
1: Αυτό λέγαμε.
0: Και των κριτικών, Χρήστο, που με εκτιμούσαν. Δηλαδή αυτό είναι.
1: Ότι τι κάνει αυτός.
0: Ότι Καθημερινή, που είχε γράψει ύμνους σε προηγούμενες δουλειές μου, αυτός ο ιδιοφυής συνθέτης έκανε ένα μεγάλο μηδενικό, το οποίο πρέπει να ξεχάσει και αυτός και εμείς όσο μπορούμε πιο γρήγορα.

0: Άλλο είναι το ενδιαφέρον στον Καβαδία, το οποίο
1: το έργο τέχνης οριμάζεται λοιπόν.
0: Εδώ και 32 χρόνια είναι αυτό το οποίο επί της ουσίας κυριαρχεί και εξηγεί, αν θέλεις, και την καβαδιομάνια που υπάρχει. Γιατί πρέπει να σας πω εδώ ότι μιλάμε για ένα δίσκο ο οποίος κοντεύει τα 1,5 εκατομμύρια αντίτυπα. Ποτέ εγώ δεν κοιτάω την επιτυχία μιας δουλειάς από τις πωλήσεις της. Αλλά όταν αυτές οι πωλήσεις είναι μέσα στο χρόνο και αφορούν έναν ποιητή από πλευράς κειμένου, τότε κάτι τρέχει. Και επίσης αυτό το κάτι τρέχει φαίνεται από το γεγονός ότι τρεις γενιές με φανατισμό έχουν μπει σε αυτή τη δουλειά. Δείτε σε
1: ένα ρούχο που το πηγαίνει ο πατέρας στο γιο είναι.
0: Σε αυτές τις συναυλίες τις 120 που λέγαμε που έχω κάνει τον τελευταίο 10 μήνες, το τι γίνεται από με αυτή τη δουλειά. Και με έχουν ρωτήσει εκεί, για πες μας, ξαφνικά όλοι οι Έλληνες τρελαθήκανε και τους αρέσει η ζωή του ναυτικού ή η γραφικότητα ενός τόπου ξένου ή ενδεχομένως και το ταξίδι. Θα έλεγα ότι όλα αυτά είναι δευτερεύοντα. Αυτό που μου απεκαλύφθη τα 32 αυτά χρόνια και που με τη σειρά μου είχα αποκαλύψει χωρίς να το συνειδητοποιώ στην αρχική μελοποίηση είναι το εξής. Αλλιώς δεν εξηγείται με τίποτα αυτή η τρέλα. Πιστεύω ότι πέραν της μουσικής που

0: Κανάκη, η οποία είναι μια μουσική εν εξελίξη, γιατί αν την ακούσετε στην εκδοχή του Σταυρού του Νότου, μετά στην εκδοχή των Γραμμών των Οριζόντων, μετά στο live του Μεγάρου και όπως το παίζω, θα δείτε τρομακτικές αλλαγές που δεν είναι ενορχιστρωτικές αλλαγές, που είναι αλλαγές ουσίας. Αλλάζει πότε-πότε η μελωδία, αλλάζει ξανά η αρμονία, μένει ο αρχικός πυρήνας, αλλά εξελίσσονται τα πράγματα. Αλλά ούτε και αυτό εξηγεί 100% την επιτυχία. Αυτό βοηθάει πολύ. Είναι η ίδια η φιλοσοφία του ποιητή. Ο ποιητής δεν μιλάει για τη ζωή των ανθρώπων, όπως πολλοί νομίζουν. Είναι ένα πεδίο πάνω στο οποίο αυτό που λέει είναι το εξής. Λέει στον νέο άνθρωπο, έλα εδώ εσύ, γιατί αξίζει τον κόπο να ζούμε σε αυτόν τον πλανήτη. Αξίζει τον κόπο να ζούμε σε αυτόν τον πλανήτη και σε αυτή την περιπέτεια των 4.160, λέω εγώ, εβδομάδων, για να ξεπερνάμε τις καταγεγραμμένες μας δυνατότητες, για να ξεπερνάμε τα όρια μας και τέλος για να κατακτάμε το αδύνατο, να κατακτήσουμε το αδύνατο,
1: να φορέψουμε πάνω στο φτερό του Καρχαρία.
0: Ακριβώς αυτό που έλεγε ο Χελάκης ουρλιάζοντας το 2004, διότι εμένα δεν με ενδιαφέρει καν ο φοβερός Ελληνάρας και η ελληνική ψυχή και δεν ξέρω τι άλλο, και όταν η φυλή είναι ενωμένη κάνει θαύματα, τρίχες κατσαρές. Με ενδιαφέρει ότι αυτά τα παιδιά που ενδεχομένως έναν προς έναν δεν τους πολύ
1: έχεις εκτίμηση
0: ότι όλοι μαζί ξεπέρασαν τις καταγεγραμμένες τους δυνατότητες. Η Βούλα Πατουλίδου το 92 ξεπέρασε τις καταγεγραμμένες τις δυνατότητες, ξεπέρασε τα ωριά της, κατέκτησε το αδύνατο, το χόρεψε πάνω στο φτερό του Καρχαρία. Δεν είναι μία εικόνα όπως νομίζουν, και αυτό το έχουν καταλάβει οι πιτσιρικάδες και οι σημερινοί και οι παλιότεροι. Είναι ότι το πιο ανθεκτικό ζώο στον πλανήτη είναι ο Καρχαρίας. 400 εκατομμύρια χρόνια είναι ο Καρχαρίας. Και του λέει ο Καβαδίας, άρπαξέ τον, δάμασέ τον και χόρεψε πάνω στο φτερό του. Αυτό έχουν καταλάβει όλοι σχεδόν οι Έλληνες πια, γιατί αυτό το πράγμα που γίνεται με τον Καβαδία είναι μια τρέλα και γι' αυτό δεν θα σταματήσει ποτέ. Και είμαι πολύ ευτυχισμένος, πώς θα το κάνουμε, που συνέβαλα σε αυτή την αποκάλυψη. Γιατί βεβαίως πριν τη μελοποίηση, ο Καβαδίας, αν διαβάσεις, και σίγουρα τα έχεις διαβάσει, τα κείμενα πολλών κριτικών και φιλολόγων, τον έλεγαν από ποιητή ημερολογίου, στην καλύτερη περίπτωση ποιητή Ελλάσσονα.

0: Φως αρρωστημένο. Δίψας χρυσάφι, πάρε, ψάξε, μέτρα.
1: Αυτό που είπες για τους ανθρώπους που ξεπεράσαν τα όρια τους. Θα ανακαλέσω πάλι τον Ελίτη, αν θυμάμαι καλά, που λέει ότι ποιητής γεννιέται εκεί που προεξέχει το βουνό από τη λέξη του. Και υποθέτω ότι αν δει κανείς την Ελλάδα από πάνω, αν πετάξει με το αεροπλάνο και τη δει, βλέπει όλο βουνά. Και σκέφτομαι τη λέξη βουνό και βλέποντας ένα βουνό, λέω ότι αυτός ο τόπος είναι πλασμένος για ανθρώπους που ξεπερνάνε τα όρια τους.
2: Ναι, αυτό θα έλεγα ισχύει και για τον παγκόσμιο άνθρωπο, αλλά εντάξει, σίγουρα λόγω.
1: Ας το δω εδώ.
2: Να σου πω κάτι, Χρήστο.
1: Παρόλο που συγγνώμη που σε διακόπτω, έκανες πολύ μεγάλη προσπάθεια, τουλάχιστον στη δική μου γενιά, που δεν είχε ταξιδέψει, που δεν, να φέρεις και ένα μεγάλο κομμάτι αυτού της παγκόσμιας μουσικής εδώ, που ήταν το Φεστιβάλ Πάτρας τότε, αλλά αυτό θα έρθει
2: μετά. Θα σου έλεγα ότι απλώς διαφοροποιούμαστε από τους Ευρωπαίους. Και αυτή τη στιγμή ελπίζω να μην θυμίζω κανέναν Καρατζαφέρη και τέτοια και πάθουμε όλοι ψυχικό κλονισμό. Με την έννοια ότι ανήκουμε στο σταυροδρόμι Δύσης Ανατολής. Η χώρα μας γεωγραφικά είναι ακριβώς αυτό το σταυροδρόμι. Δηλαδή, ό,τι μας έρχεται από αριστερά, μας έρχεται και από δεξιά. Δηλαδή, μας έρχεται το ρεμπέτικο τραγούδι, μας έρχεται η ανατολική μελωδία, μας έρχονται οι Ινδοί που παίζουν με φοβερό μπανσούρι και νέοι, και την ίδια στιγμή μας έρχεται ένα κουαρτέτο ενχόντρων ή μία μπάντα από τα Ιόνια, από την Ιταλία μέσω Ιωνίων. Δηλαδή, είναι ένα πράγμα καταπληκτικό να βλέπεις αυτή τη μίξη. Να είναι η ταυτότητά σου.
1: Αυτό είναι καταπληκτικό, αλλά είναι και κατάρα κιόλας έτσι.
2: Όχι, ούτε να το συζητάς, μια χαρά είναι.
1: Έτσι λένε, ότι είναι και κατάρα, ρε παιδάκι, να μπορείς να ανασυνθέτεις τα στοιχεία που σε αποτελούν.
2: Για φαντάσου.
1: Ένα Λουξεμβούργιο, όχι, δεν θα ήθελα να ήμουν ποτέ.
2: Τώρα κοίταξε, εάν μας εξέφραζε ποδοσφαιρικά μόνο το Αφγανιστάν και το Ιράκ, μας εκφράζει όμως την Μπαρσελόνα.
1: Ναι, θέλω να επιστρέψω στο Σταυρό του Νότου. Εκείνο που δεν έχω καταλάβει είναι την ανάγκη του μουσικού να κάνει το ίδιο του το έργο πολλαπλές αναγνώσεις.
2: Ούτε εγώ. Και δεν το έχω κάνει. Έχω γράψει συνολικά σε όλα τα είδη μουσικής γύρω στα 300 έργα. Είναι 80 κάτι δουλειές στο θέατρο, είναι 70-80 στη λεγόμενη κλασική μουσική, πειραματική και αυτοσχεδιαστική μουσική, άλλες τόσες, και βέβαια 66 δίσκοι, τραγούδια, 400-500, είναι περίπου 300 δουλειές. Είναι το μοναδικό έργο που αυθόρμητα και χωρίς σχεδιασμό μου βγαίνει αυτή η μεταξέλιξη. Δεν ξέρω, τώρα κάτσω να λειτουργώ ως μεταφυσική. Τι να
1: σου πω. Όχι, ας πούμε, εγώ παρακολουθώ. Είναι θυμάμαι τον πρώτο
2: σταυρό. Ο ίδιος ο πυρήνας, γι' αυτό σου λέω δεν είναι αλληλενορχήστρωση. Ο ίδιος ο πυρήνας.
1: Αυτό μπορώ να το ομολογήσω. Ακούω τον πρώτο σταυρό του Νότου.
2: Το 84
1: ακούω
2: που τότε.
1: Και την ξανακούω μετά στους ορίζοντες. Είναι σαν να έχει ένα πράγμα που τα συνδέει, αλλά είναι άλλο.
2: Είναι άλλο. Ξεκίνησε αυτό το 84, έκανα μια περιοδία στη Βόρειο Ελλάδα με 15 συναυλίες και το 2 ώρες μουσική ήταν 6 κομμάτια. Το οποίο τα 3 του Καβαδία. Αντιλαμβάνεσαι ότι το καθένα ήταν γύρω στα 20 λεπτά.
1: Το 84 ήταν πολιτιστική πρωτεύουσα, αν θυμάμαι καλά.
2: Όχι, 85 ήταν πολιτιστική πρωτεύουσα. Το 84 λοιπόν έγινε αυτό το πράγμα, παίζαμε φοβερούς μουσικούς, θυμάμαι, και κάναμε αυτοσχεδιασμούς ελεγχόμενους που του σήκωναν τα κομμάτια, θα μπορούσε να τα κάνει και να μην το σηκώνει. Από εκεί ξεκίνησε μια περιπέτεια και έχουμε τέτοιες αλλαγές, οι οποίες ίσως αν θέλεις είναι η μουσική εξήγηση γιατί της Καβαδιομάνιας, αλλά η μουσική εξήγηση. Η άλλη, που η βασική, είναι αυτή που σου είπα.

τσιγκάνε κι αφέντη μου, με τι να σε στολίσω. Φέρτε το μαυριτάνικο σκουτί το πορφύρο. Στο τοίχο της Κεσαριανής μας φέραμε από πίσω, κι σαν αντρικιό ανάστημα

0: Ένα πράγμα που με τρώει να ρωτήσω είναι πώς γράφει ο μουσικός. Δηλαδή, λες τώρα θα γράψω ή έχω κάτι στο νου μου και με βασανίζει καιρό, οπότε λέω έτσι, ή έρχεται ξαφνικά και λες τα παρατάω όλα και σηκώνομαι να πάω να γράψω. Πώς συμβαίνει αυτή η διαδικασία?
1: Και εσείς οι δημοσιογράφοι, σε συνδυασμό με τη συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων μου καλλιτεχνών, ξεγυράψω καλλιτέχνες αυτό, αλλά και εσείς αρέσκεστε ό,τι μπορεί να μυθοποιηθεί, να μυθοποιείτε. Με ελάχιστες εξαιρέσεις.
0: Ναι.
1: Κάποιοι είναι πιο σοβαροί. Οι περισσότεροι. Έτσι λοιπόν, έχω ακούσει από συνάδελφό μου, σοβαρότατο, και από δημοσιογράφο που το έχει αναπαράγει, ότι ο τύπος παίρνει το σακάκι του, πηγαίνει στο πήλιο 6 μήνες.
0: Όχι, ρε παιδί μου, δεν μιλάω.
1: Όχι, δεν. Κάτσε, να σου πω μισό λεπτό. Και εκεί ακούει κάτι, και μετά πάει, παίρνει την κιθάρα του και βγάζει το αριστούργημα. Μιλάμε για μυθολογία πολύ χαμηλού επίπεδου. Ο καλλιτέχνης, στην πλειοψηφία του, όχι ότι δεν υπάρχουν και οι στιγμές που λες, αφήστε με, πάω, γράφω. Ή και κάποιοι καλλιτέχνες των οποίων η γνώση είναι περιορισμένη αλλά με ταλέντο μεγάλο που λειτουργούν κάπως αλλιώς, αλλά η συντριπτική πλειοψηφία των σοβαρών επί της ουσίας μουσικών, τραγουδοποιών, συνθετών κτλ. Χάθησε στο γραφιάκι του με ξυπνητήρι.
0: Πειθαρχία.
1: Με πειθαρχία, διότι 900 χρόνια το συνάφι μας έχει βάλει στο DNA του την εξής σχέση, Χριστάκη. Χέρι, μυαλό, καρδιά, με καλώδια πολύπλοκα συνδεδεμένα. Όποιο πρώτο κινητοποιείται, κινητοποιούνται αυτόματα όλα τα υπόλοιπα. Γι' αυτό τα αριστουργήματα έχουν γίνει με παραγγελίες. Αλλιώς δεν θα εξηγείτε. Πες μου εσύ τώρα, ο Μπαχ, που όλα τα έργα είναι παραγγελίες, πώς είχε γράψει τη λειτουργία σε εσύ ή τα για συγκερασμένο κλειδοκύμβαλο που είναι 300 χρόνια συγκλονιστικά, άμα τα ακούσουμε τώρα αυτή τη στιγμή θα τρελαθούμε, ή το ίδιο και ο Μπετόβεν?
0: Μια εξήγηση η οποία είναι γελία πιθανόν, αλλά όχι, μια εξήγηση ακροατή.
1: Άσε την ακροατή. Εγώ σου λέω τώρα λοιπόν ότι αυτό με φοβερά νήματα και φοβερά μικροκαλώδια, χιλιάδες ενδεχομένως, λειτουργεί. Εμένα μου συμβαίνει πάντα. Δηλαδή, έχω μια παραγγελία για ένα κουαρτέτο εγχόρδων και μία φωνή. Και έχω μόνο το κείμενο, αλλά δεν έχω καμιά ιδέα αρχικά. Κάνω τον καφέ καλή ώρα, ανάβω. Γιατί δεν ανάβω? Ανάβω σπίτι μου που επιτρέπεται την πίπα μου. Εδώ ποιος είναι αντικαπνιστής, απροπώ? Ο Χιλάκης.
0: Όχι, όλος ο σταθμός γενικά.
1: Έσχος. Λοιπόν, έσχος, διαμαρτύρομαι.
0: Πούσε, εμείς μπορούμε να καπνίσουμε εδώ, γιατί στο στούντιο καπνίζουμε κάποιοι.
1: Δεν έχει σημασία. Λοιπόν, και εάν το χέρι πρώτο ξεκινήσει, ξέρεις τι συμβαίνει. Η κινητοποίηση των άλλων γίνεται τόσο γρήγορα που το πρόβλημά σου σε 2 ώρες είναι από τις δεκάδες ιδέες που σου έρχονται. Ποιες θα απορρίψεις? Εμένα στην όπερα Ελένη, στην επιστροφή της Ελένης, το μέγα μου πρόβλημα είναι ποιες θα έρχνα έξω. Όλη άλλη διαδικασία είναι αστεία. Εξαιρέσεις πιθανόν να υπάρχουν. Μακριά από μένα το πρότυπο του καλλιτέχνη, ο οποίος ντυμένος με σκούφο και πηγαίνοντας σε κάποιο δάσος ακούει το πουλί ή το ριάκι και εκεί κάθεται κάτω από ένα δέντρο και μετά από 7 ώρες κάνει ένα κόρτο στην κιθάρα.

0: Sport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Από το Σταυρό του Νότου, πολλοί από εμάς, ακολουθώντας τα χνάρια που άφηνες, πήγαμε στο Φεστιβάλ Πάτρας. Για πολλούς από τη γενιά μου ήταν αποκάλυψη, γιατί μας έφερε σε επαφή με μουσικούς που δεν ήταν Έλληνες, είχαν αυτό που λέμε το στην δουλειά τους, την έκφραση της παγκοσμιότητας που δεν είχε πλησιάσει ακόμα τότε. Θεωρώ ότι επίσης σε όλη τη δουλειά που έχεις κάνει το Φεστιβάλ Πάτρας στην πρώτη του περίοδο ήταν ένας πολύ μεγάλος σταθμός για την Ελλάδα. Έτσι, και σαν φεστιβάλ, το καλλιτεχνικό του πρόγραμμα δηλαδή,
4: έτσι νομίζω,
3: ο σχεδιασμός του όλα.
4: Χρήστο, έτσι νομίζω, γιατί για πρώτη φορά τέθηκαν 3-4 πράγματα που δεν είχαν ποτέ ξανατεθεί στη χώρα, και μετά το Διεθνές Φεστιβάλ, μετά το 90 που σταμάτησε, ξανατέθηκαν τώρα τελευταία με το Λούκο για το Φεστιβάλ Αθηνών, δηλαδή πέρασαν σχεδόν 20 χρόνια για να ξανατεθούν, και πρέπει να σου πω την πληροφορία ότι μέσα σε ένα χρόνο, το οποίο είναι ρεκόρ, εγώ περίμενα να πρέπει να περάσουν 10 χρόνια, ορισμένες σοβαρότατες εφημερίδες ευρωπαϊκές, αναφέρομαι στη Σουάρ, τη
3: Βελγική,
4: αναφέρομαι στον Guardian, τον Εγγλέζικο κτλ., είχαν γράψει ότι ένα από τα 5 καλύτερα φεστιβάλ της Ευρώπης είναι το Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας. Και αυτό συνέβη μετά από μία χρονιά. Αλλά τότε δεν ήταν μόνο, όπως είπες, τα πρόσωπα που ήρθαν, γιατί παραδείγματος χάρη στον τομέα της απελευθερωμένης μουσικής, του τρίτου δρόμου, της jazz, ήρθαν, άκουσε, μέσα σε 3 χρόνια ο Τσικορία, ο Γκάρι Μπάρντον, ο Γουίντον Μαρσάλης, ο Μακόι Τάινερ, ο Κιθ Τζάρετ, ο Ερμέντο Πασκουάλ. Ήρθαν πάνω από 10 πρόσωπα από τα λεγόμενα 18 τότε
3: της κορυφής
4: μέσα σε 3 χρόνια. Αλλά δεν ήταν αυτό. Ήτανε το ότι για πρώτη φορά το φεστιβάλ έσπασε την έννοια του μονόχωρου φεστιβάλ. Θυμάσαι ότι το Φεστιβάλ Αθηνών έπεσε στο Ηρώδιο.
3: Ναι.
4: Εδώ στην Πάτρα φτάσαμε να παίζουμε σε 12 χώρους, οι οποίοι ανεδείκνυαν την κληρονομιά της πόλης. Εργοστάσια, αποθήκες,
3: τα εργοστάσια
4: κλπ. Το τρίτο ήταν το ζήτημα ότι δεν έρχονταν στην Πάτρα κάποιοι που κάναμε μια περιοδία. Δηλαδή στο συμβόλαιο απαγορευόταν να εμφανιστείς οπουδήποτε αλλού στην Ελλάδα εκτός από την Πάτρα. Με μια εξαίρεση του Μπομ Ντίλαν, που με είχε παρακαλέσει ο Μακαρίτης ο Σακπασίδης να έρθει και στην Αθήνα, γιατί ο Ντίλαν πολύ δύσκολα και απεδείχθηκε εκ των υστέρων ερχόταν στην Ευρώπη από την Αμερική. Και το πιο σημαντικό ήταν οι παραγωγές που έκανε το Φεστιβάλ Πάτρας, που ήταν πρωτότυπες. Όλα αυτά φτάσανε στο εξωτερικό, γιατί εγώ είχα και την άποψη ότι πρέπει να καλούμε ξένους δημοσιογράφους που γνώριζαν τα πράγματα.
3: Γιατί με αποτέλεσμα έπρεπε να περάσουν το φεστιβάλ προς τα έξω. Με αυτή τη
4: και
3: δουλειά
4: πέρασε το φεστιβάλ έτσι. Και μετά το 90 περάσανε τουλάχιστον 15 χρόνια, 16 χρόνια, ώστε να δημιουργηθεί μια αντίστοιχη εντύπωση με το Φεστιβάλ Αθηνών όταν ήρθε ο Λούκος να το αναλάβει. Και θα έλεγα, συγγνώμη που το λέω βέβαια, δεν έφτασε στην πληρότητα του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας, με την έννοια ότι η Αθήνα, ειδικά το καλοκαίρι, είναι μια προβληματική πόλη, δεν είναι ευθύνη του Λούκο, γιατί στην Πάτρα, όπως θα θυμάσαι μια και ερχόσουν, υπήρχε μια ομοψυχία, η πόλη ζούσε μια γιορτή.
3: Ήταν η δική της δουλειά το φεστιβάλ.
4: Η δική της δουλειά, σωστά.
3: Δηλαδή η Πάτρα έβγαινε στην επιφάνεια, άνοιγε την πόρτα, έβαζε τα καλά της και έλεγε είμαι εδώ για να σας υποδεχθώ. Επίσης, έχω την εντύπωση ότι ήταν και άλλοι καιροί. Οι άνθρωποι, ίσως, δεν ξέρω, μπορεί να γερνάω και να το βλέπω έτσι.
4: Όχι, όχι, όχι.
3: Ήταν πιο ανοιχτή.
4: Όχι, όχι, έχεις δίκιο. Εγώ, όταν ξαναπήγα στην Πάτρα για την πολιτιστική πρωτεύουσα, που αναγκάστηκα να παραιτηθώ λίγο πριν από την εκκίνηση, διαπίστωσα μια φοβερή αλλαγή του τοπίου. Οι πατρινοί, με τους οποίους είχαμε μια ομοψυχία ανευ προηγουμένου, και χάρη στην ομοψυχία πέτυχε το Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας και άλλα 5 χρόνια, πια ήταν στους καναπέδες τους και ήταν πολύ εσωστρεφείς.
3: Ήταν άλλες κοινωνίες.
4: Και με, βέβαια και με το πολιτικό, τοπικό πολιτικό δυναμικό σε κακή κατάσταση.
3: Τελείως διαφορετική. Εκείνο που θέλω να ρωτήσω είναι ποιο είναι το μυστικό για να έχεις ένα καλό τέτοιο πράγμα, ένα καλό φεστιβάλ?
4: Όχι, τώρα πια δεν μπορεί να υπάρχει μυστικό. Κοίταξε τώρα, με ρωτάς 5 Απριλίου του 2011 όταν έχουμε το 95% του ελληνικού λαού μας έχουν βιάσει άπαντες. Δηλαδή, πώς να σου απαντήσω πώς θα μπορούσε να γεννηθεί ένας θεσμός? Θα ήταν μόνο θεωρητικό. Δεν αισθάνομαι ότι πρακτικά αυτή τη στιγμή, σε αυτή τη χώρα όπου μας έχουν αλλάξει τον αδόξαστο με ευθύνη της κυβέρνησης που μας κυβερνά, οι Ευρωπαίοι και όσοι θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως άρχουσα τάξη της Ευρώπης, για μια κοινωνία πειθαρχημένη, στενεμένη, προβληματική, αλλά να δουλεύει όσοι είναι να δουλεύουν από το 2020 και μετά, και είμαστε σε αυτή τη γυμναστική αυτή τη στιγμή, πώς θα μπορούσαμε σαν μεσογειακός λαός να κάνουμε π.χ. ένα φεστιβάλ που θέλει όχι μόνο εξωκαρδιά, που θέλει ανάταση, που να βρούμε το κουράγιο να το προτείνουμε, πέραν του ότι δεν θα βρούμε λεφτά.

0: Η τέχνη δεν θα πρέπει να σε βοηθάει.
1: Η τέχνη αυτή τη στιγμή είναι προσωπική δρόμη. Εγώ, όπως σου είπα και σας είπα, είμαι πολύ ευτυχισμένος άνθρωπος, γιατί μαζί με τον Χρήστο Θηβαίο από την 1η Ιουνίου μέχρι αυτή τη στιγμή μιλάμε, έχουμε κάνει 120 συναυλίες, που είναι ένα νούμερο ούτε καν της παλιάς εποχής, θα έλεγα ρεκόρ, αλλά το κυριότερο δεν είναι τόσο, αν θέλεις, οι 120
0: είναι,
1: συναυλίες,
0: είναι
1: όσο η φοβερή αποδοχή αυτού του πράγματος, η από κοινού απογείωση. Εμένα λοιπόν μου συμβαίνει σε αυτές τις συνθήκες αυτό, είμαι πολύ ευτυχισμένος που μπορώ και εμψυχώνω με τη δουλειά μου τον κόσμο και ταυτοχρόνως ένα κομμάτι του κόσμου με επιβραβεύει. Αυτό με κινητοποιεί, δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να με κινητοποιήσει τίποτε άλλο.
0: Να ρωτήσω κάτι, το γεγονός ότι άλλαξε και η μουσική βιομηχανία δεν άλλαξε και τη σχέση του μουσικού, του καλλιτέχνη, του συνθέτη με το κοινό?
1: Θα σου έλεγα ότι η μουσική βιομηχανία κατέρευσε αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, από εκεί που η Ελλάδα ήταν μια χώρα για την Ευρώπη πολύ δυναμική στη βιομηχανία της, και στη δεκαετία του 70 και στη δεκαετία του 80 αλλά και στη δεκαετία του 90, τα προβλήματα άρχισαν να εμφανίζονται μετά το 90, για κάποιους λόγους πολύ συγκεκριμένους που έχουν να κάνουν και με τις κοινωνικές σχέσεις και με τις κοινωνικές συνθήκες, αλλά και με την αδυναμία αυτής της βιομηχανίας να σεβαστεί το προϊόν της και να λειτουργήσει και μέσω μακροπρόθεσμα. Ξέρεις, υπάρχει ένας είδους περιφερειακός καπιταλισμός, ο οποίος είναι αρπακόλα. Λοιπόν, δεν έχει σοβαρότητα.
0: Και εμείς είμαστε χώρα περιφερειακού καπιταλισμού.
1: Έλεγα στο Μάτσα, είσαι τόσο άπλιστος ρε παιδί μου, που θα μου πουλήσεις και το σκηνί που θα σε κρεμάσω. Λοιπόν, θέλω να πω λοιπόν ότι φτάσαμε στην απόλυτη κατάρρευση της δισκογραφικής βιομηχανίας. Κάποια στιγμή που αυτή μεσουρανούσε, ήταν συνδεδεμένο, έχεις δίκιο, η βιομηχανία, η δισκογραφική, και μπορούσε και παρήγε η ίδια πρόσωπα σε σχέση με το live. Το ένα βοήθαγε το άλλο. Αυτή τη στιγμή αυτό είναι εκμηδενισμένο, όχι στο 3%, στο 0%. Το live όμως ζει. Και είναι η μοναδική μας ελπίδα. Τώρα, πώς ζει αυτό το live σε ό,τι αφορά καλλιτέχνες της δικής μου λογικής και της δικής μου κατεύθυνσης? Ζει με ένα συνειδητοποιημένο κοινό που δεν είναι μικρό. Δεν είναι η πλειοψηφία, αλλά δεν είναι καθόλου μικρό. Δηλαδή, εγώ με τον Χρήστο τον Θηβαίο μπορεί να πηγαίνουμε να σκίζουμε αυτή τη στιγμή, αλλά πολύ καλά πάει ο Μάλα μας, πολύ καλά πάει ο Αλκίνος Ιωαννίδης. Εξακολουθεί ο Γερόλικος Βασίλης Παπακοσταντίνου να πηγαίνει πολύ καλά.
0: Όλοι όμως αυτοί που λες κινούνται σε μια σφαίρα κοινή.
1: Αυτό λέω. Η δική μας εκδοχή, λέω, είτε της δικής μου γενιάς είτε της επόμενης, αρκετά πρόσωπα πηγαίνουν πολύ καλά. Κάποια δυσκολεύουν. Αλλά αυτά που πηγαίνουν καλά, με ένα συνειδητοποιημένο κοινό, εκεί υπάρχει μια σχέση Χρήστο η οποία είναι καλύτερη από πριν.
0: Και ίσως είναι απίστευτο. Πολύ πιο ανθεκτική, νομίζω.
1: Και πολύ πιο ανθεκτική, γιατί υπάρχει μια κοινή απογείωση των επάνω με τους κάτω. Και δεν είναι επιφανειακή, όπως βλέπεις στο lifestyle, λόγω της εικόνας, υπάρχει μια σχέση επιφανειακή. Υπάρχει ένα κοινό που σε κάποιους καλλιτέχνες του lifestyle, υπάρχουν 3-4 αυτή τη στιγμή, ήταν 10, γίνανε 4, που υπάρχει πολύ κοινό. Αλλά βλέπει, άμα πας να δεις για συναισθήματα, είναι εντελώς επιφανειακό. Είναι όπως είναι οι μεσημεριανές εκπομπές στην τηλεόραση, όπως είναι οι πρωινές εκπομπές στην τηλεόραση. Κατάλαβες.
0: Το lifestyle δεν δημιουργεί ούτε μνήμες, ούτε γεννάει συναισθήματα.
1: Γι' αυτό κιόλας οι καλλιτέχνες που το απαρτίζουν, στη συντριβή του πλειοψηφία, αλλάζουν κάθε 6 μήνες ή ένα χρόνο ή 1,5. Δεν τους αφορά τα πρόσωπα πλην κάποιων 2-3 περιπτώσεων.

0: έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση η κάμα των τραγουδιστών με τους οποίους έχεις συνεργαστεί.
1: Πριν σου κάνει εντύπωση αυτό, πρέπει να το έχεις ήδη εξηγήσει, γιατί εσύ με ξέρεις καλά, όπως, από το γεγονός ότι η γκάμα της μουσικής μου είναι μεγάλη.
0: Ναι.
1: Οπότε βεβαίως, το χρειαζόμουν, δηλαδή ποιος να πει πως η ανάγκη γίνεται ιστορία, πως η ιστορία γίνεται σιωπή, στη ρόζα. Είναι ένας, ο Μίτσος. Ποιος να πει όλα από χέρι καμένα, είναι ένας, ο Βασίλης, Μίτσος και ο Βασίλης, πολύ σημαντικές προσωπικότητες, αλλά ο ένας πάει στη Δύση, ο άλλος πάει στην Ανατολή.
0: Θα σου πω όμως σε κάτι άλλο, και το Λαχά, οι φίλοι μου φαντάσματα, η Γαλάνη που μπορεί να το τραγουδήσει.
1: Τι σου λέω, μα...
0: Δηλαδή άλλον δεν φοβάμαι.
1: Και βέβαια η μέγιστη, και δεν το λέω για ως μνημόσυνο, Μαρία Δημητριάδη, που λέει αυτό που αρέσει το χελάκι, γιατί το είδα και στη Sport Day, όμως εγώ δεν παραδέχτηκα την ήττα.
0: Λοιπόν,
1: αυτό βάλτο, να τώρα που το λέω, ίσως το μοντάζ, ναι. Βάλτε μισό λεπτό, και αν δεν νομίζει ο κόσμος ότι η Μαρία η Δημητριάδη το τραγούδισε πριν 6 μήνες, να με φτύστε. Ενώ έχει τραγουδηθεί στη δεκαετία του 70. Μέγιστη τραγουδίστρια. Οι δύο μέγιστες διαχρονικές τραγουδίστριες, δηλαδή αυτές που όταν τις ακούς τώρα, ενώ έχουν ηχογραφήσει το 70, νομίζω ότι ηχογραφήσαν τώρα, είναι η Μαρία Δημητριάδη και η Φλέρη Νταντονάκη. Και άλλες μεγάλες τραγουδίστριες υπάρχουν, η Αλεξίου, η Γαλάνη, πολύ μεγάλες τραγουδίστριες. Όμως αυτές οι δύο είναι διαχρονικές, υπό την έννοια ότι για κάποιο λόγο η φωνή τους ήταν του μέλλοντος όταν τραγουδούσαν στο παρελθόν. Απ' την άλλη μεριά.
0: Οι σεισμοί που μέλλονται για να έρθουν.
1: Οι σεισμοί που μέλλονται για να έρθουν. Απ' την άλλη μεριά, ποιος θα τραγουδήσει καλύτερα το Δεν Είμαι Άλλος ή τον Άμπλετ της Ελλήνης από τον Χρήστο Θηβαίο. Θέλω να πω που είναι τη νεότερη γενιά. Ή ακόμα και εάν ακούσει το Καραντί από τον Καβαδία, τραγουδισμένο από τη Ρίτα Αντωνοπούλου, πραγματικά θα σου σηκωθεί η τρίχα. Θέλω να πω δηλαδή ότι η γκάμα, ή και τώρα που μιλούσαμε για τα υπόγεια ρεύματα, τα τραγούδια που έκανα με τα υπόγεια ρεύματα, ο ήχος που
0: ναι, μα
1: βγάλαμε,
0: με νέους ανθρώπους βγήκες και βγήκε ένας άλλος ήχος. Δηλαδή ήταν εκτελέσει 8 λεπτών.
1: Δεν μπορούσαν εύκολα, Χρήστο, δεν μπορούσαν εύκολα να με βάλουν στο κουτάκι. Αυτό ήταν ένα αρχικό μειονέκτημα που απεδείχθη πλεονέκτημα.
0: Μετά η ιστορία με τη Μίλβα πάλι, που στους περισσότερους έρθει σαν κεραμίδα τη Μίλβα. Κι όμως βγήκε η Μίλβα, δηλαδή.
1: Ας πω μια ιστορία.
0: Πέρασε στους Ιταλούς η Μίλβα.
1: Βέβαια, και στους Ιάπωνες. Ο δίσκος έκανε σουξέ στην Ιαπωνία, απίστευτο. Αλλά το θέμα με τη Μίλβα, αντέχει, να σου πω μια πολύ μικρή ιστορία. Δεν την έχω πει ποτέ. Είναι 1972. Η Μίλβα μαζί με, σε σκηνοθεσία Τζόρτζιο Στρέλερ, στην Όπερα του Παρισιού, 30 χρονών τότε αυτή, κάνει το Μίλβα Κάντα Μπρέχτ, αυτό το δίσκο που τραγουδούσε Μπρέχτ, Κουρτσβάιλ Άισλερ, που την εξετόξευσε παγκοσμίως. Εγώ λοιπόν είμαι δικτατορία. Έχω κάνει 2 μικρούς δίσκους, του Καριωτάκη του πρώτου, αλλά εντάξει, δεν με γνωρίζουν πολύ, παρά ένα κύκλο. Και είμαι σπίτι μου, δουλεύω συνέχεια από το πρωί μέχρι το βράδυ, και μου πέφτει ο δίσκος, κάποιος μου το χάρισε. Και αντιλαμβάνομαι ότι αυτή η γυναίκα, η παγκόσμια τραγουδίστρια τότε, τραγουδάει όπως τραγουδάω εγώ, σε σχέση με τις συλλαβές, πώς τις δαγκώνει. Και λέω, να μην το πω σε κανέναν, διότι θα με πάνε κατευθείαν στο δρομοκαίτιο. 1972. Πάντοτε την εκτιμούσα, την αγαπούσα κτλ. Το 1992, είμαι πια πασίγνωστος και στο εξωτερικό γνωστός, χτυπάει το τηλέφωνο μου. Εγώ πρέπει να σας πω, παιδιά, ότι είμαι φοβερά πλακατζής. Δηλαδή, αν σας πέσει τηλέφωνο, θα σας πάρω τηλέφωνο, θα σας έχω κάνει δηλαδή πράγματα και θαύματα. Και όταν ήμουν υπουργός πολιτισμού, όταν σήκωνα το τριψήφιο, έκανα την καθαρίστρια, άμα δεν ήθελα να ακούσω συγκεκριμένο υπουργό. Λοιπόν, και γίνεται το εξής. Χτυπάει το τηλεφωνό μου, το σηκώνω μάλιστα. Πρόντο, μου κάνει μια φωνή και αρχίζει. Μαέστρο Μικρούτσικος, μετά λίγο αγγλικά, λίγο γερμανικά. Γιατί η Μίλβα, παρένθεση, πάντοτε όταν μιλάμε, χρησιμοποιεί 4 γλώσσες. Σαν στυλ, σαν αυτό κτλ. Εγώ λοιπόν, επειδή είμαι πλακατζής και επειδή κάνω πολλές πλάκες, παίρνω το 0 για να σκεφτώ όσο κρατάει αυτό το 0 το καντράν, ποιος πούστης μου κάνει πλάκα. Λοιπόν, κάνω έτσι, δεν βρίσκω, κλείνω το τηλέφωνο. Μετά από 3 λεπτά ξαναπαίρνει τηλέφωνο. Ναι, πρώτο μαέστρο Μικρούτσικο, λέω, άσε ρε γάμο, το ποιος είναι ρε, μα ποιος είναι δυνατόν. Κάπου ακούω που μου λέει Μίλβα Μετροπόλιταν, όχι Μετροπόλιταν, Intercontinental Vienna. Μου λέει το ξενοδοχείο, αλλά το ξανακλίνω, λέω, δεν γίνεται. Τρίτη φορά. Το ξανακλίνω διότι είμαι πεισμένος ότι κάποιος μου κάνει πλάκα και μόλις πια η γυναίκα δεν ξαναπαίρνει και μετά από μια ώρα λέω ρε μία στο 3 εκατομμύριο, στο 3 και βρίσκω από το 100 τόσο το τηλέφωνο του Intercontinental και λέω σίγουρος θα μου πούνε πια Μίλβα, συνδέστε με λέω ότι η Μίλβα, α μισό λεπτό θα συνδέσω και μένω κάγκελο. Και είχε ακούσει, εν πάση περιπτώσει, μια και με ρώτησες, κάποιους δίσκους μου και αμέσως μου έκανε τη μεγάλη τιμή να πει στην Ιταλική τηλεόραση στη ΡΑΗ ότι την έχω εντυπωσιάσει όσο την εντυπωσίαζε ο Πιατσόλα και ο Κορτβάιλ. Αυτό ήταν πολύ μεγάλη τιμή και ξέρεις, με τη Μίλβα, πέραν της δουλειάς αυτής και πόσο καλά πήγε, το εντυπωσιακό χρήστο ήταν το εξής, ότι αυτή η δουλειά βγήκε το 1994. Ο δίσκος ο δικός μας ήταν ο 108.
0: Είχε δηλαδή προσωπική της
1: την προσωπική της δισκογραφία τότε. Και ενώ είχε τόσους δίσκους, για χρόνια δεν τραγούδαγε ένα ή δύο τραγούδια. Που είχε δίσκους, τι να σου πω τώρα. Τραγούδαγε στην Ιαπωνία, ήμουνα το 1 τρίτον του προγράμματος σε 47 συμβουλίες. Στην Ιταλία, όταν η Ιταλία ήταν προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και καλέσανε τη Μίλβα στους Υπουργούς Πολιτισμού, τραγούδησε ένα τραγούδι από τον Κουρτ Βάιλ και ως δεύτερο τραγούδι τραγούδισε τη θάλασσα τη δική μου. Δηλαδή ούτε καν ένα ιταλικό τραγούδι. Δηλαδή η γυναίκα με τίμησε άνευ προηγουμένου.
0: Ένιωσε όμως και άνετα στα τραγούδια, αλλά ήταν σαν ρούχα που ήταν ραμμένα για να τα
1: γιατί
0: αγοράει.
1: Τραγουδούσαμε, σε πάω λίγο στην, όταν ήμουν 25 χρονών, γιατί ζούσε η συλλαβή με τον ίδιο τρόπο. Κάτι είχε συμβεί. Παρα...

0: Winsport FM 94,6.
1: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Οι αιώνιοι παίζουν την πρόκρισή τους εκτός έδρας και ο Big Win Sport FM 94,6 θα είναι εκεί. Απόψε στις 8.30 ο Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός μετά τα ισόπαλα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων αγωνίζονται σε Ολλανδία και Βουλγαρία αντίστοιχα διεκδικώντας την είσοδό τους στα play-off. Οι Ερυθρόλευκοι φιλοξενούνται από την Αϊμέγγεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League και ο απεσταλμένος μας Γιώργος Τσανάκας θα περιγράψει όλα όσα θα συμβούν στην κρίσιμη αναμέτρηση. Την ίδια ώρα στη Σόφια οι πράσινοι θέλουν να ξεπεράσουν το εμπόδιο της CSKA 1948 και να συνεχίσουν στα play-off του Conference League. Στη μετάδοση ο Τάσος Νικολογιάννης. Μετά το τέλος των η δράση επιστρέφει στο στούντιο με σχόλια και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που θα ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές και ο λόγος θα περάσει στους ακροατές. Ναϊμέγγεν Ολυμπιακός και CSKA 1948 Παναθηναϊκός απόψε στις 8.30 εδώ στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: χρειάζεται η τέχνη για να αναπνεύσει. Δηλαδή χρειάζεται κρατικό εναγκαλισμό.
1: Λοιπόν,
0: χρειάζεται βοήθεια.
1: Θα σου πω την άποψή μου. Τι είναι η τέχνη, Χρήστο? Η τέχνη είναι, κατά τη γνώμη μου, αν το δούμε τώρα έξω από την επικαιρότητα και από την επικαιρικότητα και από μια συγκεκριμένη εποχή, το ίχνος, το χνάρι του ανθρώπου πάνω στη γη. Όταν τώρα γυρίζουμε και λέμε πριν την ιστορία, τι ήταν αυτοί οι άνθρωποι, ψάχνουμε και βρίσκουμε τις ζωγραφιές τους στις φυλές. Όταν λέμε
0: Στην Αλταμίρα,
1: όταν λέμε ο Τροϊκός πόλεμος όντως έγινε, παπ, το αφήγημα του Όμηρου, που μπορεί να μην είναι ο Όμηρος και να είναι πέντε παραμυθάδες. Άρα λογοτεχνία. Εγώ πιστεύω ότι η τέχνη είναι το χνάρι του ανθρώπου πάνω στη γη. Άρα είμαστε υποχρεωμένοι στην πιο βάρβαρη και εμπορευματοποιημένη κοινωνία να προστατέψουμε κάποιες τέχνες. Δηλαδή, για φαντάσου τώρα, να μην προστατεύεις την Εθνική Πινακοθήκη και πώς να λειτουργήσει, πώς να αγοράσει πίνακες σπουδαίων Ελλήνων ζωγράφων, πώς να αυξήσει τις συλλογές της, πώς να κάνει εκθέσεις. Για φαντάσου να αφήσεις την όπερα που μπορεί σε μια δεδομένη στιγμή να αφορά λίγους ανθρώπους να πεθάνει.
0: Παρόλο που τότε δεν αφορούσε λίγους, ήταν το λαϊκό θέατρο η όπερα στην εποχή της.
1: Μόνο στην Ιταλία, ποτέ στη Γερμανία. Μόνο στην Ιταλία. Και στην Ιταλία για μια συγκεκριμένη περίπτωση. Αλλά η όπερα είναι κάτι που αφορά όλο τον κόσμο. Το ίδιο η συμφωνική μουσική, το ίδιο κινηματογράφος. Πώς θα γίνει κινηματογράφος, αν είναι να γίνει μόνο από παραγωγούς, το 90% είναι εμπορευματοποιημένο. Δεν είναι η τέχνη του Σταλόνε ή η τέχνη του τοπικού Σταλόνε. Η τέχνη του Ταρκόφσκι είναι, η τέχνη του Μίκλος Γιάντσο, στην Ελλάδα η τέχνη του Θόδωρου Αγγελόπουλου, ή στην Αμερική η τέχνη του Clint Eastwood, παρότι αυτοί έχουν
0: Ταρκόφσκι, επίσης 4 Απρίλη πέθανε ο Ταρκόφσκι.
1: Ναι. Λοιπόν, άρα λοιπόν η προσωπική μου άποψη είναι ναι, ειδικά στη βάρβαρη εποχή χρειάζεται η προστασία. Εκεί που πιθανό να συμφωνήσω μαζί σου είναι ο τρόπος, ο δημιουργικός, που πρέπει να υπάρχει προστασία. Δεν πρέπει να υπάρχει πελατειακή σχέση. Δηλαδή, πόσο θετικό δεν ήταν που εγώ είχα υπογράψει ως Υπουργός Πολιτισμού και ήρθε ο κ. Βενιζέλος αργότερα και το κατέστρεψε 40 βιβλία ποίησης και λογοτεχνίας με επιλογές που θα γινόντουσαν από 15 επιστήμονες, να μεταφραστούν με έξοδα του ελληνικού κράτους από σπουδαίους μεταφραστές, αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, και με αυτού του τύπου την επιδότηση μεγάλη οίκη όπως ο Φλαμαριόν ή όπως ξέρω εγώ ο
0: Χάρπερ Κόλινς,
1: ναι, να το εκδώσουν, και θα είχαμε τώρα στα 15 χρόνια γύρω στα 600 ελληνικά βιβλία, που δεν θα ήταν μόνο ο Σολωμός, που δεν θα ήταν μόνο ο Καβάφης, που δεν θα ήταν μόνο ο Καζαντζάκης, αλλά θα ήταν ακόμα και ζώντες Έλληνες, 50-40, και θα βλέπανε όχι μόνο αυτή τη δουλειά τους προς τα έξω, αλλά η ελληνική κουλτούρα και πόσο καλό θα έκανε και σε αυτή τη χώρα αυτό. Αυτά λοιπόν είναι που θέλω να προστατεύονται. Όχι να προστατεύονται πράγματα, ο πρώτος ξάδερφος του συμβούλου της Υπουργού που έκανε ένα παιδικό θέατρο, πάρ' του, δώσ' του επιχορήγηση. Δεν μιλάω γι' αυτό.
0: Εδώ το Μουσείο Ταιριάτης στη Μυτιλίνη το είχαμε αφήσει στη μοίρα του και μπαίναν οι ποντικοί και τρώγανε μέσα πίνακες.
1: Άρα λοιπόν η άποψή μου είναι ναι στην προστασία, με όρους, προϋποθέσεις και με τον τρόπο που σου περιέγραψα με αυτά τα παραδείγματα.

0: Ένα από τα πράγματα που με έχουν κάνει να αναρωτιέμαι αν αυτό το πράγμα, η ενασχόληση με την τέχνη, επειδή έχει και έναν εμπορικό χαρακτήρα, είναι βιοπορισμός ή είναι μόνο ανάγκη. Ή μπορεί να είναι και τα δύο μαζί. Δηλαδή, ο άλλος λέει: κοίταξε, δεις, εγώ αυτό έχω μάθει, να γράφω μουσική στη ζωή μου. Δεν ξέρω να κάνω τίποτα άλλο.
1: Το ιδανικό είναι να είναι και βιοπορισμός. Και λέω: το ιδανικό είναι να είναι βιοπορισμός, γιατί όπως σου είπα και προηγουμένως, σε αυτά που συζητήσαμε και μιλούσα για πολύ ένδοξους συναδέλφους, Μπαχ και τέτοια, η ανάγκη να έχει ψωμί η οικογένειά του που αποτελεί το καλή ώρα από 20 παιδιά. Ήτανε που τον έκανε να κάνει τις λειτουργίες τη μία μετά την άλλη κάθε Σάββατο ή κάθε δεύτερο Σάββατο. Παραγγελίες του τότε αρχιεπισκόπου της περιοχής. Και αυτό δεν σταμάτησε τον δαιμονικό Μπαχ ή τον Μπετόβεν ή τον οποιονδήποτε να γράψουν αριστουργήματα. Υπάρχουν οι παραγγελίες και μέσα εκεί βάζεις την ψυχή σου, τις ιδέες σου και το ταλέντο σου. Αυτό είναι το ιδανικό. Οτιδήποτε άλλο, χωρίς να σημαίνει ότι δεν γίνεται να γραφτεί τέχνη, αλλά το να κάνεις μια δουλειά 8-10 ώρες και μετά να πηγαίνεις, αυτό σίγουρα σε τραβάει πολύ προς τα πίσω και πρέπει να είσαι πολύ υψηλών προδιαγραφών ταλέντο για να μπορέσεις να επιβιώσεις. Και αν επιβιώσεις εσύ, δεν θα επιβιώσουν άλλοι 20-30 που σε μια άλλη περίπτωση με επαγγελματικό τρόπο θα επιβίωναν. Από εκεί και πέρα, βέβαια, υπάρχει ο κίνδυνος στο κυνηγητό το επαγγελματικό να κάνεις υποχωρήσεις. Εκεί λοιπόν είναι ζήτημα του πόσο είσαι αλωτριωμένος καλλιτέχνης ή πόσο είσαι πάρα πολύ σταθερός. Εγώ δεν ξέρω αν είμαι μεγάλος καλλιτέχνης. Ή και αν ξέρω, δεν θέλω να το πω εγώ. Ξέρω μόνο ότι ως πρόθεση δεν έκανα, Χρήστο, καμία υποχώρηση. Και υπήρξαν σιρήνες που ενδεχομένως, αν υπέκυπτα, δεν θα μου λέγανε και πολύ.
0: Γιατί
1: ήταν εκεί στο μετέχμιο πολλές. Από τη στιγμή όμως που εγώ θεωρούσα ότι είναι κάτω από τη γραμμή που είχα βάλει, δεν το έκανα.
0: Μέχρι τώρα υπάρχει κάτι που θα ήθελες πολύ να κάνεις αλλά δεν το έκανες?
1: Θα σου ξαναπώ κάτι που είπα λίγο πριν. Σε αυτή την κοινωνία που ζούμε είμαι ένα ευνοημένο άτομο. Από τα πράγματα.
0: Λέω καλλιτεχνικά, αυτό ήθελα.
1: Είμαι ευνοημένο άτομο. Κέρδισα μέσα από τη δουλειά μου να ζω άνετα τη ζωή μου. Κέρδισα να απογειώνομαι με τη δουλειά μου, κάτι πολύ δύσκολο σε αυτόν τον καταμερισμό εργασίας που ζούμε όλοι. Και επομένως, η οποιαδήποτε μικρογκρίνια ή το αχ βαχ γιατί δεν έκανες αυτό, προφανώς αν τα βάλω κάτω μπορεί να βρω κάτι που θα ήθελα να κάνω και δεν έκανα. Αλλά ως απάντηση σου λέω, θεωρώ πολύ μίζερο το να ψάξω για να σου απαντήσω. Είμαι τόσο ευτυχής και έχω κάνει τόσα πράγματα που θα συνεχίσω να κάνω, γιατί αν δεν κάνω θα σταματήσει η ζωή μου εδώ, καθότι και αυτή η σχέση με το κοινό που έχω εμπεδώσει είναι αυτή που με κινητοποιεί. Άρα το πρόβλημά μου δεν είναι αχ, δεν έπαιξα στη φιλαρμονική της Βίμη, δεν με έπαιξε ακόμα η φιλαρμονική του Βερολίνου. Λοιπόν, ποιος σχέστηκε? Είναι καταπληκτικό που την Πέμπτη παίζω στο Αγρίνιο σε ένα rock club και ξέρω ότι θα είναι 200 όρθιοι και 300 καθιστοί και θα έχουμε μια σχέση τετράωρη που θα είναι απίστευτη και για μας και για το κοινό. Αυτό είναι πιο πάνω από οποιαδήποτε φιλαρμονική του Βερολίνου. Αλήθεια σου λέω. Αλήθεια σου λέω.
0: Δηλαδή,
1: αλήθεια σου λέω.

0: Ξέρεις, ένα από τα πράγματα που δεν συγχώρησα στον εαυτό μου είναι ότι έχασα κάποια στιγμή την πρώτη κυκλοφορία του δίσκου σου με τον Γκάρι Μπάρτον. Και ένα από τα πράγματα για τα οποία. Ναι, και ένα από τα πράγματα με τα οποία η παρέα μου σε κατηγορεί πολύ καλή μου φιλή είναι ότι δεν έφερε τον Μπιατσόλα στο φεστιβάλ Πάτρας. Εμείς περιμέναμε να μας τον φέρει, τότε δεν λέγαμε τίποτα. Αλλά εντάξει, τον είδαμε αργότερα εδώ στο Ηρώδιο και τον προλάβαμε πρωτού πεθάνει. Αλλά λέγαμε ότι.
1: Και από εκεί το Κουτσομπολιό.
0: Ναι.
1: Τότε ήταν με τη Μίλβα.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν. 85-87 ήταν.
0: Ναι. Και ήταν και αυτό ένα πολύ σπουδαίο καλλιτέχνη, αλλά λέω μα.
1: Όχι πολύ σπουδαίο, ένα από τα μεγάλα ονόματα του κόσμου.
0: Και το Γκάρι Μπάρτον, εγώ τον γνώρισα εκεί, στον έργο, στο τάγκο που έκανε.
1: Κοίταξε, αρέσει, τα περισσότερα μεγάλα πρόσωπα που έχω γνωρίσει, είτε έχω συνεργαστεί, είτε του ξέρω απλώ, ήταν, ρε παιδί μου, συγκλονιστικά απλοί άνθρωποι. Ο Γκάρι είναι ένα τύπο που αν καθόταν τώρα, μιλάγαμε 5-6 ώρες. Άμα του λέγες δίπλα είναι ένα βιμπράφωνο, παίζει, δεν στον μπάριζε, πήγαινε και θα σας έπαιζε, ξέρω εγώ, μισή ώρα. Δηλαδή ένας τύπος τέτοιος. Το ίδιο ο Ροστροπόβιτς που γνώρισα. Πάρα πολλοί απλοί άνθρωποι. Ξέρεις, οι πολύ σπουδαίοι άνθρωποι ποτέ δεν είχαν πόζα.
0: Οι πραγματικά σπουδαίοι.
1: Αυτό λέω, ναι.
0: Και στην ιστορία αυτή, όλοι με τον ελιτισμό, είχαμε και ένα φίλο που ήταν πάρα πολύ καλός πιανίστας και ήταν από εκείνους που επέμεναν ότι. Τον είχα βγάλει παιδιά το Stein Bay, δεν τον βγάζει κανένα άλλο πιάνο.
1: Έχει δίκιο.
0: Και θυμάμαι που μου το είχες πει και λέω: εγώ δεν ξέρω να παίζω, δεν μπορώ,
1: ναι,
0: να χτυπήσω. Αλλά αυτό το έλεγε και ο Θάνος όταν ήταν ο Κιντ Τσάρετ κάτω στην Πάτρα.
1: Βέβαια.
0: Αυτού του είδους οι λεπτομέρειες, τι ρόλο παίζουν στη δουλειά. Δηλαδή, ρε παιδάκι μου.
1: Ποια λεπτομέρεια,
0: δηλαδή. Ας πούμε το Stein Bay, να έχω ένα τέτοιο και να μην έχω ένα Gold Yamaha, ας πούμε.
1: Μισό λεπτό. Εγώ, ας πούμε, έχω Μπεζεντόρφερ. Ένα άλλο γιγαντιαίο πιάνο πολύ καλό. Κοίταξε, παίζουν, λέει, για τους σπουδαίους πιανίστες, παίζουν.
0: Ή για τους κιθαρίστες, ο άλλος λέει θέλω μία, λες, ναι, πόλα, ναι, πούμε, για να.
1: Κοίταξε, για τους σπουδαίους μουσικούς το καλό όργανο είναι πολύ βασικό. Υπάρχουν τα εμπορευματοποιημένα όργανα, ας πούμε, η Yamaha που λες. Να φανταστείς το εξής, η Steinway βγάζει 1500 πιάνο το χρόνο και η Yamaha 200.000.
0: Αυτό και δείχνει πολλά πράγματα.
2: Σε παίρνει για ταξίδι μια σιρήνα

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Είμαστε εδώ στο στούντιο του Sport FM 94,6 και μαζί με το Θάνο Μικρούτσικο συζητάμε για πράγματα που μας αρέσουν. Αν έρθω στο σήμερα, το πρώτο πράγμα που θα ήθελα να σε ρωτήσω είναι να αν είσαι, φαντάζομαι ποτέ δεν θα είσαι, αλλά θέλω τις διαπιστώσεις σου. Αν είσαι ικανοποιημένος από αυτό που ονομάζεται μουσική παραγωγή στην Ελλάδα.
1: Δεν μπορεί σε μια χώρα η οποία γέρνει, γιατί εδώ στο ερώτημα ο μπούσουλας είναι που στρέφει το καράβι, να λες ότι τα επιμέρους πηγαίνουν θαύμα, αλλά από την άλλη μεριά δεν έχω την άποψη κάποιων γεροντοκόρων της ίδιας γενιάς με εμένα συναδέλφων μου που θεωρούν ότι τα πάντα σταμάτησαν στη γενιά μου.
0: Ότι παλιά ήταν καλά.
1: Ναι. Εγώ αυτό το πράγμα το συχαίνομαι και ίσως υπερβάλλω όταν λέω ότι μάγκες, εάν οι Αμερικάνοι αντί να εφεύρουν την νέα πυρηνική βόμβα είχαν εφεύρει το ταλεντόμετρο, μπορεί το ταλέντο του Χάρη και του Πάνου Κατσιμίχα να ήταν μεγαλύτερο από του Χατζηδάκη και τους πιάνει τεταρτέως πυρετός. Δεν το λέω για να προκαλέσω, το λέω διότι μπερδεύονται στην εποχή μας οι λειτουργίες με την ύπαρξη των πραγμάτων. Δηλαδή στην εποχή τη δική μου, στη δεκαετία του 70 του 80, ήμουνα αυτό που ήμουνα και φαινότανε αυτό που ήμουνα. Γιατί βρισκόντουσαν 30 μεσάζοντες, 30 χρήστη στα τότε μέσα και πρόβαλαν αυτό. Σήμερα, εάν έρθει ένας Γάλλος, άσχετος Γάλλος, και πει πάω Ελλάδα, βάζω τις 5 μεγάλες τηλεοράσεις και θέλω να δω 3 μέρες τι ακούν οι νεοέλληνες, τι θα προκύψει? Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας 0%. Σάκης Ρουβάς 2011 φορές. Αλκίνος Ιωαννίδης 0,1%.
0: Χατζηγιάννης 750.000%.
1: Άρα λοιπόν, άλλο η λειτουργία των πραγμάτων και άλλο το φαίνεται. Εγώ μπορώ να σου πω στην αμέσως επόμενη γενιά από μένα, ξεκινώντας ιστορικά από τους Φατμέ Πορτοκάλογλου, από Τερμίτες Μαχαιρίτσα, από τους Ογκόλιθους Χάρη και Πάνο Κατσιμίχα 1985, τα ζεστά ποτά, από τον Σοκράτη Μάλαμα, από τον Διονύση Τσακνή, τον Ορφέα Περίδη, τους συνήθεις υπόπτους και Χρήστο Θηβαίο, τον Νίκο Ζούδιαρη και Αλκίνο Ιωαννίδη, τον Ορφέα Περίδη, δεν ξέρω αν τον είπα, τον Φίβο Δελιβοριά, καθώς και τα συγκροτήματα, ξεκινώντας από τα συγκροτήματα τα πολύ παλιά, πηγαίνοντας στις τρύπες της δεκαετίας του 80 και μετά πηγαίνοντας στα συγκροτήματα Ξυλίνα Σπαθιά, Υπογεία Ρεύματα, Διάφανα Κρίνα κλπ. Και φτάνοντας το 2000, έχουμε μία παραγωγή απίστευτα μεγαλύτερη από την παραγωγή της δικιάς μου γενιάς. Άλλο η λειτουργία, άλλο αυτό. Και μπορώ, άμα θες, σε όλους αυτούς που σου είπα, να σου βρω διαμαντάκια.
0: Το low bap.
1: Κοίταξε, εντάξει. Εμένα η άποψή μου πάντως, σου μιλάω ειλικρινά, είναι ότι υπάρχουν μετά από τη δικιά μας γενιά πάρα πολλοί με σπουδαία πράγματα, απλώς διαφορετικοί από εμάς, γιατί αλλάζοντας κοινωνικές συνθήκες δεν μπορούν να παραχθούν καλλιτέχνες αναγεννησιακού τύπου που να εκφράζουν καθολικά τη χώρα, αλλά καλλιτέχνες που ενδεχομένως εκφράζουν τα στρώματα από τα οποία προέρχονται. Αλλά το ταλέντο αυτών των ανθρώπων μπορεί να είναι και μεγαλύτερο από το δικό μας, αν είχε εφευρεθεί το ταλέντο.

0: Η μουσική παραγωγή και οι λειτουργίες είναι το ένα. Η αισθητική είναι το άλλο. Το πώς προσεγγίζεις αυτό που κυκλοφορεί. Αυτό δεν έχει να κάνει με την παιδεία.
1: Όχι, δεν είναι μόνο παιδεία. Με συγχωρείς πάρα πολύ. Τώρα, εσύ, επειδή και εδώ στο σταθμό, αλλά και εσύ προσωπικά, είστε πολύ εντάξει. Μην μπλέκετε και μην βλέπετε τον εαυτό σας σαν το μέσον όρο. Αυτή η φυματίωση των παραγωγών του ραδιοφώνου σε πλειοψηφία πάνω από 90%. Τι δημιουργεί στο ελληνικό κοινό εδώ και 15-20 χρόνια. Σε ρωτάω.
0: Τι να σου πω.
1: Τι να μου πεις. Άρα λοιπόν δεν είναι μόνο θέμα παιδείας, είναι ότι από τα μέσα εκπορεύεται χαμηλό γούστο και το lifestyle τραγούδι και ο τρόπος σε τέτοιο βαθμό που διαμορφώνει συνειδήσεις.
0: Ξέρεις, εγώ σε όλα τα ραδιόφωνα, εδώ σε αυτό το ραδιόφωνο δηλαδή τόσα 15 χρόνια που είμαστε, ο καθένας παίζει εκείνο που του κάνει κέφι.
1: Ναι, αλλά παρά σου λέω ότι...
0: Δεν μας είπε κανείς, παίξτε το έτσι, πηγαίνετε
1: εκεί. Δεν είναι μόνο αυτό. Έχετε βρεθεί κάποιοι άνθρωποι που παίζετε πάρα πολύ σωστά πράγματα, πολύ ωραία πράγματα, πάντως πάνω από τη γραμμή της αξιοπρέπειας, μέχρι σημαντικά
0: καλά,
1: πράγματα.
0: Και το βράδυ παίζουμε και κάτι που δαγκώνουν, αλλά... Εντάξει, είναι και το βράδυ, θα παίξει και αυτό.
1: Δεν είναι αυτό το θέμα του δαγκώνει, δεν δαγκώνει. Και από τα δαγκώνει είναι μεγάλη συζήτηση τι και πώς. Αλλά εδώ εκπορεύεται από ραδιόφωνα και από έντυπο τύπο και από τηλεοράσεις το ευτελές συνεχώς. Αυτό διαμορφώνει και γούστο.

0: Δεν είναι λοιπόν μόνο τι παιδεία έχεις πάρει και πώς προέρχεται από το σχολείο
1: και
0: ή από το σπίτι σου.
1: Γιατί να προβάλλω, ρε φίλε, το ευτελές μόνο για να μην προβάλλω και αυτό το δικό σου και το αλκίνο που μια χαρά είναι.
0: Τώρα, εδώ που
1: του
0: τα λέμε,
1: του περίτη,
0: μην ανοίγεις του... μια συζήτηση καθαρά πολιτική, γιατί θα μπούμε σε πολιτικά ζητήματα.
1: Να μπούμε, δεν έχει κανένας πρόβλημα.
0: Όχι, δηλαδή, δεν έχω πρόβλημα να μπούμε.
1: Ναι,
0: είναι
1: αυτή.
0: Πολιτική.
1: Δηλαδή πρέπει να τον κρατάω ηλίθιο τον άλλον ή να το έχω με χαμηλή αισθητική ή με
0: ωραία,
1: με
0: μπορώ
1: αισθητά.
0: Να, μπορώ, έχω ένα λεπτό και 43 δευτερόλεπτα.
1: Και περισσότερο.
0: Όχι, τόσα θέλω. Όταν γεννήθηκα και μεγάλωσα στη δεκαετία του 50 και του 60, στο συγκεκριμένο σύστημα που ζούσαμε και που ζούμε και σήμερα στο καπιταλιστικό, έπρεπε κάτι να υπάρχει που να ενοποιεί τον ιδεολογικό μηχανισμό του κράτους. Ένα σύστημα δηλαδή δημόσιων και ιδιωτικών φορέων. Κάποιος πρέπει να το ενοποιεί. Ποιος ήταν στη δεκαετία του 50 και του 60? Δύο παράγοντες. Η εκκλησία με το κατηχητικό, ειδικά στην περιφέρεια, και το σχολείο. Μετά τη μεταπολίτευση, οι δύο αυτοί φορείς που ενοποιούσαν τον κρατικό ιδεολογικό μηχανισμό δεν μπορούσαν να σταθούν, διότι ο κόσμος είχε ριζοσπαστικοποιηθεί λόγω της χούντας και δεν ανεχότανε ούτε εκκλησία. Τότε οι δημοσκοπήσεις της εποχής δείχνανε 5% την εκκλησία, 3% το στρατό και 10%, 8% το σχολείο. Που έλεγε το σχολείο στα αναγνωστικά του ότι είναι η πατρίδα μας,
1: μην είναι κάμπι, μην είναι τα πάντα ψηλά βουνά,
0: και θεωρούσε το Σεφέρι που ήταν αστός και που ήταν της δεξιάς ως
1: επαναστάτη. Ήταν και δήλωση επιβλητές τότε.
0: Άρα έπρεπε να βρεθεί κάτι άλλο να ενοποιεί αυτό το σύστημα. Και αυτό βρέθηκε. Ήταν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης μετά το 90 και κυρίως ο ηλεκτρονικός τύπος, γιατί ο ηλεκτρονικός τύπος λόγω της εικόνας μπορεί να τα μαζέψει και να την ενοποιήσει όλα. Πρόσεξε τώρα εδώ. Δεν εννοώ ότι 10 τύποι με γυαλιά μαζεύονται κάθε Πέμπτη απόγευμα
1: και
0: σε κάποιο
1: υπόγειο. Κάνουν
0: μια σύσκεψη και λένε Χαραλαμπόπουλος out, Μικρούτσικοσίν ή το ανάποδο. Όμως η ανάγκη ενοποίησης από τα μέσα παράγει ένα μοντέλο για την εμπέδωση αυτού του συστήματος. Και αυτό το μοντέλο στο χώρο του τραγουδιού, που χρειάζονται το τραγούδι λόγω της εμβέλειάς του και της αμεσότητάς του μέσα σε 3 λεπτά να σου περάσει ένα μήνυμα, είναι lifestyle τυποποιημένος μητροπολιτικός ήχος. Γι' αυτό όταν πρωτοήρθε τα δορυφορικά κανάλια, έπαιζα και πιάνω ένα Περού TV, Περού, και βλέπω έναν τύπο ο οποίος ήταν ίδιος ο Ρουβάς, αλλά ήταν στην πλάτη και νόμιζα ότι ήταν ο Ρουβάς, διότι η εισαγωγή του τραγουδιού ήταν καθαρά ένα τέτοιο τραγούδι. Ίδιος φωτισμός, ίδιες γκόμενες μπαλέτο. Μετά πιάνω ένα ρώσικο κανάλι και είναι πάλι ο Ρουβάς Ρώσος. Ένα μοντέλο, πρόσεξε, δεν μιλάω για τον καλλιτέχνη Ρουβά.
1: Προφανώς το καταλαβαίνω.
0: Γιατί, έτσι. Λέω για το μοντέλο, το τυποποιημένο, ξέρεις πόσα χρόνια μεταδίδεται. 21 συναπτά. Δηλαδή, παιδί 12 χρονών έχει μεταμορφωθεί σε 37 με αυτό το μοντέλο στο κεφάλι του. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Πόσες φορές το Χάρη και τον Πάνο Κατσιμίχα και τα ζεστά ποτά τα άκουσες στην ιδιωτική τηλεόραση, θα σου πω εγώ.
1: Εντάξει, καλιά φορά στον Παπαδόπουλο. Στο Παπαδόπουλο στο...
0: Ιδιωτική είπα.
1: Ναι. Α.
0: Μηδέν.
1: Ιδιωτική, όχι, δεν το έχω προσέξει.
0: Τη ιδιωτική που είναι το 90%.
1: Και δεν παρακολουθώ και πολύ.
0: Άλλο λέω, το 90% μηδέν επί 20 χρόνια. Άρα λοιπόν έχουμε ακριβώς αυτό το πράγμα. Άρα είναι πολιτικό το ζήτημα, πολιτικο-ιδεολογικό εννοώ, τεράστια σημασία. Απλώς αυτή τη στιγμή έρχεται πίσω, γιατί τι γίνεται. Η δύναμη η δικιά μας, και όταν λέω η δικιά μας δεν εννοώ του Μικρούτσικου, αυτού που εκφράζουμε, είναι τέτοια που ένα κομμάτι συνειδητοποιημένων ανθρώπων αμήνεται σε αυτή τη λέλαπα. Και όχι μόνο αμήνεται, τώρα στην κρίση γίνανε και περισσότεροι.
1: Αυτό βλέπω, ότι επειδή οι συνθήκες είναι τέτοιες, ο κόσμος ρίζος.
0: Μα η επιτυχία η δικιά μου και του Θηβαίου.
1: Με τη μεταπολίτευση.
0: Η επιτυχία, Χρήστο, τη δικιά μου και του Θηβαίου, προφανώς είναι ένα κομμάτι της ανήκει στο πρόγραμμα που κάνουμε που τους αρέσει τρελά. Αλλά το άλλο κομμάτι έχει να κάνει με το ότι μας επιβραβεύουν για μια στάση που κρατήσαμε στάνταρ εδώ και 15 χρόνια εναντίον του lifestyle, γιατί ταυτόχρονα με την επιβράβευση θέλουν να ψυχωθούν.
1: Ότι δηλαδή δεν έχει και αυτή. Ναι, επιβεβαίωση της επιλογής.
0: Βέβαια, γιατί να σου πω κάτι, κάποτε κυκλοφόρησε νομίζω το Νίτρο ή κάποιο τέτοιο του Κωστόπουλου, ένα περιοδικό εν πάση περιπτώσει από αυτά, με εξώφυλλο που είχε εμένα και τον Θόδωρο Αγγελόπουλο και λέγε «η out». Δηλαδή, οι άνθρωποι, ας πούμε, θα μου πεις, σε ενδιαφέρει καθόλου. Το λέω γιατί Εγώ ήμουν πληκτικό εναντίον του lifestyle. Κάποια στιγμή μου λέει η γυναίκα μου, να σου πω το εμπεδώσαμε. Λέω μισό λεπτό, εσύ παρακολουθείς όλες μου τις συνεντεύξεις. Κάποιος άλλος δεν είναι υποχρεωμένο να παρακολουθεί 30 συνεντεύξεις, μία θα ακούσει. Και θέλω να ακούσει αυτό για το lifestyle και το ρόλο της τηλεόρασης. Και αυτό το πράγμα βλέπεις ότι επιβραβεύεται, γιατί βέβαια πάνω στην κρίση δεν μπορεί να σκύψουν σε όλα αυτά τα πρόσωπα και σε αυτό που εκφράζουν.

0: Sport FM 94,6.
1: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού τα ίσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
2: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
3: Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς.
2: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
4: Οι αιώνιοι παίζουν την πρόκρισή τους εκτός έδρας και ο Big Win Sport FM 94,6 θα είναι εκεί. Απόψε στις 8.30 ο Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός μετά τα ισόπαλα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων αγωνίζονται σε Ολλανδία και Βουλγαρία αντίστοιχα διεκδικώντας την είσοδό τους στα play-off. Οι Ερυθρόλευκοι φιλοξενούνται από την Αϊμέγγεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League και ο απεσταλμένος μας Γιώργος Τσανάκας θα περιγράψει όλα όσα θα συμβούν στην κρίσιμη αναμέτρηση. Την ίδια ώρα στη Σόφια οι πράσινοι θέλουν να ξεπεράσουν το εμπόδιο της CSKA 1948 και να συνεχίσουν στα play-off του Conference League. Στη μετάδοση ο Τάσος Νικολογιάννης. Μετά το τέλος των η δράση επιστρέφει στο στούντιο με σχόλια και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που θα ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές και ο λόγος θα περάσει στους ακροατές. Ναϊμέγγεν Ολυμπιακός και CSKA 1948 Παναθηναϊκός απόψε στις 8.30 εδώ στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Μπάσες, στεριές, ήλιος, πυρός και ποινικές.

0: Βρισκόμαστε στο στούντιο του Sport FM 94,6 μαζί με τον Θάνο Μικρούτσικο. Και μια και θέλεις να ζητήσουμε και για το άλλο καυτό.
1: Ποιο λέει?
0: Κεφάλαιο.
1: Ποιο?
0: Ποιο? Το μπαλέτο της εργατικής τάξης, έτσι το λένε, το ποδόσφαιρο.
1: Το μπαλέτο με μαέστρο τον Μπέο.
0: Ανάλογα με την ορχήστρα και το μαγαζί που θα πας να δεις. Προφανώς και το ποδόσφαιρο έχει αλλάξει όπως όλα τα πράγματα στο πέρασμα των χρόνων.
1: Βέβαια.
0: Τι είναι εκείνο που θεωρείς ότι έχει χάσει το ποδόσφαιρο σε σχέση με αυτό που είχε παλιότερα?
1: Κοίταξε να δεις, μερικές φορές ακούω κάποιους, νομίζω επιπόλαιους συναδέλφους σου, αθλητικογράφους, παρότι η καινούργια φουρκιά των αθλητικογράφων γενικά είναι πολύ υψηλότερο προδιαγραφών από ό,τι η καινούργια φουρνιά των πολιτιστικών συναδέλφων σας. Θα σου πω όμως ότι όταν κάνουν μερικοί από αυτούς που λένε πω, Δωμάζος δεν υπάρχει ρε παιδί, Πελέ δεν υπάρχει, και καλά Δωμάζος και Πελέ, αλλά μιλάνε ας πούμε για πάρα πολλούς παίκτες εκείνης της εποχής και τα λοιπά. Έχει αλλάξει πλήρως το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο αυτή τη στιγμή επί της ουσίας δεν έχει θέσεις. Άμα δεις δηλαδή την Μπαρτσελώνα, δηλαδή με συγχωρείς, πλήν ενδεχομένως...
0: Είναι το Άγιαξ του καιρού μας.
1: Είναι ακριβώς. Και δεν είναι τυχαίο που έγινε από τον Κρόιφ. Η ουσία
0: είναι ο συνδετικός κρίκος.
1: Είναι ο συνδετικός κρίκος. Αλλά το γεγονός ότι οι παίχτες πρέπει να κάνουν από 10 μέχρι 13 χιλιόμετρα
0: σε κάθε παιχνίδι.
1: Από τη στιγμή που τα ακραία μπακ, εγώ θυμάμαι τα ακραία μπακ της δεκαετίας του 60 ήταν βιδωμένα στη μεγάλη περιοχή, στην άκρη και τα δύο. Εδώ πέρα είναι η, όχι η κρυφή, η φανερή κυνηγή. Είναι σαφέστατα ότι αυτή είναι η εξτρέμ. Όταν εδώ τα συστήματα δίνουν και παίρνουν, γιατί το ποδόσφαιρο έτσι άλλαξε και δεν είναι μόνο για να πάρεις το αποτέλεσμα. Εντάξει, μερικές φορές παρά είναι τρελό το να πάρεις το αποτέλεσμα.
0: Γιατί έχει φράγκα το αποτέλεσμα.
1: Γιατί έχει φράγκα το αποτέλεσμα, αλλά το ποδόσφαιρο άλλαξε. Οπότε δεν μπορείς να κρίνεις τον μεγάλο του καιρού μας με το μεγάλο ενός προηγούμενου
0: καιρού. Κάθε καιρός κρίνεται με τα κριτήρια του.
1: Χρειαζόταν.

0: όλοι μαζευόντουσαν στο κέντρο, όλοι παίζανε εκεί.
1: Σωστή παρατήρηση.
0: Δεν παίζανε πάνω, δεν παίζανε κάτω.
1: Κοίταξε, όμως εξακολουθούν να υπάρχουν και κάποιες ομοιότητες, αν θέλεις. Δηλαδή, ομοιότητες που αγγίζουν το πολιτικό στοιχείο. Θυμάμαι εγώ, λίγο μετά τον. Από ό,τι μου λέει και ο πατέρας μου, δηλαδή, αν τάζησα και στη δεκαετία του 50, ο Ολυμπιακός Πατρών ήταν μια ομάδα των προσφυγικών που ήταν όλοι αριστεροί. Και έπαιζε με την αστική, με την παραχαϊκή των αστών.
0: Παρόλο που η παναχαϊκή είναι δημιούργημα αναρχικών, έτσι.
1: Εντάξει.
0: Κόκκινο, μαύρο.
1: Καμία αντίρρηση. Αλλά πάντως ήταν
0: τότε,
1: μια
0: ομάδα
1: των αστών. Ο σκοτωμός, ο πολιτικός που γινόταν στο γήπεδο ήταν άνευ προηγουμένου. Το ίδιο με Ομόνια και από Ελ στην Κύπρο.
0: Κάποτε γινόταν και με Ρεάλ και Μπάρτσα και έχει μείνει ως κληρονομιά,
1: ναι.
0: Αλλά κανείς δεν θυμάται τώρα για ποιο λόγο.
1: Όχι, θυμώνται. Και πάλι ακόμα αυτή τη στιγμή ήμουν στην Ισπανία. Αυτή τη στιγμή η Ρεάλ δεν μπορεί να ξεντινάξει το φραγκικό καθεστώς.
0: Παρελθόν.
1: Δεν μπορεί. Επίσης η Μπάρτσα. Και είναι ένας από τους, για τους δύο λόγους που τη θαυμάζω. Ο ένας λόγος είναι το απίστευτο μπαλέτο ποδόσφαιρο που παίζει, δηλαδή αυτό το πράγμα το οποίο δεν μπορεί να παίξει καμιά άλλη ομάδα. Πολύ σωστά είπες, προέρχεται από τον Άγιαξ. Αλλά η τρομακτική τεχνική των παιδιών που από 8, 9 και 10 χρονών, όπως είναι ο Τσάβι, ο Ινιέστα, ο Μέση, μάθανε μπάλα εκεί πέρα. Ο Μέση 14, αλλά οι άλλοι από 8, 9, και ο Μπούστιετς και ο Πικέ. Είναι μια ομάδα που εκτός από φοβερό ποδόσφαιρο, γιατί κοίταξε τι γίνεται, όλο αυτό το μηχανάκι το οποίο αλλάζει θέσεις, αλλά δίνει πάσες που κοντρολάρονται τέλεια ανά δύο μέτρα, το οποίο άντε να το κάνει η ελληνική ομάδα, θα τους φύγει μπάλα και θα φύγει έξω. Λοιπόν, ταυτόχρονα όμως υπάρχει μια μανία στους Καταλανούς. Οι Καταλανοί αισθάνονται πιο οικεία με την Ελλάδα παρά με την Ισπανία. Είναι πολιτικό το ζήτημα. Δηλαδή, στην Μπάρτσα υπάρχει και αυτό το στοιχείο. Είναι το δεύτερο στοιχείο το οποίο θαυμάζω στην Μπαρτσελόνα. Είναι το απίστευτο ποδόσφαιρο που την έκανε να είναι η πρώτη ομάδα στον πλανήτη και το γεγονός ότι υπάρχει συνείδηση η οποία δεν είναι τόσο εθνικιστική, γιατί έχει μια άλλη βάση. Είναι προοδευτικοί άνθρωποι. Έχει υπόψη σου.
0: Το μεγάλο καλοκαίρι της Αναρχίας ήταν.
1: Όχι μόνο και της Αναρχίας, αλλά και η αντίσταση
0: προς το τέλος που μείνανε
1: η Καταλωνία.
0: Ο πρόεδρος της Μπάρτσα, ο Σανιόλ, εκτελέστηκε μέσα στα γραφεία της Μπάρτσα μόλις ξέσπασε.
1: Έτσι.

0: Είναι ότι είναι κάπως ανίκαιρο, παιδάκι μου, οι άνθρωποι της κουλτούρας να έχουν σχέση με το ποδόσφαιρο. Δηλαδή, το ποδόσφαιρο θεωρήθηκε και παλιότερα.
1: Καταρχήν, το ποδόσφαιρο που παίζει η Μπαρσελόνα και που έπαιζε ο Άγιαξ είναι από τα σημαντικότερα πράγματα έργα τέχνης που έχω ποτέ στη ζωή μου βιώσει.
0: Τον Άγιαξ τον υπερασπίστηκε ο Μανώλης ο Αναγνωστάκης με ένα πρωτοσέλιδο το 84 στην Αυγή.
1: Έχεις δίκιο, αλλά ο Άγιαξ και η Μπαρσελόνα είναι δύο πράγματα στα 40 χρόνια που έχουν περάσει που κάνανε τέχνη. Ασυζητητή. Αλλά ανεξάρτητα από αυτό, αυτή η ιστορία του 2004 που διαφωνώ πλήρως με όσους λειτουργούν ως Ελληνάρες και ως ελληνική ψυχή και ως η φιλή ενωμένη, όλα αυτά στο πύρτο εξώτερο από μένα, όμως με εντυπωσίασε το γεγονός ότι 22 παιδιά που ενδέχεται σε προσωπικό επίπεδο τους περισσότερους να τους υπολείπται σε λίγο, διότι τους ακούς ή τους άκουγες παλιότερα, τώρα όχι τόσο, τους άκουγες πώς ήταν το παιχνίδι, έληξε ξέρω εγώ ένα-ένα ας πούμε και σου λέγανε μπήκαμε μέσα 11 αυτοί, 11 εμείς, μπήκαμε μέσα με δύναμη, μας έβαλαν γκολ αλλά δεν τα χάσαμε, ισοφαρίσαμε και πήραμε θετικό αποτέλεσμα. Αυτή ήταν η ανάλυση του παιχνιδιού από παίχτη διεθνή. Αυτό δηλαδή το IQ ακρίδας. Ναι. Και όμως αυτά τα παιδιά ξεπέρασαν τις δυνατότητές τους, όπως είχα γράψει σε μια συνέντευξή μου στην Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία στο Έψιλον μετά το 92, μάλλον το 92, ότι θα μπορούσα να την ερωτευτώ, είχα γράψει
0: τη
1: Βούλα και εξηγούσα γιατί ξεπέρασε τις καταγεγραμμένες τις δυνατότητες. Αυτό με συγκινεί στο αθλητισμό απίστευτα. Όταν ξεπερνάς τις καταγεγραμμένες τις δυνατότητες, όταν δηλαδή σπάς το ρεκόρ σου, όταν έχεις 8 χρόνια που έχεις πηδήσει 2,34 στο ύψος και το κάνεις 2,35. Αυτό είναι έξω από τα όρια σου. Αυτό λοιπόν το πράγμα με συγκινεί
0: αυτό
1: απίστευτα.
0: Αυτό δεν είναι και μάχη απέναντι στον χρόνο.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι δεν πολεμάς τον χρόνο.
1: Εκεί ταυτίζεται ο μεγάλος αθλητής με τον μεγάλο καλλιτέχνη. Γι' αυτό όχι απλά δεν ισχύει αυτό που καταμαρτυρούν ας πούμε, αλλά με τη δική μου οπτική γωνία πρέπει πραγματικά να ενδιαφέρεται πάρα πολύ ένας σημαντικός καλλιτέχνης για τον αθλητισμό, βέβαια στις σημαντικές του μορφές και όχι τις συνέπειες μιας χυδαίας εμπορευματοποίησης.
0: Γιατί και αυτό γίνεται. Ξέρεις, η δύναμη της, Μπάρτσα ήταν ότι δεν είχε διαφήμιση στη φανέλα, αλλά αυτό και μόνο ήταν και η διαφήμιση της.
1: Ναι.
0: Και από του χρόνου θα έχει. Και αυτό είναι ίσως μια ένδειξη ότι ρε παιδάκι μου, ακόμα και τα οχυρά πέφτουν.
1: Όχι, δεν πέφτουν τα οχυρά. Για τον απλούστατο λόγο ότι σήμερα για να επιβιώσεις και να συνεχίσεις να είσαι Μπαρτσελόνα, είσαι υποχρεωμένος να έχεις ένα τεράστιο μπάτζετ, όχι μόνο για τους ποδοσφαιριστές που γίνονται μεγάλοι, αλλά και για όλα αυτά τα φυτώρια, γιατί η Μπαρτσελόνα στάθηκε χάρη στα φυτώρια της. 8 παίκτες αυτή τη στιγμή και άλλοι 8 που έρχονται, τους βλέπεις.
0: Η
1: Β' Μπαρσελόνα δηλαδή που παίζει στο πρωτάθλημα το άλλο είναι γεμάτη από ταλέντα. Δεν ξέρω πόσα από αυτούς.
0: Είμαι μέλος της ομάδας από το 87.
1: Θέλω να κάνεις το γιο μου που είναι 10 χρονών γιατί είναι τρελαμένος με την Μπαρσελόνα.
0: Έχει κλείσει πλέον τις αιτήσεις απευθείας στην Μπάρτσα και μπορεί να γίνει μόνο στον τοπικό σύλλογο στον Αθηναϊκό.
1: Εδώ στον Αθηναϊκό.
0: Και θα είναι εμπειρία να τον πάρεις να πάτε να δείτε παιχνίδι.

0: Η ελληνική ποδοσφαιρική πραγματικότητα τι σου λέει?
1: Η ελληνική ποδοσφαιρική πραγματικότητα είναι στα όρια του κωμικοτραγικού, κωμικού για μένα αλλά τραγικού για τον πολύ κόσμο, διότι είναι και πολύ χαμηλού επίπεδου, βρε Χριστό, δηλαδή τόσο προβλέψιμα όλα τα πράγματα.
0: Και η κοινωνία ίδια δεν είναι έτσι, γιατί το ποδόσφαιρο της να είναι διαφορετικό, ρε παιδί.
1: Εντάξει τώρα, αυτό είναι εύκολη η απάντηση.
0: Είναι πάντως, εύκολη, αλλά είναι και μια πραγματικότητα. Έτσι.
1: Καμία αντίρρηση. Αλλά...
0: υπάρχουν και παιδιά που είναι πολύ μεγάλες δυνατότητες και δεν τα βλέπουμε. Δηλαδή, αν πας να δεις τις γειτονιές στα αεραστεχνικά, βλέπεις κάτι παιχνίδι.
1: Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Πέρα από το γεγονός ότι εδώ είχαμε το εξής εξωφρενικό σε μεγαλύτερη κλίμακα από ό,τι στο εξωτερικό. Είχαμε ότι τις ομάδες ανέλαβαν κάποιοι πλούσιοι άνθρωποι για να τα χρησιμοποιήσουν ως ασπίδες
0: ή για να προστατευτούν δόρατα, ή για να και διεκδικήσουν.
1: Δόρατα και ασπίδες ταυτοχρόνως. Η περίπτωση του Κόκαλη με τον Ολυμπιακό. Κακά τα ψέματα. Ο Κόκαλης έκανε πολλή δουλειά με το
0: Μητσοτάκη
1: και με το δημόσιο. Έγινε αυτό. Αντίστοιχα, μπορεί οι Βαρδινογέννηδες να μην το ξεκίνησαν έτσι ακριβώς, αλλά επί της ουσίας και αυτοί λειτουργήσαν ως αντίπαλο δέος του αλουνού. Πάρ τον Πατατούδη στον ΠΑΟΚ. Δηλαδή για γέλια η ιστορία. Είναι τόσο εύκολα. Οπότε μετά έχεις τους στρατούς τους ιδιωτικούς. Κάποια
0: μετά
1: στιγμή.
0: Ήρθε και το στοίχημα, αυτό είναι.
1: Και μετά, και τρίτο, και έρχεται λοιπόν και κάθεται και το στοιχηματάκι. Οπότε παίζει ο Πανιόνιος με την Ουκρανέζη, γιατί τι έπαιξε.
0: Δυναμό
1: Τυφλίδος. Έχανε 2-0 και πόσο ήρθε, 5-2, 4-2. 5-3. 5-3. Κάτι ξέρουν αυτά. Λοιπόν, και παίζουν στην Ταϊλάνδη, στο Χονγκ Κονγκ και δεν ξέρω τι. Όλα αυτά είναι τόσο προβλέψιμα και βέβαια.
0: Νομίζω ότι αυτή είναι η πληγή. Δηλαδή, όλα στη ζωή πλέον τα αντιμετωπίζουμε έτσι. Άσο ημίχρονο δύο τελικό. Να βρούμε την ευκαιρία να τα αρπάξουμε τώρα.
1: Όπως θεωρώ μεγάλη ανοησία του Μαρινάκη με την ιστορία του Παναθηναϊκού. Είμαι Παναθηναϊκός, αλλά δεν το λέω γι' αυτό. Παραδέχομαι ότι φέτος ο Ολυμπιακός ήταν σαφώς μια σκάλα καλύτερος από τον Παναθηναϊκό μέχρι τον αγώνα που παίζανε και δύο σκάλες μέχρι τώρα και θα έπαιρνε το πρωτάθλημα. Εσύ, εκείνη την Κυριακή έπρεπε να χάσεις. Η χαζομάρα του ήταν ότι αφού είσαι καλύτερη ομάδα φέτος, αφού θα πάρεις το πρωτάθλημα φέτος, τι σκατά θέλεις να πάρεις εκείνο το παιχνίδι με χέρια και με πόδια.
0: Μα εκείνος μπορεί να το θέλει, ο διαιτητής τι κάνει εκεί.
1: Με συγχωρείς πάρα πολύ.
0: Δηλαδή είναι όλο το κύκλωμα σάπιο, καταλαβαίνεις.
1: Παλιά έλεγα πριν Μαρινάκη και με τους παλιότερους Ολυμπιακούς Παναθηναϊκούς. Κάνουν μια επένδυση. Πόσο είναι η επένδυση του Ολυμπιακού αυτή τη στιγμή, 50-60 εκατομμύρια το χρόνο.
0: Τόσο.
1: Και δεν θα βάλει κι άλλο ένα να την στηρίξει.
0: Ναι. Το ζήτημα ξέρεις ποιο είναι. Ότι
1: δεν λέω για τον Μαρινάκη.
0: Τον οποιοδήποτε επιχειρηματία.
1: Τον οποιοδήποτε επιχειρηματία.
0: Η πλάκα ξέρεις ποιο είναι. Ότι η ελληνική αγορά δεν σηκώνει επένδυση 60 εκατομμυρίων. Δηλαδή έχουμε να κάνουμε μια φούσκα.
1: Καλά, αυτή τη στιγμή σε μικρογραφία η φούσκα του χρηματιστηρίου είναι τρέχουν όλες οι ομάδες να πάρουν άδεια σύνοντας τους παίκτες.
0: Δεν ξέρεις ποια θα είναι η πλάκα. Ότι θα πάρουν. Δηλαδή έξω στην Ευρώπη θα δούμε ότι η χώρα με το μεγαλύτερο οικονομικό πρόβλημα τους έχει όλους πληρωμένους.
1: Εν τω μεταξύ υπάρχουν ομάδες πρώτης εθνικής. Εγώ κάποτε όταν ήμουν υπουργός πολιτισμού είχα και το Υφυπουργείο Αθλητισμού, αλλά εγώ είχα θεωρήσει ότι δεν έπρεπε να ασχοληθώ και το είχα πει μάλιστα και στο Μακαρί του Παπαδρέου. Κανονικά πρέπει να το κάνεις αυτόνομο Υπουργείο. Κράτησα την υπόσχεσή μου και δεν ασχολήθηκα. Όμως είχα πει μια κουβέντα, λέω με συγχωρείτε ρε παιδιά. Τότε ήταν ο Αθηναϊκός στην πρώτη εθνική. Λέω με συγχωρείτε πάρα πολύ. Με 200 φιλάθλους είναι ομάδα πρώτης εθνικής. Γιατί δεν κάνουμε ένα καταρχή κλειστό πρωτάθλημα? Πώς είναι τα Γιάννενα έξω με 5.000 φιλάθλους? Πώς είναι η τάδε ομάδα έξω με 7.000 φιλάθλους? Και είναι ο Αθηναϊκός με 200. Θα κάνουμε ένα κλειστό πρωτάθλημα και να βάλουμε
0: προϋποθέσεις.
1: Δύο προϋποθέσεις. Ότι κάτω από αυτά τα εισιτήρια έφυγες και μεταξύ του πρώτου και του τελευταίου αυτό που κάνουν στο NBA. Δηλαδή μια συγκεκριμένη απόσταση. Οροφή εξόδων.
0: Η Μπάρτσα όμως έχει και μπάσκετ και φέτος ο Παναθηναϊκός τη συνάντησε. Τι θα έλεγες?
1: Να μείνω λίγο στο πώς πήρε ο Μπράντοβιτς την ταυτότητα του προπονητή της Μπάρτσα.
0: Είπα και στο τηλέφωνο ότι ο άνθρωπος αυτός είναι μια εξαιρετική
1: φιλόσοφος.
0: Περίπτωση. Ναι. Η φιλοσοφία της ζωής του είναι και στο παιχνίδι, γιατί το παιχνίδι είναι η ζωή του.
1: Μην βγάζεις από το παιχνίδι, δώσε και ένα ποσοστό στον Ιτούδη. Για να
0: ναι, βεβαίως, γιατί δούλεψε πάρα πολύ μαζί του και κάνει εξαιρετική δουλειά.
1: Βέβαια.
0: Αλλά λέω ότι ο Μπράντοβιτς μου θυμίζει τον σκακιστή που μελετάει με τις ώρες, αναλύει την παρτίδα πριν πάει να παίξει.
1: Ο Μπράντοβιτς, θα πω κάτι φανταστικό. Θα μπορούσε να διδάξει, αν και το NBA παίζει εντελώς αλλιώς λόγω των σωμάτων, πρωτότυπες άμυνες και στο NBA, αν αυτό του επιτρεπόταν. Δηλαδή μιλάμε για το νούμερο ένα παγκοσμίως.
0: Θέλω να σε ευχαριστήσω που είχες την καλοσύνη να μοιραστείς σε αυτό
1: εγώ
0: το χρονικό διάστημα μαζί μας.
1: Εγώ θέλω να σου πω το εξής. Εγώ είμαι...
0: Και να σου πω ότι χάρηκα που σε ξαναείδα δημοσιογραφικά
1: εγώ,
0: μετά από χρόνια.
1: Χάρηκα που σε ξαναείδα, αλλά σας ευχαριστώ πάρα πολύ από καρδιάς. Ήταν πολύ φιλόξενο αυτό το δίωρο και γιατί όπως προκύπτει και από όλη τη συνέντευξη και από όσα είπαμε, για μένα είναι πολύ σημαντική πράξη το να υπάρχετε με ένα τέτοιο τρόπο και να μπορούμε να μιλάμε και να λέμε πράγματα τέτοια και να σου πω ότι
0: συγκρινούντα δοχεία είναι, όσο υπάρχει θα υπάρχουμε και πάει έτσι.
1: Είμαι στη διάθεσή σας ακόμα και για να μεταδώσω μάτς.
0: Να είσαι καλά, Θάνο. Ήμασταν μαζί με τον Θάνο Μικρούτσικο και μιλήσαμε για πράγματα που μας αρέσουν ή μας απασχολούν. Στην κονσόλα του ήχου ήταν πολύτιμη η συμπαράστασή του Παναγιώτη Ρήλου. Να είστε όλοι καλά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Γεια σας, γεια σας. Εδώ για τις επόμενες δύο ώρες ένα μουσικό αφιέρωμα στον Νίκο Ψιλούρη. Θα σας ταξιδέψουμε με την φωνή του, με τα τραγούδια του και με όλα όσα έχει κάνει, σχεδόν όλα, γιατί δεν χωράνε σε δύο ώρες, στην μουσική σκηνή της Ελλάδος. Είναι ο άνθρωπος που έβαλε για τα καλά την κριτική μουσική ή την μοντέρνα κριτική μουσική σε όλα τα ελληνικά σπίτια. Η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, ο Χάρης Χριστόγλου και οι λοιπές δημοκρατικές δυνάμεις για τις επόμενες δύο ώρες θα είναι μαζί σας. Πάμε, Βαλεντίνα, με το πρώτο τραγούδι για σήμερα.
1: Πάμε με το πρώτο τραγούδι που είναι το Καφενείο η Ελλάς. Τραγούδι φυσικά σε μουσική Γιάννη Μαρκόπουλο και στίχη Κώστας Μύρης. 1972.

0: Ο Νίκος Ξυλούρης ή Ψαρονίκος γεννήθηκε το 1936 στα Ανόγια Μυλοποτάμου, Ρεθύμνου της Κρήτης, από οικογένεια με μουσική παράδοση και πολλούς λιγάριδες.
1: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι που είναι το «Μπήκαν στην πόλη οι οχτροί». Τους στίχους έχει γράψει ο Γιώργος Κούρτης και το τραγούδι του Νίκος Ξυλούρης, όπως και πολλά από τα καλύτερα τραγούδια που συνέθεσε ο Γιάννης Μαρκόπουλος.

0: Τα πέντε του χρόνια, όταν η Γερμανία έκαψαν το χωριό του, ξεριζώθηκε από τον τόπο του μαζί με τους υπόλοιπους κατοίκους, οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε χωριό της επαρχίας Μυλοποτάμου, όπου παρέμειναν μέχρι και την απελευθέρωση της Κρήτης. Αδέλφια του είναι επίσης η γνωστή μουσική της κρητικής μουσικής, ο Αντώνης Ξυλούρης, Ψαραντώνης, και ο Γιάννης Ξυλούρης, Ψαρογιάννης.
1: Πάμε να ακούσουμε το «Γεια σου, χαρά σου, Βενετιά» σε στίχους του Νίκου Γκάτσου και μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου.

0: Σε νεαρή ακόμα ηλικία, με τη βοήθεια του δασκάλου του, κατάφερε να πείσει τον πατέρα του να του αγοράσει την πρώτη του λίρα και πολύ γρήγορα άρχισε να παίζει σε γάμους και πανηγύρια. Στα 17 του αποφάσισε να μετακομίσει στο Ηράκλειο και πιάσε δουλειά στο νυχτερινό κέντρο Κάστρο. Τα πράγματα όμως δεν ήταν όπως τα περίμενε, γιατί βρέθηκε αντιμέτωπος με τη μόδα της ευρωπαϊκής μουσικής, κάτι τελείως ξένο για αυτόν. Τα έσοδά του, μόλις και με τα βίας, έφταναν να τον συντηρήσουν και πέρασε δύσκολες εποχές.
1: Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι «Χίλια μύρια κύματα», συνθέτης Γιάννης Μαρκόπουλος, στιχουργός Κώστας Σμύρης, από το άλμπουμ «Ιθαγένεια» του 1972.

0: Το Μάιο του 1958 ο Νίκος Ξυλούρης παντρεύεται την αγαπημένη του Ουρανία Μελαμπιανάκη και τον ίδιο Σεπτέμβρη μετακομίζουν στο Ηράκλειο της Κρήτης.
1: Ένα τραγούδι που αγαπήθηκε και τραγουδήθηκε πολύ ήταν το «Ήταν μια φορά». Γράφτηκε για τις ανάγκες και ακουγόταν στους τίτλους της τηλεοπτικής σειράς «Η Έμπορη των Εθνών». Ένα τραγούδι το οποίο, όπως είπε η σύζυγός του, ο Ξυλούρης ειδοποιήθηκε για αυτήν την ηχογράφηση κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή. Το ξύπνησαν και το κατέβασαν στο στούντιο χωρίς πρόβες για να ηχογραφήσει. Το έβγαλε με τη μία και είναι αυτή η εκτέλεση που γνωρίζουμε όλοι. Ένα-δύο λαθάκια οφείλονται στην κόπωση. Ο ίδιος ο Ξυλούρης τα πρόσεξε αργότερα και ζήτησε από το συνεργάτη του να το ξαναηχογραφήσουν. Ο Ξαρχάκος όμως το απάντησε, όπως το είπες τώρα, δεν πρόκειται να το ξαναπείς.

0: Όταν ο Αρχάγγελος της Κρήτης μετακόμισε στο Ηράκλειο, οι κριτικοί άρχισαν να τον στηρίζουν και να οργανώνουν βλέντα για να τον ακούν να παίζει. Έτσι άρχισε να γίνεται γνωστός και τον Νοέμβρη του 1958 ηχογράφησε τον πρώτο του δίσκο με τίτλο «Μια μαυροφόρα που περνά». Ο δίσκος αγαπήθηκε από το κοινό και έτσι ο Νίκος ηχογράφησε και άλλα τραγούδια σε δίσκους των 45 στροφών.
1: Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι «Παλικάρι στα σφακιά» που κυκλοφόρησε το 1974, στο οποίο συνέπραξαν τρεις μέγιστοι Έλληνες, Νίκος Γάτσος, Σταύρος Ξαρχάκος, Νίκος Ξυλούρης.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
2: Οι αιώνιοι παίζουν την πρόκρισή τους εκτός έδρας και ο Big Win Sport FM 94,6 θα είναι εκεί. Απόψε στις 8.30 ο Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, μετά τα ισόπαλα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων, αγωνίζονται σε Ολλανδία και Βουλγαρία αντίστοιχα, διεκδικώντας την είσοδό τους στα play-off. Οι Ερυθρόλευκοι φιλοξενούνται από την Αϊμέγγεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League και ο απεσταλμένος μας Γιώργος Τσανάκας θα περιγράψει όλα όσα θα συμβούν στην κρίσιμη αναμέτρηση. Την ίδια ώρα στη Σόφια οι πράσινοι θέλουν να ξεπεράσουν το εμπόδιο της CSKA 1948 και να συνεχίσουν στα play-off του Conference League. Στη μετάδοση ο Τάσος Νικολογιάννης. Μετά το τέλος των η δράση επιστρέφει στο στούντιο με σχόλια και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που θα ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές και ο λόγος θα περάσει στους ακροατές. Ναϊμέγγεν Ολυμπιακός και CSKA 1948 Παναθηναϊκός απόψε στις 8.30 εδώ στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Ακούσαμε αυτά τα κόκκινα σημάδια, ένα τραγούδι σε ποίηση του Γιάννη Ρίτσου και μουσική του Χρήστου Λεωτή, το οποίο είχε ερμηνεύσει ο Νίκος Ξυλούρης το 1975 στο άλμπουμ Καπνισμένο Τσουκάλι. Ακούσαμε και τον Γιάννη Ρίτσου να διαβάζει αποσπάσματα του έργου. Ο Χρήστος Λεωτής είχε πει: όταν έγραφα το τραγούδι, μπορεί να ήμουν δέσμιος, αλλά μέσα από το τραγούδι αισθανόμουν ελεύθερος. Αυτό συνέβαλε με την ερμηνεία του και ο Νίκος Ξυλούρης. Ακούγοντας το τραγούδι, ο ακροατής αισθάνεται άμεσα την ελευθερία. Να πούμε και το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε είναι το «Κόσμε Χρυσέ», ένα κριτικό ριζίτικο τραγούδι, το οποίο διασκεύασε και ενορχίστρωσε ο Γιάννης Μαρκόπουλος και βρίσκεται στο δίσκο «Ριζίτικα», ο οποίος εκδόθηκε το 1971.

0: Το 1960 γεννήθηκε ο γιος του Γιώργος και το 1966 η κόρη του Ρινιό. Την χρονιά της γέννησης της κόρης του κερδίζει και το πρώτο βραβείο στο φεστιβάλ μουσική του Σαν Ρέμου, παίζοντας ένα ριζίτικο τραγούδι.
1: Ο Γιάννης Μαρκόπουλος μελοποιεί Μιχάλη Κατσαρό στο δίσκο «Τα τραγούδια του Νέου Πατέρα» που κυκλοφόρησε το 1972 και ο Νίκος Ξυλούρης ερμηνεύει με το μοναδικό τρόπο του την εικόνα σου, χρώματα και αρώματα.

0: Είστε συντονισμένοι στο Big Wins for FM στο 94,6 με την Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, τον Χάρη Χριστόγλου και τις λοιπές δημοκρατικές δυνάμεις. Ακούμε ένα αφιέρωμα στον Νίκο Ξυλούρη. Μετά τη μεγάλη του επιτυχία στο Σαν Ρέμο, ο Νίκος Ξυλούρης ανοίγει μαγαζί, μουσικό κέντρο στο Ηράκλειο, τον Ερωτόκριτο, και πλέον δεν ανησυχεί για την επιβίωσή του.
1: Θα ακούσουμε το τραγούδι «Φίλοι και αδέλφια» που ερμήνευσε ο Νίκος Ξυλούρης μαζί και με άλλα βέβαια στη μουσικοθεατρική παράσταση «Το Μεγάλο Μας Τσίρκο», την οποία ανέβασαν στη σκηνή του Θερινού Θεάτρου Αθήνων τον Ιούνιο του 1973 ο θείασος της αξέχασης Τζέννης Καρέζη και του Κώστα Καζάκου, προς τιμή της εδραίωσης και καθιέρωσης της δημοκρατίας στη χώρα μας. Το έργο και τους στίχους όλων τραγουδιών έγραψε ο Ιάκωβος Καπανέλης και με την αξεπέραστη μουσική του το έντυσε ο Σταύρος Ξαρχάκος.

0: 1969 ηχογραφεί τη μεγάλη επιτυχία στο δίσκο Ανιφαντού και λίγους μήνες αργότερα εμφανίστηκε και πάλι σε Αθηναϊκό Μουσικό Κέντρο. Οι καταστάσεις όμως πλέον είχαν οριμάσει και ο κόσμος τον υποστηρίζει περισσότερο. Έτσι μετακόμισε και πάλι στην Αθήνα.
1: Πάμε να ακούσουμε λοιπόν το τραγούδι Ανιφαντού ή Πάντα καθίζω σαν σε δω, ένα από τα γνωστότερα τραγούδια της μουσικής παράδοσης της Κρήτης. Ήταν ένα από τα δεκάδες τραγούδια που πέρασαν στη δισκογραφία με τη φωνή του Νίκου Ξυλούρη. Ηχογραφήθηκε το 1969 και κυκλοφόρησε σε δίσκο 45 στροφών, ενώ συμπεριλήφθηκε και στο μεγάλο δίσκο Ψαρονίκος Κρήτικα τραγούδια.

0: Το 1969 γνωρίζει τον ποιητή και σκηνοθέτη Ερίκο Θαλασσινό, ο οποίος αποφασίζει να τον συστήσει στον Γιάννη Μαρκόπουλο και έτσι ξεκίνησε μια λαμπρή συνεργασία με το δίσκο Χρονικό και τα Ριζίτικα. Παράλληλα, γνωρίζεται με τον διευθυντή της δισκογραφικής εταιρείας Κολούμπια, Τάκη Λαυρόπουλο, που γίνανε και κουμπάρι.
1: Πάμε λοιπόν να ακούσουμε ένα τραγούδι που βρίσκεται στο δίσκο Ριζίτικα, «Μάνα και να έρθουν οι φίλοι μου», το οποίο διασκεύασε και ενορχίστρωσε ο Γιάννης Μαρκόπουλος.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Βρήκα το τραπέζι, γαμπρέ.
2: Όχι, μητέρα, συνεχώς κρατημένο.
1: Τέλεια, ζεσταίνω τα γεμιστά.
3: Μην αφήνεις την πεθερά να αποφασίζει για το δείπνο σου.
4: Wizz Book Online, ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wizz και κλείσε με δύο κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wizz, live better.
5: Ψάχνετε ένα πανεπιστήμιο που προσφέρει μια διεθνή εμπειρία πιο κοντά στο σπίτι σας? Ανακαλύψτε το American University of Beirut Mediterraneo στην Πάφο. Με περισσότερα από 160 χρόνια ακαδημαϊκής αριστείας. Στο American University of Beirut Mediterraneo, οι φοιτητές εποφελούνται από παγκοσμίως αναγνωρισμένα πτυχία με αμερικανική εκπαίδευση φιλελεύθερων τεχνών και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που τους προετοιμάζει για το μέλλον. Δείτε το από κοντά. Επισκεφτείτε το aubmed.ac.cy και κλείστε μια ξενάγηση στο πανεπιστήμιό μας.
6: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, Buysell. Κατέβασε τώρα το Buysell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcyprus.com.
7: Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα τζίνσενγκ, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία Co-Farm.
8: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου, προγραμμάτισε, πρόλαβε.
9: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster, για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαβάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
10: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gri Living with Gri Air Conditioners.
11: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 5929 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
12: Global College. Η πρώτη επιλογή στις γραμματιακές σπουδές και τη διοίκηση γραφείου. Με δυνατότητα συνέχισης στο πτυχίο Business Management και στο μεταπτυχιακό MBA. Πιστοποιημένα προγράμματα και με κρατική χορηγία. Κορυφαία ποσοστά επιτυχίας στις εξετάσεις δακτυλογραφίας και το μοναδικό κολέγιο που προσφέρει ελληνική στενογραφία. Η άμεση επαγγελματική αποκατάσταση δεν είναι υπόσχεση, είναι πραγματικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
13: Χαλαρώνεις την παραλία?
14: Στο μπαλκόνι?
13: Στο αεροπλάνο?
14: Τι λείπει?
13: Ένα καλό βιβλίο.
14: Με την εφαρμογή Read έχεις εκατοντάδες επιλογές βιβλίων με μηδέν βάρος στις αποσκευές.
15: Λογοτεχνία, βιβλία αυτοβελτίωσης, κόμιξ και πολλά άλλα.
14: Read, η ψηφιακή βιβλιοθήκη.
15: Διαθέσιμη σε συσκευές Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
16: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 7. Time for that great feeling με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
16: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνουν κοντά σας τα προγράμματα Freedom από τη ΣΥΤΑ. Ξέγνιαστη επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού.
17: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.

0: Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα και σήμερα από τους 95 στα FM. Στους 90 θυμίζω μας ακούτε αν βρίσκεστε στην επαρχία Αμοχώστου. Ακούτε Sport FM 95, ακούτε την εκπομπή «Η πρώτη πάσα». Είναι το πρώτο τρίωρο ενημέρωσης καθημερινά από το σταθμό μας. Στο μικρόφωνο Γιώργος Λογίδης. Μαζί και σήμερα για να δούμε έτσι όλα τα νεότερα, όλα όσα διαμορφώνονται ή όλα όσα αναμένονται από εδώ και πέρα στην σημερινή μέρα και στην αθλητική κυρίως επικαιρότητα. Φτάσαμε στην 11η μέρα του μήνα Αυγούστου και είναι μια σημαντική σημερινή ημέρα γιατί είναι η πρώτη από ένα διήμερο, έτσι όχι συνεχόμενο, αλλά από δύο γενικότερα μέρες με αγωνιστική δράση που αφορά και στην προσπάθεια των κυπριακών ομάδων. Είμαστε πλέον στην εβδομάδα των επαναληπτικών αναμετρήσεων σε τρίτο προκριματικό στις διασυλλογικές διοργανώσεις της UEFA και οι τρεις κυπριακές ομάδες σήμερα και την Πέμπτη θα κάνουν την προσπάθειά τους για να βρεθούν στον τέταρτο προκριματικό και ένα βήμα πλέον για να τα καταφέρουν πριν από τη League Phase. Πρώτος χρονικά ο Απόλλωνας απόψε και ακολουθούν το βράδυ της Πέμπτης η Ομόνια και η Πάφος FC. Θα τα πούμε στην συνέχεια όλα όσα έχουν να κάνουν με το απόψινο παιχνίδι, γενικότερα τι φέρνει η βραδιά, τι ακολουθεί, επικαιρότητα εντός και εκτός συνόρων. Ήρεμη σχετικά η βραδιά, δεν έφερε κάτι ιδιαίτερο σε σχέση με τα γραφικά ή κάτι το οποίο να μην αναμέναμε. Εύχομαι τα καλύτερα κατά το ξεκίνημα της σημερινής μέρας για όλο τον κόσμο. Καλά να σας βρίσκει το σημερινό πρωινό. Καλά να αρχίζει η μέρα σας και ομαλά να εξελιχθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να ολοκληρωθεί για όλους. Καλή ξεκούραση όσοι βρίσκεστε σε διακοπές. Πολύ πιο λίγοι βέβαια, αλλά υπομονή για όσους ακόμη περιμένουν τη σειρά τους. Υπομονή και για τους υπόλοιπους που έχουν επιστρέψει. Θα επιστρέψουν και αυτοί που λείπουν τώρα. Ψηλές θερμοκρασίες και σήμερα. Πήραμε μια μικρή ανάσα, είναι αλήθεια, χτες. Αλλά βλέπω και σήμερα και πάλι για τις προειδοποιήσεις, τις κίτρινες και όλα αυτά. Συνηθισμένα τα βουνά. Όχι από τα χιόνια, από τα σαραντάρια. Καλό δρόμο όσοι ήδη είστε στο αυτοκίνητο και μας ακούτε. Μην παρασύρεστε από την καλύτερη κατάσταση που σίγουρα παρουσιάζουν οι δρόμοι τέτοια περίοδο, τέτοιες μέρες. Η προσοχή πάντα απαιτείται. Ακόμη και εκεί που τα πράγματα δείχνουν εύκολα, το παραμικρό λάθος μπορεί να αποδειχθεί μοιραίο. Το 2950 θυμίζω, με γραπτά μηνύματα επικοινωνείτε αν θέλετε μαζί μας. Η πρώτη καλημέρα και σήμερα της σημερινής εκπομπής από τον Πράσινο Κυνηγό 6:40. Καλημέρες και σήμερα και εμάς και τους ανατολικούς του ΓΑΣΥΠ. Από τη μία γράφη μας λένε ότι έχει τραυματισμό ο Άιτινγκ, από την άλλη έβγαλε κανονικό πρόγραμμα προπόνησης. Ή θα μας πελάνουν ή θα μας πελάνουν. Σημειώνει, δεν εξηγείται αλλιώς. Καλή δουλειά και προσοχή στους δρόμους επίσης από τον Πράσινο Κυνηγό. Μα νομίζω ότι σε ένα προηγούμενο στάδιο αυτό που ακούγαμε ήταν θέμα κόπωσης. Άρα ήταν κόπωση, τραυματισμός και μετά, ναι, οι τελευταίες ένα-δύο μέρες τα ρεπορτάζ λένε ότι προπονείται κανονικά. Ακολουθεί η πολύ καλημέρα του Μάριου 532. Πολύ καλημέρα και σε σένα φίλε. Πήραμε τα εισιτήρια μας γράφει για την Αγαπούλα, αφού το αίμα νερό δεν γίνεται, και αναμένουμε αγωνιστική και ανταγωνιστική ανάκαμψη. Καλή επιτυχία σήμερα στον Απόλλωνα εύχεται. Ευχόμαστε, σημειώνει, να παραμείνουν και οι τρεις ομάδες μας στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Έχει και στερόγραφο το σημερινό μήνυμα. Οι εκπτώσεις του Αυγούστου πότε θα αρχίσουν, είχε απορία η ομάδα προγραμματισμού. Οι εκπτώσεις για όλο τον κόσμο, από ό,τι έχω αντιληφθεί από τις βιτρίνες των καταστημάτων όπου κυκλοφορήσεις, έχουν ήδη αρχίσει. Τώρα, οι συγκεκριμένες εκπτώσεις Αυγούστου, αν δεν κάνω λάθος, θέλουν λίγες μέρες ακόμη. Άρα υπομονή και σε αυτό. Στο 2950, αν θέλετε, στέλνετε και μηνύματα διεκδικώντας τις διπλές προσκλήσεις για το καλαθοσφαιρικό τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης. Να πάτε να δείτε και τον Ολυμπιακό Πειραιώς και τον Άρη Θεσσαλονίκη, τον Ερυθρό Αστέρα και την Μακάμπι Τελ Αβίβ. Γιατί οι προσκλήσεις που θα σας δώσουμε, πέραν το ότι είναι διπλές, δηλαδή όποιος κερδίσει έχει τη δυνατότητα να πάρει κάποιον ή κάποια μαζί του, αφορούν και στα 4 παιχνίδια συνολικά του τουρνουά, στις 2 μέρες που θα διεξαχθούν, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου και Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου. Στο στάδιο Δάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία. Οι κληρώσεις για τις 50 διπλές προσκλήσεις που ο Sport FM 95 θα σας δώσει θα γίνουν 24 Αυγούστου. Έχετε ακόμη χρόνο. Μπάσκετ στέλνετε μπροστά στο μήνυμα. Ακολούθως γράφεται ονοματεπώνυμο, ηλικία και ηλεκτρονική διεύθυνση email, γιατί όποιοι κερδίσουν θα λάβουν στο email τους την διπλή πρόσκληση. Δεν έχουν να τρέξουν για οτιδήποτε από εκεί και πέρα. Μπάσκετ ονοματεπώνυμο, ηλικία, email και είστε στην κλήρωση για τις διπλές προσκλήσεις του καλαθοσφαιρικού τουρνουά Payapol Νεόφυτος Χανδριώτης. Πρωτού πάμε να δούμε εφημερίδες, θυμίζω ότι ακούτε την εκπομπή Πρώτη Πάσα χάρη στην ΣΥΤΑ και αν θέλετε να έχετε δυνατό Wi-Fi παντού με πραγματικά εγγυημένες gigabyte ταχύτητες, τότε υπάρχει το Fiber to the Room από την ΣΥΤΑ, η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει οπτική ίνα σε κάθε σημείο του χώρου σας. Fiber και Fiber to the Room και με δωρεάν εγκατάσταση. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της ΣΥΤΑ, sita.com.cy. Πάμε λοιπόν στις αθλητικές εφημερίδες. Είναι το παιχνίδι απόψε του Απόλλωνα, τα ρεπορτάζ των ομάδων που προετοιμάζονται για τα παιχνίδια της Πέμπτης και τα υπόλοιπα, να δούμε έτσι τι γράφουν σήμερα και τι προβάλλουν οι αθλητικές εφημερίδες.
1: Τα αθλητικά πρωτοσέλιδα φέρνει κοντά σας η Mangas Home Improvement. Τα πάντα στον Μάγκα.
0: Να το σφραγίσει στο καμίνι, τίτλος και κύριο θέμα στο γήπεδο της εφημερίδας Πολίτης. Με ασπίδα το 1-0 και τον κόσμο του, ο Απόλλωνας απέναντι στην Τραν. Με ένα σωρό γρίφους στο πλάνο του Σαπίντο για τα αγωνιστικά ζητήματα στην προετοιμασία της Πάφος FC. Πάμε στο ρεπορτάζ της Ομόνιας. Απαιτείται σπρόξιμο από τον κόσμο δηλαδή και υπομονή. Οι παίκτες πρέπει να βάλουν από νωρίς τον κόσμο στο παιχνίδι με την Lincoln, σημειώνει επίσης το ρεπορτάζ. Σε άλλα θέματα, στις 3 Σεπτεμβρίου και από 4.500.000 είναι οι λεπτομέρειες για τον αγώνα του Super Cup 3 Σεπτεμβρίου και τα εισιτήρια που θα έχουν οι δύο ομάδες, Ομόνια και Πάφος δηλαδή. Ρεπορτάζ από έλα από την απορία στην πράξη, ποντάρουν πολλά στο Μαρκίνιος περιμένοντας να δείξει την ποιότητά του. Μπόλικα ζόρια για το Ρόκα, γράφει ο τίτλος του ρεπορτάζ της ΑΕΚ, ερωτηματικά στο μεταγραφικό σχεδιασμό. Μισογεμάτο και μισοάδιο, τι αφήνει στην ΑΕΛ η παρουσία της σε 6 φιλικά παιχνίδια. Έτοιμος να λάμψει στον τελικό Ιωσήφ Κεσίδης για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου και την σημερινή συμμετοχή του. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Πάμε στην Super Sport. Ψυχραιμία και τακτική είναι εδώ ο τίτλος για την προσπάθεια απόψε του Απόλλωνα. Καλείται να βγάλει το πιο επαγγελματικό του πρόσωπο και να αξιοποιήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το προβάδισμα που πήρε στον Μπέρκεν επί της Μπραν. Ρεπορτάζ Ομόνιας. Τι να συζητάμε τώρα, γράφει ο τίτλος. Αδιαπραγμάτευτη νίκη την Πέμπτη επί της Λίνκολ. Πίστη για ακόμα μία ανατροπή, το ανάλογο αντίστοιχο ρεπορτάζ για την Πάφο και τον Επανεκτικό με την Σάλτσπουργκ. Ρεπορτάζ από ΕΛ, πολύ πιο καθαρή εικόνα, σημειώνει ο τίτλος. Ο Παπαδόπουλος παίρνει πολλά από το 2-2 με την Κηφισιά. Νέες γραμμές από Μαραγκό, διοικητικά, τρόπος οργάνωσης λειτουργίας στην ανόρθωση. Ο Μαρτίνς δίνει ελπίδα, ρεπορτάζ ΑΕΛ σε σχέση και με τη χθεσινή του συνέντευξη που δημοσιοποιήθηκε από την ΑΕΛ. Πρώτα τον επιθετικό, η προτεραιότητα στο μεταγραφικό σχεδιασμό του Άρη. Ανάλογο και το ρεπορτάζ στην ΑΕΚ, παίρνει σειρά ο επιθετικός, σημειώνει. Πάμε στην Χαραυγή, στις αθλητικές της σελίδες Κόσμος των Σπορ. Ένα κρατούμενο, δύο ζητούμενα. Ρεπορτάζ Ομόνοια στο κύριο θέμα. Ψάχνει επανεκκίνηση και ο μόνος τρόπος να το πετύχει είναι να ξεπεράσει το εμπόδιο της Λίνκολ και να πραγματοποιήσει πιστική εμφάνιση. Η ώρα της αλήθειας έχει να κάνει με το ρεπορτάζ για το παιχνίδι απόψε του Απόλλωνα. Κατάμεστο το ΑΜΕΓΑ με τους παίκτες του Λοσάδα να θέλουν να γράψουν ιστορία, σημειώνει το ρεπορτάζ. Δυνατές εξετάσεις, ρεπορτάζ για την ΑΕΚ που πάει σήμερα στην Ελλάδα για παιχνίδι αύριο με τον Αστέρα Τρίπολης. Σε καλό δρόμο το Απόλλωνα, ο Νίκος Παπαδόπουλος ευελπιστεί σε περαιτέρω βελτίωση. Ρεπορτάζ ΑΕΛ ικανοποίηση σε όλους τους τομείς επικρατεί στην ομάδα, σημειώνει το ρεπορτάζ. Νέα Σαλαμίνα θα μετρήσει δυνάμεις σε ένα ακόμη δυνατό τεστ για το αυριανό με την Ανόρθωση. Το ρεπορτάζ της οποίας γράφει γενικότερα για σημαντικά φιλικά παιχνίδια για τον προπονητή. Conference League πάει διαβασμένος ο Παναθηναϊκός για να πάρει την πρόκριση. Champions League Ολυμπιακός ψάχνει διπλό για πρόκριση μέσα στην Ολλανδία. Και στην τελευταία σελίδα το ρεπορτάζ για την Πάφο, όλα για την ανατροπή. Και ολοκληρώνουμε με τον Φιλελεύθερο και τις αθλητικές του σελίδες Goal News. Στο κύριο θέμα Απόλλωνας, ένα βήμα από την πόρτα, καλείται να υπερασπιστεί τον 1-0 της Νορβηγίας, να λυγίσει ξανά την Μπραν και να σφραγίσει θέση στα play-off του Conference League. Λοσάδα, δεν αλλάζουμε το πλάνο μας από τις θεσινές δηλώσεις. Πάμε στην Πάφο, σπάζω κεφαλιά για το Σαν Πίντο, προετοιμάζεται με προβλήματα και ανοιχτές θέσεις στην εντεκάδα. Το στοίχημα της σύνθεσης του παζολ Ομόνια, ο Χένικ Μπέκ θέλει πρόκριση. Θέλει η πρόκριση να συνοδευτεί με πιστική εμφάνιση. Πάμε στο ΑΠΟΕΛ, ποιότητα με ηλικιακό αστερίσκο στον ΑΠΟΕΛ. Ο προγραμματισμός περνά, γράφει, στην επόμενη του φάση. Ούκο Μαρτίν, σε αυτή την ΑΕΛ θέλω. Συγγνώμη και εδώ, σε σχέση με την χθεσινή του συνέντευξη. Ανόρθωση, ο ΕΛ Μαέστρο θέλει επάρκεια ποιότητας. Θέλει να γυρίσει σελίδα ο Φάντεν Χόρν. Στην ΑΕΚ περιμένουν ότι θα αφήσει πίσω το κακό ξεκίνημα. Άρης επιθετικός, τραυματισμοί και ανοιχτά μέτωπα το σχετικό ρεπορτάζ. Αυτά και σήμερα από τις αθλητικές εφημερίδες.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
2: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα.

Αποτέλεσμα πρώτου αγώνα. Η έδρα και ο κόσμος του. Γενικότερα αγωνιστική παρουσία στα μέχρι τώρα επίσημα παιχνίδια της φετινής περίοδου. Αυτά είναι τα στοιχεία που σαφώς δίνουν τον πρώτο λόγο στον Απόλλωνα για πρόκριση απόψε στον τέταρτο προκριματικό του Conference League. Ο Απόλλωνας που αντιμετωπίζει απόψε στη Λεμεσό στο στάδιο Αλφαμέγα την νορβηγική Μπραν, έχοντας κάνει το αποφασιστικό βήμα για πρόκριση από την νίκη του στο πρώτο παιχνίδι στην Νορβηγία με ένα 0 και έχοντας απόψε το πλεονέκτημα σαφώς της διεξαγωγής του αγώνα στον δικό του χώρο, μπροστά στον δικό του κόσμο. Καλείται να πάρει το αποτέλεσμα που θα σφραγίσει ουσιαστικά την πρόκριση στον τέταρτο προκριματικό. Η προετοιμασία ολοκληρώθηκε χθες. Αποστολή δεν ανακοινώθηκε, αλλά είναι πλέον ξεκάθαρο ότι ο Ασουνσάο δεν θα είναι διαθέσιμος για τον κύριο Λοσάδα. Μένει το ερωτηματικό με τον Λεωνίδα Κονομίου, ο οποίος προπονήθηκε χθες κανονικά, αλλά πάντα σε τέτοιου είδους προβλήματα που προηγούνται, μυϊκά δηλαδή, υπάρχει ο βαθμός ετοιμότητας, υπάρχει το θέμα ρίσκου. Για τον Ερνάν Λοσάδα υπάρχει σαφώς και η επιλογή του Αϊβού. Άρα θα δούμε τι θα επιλέξει στο τέλος όταν θα ανακοινωθεί η αρχική εντεκάδα του σημερινού παιχνιδιού. Ο Ερνάν Λοσάδα που μίλησε χθες πριν από την τελευταία προπόνηση, θα αντιμετωπίσουμε, είπε, την αναμέτρηση σαν να είναι το σκορ στο 0-0. Με απόλυτη συγκέντρωση, πάθος και αποφασιστικότητα διακρίνει, όπως είπε, μεγάλη αυτοπεποίθηση στους παίκτες του και θεωρεί πως θα είναι έτοιμη η ομάδα του για αυτή την πρόκληση. Έχουμε στόχο να μην χάσουμε, αλλά κυρίως να μπορέσουμε να σκοράρουμε πρώτοι στο δικό μας γήπεδο. Θα έχουμε τον κόσμο στο πλευρό μας. Γνωρίζουμε πολύ καλά τις συνθήκες και την ατμόσφαιρα που θα επικρατούν και είναι κάτι πολύ σημαντικό, είπε, για μας. Πρέπει ωστόσο να είμαστε συγκεντρωμένοι από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό, γιατί έχουμε απέναντί μας μια πολύ καλή ομάδα την οποία σεβόμαστε. Ρωτήθηκε αν είναι ο Απόλλωνας με βάση και το σκορ του πρώτου αγώνα το φαβορί. Από την αρχή είπε θεωρούσα ότι οι πιθανότητες είναι μοιρασμένες. Το ίδιο πιστεύω και τώρα και δεν μου αρέσει να βάζω ετικέτες ή να δίνω προβάδισμα σε κάποια ομάδα. Έχουμε ένα μικρό πλεονέκτημα που προηγούμαστε με ένα 0, αλλά και από το γεγονός ότι το παιχνίδι θα γίνει στην έδρα μας. Το 1-0 είναι σκορ που ανατρέπεται, γι' αυτό και είμαστε έτοιμοι για τις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσουμε, τόνισε από την πλευρά του ο Βάισπεκ, ο οποίος εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές στην χθεσινή συνέντευξη τύπου. Μπροστά στον κόσμο μας είπε, θέλουμε να τα καταφέρουμε. Στις 8 θυμίζω απόψε το παιχνίδι, ραδιοφωνική μετάδοση βέβαια από τον Sport FM 95, τηλεοπτικά η αναμέτρηση από την Cita Vision. Στην τελική ευθεία μπαίνουν πλέον για την προετοιμασία τους Ομόνια και Πάφος FC που παίζουν την Πέμπτη το βράδυ, επίσης εντός έδρας θυμίζω αποστολές. Η Ομόνια κόντρα στην Λίνκολ και η Πάφος FC κόντρα στην Σάλτσμπουργκ. Στην Ομόνια φαίνεται να ξεκαθαρίζουν σιγά σιγά τα δεδομένα, τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με τον Ντουμπάτζο. Φαίνεται ότι ένα ακόμη παιχνίδι μένει εκτός αποστολής. Το ερωτηματικό που δημιουργείται σε σχέση με το Nighting, αφού η τελευταία έτσι πληροφόρηση ήταν ρεπορτάζ, κάνουν λόγο ότι ο Ολλανδός επανήλθε τις τελευταίες μέρες σε κανονικό πρόγραμμα προπόνησης. Είναι βέβαια και το θέμα βαθμού ετοιμότητας. Εκτιμώ ότι στην καλύτερη περίπτωση ίσως να μπορέσει να συμπεριληφθεί στην αποστολή. Από εκεί και πέρα είναι γνωστό ότι επιπλέον επιλογές για τον Χένικ Μπέρκ είναι η Κουλιμπαλή, Νέγκο και Κακουλής, οι οποίοι εξέτησαν τιμωρία και είναι ξανά διαθέσιμοι. Άλλαξαν προς το καλύτερο τα δεδομένα με βάση τις πληροφορίες σε σχέση με την προετοιμασία της Πάφου. Δύο από τους παίκτες που αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών, Άντερσον και Μαέ, ανέβασαν χθες ρυθμό στην προπόνηση. Αν κάτι ανάλογο χωρίς προβλήματα γίνει και σήμερα, τότε αντιλαμβάνεστε ότι αυξάνουν κατά πολύ τις πιθανότητες τους και στην αποστολή να είναι, αλλά και σε θέση να προσφέρουν ουσιαστική βοήθεια και λύσεις στον Ρικάρτο Σαπίντο, αν ο Πορτογάλος τεχνικός βέβαια το επιθυμεί. Θα δούμε ίσως και σήμερα να ξεκαθαρίσει σε μεγαλύτερο βαθμό η κατάσταση σε σχέση με άλλους δύο παίκτες, Μπρούνο και Κίναν.
οι οποίοι έχουν και αντιμετωπίζουν και αυτοί κάποια προβλήματα. Όσο αφορά τα υπόλοιπα, ο Κορέια μένει εκτός και ο Σέμα που είναι τιμωρημένος έχοντας αποβληθεί στα τελευταία στάδια του πρώτου παιχνιδιού στην Αυστρία.

Μένουμε τοπική επικαιρότητα. Με τα γραφικά δεν προέκυψε κάποια εξέλιξη τις βραδινές ώρες. Είχαμε χθες έτσι χρονικά τελευταία εξέλιξη την ανακοίνωση από πλευράς του Απόλλωνα για την απόκτηση του Σουηδού ακραίου επιθετικού Τζόελ Ασορό. Την αναμέναμε βέβαια. Ο ποδοσφαιριστής συμμετέχει ήδη στις προπονήσεις. Η συμφωνία που ανακοινώθηκε προνοεί συμβόλαιο μέχρι τον Μάιο του 2028. Δύο περιπτώσεις τις οποίες αναμέναμε ίσως και χθες να προκύψουν εξελίξεις. Στην Ομόνια Οντουβέρνα, στο Απουέλο Φακούντο Πέρες, δεν είχαμε κάτι τέτοιο. Δεν προκύπτει ωστόσο και εκτίμηση πληροφόρηση έτσι σε επίπεδο ρεπορτάζ ότι διαφοροποιείται κάτι σε σχέση με τις δύο αυτές περιπτώσεις. Στην Ομόνια μάλιστα οι τελευταίες πληροφορίες κάνουν λόγο έτσι για μια κινητικότητα που πολύ πιθανόν να φέρει μία ακόμη μεταγραφή τις αμέσως επόμενες μέρες. Θα το δούμε βέβαια αυτό στην πράξη στη συνέχεια. Φακούντο Πέρες, θυμίζω, για το Απόελ είναι στην Κύπρο. Θα δούμε τα διαδικαστικά αν ολοκληρωθούν και σήμερα τελικά θα έχουμε τη σχετική ανακοίνωση. Πάμε στην ΑΕΚ. Αναχωρεί το απόγευμα για την Ελλάδα για αυριανό φιλικό με τον Αστέρα Τρίπολη στις 7:30 αύριο. Με βάση την τελευταία ενημέρωση πληροφόρηση, το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα ο Σουηδός Μράμτη θα μείνει στην Κύπρο. Αντιλαμβάνεστε, ήρθε πριν από μερικές μέρες. Φαίνεται ότι χρειάζεται χρόνο για να καλύψει χαμένο έδαφος και προτιμήθηκε να μείνει για να συνεχίσει το ειδικό πρόγραμμα προπόνησής του στην Κύπρο. Δεν προέκυψαν χθες, αναμένονται σήμερα νεότερα στον Άρη σε σχέση με το αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων του Βαν Άλβες. Μετά τον τραυματισμό του στον ώμο, είχε μια σύγκρουση με αντίπαλο ποδοσφαιριστή στο τελευταίο φιλικό στην Αυστρία κόντρα στην Union Βερολίνου. Και θα δούμε αναλόγως των αποτελεσμάτων πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση, κυρίως σε σχέση με την σοβαρότητα του τραυματισμού, αλλά ταυτόχρονα σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο και με το χρονικό διάστημα που θα χρειαστεί να μείνει εκτός. Προτού πάμε εκτός συνόρων, να πούμε ότι σήμερα είναι μια σημαντική μέρα σε ό,τι έχει να κάνει με την δεύτερη αγωνιστική μέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου στο Μπέρμιγχαμ. Έχουμε την συμμετοχή στον τελικό της πυροβολίας για τον Ιωσήφ Κεσίδη. Στις 9 και 10 απόψε αρχίζει με βάση το πρόγραμμα το σημερινό ο τελικός της πυροβολίας. Πέραν από την παρουσία του Κεσίδη σε αυτό τον τελικό, έχουμε σήμερα άλλες δύο συμμετοχές, κυπριακές συμμετοχές. 12 και 30 το μεσημέρι θα αρχίσει την προσπάθειά του στα προκριματικά του ύψους ο Λοΐζος Χρυσοστόμου, ενώ λίγο αργότερα, 1 και 40 το μεσημέρι, θα έχουμε την πρώτη προσπάθεια του Μίλαν Τραϊκόβιτς, ο οποίος θα τρέξει στον πρώτο προκριματικό γύρο των 110 μέτρων με εμπόδια.

Καλημερίζω φίλο 373, ρωτάει αν έχουμε κανένα νέο σε σχέση με το αν θα μεταδοθεί ο αγώνας του Παναθηναϊκού απόψε στην Κύπρο. Το ψάξα και το πρωί, δεν υπάρχει οποιαδήποτε ανακοίνωση από πλατφόρμα ή κανάλι για το συγκεκριμένο παιχνίδι του Παναθηναϊκού στη Βουλγαρία, θυμίζω, σε αντίθεση με τον επαναληπτικό του Ολυμπιακού στο Champions League κόντρα στην Νάιμεκεν επίσης απόψε. Εδώ και μερικές μέρες ο Αλφα Κύπρου έχει ανακοινώσει την μετάδοση του συγκεκριμένου παιχνιδιού απόψε. Πάμε λοιπόν στα απόψινά. Η βραδιά έχει παιχνίδια για τον τρίτο προκριματικό τόσο στο Champions League όσο και στο Europa και στο Conference League. Ο Ολυμπιακός λοιπόν πάει στην Ολλανδία για να παίξει με την Nijmegen, τρίτος προκριματικός στο Champions League, αφού δεν αξιοποίησε την έδρα του στο πρώτο παιχνίδι μένοντας στην ισοπαλία 0-0. Θα πρέπει να ψάξει αποτέλεσμα πρόκρισης απόψε εκτός έδρας. Πρόκριση εκτός έδρας είναι ο στόχος του Παναθηναϊκού που θα πάει στη Βουλγαρία για να παίξει με την ΤΣΕΣΕΚΑ 1948. Εδώ είμαστε στον τρίτο προκριματικό του Conference League. 1-1 θυμίζω ήταν το πρώτο παιχνίδι στο ΆΚΑ. Και τα δύο παιχνίδια, τόσο του Ολυμπιακού όσο και του Παναθηναϊκού, είναι προγραμματισμένα να αρχίσουν στις 8:30. Ενημέρωση και κάποιες συνδέσεις ζωντανά στο πλαίσιο και της απόψινής εκπομπής Πάμε Ευρώπη, με την προσπάθεια του Απόλλωνα κυρίως, θα έχουμε και στον Σπόρ FM 95. Είπαμε τηλεοπτικά το παιχνίδι του Ολυμπιακού στον Αλφα Κύπρου. Έχουμε απόψε για το Champions League. Καϊράτ Λεύσκη στις 6. 1-0 η Λεύσκη είχε κερδίσει το πρώτο παιχνίδι. Μποτοκλίμ Ζιλουά στις 7. 3-3 το πρώτο παιχνίδι. Στις 7 επίσης Σαπάχ με την AGF. 1-2 το πρώτο παιχνίδι. Καούνο Ζαλκύρης Δυναμό Ζάκρεπ στις 8. 5-0 είχε κερδίσει Δυναμό Ζάκρεπ στο πρώτο παιχνίδι. 8:30 είπαμε το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Nijmegen. Στις 9 ο Ερυθρός Αστέρας παίζει με την Χάπουελ Μπερσεβά, η οποία κέρδισε το πρώτο παιχνίδι 1-0. Στις 9:15 Σλόβαν Μπρατισλάβας Μιάλπη 2-1 το πρώτο παιχνίδι για την Σλόβαν. 9:15 επίσης η Τσέλιε παίζει με την Αραράτ. Η Αραράτ είχε κερδίσει το πρώτο παιχνίδι με 2-1. 9:30 Στουρμ Γκρατς Φενέρμπαξέ. Φενέρμπαξέ με το προβάδισμα από την νίκη 2-0 του πρώτου αγώνα. Και στις 10 η Λιόν παίζει με την Σπάρτα Πράγας. 2-1 είχε κερδίσει η Σπάρτα στο πρώτο παιχνίδι. Στο Europa League έχουμε σήμερα ένα παιχνίδι της FC Iberia Ιρλανδίας με την FC Iberia Γεωργίας με τη Λάρνε Ιρλανδίας. Είναι στις 7, 0-0 ήταν το πρώτο παιχνίδι και υπάρχει ενδιαφέρον και από πλευράς Ομόνιας και συγκεκριμένα, γιατί στο ενδεχόμενο αποκλεισμού της Ομόνιας από το Europa League, όταν θα πάει στο Conference League, στον τέταρτο προκριματικό, θα πάρει αντίπαλο σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, ξαναλέω, την ομάδα που θα αποκλειστεί από το ζευγάρι αυτό. Και κατά το Conference League είναι μόνο δύο παιχνίδια σήμερα, του Απόλλωνα στις 8 με την Μπραν και, όπως είπαμε και πριν, του Παναθηναϊκού εκτός έδρας με την ΤΣΕΣΕΚΑ 1948 στις 8:30.

0: Και προτού πάμε στο πρώτο διαφημιστικό από το Διεθνή Ποδοσφαιρικό Χώρο, έτσι από, από τις εξελίξεις των τελευταίων ωρών, η Λίβερπουλ ανακοίνωσε την απόκτηση του 27χρονου Ουρουγουανού κεντρικού αμυντικού Ρόναλντ Αραούχο. Είναι με τη μορφή δανεισμού που αποκτήθηκε από την Μπαρσελόνα. Ανανέωσε και η Tottenham για άλλα 5 χρόνια με τον Ολλανδό Φαντεφέν, τον Ολλανδό αμυντικό. Από τα τελευταία έτσι που προκύπτουν. Πάμε στο πρώτο διαφημιστικό. Ο Μιχάλη Τσικαλά σε λίγο μαζί μας και επανερχόμαστε.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Το περιοδικό Κάπα εκτάκτως το Σάββατο με την Καθημερινή. Η Superstar, τα γκολ, τα ρεκόρ και οι στιγμές που έκαναν το Μουντιάλ το 2026 μοναδικό. Από τον Μέση και τον Ρονάλντο μέχρι τους απρόσμενους ήρωες αλλά και το παρασκήνιο της πιο εμπορικής διοργάνωσης όλων των εποχών. Περιοδικό Κάπα εκτάκτως το Σάββατο με την Καθημερινή. Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Σάιλον. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Σάιλον. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
3: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Τραμπολίνο 140 εκατοστών από 79,99, τώρα 59,99.
4: Πισίνα 305 επί 76 εκατοστά με αντλία από 189,99, τώρα 109,99 μόνο.
3: Αναδιπλούμενη καρέκλα κήπου 7 στάσεων από 32,99, τώρα 26,99.
4: Μεταλλικό σετ κήπου από 99,99, τώρα 79,99 μόνο.
3: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
5: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Η ειδική στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7000 8182.

0: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε iPhone 17 ή iPhone 17 Pro μαζί με AirPods 4 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Ρε εσύ, μα τι εργαλείο είναι αυτό? Δεν βάζεις μπρίζα?
2: Όχι ρε, είναι ίνκο με μπαταρία και κρατάει ώρες.
1: Και για το σκαπτικό που μου έλεγες?
2: Ρεύματος, αλλά έχω και αέρος και βενζίνης και ό,τι άλλο χρειαστείς. Ίνκο, το έχει. Μπαταρίας, ρεύματος, βενζίνης, αέρος, χυρός. Στην ίνκο θα βρεις όλα τα εργαλεία και προϊόντα ασφαλείας.
1: ίνκο, make the world in your hands.
3: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
4: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις πού θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ετούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Εώ, μετά είναι να τρώω μακαρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
5: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλς Cyprus.
4: Μα είναι τα κάθομαι και αναλύω το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
5: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλς Cyprus.
6: Σήμανε συναγερμό στο τμήμα δασών και στην πυροσβεστική υπηρεσία.
7: Ούτε συντονιστήκαν ούτε τίποτε. Είπα ότι έξεγε από παιδί, μπορεί να φύγανε την ακατεβή.
8: Υπάρχουν δύο αντιπυρηνικές ζώνες για να έρθουν για καθάρισμα. Και δεν ήρθασε.
9: Οι ευθύνες έχουν όνομα και επώνυμο.
10: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
11: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
12: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνουν κοντά σας τα προγράμματα Freedom από τη ΣΥΤΑ. Ξέγνιαστη επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού. Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
13: Ο μετέπειτα κινηματογραφικός Ταρζάν Τζόνι Βάις Μίλερ κερδίζει στις 11 Αυγούστου 1928 στο Άμστερνταμ το δεύτερο χρυσό μετάλλιο του στα 100 μέτρα ελεύθερο σε Ολυμπιακούς αγώνες. Συνολικά στην καριέρα του ο Βάις Μίλερ κέρδισε 5 Ολυμπιακά χρυσά μετάλλια και ένα χάλκινο. Κατέκτησε 52 Αμερικανικά εθνικά πρωταθλήματα και κατέριψε 51 παγκόσμια ρεκόρ.

0: του τώρα. Είναι όνομα του μια μπάνω. Του την τραγουδάρα. Να αγκαστώ να βάλω το πιτσιρίκι να φέρουμε τα. Να του ζιάσουν.
1: Έπαιζε λαϊκά τώρα από ελβά.
0: Λαϊκά. Μπορεί να βάλαμε και κανένα λαϊκό.
1: Ούτε για. Καταργήσατε και την Παρασκευή.
0: Όχι, όχι, μπορεί να παίξαμε ένα λαϊκό.
1: Ναι, μπορεί. Εντάξει.
0: Μα λαϊκό, τι εστί λαϊκό, ναι, παίξαμε. Εντάξει.
1: Να,
0: ναι.
1: Σκοθείτε να φύγετε και δυο.
0: Πού είναι το πάνω κάτω.
1: Να το κάνω εδώ μέσα, δά, Σάββατο. Μόνο αποτυχίες.
0: Να, μα έτσι και συνεργάτη, ας φέρνει να έχεις.
1: Πότε φέρεις, είπαμε. Ας φύγει για αυτή. Καλημέρα, Γιώργο.
0: Καλημέρα, Μιχάλη.
1: Μεγαλώνουν τα παιδιά μας, φεύγουν.
0: Μάλιστα. Το μόνο καλό της υπόθεσης είναι ότι τούτος ο νόμος που υπάρχει της φύσης, πώς το λένε, ότι μεγαλώνουν τα παιδιά, εμείς μένουμε
1: στάσιμοι.
0: Σταθεροποιούμαστε από μια ηλικία και πάνω, σταθεροποιηθήκαμε εμείς.
1: Πολύ ωραία.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούσαμε να σταθεροποιηθούμε στα 20.
0: Όχι.
1: Ήταν αναγκή.
0: Εντάξει, έχει και το κόστος του. Δηλαδή, σταθεροποιείσαι μετά, χάνεις κάποια άλλα πράγματα, αν κάνεις γενέθλια, ας πούμε.
1: Να μην κάνεις.
0: Ναι, ναι, λέω.
1: Σιγά.
0: Λέω.
1: Χάσαμε τα δώρα ή τις τούρτες.
0: Βλέπεις ότι δεν έρχονται πλέον του. Παλιά έρχονται να του η surprise, τα είχαμε, το ξέρες στο γραφείο. Βλέπεις ότι σε κάποια φάση σταματούν τα πράγματα.
1: Εντάξει, εγώ τα έχω κόψει και ο θελός μου. Δηλαδή, μην μου πεις, το ξέρεις.
0: Ναι, αλίμονο.
1: Πώς είστε, τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά εσείς.
1: Περάσατε καλά χτες?
0: Πού?
1: Γενικά μιλώ.
0: Α, νόμιζα κάπου ήταν να πάμε για ρεπία. Γιατί είναι πια από ποτέ, αλλά αν πάει ζήσει κάτι και ξέχασα.
1: Έμεινε σπίτι?
0: Ναι.
1: Μπράβο.
0: Θα κάτσω στο σπίτι που λέει ο
1: Λουκιάνος. Σε είδε και το σπίτι λίγο.
0: Ναι.
1: Air condition, εντάξει, δυνάμενο.
0: Αυτό δεν είναι το συζητά. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι τη παρουσία στο σπίτι πλέον για όλον τον κόσμο.
1: Το έχει και σε χτυπάει ή το έχει γενικά στο
0: χώρο? Τι με χτυπάει?
1: Όχι με το βούρδουλα.
0: Τίποτε ζακίνι, με χτυπάει.
1: Κάτω πάνω σου.
0: Όχι, είναι σωστό να κατά πάνω σου από ό,τι ξέρω.
1: Δεν
0: έχω την ανάγκη να με χτυπάει. Άμα χτυπήσει το χώρο και το φέρει στην κανονική του κατάσταση για τέτοια εποχή, μια χαρά είμαι εγώ.
1: Ναι, μπράβο, οκ.
0: Το πρωί φυσούσε ένα αεράκι.
1: Ωραίο. Και εγώ το προλάβα, πάω στη μηχανή.
0: Μιλούμε ότι παρκάρα το πρωί. Δεν το κατάλαβα τόσο πολύ φεύγοντα, αλλά παρκάρω εδώ στο γραφείο και κατεβαίνω και λέω οπ. Μα πού είναι που ήρθα?
1: Ναι, ήταν ωραίο. Και εμένα με δρόσε πάνω στην μηχανή.
0: Αλλά πόσο θα αντέξει, αφού βγαίνει η κίτρινη προειδοποίηση πάλι σήμερα.
1: Από τι ώρα είναι η κίτρινη προειδοποίηση?
0: Ούτε καν την κοίταξα, σου λέει. Έχασαν και κίτρινε προειδοποίησει τη σημασία του πλέον.
1: Τη βαρύτητά του.
0: Ναι.
1: Το φόβο που έσπερναν μια φορά.
0: Ναι, την προσοχή που του έδινε. Οπ, έχουμε κίτρινη προειδοποίηση. Τώρα πλέον είναι αν προκύψει καμιά μέρα που δεν έχουμε, όπω η χτεσινή.
1: Ναι.
0: Αλλά μην φανταστεί, επειδή ήταν ένα βαθμό πιο κάτω.
1: Εντάξει, ήταν λίγο καλύτερα αυτή η αλήθεια.
0: Ναι, αλλά θέλω να σου πω ότι πάλι το ότι δεν είχαμε δεν ήταν τόση διαφορά για να κάτσει να το. Ενώ να αποτελέσει θέμα συζήτηση.
1: Εντάξει, δεν είχαμε.
0: Εντάξει.
1: Δεν είχαμε επικαιρότητα. Δεν είχαμε μεταγραφές.
0: Δεν είχαμε επικαιρότητα. Α,
1: δεν είχαμε τίποτα τέτοιο.
0: Είχαμε μια. Πότε ήταν, απόγευμα που ανακοινώσει ο Απόλλωνας στον.
1: Α, μπράβο, ναι.
0: Τον παίκτη που περιμέναμε βασικά, που το ξέραμε ότι αργά ή γρήγορα θα τον ανακοινώσει.
1: Ναι.
0: Ναι, είναι αλήθεια ότι από εκεί και πέρα. Εντάξει, δεν είχαμε και παιχνίδια. Ναι, δεν έβγαλε κάτι ιδιαίτερο η βραδιά. Σήμερα πλέον.
1: Τι ώρα?
0: Απόψε το παιχνίδι είναι 8.
1: 8. Μάλιστα.
0: Και από εκεί και πέρα, εντάξει, είναι και τα υπόλοιπα παιχνίδια σήμερα. Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός. Γενικότερα, αν μπούμε στο τριήμερο πάλι τη αγωνιστική δράση, αντιλαμβάνεσαι.
1: Σίγουρα. Λοιπόν, 11 Αυγούστου σήμερα.
0: Επιβεβαιώ.

0: Μπορεί να πει κάποιος ότι υπάρχει άλλος σταθμός που λέει 11 το Αυγούστου σήμερα για να είναι live? Αποκλείεται.
1: Τι εννοείς?
0: Αποκλείεται, ό,τι σου λέω. Ναι. FM και στέρεο. Α, σήμερα γιορτάζει ο Άγιος Εύπλος.
1: Εύπλος.
0: Ναι.
1: Ο μιο τώρα τον εύπλο μου είναι...
0: Έχεις.
1: Όνομα αντιθέτω να μην έχω εύπλο.
0: Άντε ρε, πλάκα.
1: Εύπλος. Πλάκα κάνω. Να ξαναβούσε έτσι όνομα. Ρε.
0: Ναι. Αυτός που πλέει καλός, τέλος πάντων, αν θες να το σπάσεις, εύπλος. Αλλά είναι και το όνομα εύπλος. Σικελιανός Άγιος, κύριε Γιώργο.
1: Να πιστέψω τώρα ότι έχουμε στην Κύπρο εύπλους.
0: Δεν ξέρω.
1: Δύσκολο.
0: Πήγα να σε πιστέψω, ρε ηθοποιέ. Απίστευτος. Χάνεσαι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ο Άγιος Εύπλος, αν θα δυσκολευτείτε ή όχι να βρείτε κάποιον να γιορτάζει, γιορτάστε, ναι, την αγάπη, τον έρωτα, τον ήλιο.
1: Αν είστε σε πλοίο, μακάρι να είναι εύπλον.
0: Ναι.
1: Το πλοίο που θα σας πάρει στον προορισμό σας σήμερα.
0: Σωστό.
1: Καλά να περάσετε.
0: Ναι. Εύπλοοι να είναι όλη η ζωή.
1: Εντάξει, ναι, τώρα άνοιξες το πολλάζεις. Είπαμε να πούμε εύπλοοι να είναι, ναι, όλη η ζωή.
0: Πάρτε δική σας κατσίκα και μην εύχεστε να πεθάνει η κατσίκα του γείτονα.
1: Όπως τα έργα βασικά.
0: Ναι. Μην εύχεστε την κατσίκα του γείτονα τα χειρότερα.
1: Mm-hmm.
0: Πάρτε δική σας. Και πάμε. Ταξίδι στο χρόνο.
1: Ποιος το...
0: Το ταξίδι στο χρόνο σήμερα σας το προσφέρουν τα ferry boat του Γιώργος Λογίδης.
1: Τα ferry boat του Γιώργος Λογίδης. Να σου πω πάντως ότι έχουμε.
0: Οπα.
1: Πώς το λες.
0: Χτύπησα φλέβα, παιδιά.
1: Με ανακοινήσει το θέμα.
0: Πάμε για επενδυτές.
1: Υπάρχει ανακοίνεια για να τσι κινητικότητα.
0: Θα βγει στην αυσιπλοεία.
1: Όχι, της χορηγίας της σχετικής.
0: Μέσα από ασχολή, κύριε Γιώργο.
1: Ναι, ναι.
0: Κινητικότητα, εγώ είδα αλλού και χάρηκα.
1: Πού.
0: Έκανες και podcast, ρε. Μουράκι.
1: Εγώ.
0: Έκανες το podcast.
1: Α, που με κάλεσαν τα παιδιά.
0: Α,
1: ναι, όχι, εγώ δεν έκανα ακόμα κάτι.
0: Ναι, ναι,
1: προετοιμάζω κάτι, αλλά
0: ναι,
1: ακόμη δεν το έκανα.
0: Οκ. Okay. Τι ήταν αυτό, πρόβα general, να δεις πώς
1: γράφεις. Όχι, ήθελα να σου πω ότι έφτιαξα με τη σημαία με πιστεύω, πρέπει να μην έβρισκα άλλον.
0: Και σου πάνω πάνω.
1: Και φωνάξαμε με.
0: Πήγες, ήσουν εντάξει.
1: Πήγαμε, είδες αφού με είδες.
0: Σε είδα, ναι, πήγες, ήσουν εντάξει.
1: Είμαι καλός.
0: Υπέροχος. Στιβαρή προσωπικότητα. Εκτός και εντός μικροφώνου.
1: Ναι, πάμε.
0: Θα μας πεις τι ετοιμάζεις.
1: Τι ετοιμάζεις.
0: Τα σχέδιά σου για το μέλλον.
1: Ναι, είμαστε κοντά. Πολύ κοντά.
0: Μπράβο, κύριε Γιώργο. Αυξάνεστε και πληθύνεστε.
1: Ναι.
0: Τι άλλο έχουμε. 1934. Ανοίγει η φυλακή του Αλκατράζ. Παναγία μου, Παναγία. Σαν Φρανσίσκο. Τώρα είναι μουσείο, είναι τόπος που πας με ένα εύπλο ferry boat απέναντι.
1: Εύπλο.
0: Ναι, mm-hmm. Περνάς από, από τη στεριά στον κόλπο του Σαν Φρανσίσκο και βλέπεις τη φυλακή του Αλκατράζ. 1956 φεύγει από τη ζωή ο Τζάκσον Πόλοκ. Ένα μικρό πίνακα του να είχαμε.
1: Δεν θα είμαστε να δούμε τώρα.
0: Δεν θα χορηγούσαμε εμείς το ταξίδι στον χρόνο. Ένα μικρούλι έτσι.
1: Ναι.
0: Δύο επί δύο.
1: Πού υπάρχουν τώρα?
0: Σε μουσεία μόνο. Αν ναι, έχει και σε ιδιωτικές συλλογές, όσοι τα έχουν είναι.
1: Ναι.
0: Τι άλλο. 1992. Τα Σκόπια καθιερώνουν νέα σημαία. Αντικαταστούν το αστέρι με το 16ο ήλιο της Βεργίνας.
1: Και από εκεί αρχίσαν τα θέματα.
0: Μάλιστα. Το 1996 δολοφονούνται εμψυχρό. Ο Τάσος Σάκ δολοφονείται εμψυχρό.
1: Τρεις μέρες μετά ήταν ο Σολομός.
0: Ήταν
1: στην κηδεία βασικά.
0: Ναι, το 96 σαν σήμερα.
1: 30 χρόνια.
0: Πού ήσουν εκείνη η μέρα?
1: Εντάξει, έζησαν τα γεγονότα έντονα όσοι ήταν εκεί.
0: Και σίγουρα.
1: Ναι, εγώ τα έζησα σε έναν πιο κάτω βαθμό έντονα, γιατί ήμουν στο σταθμό εκείνη την ημέρα. Και αντιλαμβάνεσαι.
0: Α, έκανες ραδιοφωνό?
1: Όχι,
0: στο Μέγα.
1: Τηλεοπτικό σταθμό. Λόγο ήταν τότε. Ναι. Και αντιλαμβάνεσαι το τι επικρατούσε, τι εικόνα ερχόταν με έκτακτη επικαιρότητα, συνεχώς στον αέρα. Απλά αυτό μου να σου πω ότι ήρθαν και εικόνες οι οποίες δεν μεταδίδονταν.
0: Ναι.
1: Ερχόνταν εννοώ και εικόνες τις οποίες ο υπεύθυνος τότε εκεί αξιολογούσε ότι πολύ σκληρή, ας πούμε, αυτή μην τη βγάλεις.
0: Ναι.
1: Στον αέρα εκείνη την ώρα το τι.
0: Βγήκαν μετά.
1: Σίγουρα κάποια μετά βγήκαν, σαν η περίπτωση του ναι, μετά όταν δίνονταν στοιχεία για να βρεθούν, υποτίθεται να ταυτοποιηθούν. Ναι.
0: Δόθηκαν οι στιγμές.
1: Δόθηκαν, ναι, ναι, αλλά ναι, εκείνη την ώρα, ξέρεις, εμείς τα ζούσαμε, ήταν πολύ έντονο το. Εντάξει, έρχονταν πληροφορίες, πληροφορίες και για παρακάτω ότι θα γινόταν κάτι άλλο. Αντιλαμβάνεσαι,
0: ναι, ναι,
1: ήταν μια κατάσταση. Τότε δεν μπορούσε κάποιος να είναι σίγουρος εκείνες τις ώρες ότι εκεί είναι το πρόβλημα και εκεί θα μείνει το πρόβλημα.
0: Ναι, δεν
1: γιατί είχες... μια γενικότερη αναστάτωση.
0: Και με την πληροφόρηση να είναι.
1: Ναι, σε κάποια στιγμή νόμιζες ότι ένα κηρυχτή επιστράτευση.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει, πληροφορίες εννοώ που πήγαιναν και έρχονταν. Ναι, εντάξει. Πάμε παρακάτω.
0: Και το 2014, Γιώργο, φεύγει από τη ζωή, εντοπίζεται νεκρός, τέλος πάντων, ο Ρόμπιν Ουίλιαμς, ο ηθοποιός, στο σπίτι του. Αυτά.
1: Α, μόνο.
0: Ναι. Θα αρχίσω να σου πω κάτι. Νομίζω θα το κάνω στρατηγικά.
1: Στρατηγικά δηλαδή.
0: Ξέρεις ότι βλέπω, διαβάζω και σου λέω τις πληροφορίες που ξέρω, έτσι.
1: Ναι, επικεύει πρόσθετα.
0: Να
1: ναι.
0: σου λέω 2-3 νομίζω.
1: Δεν μου το χαλάς τώρα. Λέω σου παρουσιάστηκε
0: ανέρθηκα
1: μια κινητικότητα.
0: Αν έρθει κάποιος.
1: Με χτύπησε το τηλέφωνο μου.
0: Χτύπησε το τηλέφωνο σου.
1: Ναι, και με ρώτησαν πώς είναι, πώς το κάνετε, πώς το λέτε και όλα αυτά.
0: Τι είναι αυτά τα πράγματα, δεν το ξέρουν, τα ακούν.
1: Έλα, όχι μόνο από αυτοί που ακούνε. Ενώ υπάρχει μια κινητικότητα. Γι' αυτό σου λέω μην μου το χαλάς τώρα.
0: Θα δω, θα δω.
1: Ναι.
0: Μέχρι να με πείσεις ότι όντως υπάρχει κάτι.
1: Μα δεν είναι, ήταν από μένα που εξαρτάται.
0: Όχι, να με πείσεις ότι υπάρχει ενδιαφέρον. Θα αρχίσω να το φτωχοποιώ σιγά-σιγά.
1: Όχι, όχι. Ναι. Κράτα το λίγο ακόμα. Ναι. Δεν θέλω τώρα που μπορεί να λείψω.
0: Είναι άγουσα τώρα.
1: Ναι, δεν θέλω τώρα τις επόμενες μέρες που μπορεί να λείψω για κανένα μικρό, μεγάλο χρονικό διάστημα. Ναι. Μήνα, ξέρω εγώ πόσο θα λείψω.
0: Δίμηνο.
1: Να αλλάξουν κάποια δεδομένα για να πάμε πίσω.
0: Να σου πω κάτι, κύριε Γιώργο.
1: Να μου πεις ό,τι θέλεις.
0: Επειδή οι πιθανότητες συγκλίνουν στο ότι μάλλον θα μείνω και 2 και 3 μέρες μόνο μου. Να είσαι σίγουρος ότι όταν επιστρέψεις.
1: Άλλα πράγματα.
0: Να αλλάξει πολλά πράγματα. Ναι.
1: Το στούντιο εδώ θα είναι.
0: Καλά θα είναι.
1: Όχι εδώ, ενώ στην ίδια διαδρομή.
0: Εδώ, δεν
1: να στρίβω κανονικά να. Ναι. Όχι, αν ήταν τρόπο ήταν να.
0: Δεν μπορώ να το μετακινήσω.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Τι να πεις. Τώρα να μαλώνεις με την εφημερίδα.
0: Να δω πότε παίζει ο Παναθηναϊκός.
1: Η ώρα 8.30.
0: Κι αυτός.
1: Ναι. 8 Απόλλωνας, 8.30 Ολυμπιακός, 8.30 Παναθηναϊκός.
0: Τι θα κάνουμε τώρα.
1: Εγώ δεν μπορώ να κάνω κάτι.
0: Εσύ ναι, έχεις δουλειά.
1: Ναι.
0: Α, είσαι εγκαρεμένος.
1: Ναι.
0: Εντάξει, να έρθεις να μας πεις.
1: Εγώ να το δω από το pre-game μέχρι το after-game το παιχνίδι στη Λεμεσό. Άρα
0: θα είσαι εκεί από τις...
1: άστο. Την προηγούμενη φορά την έπαθα.
0: Τι έπαθες.
1: Εντζήσουν εσύ. Εντζήσουν Κύπρο.
0: Τι.
1: Που ήταν η Πάφος.
0: Α,
1: το απαλληπτικό. Ναι. Κάμα 2 ώρες να πάω.
0: Γιατί.
1: Είχε ένα τύχημα στο highway.
0: Και.
1: Και μόλις που πρόλαβα.
0: Α, το προλαβες.
1: Μόλις που πρόλαβα.
0: Μπράβο ρε θηρίο.
1: 7.30 βγαίναμε ένα αέρα, 7 και 5 πάρκαρα.
0: Άρα λογικά σήμερα από τις 12, μία η ώρα έχει φύγει.
1: Έφυγε, δεν ήταν εκπομπή, δεν ξεκίνησε.
0: Πήγαινε, φάιλε μεσό.
1: Και ξεκίνησα.
0: Ναι, ξεκουράσου.
1: Ναι, μπάσε.
0: Κάνε τη βόλτα στην πόλη, να περάσει η ώρα.
1: Ναι.
0: Ναι. Ζακέτα μην πάρεις.
1: Όλη υγρασία θα έχει. Νομίζω.
0: Υγρασία θα έχει. Όλα έτοιμα για τον αγώνα.
1: Στο Λεμεσό, εκτιμώ, ναι.
0: Ναι. Ενώ δεν έχουμε κάποια.
1: Το γήπεδο είναι έτοιμο. Μέχρι ψες η ενημέρωση έλεγε 7.000. Προπόληση.
0: Σημειάκια στα κόρνερ, όλα αυτά.
1: Όχι, μην το συζητάς. Ναι, μην το συζητάς.
0: 7.500. Αυγουστιάτικο.
1: 7.000 μέχρι χτες είχε μπει, είχε την τελευταία ενημέρωση που είδα επίσημα από τον Απόλλωνα. Το 7.000 χτες με το σημερινό και νομίζω υπάρχει και θα ανοίξουν τα μία ενός στο γήπεδο. Η λογική λέει ότι δεν μένει σε 7.000.
0: Σίγουρα. Και Αύγουστο μήνα. Και 11 το Αυγούστου.
1: Άρα αντιλαμβάνεσαι φεύγοντας.
0: Από πού, κύριε Γιώργο?
1: Από το γήπεδο. Τι ώρα θα φύγουμε?
0: Δεν φεύγετε με ελικόπτερο εσείς οι διάσημοι?
1: Επειδή είναι καλοκαίρι τώρα.
0: Μισθώνουν
1: τα για τιμή ανδασών και μπορεί να.
0: Να είναι stand-by, μην γίνεται.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει, δεν νομίζω να δυσκολευτείτε έτσι κι αλλιώς.
1: Α, είχαμε και την προηγούμενη φορά. Έκαναμε 2 ώρες να πάμε. Και μείνει και παράταση το παιχνίδι.
0: Τη Παφού.
1: Ναι, μείνει και παράταση. Αντιλαμβάνεσαι τον μπλοκ που λέμε του χρονικού διαστήματος που μέχρι να επιστρέψω.
0: Και έκανες και 2 ώρες να πας παραπάνω.
1: Αφού σου λέω.
0: Και έκανες και παράταση.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Δηλαδή τι ώρα μπήκε σπίτι, κύριε Γιώργο? Ήρθες το πρωί δουλειά.
1: 00:35.
0: Μπήκε σπίτι 00:35.
1: Μάλιστα.
0: Νηστικός.
1: Νηστικός. Να τρως αν κάνεις δουλειά.
0: Πρόσεχε, Γιώργο, αυτό. Χαλάει η διαιτά σου.
1: Μα εντούτο.
0: Χαλάει η διαιτά σου.
1: Ναι.
0: Υπάρχει, λέει, λόγος που φέτος δεν παίρνουν δικαιώματα οι πλατφόρμες για τις ελληνικές ομάδες.
1: Δεν ξέρω αν υπάρχει λόγος. Υπάρχει όμως ένα θέμα που είναι, δεν ξέρω, μας βγάζει μια διαφορετική κατάσταση μέχρι στιγμής. Την προηγούμενη εβδομάδα δεν είδαμε κανέναν παιχνίδι από, είτε από πλατφόρμα είτε από κυπριακό κανάλι. Το λέω αυτό γιατί τα τελευταία καιρό είδαμε ότι κανάλια, όχι πλατφόρμες, έχουν μπει σε αυτόν το, πώς να το πω τώρα, το χώρο με κάποια δικαιώματα που έχουν αποκτήσει. Με πιο τρανόν, ας πούμε, και πρόσφατο παράδειγμα, το Μουντιάλ στο Σίγμα. Εντάξει, Μουντιάλ δεν πήγαινε σε πλατφόρμες, είναι αλήθεια, τα προηγούμενα χρόνια. Και τα προηγούμενα χρόνια, κάποιες άλλες διοργανώσεις που είχαμε δει πέρσι, κάτι League Cup Αγγλίας και όλα αυτά.
0: Πού και πού μπαίνανε.
1: Ναι. Ναι. Κάτι φιλικά τώρα από ό,τι πρόσεξα παίζουν επίσης. Το παιχνίδι του Ολυμπιακού απόψε το έχει ανακοινώσει εδώ και λίγες μέρες ο Αλφα Κύπρου. Το παιχνίδι του Παναθηναϊκού όμως δεν... δεν ανακοινώθηκε. Μέχρι ψες δεν είδα κάτι ούτε από πλατφόρμα ούτε από κανάλι ανοιχτού κυκλώματος, ας το πούμε διαφορετικά, για να το δει κάποιος. Στην Ελλάδα το έχει το Sky, όποιος ενδιαφέρεται ή μπορεί πολύ περισσότερο να έχει την πρόσβαση. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω εάν είναι ένας ιδιαίτερος λόγος συγκεκριμένος ή αν είναι έτσι το σκηνικό που εξελίχθηκε. Εντάξει, πλέον πηγαίνοντας από εδώ και πέρα στον τέταρτο προκριματικό, μπαίνουν μέσα στα πακέτα τα παιχνίδια, νομίζω για όλες τις οργανώσεις της πλατφόρμας, στην προηγουμένη περίπτωση της Cita Vision, που έχει τα δικαιώματα που βλέπουμε τα παιχνίδια στη League Face και όλα αυτά. Αλλά μέχρι τώρα, ναι, είναι αλήθεια ότι είχαμε ένα διαφορετικό σκηνικό σε σχέση με προηγούμενα χρόνια.
0: Θα δείξει πώς θα εξελιχθεί.
1: Ναι.
0: Τον πρώτο τίτλο της χρονιάς τον δείχνει κανένας, ή να πεταχτώ με το αεροπλάνο δύο λεπτά να δω, να ρίξω
1: στην
0: και δύο χαστούκια
1: Κύπρο,
0: που θέλω και να έρθω.
1: Μα, ούτε αυτόν το έχω δει. Μα αύριο είναι. Περίμενε, αύριο είναι αυτό.
0: Ναι, αύριο.
1: Να το κοιτάξω για αύριο, αλλά.
0: Πετάγομαι, ξέρεις, 5 λεπτά με το αεροπλάνο.
1: Δεν είναι πρόβλημα, για όνομα του Θεού.
0: Ναι, ρίχνω δύο χαστούκια που θέλω σε κάποιον.
1: Μα,
0: και επιστρέφω.
1: Μην πα.
0: Γιατί?
1: Sold out, ανακοίνωσε ο Όφη.
0: Καλά, θα μπούμε, ρε φίλε, εντάξει.
1: Δώσε να. Μα τούν τα πράγματα με το μέσο μια ζωή να μπείτε και να κάνετε, δεν είναι σωστά.
0: Θα μπούμε.
1: Ναι.
0: Προς Θεού. Ανακοινώθηκε επίσημα, δηλαδή.
1: Είδα χθες, ναι, κάπου το είδα έτσι, okay, ψάχνοντας χθες, ότι sold out ανακοίνωσε ο Όφη τα εισιτήρια. Προφανώς και ο Πάουκ, δεν ξέρω. Ο Πάουκ μπορεί να ήταν από πριν. Συγγνώμη, είναι η ΑΕΚ.
0: Ναι,
1: η ΑΕΚ μπορεί να ήταν από πριν.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι. Μα πόσα εισιτήρια έχουν στο γήπεδο που γίνεται.
0: Μεγάλο το γήπεδο, κύριε Γιώργο.
1: Ναι, ναι,
0: είναι
1: ξαναείδαμε.
0: Το Μαρακανά της Κρήτης.
1: Βάλαν πάνω αριθμημένα τα καθίσματα.
0: Τα μπελάκια εκεί. Πέρασα απ' έξω, τα είδα.
1: Ναι.
0: Την ώρα που τα βάζανε.
1: Όχι αυτοκόλλητο, ενώ όπως την άλλη φορά στο Παγκρίτιον στο Παθεσσαλικό ήταν που βάζαμε το αυτοκόλλητο, θυμάσαι.
0: Ναι, για να μπορεί να βγαίνει, κύριε Γιώργο, μετά το τέλος του αγώνα.
1: Ναι, γιατί να βγαίνει.
0: Γιατί να μην βγαίνει. Πρέπει τα καθίσματα να είναι αριθμημένα βάσει του τελικού.
1: Ένα λεπτό να δω.
0: Δες. Το ζώδιο κοιτάς.
1: Κοιτάω τουλάχιστον τη Cita Vision το πρόγραμμα αύριο. Όχι, η Cita Vision αύριο θα δείξει το Super Cup της Ευρώπης, όχι της Ελλάδας. Paris Saint-Germain, Aston Villa.
0: Μας ενδιαφέρει
1: πολύ. Αύριο στις 10.
0: Πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Πολύ ενδιαφέρον. Πολύ ενδιαφέρον.
1: Ναι.
0: Paris Saint-Germain, Aston Villa.
1: Αυτό είναι το ζευγάρι.
0: Πολύ ενδιαφέρον. Πολύ ενδιαφέρον.
1: Αυτή έπαιρνε το πρωταθλητήριο.
0: Δεν θα πάω πουθενά αύριο. Πραγματικά μην με ψάξετε. Η ώρα τι, η ώρα.
1: 10.
0: Πω, πω, πω, πω.
1: 10.
0: Φωτιά, φωτιά. Φωτιά γενικά.
1: Ναι.
0: Αχ, καλημέρα.
1: Τι να κάνουμε, αυτά έχουμε.
0: Αυτά, ναι.
1: Ό,τι έχει.
0: Εδώ έχουμε μπάσκετ. Ρε, κανόνισε στο μπάσκετ.
1: Τι να κάνω.
0: Ούτε θα περπατήσω, ούτε θα. Τίποτα. Θα έρθετε να με πάρετε από το σπίτι με υπερλιμουζίνα. Θα με πάτε στο γήπεδο.
1: Μάλιστα.
0: Θα δούμε τα
1: παιχνίδια. Ποιο παιχνίδι θέλει να δεις. Όλα τα παιχνίδια να δεις.
0: Δύο μέρες, δεν είναι.
1: Δύο μέρες να πάμε από το πρωί μέχρι τη νύχτα και τις δύο. Αυτό θέλει για να ξέρω, κανονίσω ότι.
0: Καταλαβαίνω τον τόνο σα.
1: Εγώ, κύριε φίλε. Ένα λεπτό να. Μιλάμε για το καλοδοτηφαιρικό του Νουάνι και το Σκανδριώτη. Μάλιστα.
0: Μιλάμε υπέροχο event.
1: Εσύ
0: και φέτος.
1: Μάλιστα.
0: Όπως και πέρσι.
1: Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου.
0: Ναι.
1: 6:30 παίζει ο Άρης με τον Ερυθρό Αστέρα.
0: Παρασκευή βράδυ.
1: Παρασκευή 6:30. Άρα. Το πρώτο παιχνίδι. 6 δηλαδή.
0: 11 Σεπτεμβρίου.
1: Ναι. Αχάτε. Τι να μου γίνει τώρα.
0: Ναι. Πάμε.
1: Ναι. Και μετά 8:45 θα μείνουμε φυσικά. Να δούμε και τον Ολυμπιακό με τη Μακάβη. Εκτός αν δεν μπορείς το πρώτο, να πάμε στο δεύτερο.
0: Ναι.
1: Ναι. Και Κυριακή 13.
0: Ένα λεπτό. Στο ενδιάμεσο.
1: Ποιο ενδιάμεσο? Α, στο γήπεδο.
0: Κανόνισε κάτι, Γιώργο. Όχι κανένα κρουασάν, τίποτα.
1: Δεν μπορεί να κανονίσει ένα ψωκάρβουνα στο γήπεδο. Σπον να ψουν κάρβουνα.
0: Άμα και από τι 6 ώρα μέχρι τι 10 να βλέπω μπάσκετ. Δεν νηστικό. Πώ θα γίνει.
1: Νηστικό. Να μην ανοιχτά τα κηλικία του σταδίου. Τι να. Δεν θα σου κάμω.
0: Εξυπηρέτησε μια φορά το VIP φίλο σου.
1: Πώ θα σε εξυπηρετήσει δηλαδή.
0: Οπότε στέλνει ο κόσμο μπάσκετ, όνομα, επώνυμο, ηλικία και mail.
1: Ναι, διότι όσοι κερδίσουν θα την στείλουμε στο mail την πρόσκληση. Και είναι και, ξέρεις, είναι μια ευκολία τους.
0: Ναι.
1: Άλλες φορές θα μπορούσαν να παραλάβουν από την είσοδο, να πάνε εκεί να δώσουν ψάχνουν, όνομα ή να περάσουν ένα παιδό από τα γραφεία αν τα πάρουν. Τώρα δεν χρειάζεται. Βάζεις το email σου στο μήνυμα. Αν το μήνυμα που θα στείλεις ή έναν από αυτά που θα στείλεις είναι στους τυχερούς.
0: Έχουμε δύο παιχνίδια για να παίξουν τρίτο. Ενώ
1: όχι, όχι, απλά δεν είναι, είναι στην Final Four, okay. Ας πούμε. Όχι, έτσι, παίζουν απλά γιατί για σκοπούς
0: προετοιμασία τους.
1: Προετοιμασίας.
0: Ναι.
1: Έχουμε Παρασκευή, είπα 11 Σεπτέμβρη, Άρης Ερυθρός Αστέρας 6:30 και Ολυμπιακός Μακάβι 8:45 και την Κυριακή
0: θα δούμε προσωπικότητες, όχι
1: αστέρα. 4:45 ο Άρης με την Μακάβι και στις 7 ο Ολυμπιακός με τον Ερυθρόν Αστέρα. Τι με βλέπεις, εσύ σκέφτεσαι. Σκέφτεσαι το πρόγραμμα,
0: ναι,
1: το μυαλό σου.
0: Ναι. Απλά σε βλέπω γιατί είσαι όμορφος.
1: Καλά, εντάξει, κάθε μέρα είναι το ίδιο όμως.
0: Ναι, αλλά εντάξει, δεν χορταίνω, τι να κάνω.
1: Εντάξει.
0: Μπορώ.
1: Είναι που λέμε.
0: Έχω δικαίωμα.
1: Όσο με το κρασί που με στώνει.
0: Σίγουρα, σίγουρα. Έχω δικαίωμα.
1: Και το ράδι λέω, το μέλι που είναι ζαχαρώνει και ξέρω εγώ τούτα.
0: Δεν σε αγγίζει ο χρόνος, δεν περνάει.
1: Πού να
0: πραγματικά.
1: Τι αγγίζει, με πατά.
0: Λοιπόν, επειδή αναλαμβάνω τα έξοδα, πάμε έξω να. Κανονιστούμε.
1: Άντε, να πάμε για διάλειμμα. Ούτως ή άλλως συμπληρώνουμε μία ώρα. Έρχεται και ο Ανδρέας Γιωργαλάς και θα τα πούμε στη συνέχεια.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 8. Η ώρα είναι μία προσφορά από τα McDonald's. Η καλή μέρα από τα McDonald's φαίνεται. Απόλαυσε το πρόγευμά σου από τα αγαπημένα σου εστιατόρια.
4: Θες κάτι τρομερά απολαυστικό? Κάτι σαν το bacon and egg McMuffin? Θες λαχταριστά pancakes? McDonald's breakfast. Για πεντανόστιμες επιλογές breakfast έχεις τα McDonald's.
5: Η πρόκριση παραμένει εφικτή και για τις τρεις κυπριακές ομάδες μετά τους πρώτους αγώνες σε τρίτο προκριματικό Europa League και Conference League. Η έδρα σημαντικός πλέον παράγοντας. Στη Λεμεσό με τον κόσμο του και μετά την νίκη στην Νορβηγία ο Απόλλωνας. Νίκη πρόκριση στο Γασιπί, ο μοναδικός στόχος για την Ομόνοια. Μία ακόμη ανατροπή σε βάρος των δεδομένων ψάχνει στο στάδιο Αλφαμέγα η Πάφος FC. Τρίτη 11 Αυγούστου στις 8 το βράδυ, Απόλλωνας Μπραν. Πέμπτη 13 Αυγούστου στις 8 το βράδυ, Ομόνοια Λίνκον και Πάφος FC Σάλτσμπουργκ. Η προσπάθεια και των τριών κυπριακών ομάδων ζωντανά στον Σπορ FM 95. Η μετάδοση των αγώνων είναι μια προσφορά της Veni Cook & Dine και της Alumil.
6: Έτοιμοι για το επόμενό σας ταξίδι? Είτε ονειρεύεστε από δράσεις σε μοναδικούς προορισμούς, είτε σχεδιάζετε το επόμενο επαγγελματικό σας ταξίδι, η Ορθοδόξου Travel & Tours φροντίζει κάθε λεπτομέρεια με αξιοπιστία, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Καλέστε σήμερα στο 7777-1767 και ταξιδέψτε με χαμόγελο.
7: Σπούδασε στο τμήμα ηλεκτρολόγων μηχανικών, μηχανικών υπολογιστών και πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Φρέτερικ. Το τμήμα με 10 πρώτες θέσεις σε διεθνείς διαγωνισμούς, με ενεργή συμμετοχή των φοιτητών σε πραγματικά projects και σε έρευνα σε τομείς αιχμής. Απόκτησε τα καλύτερα εφόδια για να διεκδικήσεις θέσεις με μεγάλες προοπτικές στην αγορά εργασίας. Πανεπιστήμιο Φρέτερικ. Join the journey.
8: Υπάρχουν ομάδες που τις ακολουθείς όταν όλα πηγαίνουν καλά. Και υπάρχουν ομάδες που τις κουβαλάς μέσα σου σε κάθε στιγμή. Γιατί η ΑΕΛ δεν είναι μια ομάδα της εποχής. Είναι μια ιδέα που περνά από γενιά σε γενιά. Είναι τρόπος ζωής. Είναι η ιστορία μας. Είναι η περηφάνεια μας. Είναι η φωνή μας. Το κεφάλι ψηλά. Εξασφάλισε σήμερα το εισιτήριο διαρκείας σου για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Διαθέσιμο ηλεκτρονικά και στο ΑΕΛ Official Shop. Πληροφορίες στο 9968-1930.
9: Η αλήθεια είναι ότι γεμίσαμε καταστήματα που πουλάνε από καρφίτσα μέχρι διαστημόπλιο. Αλλά το κάθε πράγμα θέλει τον ειδικό του. Για βαλίτσες και ταξιδιωτικά, μην αγοράσετε ό,τι να είναι. Αγοράστε Tumi, Samsonite, American Tourister, Phantom. Μάρκες που από μόνες τους μιλάνε. Μιλάνε για ποιότητα, για εξυπηρέτηση μετά την αγορά. Για αγορά που δεν πετιέται μετά από λίγες χρήσεις, αλλά σας συνοδεύει για χρόνια. Κώστας Θεοδόρου. Γιατί η βαλίτσα θέλει τον ειδικό της.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Βοδινό στέικ ριμπάι Δανίας, το κιλό 20% φθηνότερα, 24,99. Σαλάτα Iceberg, 250 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,75. Και πατάτες πρωτηγανισμένες, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 1,49. Lidl. More to value.
11: Η αγορά ζητά επαγγελματίες. Εσύ θα είσαι έτοιμος? Το Global College σε βάζει σε θέση οδηγού με τους κλάδους μηχανικών οχημάτων και Security Management. Πιστοποιημένα προγράμματα και κρατική χορηγία μέχρι 3.400 ευρώ. Απόκτησε τεχνική κατάρτιση με πραγματική αξία και μπες δυναμικά στην αγορά εργασίας. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
12: Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, το νέο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης πληθυσμού CY Alert σε ενημερώνει άμεσα στο κινητό σου με οδηγίες προστασίας. Αν βρίσκεσαι σε επηρεαζόμενη περιοχή, θα ακούσεις ένα χαρακτηριστικό ήχο και θα λάβεις ειδοποίηση στο κινητό σου τηλέφωνο. Βεβαιώσου ότι το κινητό σου διαθέτει την πιο πρόσφατη ενημέρωση λογισμικού. Μάθε περισσότερα στο gov.cy/CY-alert ή στο 1450. Υπουργείο Εσωτερικών, Υφυπουργείο Έρευνας και Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Πολιτική Άμυνα, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
13: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνουν κοντά σας τα προγράμματα Freedom από τη ΣΥΤΑ. Ξέγνιαστη επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. 8 προς 9, σχεδόν 9 τα λεπτά μετά τις 8. Δεύτερη ώρα στη σημερινή εκπομπή, πρώτη πάσα.
1: Η δεύτερη για αυτήν την εβδομάδα. Γιώργο Λογίδη, Μιχάλη Τσικαλά και αγαπητοί ακροάτες.
0: Τι γίνεται, Αντρέα, όλα καλά?
1: Όλα καλά.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Πώς επέρασες?
1: Να καμέρα, Μιχάλη μου.
2: Καλημέρα, Αντρέα.
1: Μιχάλη μου. Μιχάλη μου.
0: Εδώ, να μαρκέψαν τα
2: μηνύματα
0: πάλι. Τα μέλια πάλι.
1: Είναι φιάν ποτέ τα μην.
0: Το καλό σας, ναι.
1: Προσπαθεί να μπεις ανάμεσα μας. Δεν
0: προσπαθώ να μπουν να μπορέ. Πού μπαίνει κάποιος ανάμεσα.
1: Είχες την ευκαιρία σου, δεν την εκτίμησες.
0: Πότε ήταν τούτο?
1: Δεν μπορώ να σου πω. Κάποια πράγματα αφήνουμε εντάξει φαντασία του κοινού.
0: Μάλιστα. Τι γίνεται, Αντρέα, όλα καλά?
1: Μην καλά.
0: Πώς επέρασε το βράδυ?
1: Ήσυχα, κοιμήθηκα πολλά καλά έχτες.
0: Κοιμήθηκες πολλά καλά.
1: Ναι, προσπαθώ να καταλάβω.
0: Τον προνοεί ότι κοιμήθηκες και νωρίς, ενώ σε σχέση με...
1: Πήγα νωρίς στο κρεβάτι, αλλά δεν κοιμήθηκα. Ενώ άμεσα.
0: Επειδή
1: με βλέπεις με υπονοούμενο.
0: Ό,τι πάλι, ό,τι δω, ό,τι πω.
1: Με βλέπεις πονηρά.
0: Άμα μιλήσω, μιλώ. Άμα κοιτάξω, είδαμε να κάνω ρε, για να κλείσω ράση.
1: Ελαμπύρισε το μάτι του ρε.
2: Ναι, η αλήθεια.
0: Πήγα νωρίς, αλλά δεν κοιμήθηκα. Εντάξει.
1: Έβαλα κάτι να πες.
0: Πού να παίζεις?
1: Στο κινητό.
0: Χα. Είναι κουράζεσαι από το κινητό να βλέπεις?
1: Όχι, το Netflix επειδή είναι καλές οι ποιότητες του. Ναι. Σε κουράζει ιδιαίτερα, αλλά έτσι νομίζω είναι πια πολύ ώρα. Ναι. Έχω πρόβλημα όμως.
0: Τι πρόβλημα, να το λύσουμε.
1: Έχω πρόβλημα με το κλιματιστικό.
0: Χάλασε?
1: Όχι.
2: Κάνει φασαρία?
1: Όχι.
0: Κρυώνεις πολλά?
1: Ναι. Αλλά άλλες μέρες είναι υπερόχο. Δηλαδή άλλες μέρες είναι σαν χάδι.
0: Προσπαθώ να καταλάβω.
2: Ναι.
1: Είναι σαν χάδι κάποιες μέρες πάνω μου, έτσι. Κοιμίζει με. Μου λέει, Αντρέα μου, έτσι. Εγώ να σε δροσίσω.
0: Τι το διαφοροποιεί το κλιματιστικό, να πω ότι ξέρω είναι από τα πιο, πιο σταθερούς χαρακτήρες.
2: Μήπως δηλαδή, έβαλε περισσότερη
0: το ίδιο πράγμα.
2: Πίεση χτες, σου λέει, είναι ζέστη να το δουλέψω παραπάνω.
1: Όχι, το έχω σε συγκεκριμένα όλα. Είναι, δηλαδή είναι αυτό που λέει ο Γιώργος, είναι όλα προβλεπόμενα. Έχει μέρες όμως που σηκώνομαι, νιώθω ότι κρύωσα, ότι δεν είμαι καλά, ότι...
0: Μα αυτό μπορεί να είναι από το κλιματιστικό μου που εξαρτάται, μπορεί να είναι από τον οργανισμό το δικό σου.
1: Ναι, καλά ο οργανισμός μου μια μέρα είναι εντάξει, μια άλλη μέρα είναι εντάξει,
0: κάποτε
1: μια μέρα
0: λέμε
1: κρυώνει,
0: γιατί...
1: μια μέρα
2: δεν θέλω να σε στενοχωρήσω, αλλά είναι σημάδι ότι μεγαλώνεις.
1: Εσείς μεγαλώνετε, ρε.
2: Και εσύ μεγαλώνεις, Αντρέα.
1: Μετράτε τα καλοκαίρια σας.
2: Καλά, αυτό είναι άλλη υπόθεση. Το μετράμε όλοι μας. Αλλά μεγαλώνεις. Είναι...
1: Όχι.
2: Αρχίζει ο θερμοστάτη και κάνει
0: τα μπορεί
2: δικά.
0: Να είναι και το είδος της μέρας που επέρασες. Το ότι έφαες κάποτε καμιά έξαψη, κανέναν έτσι στυλ.
1: Εκεί προσανατολίζομαι. Εκεί προσανατολίζομαι.
0: Φταίξαν τα καραβιλιά πάλι.
1: Όχι τα καραβιλιά, είναι
0: να τα εξαλείψεις που τον τόπο. Να.
1: Άντε ρε Γιώργο, δεν μου γάμνεις έτσι.
0: Πόσες μέρες ρε, σε ακόμα έχει ακόμα. Άντε Γιώργο,
1: ήταν την προηγούμενη εβδομάδα. Ήταν
0: ένα τρίμερο. Μηνός έτρωε πριν και μετά το παιχνίδι.
2: Ήρεμα ρε.
0: Πριν και μετά το φάει.
2: Τα χτινά ρε, ήρεμα ρε κι εσύ. Είναι και βαριά.
1: Όχι, είναι τα μικρά τα άσπρα, ρε.
0: Πώς είναι, άμα πάμε να πούμε τώρα, και, ξέρω εγώ, με το ποτό μέχρι να έρθει το φαΐ, μπορεί να βάλεις ξηρούς καρπούς και οτιδήποτε. Ήταν καραβιλιά.
2: Ναι.
0: Έρχεται το φαγητό, τελειώνει το φαγητό. Πώς είναι μετά, μπορεί να φέρεις, αν δεν θα φέρεις γλυκό.
1: Εσένα δεν σου αξίζει τίποτα, ούτε αγάπη, ούτε συμπόνια, ούτε καραολί.
0: Με
1: μου λάλλεις εμπειράζει.
0: Και πάλι μετά το φαγητό, αν δεν έχει γλυκό, πάλι με το ποτό μπορεί να βάλεις ξηρούς καρπούς, πάλι καραολιά.
1: Κατέβασε το φέιντερ κάτω.
2: Με εβδομάδας. Να σου πω, τι έφαγες χθες, μήπως ήταν...
1: Τοστάκι.
0: Γι' αυτό. Γι' αυτό ρε Αντρέα.
1: Δύο μικρά τοστάκια έτσι.
0: Πού να αντέξει ο οργανισμός, είναι το σοκ ρε φίλε.
1: Με κοτόπουλο. Έτσι λίγο ντυράκι, ντοματίτσα. Έβαλα λίγο ένα λαδάκι έτσι για τη γεύση.
0: Πάει πάνω τώρα να το
1: ναι. Αυτά είχε
2: στο
1: μέσα.
2: Στο πλάι κάνα πατατάκι τίποτα?
1: Όχι.
2: Τίποτα.
0: Ξηρούς καρπούς με κανένα ποτάκι? Όχι. Το βράδυ.
1: Ξηδάτα.
0: Ξηδάτα εντάξει είναι τόσο.
2: Δεν είναι τόσο.

0: μετά, ας πούμε, που έβλεπες κανένα ποτάκι, τίποτα. Γι' αυτό. Αντέδρασε ο οργανισμός σου, γιατί έφυγε που τα καθιερωμένα και πήρες το ξαφνικά. Ήταν η πρώτη νύχτα. Μην το σκέφτεσαι. Ακούμε τι πλησιάζει.
1: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
2: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
0: Να μου δώσεις οι συνταγές τώρα. Να βάλεις μια κουπούα με νερό, λέει, κοντά στο κλιματιστικό.
3: Δεν ξεραίνει τον αέρα.
0: Μα πού κοντά ρε φίλε, από ψηλά το κλιματιστικό.
3: Εγκαρφώσω δίπλα του. Okay. Ή κάτω από το κλιματιστικό.
4: Ναι ρε.
3: Σου λέει ότι εκεί που βγάζει ένα αέρα
0: μπορεί να στο δωμάτιο.
3: Ναι, δημιουργεί υγρασία.
0: Δεν το ξανακούσα τούτο. Μάλιστα.
3: Ενώ πως τον αφήνει το άλλο που κάνει σαν την υγρασία.
4: Αυτό είναι.
0: Αφιγραντήρα.
3: Που δημιουργεί έτσι. Ξέρενει τον αέρα, μάλλον. Εντό που θέλει να πει ο φίλος με 44.
0: Άλλη τακτική βάζει, το λέει στην αρχή 22 να παγώσει το δωμάτιο. Μετά 24 με χαμηλό φαν.
3: Περίμενε, αν είσαι μόνος σου.
0: Οπ. Να τα.
4: Είδες που πάμε τώρα σε άλλο.
0: Εγώ, Μιχάλη μου,
4: τώρα τι θες να κάνω. Πώς να σταθώ μπροστά σου τώρα.
3: Ναι, συνταγή δύο άτομων, τριών, ενός.
0: Μιχάλη, να σε πάρω λεπτό, επειδή ο κόσμος δεν μας βλέπει. Μιχάλη, όταν μιλάτε, βάζω το χέρι σου έτσι στα μάτια. Να μην βλέπει τα μάτια σου, αλλά μπυρίζουν.
3: Κόκκινη κάρτα του δει.
0: Ποιο, στο στόμα είναι η κόκκινη κάρτα, είναι στα μάτια.
3: Και στα μάτια πλέον.
4: Πού είδε, έπρεπε στα μάτια δεν είναι, Αντρέα μου.
3: Να μιλήσω. Τώρα ποιον κύριο είναι η Φαντίν.
4: Όχι, κύριε Αντρέα μου.
0: Για κοίταμε στα μάτια λοιπόν και εξηγήσου.
4: Μόνο αν βάλω το χέρι μου στο στόμα για που κάτι είναι κόκκινη. Εντάξει, στα μάτια δεν είναι.
3: Η κόκκινη ήταν κόκκινη, αλλά έπιασε τον Ντόναλο Τράμε, σβήσαμε την.
4: Ού, τι θυμάσαι.
0: Να μυρίσαν τα μάτια τώρα, καταλάβες.
4: Τι θυμάσαι εσύ τώρα.
0: Τέσσερα μάτια, δύο καρδιές. Πάμε παρακάτω.
3: Όχι, Παναγία, μα αυγά μάτια δεν είχαμε τώρα.
0: Όχι, ρε, άλλα μάτια λέω εγώ.
4: Το ερκοντίσιο πόσο ψηλά το θες.
0: Τέσσερα μάτια, δύο καρδιές.
4: Ναι.
0: Το ερκοντίσιο που το θες.
4: Ναι. Άσε να δούμε τι θα προκύψει αύριο. Να δούμε πώς θα πάει η σημερινή νύχτα. Επειδή έχει και αγώνα, λέω.
0: Ναι.
3: Τι είναι.
0: Είναι θέμα αγώνα εννοώ τούτο που να περιμένουμε μια διαφοροποίηση.
4: Θα δούμε. Θα το παρακολουθούμε το θέμα που λέμε.
0: Okay.
3: Κι.
4: Εμείς εδώ.
3: Α, εσείς.
0: Ναι, ό,τι μας πεις.
4: Ό,τι μας πεις. Ό,τι ρεπορτάζ μας δώσεις.
0: Και εκεί είμαστε μαζί σου. Αντιλαμβάνεσαι.
3: Τούτον έμεινε, ρε παιδιά.
0: Γι' αυτό λέω, ναι. Υπάρχει στο μόντ για την υγρασία. Α, το ρυθμίσεις.
4: Ναι.
0: Παιδιά, μα έχω την εντύπωση ότι τα. Εντάξει, τώρα μπορεί να μην έχουμε όλοι.
3: Άφησε τον κόσμο να στείλει άποψη σου.
0: Όχι, έντσι πάνε να στείλει. Απλά λέω ότι. Όσο πιο καινούριο ειδικά είναι το κλιματιστικό, νομίζω ότι είναι ρυθμισμένα όλα αυτά πλέον. Έξω. Εντάξει, έχουμε περιπτώσεις που μπορεί να είναι κάποιων χρόνων, πιο παλιάς τεχνολογίας, αλλά σκολεύομαι να πιστέψω ότι είναι θέμα κλιματιστικού τούτο που μας είπε ο Ανδρέας. Μάλλον είναι δικό μας το θέμα κάποτε. Το πόσο εννοώ αν είμαστε σε φάση, έξαψη, κούραση, ναι. Ξέρω εγώ.
4: Αλλά και πάλι μπορεί να μην είναι μονοατομικό, έτσι. Γιατί είπε ότι είναι για δύο, είναι για τρεις.
0: Είμαι ο ίδιος μόνος του τα λέει. Ναι, αλλά άμα ρωτήσουμε εμείς, είμαστε.
4: Απλά λέω.
0: Πάση περίπτωση.
4: Τι είναι, Αντρέα, πάμε αλλού.
3: Πού θέλετε να πάμε,
4: τι έχει.
3: Είναι καλά τα νέα μας.
0: Τι έχει πάλι.
3: Είναι ο σεισμός στην Κολομβία. Πάμε πάνω. Πάνω από 150 130 νεκροί. Υπάρχουν αρκετοί τραυματίες. Περιμένουν να δούμε με τους εγκλωβισμένους τι γίνεται. Άρα είναι έτσι μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Πραγματικά εικόνες αποκάλυψης. Σεισμική δόνηση. Η καταγραφή της ήταν στα 7,4 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ. Χτύπησαν και περιοχή έτσι, που θεωρείται φτωχή, με αποτέλεσμα μεγάλες έτσι, νοικοδομές οι οποίες δεν ήταν και οι καλύτερες να πέσουν. Δυστυχώς ακόμα μια τραγωδία με αρκετούς νεκρούς και αριθμούς πραγματικά έτσι που...
4: Και εικόνες συγκλονιστικές.
3: Ναι, εικόνες είναι
4: τρομερές.
3: Ήδη ναι, κυκλοφόρησαν αρκετές, είναι πραγματικά τρομερές. Να πούμε ότι χθες είχαμε εκδήλωση διαμαρτυρίας στη Λεμεσό για την υπόθεση του 4χρονου παιδιού που είναι εγκεφαλικά νεκρό μετά που είχε παρουσιάσει συμπτώματα μηνυγκίτιδας. Είχαμε δραματικές δηλώσεις από τη μητέρα του τετράχρονου, που έτσι έκανε έκκληση προς τους αρμοδίους να διερευνηθεί η υπόθεση και να αποδοθούν ευθύνες εκεί που πρέπει. Όπως είπε, στις 14 του μήνα μου είπαν πως θα είναι τυφλό το παιδί μου. Τελικά δεν είναι τυφλό, είπε, είναι εγκεφαλικά νεκρό. Πραγματικά οι δηλώσεις της χθες, έτσι, που τις παρακολούθησα, ήταν μαχαίρι. Πάμε παρακάτω να πούμε ότι περιμένουμε μειώσεις στα καύσιμα προς το τέλος του Αυγούστου, Γιώργο. Το φορτίο.
0: Περιμένουμε στο τέλος του Αυγούστου, έχουμε δει αποθέμα.
3: Έχουμε τα αποθέματα ακόμα.
0: Πώς έφερα, ρε. Πώς έφερα.
3: Έφερα, ρε.
0: Έχουμε τόπο πολύ και...
3: Ρε, αν δεν προνοήσεις πασούν τα πράγματα, νομίζεις. Άρα...
0: Καλά, τι μας κάνει. Τώρα έχουμε 11. Mm-hmm. Ο μήνας εννοώ. Mm-hmm. Τι μας εξασφαλίζει, τι μας κάνει τόσο σίγουρος ότι τέλος του Αυγούστου να έχουμε μειώσεις, από τη στιγμή που μπορεί να... Πώς το λες?
3: Αποσταθεροποιηθεί.
0: Ναι, η κατάσταση που, από την οποία εξαρτάται καμιά φορά το πάνω κάτω της τιμής.
3: Εγώ για να μην σε απογοητεύσω, δεν σου τα είπα όλα.
0: Να γυροποιήσω.
3: Γιατί είσαι σε απορίες, όμως θα σου τις λύσω. Αναμένονται προς τα τέλη Αυγούστου μειώσεις νοουμένου.
0: Ότι θα σταθεροποιηθεί. Το νοουμένου.
3: Το νοουμένου, να το έχεις πάντα υπόψη σου το νοουμένου, ότι η διεθνής τιμή του πετρελαίου θα είναι προς τα κάτω, θα σταθεροποιηθεί και θα είναι προς τα κάτω.
0: Να ρωτήσω
3: νοουμένου.
0: Ναι.
3: Νοουμένου.
0: Το δέχομαι το νοουμένου. Όμως, πόσες μέρες θέλει, ας πούμε, ένα φορτίο να έρθει στη χώρα μας?
3: Έτσι.
0: Τόσο έτσι, ρε, που ενταμέ.
3: Γιώργο.
0: Τη στιγμή που εγώ άλλο ρωτώ.
3: Οπότε πας πάνω οι τιμές.
0: Είμαστε άτυχοι που να παραγγείλουμε την ποινό.
3: Ναι,
0: αλλά την τιμή δεν την καθορίζεις τη στιγμή που το παραγγέλνει να έρθει.
3: Ακούμε τώρα. Τώρα να μπούμε στα άλλα. Να μπούμε στις αναλύσεις στις γεωπολίτικες.
0: Δεν χρειάζεται, αφού έχουμε την... Πότε ήταν η δήλωση του?
3: Θα βγει αύριο ο Ντόναλτ Τραμπ να πει ότι έχουμε συμφωνία.
0: Μάλιστα, κάτω η τιμή. Άμα κλείσω εκείνη την ώρα να φορτωθεί το πετρέλαιο, το φορτίο για την Κύπρο, εν το κλείω με την τιμή του κάτω.
3: Αφού σπαυκεί του λιμανιού, εν να βγουν τα δημοσιεύματα να πούν ότι το Ιράν εκτύπησε πλοία στο Ορμούς, εν να πούν ότι η Αμερική εκτύπησε στρατηγικούς στόχους στο Ιράν, ώσπου να βγει του λιμανιού να πάει πάνω η τιμή.
0: Ευτυχώς που, εντάξει, αφού είχαμε την πρόσφατη δήλωση ότι δεν υπάρχει θέμα με τα καύσιμα στην Κύπρο, σκοκένδια και όλα αυτά.
3: Και αφού είμαστε στα πάνω και στα κάτω, να σου πω ούτε πάνω ούτε κάτω.
0: Δεν εννοείς.
3: 40 καρφώτο.
0: Μα και το κάτω που ήταν 39, ή 39, τη 40.
3: Όχι, ένιωσα το.
0: Ναι.
3: Ένιωσα το, ήθελα ζακετούλα σε κάποια φάση.
0: Ζακέτα να πάρει.
3: Ναι, λαλό, οπ.
0: Ναι.
3: Και λαλό τώρα να μείνει έτσι 39.
0: Τα πώ θα δούμε τα παιχνίδια στο ρουφ. Είπες.
3: Όχι, ρε, ούτε καν. Δεν ξαναρχίσει.
0: Όχι εμείς.
3: Σύντομα τουλάχιστον. Πάμε να περάσει τούτο ο πόλεμο που μου κάνει.
0: Μα ποιο πόλεμο?
3: Όχι, νιώθω πολύ άσχημα. Ναι. Πραγματικά νιώθω. Που λες 40 σήμερα και τρίνει η προειδοποίηση ένα δύο ώρο από τις 2 μέχρι τις 6.
0: Όχι, 2 μέχρι τις 6 είναι τετράωρο.
3: Μέχρι τις 4 ώρο. Αν έξερα μαθηματικά, ήταν να γίνουμε δημοσιογράφο.
0: Να πιάσει δασκάλα σε σκόμα παρατήρηση.
3: Ναι, πιάστη. Εσύ τσιωμέσο. Όχι, μα μπορώ να σου πω ότι η κυρία Στέλλα ήταν από τις καλές. Ενώ άλλος που μας εστράβωσε.
0: Εντάξει, δεν μπορώ να. Όχι, ονόματα δεν λέμε.
3: Γιατί?
0: Όχι, όχι.
3: Δεν ξέρω ποιος με έκαμε να μισήσω τα μαθηματικά. Εσύ ενώ είσαι καθηγητή που είσαι δάσκαλο που σε έκαμε να μισήσει, Μιχάλη.
0: Όχι, το Μιχάλη είναι δάσκαλο που σε μίσησε.
3: Άκου, άκου, άκου.
0: Τώρα εντάξει, αυτό ήταν βαρύ.
3: Ρε, να μείνεις μόνος σου. Ρε, θα μείνεις μόνος σου.
0: Εγώ θα μείνω μόνος μου, από ό,τι φαίνεται. Τελικά δεν θα μείνω. Ωραία, ενώ μπορεί να σε μπλάτα χτός.
3: Χτυπάς πολύ, χτυπάς πολύ. Θέλεις ένας φεύκουν για πίνω σου, ρε, σταμάτα, ρε.
0: Μα και εγώ είχα τέτοιο δάσκαλο, ρε. Μπορεί να μου αδάχτος εννοώ. Γι' αυτόν είπα, αυτήν την εννοία.
3: Εσύ αδάχτος.
0: Καλό. Okay, μέσα η κυρία Στέλλα, σαν μένα δικαιούτουν, σαν μένα ήταν η τάξη.
3: Για να σε επαναφέρεις
0: την τάξη. Δίπλα η τάξη. Διότι ξέρεις, ήταν ο γιος της συναδέφου, δεν μπορούσαν να το... Ήταν μια εποχή που επιτρέπεται και κανένας πάτσος, κανένα...
3: Ναι, ναι, σίγουρα. Ήταν θελητό.
0: Αλλά σκέφτεται τον ίδιο.

0: ΑΕΦΟ, δηλαδή σου τώρα ο γιος της ΑΕΦΟ.
1: Ναι, τι να κάνω τώρα.
0: Ναι, μια, δύο, ανοίγει την πόρτα, διπλά, έλα ανάλαβε, έως πάντα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά.
2: Εμάς ήταν διευθυντής που μας εμένα προσωπικά.
0: Άλλα νέα της επικαιρότητας.
2: Δεν θέλεις άλλα νέα να πάει στις
0: ευκαιρίες. Δεν έχουμε τίποτα άλλο.
2: Όχι.
0: Τοπικά έχουμε κάτι.
2: Τοπικά μετά. Να σου πω μετά.
0: Έχουμε κάτι δηλαδή.
2: Μετά.
0: Μετά. Να δεις τι σου έχω για μετά. Πάμε.
3: Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σας προσφέρουν τα προϊόντα ανδρικής περιποίησης Nivea Men. Ανακάλυψε την original ανδρική περιποίηση.
2: Λοιπόν, κάνουμε αρχή με φιλελεύθερο. Σήμερα στο πρωτοσέλιδο του Γράφη προειδοποιούν το Μουσούταν οι κοινωνικοί εταίροι. Επανέρχονται οι σκέψεις για μείωση των συντάξεων. Ο πρόεδρος έχει τονίσει πως δεν θα γίνουν μειώσεις για να χρηματοδοτηθούν αυξήσεις. Επίσης, σε άλλο θέμα, συγκλονίζει η μητέρα. Το μωρό μου έμεινε εγκεφαλικά νεκρόν. Είναι το θέμα που είπαμε και εμείς πριν. Καθυστερεί φοιτητική χορηγία, γράφει στο πρώτο σελίδο της η Χαραυγή. Δάχτρα, αυξημένα ενίκια και λογαριασμοί τρέχουν, ενώ η οικονομική στήριξη καθυστερεί. Στον αέρα, η συμφωνία για μισθολογική αναβάθμιση των συνοδών παιδιών με αναπηρίες αναφέρει σε άλλο θέμα. Πάμε στην αλήθεια στη συνέχεια. Η ετοιμότητα κρίνεται στις πράξεις. Ο Γενικός Γραμματέας ζητά προετοιμασία των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Οι ολκύν τακτικές συναντήσεις και η Λευκοσία επιμένει ότι τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης δεν είναι προϋπόθεση. Και φυσικά αναφέρεται που αλλού στο Κυπριακό. Αυτό που σου είπα και σου φτιάξα η διάθεση, το γράφει και η αλήθεια. Προβλέψεις για μειώσεις μέχρι το τέλος Αυγούστου. Νοουμένου. Στο κόκκινο οι τιμές στα καύσιμα περιορίζουν τις μετακινήσεις τους οι καταναλωτές. Τελειώνουμε με τον πολίτη. Από κόκκινο όλες οι αφαλατώσεις. Μελέτες βιωσιμότητας πριν το πράσινο φως από το Υπουργείο Οικονομικών. Και σε άλλο θέμα, αλλάζει επιτέλους εικόνα ο Στρόβολος. Κλείνει σταδιακά το εργοτάξιο.
0: Έχω μια απορία, κάτι διάβασες για μειώσεις συντάξεων.
2: Νοουμένου.
0: Όχι, συνοουμένου. Νοουμένου ότι πλησιάζουν κάποιοι.
1: Στη σύνταξη.
0: Βέβαια.
1: Ναι.
0: Δεν μειώσεις εντούτες.
2: Για ποιο ρωτάς. Για ποιο ρωτάς.
0: Για κόσμο μου μπορεί να ενδιαφέρεται που μας ακούει τώρα. Μειώσεις σύνταξης είναι το άλλο το θέμα μειώσεις του πέναλτι που λέμε για την πρόορη σύνταξη. Άλλον του εδώ. Δηλαδή από εκεί που εσείς ζητούσαν στο να μειωθεί το πέναλτι. Τώρα συζητούμε για μείωση σύνταξης.
1: Κύριε Γιώργο, ενδιαφέρεσαι προσωπικά. Νιώθω έτσι μια υπέρμετρη. Ένα υπέρμετρο ζήλο.
0: Μου πλησιάζει στη σύνταξη.
1: Νιώθω έτσι μια κάτι τι, ξέρω.
2: Είναι ορατό το ενδεχόμενο να υπάρξουν μειώσεις σε κάποιες συντάξεις, τέλος πάντων.
0: Όταν λέμε κάποιες, εννοείς αναλόγως του
2: ακριβώς του ύψους των συντάξεων, ούτως ώστε να υπάρξουν και να χρηματοδοτηθούν και να υπάρξουν αυξήσεις σε χαμηλές συντάξεις. Είναι το συνταξιοδοτικό, είναι σε συζητήσεις οι εμπλεκόμενοι Υπουργείων Εργασίας, κοινωνική εταίρεια και περιμένουμε
1: όλοι αυτοί μέχρι να μπουν στην
2: εργασία. Μέχρι να δούμε να υπάρξει.
0: Απλά είμαι να ρωτήσω για να, αν με ρωτήσει κάποιος, να μπορώ να το απαντήσω.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Μα είναι δυνατόν, λέει ο 856, να μην έχει τηλεοπτική κάλυψη για τις ελληνικές ομάδες. Πάλι θα βρούμε την πειραρία να δούμε την ομάδα μας. Τώρα δεν ξέρω. Είπαμε για τον Παναθηναϊκό. Δεν υπάρχει, δεν βρίσκω κάτι μέχρι στιγμής. Ο Ολυμπιακός απόψε είναι στον Αλφα Κύπρου. Σε κυπριακό, ενώ στην Κύπρο, από τα δικά μας τα κανάλια. Είπαμε και πριν, δεν ξέρω γιατί φαίνεται μια διαφορετική έτσι κατάσταση το φετινό καλοκαίρι σε σχέση με αυτά. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η όλη ιστορία στη συνέχεια. Έχουμε κάτι έκτακτο, Αντρέα, τι βλέπεις? Έχουμε κάτι έκτακτο.
2: Όχι, σκρολάρω στα social media.
0: Σκρολάρεις αυτή την ώρα που κάνουμε εκπομπή και βγαίνει κάτι από το σκρολάρισμα?
2: Α, όχι.
0: Κάτι ιδιαίτερο?
2: Όχι, κάτι ιδιαίτερο.
1: Βρήκα εγώ κάτι ιδιαίτερο.
0: Τι έχει,
2: στα social media.
0: Ναι. Όμως, στα social media.
1: Διακοπές της Ελένης Πετρουλάκη.
2: Πού έκαμε, είναι η Ελένη?
0: Μα πού είναι η Ελένη Πετρουλάκη?
1: 20 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Ιτίας, στο χωριό της.
0: Της Ιτίας.
2: Μόνη της.
0: Μάλλον με τον χώρισε με τον Ιβίτς.
2: Δεν ήξερα τα οικογενειακά τους. Μα τώρα γίνεται στη showbiz, γίνεται μεγάλο.
1: Ναι,
2: έχει μεγάλο αναβράδο. Χώρισαν οι ανδρομάχοι.
0: Ποια είναι η ανδρομάχη, το Σούσουρο?
2: Ναι.
0: Που βάλαμε

0: Τυφρά.
1: Ρε μα,
2: πραγματικά ρε.
0: Ρε, νόμου τραγουδούσε ο παίκτης του Όφη. Που μας είπαν και βάλαμε το τραγούδι.
1: Ναι ρε, ανδρομάχη.
0: Ρε, ήταν παντρεμένοι δηλαδή.
1: Όχι, δεν σας είπες.
2: Παναγία μου,
1: έλεγε. Μα ήταν με τραγουδιστή τον έναν πασίγνωστον, εξέχασα όνομα.
0: Πως είναι τους πασίγνωστος που μας στέλνουν κάποτε διοποιήσεις και πατάτε και ψάχνουν.
1: Εντάξει, σου πω, χρειάζεται όμως να βάλει. Είναι πασίγνωστος άνθρωπος.
0: Ποιος εμμονε.
1: Κάποιοι άντρες έγραψαν και προχτές, έκαμε πώς οι άνθρωποι.
0: Πες μου τον πασίγνωστον, το όνομα.
1: Κάποιοι άντρες είναι απλά κατώτεροι των περιστάσεων, έγραψαν οι
0: άνθρωποι.
2: Και για τους αμυντικούς και για τους επιθετικούς.
0: Ποιο παίζει ρόλο η θέση του.
2: Εντάξει.
0: Αν δεν ανταποκρίνεσαι στις απαιτήσεις του ρόλου σου, της θέσης σου, της ιδιότητας σου.
2: Και η Ανδρομάχη, σαν άλλος προπονητής σου, λέει δεν κάνει.
0: Η Ανδρομάχη είναι και ένα πια τζοπιά. Ποιος είναι τόσο πασίγνωστος που δεν ανταποκρίθηκε.
1: Ο πες το ρε. Διαφεύγει μου.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Ποιος είναι αυτός, έχει τραγούδι, βλέπω.
1: Ποιος είναι αυτός. Ναι, ρε, εντάξει, από τα γνωστά δεις το ποιος είναι αυτός, ναι. Ο Λιβάνης, ρε, ο Λιβάνης, ο Γιώργος.
2: Ποιος Λιβάνης.
1: Ναι. Πραγματικά όμως είσαστε.
0: Λιβάνης Γιώργος, πέμε ένα τραγούδι του.
1: Να σας βάλω μετά, αφού είσαστε.
0: Λιβάνη,
2: είμαστε εντάξει.
1: Αφού θέλετε να.
2: Αντρέα μου, σου έφερα την μπάρα σου, σε περιμένει έξω. Να γλυκαθείς περιπολία.
0: Φέρε σου την μπάρα.
2: Ναι, γιατί είμαστε, ποτίζεις πίκρα τώρα.
1: Και άλλη 30 φιλιά με τον.
0: Και 30 φιλιά, ρε.
1: Με τον Μάστορα, ρε.
2: Α!
1: Παίζει...
2: Μάστορα, ξέρω.
1: Ναι, παίζει να.
2: Και αυτή, πάλι και εκεί είναι κατάλληλη. Κάποιοι άνθρωποι είναι κατάλληλοι.
1: Εκεί παίζει τρίτον πρόσωπο και αρκέψαν οι φήμες φουντώνουν ότι είναι η Μελίνα.
0: Είναι πραγματικά, είναι μιλά μου. Βλέπω τον και δωράντζι, ξέρω.
1: Η κόρη της Βανδύ.
2: Ναι, ρε.
0: Η κόρη της Βανδύ.
1: Ναι, της Έσποινας, η Μελίνα.
0: Ναι, ναι.
1: Ακούετε ότι είναι το τρίτον πρόσωπο.
0: Μα πόσο χρόνο είναι η κόρη της
1: Βανδύ. Γαριφαγιά, όχι. Όχι 30. Καλά, ρε, έχει αφιτά. Τα άνθη.
2: Πότε προλάβει να μεγαλώσει η κόρη της Βανδύ για να γίνει και τρίτο πρόσωπο σε σχέση.
1: Μα η Μελίνα ρε, ναι. Μα είναι μεγάλη ρε η Μελίνα.
0: Μελίνα μέχρι κόρη. Να βρει τη Μελίνα το θέμα με τις συντάξεις λέει 036. Μπορεί ρε. Να γίνει πολύ σοβαρό εάν όλος ο κόσμος βγει στους δρόμους όπως εκάμα στη Γαλλία. Μην το ψάχνεις φίλε στους δρόμους, εμείς για κάποιο λόγο δεν μπορούμε να βγούμε όλοι. Δεν ξέρω γιατί. Πάμε διαφημιστικό.
3: Με άποψη. Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
4: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question. Will AI work for me or replace me?
5: This is happening now.
4: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
5: The battle has already begun. Which side will you be on?
4: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy. Powered by Bank of Cyprus and CETA.
6: Smart. Γνωστά και επώνυμα προϊόντα σε έξυπνες τιμές. Για όλο τον Αύγουστο. Mars, Twix ή Sneakers 52 cent. 7 Days Bake Rolls 150 γραμμάρια 1,30. Σουγκάρτια ζάχαρη το κιλό 77 cent. Σάιο Σαμπουάν 440 ml 2,25. Νταβ αποσμητικό 150 ml 2 ευρώ. Smart. Έξυπνα και οικονομικά.
7: Ελαστικά Yokohama. Το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας. Το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama. Ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό. Είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25579 844 και στο 22513 405. Σε Λεμεσό, Λευκωσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
8: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men. Μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
9: Κάθε κορυφαία γαστρονομική εμπειρία ξεκινά με τον κατάλληλο εξοπλισμό. Η Veni Cook & Dine Equipment προσφέρει επαγγελματικές λύσεις για επιχειρήσεις εστίασης με κορυφαία προϊόντα κουζίνας, σερβιρίσματος και επιτραπέζιου εξοπλισμού. Ποιότητα, λειτουργικότητα και σύγχρονος σχεδιασμός στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Veni Cook & Dine Equipment. Professionalism at its best.
10: Everyone, τα πάντα εσύ.
11: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
12: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού, γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Samsung Galaxy S26 Series μαζί με Galaxy Watch Ultra eSIM με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
13: Η μαγεία της Eurolink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χαντριώτης φέρνει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιός. Ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη. Η 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ. Και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσεις. Πάρε θέση στην κερκίδα μέσω του Sold Out Tickets ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Πληροφορίες στο 7032-22. Ζήσε από κοντά την μπασκετική μαγεία. Μέγας χορηγός Payable. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
14: Φραπέ και χαλαρά, ζητάει ο λαός να ζήσουμε τις διακοπές. Αυτός είναι ο σκοπός. Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε και άντε και φυλάκια.
15: Ας πιούμε σε αυτό.
16: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
17: Φραπέ, χαλαρά.
18: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
19: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνουν κοντά σας τα προγράμματα Freedom από τη ΣΥΤΑ. Ξέγνιαστη επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού.
20: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.

0: Ήταν κύριο, ναι.
1: Άλλη, νιώθω ότι θα έχει παράταση, είναι η Πάφος.
2: Το είπες?
1: Όχι. Δεν ήθελα να πλήγωση.
0: Ωραία, κανονίζουμε. Περνούν, δεν έχει πρόβλημα.
1: Πήγαινε, του λέω, και θα έρθει στην ώρα σου.
2: Για το ατύχημα που είχε πριν πάει.
0: Εντάξει, το καταλογίζω. Ευθύνη είναι όνομα του.
2: Όχι, αν είχε feeling.
0: Όχι, αν είχε feeling. Μα το highway τη Λευκοσία, Λεμεσού, Λευκοσία, δεν θέλει feeling.
2: Ναι, σωστά, είναι άνιωθο.
0: Για να πει, αφού μείνουμε.
1: Το 90% να μην πα στην ώρα σου.
2: Είναι άνιωθο, ναι.
0: Όχι, το να πει δυστυχώ ότι ξέρω εγώ. Προβλέπω να δημιουργηθεί ένα πρόβλημα αφού στις πόσες μέρες της εβδομάδας ή του μήνα.
2: Ναι.
0: Α, εν εξαίρεση να μην έχει πρόβλημα.
2: Δηλαδή, Αντρέα, τώρα μέσα σου, η ψυχή σου, το φιλοκάρδι σου λέει ότι.
0: Όχι, νομίζω σήμερα.
2: Θα πάει επί Μακρόν.
1: Ποιος Μακρόν, ο Μανουέλ.
0: Ο Μακρόν που τον θυμήθηκες,
2: ναι. Μανουλάκη.
1: Το ναι. Το Μανουγιό. Όχι, να σου πω.
2: Πες με.
1: Αν ο Απόλλωνας μείνει στα ίδια στάνταρ υψηλής απόδοσης, θα περάσει εύκολα.
0: Εύκολα.
1: Εντάξει, εγγράψετε το. Όμως η προϋπόθεση είναι ο Απόλλωνας.
0: Εντάξει, λογικό είναι ότι υπάρχει την προϋπόθεση, ρε φίλε.
1: Να μην μιλώ.
0: Ενώ ότι.
2: Μα δεν ξέρει καν την προϋπόθεση.
1: Να μην μιλούμε, ρε. Να μην μεστούν την εκπομπή πλέον.
0: Τι προπέτυχε.
1: Άμα σκόψετε άλλο λίγο.
0: Μίλα, Αντρέα, μίλα. Προϋπόθεση. Ναι. Σημειώνω εγώ, σημειώνω. Προχώρα.
1: Ούτε οι μπριζόλες τίποτε δεν τον καμνούν καλά.
2: Ξεχνάει.
1: Είναι περνάει, ηλικία του. Ηλικία του. Ηλικία κάτω τα πράγματα. Που λες, άκου. Εγώ θα έλεγα λοιπόν ότι ο Απόλλωνας από αυτές, από τις ομάδες μας που είδαμε, από τους Ευρωπαίους μας, είναι η ομάδα η οποία όπως έπρεπε να παρουσιαστεί στα παιχνίδια τα τρία που έδωσε μέχρι στιγμής, είναι η πιο συνεπής ομάδα. Συμφωνούμε.
0: Να μιλήσω.
1: Να μιλήσεις.
0: Ναι, συμφωνούμε.
1: Ωραία. Όμως, επειδή είμαστε σε μια περίοδο όπου οι ομάδες ακόμα φορμάρονται, όπου οι ομάδες μπορεί να σου στραβώσει λίγο το παιχνίδι, δεν έχεις τον αγωνιστικό ρυθμό, δεν έχεις ακόμα, δεν είσαι στο 100% σου, υπάρχουν πράγματα τα οποία μπορούν να σε απορριθμίσουν. Άρα λοιπόν, έβαλα κάτω ότι ο Απόλλωνας, όπως ξεκίνησε τα τρία παιχνίδια, πρέπει να παρουσιαστεί και στο τέταρτο. Και να μην αφήσει άλλες μεταβλητές να τον απορριθμίσουν. Αυτόν ήθελα να πω. Επειδή είναι ορατόν το ενδεχομένο, δεν είναι μια ομάδα η οποία φορμαρίστηκε και να έπιασε φουλ ρυθμούς και πάει. Καταλάβεις πώς το εννοώ, κύριε Γιώργο μου.
0: Να μιλήσω.
1: Να μιλήσεις.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Εσύ, Μιχάλη, κατάλαβες.
2: Άρα αφήνεις δηλαδή μια αυτή ότι.
0: Εντάξει, ποδόσφαιρο, ρε φίλε.
2: Καλά, ναι. Ναι,
0: παίζουν
2: και το highway,
0: άλλοι,
2: highway είναι.
0: Δεν
2: είναι
0: άλλη μόνο.
2: Δηλαδή, εντάξει. Κάποια στιγμή μπορεί να σου βγει πρόβλημα.
0: Είναι δύο-τρία πράγματα τα οποία πρέπει να βάλεις κάτω στη συζήτηση.
2: Ναι.
0: Ότι είναι καλύτερη ομάδα, εγώ το βάζω. Το είδαμε. Ότι δεν είναι κάτι μπραν, τουλάχιστον με αυτήν την εικόνα που είχαμε στο πρώτο παιχνίδι, φοβερών και τρομερών, ισχύει. Αλλά είναι ποδόσφαιρο, δεν ξέρεις.
1: Ναι, ναι, εσείς που είναι κάμετε ρεάλ την άλλη φορά, ρε.
0: Ο εμείς, ναι.
1: Κάτσα τα ρε Μιχαλή, κάμναν την μπραν ρεάλ.
2: Όχι ρε παιδιά.
1: Ναι ρε.
0: Μα γιατί πας σου να κρεμάσεις τα μικρόφωνα, δεν τα κρεμάσεις. Δεν είναι κρεμαστά μπροστά μας. Μπάζει περίπτωση. Αλλά 1-0 είναι το σκορ. Δηλαδή είναι τίποτε, μια συγκυρία δέχτηκες γκολ ας πούμε.
1: 2-0 γεια σας. 2-0 και γεια σας.
2: 2-0 λες.
1: Και γεια σας. Πάμε για το επόμενο.
0: Μπορούν να μπουν και λίγο έτσι νωρίς. Αν θέλει κόσμος, ας πούμε, να μείνει ως το τέλος, να φύγουν γελίνα.
1: Το ένα θα μπει σχετικά νωρίς και το άλλο μόλις τους αρπάξει υγρασία έτσι για τα καλά.
0: Άριστα. Οκ. Μια χαρά. Δέχουμε.
1: Βάζει το πρώτο ο Απόλλωνας.
0: Στάθηκε στο πρώτο και ο Λοσάδα ψέσανε, πρόσεξες τις δηλώσεις του. Σημαντικό είπε να σκοράρουμε πρώτοι εμείς στην έδρα μας.
1: Γιατί τους βάζεις πίεση. Τους αναγκάζεις να ανοιχτούν, όχι ότι η Μπράν είναι καμιά ομάδα που παίζει.
0: Μα ούτως ή άλλως πρέπει να παρουσιάσεις κάποια στιγμή η Μπράν να ρισκάρει αφού χάνει ένα μηδέ. Είναι η ομάδα που κυνηγά το σκορ.
1: Και κάπου εκεί θα βρει το.
0: Ενώ θα μπορούσε να πει να αξιοποιήσουμε την έδρα μας, να σκοράρουμε ξανά. Και ξέρω, το πρώτο μεγάλη. Ενώ διαφορετική η ερμηνεία του όπως το έθεσε. Ακούμε τι πλησιάζει.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Co-Farm.

0: Τι γίνεται εδώ, τι ακούμε?
1: Υπάρχουν
0: τα Μιχάλη μου.
2: Αυτά είναι συνειαλλαγές στο playlist. Αυτές είναι
3: φρεσκά.
2: Το φρεσκάρισμα το οποίο ταιριάζει με εμάς.
3: Εγώ είπα,
2: πες μου στίχο.
3: AJR Bang.
2: Bang.
3: Ναι.
2: Κάντε ένα dunk και στείλ το παρακάτω.
3: Μα το παρακάτω είναι, τι είναι? The Strangers Pitches.
2: Pitches.
0: Ξαναβάλλει τον Μιχαλή.
3: Το άλλο να ξεκινάει και το δούτο ρε φίλε. Απλά είναι ο τρόπος που ξεκίναν τέτοιος που νομίζεις ότι είναι το ίδιο.
2: Μάλιστα.
3: Ναι, τι έλεγαμε για τον Απόλλωνα. Οκ. Αγωνιστικά, εντάξει, υπάρχει το θέμα του με τον Ασουνσάουδος, ή άλλος και να ήταν έτοιμος. Δεν νομίζω να περίμενε κάποιος ότι θα ήταν και για ποιον λόγο να ήταν, ας πούμε, βασική επιλογή τώρα. Αλλά το θέμα είναι με τον Λεωνίδα Γκονομή, ο οποίος ήταν βασικός ενός στα πρώτα παιχνίδια. Φυσικά πάνω στην ατυχία και του παίχτη, ας πούμε, ή γενικότερα στο πρόβλημα που προέκυψε στον Απόλλωνα, φαίνεται ότι είναι πλέον σε καλό βαθμό, αν όχι απόλυτο βαθμό ετοιμότητας, ο Αϊβού, ο οποίος τον είχε αντικαταστήσει και στο πρώτο παιχνίδι όταν είχε τις ενοχλήσεις. Άρα νομίζω το μόνο ερωτηματικό σε σχέση με τις επιλογές του Λοσάδα είναι το τι θα γίνει πίσω στην άμυνα. Α, δηλαδή ο Κονομής δεν θεωρηθεί. Αν ήταν απόλυτα έτοιμος, πολύ πιθανό να πει κάποιος ότι θα ξεκινούσε ξανά με τον Κονομή. Α, δεν είναι απόλυτα έτοιμος, γιατί σε τέτοιες περιπτώσεις ενοχλήσεις, σφίξιμο προσαγωγός και όλα αυτά, ναι, μεν σου λέει ιατρικός ότι έκαμε και προπόνηση συγκανονικά χτες, αλλά καμιά φορά είναι προτιμότερο να, διότι η επάνωδος, η λεγόμενη υποτροπή, καλύτερα ιατρικός σε τέτοιου είδους τραυματισμούς, το να χάσεις ένα παιχνίδι μια απώλεια, το να πάθεις κάτι μετά είναι μεγάλο χρονικό διάστημα. Αλλά εντάξει,
0: και ένας ποδοσφαιριστής που ανταποκρίθηκε πάρα πολύ καλά.
3: Ναι, δηλαδή, μα γι' αυτό σου λέω ότι
0: δεν ήταν πρώτη επιλογή, ενώ όταν βλέπαμε, συζητούσαμε Γκόλτσον, Κβίτα, αμυντικό δίδυμο.
3: Μετά ο Αϊβού που ήρθε μετά ακριβώς, το πρόβλημα του Γκόλτσον.
0: Και τον άρπαξε ο Λοσάδα, του λέει: «Οπ, έλα, έμπα, ναι, βασικός, να δούμε τι θα κάνουμε». Και ήταν από τους διακριθέντες.
3: Λογικά θα δούμε ένα Αϊβού με Κβίτα. Λογικά.
0: Ναι, όχι ότι πήγαινε άσχημα το αμυντικό.
3: Μα είπαμε τον
0: δίδυμο.
3: Λόγο. Είπαμε τον λόγο.
0: Μιχάλη, είδες κάτι εσύ όταν διακόπαρες ή έκανες την αποχή σου έτσι?
2: Έβλεπα, οπότε είχα χρόνο, εντάξει. Προσπαθούσα να μείνω και σας άκουγα κιόλας.
0: Γιατί?
2: Γιατί όχι. Το πρωί που θα σηκωθώ να πιω τον καφέ μου, να μην άκουσα αδέρφια.
0: Έλα,
2: την
0: ρε,
2: καλύτερη παρέα.
0: Έλα, ρε,
2: FM και στέρεο.
0: Έλα ρε μπρο.
2: Γιατί όχι. Κάμινα
0: το και εγώ κάποτε στην Κίνα.
2: Είδες. Πιάνουμε καλά στην Κίνα.
0: Ρε, όχι, που
2: λένε ότι έχουμε σήμα, πρόβλημα με το σήμα εσύ, τώρα.
3: Και λέμε καμπάνα. Ότι στο highway, καμπάνα. Με τις αραπιές και...
0: Ούτε έναν Κινέζο δεν ακούσε.
2: Τρίποτα, για να είναι στη μέση.
0: Μέσα συχνό ήταν.
2: Καλά, και αυτή σεβαστική βέβαια, έτσι, τους είδες.
0: Πολλά.
2: Ναι ρε φίλε, δηλαδή εντάξει. Να μπουν στη συχνότητά σου, εδώ δεν μπαίνουν στον δρόμο σου να περπατάς.
0: Όχι, ακόμα για την ώρα που μου ζητούσαν φωτογραφίες.
2: Σου ζητούσαν.
0: Ναι, ρε, έκανε μου εντύπωση.
2: Τι είναι, σου ζητούσαν?
0: Εμένα και ακόμα μια κοπέλα ξαφνή που είναι αποστολή.
2: Σα ζητούσαν οι Κινέζοι να σα βγάλουν
0: ναι. Έρχονταν με έναν τρόπο έτσι πολλά.
3: Οι Κινέζοι ήθελαν να βγάλουν φωτογραφία μαζί σου.
2: Και μια κοπέλα.
0: Μια ξαφνή. Ναι.
3: Εμά αφορά ξαφνή.
0: Μάλλον το έναν ήταν το ξαθόν, το ξέρει, το κάτι πρώτο, διαφορετικό, και το άλλο ο Φουρνόφκιο, ο μελαχρινός, ας
3: ναι,
0: πούμε.
3: Εγώ το παίρνω...
0: Με την τρίχα. Νομίζω το... έπαιξε ρόλο και τρίχα.
2: Είναι εξηρισμένοι όλοι,
0: Ναι, ρε, δεν είναι διαφορετικό. Ναι.
3: Εγώ το παίρνω και ένα βήμα παρακάτω, γιατί βλέπω και εδώ ένα μήνυμα στον υπολογιστή που λέει να αρτήσω και ένα φιλί μέσα στο στόμα.
0: Ποιος?
3: Ποιος ή πια, δεν ξέρω. 2.50 εγώ βλέπω.
0: Να μας πούν.
3: Μπράβο ρε Αντρίκο μου, που το στόμα σου και του Θεού από όλο να το αυτή.
0: Αντρίκο μου είναι 2.50.
3: Αν ήταν, θα ήταν Αντρέα μου.
0: Είναι ο, ναι.
3: Ναι. Εντάξει, παίρνει άλλες διαστάσεις τότε.
2: Εντάξει, μην το...
3: Να σου δω ένα φιλί με στο στόμα.
2: Ενθουσιαστικό είναι.
3: καλά, αυτό να σε φιλήσω που είναι αποδεκτό να πέσω τώρα. Εγώ ενθουσιάζομαι ή εσύ ενθουσιάζεσαι ή συγκινείσαι, Μιχάλη, με κάτι που λέω.
2: Εντάξει, προσπαθώ να συγκρατηθώ. Ναι. Αλλά, okay.
3: Μπορεί να με πάρει, ας πούμε, μια αγκαλιά για μόλι ένα φιλί. Ναι. Και είναι το σταυρωτό, το λεγόμενο, ξέρει, στο μάγνο. Αλλά τούτον το φιλί με στο στόμα. Και με κεφαλαία, μάλιστα.
2: Θυμάστε στα ΑΕΤ τη φιλιά του, ήταν πάρα πολύ ποδοσφαιριστές.
3: Στο στόμα, ρε.
2: Οι ποδοσφαιριστές.
3: Στο στόμα.
2: Είχε και στο στόμα.
3: Στα ΑΕΤ.
2: Στα ΑΕΤ.
3: Εγώ που είχε.
2: Είχε για ένα-δύο που φεύγανε. Άμα πας να φυλάσεις, φυλάς τον ένα, φυλάς τον άλλο.
3: Άλλο να σου ξεφύγει. Άλλο να σου ξεφύγει στην κίνηση.
2: Τι πράγμα ήταν και εκείνο, ρε φίλε. Βάζαν γκολ και φιλιόντουσαν όλοι μεταξύ τους σαν τις κουμέρες.
3: Ένα λεπτό τώρα, περίμενε, δυσκολεύει και άλλον το. Άλλο 2.50, αλλά με διαφορετικό. Με γκρίνγκλις τώρα. Άρα ένα άλλο.
0: Αρχικά να διευκρινίσουμε, να μας διευκρινίσει ο 2.50 αν είναι.
3: Με τα κεφαλαία.
0: Ή ο.
3: Που το στόμα σου και στου Θεού του Απόλλωνα Δαυτή, αν το φιλεί στο στόμα, εννοώ 2.50 ή 2.50.
2: Έχει ανάγκη να το μάθει αυτό, δηλαδή. Ρε, είστε φίλε, πραγματικά όμως. Ο κόσμος θέλει να σας δείξει την αγάπη του, ας πούμε, και εσείς τι είσαι, όχι.
3: Μιχάλη μου, εντζε αλλάζει η αγάπη.
2: Έλεος.
3: Η αγάπη εντζε στέκεται σε ο ή το, που έχει και το τελευταίο.
2: Ο, είναι ο. Α, τι θα πείτε τώρα.
3: Μπράβο.
2: Μπράβο, να έρθεις να τον δώσεις το φιλί στο στόμα. Πες του ρε Αντρέα, δεν φοβάμαστε ρε φίλε.
0: Μάγουλ.
2: Ρε Αντρέα. Πες του ρε Αντρέα.
3: Τελικά...
2: Γι' αυτό ρε, δεν μας ακούει ο κόσμος. Ρε. Δεν έχουμε.
0: Επειδή φιλιόμαστε στο στόμα μεταξύ μας.
2: Δηλαδή, πραγματικά. Ρε.
3: Καλά, οι άλλοι ποιοι φιλιούν.
2: Φιλιούνται, αγκαλιάζονται, δεν φωνάζω άλλο.
3: Ναι. Μάλιστα. Οκ. Okay. Άρα.
0: Τώρα που είμαστε, ρε, αποσυντονίσαμε.
3: Στο Απόλλωνα που είπε ότι 2-0, 1-0 γλίωρα, 2-0 όταν απλακώθηκε.
0: Θα είναι Απόλλωνα για φίλημα απόψε.
2: Ναι, ρε, φίλε. 4-0
0: εύκολα. Θα είναι Απόλλωνα για φίλημα απόψε.
3: Η εκπομπή του φιλιού σήμερα.
2: 4-0 το παιχνίδι.
3: 4-0
2: το παιχνίδι.
3: 4-0.
0: Φιλάτε γιατί χανόμαστε.
2: Δηλαδή τελειώνεται. Άντε. 8.000 πλάσματα, βάλτε πίεση.
3: Μάλιστα. Ξεσηκωμό, λέει ο Κατομό. Απόλλω λεμεσό, ξεσηκωμό. Πέραν των 7.500 η προπόληση θα λιώσουμε απόψε. Θα τους λιώσουμε απόψε ή να λιώσουμε από την υγρασία, από τη ζέστη και από την πολυκοσμία. Δεν πειράζει. Ο σκοπός να επιτευχθεί και αν λιώσετε ή λιώσουμε και στεγνώσουμε περιγράφοντας 4 γκολ, αντιλαμβάνεσαι, δεν είναι εύκολο. Εντάξει. Λοιπόν, τι άλλο μπορούμε για τον Απόλλωνα απόψε.
0: Εγκούκλος, ρε.
3: Αχα.
0: Όχι, πραγματικά, εμένα είναι από τις, ας πούμε... Ξέρεις, η Πάφος βάλεις κάποια συμπλήνη, η Ομόνια βάζεις κάποια πλήρ.
3: Δεν είπε κάποια συμπλήνη, είπε μόνο κάποια πλήρ.
0: Να ολοκληρώσω, σκέψη μου. Βάζεις κάποια πλήρ, ψάχνεις τα ζήν. Μα γιατί γελάτε.
3: Όχι, κατευθυμίδι.
0: Το λοιπόν, ο Απόλλωνας είναι συν.
3: Ναι.
2: Μόνος είναι.
0: Συν.
2: Μόνος είναι.
3: Ναι, από τις ομάδες που βάλουμε και τις τέσσερις που ξεκίνησαν. Και έχουμε δει ενώ
0: εντάξει,
3: επίσημα παιχνίδια.
0: Να καταλάβουμε τι γίνεται.
3: Εντάξει, έστω. Από τις ομάδες που έχουν δώσει μέχρι στιγμής επίσημα παιχνίδια, την καλύτερη εικόνα και σε. Πώς να το πω, σταθερότητα και σε αποτελέσματα και γενικότερα σε στάδια βελτίωσης. Δηλαδή, από το να πας και κάποια παραπάνω ατομικά, κάποιοι παίχτες που δείχνουν, το έχει ο Απόλλωνας.
0: Ως πολτάς, πω, ένα παράδειγμα.
3: Ναι, η Πάφος έχει το πάνω κάτω, μια αστάθεια ανέδειξε.
0: Λες ένα ναι, με ένα αλλά.
3: Ναι, η Ομόνια όντως συμφωνούμε ότι ξεκίνησε μέτρια. Ναι.
0: Έως κακά, πάρ' το λίγο πιο κάτω.
3: Δεν διαφωνώ, δεν αλλάξουμε τώρα την άποψη και την εικόνα του κόσμου που είδαμε το προηγούμενο παιχνίδι.
0: Μετά τραυματική εμπειρία, ρε, ήταν το προηγούμενο. Από όπου και αν το πιάσεις. Θεέ μου.
3: Νέα διευκρινιστική δήλωση από τον 2.50. Εν και είχαμε αμφιβολία, φίλε. Εντάξει, είναι αρσενικός, γράφει. Δεν έχω μου φιλικές προθέσεις προς τον φίλο μου τον Ανδρέα. Απλά αγαπώ τον για τη θετική του ενέργεια.
2: Τι μπορεί
3: να τώρα, γιατί σε ενοχλεί τώρα. Τώρα γιατί σε ενοχλεί.
2: Μα ποια θετική ενέργεια, ρε, που είμαστε οι τρεις ο ένας χειρότερος από τον άλλο, ρε.
1: Α, μιλάτε για μας. Εντάξει, δεν σε συμπεριλαμβάνω.
0: Η χαρά της
1: ζωής.
3: Δεν είμαι εγώ άνθρωπος με θετική ενέργεια.
1: Σίγουρα.
3: Με όνομα του.
0: Η γιαχτίδα της πρώτης πάσας.
3: Γιατί που...
0: Αν δεν εμπίσας ή εφωτίζει το στούντιο.
3: Σίγουρα. Δεν είμαι εγώ η ώρα μου μπαίνω να βγουν τα φώτα στο στούντιο. Αλλά πείτε μου το αντίθετο. Πείτε μου ένα παράδειγμα του αντίθετου.
1: Όχι, όχι. Είσαι θετική ενέργεια.
0: Αν δεν ήσουν για σύνα
1: κράτη. Από το πρωί μέχρι το βράδυ πραγματικά.
0: Ναι, ειδικά δηλαδή... το βράδυ που τον είδα λίγο βράδυ ήταν αλλάζει δηλαδή, τα επίπεδα θετικότητας πάνε προς τα πάνω. Όσο νυχτώνει
1: χορεύω. Με παίζεις τα ίσα, με παίζεις. Θυμάσαι που πήγα μια ποτόβα για διάφανα κρινά.
0: Ναι, με, δύο
1: ναι, ήταν η τελευταία φορά που βγήκα.
3: Επίες τα διάφανα κρίνα. Επίες, ας πούμε, σε ένα ξέρω εγώ λαϊκό.
1: Όχι, θέλω να πω.
3: Όχι,
1: χειρότερα να ήταν. Αφού ξέρω τι σου λέω.
3: Μάλιστα. Λοιπόν. Πού πάμε τώρα.
1: Πάμε παρακάτω.
3: Πάμε παρακάτω.
0: Γιατί να πάμε παρακάτω.
1: Όταν ήμουν
0: σε αναλύσαμε τα θέματα όλα.
1: Ωραία.
0: Αναλύσαμε την Μπραν.
3: Την Μπραν, τι να την αναλύσουμε. Την Μπραν ήρθε με 19 παίχτες όλους και όλους.
0: Πόσους έπρεπε, 22.
3: 22-23 παίρνεις κάποτε. Συνήθως.
0: Λίγος πάνω, λίγος κάτω.
3: Έχουν κάποια θέματα από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Είδατε το ρεπορτάζ που κάναν κάποιοι Νορβηγοί δημοσιογράφοι που μπήκαν στα δίκα μες στη θάλασσα της Λεμεσού θέλοντας να αναδείξουν και το στοιχείο τους
0: της ζέστης.
3: Ναι, των συνθηκών που θα αντιμετωπίσουν. Μιλάμε για Νορβηγία τώρα.
1: Α? Τι συμπέρασμα βγάλανε.
3: Ότι δεν περιμένουν δύσκολο βράδυ και σε αυτόν τον τομέα.
1: Όχι, τι πήγαν να κάνουν τον πανάκι τους. Εντάξει, οκ.
3: Καλά, εντάξει. Τώρα τελειώσαν τα παιδιά και βουτίζανε μέσα.
1: Βρέθηκε ο Νορβηγός στη Μεσόγειο. Σου λέει εντάξει.
3: Τι να κάνει, να μην κάνει μπάνιο.
1: Ναι, ναι.
3: Δύσκολα θα βρεις αποστολή ομάδας από το εξωτερικό, ειδικά από τέτοιες χώρες που θα έρθει στην Κύπρο και αυτοί που θα τη συνοδεύσουν, αν είναι νόριο κόσμος και όλα αυτά, δεν θα το αξιοποιήσει τέτοια εποχή και να μπει και στη θάλασσα που δεν βλέπουν στη ζωή τους. Πόσες φορές μπορεί να είδα θάλασσα.
1: Αλίμονο.
3: Οι Νορβηγοί, οι Δανείοι και όλοι αυτοί. Οι Σουηδοί.
0: Εντάξει, εγώ νιώθω ότι αυτό που θα δούμε απόψε από την Μπραν θα είναι μια ομάδα η οποία θα ανοιχτεί γιατί έτσι είναι ο στυλ παιχνιδιού της.
3: Είναι είδαμε... σίγουρος, Ανδρέα.
0: Ναι, καλά.
3: Εννοώ τον ανοιχτή υπό την έννοια έναν τόσο ξέρω εγώ, ανοιχτό παιχνίδι που να δώσει και τόσο ευκολία. Δεν ξέρει ότι δέχτηκε γκολ, τα πράγματα γίνονται εξαιρετικά δύσκολα.
0: Θα το δούμε. Νομίζω είναι το DNA της και δύσκολα θα το αλλάξει. Ενώ ο τρόπος παιχνιδιού της.
3: Είδαμε.
0: Αλλά θα το δούμε, ναι. Αυτά θα δούμε στην πορεία. Είναι τα πρώτα στοιχεία όμως που μας έτσι με τα οποία μας συστήθηκε. Τώρα να οπίζει στην έδρα της, ναι, καταλαβαίνω το. Αλλά περιμένετε και θα δούμε.
3: Εντάξει, έβαλε στο πρώτο ημίχρονο κυρίως νομίζω. Αλλά έτσι είχαμε και τις wow.
0: Μια κατοχή, μια έτσι περιφερειακά πίεση, ναι, αλλά κατάφερε. Εγώ μάνταρε τους καλά ο Απολλώνας.
3: Ναι, ναι, γι' αυτό σου λέω ότι μπορεί και να μην μπορεί να το κάνει το full που λέμε να παίξει επιθετικά. Έτσι έναν κόλ είναι. Νομίζω μια τακτική θα την έχει τώρα αν τα καταφέρει να αξιοποιήσει τι αυτοί θεωρούν ότι μπορούν να αξιοποιήσουν από τα στοιχεία του παιχνιδιού και του αντίπαλου τους για να σκοράρουν αυτοί πρώτοι, θα το δούμε. Λοιπόν, αυτά για τον Απόλλωνα. Θυμίζω 8 το βράδυ, ραδιοφωνικά βέβαια από τον Sport FM 95 η αναμέτρηση, όπως και όλα όσα σημαντικά θα γίνουν πριν και κυρίως μετά την ολοκλήρωση του αγώνα. Οι άλλες δύο ομάδες συνεχίζουν την προετοιμασία τους για τα παιχνίδια της Πέμπτης. Έχουν και οι δύο ερωτηματικά σε σχέση με τις επιλογές. Περισσότερα στην πλευρά της Πάφου. Κακά τα ψέματα. Στην Ομόνοια ουσιαστικά δύο είναι τα θέματα και το ένα νομίζω δεδομένο ότι εμπεριμένεις ότι
0: ο Μπάτζο.
3: Η άλλη περίπτωση... απάντησα και σε ένα μήνυμα πρωί-πρωί στο πράσινο κυνηγό. Ναι, είναι μια περίπτωση που δημιουργεί έτσι.
0: Ενιγματική, ερωτηματικά.
3: Ξεκινήσαμε με μια πληροφόρηση που έβγαινε περί κόπωσης του Whiting. Μετά με μια πληροφόρηση, ξαναλέω γιατί επίσημες τοποθετήσεις δεν έχουμε, που έλεγε για θέμα τραυματισμού. Τις τελευταίες ένα-δύο μέρες βγαίνει ότι επανήλθε στο κανονικό πρόγραμμα προπόνησης. Δεν ξέρω τώρα σε ποιο βαθμό, εάν κάνει και σήμερα και αύριο κανονικά προπόνηση.
0: Με έναν οίκο πώς μου κάθεται καλά. Έτσι για να το.
3: Μα ήταν το πρώτο που είδαμε να με πληροφορηθεί.
0: Ακούει, σκόπο είναι σου κάθεται καλά, ρε παιδί μου, για ποδοσφαιριστή που νιώθει ότι. Σε τούτα τα επίπεδα.
3: Τώρα θα είναι στην αποστολή αύριο. Εντάξει, δεν περιμένω ότι αν θα είναι, θα είναι και σε θέση να. Να πάρει και σε ποιο βαθμό χρόνο συμμετοχή. Αλλά αυτόν το γνωρίζουν πολύ καλύτερα όσοι τον αξιολογούν καθημερινά. Στην Πάφων είναι λίγο τα πράγματα. Περισσότερο μπερδεμένα ενώ σε σχέση με τα, τι θα έχει τελικά ενώπιον του ως επιλογές ο Ρικάρτο Σαμπίντο. Διάβαζα τα χθεσινά, δύο από τους τέσσερις νομίζω παίχτες τώρα δείχνουν να έχουν μια καλύτερη έτσι, πιθανότητα για να μπορέσουν να είναι στην αποστολή σε σχέση με τους Άντερσον και Μαέ η πληροφόρηση. Τώρα και αυτόν σχετικών, το να είμαι στην αποστολή είναι ένα, σε ποιο βαθμό μπορώ να βοηθήσω είναι το άλλο. Μένει να δούμε τι θα γίνει με τους Μπρούνο και Κίνα. Δεδομένα είναι έξω Σέμαν που έχει αποβληθεί. Ο Κορέια εξέραμε ότι είναι και τραυματίας, γι' αυτόν έμεινε και εκτός λίστας για αυτά τα παιχνίδια. Νομίζω ότι ισχύει το συγκεκριμένο και από εκεί και πέρα θα δούμε μέχρι και την αυριανή μέρα που ολοκληρώνουν την προετοιμασία τους. Τι θα προκύψει και στην ΠΑΦ. Ξαναλέω γιατί βλέπω εδώ έναν ακόμη μήνυμα από τον 667 που ρωτάει για Ολυμπιακό Πειραιός. Ολυμπιακός Πειραιός απόψε το παιχνίδι του με την Νέιμέκεν είναι από τον Αλφα Κύπρου. Mm-hmm. Το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την ΤΣΕΣΕΚΑ στη Βουλγαρία δεν υπάρχει για την ώρα τουλάχιστον πληροφόρηση, δεν νομίζω να υπάρξει πλέον, για μετάδοση στην Κύπρο. Είτε από πλατφόρμα είτε από άλλον κανάλι ανοιχτού κυκλώματος. Στην Ελλάδα όσοι μπορούν ή όσοι θέλουν να το ψάξουν το έχει ο Sky. Μιλάμε για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Πάμε στο πρώτο αθλητικό δελτίο. Θα ακολουθήσουν διαφημίσεις. Τραγούδι του Λιβάνη, του Ανδρέα, να βάλεις Λιβάνη είπε.
0: Θα βάλω Λιβάνη, ναι.
3: Τραγούδι του Ανδρέα, ελπίζω να αλλάξει άποψη και θα επανέλθουμε.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 9. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
4: Sport FM στους 95.
5: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το Nurofen Express. Με Nurofen ο πονοκέφαλος δεν θα χαλάσει τη στιγμή.

0: Να αξιοποιήσει το προβάδισμά του από την νίκη με 1-0 στην Νορβηγία αλλά και την έδρα του θέλει απόψε ο Απόλλωνας κόντρα στην Πραν στον επαναληπτικό για τον τρίτο προκριματικό του Conference League. Εκτός επιλογών του Ερνάν Λοσάδα έμεινε ο Σουνσάο. Κανονικά προπονήθηκε χθες ο Κονομής. Θα αντιμετωπίσουμε το παιχνίδι σαν να είναι στο 0-0 με απόλυτη συγκέντρωση, πάθος και αποφασιστικότητα. Στόχος μας να μην χάσουμε και κυρίως να σκοράρουμε πρώτοι, τόνισε ο Αργεντινός τεχνικός. Στις 7.000 μέχρι χθες βράδυ η προπόληση των εισιτηρίων, ραδιοφωνική μετάδοση του αγώνα από τον Sport FM και τηλεοπτικά από την Sida Vision. Την απόκτηση του Σουηδού επιθετικού Τζοέλ Ασόρο ανακοίνωσε ο Απόλλωνας, υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας. Ξεκαθαρίζουν τα αγωνιστικά δεδομένα στην Ομόνοια εν ώψη του επαναληπτικού της Πέμπτης στο Γασιπί κόντρα στην Λίνκολ. Δεν αναμένεται να είναι έτοιμος ο Τουμπάντζο. Ελπίδες για να συμπεριληφθεί στην αποστολή συγκεντρώνει ο Άιτινγκ, ο οποίος συμμετέχει στο κανονικό πρόγραμμα. Επιπλέον επιλογές για τον Χένικ Μπέρκ, Κουλιμπαλί, Νενγκό και Κακουλής. Εντείνονται παράλληλα οι προσπάθειες για περαιτέρω ενίσχυση πέραν της περίπτωσης του Ντουβέρν, πιθανόν οι πράσινοι να ολοκληρώσουν σύντομα μία ακόμη μεταγραφή με κεντρικό αμυντικό. Την προετοιμασία της για τον επαναληπτικό της Πέμπτης στη Λεμεσό κόντρα στην Σάλτσπουργκ συνεχίζει πάφος. Ανέβασα ρυθμό στη χθεσινή προπόνηση Άντερσον και Μαέ, αυξάνοντας τις πιθανότητές τους να βρίσκονται στην αποστολή. Καθοριστική σημερινή προπόνηση για τους Μπρούνο και Κίνα. Δεδομένες οι απουσίες του τραυματία Κορέια και του τιμωρημένου Σέμα. Αναμονή στο ΑΠΟΕΛ για την ολοκλήρωση της απόκτησης του Φαγκούντο Πέρες, ο οποίος βρίσκεται τις τελευταίες μέρες στην Κύπρο. Εντείνεται τις προσπάθειες του ο Ζήσης Βρίζας για την επόμενη μεταγραφή και την ενίσχυση της επιθετικής γραμμής, ενώ ανοιχτό παραμένει το θέμα απόκτησης τερματοφύλακα. Στην Ελλάδα μεταβαίνει το απόγευμα η αποστολή της ΑΕΚ για το αυριανό φιλικό με αντίπαλο τον Αστέρα Τρίπολης. Δεν θα συμπεριληφθεί στην αποστολή το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα ο Σουηδός Μπράμπτη, αφού προτιμήθηκε να συνεχίσει στην Κύπρο ειδικό πρόγραμμα προπόνησης προκειμένου να καλύψει το χαμένο έδαφος. Ολοκληρώνει σήμερα την προετοιμασία της στην Πολωνία η ΑΕΛ και αύριο η αποστολή επιστρέφει στην Κύπρο για το τελευταίο στάδιο προπονήσεων. Τις επόμενες μέρες θα δώσει δύο ακόμη φιλικά κόντρα στην ομάδα του Ύψωνα και τον Άρη. Δεν εμπνέει ανησυχία στην ανόρθωση το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Φαν Νιφ με τον ποδοσφαιριστή να μένει εκτός από το αυριανό φιλικό με τη Νέα Σαλαμίνα για προληπτικούς λόγους. Συνεχίζεται η προπόληση των εισιτηρίων για το αυριανό φιλικό στο Αμόχωστος στις 7 το βράδυ. Ξεπέρασαν τις 4.000 οι πωλήσεις εισιτηρίων διαρκείας στην ανόρθωση. Σήμερα αναμενώνται τα νεότερα για τον τραυματισμό του Βαν Άλβες στον Άρη. Ο Βραζιλιάνος θερματοφύλακας αντιμετωπίζει πρόβλημα στον ώμο. Από τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων θα διαφανεί η σοβαρότητα του προβλήματος και ο χρόνος απουσίας του. Στον τελικό της φυροβολίας του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου στον Μπέρμιγχαμ αγωνίζεται στις 9 και 10 απόψε ο Ιωσήφ Κεσίδης. Άλλες δύο κυπριακές συμμετοχές στη σημερινή δεύτερη μέρα των αγώνων στις 12.30 το μεσημέρι. Αρχίζει την προσπάθειά του στα προκριματικά του ύψους ο Λοΐζος Χρυσοστόμου. Ενώ Μίλαν Ντραϊκοβιτς θα τρέξει στον πρώτο γύρο των 110 μέτρων με εμπόδια στην 1.40 το μεσημέρι.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Αποτέλεσμα πρόκρισης στα play-off του Champions League ψάχνει ο Ολυμπιακός στην Ολλανδία κόντρα στην Νεϊμέγκερ μετά το 0-0 του πρώτου αγώνα. Πρόκριση εκτός έδρας ο στόχος και του Παναθηναϊκού στην Βουλγαρία κόντρα στην ΤΣΣΚΑ 48 για τον τρίτο προκριματικό του Conference League και μετά το ισόπαλο 1-1 στο ΆΚΑ. Σέντρα και των δύο αγώνων στις 8.30 σε ραδιοφωνική μετάδοση από τον Sport FM 95. Τηλεοπτικά ο αγώνας του Ολυμπιακού από τον Αλφα Κύπρου. Την απόκτηση του 27χρονου Ουρουγουανού κεντρικού αμυντικού Ρόναλντ Αραούχο ανακοίνωσε η Λίβερπουλ με την μορφή δανεισμού από την Μπαρσελόνα. Την ανανέωση του συμβολαίου του Ολλανδού αμυντικού Φαν ντεν Φεν για τα επόμενα 5 χρόνια ανακοίνωσε χθες βράδυ η Τότεναμ. Στην τελική ευθεία η μεταγραφή του Φεράν Τόρες στην Παρί Σεν Ζερμέν, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι πρωταθλητές Ευρώπης βρίσκονται πολύ κοντά σε συμφωνία με την Μπαρσελόνα για την απόκτηση του Ισπανού επιθετικού εναντί 50 εκατομμυρίων ευρώ. Επόμενη ενημέρωση στις 10 για περισσότερες ειδήσεις του 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Eco Smile. η εφαρμογή της ECO που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Κλείσαμε τραπέζι, Γιώργο.
3: Μην ανησυχείς, ξέρω τον ιδιοκτήτη.
4: Γεια σας. Δυστυχώς δεν υπάρχει τραπέζι.
3: Πες του ότι είμαι ο Γιώργος από την τράπεζα.
4: Μου είπε να σου πω να κλείνεις από τη Wiz Book Online.
5: Wiz Book Online, ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wiz και κλείσε με δύο κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wiz, live better.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Βοδινό steak ribeye Δανίας, το κιλό 20% φθηνότερα, 24,99. Σαλάτα iceberg, 250 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,75. Και πατάτες πρωτηγανισμένες, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 1,49. Lidl. More to value.
7: Ιστορία που μας βυθίζει σε έναν κόσμο όπου η ανάγκη, το πάθος και οι ενοχές συγκρούνται αμήλικτα.
8: Πες μου πόσο μ' αγαπάς.
7: Η νέα δραματική σειρά «Μια νύχτα μόνο» καθημερινά στις 9 το βράδυ στον Αλφα Κύπρο.
8: Μοναξιά.
9: Το διεθνούς φήμης Hadassah Medical Center του Ισραήλ ήρθε στην Κύπρο και άνοιξε τις πόρτες του στη Λεμεσό αρχές Ιουλίου, φέρνοντας διεθνή ιατρική τεχνογνωσία, προηγμένη τεχνολογία και εξατομικευμένη φροντίδα υψηλών προδιαγραφών. Η νέα εποχή στην υγεία ξεκινά από τη Λεμεσό. Σύντομα προσβάσιμο μέσω του ΓΕΣΥ. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 25 060 800 ή επισκεφτείτε το www.hadassahlimassol.com.
10: Τραπέζι στην Μπέμπα.
1: Κράτηση με ένα κλικ με το Wiz Book Online. Κατεβάστε την εφαρμογή Wiz Guide ή μπείτε στο wizguide.com.
10: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. Wiz Book Online. Live better.
11: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν. Εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους. Εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείσε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλων.
10: Τραπέζι στο Don Carlo.
1: Κράτηση με ένα κλικ με το Wiz Book Online. Κατεβάστε την εφαρμογή Wiz Guide ή μπείτε στο wizguide.com.
10: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. Wiz Book Online. Live better.
12: Είσαι έτοιμος να ανεμίσεις το αγαπημένο σου μαυροπράσινο κασκόλ στο στάδιο Κασιπή με τις γιαχές, το χειροκρότημά σου με ένα δυνατό και καθαρό «Χτύπα Ολυμπιακέ μου, ανέβα ψηλά». Φίλοι του Ολυμπιακού, στα 95 χρόνια ιστορίας μας, η ανάγκη να είμαστε μαζί σε κάθε ευκαιρία μεγαλώνει. Προμηθεύσου τα εισιτήρια διαρκείας του Ολυμπιακού Λευκωσίας για την περίοδο 2026-27 από τα γραφεία της ομάδας και online από το olympiakos.com.cy. Η ιστορία μας, η δύναμή μας.
13: Σήμανε συναγερμό στο τμήμα δασών και στην πυροσβεστική υπηρεσία.
14: Ούτε συντονιστήκαν ούτε τίποτε. Είπα ότι έξεγε από παιδί, μπορεί να φύγανε την ακατεβή.
15: Υπάρχουν δύο αντιπυρηνικές ζώνες για να έρθουν για καθάρισμα. Και δεν ήρθασε.
16: Οι ευθύνες έχουν όνομα και επώνυμο.
17: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
18: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνουν κοντά σας τα προγράμματα Freedom από τη ΣΥΤΑ. Ξέγνιαστη επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού.

0: πλάκα κάναμε. Καλέ, ποιος είναι αυτός? Ποιο είναι το παιδί? Τον είδα μόλις πήγε.
1: Κάμε και πλάκα, να, είδες τι.
2: Πάει σαμάς.
1: Θα μπορούσε να λέγεται και άκη τα τραγούδια. Δηλαδή, θα δούμε ένα φυλάκι, λιγάκι, βραδάκι.
2: Παιδιά, τα γυρίσματα της στο «Πάρε μου το χεράκι, δώσε μου ένα φυλάκι».
1: Το χεράκι, φυλάκι.
2: Είναι και ο στίχος όμως, α.
1: Να σου πω κάτι. Πάρε μου το χεράκι. Γιατί με αρέσει μου πάντα να...
2: Να είσαι δίκαιος.
1: Ναι, ναι.
2: Λογίδης ο δίκαιος.
1: Μάλιστα. Προτιμώ το σούζουρο.
2: Μπουμπούνα ένα σούσου.
1: Μπουμπούνα ένα σούσου. Μα να φύγει η γλύωρα ο Μιχάλης. Ακούμε τι πλησιάζει.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
4: My Petrolina App. Κερδιές πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα.
5: Μα τι κάνετε?
1: Το σούσουρο για να το δεις.
5: Είστε καλά?
1: Όχι, Χαλή, εγώ είπα το λόγο μου το βάζω. Και γιατί ξεκίνησε την κουβέντα σήμερα για τη συγκεκριμένη?
2: Χώρισε με ο Λιβάνιος.
1: Α, ο Λιβάνι, ναι. Θέλω να πω ότι ψάχνοντας για τραγούδι του πασίγνωστου Λιβάνι, όπως μας είπε ο Ανδρέας, δεν βρήκε. Και πήγε στο πρώην έτερον του ίμιση.
5: Καλά, γιατί δεν προσπαθείς να βρεις ένα δικό του?
1: Εντός
5: και μας κουφάς με την άλλη.
2: Γιατί κάποιοι άντρες ότι... είστε κατώτεροι των περιστάσεων.
5: Είμαστε, ρε φίλε, δεδομένα.
1: Γιατί εντός των πασίγνωστος, σε τραγούδια του πασίγνωστα.
5: Για να μάθουμε κι εμείς τι του βρήκε, ρε φίλε, να δούμε τι την άγγιξε. Που έλεγε το παιδάκι που μπήκε στο μαγαζάκι.
1: Εμείς θα βάλουμε.
5: Τι έλεγε στο...
1: θα μπούμε μες στο ζευγάρι, θα μπούμε μες στα...
5: Συγγνώμη, έλεγε θα πάω στην Αμοργό, βουτιές χωρίς μαγιό.
1: Ποιος, μα το τραγούδι
5: το προηγούμενο.
1: Ο ξαναβάλλον ένα έτσι, να είμαστε σίγουροι.
5: Δεν ξέρω, ρωτάω για τους στίχους. Αυτό τώρα τι είναι?
1: Το σούσουρο.
5: Α, είναι το σούσουρο.
1: Το όφι, το τραγούδι είναι το ύμνο.
2: Ύμνος, ρε. Κάμετε τον ύμνο, ρε. Ο Φούντας, ρε.
5: Επειδή είναι ο άλλος.
1: Ο άλλος συνδέθηκε. Η Φουρέιρα τότε που ήταν ο Ίζρα Κολ. Συνδέθηκε με τον Απόλλωνα.
2: Καραμέλα, που κι ο Νιζά.
1: Ναι, και φέραν το Φιέσταν τότε και ξέρω εγώ, έτσι πάντα.
2: Μα έτσι γράφουν τραγούδια κάποια.
1: Έτσι γράφεται ιστορία. Έτσι γράφεται ιστορία, για όνομα του Θεού. Μάλιστα. Λοιπόν. Εντάξει, να σβήνουμε σιγά σιγά.
5: Ναι,
2: Μιχάλη, εσείς πότε παίζετε?
5: Βάλε ένα αύριο. Βάλε ένα νεράκι.
1: Νεράκι.
5: Ναι, γιατί εντάξει.
1: Πολύ νεράκι, μωράκι, ουζάκι, ναγκουράκι, λέει ο
2: χεράκι, φυλάκι.
1: Ναι, ήταν όλα σιάκι. Ήταν όλα σιάκι. Μάλιστα. Λοιπόν.
5: Σε θέλω καραβάκι μέσα στο λιμανάκι.
1: Αφού σου λέω ήταν το τραγούδι που έλεγε τον Άκη.
2: Δώστε τώρα που γυρίζει. Δώστε, αγαπητοί ακροάτε. Τώρα που γυρίζει. Με Άκη.
5: Με Άκη.
2: Με Άκη.
5: Ναι.
2: Δώστε μας στίχους με Άκη και θα τους διαβάσουμε αν μπορούμε.
5: Δώστε γιατί... μας στίχους με Άκη και ας μας το πιούμε το φαρμάκι.
1: Ναι.
2: Θα φάτε, Μιχάλη μου, αύριο.
5: Αγκουράκι.
2: Αγκουράκι.
5: Σε παρακαλέσω.
1: Είναι ο
2: με ποιον σύντε... παίζετε?
5: Με την ΑΕΚ.
2: Γιατί παίζετε με την ΑΕΚ?
5: Ο πρωταθλητής με τον Κυπελούχο.
2: Καλά, αν παίζετε Ευρώπη είναι εσείς.
5: Όχι ακόμα. Ρε.
2: Πότε να παίξει?
5: Τέλος του μήνα.
2: Μα να πάτε τα αρτών απευθείας.
1: Απόλλο βάλε γρήγορα το πρώτον τον κολάκι.
5: Όπα.
1: Να έρθει η πρόκριση εύκολα πριν φύγει το βραδάκι. Με ξημερώσουμε ενός που να επιστρέψουμε. Εντάξει, ξέρω εγώ.
5: Το δίνουμε, το δίνουμε, το δίνουμε. Το δίνουμε, το δίνουμε. Ναι.
1: Ό,τι μπορούσα έκαμε.
5: Σωστό, το δίνουμε.
1: Ναι.
5: Απόλλων βάλε γρήγορα το πρώτο.
1: Το πρώτο τον κολάκι, ναι. Να έρθει η πρόκριση εύκολα πριν φύγει το βραδάκι.
5: Σωστό, το δίνουμε, το δίνουμε.
2: Έχει μια ποιητική.
5: Το δίνουμε.
1: Έχει, το σιάκι. Ποιητικότητα.
2: Ναι.
5: 137 δεν μπορούμε να το δώσουμε.
2: Γιατί?
5: Δεν δίνεται.
1: Και όσο και όσο κατώ...
2: Γιατί είναι μια χαρά ένα.
5: Έλα, πες το. Έχει. Διάβαστο.
1: Όχι, όχι.
5: Όχι, έλα, έλα, παιδιά. Όχι, άστο.
1: Αλλάζεις μόνο τελευταία λέξη, ρε φίλε. Κάμε το κορμάκι.
2: Γιατί ρε?
1: Είναι τα κολλιάτι.
2: Καλά, το αυτή, το αυτουλάκι δηλαδή. Το μητάκι.
1: Ναι, αλλά αν έρθει κανένα προστηματάκι.
5: Ναι, ναι.
1: Ένα τρέχι.
5: Θα το πληρώσει από το δικό σου το τσεπάκι.
1: Ναι, ναι, το τσεπάκι το δικό σου να ευαισθητοποιηθεί.
5: Ναι, γίνεται, γιατί ποινικοποιούμε διάφορα συγκεκριμένα.
2: Μα τα αεράκι στο μικρό τη.
1: Το κορμάκι.
2: Το κορμάκι.
5: Το κορμάκι,
1: ναι. Το λέμε.
5: Ναι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν. Πάμε παρακάτω. Σε άλλα νέα της επικαιρότητας.
5: Αφού σου στέλνει στίχους.
1: Ποιος, ποιος.
2: Μπράβο ρε παιδιά. Έτσι δώστε, δώστε τώρα που γυρίζει. Έτσι.
5: Άλλα νέα της επικαιρότητας.
2: Σε Άκη. Σε Άκη. Θα δώσουμε σε Άκη. Στίχους με Άκη.
5: Mm-hmm.
2: στο κορμί σου σαν μπλουζάκι.
5: Παλιό είναι αυτό, ρε.
2: Σε φορώ και δεν σ' αλλάζω. Ναι. Ποιότητα.
5: Όχι ποιότητα, ποιότητα.
2: Ποιότητα.
5: Είναι έτσι πιο...
1: Εις του Λάτσιου το θαλασσάκι. Στου Λατσιού το θαλασσάκι. Εμά εγκρίνγκλισε, φίλε. Εγώ και η κόρη μου ακούμε σπόρε φεμάκι.
2: Άτε.
5: Σας ακούει ο κόσμος και παίζετε αυτά τα τραγούδια. Τι να πω, ρε.
2: Είναι με αφορμή αυτά τα τραγούδια τώρα που ανοίξαν αυτόν τον διάπλο επικοινωνία με το φιλοθεάμον κοινό.
1: Δες πόσοι ανταποκρίθηκα. Μιλούσαμε για τον Απόλλωνα, αν γύφταν πόσα. 5-6.
5: Ναι, όσα θα φάει ο Ολυμπιακός σήμερα.
2: Εντάξει,
5: όχι, ανακαλώ.
1: 5-6
5: θα φάει.
1: Αλλά να προκριθεί δεν το βλέπω. Γαλανόλευκες καλημέρα, δηλαδή. 203, μην ξεχνούμε πως η Μπραν ήταν ακλόνητο φαβορί και στις στοιχηματικές. Ναι. Δεν σηκώνει κανένα εφησυχασμό. Πάμε να περάσουμε με οποιοδήποτε τρόπο. Ισχύει ότι εφησυχασμό δεν σηκώνει. Για όνομα του Θεού τώρα. Προσπαθεί κάποιος, ούτε νομίζω προσπάθησε κάποιος ή αντιλήφθηκα ότι υπήρχε έναν τέτοιο αισιοδοξία, όμως υπάρχει και είναι δικαιολογημένη. Αλλά είπαμε, ένα μηδέν είναι το παιχνίδι. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός, ναι, πολύ καλός Ολυμπιακός στο παιχνίδι.
5: Πάρα πολύ καλός,
1: ναι.
5: Έβγαζε μάτια,
1: ναι. Ξέρεις τι είναι καλό για τον Ολυμπιακό, που δεν παρουσιάζει πολλές αλλαγές ή μάλλον δεν παρουσιάζει αλλαγές σε σχέση με πέρσι. Δηλαδή είναι η ομάδα που έβλεπες που έπαιζε, προσπαθούσε πάνω κάτω, αλλά δεν έβρισκε τρόπο. Συνεχίζει από εκεί που έμεινε πέρσι, που λέμε. Συνεχίζει επίσης την εξάρτηση ή την πλήρη εξάρτηση στον LRB και από εκεί και πέρα βλέπουμε και κάνουμε το τι θα γίνει σήμερα.
2: Εντάξει, σταθερότητα καμιά φορά είναι καλό πράγμα. Τι,
1: ναι.
2: Είσαι σταθερά κακός. Δεν έχεις προσδοκία.
1: Ναι, τουλάχιστον δημιουργείς να πέσεις μετά από τα σύννεφα.
2: Ναι, ρε, είμαι σταθερά κακός. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Πάμε παρακάτω.
1: Δεν ξέρω σήμερα τι μπορεί να παρουσιάσει. Δεν θα το δω, ευτυχώς.
5: Θα έχουμε τη χαρά και την τιμή όμως.
1: Κάνε χαρά και
5: να ακούμε εσένα.
1: Να βλέπει άλλον αυτό.
2: Εσύ θα είσαι από λίγο απόψε. Μοιράσαμε τα χτες.
5: Πότε κάναμε τις μοιρασίες?
1: Μετά που έφυγε σε κανόνισε τον Ανδρέας.
5: Και τι πήρα?
2: Να δεις οτιδήποτε άλλο εκτός.
1: Να δεις Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό.
2: Να θεωρώ εγώ Απόλλων. Να ολογίζεις Απόλλων αύριο να μην πούν τίποτε για τα υπόλοιπα.
1: Να κοιτάξεις σε Ολυμπιακό.
5: Είπα ναι, δέχτηκα.
2: Ναι, δέχτηκες.
1: Δεν ακούσαμε φωνή διαμαρτυρίας αντίδρασης στο στούντιο.
5: Εγώ είναι με ρωτήσεις αύριο όμως τι νέα χτες. Τι είδες χτες? Εντάξει, πρέπει να με προστατεύσεις.
1: Καλά, στο κάτω-κάτω, ό,τι εμείς είπαμε, ο καθένας αποφασίζει.
5: Ναι. Όχι, αφού αποφασίσατε τι θα γίνει.
1: Αυτό λέω. Δεν μπορώ να σου επιβάλλουμε.
5: Πήρατε και άλλη απόφαση.
2: Είχε και επιλογές.
5: Εν την απουσία μου, ήταν μόνο.
1: Εν την απουσία σου.
5: Έχω και Παναθηναϊκό, ναι.
2: Είχε και Παναθηναϊκό, είναι Ολυμπιακό. Δηλαδή μπορεί να κάνεις σε ζάπινγκ.
5: Σωστό.
2: Ενώ εμείς μια επιλογή πρέπει να μείνουμε στρατιώτες.
1: Άλλο δυστυχώ. Απόλλων κάντο εύκολο να κλάψει Νορβηγάκι. Να φύγω από το γήπεδο να πάω για μπανάκι.
2: Μπράβο.
1: Νύχτα νυχτερινό είναι τον μπανάκι.
2: Ωραία τα νυχτερινά, ρε. Ρε, άμα δεν έχει λαγοκέφαλους, είναι ωραία τα νυχτερινά. Κούντε
1: νύχτα, ρε, λαγοκέφαλοι. Κούντε νύχτα, λαγοκέφαλοι.
2: Και νυχτερινό, ότι αρπάξει ο λαγοκέφαλος. Και άμα δεις τα δοντάκια του, είναι λίγο επικίνδυνα.
1: Εντάξει. Μας καλημερίζει ο 686. Η Πάφος, λέει, ήταν σταθερή στην απόδοση. Δεν είχε πάνω και κάτω. Απλά έπαιξε με πιο δυνατές ομάδες και σε κάποια φάση έπρεπε να παίξει άμυνα σύν οι πολλοί τραυματισμοί. Εντάξει, παίζει ρόλο και ο αντίπαλος, δεν και λέω. Απλά εμείς είπαμε γενικότερα την εικόνα που είδαμε. Πώς να το πω... για παράδειγμα και με την... τη Χάιντουκ, ενώ ήταν ομάδα με ψηλόν βαθμό δυσκολίας, από το πρώτο στο δεύτερο παιχνίδι παρουσίασε ένα εντελώς διαφορετικό και προς το καλύτερο πρόσωπο. Μα είπα LRB αντί LKB. Οκ. Εντάξει, και μακριά είναι. LRB που έπιεν τώρα στο Μαρκό.
5: Ναι, μπράβο.
1: Μεγάλη υποδοχή.
5: Φόρεσε τα
1: πράσινα.
5: Μαρκόπουλο. Ομάδα τοπικής Ιστορική ομάδα.
1: Μα περίμενε, πού παίζει το Αμπαρκό φέτος?
5: Τοπικό Αθήνας πρέπει να είναι, ρε φίλε.
1: Οκ. Ελκαμπί, Ελαραμπί.
5: Ναι.
1: Όπως πάει ο Ελκαμπί να παίζει έως τα χρόνια που παίζει και ο Ελαραμπί τώρα. Αν θέλετε πολλά Άκη, τραβάτε Κρήτη, λέει.
5: Ναι, ισχύει. Γεμάτο.
1: Ναι.
5: Αν θέλετε Άκη, ναι, πάτε Κρήτη και ψάχνετε το δικό σας Άκη. Ταξιδάκι στην Κρήτη για το δικό σας Άκη.
1: Ναι, μα μας έφερε μια φορά το... Όχι, να μην συζητήσω μια φορά σε Άκη στην Κρήτη.
5: Σε Άκη. Πολλά πράγματα.
2: Πρετατζίκ. Πρετατζίκ.
5: Τζατζίκι, άκουσα τζιτζίκι, άκουσα.
2: Πετρατζίκι, ρε ο Άκη.
1: Εξήγα τι είναι στην Κρήτη.
5: Ναι, θυμάμαι. Ήμουν εδώ ή το έκανα ένα
1: εντυπωσία. Δεν άλλο τη απουσία σου.
5: Δεν ξέρω γιατί.
1: Ναι.
5: Τέλος. Συμβαίνουν πράγματα.
1: Απόλλων Μπέλλα, μα λέει 8-21.
2: Σε Άκη.
1: Ναι. Πάλι σε Άκη και αυτό. Νομίζω τα δώσαμε νουλα. Βάλει ένα ζουζάκι, κόψε μωρίγγι λίγο να κουράκι.
2: Μίλα ρε πιο καλά.
1: Κόψε μωράκι λίγο
2: να κουράκι. Ναι, μωράκι, μωράκι.
1: Είναι καλύτερα, φίλε. Ένα μωρί. Έχουμε κάτι άλλο. Όχι. Α, και εμείς οι Κυπριακές ομάδες, δηλαδή αν πάμε στις χώρες τους γεριούμεν.
2: Ναι, κρυώνουμε. Αλλά ναι, αν τρέξεις λίγο πάνω, λίγο κάτω, βρίσκεις.
1: Ναι, τούτο βρίσκεις.
2: Ο άλλος αν τρέξεις λίγο πάνω, λίγο κάτω, στην τρίτη φορά μένει χωρίς αναπνοή.
1: Όχι, κάτι τον βρίσκει. Αν τρέξει πάνω κάτω στην Κύπρο, κάτι τον βρίσκει. Εν το βρίσκει. Ναι. Να τον έβρει κανένα σταμπλά, κάμια θερμοπληξία, έτσι στείλενο.
5: Ναι.
1: Εντάξει. Είναι αλήθεια, ναι, ότι και για μας είναι διαφορετικές ηθίες, αλλά για μας είναι τόσο πώς να το πω, η δύσκολη προσαρμογή για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε από το πιο ζεστό στο πιο κρύο. Για το αντίστροφο πάντα είναι πιο δύσκολο. Αλλά έχει αποδειχτεί, το λέμε και το ξαναλέμε πολλές φορές, ότι περιπτώσεις κυπριακών ομάδων που επονταρα ή αποδείχτηκαν ότι επονταραμε μόνο σε αυτόν, δεν, από μόνο του δεν είναι αρκετό.
2: Είναι παράγοντας, αλλά πρέπει να συνδυαστεί με άλλα πράγματα.
1: Εντάξει.
2: Είδαμε ομάδες να ξεμένουν από δυνάμεις και να το εκμεταλλεύονται οι δικές μας ομάδες, αλλά είδαμε και ομάδες να έρχονται να λέμε ναι, εντάξει, ενώ ζω και ζέστη κατά κέφαλα και όλα καλά και μια χαρά και μην αγχώνεστε, ώσπου καταλάβουμε τι έγινε, εφιάμε γκλαμμένοι.
1: Ναι.
2: Υπήρξαν και αυτά τα περιστατικά.
1: Έχει... διαβάζω ότι έχει κάνει μια δήλωση ο Ντόναλντ Τραμπ. Η FIFA θα έκανε έναν τρομερό λάθος αν για οποιονδήποτε λόγο σκεφτόταν έστω να αντικαταστήσει τον πρόεδρο της Γιάννη Ινφαντίνο.
2: Δεν τον μπορώ τον προμάνς όμως.
1: Μα από πότε ο Τραμπ είναι φανταστικός, λέει. Μόλις έχει προεδρεύσει στο πιο πετυχημένο, λόγουμε για τα δικά μας γένια, παγκόσμιο κύπελο.
2: Έσβησε μας μια κόκκινη.
1: Όχι, δεν το είπε.
2: Δεν το λέει.
1: Αν φύγει.
5: Αν περάσει την πόρτα.
1: Ναι,
5: ναι.
1: Το ποδόσφαιρο δεν θα είναι ποτέ ξανά τόσο επιτυχημένο ή κερδοφόρο.
5: Έτσι, έτσι. Μάλιστα. Έτσι.
1: Μάλιστα. Μάνα μου. Μετά τη στήριξη του Ντόναλντ Τραμπ, αντιλαμβάνεστε ότι.
2: Τα λόγια πέρυσι.
1: Οι μέρες του εμετρημένες. Μάλιστα. Αυτά δεν τα νεότερα βλέποντας έτσι τώρα από διεθνή επικαιρότητα. Δεν θα μείνει.
5: Άι
1: ρε φίλε με να ακούεις πέλα. Εγώ σου λέω να μείνει.
5: Να μείνει.
2: Από όλον τον κολάκι, να ρέει το ουζάκι και να τρέμεις παοκάκι.
5: Έχει και ηλίτη από κάτω αν θες να διαβάσεις.
2: Ναι, έχουμε ένα ηλίτη.
5: Διάβασε το από κάτω.
1: Τρέμιο παοκάκι. Α, εννοείται θα παίξει μετά με το... Οκ.
2: Αν θέλετε... Άκη υπάρχει ο Ελίτης. Π.χ. Ντούκου ντούκου μηχανάκι.
5: Μάλιστα.
2: Του μικρού βοριά. Παρεξηγείται να είναι. Να είναι.
5: Ντούκου ντούκου του μικρού βοριά.
2: Ναι.
5: Ντούκου ντούκου μηχανάκι. Ντούκου το παλιό μεράκι θυμάμαι τι λέει.
2: Ναι, κάτι.
5: Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο μέσα στη θάλασσα στον Πάτο. Κάτι. Ποιο θα ρίξει. Πάντως είναι Ελίτης, ναι.
2: Φωτό.
5: Ποιος θα ρίξει, ποιος θα πάρει τα σημαίνια του φεγγάρι, κάτι τέτοιο δεν είναι, του Ελίτη.
2: Ένα λεπτάκι να έχουμε τα πιο πάνω τα Άκη. Απόψε ο Απόλλωνας φυρίζει σαν τρενάκι. Ο Λωσάδα έχει το πλάνο του κρυμμένο στο παγκάκι. Ο Σπόρτσο. Ναι, μην τα σχολιάζετε ούλα, πρέπει να βγάλουν νόημα.
1: Τσεπάκι είναι, μπορούσε να το πει.
2: Όχι, άσχημα. Θέλει να παγκάκι ο ποιητή, ρε παιδιά.
1: Μπάγκο του προμονητή, δηλαδή.
2: Ο Σπόρτσο Μπράντον Τόμα στείλουμε μπαρτάκι. Και όποιο βρεθεί στο δρόμο του, ρουφάει τον κολάκι.
5: Μάλιστα.
2: Απόλλωνα κατούς καλά, κατάπιε τον Ορβηγάκη, εμείς οι ομονιάτες θα δούμε κανένα μεταγραφάκι.
1: Και τάλε τώρα παιδιά, τούν το πράγμα που κολλάμε το Απόλλωνα κατούς, μα δεν γίνεται ρε.
5: Είναι και, μια, και, και παρότριση και ερώτηση.
1: Ο Ιρμός που λέμε, ναι, πρέπει να έχει μια συνέχεια, μια συνέπεια. Ναι,
5: ναι το καταλαβαίνω. Αλλά...
1: Ω, και ο 527, να βάζουμε πράγματα τα οποία ισχύουν.
2: Άκου τώρα.
1: Να ισχύουν τα πράγματα. Άκου, στο σπόρε, βέ, μιλά πάντα λογιδάκης.
5: Δεν μιλά. Μένεις βουβός, σου κόβει κανείς τον αέρα.
1: Ναι, αλλά σαν να μιλώ μόνο.
2: Μοιράζεται ο ραδιοφωνικός χρόνος.
5: Ναι, σίγουρα.
2: 70-30 αλλά μοιράζεται.
5: Ισότιμα μοιράζεται.
1: Να μπω και σιωπήσω ο Αντρίκο μου.
2: Ισότιμα. Αντρίκο μου.
1: Ναι. Ο Αντρίκο μου σου είπε ο 250 που να σε φιλήσει στο στόμα.
2: Θέλεις κάτι?
1: Όχι. Απλά είδα ότι το αποδέχτηκες. Είπα ότι το αποδέχτηκες. Λοιπόν, αποχαιρετούμε το Μιχαλάκη και πάμε στο τελευταίο διαλυματάκι. Προτού επιστρέψουμε για το τελευταίο κομματάκι της σημερινής εκπομπής.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil. Some for information. Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question. Will AI work for me or replace me? This is happening now. Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region. The battle has already begun. Which side will you be on? Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy, powered by Bank of Cyprus and CETA.
6: Ψάχνετε ένα πανεπιστήμιο που προσφέρει μια διεθνή εμπειρία πιο κοντά στο σπίτι σας? Ανακαλύψτε το American University of Beirut Mediterraneo στην Πάφο, με περισσότερα από 160 χρόνια ακαδημαϊκής αριστείας. Στο American University of Beirut Mediterraneo, οι φοιτητές επωφελούνται από παγκοσμίως αναγνωρισμένα πτυχία με αμερικανική εκπαίδευση φιλελεύθερων τεχνών και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που τους προετοιμάζει για το μέλλον. Δείτε το από κοντά. Επισκεφτείτε το aubmed.ac.cy και κλείστε μια ξενάγηση στο πανεπιστήμιό μας.
7: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gri Living with Gri Air Conditioners.
8: Η ενημέρωση στον Αλφα δεν πάει διακοπές. Φορά τα καλοκαιρινά της και σας πληροφορεί για όσα συμβαίνουν εντός αλλά και εκτός Κύπρου. Ταξιδεύει μαζί σας, ανακαλύπτει όμορφους τόπους και ανθρώπους και δροσίζει τις μέρες σας με ξεχωριστές ιστορίες. Αλφα Καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουλίου, καθημερινά στη 1 το μεσημέρι με τον Νεοκλή Νεοκλέους.
9: Γιατί και οι διακοπές θέλουν την ενημέρωσή τους.
10: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Cylon. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Cylon. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
11: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
12: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
13: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
14: Χαλαρώνεις την παραλία?
15: Στο μπαλκόνι.
14: στο αεροπλάνο.
15: Τι λείπει?
14: Ένα καλό βιβλίο. Με την εφαρμογή Read έχεις εκατοντάδες επιλογές βιβλίων με μηδέν βάρος στις αποσκευές.
15: Λογοτεχνία, βιβλία αυτοβελτίωσης, κόμιξ και πολλά άλλα.
14: Read, η ψηφιακή βιβλιοθήκη.
15: Διαθέσιμη σε συσκευές Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
16: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
17: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνουν κοντά σας τα προγράμματα Freedom από τη ΣΥΤΑ. Ξέγνιαστη επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού.

37 προς 38 τα λεπτά μετά τις 9. Τελευταίο μέρος, τελευταίο κομμάτι της σημερινής εκπομπής Πρώτη Πάσα. Προκύπτουν πληροφορίες, ένα δημοσίευμα στην Ελλάδα πιο συγκεκριμένα, που αφορά στο ρεπορτάζ της Ομόνιας. Έχει να κάνει με τον Σλοβάκο, διεθνή Σλοβάκος, κεντρικός αμυντικός, ο Λουμπομίρ Σάτκα, 30χρονος Σλοβάκος κεντρικός αμυντικός. Γιατί προκύπτει από την Ελλάδα το ρεπορτάζ? Με βάση δημοσίευμα το οποίο υπογράφει ο Αλέξης Αβόπουλος στην ιστοσελίδα Αθλέτικο, ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής ήταν στη μεταγραφική λίστα του Άρη Θεσσαλονίκης. Το δημοσίευμα υποστηρίζει ότι παρά το γεγονός ότι ο Άρης του έδινε συμβόλαιο με καλύτερες ή με περισσότερα λεφτά, με καλύτερες οικονομικές απολαβές, το δημοσίευμα υποστηρίζει ότι ο ποδοσφαιριστής έχει ήδη συμφωνήσει προφορικά με την Ομόνια και εκτός συγκλονιστικού

0: Ολυμπιακός αμυντικός δεν συνδέεται δηλαδή, το ένα με το άλλο. Δηλαδή, δεν ναυαγεί μία περίπτωση.
1: Είναι δύο θέσεις που μάλιστα θα πάρει παίχτες η Ομόνοια.
0: Και φαίνεται ότι υπάρχει ένα σοβαρό αυτή τη στιγμή ενδεχόμενο οι εκτιμήσεις, καλύτερα αν θέλετε να επιβεβαιωθούν, ότι σε αυτούς τους δύο ποδοσφαιριστές, με αυτούς τους δύο μάλλον ποδοσφαιριστές, προχωρεί η Ομόνοια στο, είναι οι επόμενες δύο, ας το πούμε, φετινές ή καλοκαιρινές μεταγραφές. Περισσότερα το ψάχνουμε πάνω στην αίθουσα σύνταξης και περισσότερα προσπαθήσουμε να σας δώσουμε σε θέμα ρεπορτάζ και στην εκπομπή που θα ακολουθήσει σε λίγα λεπτά, στην εκπομπή «Κάνε παιχνίδι». Επαναλαμβάνω, η ενημέρωση λέει ότι ο Λουμπομίρ Σάτκα, 30χρονος διεθνής Σλοβάκος κεντρικός αμυντικός, είναι κοντά, βάσει τα δημοσιεύματα από την Ελλάδα, στο να συμφωνήσει και να συνεχίσει στην Ομόνοια. Λοιπόν, αυτά είναι τα νεότερα που και βλέπω ότι το νεότερο που προκύπτει είναι κατά κάποιον τρόπο μια επιβεβαίωση από πλευράς της Ομόνοιας ότι ναι, υπάρχει μια επαφή και μπορεί να θεωρήσουμε ότι είναι κοντά σε αυτήν τη συμφωνία και στη μεταγραφή. Επιπρόσθετα, ξαναλέω, παραμένει και η περίπτωση του Ντουβέρν, το όνομα του οποίου εδώ και πόσες, δύο-τρεις μέρες βρίσκεται στο προσκήνιο και στο ρεπορτάζ της Ομόνοιας. Με δύο κινήσεις λοιπόν για την αμυντική γραμμή, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει και σε σχέση με άλλα πράγματα για πιθανές αποχωρήσεις που έχουμε ακούσει, διαβάσει ή εκτιμήσει το προηγούμενο διάστημα.
1: Εντάξει, νομίζω η Ομόνοια είναι, δεν ξέρω αν είσαι η πολυτέλεια να έχει τρία δεξιά μπακ. Δηλαδή από τη στιγμή, για να ξεκαθαρίσει λίγο το σκηνικό, από τη στιγμή που πάει για κεντρικό αμυντικό, ναι, θέλεις μια τετράδα κεντρικών αμυντικών για να βγάλεις πρωτάθλημα και ενδεχομένως ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Άρα έχεις Σίμιτς, Νικόλα. Ο Νικόλας πάντα μαστερίσκω γιατί έχουμε διαβάσει ότι...
0: Δεν υπάρχει πρόταση όμως.
1: Ναι, okay. Αλλά έχουμε διαβάσει ότι... υπάρχει εκεί το ενδιαφέρον, παρακολουθείτε, άρα περιμένουμε να δούμε και ξέρουμε ότι η Ομόνοια, αν δεχτεί μια πρόταση που την ικανοποιεί, θα πει όχι. Άρα έχει μια τετράδα κεντρικό αμυντικό.
0: Ναι.
1: Με Σίμιτς, αν και εφόσον προχωρήσει του Σάτκα, Κουλυμπαλή Παναγιώτου. Δεξίμπακ, πόσους να έχεις, δηλαδή...
0: Προφανώς δεν θα έχεις όσους έχεις τώρα. Δεν
1: είναι νεκό, είναι ο Ντουμπάντζο που δεν τον είδαμε.
0: Είναι,
1: μεταξύ, ναι, μεταξύ τραυματισμού, να δούμε. Άρα παίζει ο Ντουμπάντζο για αποδέσμευση, όπως
0: είναι πάντα πάμε. Είναι και πληροφορίες από τις προηγούμενες.
1: Ναι, πάμε και λίγο με τη λογική.
0: Και βλέπεις ότι ήταν πρώτα οι πληροφορίες ότι επίκειται, πώς να το πω τώρα, να ελευθερωθεί η θέση με την αποχώρηση του Ντουμπάντζο και μετά βγαίνει τώρα και το... Ο Ντουβέρν που βγήκε το όνομα του τις προηγούμενες 2-3 μέρες. Εντάξει. Είδαμε. Μέχρι απόψε μπορεί να έχουμε εντός της ημέρας, γενικότερα μέχρι απόψε μπορεί να έχουμε και κάποια εξέλιξη πιο επίσημη πλέον. Αλλά είμαστε σε αναμονή. Ξαναλέω, το ψάχνουμε και περισσότερα ό,τι μπορούμε θα δώσουμε και στην επόμενη, στην εκπομπή που ακολουθεί.
1: Εντάξει, στα παιχνί. Μεταγραφικά της Ομόνοιας άρχισαν και δημοσιεύματα ότι ο Ηλίας Χαραλάμπους το ψάχνει για Κούσουλον, Λεβαδιακός. Άρα περιμένουμε να δούμε, απλά αν είναι θέμα πληροφοριών, δημοσιευμάτων που καμιά φορά μέχρι να βγουν δεν υπάρχει κάτι. Να το δούμε όμως, ενώ από τη στιγμή που ξέρεις πας συνειρμικά Ηλίας Χαραλάμπους, Κούσουλος, ναι, ίσως.
0: Ηλίας Χαραλάμπους.
1: Ναι, ο Ηλίας που στον προπονητής.
0: Α, στο Λεβαδιά, ναι. Ναι, είσαι από αυτήν την έννοια.
1: Ναι, γνωρίζει το με αυτήν την έννοια. Ξέρει την αγορά με αυτήν την έννοια, το λέω. Αλλά εντάξει, εμένα μου κάνει εντύπωση να είναι η Ομόνοια. Δεν λέω ότι τελείωσε ο μεταγραφικός της σχεδιασμός, αν η Ομόνοια θα έπρεπε να κοιτάξει και λίγο στο κομμάτι της επίθεσης.
0: Μα προφανώς, δεν σημαίνει ότι επειδή παίρνεις τώρα δύο αμυντικούς
1: εύκολα. Ναι, σίγουρα, ναι, σίγουρα, εντάξει. Απλά το βάζω κάτω προς συζήτηση.
0: Καμιά φορά είναι και ο τρόπος ή η ευκολία ή δυσκολία στο να υλοποιήσεις μια μεταγραφή που φέρνει κάποιον πρώτον ή δεύτερον, ανεξαρτήτως αν τον θεωρείς για πρώτη επιλογή.

0: ή για δεύτερη επιλογή. Δεν είναι πάντα με σειρά, εννοώ τέτοια προτεραιότητα που έρχονται οι παίχτες.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου.
2: Ωπα. Τι ωραίο.
0: Πέσαμε.
2: Αίγιον να το κάποτε στο...
0: Τούτο.
2: Ναι. Evanescence, bring me to life. Παίζεσαι στο repeat, ήταν από τα τραγούδια που
0: έπαιζα. Αν που τα repeat σου το.
2: Ναι, ήταν μια κατηγορία repeat, μόλις βγήκε.
0: Ο Σάτκα είναι right foot, λέει ο 542. Δεν γυρεύουμε left foot.
2: Έτσι γράφτηκε, αλλά δεν νομίζω ότι
0: βγήκε. Δεν ξέρω ειλικρινά ο παίχτης, εγώ δεν το. Δεν αφήσβητο τον φίλο.
2: Δεξιοπόδαρος, ναι. Τα στοιχεία του που διάβασα λίγο στο.
0: Μάνι, μάνι, ήβρες τον.
2: Ναι.
0: Και γράφεται δεξιοπόδαρος.
2: Δεξιοπόδαρος με. Μπορεί να αγωνιστεί και ως δεξιν back. Κυρία του θέση όμως είναι στόπερ. 30χρονος, 1,88 στο ύψος μου περίπου, υπολογίσε.
0: Εντάξει, ο κεντρικός αμυντικός θέλει να έχει και ένα
2: ύψος και άλμα, ναι. Αυτά.
0: Λοιπόν, αυτά είναι τα νεότερα σε σχέση με τα μεταγραφικά που προκύπτουν μέχρι αυτήν την ώρα, στη σημερινή μέρα. Τι αλλόν, έχουμε επίσημη. Μας το στείλει και πριν, νομίζω, ένας φίλος εδώ που μιλούσαμε για τον Απόλλωνα. Υπάρχει και επίσημα πλέον ενημέρωση ότι έχει φτάσει, ή μπορεί αυτήν την ώρα που μιλούμε να έχει ξεπεράσει τις 7.500 η προπόληση εισιτηρίων για το παιχνίδι του Απόλλωνα απόψε. Η προπόληση συνεχίζεται και διαδικτυακά και από τις μπουτίκ της ομάδας και θα υπάρχουν, από ό,τι ενημερωνόμαστε, ανοιχτά ταμεία στο γήπεδο 2 ώρες πριν από την έναρξη του αποψινού παιχνιδιού, που επαναλαμβάνω είναι στις 8 το βράδυ. Λοιπόν, πάμε να δούμε, έτσι μπαίνοντας πλέον προς το τέλος, στην τελική ευθεία της σημερινής εκπομπής, εάν προκύπτει και κάτι νεότερο πέραν από την εξέλιξη που δώσαμε νωρίτερα για την Ομόνια και των Σλοβάκων κεντρικών αμυντικό. Είχε προκύψει σε ένα θέμα που διάβαζα, νομίζω στον Μπάλα ήταν, σε σχέση με τις έδρες, που είναι ένα θέμα που κάθε καλοκαίρι,
2: ναι, πολύ απασχολεί.
0: Δεν ξέρω αν το project Τσιρίων, η επάνωδος Τσίριον, δείχνει να μην είναι εφικτή, αλλά διαβάζαμε ότι η Καρμιώτισσα κάνει ήδη σκέψεις, αν όχι και απόφαση, στο να δηλώσει τελικά έδρα το Στέλιος Κυριακίδης.
2: Δεν τα καταφέρνει ο Τσίριον να περάσει.
0: Δεν ξέρω αν έχουν, πολύ πιθανό να έχουν η ήδη στην Καρμιώτισσα, εννοώ, κάτι νεότερο ως προς το εμπορία των έργων, των όλων διαδικασιών που θα πρέπει να γίνουν προκειμένου να εξασφαλίσει η αδειοδότηση το Τσίριο. Mm-hmm. Ναι, η Καρμιώτισσα, νομίζω, που εναλλακτική έδρα είχε δηλώσει το Δασάκι ή το Αμόχωστος, μια από τις δύο, η Καρμιώτισσα και ενώ στις νέων ύψωνα οι εναλλακτικές τους έδρες αυτές ήταν. Τώρα περιμένουμε και αυτό το θέμα, πολύ πιθανό να σας δώσουμε στη συνέχεια κάποια περισσότερα σε σχέση με το τι γίνεται και το πώς θα διαμορφωθεί το σκηνικό με τις έδρες εν ώψη του νέου πρωταθλήματος. Ξέρεις, περνούν οι μέρες, 11 ο μήνας, πλησιάζουμε και στο...
2: Είμαστε πιο κοντά, ναι,
0: είναι και γηπεδούχος η...
2: Μα πότε ήταν που ήμασταν λίγες μέρες ή εν κάθε χρόνο, όπως τα κλιματιστικά στα σχολεία. Το συγκεκριμένο ρεπορτάζ. Νομίζω σε μια χρονιά που είμαστε εδώ, έπαρε να κάνουμε την εκπομπή, ήμασταν λίγα 24 ώρα πριν την έναρξη του πρωταθλήματος, ακόμα ψάχναμε το για αδειοδοτήσεις.
0: Εντάξει, οι αδειοδοτήσεις δεν ξέρω ότι ακριβώς την ημερομηνία πόσο πριν.
2: Έπαιζαν και Μακάριον τότε, έπαιζαν και Τσίριο.
0: Ναι, κατά καιρούς είχαμε και Αμόχωστος και Μακάριον και Τσίριο. Κάτι έχει και το Δασάκι, νομίζω, από ό,τι είδα. Κάποια έργα γίνονται και στο Δασάκι. Εντάξει, εδώ υπάρχει μια άλλη πτυχή. Ο Εθνικός το γήπεδο του το χρειάζεται πιο αργά, χρονικά εννοώ. γιατί το πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας δεν αρχίζει στο ίδιο χρονικό σημείο. Είναι πιο μετά που αρχίζει σε σχέση με αυτόν της πρώτης. Άρα πολύ πιθανό να μην ήταν ούτε το δασάκι
2: να δίνει. Γι' αυτό και η στροφή.
0: Ότι ο Ιρώνας του
2: ψευδά. Αφού ρε Γιώργο μου κάθε λίγο να πέφτει το αυτόματο.
0: Γι' αυτόν και ίσως η στροφή που κάνει η Καρμπιόντισσα προς το Στέλιος Κυριακίδης στην ΠΑΦ. Επίσης γήπεδο που υπό κανονικές συνθήκες κανένα ζητούσε παράδαση ή να την εξασφαλίσει η ΠΑΦος, μπορεί τώρα να μην ήταν ούτε αυτό διαθεσιμό και να ήταν κάποιον άλλο στην επαρχία της ΠΑΦου μέχρι να γίνουν τα έργα για την ανακατασκευή του, ανακαίνιση του.
2: Ξέρω, συμπέρασμα γενικότερο όμως, τα γήπεδα μας είναι γερασμένα, θέλουν αναβαθμίσεις, θέλουν να εξυγχρονιστούν για να είναι πιο κοντά στο επίπεδο δηλαδή, πλέον που έφτασε το πρωτάθλημα μας. Θέλεις να πιένεις σε ένα γήπεδο να μπορείς να κάθεσαι να θωρείς μπάλα με την άνεση σου, με την ησυχία σου. Άρα ναι, είναι ένα θέμα νομίζω που πρέπει να ανοίξει. Πέρα από το κομμάτι της
0: αδειοδότησης. Θέμα ανοιχτών είναι, εδώ είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να βρεθούν λύσεις.
2: Ναι, μιλώ για το κομμάτι της αδειοδότησης απλά, δεν είναι θέμα απλά να διοδοτηθεί ένα γήπεδο.
0: Μα οι αδειοδοτήσεις είναι έναν ενός προς το τι πρέπει να ανταποκριθεί και τούτο που πεις εσύ οι συνθήκες για τον κόσμο που πάει.
2: Θέλουμε σύγχρονα γήπεδα που να μπορείς να πας να απολαύσεις τις ανέσεις σου, να μπορείς να πας τουαλέτα και να είναι μια χαρά, να είναι άνετη η θέση. Πράγματα τα οποία γίνεται να μείνουμε, να προχωρούμε σε κάποια άλλα, σε κάποια άλλα όμως να είμαστε τόσο στάσιμοι.
0: Στοιχώς. Και το θέμα είναι καθαρά, ή το κύριο θέμα είναι το οικονομικό. Αντιλαμβάνεσαι ότι τα κονδύλια τέτοια εποχή από πού να εξευρεθούν. Αυτό είναι το ζητούμενο. Λοιπόν, αφήσαμε κανένα μήνυμα πίσω.
2: Δεν ξέρω.
0: Μήπως να το ψάχνεις.
2: Όχι.
0: Όχι.
2: Είμαι σε...
0: Πού είσαι τώρα, δηλαδή.
2: Τώρα είμαι σε μια παραλία, παρέα έτσι με σέναν το τσιγαλά.
0: Είσαι σίγουρος ότι
2: ναι,
0: θα το θέλεις.
2: Έτσι ξεκινούμε με καφεδάκι χαλαρά. Σκεφτόμαστε τώρα, συζητάμε ρε, να φάμε τίποτε με τα δαμέ ή να πάμε σε κανένα ταβερνίο να κάτσουμε.
0: Και είδα που πάσαμε τελικά.
2: Ακόμα είμαστε σε διαβουλεύσεις.
0: Άιρε φίλε, να φάμε τζαμέ, να μπορούμε να φάμε τζαμέ.
2: Έχει ωραία φαγιά το συγκεκριμένο πιτσόν παρόν. Κάμνει και ωραίο φαγιά, αν θέλετε.
0: Okay. Να φέρνεις το γιαμένο, να το φέρουμε εδώ μέσα στα κρεβατάκια.
2: Φέρνουν
0: ή στο...
2: τον, ναι, φέρνουν το, αλλά να μείνουμε στα κρεβατάκια, πάμε να κάτσουμε.
0: Πάμε να μείνουμε και ο δροσιά, φαντάζομαι.
2: Ναι, αλλά περιμένετε ακόμα λίγο. Ακόμα
0: καλά, νωρίς ακόμα, να φάμε 10 παρά 5. Δεν είμαστε τίποτε συνταξιούχοι και να επιστρέψουμε πίσω με το λεωφορείο.
2: Έτσι είσαι μακριά. Δεν είσαι μακριά.
0: Ναι.
2: Ένα τα σάσουν. Που να κάνουμε το Μουντιάλ, λέει ο 340, κάνετε υπομονή.
0: Εμάν και να τα σάσουμε νουλά για το Μουντιάλ, φίλε. Εν και να θέλουμε, εν και το Μουντιάλ φουλ μόνοι μας που να κάνουμε.
2: Να το κάνουμε παρέα με αλλούς.
0: Αφού τώρα πλέον είδες ήταν που γίνεται. Ρε, το επόμενο Μουντιάλ να γίνει σε τρεις χώρες βασικά, είναι οι βασικοί διοργανωτές τρεις χώρες, Ισπανία, Πορτογαλία, Μαρόκο, τι είναι. Και θα παίξουν και, τρία, και κάποια παιχνίδια Αργεντινή, Ουρουγουάη με την ευκαιρία τη συμπλήρωση πόσο χρόνο για το Μουντιάλ.
2: Σπουδαίο σου, Εφαντίνο. Έτσι, τη μάγια είναι ιστορία, γιατί λέει σου τα με ιστορικά τα πράγματα.
0: Δύσκολο πλέον να δούμε διοργάνωση Μουντιάλ σε μία χώρα. Άρα στη συνδιοργάνωση μπορούμε να κάνουμε έναν όμιλο. Θέλουμε δύο γήπεδα το πολύ και να κάνουμε έναν όμιλο.
2: Σπάσει του ταούλου. Παίρνουν μυρωδιά. Γι' αυτό μπορώ να αγαπάω τον Ντόναλτ. Καλημέρα σας. Την πρώτη φορά που είδα ο 616, που είδα το γάσι πει από μέσα όλες τις υποδομές, ήταν πολύ μπροστά για την εποχή που φτιάχτηκε. Ισχύει, ναι. Όταν άλλαξε
0: τότε, ναι. Το
2: όταν
0: θέμα είναι
2: μπήκες
0: τώρα,
2: τότε στο γάσι πει, επίσης κάτι που ήταν έτσι τότε, που το θυμάμαι ως πιο μικρός, ξέρεις πότε είσαι πιο μικρός σου κάνουν και πιο έντονη εντύπωση κάποια πράγματα. Ήταν το Παπαδόπουλος. Όταν κατέβασε το. Δηλαδή ήταν οι κερκίδες κοντά, έφυγαν τα κυκλειδώματα, έφυγαν. Και... λέγε τώρα, μα. Τι κάνω εδώ, ας πούμε, είναι επικαιρό.
0: Ήταν πρωτοποριακό για την Κύπρο. Ναι. Τότε να πας και να μην έχει κυκλειδώματα μπροστά από το. Εντάξει. Το θέμα είναι, ναι, μάτσε τα γήπεδα που χτίστηκαν πιο πρόσφατα. Και το. Ακόμα και λέμε σώ, ας πούμε, το τελευταίο. Αν θα αφαιθεί σε κάποια στιγμή και δεν θα αναβαθμίζεται, ύστερα από κάποια χρόνια ένα άλλο θέμα.
2: Μα όταν δείτε και τους ευρωπαϊκούς συλλόγους, Γιώργο, που επενδύουν στο κομμάτι γήπεδο, πόσες ανακαινήσεις γίνονται, πόσα έργα γίνονται κάθε χρόνο. Και κάποιοι κάνουν και ριζικές, δηλαδή εντάξει
0: δεν είναι Λίνκολ, ήσουν ένα γήπεδο που παίζαν και συνέχιζαν και προεκτείνεται και πήγαινε και στο αμέσως επόμενο γήπεδο να μπορούσες να...
2: Και σε αμέσως πρόσβαση
0: αμα είσαι παίκτη που λέμε ρίχνει την παρά μπροστά και τρέχει, όμως να περάσει το άλλο γήπεδο και να μην το καταλάβει.
2: Εντάξει, δεν είχαμε έτσι παίκτη.
0: Όχι, και μιλώ τώρα. Μιλώ και το γήπεδο γενικότερα, αν και επικεντρώνομαι στο συγκεκριμένο
2: νομίζω,
0: παιχνίδι.
2: Περίμενε ένα λεπτό. Τώρα που σκέφτομαι, νομίζω ο Μοτνόρ έναν 25 λεπτό ήταν στο άλλο γήπεδο.
0: Σταμάτα. Σταμάτα. Τέλειωσε. Ξεπέραστο. Όχι, δεν μπορώ. Να δει μια διαφορετική την κατάσταση.
2: Νιώθει.
0: Έναν το ίδιο πράγμα. Μπορεί να παίξει το ίδιο.
2: Μιλά μου πιο γλυκά. Μιλά μου πιο γλυκά.
0: Δεν είναι θέμα γλυκά.
2: Μιλά μου, θέλω λίγο
0: να σε κάνω να το ξεπεράσει.
2: Μα είναι δύσκολο.
0: Μια χαρά θα πάνε τα πράγματα. Είναι.
2: Να φουλεί στολέ μα. Εσύ
0: το λέω δεδομένο. Η home ομάδα έχουν καλέξει πρώτη.
2: Τι ωραία που είμαστε με την διχρωμία. Υπέροχη.
0: Μάλιστα.
2: Ελπίζω αν καλή μέρα, σε καλή μέρα ο Ανδρέου να σκοράρει ένα θεκό γκολ, να προηγηθούμε έτσι να πάρουμε προβάδισμα προκρίσης. Γιατί εντάξει.
0: Πού να δεις το παιχνίδι. Πού θα δεις το παιχνίδι.
2: Εκεί που το βλέπω πάντα.
0: Αφού σου είπα και είπες μου δεν μπορείς. Νομίζα κάπου είσαι κανονισμένο να πάει.
2: Τι εννοείς. Είπες μου
0: δεν μπορώ. Ρε σας έπαθε με τον Μιχάλη και είπες μου δεν μπορώ στον αέρα που το είπες.
2: Να έρθουμε σπίτι σου.
0: Ναι. Δεν σου είπα να έρθουμε εμείς σπίτι σου.
2: Ναι. Εγώ ένα μέσο που το βλέπω πάντα.
0: Εγώ, ναι, αλλά πες μου, ναι, γιατί να μείνεις μόνος. Α, εκτός αν
2: έχεις σου είπε ότι είμαι μόνος
0: μου. Έχεις και αυτό δεν μπορείς.
2: Ποιος σου είπε θα είμαι μοναχός.
0: Εντάξει. Νομίζω ότι κάποτε να πάεις εγώ.
2: Άνθρωποι, μονάχοι.
0: Ναι, σίγουρα. Λοιπόν.
2: Ώρα μας.
0: Πάμε να δούμε τον τελευταίο έλεγχο. Μπας και προκύπτει για κάτι άλλο. Πριν παραδώσουμε σκητάλι.
2: Να δώσουμε την πέτρα του Ρωμιού, το τελευταίο μήνυμα έτσι για σήμερα. Όχι, έρχονται και άλλα. Παιδιά, καλημέρα φίλοι μου. Το γάσιπι μέχρι τώρα δεν έπρεπε να είναι, να είναι στεγασμένο. Ναι, είναι μια σκέψη που έκανα. Πόσα χρόνια πρέπει να περάσουν, λέει η Πέτρα του
0: Ρωμιού. Κατά καιρούς είχε ένα ανοιχτή θέμα να μπει, είτε στέγαση, είτε να μπει και, ενώ και να κάνει και την άλλη κερκίδα στην Ανατολική που λέμε, όπως ανάλογα είναι η Δυτική.
2: Α, so cute. Τούτο με το αλφαμέγα. Τερματάκια μέσα στα ουρητήρια με μπαλίτσα στη μέση για να σημαδεύεις.
0: Ορίστε.
2: Ναι, του έτυχε.
0: Είναι 4,74 δύο φορές το μήνυμα που επιχειρεί να μας στείλεις. Δεν έρχεται, είναι κενό. Να γραμμένο νομίζω ότι αγνοούμε. Πάμε παρακάτω.
2: Ο Χρήστος, τι θέλει. Για τον Ντουβέρνε άκυρον ή καμία σχέση. Καμία σχέση.
0: Όχι, είπαμε καμία σχέση. Είναι
2: δεξί,
0: και οι δύο.
2: Back και back.
0: Πάει για διπλήν.
2: Σέτερ back.
0: Μεταγραφή, να το πούμε. Διπλήν κίνηση. Εντάξει, και να ανακοινωθούν φαντάζομαι ταυτόχρονα. Αλλά πάει για δύο μεταγραφές στο αμέσως επόμενο διάστημα η Ομόνοια. Μείνετε συντονισμένοι. Ό,τι περισσότερο σε πληροφορία. Μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε σε λίγα λεπτά στην εκπομπή που ακολουθεί, στην εκπομπή «Κάνε παιχνίδι» με την Στέλλα Σοκράτους. Λοιπόν, φτάσαμε τα 58 λεπτά. Σιγά σιγά παραδίδουμε τη σκητάλη. Θυμίζω και το ειδικά διαμορφωμένο πρόγραμμα του απογεύματος για το παιχνίδι του Απόλλωνα. Εδώ θα είμαστε αύριο να τα δούμε, να τα συζητήσουμε. Ραντεβού και πάλι αύριο στις 7.
2: Καλό υπόλοιπο σε όλους.
0: Και η τρίτη προσπάθεια σου φίλε είναι κενό το μήνυμα. Για τον 474 το ξαναλέω. Άρα φεύγουμε. Γεια σας, καλό υπόλοιπο.

0: Στην εκπομπή Πρώτη Πάσα έφεραν κοντά σας τα προγράμματα Freedom από τη ΣΥΤΑ. Ξέγνιαστε επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού.
1: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 10. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακαφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
3: Απόλαυσε τις δικές σου βουτιές με το νέο Cheddar Dip Sauce της McDonald's. Your Dive, Your Rules. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
2: Sport FM στους 95.
0: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το Nurofen Express. Με Nurofen ο πονοκέφαλος δεν θα χαλάσει τη στιγμή.
4: Καλή σας μέρα. Αθλητική ενημέρωση στις 10 στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους. Έρχονται σημαντικές μεταγραφικές εξελίξεις στην Ομόνοια. Η Πράσινη είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του 30χρονου διεθνή Σλοβάκου κεντρικού αμυντικού Λουμπομίρ Σάτκα. Επίσης προχωρεί και η περίπτωση απόκτησης του Ντουβέρν για την θέση του δεξιού μπακ. Προφορικό ενδιαφέρον του Λεβαδιακού για τον Κούσουλο, αλλά καμία πρόταση μέχρι στιγμής προς το Τριφύλι. Ξεκαθαρίζουν τα αγωνιστικά δεδομένα στην Ομόνοια εν ώψη του παραληπτικού της Πέμπτης στο Γασίπι κόντρα στην Λίνκολ. Δεν αναμένεται να είναι έτοιμος ο Τουμπάντζο. Ελπίδες για να συμπεριληφθεί στην αποστολή συγκεντρώνει ο Άιτινγκ, ο οποίος συμμετέχει στο κανονικό πρόγραμμα. Επιπλέον επιλογές για τον Χένικ Μπέρκ, Κουλιμπαλίν, Εγκό και Κακουλής. Να αξιοποιήσει το προβάδισμά του από την νίκη με ένα 0 στην Νορβηγία, αλλά και την έδρα του θέλει απόψε ο Απόλλωνας κόντρα στην Μπραν, στον επαναληπτικό για τον τρίτο προκριματικό του Conference League. Εκτός επιλογών του Ερνάν Λοσάδα έμεινε ο Σουνσάο, κανονικά προπονήθηκε χθες ο Κονομής. Θα αντιμετωπίσουμε το παιχνίδι σαν να είναι στο 0-0, με απόλυτη συγκέντρωση, πάθος και αποφασιστικότητα. Στόχος μας να μην χάσουμε και κυρίως να σκοράρουμε πρώτοι, τόνισε ο Αργεντινός τεχνικός. Στις 7.500 έφτασε η προπόληση των εισιτηρίων, ραδιοφωνική μετάδοση από τον Sport FM και τηλεοπτικά από CitaVision. Την απόκτηση του Σουηδού επιθετικού Τζοέλα Σόρο ανακοίνωσε ο Απόλλωνας, υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας. Την προετοιμασία της για τον επαναληπτικό της Πέμπτης στη Λεμεσό κόντρα στην Σάλτσμπουργκ συνεχίζει η Πάφος. Ανέβασα ρυθμό στη χθεσινή προπόνηση Άντερσον και ΜΑΕ, αυξάνοντας τις πιθανότητές τους να βρίσκονται στην αποστολή. Καθοριστική σημερινή προπόνηση για τους Μπρούνο και Κίνα. Δεδομένες οι απουσίες του τραυματία Κορέια και του τιμωρημένου Σέμα. Αναμονή στο ΑΠΟΕΛ για την ολοκλήρωση της απόκτησης του Φακούντο Πέρες, ο οποίος βρίσκεται στις τελευταίες μέρες στην Κύπρο. Εντείνει τις προσπάθειές του ο Ζήσης Βρίζας για την επόμενη μεταγραφή και την ενίσχυση της επιθετικής γραμμής. Ενώ ανοιχτό παραμένει το θέμα απόκτησης τερματοφύλακα. Στην Ελλάδα μεταβαίνει το απόγευμα η αποστολή της ΑΕΚ για το αυριανό φιλικό με αντίπαλο τον Αστέρα Τρίπολης. Δεν θα συμπεριληφθεί στην αποστολή το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα ο Σουηδός Μράπτη, αφού προτιμήθηκε να συνεχίσει στην Κύπρο ειδικό πρόγραμμα προπόνησης προκειμένου να καλύψει το χαμένο έδαφος. Ολοκληρώνει σήμερα την προετοιμασία της στην Πολωνία η ΑΕΛ και αύριο η αποστολή επιστρέφει στην Κύπρο για το τελευταίο στάδιο προπονήσεων. Τις επόμενες μέρες θα δώσει δύο ακόμη φιλικά κόντρα στην ομάδα του Ύψωνα και τον Άρη. Δεν εμπνέει ανησυχία στην ανόρθωση το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Φαν Νιφ με τον ποδοσφαιριστή να μένει εκτός από το αυριανό φιλικό με τη Νέα Σαλαμίνα για προληπτικούς κυρίως λόγους. Συνεχίζεται η προπόληση των εισιτηρίων για το αυριανό φιλικό στο Αμόχωστο στις 7 το βράδυ. Ξεπέρασαν τις 4.000 οι κάρτες διαρκείας. Σήμερα αναμένονται τα νεότερα για τον τραυματισμό του Βαν Άλβες στον Άρη. Ο Βραζιλιάνος θερματοφύλακας αντιμετωπίζει πρόβλημα στον ώμο. Από τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων θα διαφανεί η σοβαρότητα του προβλήματος και ο χρόνος απουσίας του. Στον τελικό της φυροβολίας του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου στον Μπέρμιχαμ αγωνίζεται στις 9 και 10 απόψε ο Ιωσήφ Κεσίδης. Άλλες δύο κυπριακές συμμετοχές στη σημερινή δεύτερη μέρα των αγώνων. Στις 12.30 το μεσημέρι αρχίζει την προσπάθειά του στα προκριματικά του ύψους ο Λοΐζος Χρυσοστόμου, ενώ ο Μίλαν Τραϊκόβιτς θα τρέξει στον πρώτο γύρο των 110 μέτρων με εμπόδια στην 1.40 το μεσημέρι.
0: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Αποτέλεσμα πρόκρισης στα play-off του Champions League ψάχνει ο Ολυμπιακός. Στην Ολλανδία κόντρα στην Εμέγκερ μετά το 0-0 του πρώτου αγώνα. Πρόκριση εκτός έδρας ο στόχος και του Παναθηναϊκού στην Βουλγαρία κόντρα στη ΤΣΣΚΑ 48 για τον τρίτο προκριματικό του Conference League και μετά το ισόπαλο 1-1 στο ΆΚΑ. Σέντρα και των δύο αγώνων στις 8.30 σε ραδιοφωνική μετάδοση από τον Sport FM τηλεοπτικά ο αγώνας του Ολυμπιακού από τον Αλφα Κύπρου. Την απόκτηση του 27χρονου Ουρουγουανού κεντρικού αμυντικού Ρόναλντ Αραούχο ανακοίνωσε η Λίβερπουλ με την μορφή δανεισμού από την Μπαρσελόνα. Την ανανέωση του συμβολαίου του Ολλανδού αμυντικού Φαν ντεν Φεν για τα επόμενα 5 χρόνια ανακοίνωσε χθες βράδυ Τότεναμ. Στην τελική ευθεία η μεταγραφή του Φεράν Τόρες στην Παρί Σεν Ζερμέν. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι πρωταθλητές Ευρώπης βρίσκονται πολύ κοντά σε συμφωνία με την Μπαρσελόνα για την απόκτηση του Ισπανού επιθετικού έναντι 50 εκατομμυρίων ευρώ. Επόμενη ενημέρωση στις 11 για περισσότερες ειδήσεις του 24 Sports.
0: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
5: Στο περιοδικό Κάπα, εκτάκτως το Σάββατο, με την Καθημερινή, οι Superstar, τα γκολ, τα ρεκόρ και οι στιγμές που έκαναν το Μουντιάλ το 2026 μοναδικό, από τον Μέση και τον Ρονάλντο μέχρι τους απρόσμενους ήρωες, αλλά και το παρασκήνιο της πιο εμπορικής διοργάνωσης όλων των εποχών. Περιοδικό Κάπα, εκτάκτως το Σάββατο, με την Καθημερινή.
6: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκωσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.

0: μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε iPhone 17 ή iPhone 17 Pro μαζί με AirPods 4 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24μηνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Τραπέζι στο Μιλάρι Μπιστρό Tavern.
2: Κράτηση με ένα κλικ με το Wizbook Online. Κατεβάστε την εφαρμογή WizGuide ή μπείτε στο wizguide.com.
1: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. Wizbook Online. Live better.
3: Ένα καλοκαίρι, δύο καλοκαίρια, τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
1: Τραπέζι στο Passione Wine and Food.
2: Κράτηση με ένα κλικ με το Wizbook Online. Κατεβάστε την εφαρμογή WizGuide ή μπείτε στο wizguide.com.
1: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. Wizbook Online. Live better.
4: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε τώρα το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι.
5: Begin with home. BuySellCypress.com.
6: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
7: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
6: This is happening now.
7: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
6: The battle has already begun. Which side will you be on?
7: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy, powered by Bank of Cyprus and CETA.
8: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
9: Την εκπομπή Κάνε Παιχνίδι φέρνει κοντά σας η Ορθοδόξου Travel and Tours. Φροντίζει κάθε λεπτομέρεια με αξιοπιστία, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση.
10: Σε λίγο στο Σπορ FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
11: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

Καλή σας μέρα. Ακούτε την εκπομπή «Κάνε παιχνίδι» από τον Sport FM 95. Στο μικρόφωνο είναι Στέλλα Σοκράτους και στην ρύθμιση του ήχου Μάκε. Ο Απόλλωνας αγωνίζεται απόψε στο στάδιο ΑΜΕΓΑ κόντρα στην Μπραν. Είναι στις 8 η ώρα το παιχνίδι και θέλει την πρόκριση για να βρεθεί στα play-off του Conference League. Και οι Ανόλευκοι, θυμίζω, είχαν επικρατήσει με 1-0 στο παιχνίδι που έγινε στην Νορβηγία την περασμένη εβδομάδα. Έχουν τον πρώτο λόγο, έχουν το πάνω χέρι. Θα έχουν και την θερμή και μαζική στήριξη των φίλων τους. Ξεπέρασε τις 7.500 η προπόληση των εισιτηρίων. Θα τα πούμε σε πολύ λίγο για τον Απόλλωνα, που είχε και μεταγραφική ανακοίνωση, να πούμε, χθες το απόγευμα. Ανακοίνωσε την απόκτηση του Σουηδού επιθετικού Τζοέλ Ασόρο. Υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας. Όσον αφορά στην Ομόνοια, έχουμε σημαντικές μεταγραφικές εξελίξεις εδώ. Οι πράσινοι είναι πάρα πολύ κοντά σε διπλή ανακοίνωση. Είναι στην Κύπρο. Οι πληροφορίες αυτό αναφέρουν 2 ποδοσφαιριστές. Ο 30χρονος διεθνής Σλοβάκος κεντρικός αμυντικός Λουμπομίρ Σάτκα και ο ποδοσφαιριστής από την Αϊτή, ο Ντουβέρν, ο οποίος έρχεται για να καλύψει την θέση του δεξιού μπακ. Θα τα πούμε στη συνέχεια και για την Ομόνοια με όλα αυτά τα νέα που προκύπτουν και για την προετοιμασία φυσικά της ομάδας εν ώψη του κρίσιμου επαναληπτικού της Πέμπτης απέναντι στην Λίνκολ και ό,τι νεότερο προκύπτει σε σχέση με το αγωνιστικό κομμάτι. Στην Πάφο συνεχίζεται η προετοιμασία, έχει μπει στην τελική ευθεία πλέον για τον πάρα πολύ σημαντικό επαναληπτικό απέναντι στην Σάλτσπουργκ την Πέμπτη στο στάδιο ΑΜΕΓΑ. Προκύπτουν και θετικά νέα, δηλαδή ανέβασε ρυθμό η Άντερσον και Μαέ και ενδέχεται να είναι στην αποστολή. Προκύπτουν και αρνητικά, δηλαδή ο Κορέα δεδομένα εκτός, είναι και εκτός ευρωπαϊκής λίστας και ο Σέμα που είναι με κόκκινη κάρτα. Συν το ότι παραμένουν αμφίβολοι για την ώρα, κυρίως ο Κίνα είναι εξαιρετικά αμφίβολος, μάλλον δεν θα προλάβει, ενώ το παλεύει πάρα πολύ ο Μπρούνο, ενδέχεται να είναι διαθέσιμος. Έχουμε και κάποια θέματα σε σχέση με το γηπεδικό. Είναι αυτή η αβεβαιότητα που υπάρχει με το Τσίριο στάδιο και αν θα είναι ή όχι έτοιμο για να φιλοξενήσει η Καρμιώτισσα και Ένωση Νέων Ύψωνα. Η ομάδα, θυμίζω, της Καρμιώτισσας είχε δηλώσει ως εναλλακτική έδρα το Δασάκι και εκεί υπάρχει πρόβλημα. Δεν ζητήθηκε καθόλου η άδεια εκεί για να φιλοξενεί αγώνες πρώτης κατηγορίας, οπότε έχουμε ακόμη θέματα. Δεν είναι αδειοδοτημένο με λίγα λόγια ούτε και το Δασάκι. Και υπάρχει μια πληροφόρηση την οποία έχει μεταφέρει από χθες βράδυ η ιστοσελίδα Μπάλα, ότι η Καρμιώτισσα προσανατολίζεται για να δώσει φέτος τα εντός έδρας παιχνίδια της, να δηλώσει δηλαδή ως έδρα το Στέγιος Κυριακίδης. Θυμίζω ότι η Καρμιώτισσα παίζει εντός έδρας την πρώτη αγωνιστική και φιλοξενεί την Πάφο και η Κόπη για την ώρα, όπως είναι τα δεδομένα, δυσκολεύεται να ορίσει και τα παιχνίδια της πρεμιέρας. Πάντως αυτό αναμένεται να γίνει τις αμέσως επόμενες μέρες σε σχέση με την πρώτη αγωνιστική, ακριβώς τις μέρες και τις ώρες διεξαγωγής των αγώνων. Εφόσον ξεπεραστούν αυτά τα ένα-δυο προβλήματα, όπως σας έχω πει, που ισχύουν την δεδομένη στιγμή, θα προσπαθήσουμε και στη συνέχεια της εκπομπής να δούμε αν μπορούμε να δώσουμε κάποια συνέχεια, αν προκύπτει οτιδήποτε νεότερο σε σχέση με αυτό το ζήτημα.

0: Λοιπόν, θα πάμε να κάνουμε αρχή με το ρεπορτάζ της Ομόνιας. Είχαμε διευθετήσει μια συνομιλία με τον Φανούριο Κωνσταντίνου. Αρχίσουμε με τον Απόλλωνα, αλλά έχει μια υποχρέωση τώρα. Θα τον έχουμε στη συνέχεια, ελπίζω και ευελπιστώ μαζί μας. Φίλε μου, 931 που μου λέτε για την Ομόνια 29 Μαΐου. Δεν ξέρω αν είστε εσείς ο ίδιος που μου στείλατε και χθες. Είχα επικοινωνία, ναι. Σε σχέση με τον ορισμό έκτακτης συνέλευσης, αυτοί όπως μου έχουν μεταφέρει έχει να κάνει με τη δημιουργία δύο νέων τμήματων, της Άρσης Βαρών και Γιασκάκη. Οπότε θέλουν να ενημερώσουν γενικά και τα μέλη τους και διάφορα τέτοια και στη συνέχεια ίσως από εβδομάδας να μπουν, να βγουν, να τοποθετηθούν για αυτό το ζήτημα. Και ο φίλος 104, πώς θα κάνουμε μουντιάλ με τσιγίπεδα, ας το μην το συζητάτε. Πάμε λοιπόν να δώσουμε ρεπορτάζ Ομόνιας. Μαζί μας ο Γιώργος Νικολάου. Σε χαιρετώ Γιώργο, καλημέρα.
1: Καλημέρα Στέλλα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Μάλιστα. Έρχεται όχι μία, αλλά δύο μεταγραφικές ανακοινώσεις στην Ομόνια. Mm-hmm. Αυτό λένε οι πληροφορίες της τελευταίας ώρας.
1: Ακριβώς. Είχαμε πει εχθές, Στέλλα, ότι οι εξελίξεις τρέχουν με πολύ γρήγορους ρυθμούς και ότι ήμασταν μπροστά από κάποιες εξελίξεις και τα πράγματα έρχονται να επιβεβαιώσουν και να δέσουν με αυτά που είχαμε αναφέρει και χθες. Ουσιαστικά η Ομόνια είναι πάρα πολύ κοντά στην απόκτηση του Λουμπομίρ Σατκά. Πρόκειται για 30χρονο διεθνή Σλοβάκο κεντρικό αμυντικό με ύψος 1,88. Την τελευταία του ομάδα δεν ήταν η Samsun Sports στην Τουρκία, ήταν βασικός εκεί σε αρκετές συμμετοχές τα τελευταία 3 χρόνια. Πέρασε και από τη Λεχ Πόσναν και ο ποδοσφαιριστής. Είναι στην Κύπρο ουσιαστικά και περιμένουμε τα τυπικά, αν εξελιχθούν όλα ομαλά, να βάλει τη φανέλα με το τριφύλι. Πολύ κοντά επίσης στην Ομόνια είναι και ο Ντουβέρν, για τον οποίο είχαμε κάνει αναφορά και τις προηγούμενες μέρες, ένα όνομα το οποίο βγήκε μέσα από κάποια γαλλικά δημοσιεύματα. Mm-hmm. Ο δοσφαιριστής άνοιγε στην Νάντ, τα τελευταία χρόνια αγωνιζόταν ως δανεικός στο Βέλγιο, στη Γκάντι, και έρχεται για να ενισχύσει την Ομόνια στο δεξί άκρο της άμυνας, ένας πολυθετήτης ποδοσφαιριστής ο οποίος μπορεί επίσης να αγωνιστεί και ως κεντρικός αμυντικός αλλά και ως αριστερό μπακ, αλλά επαναλαμβάνω έρχεται για να καλύψει τη θέση του δεξιού αμυντικού. Οπότε αυτοί είναι οι δύο ποδοσφαιριστές που είναι πολύ κοντά στην Ομόνια και θεωρώ, Στέλλα, με βάση τις εξελίξεις και το πώς έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, θεωρώ ότι είναι θέμα ωρών οι ανακοινώσεις και για τους δύο ποδοσφαιριστές.
0: Εφόσον φυσικά περάσουν από ακριβώς, τα ιατρικά και όλες
1: αν όλα εξελιχθούν ομαλά.
0: Ναι, ακριβώς. Και εφόσον όλα εξελιχθούν ομαλά όπως το λες και εσύ, τότε θα έχουμε και την επίσημη ανακοίνωση από πλευράς της Ομόνιας και για τους δύο αυτούς ποδοσφαιριστές που είναι και οι δύο στην αμυντική γραμμή. Και όπως είχε αναφερθεί, νομίζω ότι έχουμε μπει ξανά, ειδικά για την περίπτωση του Ντουβέρν, ήταν από τις πρώτες επιλογές, ήταν οι βασικές επιλογές για αυτές τις θέσεις.
1: Ήταν και δύο πολύ ψηλά στη λίστα. Ήταν ανάμεσα στις βασικές επιλογές της τεχνικής ηγεσίας για ενίσχυση στις συγκεκριμένες θέσεις. Μάλιστα, ειδικά για τον κεντρικό αμυντικό, το Σάτκα, ήταν ένα παίκτη που περίμεναν αρκετά στην Ομονία να δημιουργηθούν οι συνθήκες που θα τους επέτρεπαν να τον κυνηγήσουν και να τον κλείσουν. Εξάλλου το δημοσίευμα που ήρθε από την Ελλάδα που αναφέρει ότι απέρριψε τον Άρη Θεσσαλονίκης για να έρθει στην Ομονία από μόνο του δείχνει και λέει πολλά. Ένας ποδοσφαιριστής, Στέλλα, που...
0: Παρόλο που σημειώνεται σε αυτόν το δημοσίευμα ότι...
1: Ότι έδινε περισσότερα λεφτά ο Άρης, ακριβώς. Και κάνει και αναφορά και σε ποσό, ότι ο Άρης έδινε 1,3 για 3 χρόνια. Οπότε αντιλαμβανόμαστε όλοι τη σημασία αυτής της κίνησης και που περίπου κυμαίνεται ο μισθός που θα πάρει στην Ομόνια. Νομίζω ότι ο κόσμος αντιλαμβάνεται μέσα από αυτά τα ποσά που θα που κινείται και ο μισθός που θα πάρει από το τριφύλι. Ένας παίκτης, Στέλλα, που έπαιζε στη
0: Σάμπτο. Είναι ενεργεία διεθνής αυτός με τη
1: Σλοβακία. Είναι ενεργεία διεθνής, ναι, ακριβώς.
0: Και από ό,τι βρίσκω που... κάποια στοιχεία εδώ, Γιώργο, είναι δεξιοπόδαρος, αλλά παίζει αριστερό στόπερ.
1: Ακριβώς. Παίζει και στο κέντρο της άμυνας, παίζει και δεξιά και αριστερά. Είχαμε κάνει ένα φορά θέτελα σε αυτό το πράγμα, ότι αν έβρισκαν ένα ποδοσφαιριστή που μπορεί να παίξει και ως αριστερός στόπερ, αλλά να τα δείξει οπότε αλλά τότε θα προχωρούσε. Το είχαμε κάνει ένα φορά αυτό στη χθεσινή μας επικοινωνία. Και φαίνεται ότι όντως έτσι είχαν τα πράγματα. Πάντως θέλω να πω έτσι δύο-τρία πράγματα για αυτόν τον ποδοσφαιριστή, ο οποίος για να παίζεις βασικό στη Σάμπτουρ στην Τουρκία, μια ομάδα που είχε και ευρωπαϊκές παρουσίες, αντιλαμβάνεται ο καθένας την ποιότητα του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή. Με λίγη έρευνα στο διαδίκτυο εντοπίζω ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής με πολύ καλή τοποθέτηση, δυνατός στον αέρα, καλός στις μονομαχίες, προφανώς είναι έμπειρος. Βρήκα και ένα στατιστικό ότι τα προκριματικά για το Euro 2026 στην Ελλάδα που έγιναν στα προκριματικά που έγιναν πρόσφατα η UEFA του έδινε 90,75% ακρίβεια στην ΠΑΣ για το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Οπότε νομίζω ότι και αυτό λέει πολλά για τα θέλω που είχαν στην Ομόνοια για τη συγκεκριμένη θέση. Οπότε είναι και αυτό στα προτερήματα του, η ακρίβεια στην ΠΑΣΑ. Δεν είναι μέσα στα πλεονεκτήματα του η ταχύτητα, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι αργός ποδοσφαιριστής, αλλά όχι και ο πιο γρήγορος. Είναι λίγο έτσι ισορροπημένο, ας το πούμε. Αυτό, οπότε νομίζω ότι βάζοντας τη ζυγαριά όλα αυτά που έχω αναφέρει, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι πρόκειται για μια πάρα πάρα πολύ καλή περίπτωση ποδοσφαιριστή.
0: Για τον Ντουβέρν είπαμε τις προηγούμενες μέρες κάποια πράγματα, δεν ξέρω αν θέλεις να προσθέσεις κάτι άλλο ή να μας θυμίσεις.
1: Είναι ένας ποδοσφαιριστής με εμπειρίες, είναι αρκετά καλή η ταχύτητα του, είναι πολυθεσίδης, είναι διεθνής με την IT, έχει παίξει και στο τελευταίο Μουντιάλ. Έρχεται για να δώσει πολλά θεωρώ στην Ομόνοια μαζί με τον Εγκό να καλύψουν το δεξί άκρο της άμυνας. Θεωρώ ότι με αυτές τις μεταγραφές Στέλλα ανεβαίνει αισθητά το επίπεδο της Ομόνοιας και γεμίζει πολύ σημαντικά στην αμυντική της γραμμή. Και παραλαμβάνω, είναι πολύ θετικό το ότι ο ένας εκ των δύο μπορεί να αγωνιστεί σε πολλές θέσεις. Και αν με ρωτάς, και το γεγονός ότι είναι δεξιοπόδαρος στο περ μπορεί να είναι και σταθετικά, διότι μπορεί να καλύψει και πιο εύκολα και τον Κουλυμπαρή, ας πούμε, για παράδειγμα. Οπότε είναι και αυτό στα θετικά.
0: Τώρα, αυτές οι προσθήκες ενδέχεται να φέρουν και αποχώρηση, τα είπαμε και χθες παντός, παρόλο που δεν βγαίνει κάτι τέτοιο από πλευράς Ομόνοιας, και αναφέρομαι φυσικά στον Οτουμπάντζο, ρωτάει και ένας φίλος εδώ αν θα αποχωρήσει.
1: Ναι, Στέλλα, επίσημα από την Ομόνοια προφανώς δεν θα κάνουν αναφορά πάνω σε αυτό το κομμάτι, αλλά νομίζω ότι ο καθένας μας αντιλαμβάνεται ότι όταν η Ομόνοια έκανε τον μεταγραφικό της σχεδιασμό, αρχικά ψάχνε για ένα δεξιμπάκ, διότι ο ένας ήταν ο Ντουμπάντζο. Από τη στιγμή που άλλαξε αυτός ο μεταγραφικός σχεδιασμός και εντόπισαν την ανάγκη για να φέρουν κι άλλο δεξιό αμυντικό, νομίζω ότι προφανώς ανησυχούν για το πώς εξελίσσονται τα πράγματα με τον Ντουμπάντζο, ο οποίος έχει αυτούς τους τραυματισμούς και όλα αυτά. Προσωπικά θεωρώ ότι πολύ δύσκολα θα μείνει στην Ομόνοια ο Ντουμπάντζο, διότι είναι και το θέμα με τις θέσεις. Δεν έχει την πολυτέλεια η Ομόνοια να έχει τον Ντουμπάντζο στο ρόστερ και να μην είναι σε θέση να βοηθήσει. Με αυτές τις δύο κινήσεις που θα κάνει τώρα η Ομόνοια, Στέλλα, θα έχει μόλις μία καινή θέση, οπότε και αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι θα κάνει περισσότερες από μία κινήση. Οπότε θεωρώ ότι με κάποιο τρόπο θα πρέπει να...
0: Οι επόμενες προσθήκες θα είναι... τι?
1: Μιλάμε για τερματοφύλακα και μεσοεπιθετικό.
0: Και μεσοεπιθετικός, μάλιστα. Οχταροδεκάρι βασικά, αυτή είναι η θέση που ψάχνει η Ομόνοια.
1: Ακριβώς. Οπότε και νομίζω ότι δεν αποκλείεται να μην μείνει και μόνο σε αυτές, αναλόγως των αναγκών που θα προκύψουν στη συνέχεια.
0: Μάλιστα. Και όμως υπάρχει μια περίπτωση που για την ώρα είναι σε προφορικό επίπεδο, αυτό λένε οι πληροφορίες μας, σε σχέση με το ενδιαφέρον του Λεβαδιακού για τον Κούσουλο. Άρα τι βγαίνει για αυτό το θέμα παραπάνω, άμα μπορείς να μας πεις?
1: Ναι, να πούμε ότι ο Λεβαδιακός και προφανώς μέσω του Ηλία Χαραλάμπους, έτσι, είναι ο προπονητής του Λεβαδιακού, γνωρίζει πολύ καλά τον Κούσουλο, γενικά το κυπριακό ποδόσφαιρο και την Ομόνοια. Έχει εκφράσει το ενδιαφέρον του Λεβαδιακός προς τον Κούσουλο. Δεν έχει καταθέσει επίσημη πρόταση στην Ομόνοια. Δεν είχαν καμία επικοινωνία ουσιαστικά με την Ομόνοια ο Λεβαδιακός. Για να προχωρήσει αυτή η περίπτωση, Στέλλα, πρέπει να γίνουν κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα θα πρέπει να ολοκληρωθούν τα ευρωπαϊκά παιχνίδια της Ομόνιας. Δεν πρόκειται να προχωρήσει οτιδήποτε αν δεν ολοκληρωθούν τα ευρωπαϊκά παιχνίδια της Ομόνιας. Άρα μιλάμε για τέλη Αυγούστου, αν θα υπάρξει κάτι.
0: Ναι.
1: Για να υπάρξει κάτι όμως, θα πρέπει ο ποδοσφαιριστής να μείνει, για παράδειγμα, ελεύθερος από την Ομόνια και φυσικά να το θέλει και ο ίδιος να πάρει μεταγραφή στο Λεβαδιακό, διότι προφανώς η Ομόνια θα θέλει κάποιο ποσό για να τον παραχωρήσει και ο Λεβαδιακός, όπως μαθαίνω, δεν είναι σε θέση να δώσει κάποιο ποσό στην Ομόνια για να αποκτήσει τον Κούσουλο. Οπότε, εάν ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής το θέλει, θα πρέπει να τα βρει με την Ομόνια για να μείνει ελεύθερος και να πάρει την ελευθερία του για να πάρει την μεταγραφή στον Λεβαδιακό. Αυτά όλα σε θεωρητικό επίπεδο και επαναλαμβάνω, θα πρέπει να περιμένουμε τα τέλη Αυγούστου για να δούμε αν και πόσο θα υπάρξει κάτι σε αυτό το κεφάλι.
0: Ναι, ωραία. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε και στο αγωνιστικό κομμάτι.
1: Ναι. Επαναλαμβάνουμε αυτά που είναι γνωστά. Θέλω ότι ο Κουλυμπαλή, ο Κακουλής και ο Νεγκό είναι πλέον διαθέσιμοι. Έχουν ευθύσει την ποινή τους και θα ενισχύσουν σημαντικά την προσπάθεια της Ομόνια. Ο Άιτινγκ έχει μπει στο κανονικό πρόγραμμα προπονήσεων και θα κρίνει ο κύριος Μπέρκ εάν είναι σε θέση να μπει στην αποστολή, γιατί είχε έτσι κάποιο διάστημα απουσίας. Είναι όμως σημαντικό το ότι πλέον προπονείται κανονικά. Θα δούμε αν θα είναι στην αποστολή. Και ο Ντουμπάντζο συνεχίζει να είναι εκτός, δεν έχει μπει στο κανονικό πρόγραμμα. Αυτά είναι τα αγωνιστικά δεδομένα για την Ομόνια. Αύριο στις 5 θα μιλήσει ο κύριος Μπέρκ στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και θα ακολουθήσει την προπόνηση της Ομόνιας 7:30, τελευταία προπόνηση.
0: Ναι.
1: Περίας Πούλ.
0: Για την προπόνηση των εισιτηρίων έχεις κάτι?
1: Θα έχουμε περισσότερα εντός της ημέρας για ακριβή αριθμό, όμως οι εκτιμήσεις λένε ότι θα είναι περίπου στις 8.000 η παρουσία του κόσμου, ίσως και περισσότερο.
0: Ναι.
1: Θα ξεπηρεάζεται νομίζω η προσέλευση του κόσμου στέντα και από την περίοδο που βρισκόμαστε, είμαστε σε περίοδο διακοπών. Εντάξει, τώρα αν προχωρήσει σε μεταγραφές η Ομόνια, νομίζω δεν θα ζεσταθεί ο κόσμος, νομίζω πάντα παίζουν ρόλο αυτά, θα το δούμε.
0: Έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά Γιώργο, καλή συνέχεια, καλών υπόλοιπων. Μόλις έχει ανακοινώσει το ΑΠΟΕΛ την απόκτηση του Φακούντο Πέρες. Η εταιρεία ΑΠΟΕΛ Ποδόσφαιρο Λίμιτεντ ανακοινώνει ότι έχει καταλήξει σε συμφωνία μεταγραφής με την Λανούς για τον Αργεντινό ποδοσφαιριστή Φακούντο Πέρες. Ο Φακούντο Πέρες γεννήθηκε στις 31 Ιουλίου του 1999 στον Μπουένος Άιρες και αγωνίζεται ως κεντρικός μέσος. Προέρχεται από τις Ακαδημίες της Λανούς, με την οποία πραγματοποίησε το επαγγελματικό του τεπούτο στην πρώτη ομάδα, αποκτώντας σημαντικές εμπειρίες στο κορυφαίο επίπεδο του αργεντίνικου ποδοσφαίρου. Στη συνέχεια αγωνίστηκε στην Ελλάδα, αρχικά με τη φανέλα του Πανετολικού και ακολούθως της Λάρισσας. Καλωσορίζουμε τον Φακούντο στο ΑΠΟΕΛ, του ευχόμαστε να έχει υγεία και να ζήσει μεγάλες επιτυχίες με τη γαλαζοκίτρινη ασπίδα στο στήθος. Αυτά αναφέρονται στην ανακοίνωση του ΑΠΟΕΛ που έχει εκδοθεί μόλις τώρα. Άρα ολοκληρώθηκε και αυτή η μεταγραφή για τους γαλαζοκίτρινους. Θα πάμε στο διάλειμμα μας και επανερχόμαστε.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Χαλαρώνεις στην παραλία.
2: Στο μπαλκόνι.
1: Στο αεροπλάνο.
2: Τι λείπει.
1: Ένα καλό βιβλίο. Με την εφαρμογή Read έχεις εκατοντάδες επιλογές βιβλίων με μηδέν βάρος στις αποσκευές.
2: Λογοτεχνία, βιβλία αυτοβελτίωσης, κόμιξ και πολλά άλλα.
1: Read, η ψηφιακή βιβλιοθήκη.
2: Διαθέσιμη σε συσκευές Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
3: Η μαγεία της Eurolink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χαρτριώτης φέρνει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιός. Ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη. Η 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ. Και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσεις. Πάρε θέση στην κερκίδα μέσω του Sold Out Tickets ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Πληροφορίες στο 7032-22. Ζήσε από κοντά την μπασκετική μαγεία. Μέγας χορηγός Payable. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
1: Τραπεζίστο Garden Day and Night.
4: Κράτηση με ένα κλικ με το Wizbook Online. Κατεβάστε την εφαρμογή WizGuide ή μπείτε στο wizguide.com.
1: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. Wizbook Online. Live better.
5: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
1: Τραπέζι στο ESOPCA.
4: Κράτηση με ένα κλικ με το Wizbook Online. Κατεβάστε την εφαρμογή WizGuide ή μπείτε στο wizguide.com.
1: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. Wizbook Online. Live better.
6: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Σάιλον. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Σάιλον. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
7: Η ενημέρωση στον Αλφα δεν πάει διακοπές. Φορά τα καλοκαιρινά της και σας πληροφορεί για όσα συμβαίνουν εντός αλλά και εκτός Κύπρου. Ταξιδεύει μαζί σας, ανακαλύπτει όμορφους τόπους και ανθρώπους και δροσίζει τις μέρες σας με ξεχωριστές ιστορίες. Αλφα Καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουλίου, καθημερινά στη 1 το μεσημέρι με τον Νεοκλή Νεοκλέους.
8: Γιατί και οι διακοπές θέλουν την ενημέρωσή τους.
6: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν, εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους. Εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείσε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
9: Βρήκα το τραπέζι, γαμπρέ.
10: Όχι, μητέρα. Συνεχώς κρατημένο.
9: Τέλεια. Ζεσταίνω τα γεμιστά.
11: Μην αφήνεις την πεθερά να αποφασίζει για το δείπνο σου.
1: Wiz Book Online. Ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wiz και κλείσε με δύο κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wiz. Live better.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
12: Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
13: Ο μετέπειτα κινηματογραφικός Ταρζάν Τζόνι Βάις Μίλερ κερδίζει στις 11 Αυγούστου 1928 στο Άμστερνταμ το δεύτερο χρυσό μετάλλιο του στα 100 μέτρα ελεύθερο σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Συνολικά στην καριέρα του ο Βάις Μίλερ κέρδισε 5 Ολυμπιακά χρυσά μετάλλια και ένα κάλκινο. Κατέκτησε 52 αμερικανικά εθνικά πρωταθλήματα και κατέριψε 51 παγκόσμια ρεκόρ.

0: Επιστρέψαμε και πάλι μαζί. Ακούτε την εκπομπή «Κάνε παιχνίδι» εδώ από τον Sport FM 95. Πάμε στον εκπρόσωπο τύπου του Απόλλωνα, το Φανούριο Κωνσταντίνου. Σε χαιρετώ, Φανούριο, καλημέρα.
1: Καλό πρωινό, καλό πρωινό. Ευχαριστώ στους ακροατές.
0: Ετοίμοι από κάθε άποψη εκεί στον Απόλλωνα για τον απόψινο αγώνα?
1: Το έτοιμοι σε θεωρητικό επίπεδο. Καταρχάς, καλό πρωινό σε όλους. Mm-hmm. Το πρακτικό θα δούμε λίγο μετά τις 10. Κατά πόσο τα έχουμε καταφέρει, όχι. Εκεί αποδεικνύεται η ετοιμότητα.
0: Ναι.
1: Από εκεί πέρα θεωρώ ότι η ομάδα έχει προετοιμαστεί με πολύ ιδιαίτερη σοβαρότητα. Γνωρίζουμε ότι η Μπράν θα έρθει να επιτεθεί από το πρώτο λεπτό, τουλάχιστον είναι φρέσκα

0: του πρώτου αγώνα, αλλά να προσεγγίσουμε το παιχνίδι από μηδενική βάση για να μπορέσουμε να παλέψουμε και να διεκδικήσουμε την νίκη για δεύτερη φορά σε μια εβδομάδα.
1: Ναι. Εντάξει, είπε και ο προπονητής ότι είναι παιχνίδι που χρειάζεται απόλυτη συγκέντρωση. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι. Τόνισε από το πρώτο μέχρι και το τελευταίο λεπτό. Αυτό δείχνει και το σεβασμό απέναντι στην Μπραν, δεν είναι?
0: Μια ομάδα η οποία τα τελευταία χρόνια ήταν σε ομίλους Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης με μεγάλα αποτελέσματα, εννοείται ότι δεν την ξεγράφει με μια ήττα στην έδρα της. Από εκεί πέρα, σας είπα και πριν ότι θεωρώ ότι υπάρχει πολύ μεγάλη δίψα, υπάρχει πολύ μεγάλη θέληση, το βλέπουμε στους ποδοσφαιριστές, σε όλο το staff, στον κόσμο. Ευελπιστούμε να λειτουργήσουν όλα απόψε εκ νέου αρμονικά για να πάρουμε την πρόκληση.
1: Πες μας για αυτήν την μεγάλη δίψα που έχει και ο κόσμος και έχει προχωρήσει, είναι στις 7.500 η προπόληση των εισιτηρίων, μπορεί και παραπάνω. Είναι κοντά στο sold out όσον αφορά στις τρεις κερκίδες?
0: Στις τρεις κερκίδες, ναι.
1: Ναι.
0: Είναι κοντά, πάρα πολύ κοντά. Οδεύουν να εξαντληθούν και τα εισιτήρια στο νότιο πέταλο. Κάποιες δεκάδες έχουν μείνει, μερικές εκατοντάδες σε ανατολική δυτική. Θα υπάρχουν εκδοτήρια στο γήπεδο 2 ώρες πριν από την έναρξη του αγώνα. Συνεχίζεται κανονικά η προπόληση διαδικτυακά και από τις δύο μπουτίκες ομάδας στο γήπεδο και στην Οδοκλάστονος. Να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί σίγουρα έχει κόσμο που απουσιάζει λόγω αεριών, γι' αυτό και είναι πολύ καλός αριθμός. Υπό κανονικές συνθήκες θα ήταν υπερπλήρης στο γήπεδο. Αλλά μέσα από την στήριξή τους, εμείς ουδέποτε ζητήσαμε οικονομική βοήθεια από τον κόσμο του Απόλλωνα. Αυτό το οποίο ζητούμε είναι να έρθει στο γήπεδο να στηρίξει την ομάδα και μέσω αυτό να στηρίξει την ομάδα και οικονομικά και στηρίζει και το σωματείο, γιατί θυμίζουμε ότι κάθε χρόνο υπάρχει συνδρομή των 20 ευρώ που ήδη το σωματείο έχει πάρει ένα μεγάλο ποσό από τον κόσμο του Απόλλωνα. Και αυτή τη στιγμή σίγουρα για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια ο κόσμος του Απόλλωνα βοηθάει έμπραχτα και το σωματείο και όλα τα τμήματα κατά επέκταση για να μπορέσουμε ο Απόλλωνας να πρωταγωνιστήσει όλα τα επίπεδα.
1: Υπάρχει και το ενδεχόμενο να ανοίξει το βόρειο πέταλο για οπαδούς σας?
0: Έχει γίνει διευθέτηση, θα μπούσε συγκεκριμένη γωνιά η φιλοξενή οπαδή της Μπραν περίπου 100. Αν και εφόσον καταστεί ανάγκη από την παρουσία του κόσμου στο γήπεδο, ναι, θα ανοίξει και το βόρειο πέταλο.
1: Μάλιστα. Άρα έχει γίνει αυτή η διευθέτηση, ενώ έχουν πάρει και άδεια.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Είναι σημαντική αυτή η εξέλιξη. Είπα και προηγουμένως ότι σε τέτοια περίοδο που είμαστε, στο μέσο του Αυγούστου, ο κόσμος θέλει να βρεθεί στο γήπεδο, να στηρίξει την ομάδα του, να την σπρώξει να φτάσει στα play-off του conference, και γι' αυτόν τον λόγο εξαντλεί και τα εισιτήρια από του αναλογού.
0: Ναι, ο κόσμος πιστεύει σε αυτή την ομάδα.
1: Ναι.
0: Ανεξάρτητα από το ποια έκβαση θα έχει η φετινή ευρωπαϊκή μας πορεία, ο Απόλλωνας, θα λέω μετά σιγουριάς, ότι θα διεκδικήσει για τους δύο τίτλους την αγωνιστική περίοδο. Είναι πολύ δυνατή ομάδα, γεμάτη ομάδα, ανταγωνιστική ομάδα, και θεωρούμε ότι έχουμε πολλά ακόμη να δούμε από τον Απόλλωνα, γιατί σας είπα και τις προηγούμενες μέρες υπάρχουν ακόμη αρκετοί παίκτες οι οποίοι θα σωματωθούν, όπως ο Ροντρίγκες, ο Ασουνσάο, οι δύο νεφερμένοι, ο Σόρο και Ούχπο. Γενικά ο Αϊγού, ο οποίος τώρα εισέρχεται, ευελπιστούμε σύντομα να έχουμε και τον Κότσον, άρα αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια πλειάδα ποδοσφαιριστών οι οποίοι εννοείται θα μας δώσουν και βάθος και ποιότητα και θα μας κάνουν ακόμη πιο ανταγωνιστικούς.
1: Φαίνεται να είναι πλήρη σε όλες τις γραμμές ο Απόλλωνας, όταν και εφόσον θα είναι όλοι έτοιμοι, εννοεί, οι ποδοσφαιριστές. Λοιπόν, στο αγωνιστικό κομμάτι τι γίνεται? Ο Κονομής προπονήθηκε κανονικά εχθές, υπολογίζεται, σωστά?
0: Ο Κονομής και ο Ασουνσάου, δεν ξέρω αν θα είναι στην αποστολή ο Ασουνσάου. Ο Σόρο προπονήθηκε για δεύτερη συνεχόμενη μέρα με την ομάδα. Ο Ούχπο κανονικά με την ομάδα και θα είναι στην αποστολή.
1: Ναι.
0: Γενικότερα δεν έχουμε προβλήματα. Πέρασε μια ίωση ο Μπράντον Τούμας, αλλά θα είναι έτοιμο πόλεμος. Χορηγήθηκε η ειδική θεραπευτική αγωγή τις τελευταίες μέρες. Αλλά νομίζω ότι δεν έχουμε ιδιαίτερα αγωνιστικά προβλήματα.
1: Όσον αφορά στον Ασόρο, αυτός θα δηλωθεί πρώτα να έρθει η πρόκριση. Ναι.

0: Επειδή με ρωτούσαν και χθες, δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο και έτοιμος να ήταν να παίξει στον επαναληπτικό. Δεν τον προλάβατε από το πρώτο παιχνίδι. Συνεπώς στα play-off θα είναι έτοιμος, ναι.
1: Ναι, συμφωνώ. Εντάξει, πήρε μια... ήταν χρονογόνα διαδικασία αποκτήσης του. Διέρχησε περίπου 2 εβδομάδες, γι' αυτό και χάσαμε και το χρονικό περιθώριο. Ο λόγος ήταν ότι ανήκε σε άλλη ομάδα, αγωνιζόταν με μορφή δανεισμού σε άλλη ομάδα και έπρεπε να γίνουν διακοπές συμβολίων εκατέρωθεν για να μπορέσει να έρθει ως ελεύθερος στον Αμόλλο.
0: Μάλιστα. Ο Ούκπο είπε ότι προπονείται κανονικά. Φανούρη, είναι απόλυτα έτοιμος και αυτός.
1: Ναι.
0: Σημαντική επίσης εξέλιξη. Εντάξει, είναι ακόμα μια ευρωπαϊκή πρόκληση για τον Απόλλωνα να καταφέρει να δώσει συνέχεια στις επιτυχίες, να έχετε το απόλυτο, δηλαδή 4-4 και να μην δεχτείτε και τέρμα. Θα είναι το ιδανικό, νομίζω. Ποια είναι η άποψή σου?
1: Εντάξει, δεν το σκεφτόμαστε ούτε στατιστικά ούτε οπωσδήποτε οτιδήποτε άλλο. Αυτό το οποίο σκεφτόμαστε είναι να πάρουμε και το αποτέλεσμα το οποίο θα μας δώσει μια θέση στα play-off για να παλέψουμε τις δικές μας πιθανότητες στο και απέναντι σε δύο μεγάλα ονόματα. Να προσπαθήσουμε να διαφοροποιήσουμε το σετ αποδόσεων, η πιθανότητα αν και εφόσον προκριθούμε για να πάρουμε την πρόκληση στο μέλλον. Αλλά αυτή τη στιγμή για να μπορεί να συμβεί αυτό θα πρέπει οπωσδήποτε να ξεπεράσουμε το δύσκολο εμπόδιο της Μπράντ.
0: Ναι. Μάλιστα. Τα μεταγραφικά μας είπες και τις προάλλες ότι με
1: όχι,
0: την...
1: όχι, έχουμε τελειώσει οριστικά.
0: Μάλιστα. Γιατί με ρωτούσαν και χθες, απλώς ήθελα να σε ρωτήσω και εγώ σήμερα. Η τελευταία μεταγραφή είναι ο Ασόρο, ναι.
1: Σωστό.
0: Μάλιστα. Κάποια παιδιά, Αφρικανοί, νεαροί, που ήταν να έρθουν, με αυτούς θα προχωρήσει η περίπτωση τους για τον κατάλογο Β.
1: Γίνεται μια προσπάθεια για εξασφάλιση της βίζας τους. Αυτή τη στιγμή δεν θα μπούμε σε περισσότερες λεπτομέρειες για την υπόθεση των δύο Αφρικανών. Όταν έρθει η ώρα θα μπορέσουμε να πούμε περισσότερα.
0: Ναι. Εντάξει, αυτά νομίζω τα δεδομένα. Δεν ξέρω αν θέλεις να προσθέσεις κάτι άλλο, να πεις για τον κόσμο οτιδήποτε.
1: Να έρθει ο κόσμος, να πούμε ότι πρέπει να είναι πολύ άθλητο πρεβή η παρουσία του, γιατί τα χρηματικά προστήματα της UEFA είναι τα πενταπλάσια από τις Κυπριακές Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου και πιο εξοντοτικά.
0: Μάλιστα.
1: Άρα είναι κρίμα αυτή η προσπάθεια που κάνουν να βοηθήσουν την ομάδα και ψυχολογικά και οικονομικά να πάει στράφη για μια περίσκεψη ούτε ποτήρι στον αγωνιστικό χώρο ούτε οποιαδήποτε αντίδραση όπως μας συμπεριφέρθηκαν αυτή στην Ορβηγία, η οποία ομολογουμένως ήταν εξαιρετική φιλοξενία τους. Θα πρέπει να δείξει από όλα στο επίπεδο τα απόψη κόντρα στους Νορβηγούς.
0: Έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά, Φανούρη. Καλή συνέχεια. Καλών υπόλοιπων. Αυτά σε σχέση και με το ρεπορτάζ του Απόλλωνα. Τώρα, για την ενδεκάδα, υπάρχει και το ενδεχόμενο να μην αλλάξει τίποτε ο κύριος Λωσάδα. Από τη στιγμή που και ο οικονομής είναι έτοιμος και προπονήθηκε κανονικά. Υπάρχει πάντως και το ενδεχόμενο να κρίνει από τη στιγμή που είχε χάσει κάποιες προηγούμενες προπονήσεις ο Κύπριος αμυντικός να βάλει τον Αϊβού στη θέση του. Οπότε ο Κουν θα είναι κάτω από τα δοκάρια, ο Κβίντα δεδομένα στο κέντρο της άμυνας μαζί είτε με τον Κονομή είτε με τον Αϊβού. Αριστερά στην άμυνα στο άκρο ο Μαλεκίδης, δεξιά ο Γκασπάρ. Στη μεσαία γραμμή η τριάδα Λιούμπιτς, Μπράουν και Βάισμπεκ δεν διαφοροποιείται. Επίσης ο Μπράντον Τόμας με τον Εσκρίτσε στα δύο άκρα και ο Όσμπολτ στην κορυφή της επίθεσης. Αυτά είναι τα δεδομένα σε σχέση με ένα πιθανό σχήμα απόψε για τον Απόλλωνα. Θυμίζω 8 η ώρα το παιχνίδι στο στάδιο ΑΜΕΓΑ σε ραδιοφωνική μετάδοση από τον Sport FM 95 και τηλεοπτικά από την Cita Vision Sports 1.

0: Πάμε να δώσουμε συνέχεια με το ρεπορτάζ της Ομόνοιας Αραδίπου. Μαζί μας έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Βαλάντη Μπλέτσα, αθλητικό διευθυντή. Σας χαιρετώ, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, να είστε καλά.
0: Ήθελα να αρχίσουμε από το αγωνιστικό κομμάτι, από την προετοιμασία της ομάδας. Είχατε τις προηγούμενες μέρες και ένα φιλικό με την ΑΕΚ στην αρένα. Κερδίσατε μάλιστα εκεί με 1-0. Τι μπορείτε παραπάνω να μας πείτε?
1: Τα φιλικά παιχνίδια είναι για να παίρνουν χρόνο συμμετοχής οι ποδοσφαιριστές μας, να παίρνουν συμπεράσματα από το τεχνικό επιτελείο. Τα αποτελέσματα έρχονται σε δεύτερη μοίρα. Το κακό είναι ότι είχαμε δύο παίχτες, δύο τραυματισμούς, θα τους χάσουμε για κανένα 2 εβδομάδες. Με τα καλά έχουν συνεχίσει να προπονείται. Σήμερα επιστρέψει στις προπονήσεις. Και συνεχίζουμε το δύσκολο Γολγοθά μέχρι να φτάσουμε στην πρώτη αγωνιστική. Η ομάδα να μπει στο κανονικό της πλάνο, στο κανονικό της ρυθμός, στις κανονικές υποχρεώσεις, για να κάνουμε αυτό το μαραθώνιο μέσα στο Μάιο.
0: Μάλιστα. Σε ποιους αναφέρεστε όταν είπατε για τραυματισμούς?
1: Και ο Μινάς Αντωνίου και ο Ουναΐ έφυγαν αλλαγή, οπότε αυτά τα δύο παιδιά ξεκινούν από σήμερα ήδη την αποθεραπεία τους για να δούμε πόσο καιρό θα μας μείνουν.
0: Μάλιστα. Το σημαντικό είναι ότι εντάξει, θα χάσουν τώρα λίγο από το στάδιο της προετοιμασίας, αλλά θα είναι έτοιμοι, φαντάζομαι, ναι, με την έναρξη του πρωταθλήματος. Σωστό.
1: Εμείς έτσι πιστεύουμε ότι θα είναι έτοιμοι να ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Αλλά δεν πάει να χάνει δύο ποδοσφαιριστές από δύο φιλικά παιχνίδια. Λίγο τα λεπορία της κούρασης της προετοιμασίας σίγουρα έρχονται αυτά τα πράγματα. Οπότε συνεχίζουμε και προχωρούμε μπροστά να δούμε τις επόμενες μας μέρες.
0: Ωραία.
1: Ακολουθήσει ένα φιλικό. Δύο φιλικά μάλλον την Παρασκευή.
0: Την Παρασκευή είναι αυτή που έρχεται, θα παίξετε με την Αγία Ναβά.
1: Ναι. Και προχωρούμε.
0: Ναι. Φαντάζομαι θα πρέπει να έχει διευθετηθεί και άλλο φιλικό μέχρι την έναρξη του πρωταθλήματος.
1: Ναι, βέβαια. Είμαστε στις 22, αν δεν κάνω λάθος, έχουμε το επόμενο στο γήπεδο μας με την Καρμιώτισσα.
0: Ναι. Πείτε μου κάτι, η μεταγραφή του Ισρα Κόλ, για τον οποίο έχει γίνει αναφορά τις προηγούμενες μέρες, έχει προχωρήσει, έχει κλείσει για την ομάδα σας?
1: Και κάποιος θα περάσει όλες τις απαραίτητες εξετάσεις και τότε λέμε στην ολοκλήρωση της συζήτησης μας. Ο Κόλ θα είναι σήμερα το βράδυ στην Κύπρο για την ομάδα μας.
0: Α, έρχεται
1: από
0: απόψη.
1: Ξεκινάνε τα εργομετρικά του. Και θα περιμένουμε όλες αυτές τις εξετάσεις να δούμε τι κάνουν.
0: Μάλιστα. Πείτε μου και για δύο παίχτες από την ΑΕΚ. Έχει γραφτεί ότι ενδιαφέρεται η Ομόνοια Αραδίπου για τον Χάιρο και τον Ενρίκες. Με αυτούς τι ισχύει?
1: Ο Χάιρο φαίνεται σήμερα στην προπόνηση μαζί μας. Ο Ενρίκες ακόμα είμαστε σε συζήτηση. Δεν έχει ολοκληρωθεί κάτι ακόμα.
0: Άρα έχει αποδεχτεί την πρότασή σας, ενώ υπήρξε εξέλιξη και με την ΑΕΚ, φαντάζομαι, τα έχετε συμφωνήσει.
1: Σωστά, ο Χάιρο θα είναι σήμερα στην προπόνηση.
0: Ναι. Για τον Ενρίκες τι μου είπατε?
1: Ακόμα είμαστε σε συζήτηση, δεν έχει ολοκληρωθεί κάτι ακόμα.
0: Ναι. Είναι θετικές εννοείται οι ενδείξεις ή όχι? Τον είχατε και πέρσι, δεν είναι, τον Ενρίκες?
1: Έχουμε προσωπική εικόνα του ποδοσφαιριστή.
0: Ναι.
1: Σε όλο πρέπει να αποδεχθεί την πρότασή μας και να ολοκληρωθεί κατόπιν η επικοινωνία με την ΑΕΚ για να τον αποδεσμεύσει. Αλλά ακόμα έχουμε βέβαια μπροστά μας.
0: Πείτε μου, έχετε πάρει και κάποιους άλλους δανεικούς, δεν είναι, τις τελευταίες μέρες, αν μπορείτε να μας θυμίσετε? Ή κάνω λάθος?
1: Τι εννοείται? Ναι, δανεικούς έχουμε πάρει τον Περέιρα από την ΑΕΚ.
0: Μάλιστα.
1: Και τον κέρδις.
0: Ναι, ωραία. Αυτούς εννοούσα κι εγώ.
1: Ναι, έκανε διακοπή βασικά, εγώ δεν σας άκουσα τίποτα, αλλά στο τέλος κατάλαβα την ερώτηση.
0: Ναι. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι καθυστερείτε λίγο να μας ακούσετε, δεν ξέρω τι γίνεται με τη
1: σύνδεση. Ναι, έρχεται με αργοπορημένα κάποιες φορές, ο ήχος δεν είναι πάντα το ίδιο, αλλά okay.
0: Ναι. Ωραία. Τι άλλο να περιμένουμε από πλευράς της Ομόνοιας Αραδίπου σε σχέση με μεταγραφή και ενίσχυση?
1: Τι άλλο να περιμένουμε. Τα πάντα δεν είναι οι μεταγραφές. Οι μεταγραφές νομίζω κάπου εδώ θα σταματήσουν και θα συνεχίσει να ολοκληρώνεται το παζλ αγωνιζόμενοι τα παιδιά και πρέπει να αποδείξουν ποιοι θα είναι οι παίχτες που θα σχεδιάσει ο προπονητής να δουλέψει και να ετοιμαστεί έτοιμη στην πρώτη αγωνιστική. Από και πέρα αν έρθει κάτι το οποίο έχει ενδιαφέρον στην ομάδα και ο παίχτης να μπορεί να ανταπεξέλθει σε αυτά που ζητάμε, σίγουρα κάτι κοιτάμε, αλλά ακόμη δεν είναι τίποτα ανοιχτό.
0: Εννοείται ότι δεν υπάρχει κάποια θέση συγκεκριμένη που προκύπτει ανάγκη. Είναι ανάλογα...
1: Ανάγκες σε μια ομάδα, σε έναν οργανισμό, προκύπτουν από τους παίχτες που η ομάδα ήδη ασχολείται και καιρό και δεν τους αφήνει. Σίγουρα κοιτάζει παίχτες, δεν θα σταματήσει αυτό. Γίνεται ένα καλό σχεδιασμός από την αρχή της χρονιάς. Αλλά όλοι οι παίχτες πρέπει να βρεθεί το κατάλληλο timing για να μπορεί να τους πείσει να έρθουν στην ομάδα σου. Η ομάδα θα κοιτάξει εάν μπορέσει να πάρει ακόμη έναν επιθετικό. Αλλά ακόμα δεν είναι κάτι το οποίο προκύπτει ότι θα έρθει κάποιος ακόμη στην ομάδα.
0: Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Να ευχηθώ καλή συνέχεια, καλή προετοιμασία και θα τα ξαναμπούμε. Καλόν υπόλοιπο να σας ευχηθώ.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Έγινε. Αυτά λοιπόν και για την Ομόνια Αραδίπου. Έρχεται το βράδυ λοιπόν στην Κύπρο. Ο Ίσρα Κόλ θα ενταχθεί και αυτό στο ρόστερ. Έχουν πάρει τον Χάιρο. Θα είναι σήμερα στην προπόνηση όπως μας έχει πει. Για τον Ερίκες ακόμη δεν προέκυψε κάποια εξέλιξη. Και είναι ο Περέιρα και ο Κούρτις που έχουν πάρει από Ομόνια, από ΑΠΟΕΛ και Ομόνια αντίστοιχα. Αυτές οι δύο περιπτώσεις για την Ομόνια Αραδίπου. Να σας πω όπως έχει ανακοινωθεί από χθες. Ο αγώνας του Super Cup ανάμεσα στην πρωταθλήτρια Ομόνια και την Κυπελούχο Πάφο θα διεξαχθεί την 5η 3 Σεπτεμβρίου. Αυτό ανακοίνωσε η Ομοσπονδία. 5η 3 Σεπτεμβρίου θα γίνει το παιχνίδι στο στάδιο ΑΜΕΓΑ στις 7.30. Θα υπάρχει και τηλεοπτική μετάδοση από τον ΑΛΦΑ Κύπρου. Να πούμε ότι με βάση και τον διακανονισμό που έχει γίνει, οι φιλαθλοί της Ομόνιας θα καταλάβουν την Ανατολική Κερκίδα και το Βόρειο Πέταλο και οι φίλοι της Πάφου τη Δυτική Κερκίδα και το Νότιο Πέταλο και οι δύο ομάδες θα έχουν στη διάθεσή τους από 4.500 εισιτήρια. Θυμίζω ότι η τιμή των εισιτηρίων καθορίστηκε στα 15 ευρώ για τη γενική είσοδο, 10 τα μαθητικά, 5 ευρώ τα παιδικά.

Να σας πω επίσης, όπως έχει ανακοινώσει και η ΚΟΠ, τους διαιτητές για τα φιλικά παιχνίδια που έρχονται. Λοιπόν, αύριο Τετάρτη, Νέα Σαλαμίνα Ανόρθωση, στις 7 η ώρα στο Αμόχωστος, διαιτητής ο Ανδρέας Τεχράνη και βοηθή του Ευαγόρας Ευαγόρου Χαραλάμπος Ιακώβου. Πέμπτη, δεν έχει VAR στα φιλικά, λογίδι μου. Λοιπόν, 5η 13 Αυγούστου, Ξυλοφάγου, Εθνικός Άσσας, 7 η ώρα στο... Όχι, 6 η ώρα, με συγχωρείτε, στο Μαγκάριο, στάδιο Ξυλοφάγου. Τα ξέραμε, τα μπερδεύουμε. Διαιτητής Στέγιος Αναστασίου. Πάμε Παρασκευή 14 Αυγούστου, Ένωση Ινών Παραλιμνίου, Ακρίδας Χλώρακας, 6 η ώρα, Τάσος Μάρκου, διαιτητής Σίμος Κουσιάπας. Στις 7 την Παρασκευή στο Αμόχωστος, Νέα Σαλαμίνα Κράσαβα, διαιτητής Δημήτρης Σολομού. Και τα υπόλοιπα είναι τις επόμενες μέρες και θα σας τα μεταφέρω στη συνέχεια, γιατί πρέπει να πάμε στο αθλητικό δελτίο, οπότε θα πούμε στη συνέχεια κάποια άλλα παιχνίδια και τους διαιτητές όπως έχουν οριστεί και έχουν ανακοινωθεί από την Ομοσπονδία.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 11. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το Nurofen Express. Με Nurofen ο πονοκέφαλος δεν θα χαλάσει τη στιγμή.

0: Αθλητική ενημέρωση στις 11. Ποδοσφαιριστής του Αποέλ Φακούντο Πέρες. Οι γαλατζοκίτρινοι ανακοίνωσαν τη συμφωνία τους με την Λανούς για την απόκτηση του 27χρονου Αργεντινού κεντρικού μέσου, ο οποίος βρίσκεται ήδη από τις προηγούμενες μέρες στην Κύπρο. Στην απόκτηση επιθετικού επικεντρώνεται πλέον η προσπάθεια, ανοιχτό και το θέμα απόκτησης τερματοφύλακα. Έρχονται σημαντικές μεταγραφικές εξελίξεις στην Ομόνια. Η Πράσινη είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του 30χρονου διεθνή Σλοβάκου κεντρικού αμυντικού Λούμπομιρ Σάτκα, ο οποίος βρίσκεται ήδη στην Κύπρο. Επίσης προχωρεί και η περίπτωση απόκτησης του Ντουβέρν για τη θέση του δεξιού αμυντικού. Προφορικό το ενδιαφέρον του Λιβαδιακού για τον Κούσουλο, χωρίς ωστόσο επίσημη πρόταση για την ώρα. Ξεκαθαρίζουν τα αγωνιστικά δεδομένα στην Ομόνια εν ώψη του επαναληπτικού της Πέμπτης στο Κασιπί κοντρά στη Λίνκολ. Δεν αναμένεται να είναι έτοιμος ο Ντουμπάτζο. Ελπίδες για να συμπεριληφθεί στην αποστολή συγκεντρώνει ο Άιντινγκ, ο οποίος συμμετέχει στο κανονικό πρόγραμμα. Επιπλέον επιλογές για το Χένικ Μπέρκ, Κούλιμπαλί, Νεγκό και Κακουλής. Να αξιοποιήσει το προβάδισμά του από την νίκη με 1-0 στην Νορβηγία, αλλά και την έδρα του θέλει απόψε ο Απόλλωνας κόντρα στην Μπραν στον επαναληπτικό για τον τρίτο προκριματικό του Conference League. Στην αποστολή ο Κονομής, ο οποίος προπονήθηκε χθες κανονικά, πιθανότητες συμπερίληψης στην αποστολή διατηρεί και ο Ασουμσάο. Η πρόκριση είναι στο 50-50. Έχουμε πλεονέκτημα το πρώτο αποτέλεσμα, την έδρα και τον κόσμο μας, αλλά πρέπει να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι για να πάρουμε το αποτέλεσμα που θα μας δώσει την πρόκριση στον επόμενο γύρο, ανέφερε σε δηλώσεις του στον Σπορ FM 95 ο εκπρόσωπος τύπου του Απόλλωνα Φανούριος Κωνσταντίνου. Πλησιάζει το sold out των εισιτηρίων. Συνεχίζεται η προπόληση, ενώ θα υπάρχουν και ανοιχτά ταμεία στο γήπεδο από τις 6 το απόγευμα. Σέντρα στις 8, ραδιοφωνική μετάδοση του αγώνα από τον Σπορ FM 95, τηλεοπτικά από την Cita Vision. Ο Απόλλωνας ολοκλήρωσε τον προγραμματισμό του με την απόκτηση χθες του Σουηδού επιθετικού Τζόε Λασόρο, όπως ξεκαθάρισε ο Φανούριος Κωνσταντίνου. Την προετοιμασία της για τον επαναληπτικό της Πέμπτης στη Λεμεσό κοντρά στην Σάλτσμπουργκ συνεχίζει η Πάφος FC. Ανέβασε ρυθμό στη χθεσινή προπόνηση Άντερσον και Μαέ, αυξάνοντας τις πιθανότητές τους να βρίσκονται στην αποστολή. Καθοριστική η σημερινή προπόνηση για τους Μπρούνο και Κίνα, δεδομένες οι απουσίες του τραυματία Κορέια και του τιμωρημένου Σέμα. Στην Ελλάδα μεταβαίνει το απόγευμα η αποστολή της ΑΕΚ για το αυριανό φιλικό με αντίπαλο τον Αστέρα Τρίπολης. Δεν θα συμπεριληφθεί στην αποστολή το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα ο Σουηδός Μράμπτη, αφού προτιμήθηκε να συνεχίσει στην Κύπρο ειδικό πρόγραμμα προπόνησης προκειμένου να καλύψει το χαμένο έδαφος. Ολοκληρώνει σήμερα την προετοιμασία της στην Πολωνία η ΑΕΛ και αύριο η αποστολή επιστρέφει στην Κύπρο για το τελευταίο στάδιο προπονήσεων. Τις επόμενες μέρες θα δώσει δύο ακόμη φιλικά κοντρά στην ομάδα του Ύψωνα και τον Άρη. Δεν εμπνέει ανησυχία στην ανόρθωση το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Φανίφ με τον ποδοσφαιριστή να μένει εκτός από το αυριανό φιλικό με τη Νέα Σαλαμίνα για προληπτικούς λόγους. Συνεχίζεται η προπόληση των εισιτηρίων για το αυριανό φιλικό στο Αμόχωστος στις 7 το βράδυ. Ξεπέρασαν τις 4.000 οι πωλήσεις εισιτηρίων διαρκείας. Σήμερα αναμένονται τα νεότερα για τον τραυματισμό του Βάνα Άλβες στον Άρη. Ο Βραζιλιάνος τερματοφύλακας αντιμετωπίζει πρόβλημα στον ώμο. Από το αποτέλεσμα των ιατρικών εξετάσεων θα διαφανεί η σοβαρότητα του προβλήματος και ο χρόνος απουσίας του. Στον τελικό της φυροβολίας του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Τύπου στο Μπέρμπιχαμ αγωνίζεται απόψε στις 9 και 10 ο Ιωσήφ Κεσίδης. Άλλες δύο κυπριακές συμμετοχές στη σημερινή δεύτερη μέρα των αγώνων στις 12:30 το μεσημέρι αρχίζει την προσπάθεια του στα προκληματικά του ύψους ο Λοΐζος Χρυσοστόμου, ενώ Μίλαν Τραϊκοβιτς θα τρέξει στον πρώτο γύρο των 110 μέτρων με εμπόδια στη 1:40 το μεσημέρι.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Αποτέλεσμα πρόκρισης στα play-off του Champions League ψάχνει ο Ολυμπιακός στην Ολλανδία κόντρα στην Νάιμεκεν μετά το 0-0 του πρώτου αγώνα. Πρόκριση εκτός έδρας ο στόχος και του Παναθηναϊκού στη Βουλγαρία κόντρα στην ΤΣΣΚΑ 1948 για τον τρίτο προκριματικό του Conference League και μετά το ισόπαλο 1-1 στο ΑΚΑ. Σέντρα και των δύο αγώνων στις 8:30. Ραδιοφωνική μετάδοση από τον Sport FM 95. Τηλεοπτικά ο αγώνας του Ολυμπιακού από τον Αλφα Κύπρου. Την απόκτηση του 27χρονου Ουρουγουανού κεντρικού αμυντικού Ρόναλντ Αραούχο ανακοίνωσε η Λίβερπουλ με τη μορφή δανεισμού από την Μπαρσελόνα. Την ανανέωση του συμβολέου του Ολλανδού αμυντικού Φαν ντερ Φεν για τα επόμενα 5 χρόνια ανακοίνωσε χθες βράδυ η Τότεναμ. Στην τελική ευθεία μεταγραφή του Φεράν Τόρες στην Paris Saint-Germain. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι πρωταθλητές Ευρώπης βρίσκονται πολύ κοντά σε συμφωνία με την Μπαρσελόνα για την απόκτηση του Ισπανού επιθετικού έναντι 50 εκατομμυρίων ευρώ. Επόμενο αθλητικό δελτίο στις 12. Για περισσότερες ειδήσεις στην ιστοσελίδα μας www.24sports.com.cy.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Σήμανε συναγερμό στο τμήμα δασών και στην πυροσβεστική υπηρεσία.
3: Ούτε συντονιστήκαν ούτε τίποτε. Υπότιτλοι AUTHORWAVE από παιδιά μπορεί να φύγουν την ακατεβή.
4: Υπάρχουν δύο αντιπυρηνικές ζώνες για να έρθουν για καθάρισμα. Και δεν ήρθασε.
5: Οι ευθύνες έχουν όνομα και επώνυμο.
6: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
7: Πετάξτε στη μαγευτική Ρουμανία με την Anima Wings. Με δύο απευθείας πτήσεις κάθε εβδομάδα, κάθε Δευτέρα και Παρασκευή, ταξιδέψτε εύκολα σε έναν προορισμό γεμάτο ιστορία, πολιτισμό και μοναδικές εμπειρίες. Κλείστε σήμερα τα εισιτήριά σας μέσω της Ορθοδόξου Aviation, επίσημου αντιπροσώπου της Anima Wings στην Κύπρο, στο 24841051 ή μέσω του ταξιδιωτικού σας πράκτορα και απολαύστε ένα άνετο, γρήγορο και αξέχαστο ταξίδι.
8: Global College. Η πρώτη επιλογή στις γραμματιακές σπουδές και τη διοίκηση γραφείου. Με δυνατότητα συνέχισης στο πτυχίο Business Management και στο μεταπτυχιακό MBA. Πιστοποιημένα προγράμματα και με κρατική χορηγία. Κορυφαία ποσοστά επιτυχίας στις εξετάσεις δακτυλογραφίας και το μοναδικό κολέγιο που προσφέρει ελληνική στενογραφία. Η άμεση επαγγελματική αποκατάσταση δεν είναι υπόσχεση, είναι πραγματικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
9: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
10: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
6: Η ενημέρωση στον Αλφα δεν πάει διακοπές. Φορά τα καλοκαιρινά της και σας πληροφορεί για όσα συμβαίνουν εντός αλλά και εκτός Κύπρου. Ταξιδεύει μαζί σας, ανακαλύπτει όμορφους τόπους και ανθρώπους και δροσίζει τις μέρες σας με ξεχωριστές ιστορίες. Αλφα Καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουλίου, καθημερινά στη 1 το μεσημέρι με τον Νεοκλή Νεοκλέους.
11: Γιατί και οι διακοπές θέλουν την ενημέρωσή τους.
12: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil. Some for information.
13: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question. Will AI work for me or replace me?
12: This is happening now.
13: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
12: The battle has already begun. Which side will you be on?
13: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy, powered by Bank of Cyprus and CETA.
14: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Την εκπομπή Κάνε Παιχνίδι φέρνει κοντά σας η Ορθοδόξου Travel & Tours. Φροντίζει κάθε λεπτομέρεια με αξιοπιστία, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
15: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα.

0: Επιστρέψαμε και πάλι μαζί για τη συνέχεια της εκπομπής μας. Κάνε παιχνίδι εδώ από τον Sport FM 95. Στο μικρόφωνο είναι η Στέλλα Σοκράτους και στην ρυθμίση του ήχου ο Μάικε. Θυμίζω τον διαγωνισμό μας. Διεκδικείται 50 διπλές προσκλήσεις για όλα τα παιχνίδια του τουρνουά Νεοφύτος Χανδριώτης. Είναι 4 στο σύνολο και θα γίνουν από τις 11 μέχρι και τις 13 Σεπτεμβρίου στο Ελευθερία με την συμμετοχή του πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακού Πειραιός, του Άρη Θεσσαλονίκης, της Μακάμπη Τελαβίβ και του Ερυθρού Αστέρα Βελιγραδίου. Η κλήρωση θα γίνει στις 24 Αυγούστου και για να δηλώσετε συμμετοχή κάνετε το εξής. Στέλνετε μήνυμα στο 2950 με την ένδειξη μπάσκετ, ονοματεπώνυμο, ηλικία και το email σας. Βασικό στοιχείο να γράψετε και το email σας. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε συνέχεια. Είναι μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή ο πρόεδρος του ΓΟΑΣΙΟ, ο κύριος Κυριάκος Τσολάκης. Πάμε να μάθουμε τι γίνεται με το Τσίριο και θα καταφέρει τελικά να πάρει την άδεια που χρειάζεται για να διεξάγονται αγώνες πρώτης κατηγορίας. Σας χαιρετώ, κύριε Τσολάκη. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, κυρία Σοκράτου, σε εσάς και στους ακροατές.
0: Πώς είστε, απολαμβάνετε τις διακοπές σας?
1: Ναι.
0: Και σας ενοχλούμε εμείς.
1: Τις διακοπές μας, αλλά με τις σκέψεις μας στο Τσίριο στάδιο για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε την άδεια από την αρχή αδειοδότηση.
0: Ωραία. Μπορείτε να μας πείτε σε ποιο σημείο βρίσκεται η όλη διαδικασία?
1: Ναι, να σας πω ευχαριστώ. Έχουμε πάρει συμπληρωματική επιστολή 5 Αυγούστου από την αρχή αδειοδότησης σταδίου για κάποια συμπληρωματικά πράγματα τα οποία ζητούν.
0: Ναι.
1: Θέλουν κάποιες συμπληρωματικές πληροφορίες από το Χριστάγεννο Ναυραμίδη όσον αφορά το στέγαστρο. Θέλουν έναν τροποποιημένο σχέδιο εκένωσης το οποίο ετοιμάζομαι εξαιτίας της εξαίρεσης των κάτω ανατολικών κερκίδων. Θέλουν την άδεια λειτουργίας από το Δήμο του, την οποία τους έχουμε αποστείλει, η οποία ισχύει μέχρι τον Απρίλιο του 28 και δεν ξέρω, ίσως να παράπησουν και να μην την παρακάμπα. Και θέλουν και το κυριότερο πρόβλημα που είναι το πιο δύσκολο, είναι οι κάμερες που θέλουν κάθε κάμερα να τους δώσουμε πώς περιστρέφεται, αν είναι ακίνητη, αν είναι ψεύτικη κάμερα. Και μιλούμε για 45 κάμερες. Ήδη τώρα είναι εκεί η τεχνική, το ηλεκτρολόγοι, μηχανικοί, που τους οποίους έχουμε προσλάβει για το CCTV και ασχολούνται με τις κάμερες αυτές που ζητά η αρχή αδειοδότηση.
0: Ναι, που πρέπει να είναι και συγκεκριμένων προδιαγραφών. Ναι, ναι, να είναι και υψηλής ευκρίνειας αυτόν,
1: ναι,
0: το έχετε
1: είναι
0: εσείς.
1: Είναι κάμερες, αλλά δεν ξέρουμε. Είναι 44 κάμερες, αντιλαμβάνεστε, κάθε μία θέλει χρόνο αυτό το πράγμα για να γίνει, να ετοιμαστεί.
0: Μάλιστα. Θα προλάβετε όμως τα χρονοδιαγράμματα, πρόεδρε?
1: Βέβαια, θα προλάβουμε ήδη.
0: Θα τα προλάβετε.
1: Υπάρχει
0: πότε συνεργείο. Υπολογίζετε εσείς να είστε έτοιμοι?
1: Δεν μπορώ να σας πω, δεν είμαι, ας πούμε, αν ήμουν ο μηχανικός και θα υπολογίζαμε.
0: Ναι. Μα μιλάτε με τους μηχανικούς σας εκεί,
1: μιλάμε συνεχώς. Ναι, ήδη να πω ότι ήδη στην Ανατολική Κερκίδα έχουμε συνεργείο το οποίο προσπαθεί να κάνει βελτιώσεις και μικρές αδυναμίες που υπήρχαν στην, ναι, πάνω Ανατολική Κερκίδα και στα προσπαθεί να τα διορθώσει για να είμαστε έτοιμοι.
0: Πέστε μου τελικά στην Ανατολική που έχει και το μεγαλύτερο πρόβλημα, δεν πάμε και τις προάλλες. Θα, ναι, βρίσκονται τελικά οι γηπεδούχοι, δηλαδή οι οπαδοί της Καρμιώρης σας και της ομάδας του Ύψωνα?
1: Αυτό δεν μιλήσαμε μαζί τους, διότι αυτές...
0: Αυτόν έχει γίνει αποδεκτό?
1: Που μπορούν να προάρθουν στο γήπεδο, ενώ στην Δυτική Κερκίδα, η οποία είναι καθόλου εντάξει, θα μπορεί να φιλοξενήσει με 6.000 κόσμο.
0: Ωραία. Πέστε μου, έχει γίνει αποδεκτή αυτή η διευθέρηση που έχετε προτείνει?
1: Την προτείναμε, η Καρμιώδη σας την αποδέχτηκε.
0: Ο Ύψωνας.
1: Ο Ύψωνας είναι, έχει κάποιες σκέψεις, διότι συνηθίσαν από παλαιότερα που είχαν έδρασαν το, ναι, τη δυτική καρκίνα, λέει κάποιες σκέψεις και λέει μπορεί να το δεχτούμε για 6-7 αγώνες πονή από έλα, από όλο να έλα, Πάφος, Ομόνια, Ανόρθωση κλπ. Αλλά λέει αν παίζουμε με, με ένα χωριό, ας πούμε, μια άλλη ομάδα, δεν θα φέρουν και αυτοί οι χιλιάδες φιλάθλους για να αλλάξουν αντίον. Μπορεί να είναι και δικαιολογημένο το, αλλά δεν είναι καλό να αλλάζει συνεχώς θέση η home ομάδα.
0: Άρα υπάρχει μια κρεμότητα εδώ. Σε σχέση με το στέγαστρο, τι εκτίμηση προκύπτει, τι λένε οι μηχανικοί σας?
1: Το στέγαστρο, κοιτάξτε, και αυτοκίνητο να έχεις και σπίτι να έχεις, χρειάζεται συντήρηση. Δεν σημαίνει όμως ότι δεν θα κυλά το αυτοκίνητο αν καθυστερήσεις να κάνεις τη συντήρηση. Ή το σπίτι να χρειάζεται βοιάτισμα να πεις ότι δεν θα κατοικάς μέσα. Χρειάζεται συντήρηση το στέγαστρο, αλλά δεν είναι ότι είναι, έχει άμεση ανάγκη επιδιόρθωση.
0: Ναι.
1: Και τώρα έχουμε την έκθεση του Χριστάκη του Αβραμίδη, η οποία μιλάει από μόνος.
0: Ναι, έχει γίνει όμως αποδεκτή από την αρχή να διοδότηση ή πότε θα γίνει ο επόμενος έλεγχος?
1: Δεν την έχουμε αποστείλει. Προσπαθούμε με τα 5 σημεία που μας έστειλε στις 5 Αυγούστου να τα βρούμε όλα μαζί και να πάρουμε μια απάντηση για όλα. Εάν δούμε ότι έχει ένα θέμα καθυστέρηση και πιστεύω ότι είναι εκείνον το Καμερών, όπως δημιουργήθηκε και με το ACP στην Λευκοσία και στην επιστολή, επειδή ο ACP είναι οικονομικά πιο δυνατόν και στην επιστολή στις ομάδες, στις τρεις ομάδες των ΚΟΑ στην ΚΟΠ, ότι δεν σας θέλω από 1η Σεπτεμβρίου έξω. Και εμείς δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα, διότι οικονομικά είμαστε με πρόβλημα.
0: Μα νομίζω το ΓΑΣΥΠ έχουν διευθερηθεί τα θέματα.
1: Δεν ξέρω αν έχουν διευθερηθεί. Πάντως η επιστολή που είχε στείλει ο πρόεδρος του ΓΑΣΥΠ είναι αυτή. Που τους έλεγε να φύγετε όλοι, δεν σας θέλω.
0: Μα γίνεται έτσι πράγμα, επειδή και εγώ πρώτη φορά το ακούω τώρα που το λέτε εσείς. Ή απλώς ήταν μια κίνηση πίεση.
1: Δεν ξέρω, βρέστε την επιστολή που έστειλε ο πρόεδρος του ΑΠΟΕ. Στον ΚΟΑ ΚΟΠ.
0: Ο πρόεδρος του ΓΑΣΥΠ εννοείται.
1: Ο πρόεδρος του ΓΑΣΥΠ, συγγνώμη, ο κύριος Ιωαννίδης. Την έστειλε στον ΚΟΑ, στην ΚΟΠ, στο ΑΠΟΕ, στην Ομόνια και στον Ολυμπιακό.
0: Μάλιστα.
1: Βρέστε την. Σας λέω, είναι πιο δυνατή αυτή. Εντάξει. Εμείς κόψαμε να
0: Η ουσία ποια είναι τώρα? Σε λιγότερο από 3 εβδομάδες αρχίζει το πρωτάθλημα.
1: Ναι.
0: Πρέπει να ξέρουν και οι ομάδες αν όντως μπορούν να χρησιμοποιήσουν ή όχι το τσίριο. Γι' αυτό σας ρώτησα αν θα είστε...
1: Επειδή χθες ήταν ένα δημοσίευμα στο Στέλιο Κυριακίδη Συμπάχος. Εμείς τους έχουμε δώσει και αποδυτήρια και ήδη τα έχουν επιδιορθώσει κάποιες αλλαγές που χρειάζονταν. Τις έχουν κάνει η Καρμιώδησσα και μίλησα και χθες μαζί με τον πρόεδρο της Καρμιώδησσα.
0: Ναι. Και λέει ότι θα είναι οκ με αυτά
1: και
0: τα
1: δεδομένα. Και αυτοί εκφράζουν τις ανησυχίες τους, αν θα προλάβω. Σας λέω ότι κάνουμε αγώνα. Ήδη σήμερα είναι στο στάδιο. Και οι ηλεκτρολόγοι μηχανικοί που είναι για το CCTV και τις κάθες κάμερες χωριστά και είναι και συνεργείο το οποίο επιδιορθώνει για την επιδιόρθωση της πάνω ανατολικής κερκίνας.
0: Μάλιστα. Από την ΚΟΠ τι σας λένε, πρόεδρε?
1: Από την ΚΟΠ μας είχα ζητήσει δύο πράγματα, να βάλουμε μία μπρίζα 63 αμπέρ και να κατασκευάσουμε και χώρο για να μπορούν να μεταφέρουν τις εγκαταστάσεις για την VAR. Τα έκαναμε.
0: Ναι.
1: Και από ό,τι μας έχουν πει υπήρχε αδύνατο νοσήμα και είπε στη Cita Vision και στην
0: CableNet.
1: Όχι την CableNet, την Epic. Να συναντηθούν οι τρεις μαζί τους και να λύσουν το πρόβλημα. Τι ενίσχυση χρειάζεται για να παίρνουν καθαρό σύμφωνο.
0: Ναι. Όπως μας τα λέτε, σημαίνει ότι γίνονται ακόμη αρκετές εργασίες.
1: Γίνονται, αλλά είμαι αισιόδοξος ότι θα φτάσουν.
0: Ναι. Το ζητούμενο ποιο είναι, το είπε τις προάλλες και ο πρόεδρος στη Σκόπο, κύριος Χαρίς Λοεζίδης, ότι αν δεν είναι έτοιμο το στάδιο για να αρχίσουν εκεί οι ομάδες με την έναρξη του πρωταθλήματος, τότε δεν πρόκειται να έρθουν πίσω μετά, να παίξουν δηλαδή 2, 3, 5, 10 παιχνίδια σε άλλο γήπεδο και στη συνέχεια να επιστρέψουν στο Τσίριο.
1: Πρέπει
0: να αρχίσουν από το Τσίριο στάδιο, διαφορετικά θα πάνε σε άλλη έδρα.
1: Ναι, στις 29 του μήνα παίζει η Καμιώδησσα με την ΠΑΟ.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν θα δοθεί αναβολή λόγω του ότι η ΠΑΟ συμμετέχει σε πανευρωπαϊκό. Αλλά είναι στις 29, έχουμε αγώνα.
0: Μάλιστα. Είσαστε προετοιμασμένοι δηλαδή, γι' αυτό το παιχνίδι είναι εσείς εκεί.
1: Προσπαθώ.
0: Μάλιστα, να δούμε τι θα γίνει.
1: Τι μπορούμε να κάνουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε και θαύματα. Εμείς, αλλά πιστεύω ότι το γήπεδο μας είναι πολύ καλύτερο από αρκετά άλλα γήπεδα που είναι στην κόπο. Και προηγουμένα από το 22-23 δεν είχαμε πρόβλημα και έχουμε πρόβλημα. Ναι. Πώς δημιουργήθηκε το πρόβλημα το 26, ενώ το 23 δεν είχαμε πρόβλημα. Το 24 είχαμε.
0: Εσείς θεωρείτε ότι υπάρχει κάποια άλλη σκοπιμότητα να σας ρωτήσω?
1: Μα τι να σας πω, δεν θέλω να πιστεύω ότι υπάρχει σκοπιμότητα, αλλά...
0: Εγώ κρατάω αυτό που λέτε ότι κάνετε και προσπαθείτε να κάνετε ότι είναι δυνατόν. Θεωρώ ότι είναι ειλικρινής η δήλωσή σας για αυτό το ζήτημα. Έτσι ώστε να εξυπηρετήσετε και τις ομάδες και για δικό σας συμφέρον σε τελική ανάλυση.
1: Εντάξει, θα κερδίσουμε και εμείς αν έρθουν οι δύο ομάδες.
0: Αλλά το παλεύετε εννοώ, δεν είναι ότι λέτε απλώς κάποια πράγματα και δεν τα κάνετε.
1: Όχι, ούτε κάτσαμε και περιμένουμε το Άγιο Φως να έρθει κάποιος να μας τα κάνει. Ναι. Τρέχουμε μόνοι μας.
0: Mm-hmm. Ενίσχυση είναι οικονομική, έχετε από κάπου ή είναι με δικά σας έξοδα όλα αυτά?
1: Όχι, δεν έχουμε. Δεν έχουμε.
0: Μάλιστα. Ωραία. Να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο. Είχα πει και προηγουμένως. Έχετε κάποια ενδείξη πότε είναι ο τελευταίος έλεγχος που πρέπει να γίνει, η διορία, η χρονική τέλος πάντων που σας έχει τεθεί?
1: Είναι η αρχή αδειοδότησης. Από την αρχή είναι αδειοδότησης.
0: Εξαρτάται. Ναι, το ξέρω. Γι' αυτό λέω.
1: Δεν είμαι εγώ που θα καθορίσω. Δηλαδή μέχρι τις 28 του Αυγούστου να τους πω είμαι έτοιμος στις 28, ελάτε στις 29. Mm-hmm. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι θα είμαστε έτοιμοι. Ήδη πήραμε και προσφορές και έχουμε τη δυνατότητα για να καλύψουμε την κάτω ανατολική και αντιλαμβάνεστε ότι απαιτείται ένα σημαντικό κόστος για να απομονώσουμε την κάτω ανατολική από την υπόλοιπο στάδιο. Και είπαμε εμείς να τα κάνουμε γιατί αξίζει τον κόπο να αγωνίζουν ομάδες στο στάδιο, στο Τσίριο στάδιο.
0: Και στην πόλη τους βασικά.
1: Και στη Λεμεσό.
0: Ναι, εκεί είναι το ζητούμενο. Και επίσης είναι νομίζω αντιληπτό, το καταλαβαίνει ο καθένας, ότι χρειάζεται να ξαναζωντανέψει, να πάρει ξανά ζωή, όπως λέμε, το γήπεδο εκεί.
1: Συμφωνώ.
0: Ναι.
1: Αυτό το κάνουμε, γιατί θεωρούμε ότι είναι στολίδι κύριο στάδιο σε σχέση με τα υπόλοιπα.
0: Μάλιστα. Έγινε. Καλή συνέχεια και θα τα πούμε να είναι ξανά. Σας ευχαριστώ πάρα
1: πολύ.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλό υπόλοιπο. Θα είναι έτοιμη, όπως λένε, από πλευράς του ΓΑΣΙΟ. Ακούσατε τον πρόεδρο. Θα πάμε τώρα στην άλλη τηλεφωνική γραμμή. Πάμε να δώσουμε συνέχεια. Μένουμε σε αυτό το θέμα. Ο Άριστος Παναγίδης, εκπρόσωπος Τύπουρης Καρμιώρης, σας είναι μαζί μας. Χαιρετώ, Άριστε, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Στέλλα, καλημέρα στους ακροατές.
0: Ο κύριο Τσολάκης ανέφερε προηγουμένως ότι είναι και σε επαφή με τον πρόεδρο σας, γνωρίζουν τι ακριβώς γίνεται και ότι θα είναι έτοιμη την ώρα που πρέπει και θα μπορεί να δώσει παιχνίδια φέτος η ομάδα σας και αυτή του Ύψωνα στο Τσίριο στάδιο. Τι λέτε εσείς?
2: Εντάξτε, όντως είναι συνεχώς σε επικοινωνία ο πρόεδρος μας, ο Μιχάλης Αριστοτέλος, με το διοίκηση του ΓΑΣΙΟ. Εμείς είχαμε πει εξ αρχής ότι θέλουμε να αγωνιστούμε στο Τσίριο στάδιο και ασφαλώς εάν είναι όλα έτοιμα από την πρώτη αγωνιστική εκεί θα αγωνιστούμε. Τώρα όσον αφορά φαντάζομαι θα θέλατε να σχολιάσουμε και κάποια, κάποιο το ζήτημα που προέκυψε με το δημοσίευμα αναφορικά με το παθιακό. Mm-hmm. Θεωρώ ότι αυτό, Στέλλα, ήταν μια φυσιολογική εξέλιξη. Από τη στιγμή που ενημερωθήκαν ότι το Δασάκι δεν θα είναι έτοιμο από την πρώτη αγωνιστική, δηλαδή τέλη του Αυγούστου, πρέπει να τονίσουμε ότι εμείς αναμένουμε πώς θα αγωνιστούμε στο τσίριο στάδιο. Αυτό το επαναλαμβάνω, έχει γίνει μια μεγάλη προσπάθεια το τελευταίο διάστημα, τόσο από τη διοίκηση του ΓΑΣΙΟ, όσο και από δική μας πλευρά, όσο ό,τι μπορούσαμε να κάνουμε το έχουμε κάνει. Έχουν προχωρήσει αρκετά πράγματα και ευελπιστούμε ότι θα
0: πάνε καλά. Μας είπαν και για τα αποδυτήρια, σας έχουν παραχωρήσει, τα έχετε φτιάξει, έχετε προχωρήσει και εσείς εκεί?
2: Ακριβώς. Εμείς από δική μας πλευρά αυτό θα έλεγα ότι είμαστε απόλυτα έτοιμοι και αναμένουμε το τελικό χέρι, ας το πούμε, από την αρχή αδειοδότηση. Τώρα, εάν προκύψει οτιδήποτε και το τσίριο δεν είναι έτοιμο για την πρώτη αγωνιστική, τότε θα αγωνιστούμε στο παθιακό και από την τρίτη αγωνιστική θα επιστρέψουμε στο τσίριο.
0: Ποιος το έχει καθορίσει αυτό που μας λέτε τώρα? Ποιος το έχει καθορίσει ότι θα γίνει με αυτόν τον τρόπο που λέτε? Έχετε ενημέρωση από την Ομοσπονδία και μας το είπατε?
2: Για το αν θα είναι έτοιμο το στάδιο.
0: Ναι, και να πάτε από την τρίτη αγωνιστική και μετά.
2: Ναι, αν υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα και δεν είναι έτοιμο την πρώτη αγωνιστική, ασφαλώς θα χρειαστεί να αγωνιστούμε σε μια άλλη έδρα. Γι' αυτό έχει δηλωθεί και το Παθιακό άλλωστε. Αν και εμείς, εγώ επαναλαμβάνω ότι είμαστε αισιόδοξοι ότι θα είμαστε από την πρώτη αγωνιστική στο τσίριο στάδιο.
0: Ναι. Αυτό που ήθελα να μας διευκρινίσεις, επειδή εγώ κρατώ και μια δήλωση που μπαίνει ο ίδιος ο πρόεδρος της ΚΟΠ. Δεν γίνεται να αρχίσει μια ομάδα το πρωτάθλημα να παίζει σε μια αλφα έδρα και στη συνέχεια δεύτερη, τρίτη, έβδομη αγωνιστική να πάει σε μια άλλη. Άμα ξεκινήσει σε μια, πρέπει να την ολοκληρώσει εκεί όσον αφορά στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. Στα play-off νομίζω έγινε και παλαιότερα, θα μπορεί να γίνει κάποια διαφοροποίηση.
2: Κοιτάξτε, θεωρώ ότι το ότι δηλώθηκε το Παθιακό ενδεχομένως να είναι και για τυπικούς λόγους, επειδή κάθε ομάδα πρέπει να δηλώσει μια έδρα η οποία θα είναι έτοιμη με την πρώτη αγωνιστική. Εμείς εκφράζουμε την αισιοδοξία ότι θα είμαστε από την πρώτη κιόλας αγωνιστική στο Τσίριο. Ωστόσο, γνωρίζετε τις διαδικασίες, θα έπρεπε, επαναλαμβάνω, να δηλωθεί κάποια έδρα που θα είναι έτοιμη από την
0: Άρα
2: πρώτη
0: η εναλλακτική σας πλέον, αρίστε, δεν είναι το Δασάκι, το οποίο δεν έχει άδεια και είναι το Στέγιος Κυριακίδης, σωστό?
2: Ακριβώς αυτό. Ναι.
0: Αυτή είναι η διαφοροποίηση που έγινε και θα δούμε και τις επόμενες μέρες. Εκφράζετε και εσείς την αισιοδοξία, μας τα είπε και προηγουμένως ο πρόεδρος του ΓΑΣΙΟ. Και μακάρι, λέω εγώ, μακάρι, γιατί είναι και η πόλη σας εκεί, θέλετε να... Μην μετακινήσετε συνεχώς σε άλλες πόλεις, σε άλλα γήπεδα.
2: Αντιλαμβάνεστε, είναι πολλές οι δυσκολίες να μετακινείται μια ομάδα από μια πόλη σε άλλη για τους εντός έδρας αγώνες. Αυτό προϋποθέτει και επιπρόσθετο κόστος για την ομάδα. Αντιλαμβάνεστε, είναι οι μετακινήσεις, είναι τα έξοδα του σταδίου. Είναι διαφορετικό να αγωνίζεσαι στην πόλη σου και... ειδικότερα για μια ομάδα όπως είναι η Καρμιώτισσα που δεν έχει την δυνατότητα τόσο την οικονομική αλλά όσο και από πλευράς φιλάθλων να μετακινείται σε μια άλλη πόλη. Οπότε ευελπιστούμε ότι από την πρώτη και όλα θα αγωνιστική θα είμαστε έτοιμοι για το τσίρι.
0: Μάλιστα. Έχετε κάποια ένδειξη εσείς για κάποια τελική οριστική ημερομηνία, γιατί πρέπει να ανακοινωθεί και η πρώτη αγωνιστική και φαντάζομαι αυτό είναι ένα από τα θέματα που περιμένουν στην Ομοσπονδία, αυτό είναι το γηπεδικό σε σχέση με την έδρα τη δικιά σας περισσότερο, γιατί παίζετε και εντός έδρας.
2: Όχι, ακριβή ημερομηνία δυστυχώς δεν έχουμε, αλλά θεωρούμε ότι εντός των ημερών, ίσως και εντός της εβδομάδας θα πρέπει να ανακοινωθεί, θα έχουμε επίσημες ανακοινώσεις, εν όψη του ότι η πρώτη αγωνιστική αρχίζει 28, αν δεν κάνω λάθος, του Αυγουστού.
0: Ναι. Σήμερα θα είναι από Παρασκευή μέχρι και Δευτέρα.
2: Ακριβώς. Σήμερα έχουμε 11 Αυγούστου, οπότε θεωρώ ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα πρέπει να καταλήξω.
0: Ναι. Μάλιστα, λοιπόν, πάμε και στην προετοιμασία. Παρακαλώ.
2: Ναι, να σας πω ότι στα μεταγραφικά είχαμε πει τις προηγούμενες μέρες ότι θα προχωρούσαμε σε κάποιες πρόσθετες κινήσεις. Η πρώτη από αυτές που είχαμε ανακοινώσει είναι ο Γαλλο-Μαροκινός Νασίμου Αμού, ο οποίος αναμένεται να ανακοινωθεί και επίσημα εντός της ημέρας. έχει περάσει από τα απαραίτητες εξετάσεις. Πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή που αγωνίζεται στο αριστερό άκρο της άμυνας, τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση στο αριστερό άκρο. Θεωρούμε ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής που μπορεί να βοηθήσει σημαντικά την ομάδα μας.
0: Πώς είναι το επίθετον του ακριβώς?
2: Νασίμ Πουαμού ονομάζεται. Πέρσι αγωνιζόταν στο Μαρόκο, ενώ προηγουμένως είχε αγωνιστεί στη Γαλλία με τη Σωσό, αλλά και την Ροντέζ, κατά βάση στη δεύτερη κατηγορία της χώρας, με πολλές παραστάσεις. Από εκεί και πέρα ο προγραμματισμός συνεχίζεται και εφόσον προκύψει κάτι νεότερο θα υπάρξει και η ανάλογη ενημέρωση. Έχουμε αναφέρει ότι θα γίνουν άλλες 3 με 4 προσθήκες αγώνες μέχρι το τέλος της μεταγραφής.
0: Μάλιστα. Σε ποιες θέσεις είπαμε?
2: Σίγουρα θα γίνει μια προσθήκη στη θέση του τερματοφύλακα. Και από εκεί και πέρα είναι, τα εξετάζει ο προπονητής. Εκεί όπου υπάρχουν ελλείψεις θα προχωρήσουμε στις προσθήκες που πρέπει.
0: Ναι. Το τελευταίο σας φιλικό ήταν με την ΑΕΚ και στην Αρένα, αυτό σωστά?
2: Ακριβώς, ήταν το προηγούμενο Σάββατο με την ΑΕΚ. Ένα παιχνίδι από το οποίο μπορώ να πω ότι βγήκαν αρκετά χρήσιμα συμπεράσματα. Αγωνίστηκαν σχεδόν όλοι οι ποδοσφαιριστές, έγιναν αρκετές αλλαγές και αυτό είναι σημαντικό σε αυτή τη φάση. Γιατί θέλουμε όλοι να πάρουν χρόνο συμμετοχής και να ανεβάσουν σταδιακά ρυθμούς, να δούμε σε ποια κατάσταση βρίσκονται. Σίγουρα Στέλλα η ΑΕΚ ήταν πιο έτοιμη από την ομάδα μας. Αντιλαμβάνεστε, είχε ολοκληρώσει την προετοιμασία της, αγωνίστηκε και στην Ευρώπη. Το αποτέλεσμα σε αυτές τις αναμετρήσεις δεν έχει τόση σημασία. Λαμβάνουμε τα μηνύματα, βλέπουμε τα θετικά, τα αρνητικά και προχωρούμε. Παράλληλα τις επόμενες μέρες θα έχουμε και κάποια άλλα φιλικά, την Πέμπτη με τον Ολυμπιακό και το άλλο Σάββατο το τελευταίο μας φιλικό με την Ανόρθωση, που θα είναι, αν θέλετε, και η πρόβα γενεράλε εν ώψη της έναρξης των επίσημων υποχρεώσεων της ομάδας.
0: Ωραία, έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Άριστε.
2: Καλή,
0: καλή συνέχεια, να ευχηθώ καλό υπόλοιπο. Θα πάμε στο διάλειμμα μας και θα επιστρέψουμε. Ο φίλος ο Μιχάλης με ρωτάει τι ώρα είναι ο Ολυμπιακός. 8:30 απόψε από τον Αλφα Κυπρού, το ευρωπαϊκό παιχνίδι με την Νάιμέγκεν. Ο 909, αυτοί οι κύριοι οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια στο κλείσιμο, λέει, όπως και το Μακάριο με τον τρόπο αυτό. Το μόνο που θέλουν να εξυπηρετήσουν τον εαυτό τους και να πάρουν τα κονδύλια από τον ΚΟΑ. Στην προκειμένη είπαν ότι ακόμη δεν έχουν καμία βοήθεια από τον οργανισμό, γίνονται όλα δικά τους έξοδα. Πάμε στο διάλειμμα μας και επανερχόμαστε.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
5: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
4: This is happening now.
5: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
4: The battle has already begun. Which side will you be on?
5: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy. Powered by Bank of Cyprus and CETA.
6: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
7: Υπάρχουν ομάδες που τις ακολουθείς όταν όλα πηγαίνουν καλά. Και υπάρχουν ομάδες που τις κουβαλάς μέσα σου σε κάθε στιγμή. Γιατί η ΑΕΛ δεν είναι μια ομάδα της εποχής. Είναι μια ιδέα που περνά από γενιά σε γενιά. Είναι τρόπος ζωής. είναι η ιστορία μας, είναι η περηφάνεια μας, είναι η φωνή μας. Το κεφάλι ψηλά. Εξασφάλισε σήμερα το εισιτήριο διαρκείας σου για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Διαθέσιμο ηλεκτρονικά και στο ΑΕΛ Official Shop. Πληροφορίες στο 9968-1930.
8: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631-3263.
9: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου. Προγραμμάτισε. Πρόλαβε.
10: Τραπέζι στο Hippocampus Lounge Restaurant.
11: Κράτηση με ένα κλικ με το WizBook Online. Κατεβάστε την εφαρμογή WizGuide ή μπείτε στο wizguide.com.
10: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. WizBook Online. Live better.
12: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
10: Τραπέζι στο Nubila Rooftop.
11: Κράτηση με ένα κλικ με το WizBook Online. Κατεβάστε την εφαρμογή WizGuide ή μπείτε στο wizguide.com.
10: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. WizBook Online. Live better.
13: Στο περιοδικό Κάπα, εκτάκτως το Σάββατο, με την καθημερινή, οι Superstar, τα γκολ, τα ρεκόρ και οι στιγμές που έκαναν το Μουντιάλ το 2026 μοναδικό, από τον Μέση και τον Ρονάλντο μέχρι τους απρόσμενους ήρωες, αλλά και το παρασκήνιο της πιο εμπορικής διοργάνωσης όλων των εποχών. Περιοδικό Κάπα, εκτάκτως το Σάββατο, με την καθημερινή.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

Επιστρέψαμε για το τελευταίο μέρος της εκπομπής μας. Να σας πω κάποια ακόμη φιλικά και τους διαιτητές, όπως έχουν ανακοινωθεί από την ΚΟΠ, δεν προλάβαμε προηγουμένως. Τετάρτη 19 Αυγούστου, 7 η ώρα στο Αμόχωστος, Κράσαβα ΑΕΛ, διαιτητής Ανδρέας Καντιλάφτη. Παρασκευή 21 Αυγούστου, Ομόνια 29 Μαΐου, ΑΕΚ Λάρνακας, 7.30 στο Κατοκοπιά Επιστροφή. Διαιτητής Ιωάννης Πυρηπίτσης και Σάββατον 22 Αυγούστου στο Κοινοτικό Στάδιο Ναραδίπου στις 6.30 Ομόνια Ναραδίπου Κράσαβα, διαιτητής Θεόδωρος Σοφοκλέους.

0: Λοιπόν, φίλε Μιχάλη, ναι, θα είναι ο Σάββας ο Κοσάρης απόψε στο στούντιο για τον αγώνα του Απόλλωνα και για τα παιχνίδια Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού, επίσης τα ευρωπαϊκά κύπελλα. Εντάξει, με ρωτάτε ξανά να επαναλάβω, ναι, βρίσκονται στην Κύπρο, αυτόν αναφέρει η πληροφορία μας και οι δύο ποδοσφαιριστές που είναι πάρα πολύ κοντά σε απόκτηση η Ομόνια. Πρόκειται για τον 30χρονο διεθνή Σλοβάκο κεντρικό αμυντικό Λουμπομίρ Σάτκα και τον ποδοσφαιριστή από την ΑΕΤ που έρχεται και προορίζεται για το δεξί άκρο της άμυνας, τον Ντουβέρν. Και εφόσον περάσουν από την απαραίτητη διαδικασία ιατρικών, εργομετρικών κτλ. Και εφόσον εξελιχθούν όλα ομαλά, θα ανακοινωθούν από την Ομόνια. Πάμε στην τηλεφωνική γραμμή. Πάμε να δώσουμε ρεπορτάζ για την ανόρθωση. Μαζί μας είναι η Κατερίνα Κυριάκου. Γεια σου, Κατερίνα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Στέλλα, και στους ακροατές του Sport FM.
0: Μάλιστα, η ανόρθωση που προετοιμάζεται έχει και το φιλικό αύριο με τη Νέα Σαλαμίνα. Να αρχίσουμε από το αγωνιστικό.
1: Αρχίσουμε με το αγωνιστικό. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η πρωινή προπόνηση και η προετοιμασία καλύτερα εν ώψη του φιλικού με τη Νέα Σαλαμίνα αύριο στις 7 στο Αμόχωστο σε επιστροφή. Φουρτάδο και Χρυσοστόμου είναι κανονικά διαθέσιμοι για το μάτς αυτό. Ο Φανίφ ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα και δεν υπολογίζεται για το φιλικό με τη Νέα Σαλαμίνα. Την ίδια ώρα να πούμε ότι προέκυψαν κάποια προβλήματα. Μίντερτοπ και Τάμας Κις ένιωσαν κάποιες ενοχλήσεις, μικροενοχλήσεις και θα προφυλαχθούν από το παιχνίδι με τους Ερυθρόλευκους. Η πληροφόρηση που έχουμε είναι ότι δεν αποκλείεται ο προπονητής της Κυρίας να προφυλάξει και κάποιους άλλους ποδοσφαιριστές. Αυτό όμως, όπως μάθαμε, θα ξεκαθαρίσει αύριο το πρωί. Άρα ο Φουρτάδο ξεπέρασε πλήρως το πρόβλημα που είχε το προηγούμενο διάστημα, όπως και ο Χρυσοστόμου, εκτός Νιφ, Μίντερτοπ και Κις σίγουρα. Και περιμένουμε μέχρι αύριο να δούμε αν θα προκύψει κάτι άλλο.
0: Ναι. Μάλιστα. Είναι σημαντικό όντως. Ένα τεστ που είναι μια καλή ευκαιρία, εκτιμώ, και για τους δύο προπονητές να δουν και ετοιμότητα, να δουν και κάποια παιδιά γενικότερα, εντάξει, περισσότερο να θέλεις αφορά και τη Νέα Σαλαμίνα που έχει και νέους ποδοσφαιριστές σε σχέση με την ανόρθωση που είναι πάνω κάτω το ίδιο ρόστερ, Κατερίνα.
1: Ναι, η Νέα Σαλαμίνα έχει δώσει αρκετά φιλικά, θα έλεγα. Η ανόρθωση είναι το πρώτο της στην Κύπρο και είναι καλό και για τον κόσμο που, παρόλο που είναι περίοδος διακοπών, είναι καλό αν και εφόσον επιθυμεί να πάει να δει την ομάδα, όσο και αν ξέρεις το ρόστερ από την προηγούμενη σεζόν. Είναι νέα σεζόν, προετοιμασία με διαφορετικό προπονητή, με άλλο προπονητή, και όσοι επιθυμούν, η διάθεση των εισιτηρίων είναι σε ελεύθερη προπόληση μέχρι αύριο το μεσημέρι. Είναι στις 10 ευρώ το εισιτήριο και 5 το μαθητικό, 10 εννοώ το κανονικό, και τα παιδιά κάτω των 14 θα δίνονται δωρεάν για το μάτς αυτό. Και στις 5.30 ανοίγουν οι εισόδοι και όσοι θέλουν μπορούν να παρακολουθήσουν από κοντά για πρώτη φορά φέτος την ανόρθωση. Εντάξει, Στέλλα, από τη στιγμή που δεν έχουν γίνει προσήκες στο ρόστερ, πάνω κάτω ο κόσμος της ανόρθωσης
0: μπορεί να
1: ξέρει,
0: θέλει να δοκιμάσει πράγματα, θέλει να κάνει δοκιμές και για το σχήμα γενικά, αν θέλει να αλλάξει κάποιες θέσεις με ποδοσφαιριστές. Ναι, οι προπονητές θα ξέρουν καλύτερα αυτά.
1: Ναι, σίγουρα. Και ίσως και κάποια νεαρά παιδιά που δεν τα έχουμε δει. Έχουμε δει μέσα από τα φιλικά της Πολωνίας. Θα δούμε. Είναι μια καλή ευκαιρία πάντως, ένα δυνατό τεστ αύριο για τους ποδοσφαιριστές του Σέρβου προπονητή, του κ. Ελμαϊστα.
0: Ναι. Μάλιστα. Τι γίνεται σε σχέση με τα εισιτήρια διαρκείας? Διαβάζουμε ότι είναι πάρα πολύ ικανοποιημένο.

0: ειδική η προπόληση μέχρι στιγμής. Έχει ανταποκριθεί ο κόσμος για ακόμη μια φορά, Κατερίνα.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι το περίμενα μετά εκείνη την βραδιά στο Αντώνης Παπαδόπουλος την παρουσίαση και τις εκπλήξεις που είχαμε εκεί πέρα. Περίμενα ότι θα υπήρχε ενθουσιασμός από τον κόσμο. Φάνηκε ότι από τα 300 περίπου που ήταν και εκτοξεύτηκαν, ξεπέρασαν τις 4.000. Η διοίκηση της κυρίας έχει βάλει ως στόχο τις 6.000 εισιτήρια διαρκείας φέτος. Αν θυμάμαι καλά, νομίζω πέρσι ήταν γύρω στα 5.700 με 5.800. Ο στόχος είναι να ξεπεραστεί αυτός ο αριθμός και με βάση τα όσα είδαμε στον Αντώνη Παπαδόπουλο στις προάλλες, νομίζω ότι αυτός ο στόχος είναι εφικτός. Θα φανεί μέσα από το επόμενο διάστημα κατά πόσον ο κόσμος θα ανταποκριθεί. Νομίζω και μετά τις διακοπές ίσως φορτσάρει περισσότερο ο κόσμος για να πάρει το εισιτήριο διαρκείας.
0: Ναι. Μάλιστα. Τώρα ήθελα να σου ρωτήσω και κάτι άλλο σε σχέση με ένα θέμα που συζητιέται. Έχω την εντύπωση, είδα και κάποια δημοσιεύματα και παλαιότερα και τώρα. Υπάρχει το ενδεχόμενο να καταφέρει η ανόρθωση να φύγει το εμπάρκο, να μπορέσει να κάνει μεταγραφές?
1: Λοιπόν, αυτό το θέμα, επειδή έχω δεχθεί αρκετά τηλεφωνήματα από φίλους της ανόρθωσης, Στέλλα, για το πόσο, αν είναι εφικτό αυτό το πράγμα, είναι εξαιρετικά δύσκολο. Είναι μια μάχη, νομική μάχη που θα δώσει η ανόρθωση. Αυτό το θέμα δεν είναι σε επίπεδο πληροφοριών. Είναι επίσημη τοποθέτηση που έγινε στην ιστοσελίδα Μπάλαση στις 25 Ιουνίου 2026 από τον κύριο Σάβα Κουμή, τον αναπληρωτή πρόεδρο της Ανόρθωσης, ο οποίος μαζί είχαμε μιλήσει με τον κύριο Κουμή και είχε αποκαλύψει ότι γίνονται προσπάθειες για να εξασφαλίσει την άρση ουσιαστικά του εμπάρκου από τον Ιανουάριο. Υπογράμμισε όμως ότι πρόκειται για μια πολύ εξαιρετικά δύσκολη νομική υπόθεση. Όμως η ανόρθωση θα δώσει τη μάχη της και αν συμβεί αυτό, σίγουρα θα είναι ό,τι καλύτερο για την ομάδα της αμοχώς του.
0: Ναι. Μάλιστα. Ήδη εννοείς, Κατερίνα, ότι έχει αρχίσει αυτή η διαδικασία η νομική?
1: Ναι, με βάση και την τοποθέτηση που έγινε πριν από τις 25 Ιουνίου, όπως είπα, Στέλλα, είχαν γίνει ήδη κάποιες ενέργειες με τους νομικούς της ανόρθωσης και έχει προχωρήσει το θέμα. Προσπαθούν να κρατήσουν χαμηλούς τόνους για να μην έτσι περάσει το μήνυμα στον κόσμο ότι θα τα καταφέρει. Είναι μια πολύ δύσκολη μάχη την οποία θα παλέψει η ανόρθωση για να τα καταφέρει. Αν και εφόσον δεν συμβεί αυτό, είναι προετοιμασμένη έτσι κι αλλιώς εδώ και μήνες, από τη στιγμή που ανακοινώθηκε και επίσημα ότι είναι ήδη σε εμπάρκο η ανόρθωση για τις δύο μεταγραφικές περιόδους. Αν και εφόσον τα καταφέρουν, θα είναι ό,τι καλό για την ομάδα για να μπορέσει να κάνει κάποιες κινήσεις. Όμως κρατούν χαμηλούς τόνους, επαναλαμβάνω, για να μην μεταφέρονται και στον κόσμο έτσι κάποια αισιόδοξα μηνύματα.
0: Προλαβαίνουν, ενώ μπορεί και να ισχύσει από αυτήν τη μεταγραφική, εάν και εφόσον επιτευχθεί οποιαδήποτε συμφωνία.
1: Αυτός είναι ο στόχος. Αυτός είναι ο στόχος, αλλά επαναλαμβάνω, είναι εξαιρετικά δύσκολο.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Για να μειωθεί η ποινή.
0: Ναι, αυτό όπως και να
1: είναι πάρα πολύ δύσκολο. Υπάρχουν κάποια παράθυρα, αυτό είχαμε μάθει και θα το κυνηγήσουν, γιατί όχι. Από τη στιγμή που υπάρχει αυτό το παράθυρο θα το παλεύουν.
0: Ναι. Μάλιστα. Κατερίνα, είναι γνωστό ότι έχει ανακοινωθεί και επίσημα η συμφωνία με την Freedom για την ονομασία του γηπέδου εκεί, του Αντώνης Παπαδόπουλος. Επίσης είχε προκύψει ενημέρωση και για κάποια επιπλέον χρήματα, σημαντικά ποσά που θα δίνονταν από άλλους χορηγούς και τα λοιπά. Πάνω σε αυτά τα θέματα προκύπτει κάτι το νεότερο ή και άλλος οικονομικός συμπαίχτης?
1: Εισραίουν χρήματα στα ταμεία της ανόρθωσης. Δεν θέλουν όμως, Στέλλα, να βγάζουν έτσι περισσότερα πράγματα γύρω από αυτό το θέμα από την ανόρθωση. Δεν θέλουν να βγαίνουν προς τα έξω, ενώ και αριθμοί. Λέχθηκε από τον κύριο Χρήστο Μαραγκό, τον πρόεδρο της εταιρείας, και τη βραδιά της παρουσίασης ότι τις επόμενες μέρες θα έμπαιναν στα ταμεία περίπου 2 εκατομμύρια ευρώ. Από αυτά τα 2 εκατομμύρια έχουν να κάνουν και από τη συμφωνία με την Freedom 24, αλλά και από άλλες συμφωνίες και χορηγούς με τους οποίους έχει συνάψει συμφωνίες η διοίκηση της ανόρθωσης. Και εντάξει, βαδίζεται σε πάρα πολύ καλό δρόμο σε αυτό η ανόρθωση. Ήταν και ξεκάθαρο το μήνυμα του κ. Μαραγκού προς τους παίκτες ότι θα πληρώνονται στην ώρα τους. Ξέρεις πάρα πολύ καλά πόσο σημαντικό είναι αυτό το κομμάτι για μια ομάδα η οποία οι ποδοσφαιριστές της θα ξέρουν ότι δεν θα υπάρχει πρόβλημα καθυστέρησης 15, 20, 30, 2 μήνες. Όσο καλυμμένος και αν είναι ο ποδοσφαιριστής νομικά, δεν χάνουν ποτέ τα λεφτά τους. Στέλλα, είναι πολύ σημαντικό να πληρώνεται στην ώρα του ένας ποδοσφαιριστής και το ανακοίνωσε, μπήκε και στα αποδυτήρια και το είπε στους παίκτες του ιδίως, να ξέρουν ότι δεν πρόκειται να υπάρχει καθυστέρηση σε ό,τι αφορά τις πληρωμές, απαιτώντας βεβαίως και από αυτούς να δίνουν το καλύτερο δυνατό στον αγωνιστικό χώρο. Είναι σημαντικό. Πολλές φορές, ξέρεις, όταν δεν πληρώνουν κάποιοι παίκτες, επηρεάζονται και αγωνιστικά. Και είναι ένα από τα θέματα που αλλάζει η ανόρθωση, η νέα διοίκηση της ανόρθωσης.
0: Έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Κατερίνα. Καλή συνέχεια. Να ευχηθώ. Καλό υπόλοιπο.

0: Το ένθετο διεθνή νέα και ειδήσεις φέρνει κοντά σας το Global College. Global College σε θέση οδηγού με τους κλάδους Security Management και Μηχανικών Οχημάτων. Μισός αιώνας Global College.
1: Πάμε και στο ένθετό μας, να αρχίσουμε από τον Ολυμπιακό που δίνει απόψε επαναληπτικό παιχνίδι, δύσκολη αποστολή στην Ολλανδία απέναντι στην Νεϊμέγκεν και μετά το 0-0 του Γεώργιος Καραϊσκάκης καλείται να πάρει το ζητούμενο αποτέλεσμα και να προκριθεί στα play-off του Champions League. Είναι στις 8.30 αυτή η αναμέτρηση. Δεν υπάρχουν αγωνιστικά προβλήματα για τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Αυτοί οι παίχτες που είναι στην αποστολή, ενώ που είχαν δηλωθεί και στον ευρωπαϊκό κατάλογο, είναι διαθέσιμοι. Με βάση και τα ρεπορτάζ στην Ελλάδα, είναι ένα πιθανό σχήμα. Ο Ποποβίτς κάτω από τα δοκάρια, Μπρούνο, Πιρόλα, Ρέτσος και Σαλγιακάς θα είναι στην αμυντική γραμμή. Μπρούνο και Σαλγιακάς στα δύο άκρα, ο Πιρόλα με τον Ρέτσος, το κέντρο της άμυνας. Έσεν, Γκαρθία και Σαν, ενδεχομένως να κάνει ντεμπούτον αυτός, να είναι στην μεσαία γραμμή. Ρόκα και Σίλβα στα άκρα της επίθεσης και ο Ελ Γκαμπί στην κορυφή. Αυτό είναι το σχήμα που δίνεται. Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στην Σόφια για τον αγώνα με την ΤΣΣΚΑ 48. Και επίσης καλείται να πάρει το ζητούμενο αποτέλεσμα μετά το 1-1 της περασμένης Πέμπτης για να βρεθεί στα play-off του Conference League. Διαφορετικά θα αποκλειστεί από την Ευρώπη. Είναι 8.30 ώρα παίζει και ο Παναθηναϊκός. Προηγουμένως δεν ανέφερα να σας θυμίσω ότι το παιχνίδι του Ολυμπιακού θα είναι τηλεοπτικό από τον Αλφα Κύπρου. Για τον Παναθηναϊκό, για την ώρα που μιλάμε, δεν υπάρχει τηλεοπτική μετάδοση στην Κύπρο. Όσον αφορά στους πράσινους, υπάρχουν και κάποια θετικά, δηλαδή είναι ο Τετέι, ο Λιβάι Γκαρσία και ο Ντέσερς που έχουν συμπεριληφθεί στην αποστολή, αλλά είναι και θέμα ετοιμότητας γιατί είχαν διάφορα θέματα. Είναι πάντως στην αποστολή, είναι στη διάθεση του Jacob Nistrup και θα δούμε αν θα τους επιλέξει και πόσο χρόνο θα τους δώσει. Πάντως είναι παιχνίδι και αυτόν πάρα πολύ σημαντικό για τον Παναθηναϊκό. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, μια πιθανή ενδεκάδα για τους πράσινους, Πένια κάτω από τα δοκάρια, Κυριακόπουλος, Κάτρις, Ντεφράι και Φαν Τρόκελεν στην άμυνα, Τσέριν, Καμαρά, Γιάνγκουσιτς, Λιβάι, Αντίνο και Τετέι. Αυτοί δίνονται για το βασικό σχήμα του Παναθηναϊκού για την απόψινή αναμέτρηση. Υπάρχουν και πάρα πολλά άλλα παιχνίδια. Να πάμε να δώσουμε το πρόγραμμα. Καταρχήν για τα προκριματικά του Champions League. Στις 6, Καϊράτ Λεύσκι. Στις 7, Μπόντον Γκλίμπτ Ουνιόν Σεν Ζιλουά. Σαμπά Μπακού Άρχους. Στις 8 Κάουνο Ζαλκύρης Δυναμό Ζάκρεπ. Στις 8.30 είναι το Νεϊμέγκεν Ολυμπιακός. Στις 9 Ερυθρός Αστέρας Χαποέλ Μπερσεβά. Στις 9 και 4 Σλόβαν Πρατισλάβας Μιάλπη. Αυτό το παιχνίδι ενδιαφέρει την Πάφο γιατί σε περίπτωση πρόκρισης απέναντι στην Σάλτσπουργκ θα πάρει τον ηττημένο από αυτόν το ζευγάρι της Σλόβαν με την Μιάλπη. Θυμίζω ότι οι Σλοβακοί είχαν νικήσει με 2-1 στο πρώτο παιχνίδι. 9 και 4 και το Τσέλιε Αραράτ. 9.30 Στουρμ Γκραντς Φενέρ και στις 10 το Λιόν Σπάρτα Πράγας. Για το Europa Link προκριματικά εδώ στις 7 είναι το Ιμπέρια Λάρν. Επίσης ενδιαφέρει η κυπριακή ομάδα και είναι την Ομόνια σε περίπτωση που συνεχίσει στο Conference. Οι δύο αυτές ομάδες, Ιμπέρια και Λάν, εξήλθαν ισόπαλες 0-0 στο πρώτο παιχνίδι. Είπαμε 7 η ώρα και θα πάρει την ηττημένη από αυτόν τον ζευγάρι, αν και εφόσον επαναλαμβάνω η Ομόνια συνεχίσει στο Conference. Και πάμε και στο Conference League γιατί έχουμε τα δύο παιχνίδια, τα οποία είναι πάρα πολύ καλά γνωστά μας απόψε. το έναν είναι ο Απόλλωνας φυσικά με την Μπραν στις 8 η ώρα και στις 8.30 είπαμε και νωρίτερα το ΤΣΣΚΑ Σόφιας Παναθηναϊκός, αυτά για το Conference Link.

Μία είδηση από τον διεθνή χώρο που ξεχωρίζει τις τελευταίες ώρες. Σύμφωνα με ρεπορτάζ στην Αργεντινή, ο Λιονέλ Μέση αποφάσισε να αναστείλει επαόριστον την ποδοσφαιρική του καριέρα προκειμένου να αφοσιωθεί στην οικογένειά του μετά τον πρόσφατο χαμό του πατέρα του Χόρχε, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 68 ετών. Ήταν προχθές η κηδεία, είχε πάει στο Ροζάριο και ο Μέση με την οικογένειά του, και βγαίνει τώρα αυτή η είδηση. Προφανώς και θα είναι επηρεασμένος ο Μέση, και ο κάθε Μέση θα ήταν άμα έχανε τον πατέρα του. Ήταν και ένας άνθρωπος που τον στήριξε απόλυτα από την πρώτη στιγμή, και όχι μόνο ως πατέρας του, και ως μάνατζερ του ήταν, και γενικότερα και για κάποια θέματα υγείας που είχε τότε στα πρώτα στάδια της καριέρας του, και μικρός που ήταν ο Μέση, και στη συνέχεια όταν είχε πάει στη Βαρκελόνη και τα λοιπά. Και είναι φυσικό, επαναλαμβάνω, να νιώθει περίεργα αυτόν τον καιρό, να είναι πάρα πολύ στεναχωρισμένος και απογοητευμένος. Τώρα θα σταματήσει επαόριστον την καριέρα του, αυτόν αναφέρει δημοσίευμα στην Αργεντινή, και θα το δούμε και το επόμενο διάστημα.

0: Σε μια άλλη εξέλιξη, η Λίβερπουλ ανακοίνωσε χθες βράδυ την απόκτηση του Ουρουγουανού κεντρικού αμυντικού Ρόναλντ Αραούχο ως ιδανικό από την Μπαρσελόνα. Η Τότεναμ ανανέωσε το συμβόλαιό της με τον Ολλανδό αμυντικό Φάντεν Φεν. Φαίνεται να είναι σε τελικό στάδιο οι επαφές Μπαρσελόνας και Παρί Σεν Ζερμέν για τον Φεράν Τόρες. Επίσης η Φενέρ τα έχει βρει με τον Λουκάκου και απομένει να δώσει τη συγκατάθεσή της και η Νάπολη. Οι επαφές της Μπαρσελόνα με την Σίτι για τον Ρόντρι και αυτές είναι στο τελικό στάδιο, έτσι αναφέρουν οι πληροφορίες, και δεν αποκλείεται τις αμέσως επόμενες ώρες να κλείσει θετικά και αυτόν το ζήτημα. Ο Άλβαρες είναι που θέλει να πάει στην Μπαρσελόνα, δεν τον αφήνει η Ατλέτικο, και θα δούμε τι θα γίνει στο τέλος της μέρας. Σου παραχωρούμε το μικρόφωνο, κύριε Λογίδη. Έλειψε σου από ό,τι κατάλαβα λίγες ώρες. Καμιά ώρα. Λοιπόν, αυτά. Φτάσαμε στο... Ναι, όχι, φίλε Μιχάλη, το Αντώνης Παπαδόπουλος δεν αλλάζει ακριβώς όνομα. Θα έχει και την ονομασία Φρίτον μπροστά. Φρίτον Αντώνης Παπαδόπουλος. Ναι. Αυτά. Γεια σας. Καλή συνέχεια σε όλους.
1: Την εκπομπή «Κάνε παιχνίδι» φέρνει κοντά σας η Ορθοδόξου Travel & Tours. Φροντίζει κάθε λεπτομέρεια με αξιοπιστία, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 12. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακαφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
3: Απόλαυσε τις δικές σου βουτιές με το νέο Cheddar Dip Sauce της McDonald's. Your Dive, Your Rules. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
2: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το Nurofen Express. Με Nurofen ο πονοκέφαλος δεν θα χαλάσει τη στιγμή.
4: Αθλητική ενημέρωση στις 12. Ποδοσφαιριστής του ΑΠΟΕΛ Φακούντο Πέρες, οι γαλαζοκίτρινοι ανακοίνωσαν τη συμφωνία τους με τη Λανούς για την απόκτηση του 27χρονου Αργεντίνου κεντρικού μέσου, ο οποίος βρίσκεται ήδη από τις προηγούμενες μέρες στην Κύπρο. Στην απόκτηση επιθετικού επικεντρώνεται πλέον η προσπάθεια, ανοιχτό και το θέμα απόκτησης τερματοφύλακα. Έτοιμη για διπλή μεταγραφική κίνηση η Ομόνοια, η Πράσινη είναι πολύ κοντά στην απόκτηση τόσο του 30χρονου διεθνή Σλοβάκου κεντρικού αμυντικού Λούπομιρ Σάτκα, όσο και του 29χρονου Ζαν Ντουβέρν, επίσης διεθνή από την ΑΕΤ, για τη θέση του δεξιού μπακ. Και οι δύο ποδοσφαιριστές βρίσκονται ήδη στην Κύπρο και σύντομα αναμένονται οι τελικές εξελίξεις. Προφορικό το ενδιαφέρον του Λεβαδιακού για τον Κούσουλο, χωρίς ωστόσο επίσημη πρόταση για την ώρα. Στην τελική ευθεία προετοιμασία της Ομόνοιας εν ώψη Λίνκολ, δεν αναμένεται να είναι έτοιμος ο Ντουμπάτσο. Ελπίδες για να συμπεριληφθεί στην αποστολή συγκεντρώνει ο Άιτινγκ. Επιστρέφουν Κουλιμπαλί, Νεγκό και Κακουλής. Να αξιοποιήσει το προβάδισμα του από την νίκη 1-0 στην Νορβηγία, αλλά και την έδρα του θέλει απόψε ο Απόλλωνας κόντρα στην Μπραν στον επαναληπτικό για τον τρίτο προκριματικό του Conference League. Στην αποστολή ο Κονομής, ο οποίος προπονήθηκε χθες κανονικά. Πιθανότητες συμπερίληψης στην αποστολή διατηρεί και ο Ασουνσάο. Η πρόκριση είναι στο 50-50. Έχουμε πλεονέκτημα το πρώτο αποτέλεσμα, την έδρα και τον κόσμο μας, αλλά πρέπει να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι για να πάρουμε το αποτέλεσμα που θα μας δώσει την πρόκριση στον επόμενο γύρο, ανέφερε σε δηλώσεις του στον Sport FM 95 ο εκπρόσωπος τύπου του Απόλλωνα Φανούριος Κωνσταντίνου. Πλησιάζει το sold out των εισιτηρίων, συνεχίζεται η προπόληση, ενώ θα υπάρχουν και ανοιχτά ταμεία από τις 6 το απόγευμα. Σέντρα στις 8, ραδιοφωνική μετάδοση από τον Sport FM 95 και τηλεοπτικά από την Cita Vision. Ο Απόλλωνας ολοκλήρωσε τον προγραμματισμό του με την απόκτηση χθες του Σουηδού επιθετικού Τζόελ Ασόρο, όπως ξεκαθάρισε ο Φανούριος Κωνσταντίνου. Την προετοιμασία της για τον επαναληπτικό κόντρα στην Σάλσπουργκ συνεχίζει η Πάφος FC, ανέβασε αριθμό χθες Άντερσον και Μαέ, αυξάνοντας τις πιθανότητες τους να βρίσκονται στην αποστολή. Καθοριστική η σημερινή προπόνηση για Μπρούνο και Κίνα, δεδομένες οι απουσίες του τραυματία Κορέια και του τιμωρημένου Σέμα. την αισιοδοξία του πως το Τσίριο Στάδιο θα ανταποκριθεί στα επιτρεπτά χρονικά περιθώρια και στις απαιτήσεις της αρχής αδειοδότησης και θα εξασφαλίσει τη σχετική άδεια χρήσης για το πρωτάθλημα πρώτης κατηγορίας, εξέφρασε με δηλώσεις του στον Σπόρ FM 95 ο πρόεδρος του Γασιό Κυριάκος Τσολάκης. Μεγαλύτερο πρόβλημα που θα πρέπει να επιληθεί αποτελεί η αναβάθμιση του κλειστού κυκλώματος ασφαλείας. Για τυπικούς λόγους δηλώθηκε ως εναλλακτική έδρα της Καρμιώτισσας στο στάδιο Στέλιος Κυριακίδης, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της ομάδας Άριστο Παναγίδη, ο οποίος με τη σειρά του εξέφρασε την αισιοδοξία του για τη δυνατότητα χρήσης του Τσιρίου από την πρώτη αγωνιστική του νέου πρωταθλήματος. Στην Ελλάδα μεταβαίνει το απόγευμα η αποστολή της ΑΕΚ για αυριανό φιλικό με τον Αστέρα Τρίπολης. Δεν θα συμπεριληφθεί στην αποστολή το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα, ο Σουηδός Μράμπτη, αφού προτιμήθηκε να συνεχίσει στην Κύπρο ειδικό πρόγραμμα προπόνησης. Ολοκληρώνει σήμερα προετοιμασία στην Πολωνία και αύριο επιστρέφει η αποστολή της ΑΕΛ στην Κύπρο για το τελευταίο στάδιο προπονήσεων και άλλα δύο φιλικά κόντρα στην ομάδα του Ύψωνα και του Άρη. Δεν εμπνέει ανησυχία στην ανόρθωση το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Φανίφ με τον ποδοσφαιριστή να μένει εκτός από το αυριανό φιλικό με τη Νέα Σαλαμίνα για προληπτικούς λόγους. Μένουν εκτός επίσης οι Μίντερτοπ και Κις. Αντίθετα, ξεπέρασαν πλήρως τους τραυματισμούς τους Φουρτάδο και Χρυσοστόμου και αναμένεται αύριο να πάρουν χρόνο συμμετοχής. Σήμερα αναμένονται τα νεότερα στον Άρη για τον τραυματισμό του Βάνα Άλβες. Ο Βραζιλιάνος τερματοφύλακας αντιμετωπίζει πρόβλημα στον ώμο. Στον τελικό της φυροβολίας του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου στο Μπέρμιχαμ αγωνίζεται απόψε στις 9 και 10 ο Ιωσήφ Κεσίδης. Άλλες δύο κυπριακές συμμετοχές στη σημερινή δεύτερη μέρα των αγώνων, σε λίγη ώρα στις 12:30 το μεσημέρι, αρχίζει την προσπάθεια του στα προκριματικά του ύψους ο Λοΐζος Χρυσοστόμου, ενώ Μίλαν Τραϊκόβιτς θα τρέξει στον πρώτο γύρο των 110 μέτρων με εμπόδια στη 1:40 το μεσημέρι.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Πρόκριση στα play-off του Champions League ψάχνει απόψε ο Ολυμπιακός στην Ολλανδία κόντρα στην Νάιμεκεν μετά το 0-0 του πρώτου αγώνα. Πρόκριση εκτός έδρας ο στόχος και του Παναθηναϊκού στη Βουλγαρία κόντρα στην ΤΣΕΣΕΚΑ για τον τρίτο προκριματικό στο Conference League και μετά το ισόπαλο 1-1 στο ΆΚΑ. Σέντρα και των δύο αγώνων στις 8:30, ραδιοφωνική μετάδοση από τον Sport FM 95, τηλεοπτικά ο αγώνας του Ολυμπιακού από τον Αλφα Κύπρου. Την απόκτηση του 27χρονου Ουρουγουανού κεντρικού αμυντικού Ρόναλντ Αραούχο ανακοίνωσε η Λίβερπουλ με τη μορφή δανεισμού από την Μπαρσελόνα. Την ανανέωση του συμβολέου του Ολλανδού αμυντικού Φάντεν Φέν για τα επόμενα 5 χρόνια ανακοίνωσε χθες βράδυ Τότεναμ στην τελική ευθεία μεταγραφή του Φεράν Τόρες στην Παρί Σεζερμέν, αφού σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες οι πρωταθλητές Ευρώπης βρίσκονται κοντά σε συμφωνία με την Μπαρσελόνα έναντι 50 εκατομμυρίων ευρώ. Επόμενο αθλητικό δελτίο στις 2 για περισσότερες ειδήσεις στην ιστοσελίδα μας www.24sports.com.cy.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Η πρόκριση παραμένει εφικτή και για τις τρεις κυπριακές ομάδες μετά τους πρώτους αγώνες σε τρίτο προκριματικό Europa League και Conference League. Η έδρα σημαντικός πλέον παράγοντας. Στη Λεμεσό με τον κόσμο του και μετά την νίκη στην Νορβηγία ο Απόλλωνας. Νίκη πρόκριση στο Γασιπί, ο μοναδικός στόχος για την Ομόνοια. Μία ακόμη ανατροπή σε βάρος των δεδομένων ψάχνει στο στάδιο Αλφαμέγα η Πάφος FC. Τρίτη 11 Αυγούστου στις 8 το βράδυ, Απόλλωνας Μπραν. Πέμπτη 13 Αυγούστου στις 8 το βράδυ, Ομόνοια Λίνκον και Πάφος FC Σάλτσπουργκ. Η προσπάθεια και των τριών κυπριακών ομάδων ζωντανά στον Sport FM 95. Η μετάδοση των αγώνων είναι μια προσφορά της Veni Cook & Dine και της Alumil.
5: Ένα καλοκαίρι, δύο καλοκαίρια, τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
6: Η μαγεία της EuroLink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χανδριώτης φέρνει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιός. Ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη. Η 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ. Και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσεις. Πάρε θέση στην κερκίδα μέσω του Sold Out Tickets ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Πληροφορίες στο 7.32.22. Ζήσε από κοντά την μπασκετική μαγεία. Μέγας χορηγός Payable. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
3: Ιστορία που μας βυθίζει σε έναν κόσμο όπου η ανάγκη, το πάθος και οι ενοχές συγκρούνται αμήλικτα.
7: Πες μου πόσο μ' αγαπάς.
3: Η νέα δραματική σειρά «Μια νύχτα μόνο» καθημερινά στις 9 το βράδυ στον Αλφα Κύπρου.
7: Μοναξιά.
8: Είσαι έτοιμος να ανεμίσεις το αγαπημένο σου μαυροπράσινο κασκόλ στο στάδιο Κασιπή με τις γιαχές, το χειροκρότημά σου με ένα δυνατό και καθαρό «Χτύπα Ολυμπιακέ μου, ανέβα ψηλά». Φίλοι του Ολυμπιακού, στα 95 χρόνια ιστορίας μας, η ανάγκη να είμαστε μαζί σε κάθε ευκαιρία μεγαλώνει. Προμηθεύσου τα εισιτήρια διαρκείας του Ολυμπιακού Λευκωσίας για την περίοδο 2026-27 από τα γραφεία της ομάδας και online από το olympiakos.com.cy. Η ιστορία μας, η δύναμή μας.
9: Το διεθνούς φήμης Hadassah Medical Center του Ισραήλ ήρθε στην Κύπρο και άνοιξε τις πόρτες του στη Λεμεσό αρχές Ιουλίου, φέρνοντας διεθνή ιατρική τεχνογνωσία, προηγμένη τεχνολογία και εξατομικευμένη φροντίδα υψηλών προδιαγραφών. Η νέα εποχή στην υγεία ξεκινά από τη Λεμεσό. Σύντομα προσβάσιμο μέσω του ΓΕΣΥ. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 25 060 800 ή επισκεφτείτε το www.hadassahlimassol.com.
10: Χαλαρώνει την παραλία.
11: Στο μπαλκόνι.
10: Στο αεροπλάνο.
11: Τι λείπει?
10: Ένα καλό βιβλίο. Με την εφαρμογή Read έχεις εκατοντάδες επιλογές βιβλίων με μηδέν βάρος στις αποσκευές.
11: Λογοτεχνία, βιβλία αυτοβελτίωσης, κόμιξ και πολλά άλλα.
10: Read, η ψηφιακή βιβλιοθήκη.
11: Διαθέσιμη σε συσκευές Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
12: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix Telephony της ITA Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
13: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Θες την Unlimited Fix Telephony της ITA Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy / business. Unlimited Fix Telephony. Σταθερή αξία. ITA Business. Ένα με σένα.
14: Να τα συζητήσουμε όλα και να τα μειώσουμε όλα. Και να τα συζητήσουμε όλα. Λοιπόν, από πού να αρχίσουμε? Να πούμε για την εθνική, τα είπαμε και νωρίτερα. Δεν θα είναι ο Γιάννης Αντετοκούμπο τελικά στις κλήσεις της εθνικής ομάδας, δεν είναι στις κλήσεις. Υπάρχει και αυτή η ενημέρωση από την ΕΟΚ που αναφέρει ότι δεν είναι οικονομικό το θέμα, αλλά όπως το καταλαβαίνω εγώ, όπως το γράφει τέλος πάντων η ανακοίνωση, έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο Γιάννης έχει πάει σε μια καινούργια ομάδα στο NBA, το Miami, το οποίο προφανώς και δεν είναι τόσο δεκτικό, να το πω έτσι, στο να τον αφήσει να αγωνιστεί από τη στιγμή που πέρσι έπαιξε σε μόλις 32 παιχνίδια λόγω τραυματισμών. Έτσι. Σίγουρα είναι μια απουσία σημαντική για την ελληνική ομάδα, αλλά νομίζω και το ρόστερ που έχει κληθεί και θα κατέβει είναι αρκετά ικανό να πάρει τουλάχιστον μια νίκη επί της Ουκρανίας και να πάρει ενδεχομένως και μια ακόμα επί της Ισπανίας, που θα είναι πιο δύσκολο παιχνίδι, αλλά είναι εντός. Στα προσεχή παιχνίδια των προκριματικών. Θυμίζω 28 του μήνα παίζουμε στην Λετωνία, σε ουδέτερο γήπεδο δηλαδή, στη Ρίγα, με την Ουκρανία, που είναι καθοριστικό παιχνίδι, γιατί αν το χάσουμε αυτό μετά δυσκολεύει πάρα πολύ το πράγμα. Και τρεις μέρες αργότερα, 31 Αυγούστου, παίζουμε με την Ισπανία στο Telecom Center Athens, στο ACA δηλαδή. Σε ένα παιχνίδι που, okay, καλό θα είναι να το πάρουμε, αλλά νομίζω ότι τα λέγαμε και πριν με το Βάιο, αν πάρουμε τα δύο μας με Γεωργία και τα δύο με Ουκρανία έχουμε περάσει, ακόμα και αν χάσουμε και τα δύο με τους Ισπανούς, έτσι, γιατί η λογική λέει ότι θα έχουμε και τις ισοβαθμίες και όλα τα συναφή και θα είμαστε κομπλέ από αυτή την άποψη. Επιστροφή του Καλάθη που είναι πολύ σημαντική, γιατί ο Καλάθης είναι ένα παιδί που έχει βοηθήσει πάρα πολύ την εθνική ομάδα. Δεν ήταν στο Ευρωμπάσκετ που πήραμε το Χάλκινο, αλλά θυμίζω ότι ο Καλάθης ήταν αυτός που είχε πάρει από αυτή τη γενιά μετάλλιο, το 9, στο Χάλκινο που είχε πάρει η εθνική ομάδα. Πιτσιρικά στο Καλάθης στην Πολωνία, ήταν μέλος της ομάδας που είχε πάρει το Χάλκινο μετάλλιο, οπότε δεν του λείπει και αυτό με το μετάλλιο. Και είναι μέσα και ο Θανάσης και ο Κώστας Αντετοκούμπο και ο Μίτογλου που απουσίαζε λόγω τραυματισμού στο προηγούμενο παράθυρο και ο Ντόρσεϊ που θα είναι ο Νατουραλιζέ και ο Ρογκαβόπουλος που ξεπέρασε τον τραυματισμό του και θα είναι διαθέσιμος. Και άλλοι για άλλοι πολλοί, τους αναφέραμε και νωρίτερα. 17 παίκτες έχει καλέσει ο Σπανούλης. Παρασκευή αρχίζει η προετοιμασία. Την επόμενη εβδομάδα φιλικό το Σάββατο με την Πολωνία στο Telecom Center Athens και δύο μέρες αργότερα φιλικό με την Κύπρο επίσης στο ίδιο γήπεδο. Ώρες δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα, γι' αυτό δεν σας τις λέμε. Για τα φιλικά τουλάχιστον, γιατί για τα επίσημα τις γνωρίζουμε. Τα δύο επίσημα που θα είναι στην Ρίγα με την Ουκρανία στις 28 Αυγούστου είναι 7 το απόγευμα και το παιχνίδι με την Ισπανία επίσης είναι 31 Αυγούστου επίσης 7 το απόγευμα. Το παιχνίδι με την Ισπανία είναι ημέρα Δευτέρα, έτσι. Άρα δεν πέφτει πάνω σε ποδόσφαιρα κτλ. Για να μην μου αγχώνεστε. Οπότε νομίζω ότι εκεί μπορεί να είναι και γεμάτο το γήπεδο. Έστω και αν λείπει ο Γιάννης, νομίζω ότι ο κόσμος έχει δείξει ότι τη στηρίζει την ομάδα. Λοιπόν, θα έχουμε και ρεπόρτερ φίλε μου, μην ανησυχείς, θα τους βγάλουμε κανονικότατα και με τον νόμο. Λοιπόν, αυτά και από την εθνική ομάδα που είπαμε είναι σε δύσκολη θέση αυτή τη στιγμή γιατί μετά τις ήττες τις δύο που έκανε στο τελευταίο παράθυρο έχει ρεκόρ 3-3 και πρέπει να βγει στην πρώτη τριάδα του νέου ομίλου που έχει εκτός από το Μαυροβούνιο και την Πορτογαλία που πέρασαν μαζί μας από το δικό μας γκρουπ και δεν θα τις αντιμετωπίσουμε, έχει την Ισπανία που έχει ρεκόρ 5-1, έχει τη Γεωργία, η οποία έχει νικήσει τους Ισπανούς στο τελευταίο παιχνίδι, και έχει φυσικά και την Ουκρανία. Η Ουκρανία, η οποία θα έχει σε αυτό το παράθυρο και τον Μιχαλιούκ, τον NBA-er, εντάξει, δεν είναι προφανώς επίπεδου για να την τοκούμπω ούτε καν πλησίων του, αλλά είναι ένας παίκτης πολύ καλός και έχουμε δει ότι στα τελευταία παιχνίδια των προκριματικών έβαζε κάτι τριαντάρες. Πρέπει να τον προσέξουμε δηλαδή πολύ στο μεταξύ μας παιχνίδι. Είναι ένα παιδί που είχε ακουστεί παλιότερα και για τον Παναθηναϊκό ο συγκεκριμένος. Τώρα, από εκεί και πέρα, ακούσατε νωρίτερα και τους ρεπόρτερ και τον Γιώργο Τσανάκα που είναι στην Ολλανδία και τον Νίκο Παγκάκη που είναι στην Σόφια. Ακούσατε και Δημήτρη Τσορπατζόγλου που μόλις έφτασε στο Βέλγιο. Να πούμε ότι η Άντερλεχτ ανακοίνωσε sold out στο Lotto Park, όπως λέγεται το γήπεδο που χωράει γύρω στους 22.000 θεατές. Δεν θα είναι όλοι της Άντερλεχτ, θα είναι και αρκετοί του ΠΑΟΚ εκεί, θα υπάρχουν και νεκρεζόνες, αλλά γενικά είναι μια αρκετά δυνατή έδρα. Έχουν παίξει πολλές φορές ελληνικές ομάδες εκεί και γνωρίζουν καλά τι εστί το συγκεκριμένο γήπεδο. Λοιπόν, πάμε ένα break που θέλει. Τεχνική ποινή μου δίνει ο Ρίλος, όχι time out. Πρέπει να το εξηγήσω λίγο πώς θα το δείχνει σωστά. Ωραία. Και επιστρέφουμε σε λίγο. Πάμε.
15: Η αγωνία στο κόκκινο. Εσείς ακούτε πάντα το Sport FM στους 95 και καλά κάνετε, η πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας.
16: Ακούτε Sport FM 95.
17: Στην ερώτηση ποιο αθλητικό σταθμό ακούτε,
18: η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
19: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
20: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
21: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
22: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
23: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
24: Η απάντηση είναι μόνο μία. Αντικειμενικά Sport FM 95.
25: Το νούμερο 1 αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου που σας συντροφεύει στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στην εργασία.

Μπιγκάλης έχεις βάλει, κύριε Ρίλο. Αυτά είναι. Μπιγκάλης. Ή Μπιγκάλης. Ελληνιστή, αλλά εντάξει, το είχε κάνει Μπιγκάλης όταν πήγε να κάνει διεθνή καριέρα. Λοιπόν, να πούμε ότι σε εξέλιξη είναι οι σειρές οι προκριματικές στα 800 μέτρα ελεύθερο των ανδρών και έχουμε διπλή παρουσία, όχι σε αυτή τη σειρά που είναι σε εξέλιξη, η δεύτερη από τις τέσσερις προκριματικές. Έχουμε δύο Έλληνες, ένα στην τρίτη, το Δημήτρη Μάρκο. Δεν έχει καμία σχέση, υποθέτω, και με τον δημοσιογράφο και με τον παλιό ποδοσφαιριστή. Και τον Βασίλη Κακουλάκη στην τέταρτη. Περιμένουμε να δούμε τι θα κάνουν και αυτά τα παιδιά. Με αυτό το αγώνισμα, με αυτό το στυλ, ας πούμε, κολύμβησης, να το πούμε έτσι, ολοκληρώνονται τα πρωινά αγωνίσματα στο ευρωπαϊκό του Παρισιού και μετά το ενδιαφέρον μεταφέρεται στο Μπέρμιγχαμ, όπου είναι το ευρωπαϊκό του Στίβου. Θυμίζω, είπαμε και νωρίτερα, απόψε υπάρχει ο τελικός του Μίλτου Τεντόγλου, ο οποίος πάει να κάνει κάτι πολύ σπάνιο, να είναι για τέταρτη φορά χρυσός πρωταθλητής Ευρώπης στο Μήκος. Ο Τεντόγλου, ο οποίος είχε πάρει και το 18 και το 22 και το 24 το χρυσό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Αν τα καταφέρει θα είναι κάτι πολύ σπουδαίο. Δεν το πετυχαίνει κάθε μέρα. Σήμερα συμμετέχει, τέλος πάντων, για να το πούμε σωστά, το είπαμε λίγο ποδοσφαιρικά ή μπασκετικά, και η Κατερίνα Στεφανίδη, η πολύ σπουδαία αυτή επικοντίστρια, συμμετέχει και αυτή σήμερα στον προκριματικό του ύψους των γυναικών, μαζί με την νεαρή την Αδαμοπούλου. Στις 9 και 5 αρχίζει τις προσπάθειες της η Κατερίνα Στεφανίδη. Και έχουμε και αρκετές ακόμα συμμετοχές. Έχουμε και ένα τελικό πέρα από τον Τεντόγλου του Φραντζεσκάκη στη σφυροβολία, 9 και 10. Τα υπόλοιπα είναι περισσότερο προκριματικά σήμερα το πρωί, το μεσημεράκι. Και εκεί εστιάζεται το ελληνικό ενδιαφέρον για το ευρωπαϊκό που γίνεται στο Μπέρμιγχαμ. Το ευρωπαϊκό της κολύμβησης γίνεται στο Παρίσι. Έτσι, για να έχετε έτσι λίγο μια εικόνα που γίνονται αυτές οι μεγάλες διοργανώσεις. Λοιπόν, αυτά και από το κομμάτι το συγκεκριμένο. Περιμένουμε τα μηνυματάκια σας. Λοιπόν, ένας φίλος λέει εδώ πέρα, αν πληρώσει την ασφάλεια που προβλέπεται, έχει το δικαίωμα το Μαϊάμι να πει δεν στέλνω το Μαϊάμι με το Γιάννη με το έτσι θέλω, ρωτάει ο φίλος ο Διονύσης. Αυτό που λέει η Ομοσπονδία δεν είναι οικονομικό το θέμα. Άρα, εφόσον λέει η Ομοσπονδία δεν είναι οικονομικό το θέμα, προφανώς έχει να κάνει με την ομάδα, έτσι. Λοιπόν, θα δούμε. Εντάξει, παιδιά, τώρα να βγαίνετε και να κράζετε και όλα να λέτε ότι ο Γιάννης δεν μας κάνει την τιμή και τα λοιπά. Παιδιά, ο Γιάννης έχει παίξει σε 11 από τις 13 διοργανώσεις, τελικές φάσεις μιλάμε, όχι προβληματικά, που ήταν στα χρόνια που είναι στην εθνική ομάδα. Σε 11 από τις 13. Τη μία την έχασε λόγω τραυματισμού και την άλλη την έχασε επειδή λόγω COVID τότε είχε γίνει άνω κάτω το πρόγραμμα και όταν γινόταν το προολυμπιακό τουρνουά που έπαιζε η Ελλάδα στο Καναδά, ο Γιάννης ήταν εκείνη την ώρα ημιτελικούς ή τελικούς, δεν θυμάμαι, με το Milwaukee. Ήταν τη χρονιά που είχε πάρει και το πρωτάθλημα στο NBA. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορούμε να θέσουμε θέμα ότι το παιδί, ας πούμε, είναι, πώς να το πω, εθνικός μειοδότης, όπως λέτε πολύ εδώ πέρα, ή προδότης ή οτιδήποτε τέτοιο. Έτσι. Ας είμαστε σοβαροί. Έχει να κάνει πιθανότατα από ό,τι φαίνεται με τις ομάδες. Προφανώς θα έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε και τον ίδιο τον Γιάννη, έτσι, γιατί είχε δηλώσει ότι θα ήθελε να αγωνιστεί. Είχε δώσει μια συνέντευξη, νομίζω, τον Ιούνιο, κάπου εκεί, και έλεγε ότι ήθελε να αγωνιστεί κανονικά σε αυτό το προσεχές παράθυρο. Στο προηγούμενο δεν μπορούσε ούτως ή άλλως να αγωνιστεί, γιατί ήταν σε καθεστώς ανταλλαγής και όπως καταλαβαίνετε, η Bucks δεν επρόκειτο ποτέ πριν ολοκληρωθεί και τυπικά, γιατί δεν μπορούσε να ολοκληρωθεί τυπικά πριν τις 6 Ιουλίου. Η ανταλλαγή του στο Μαϊάμι να τον παραχωρήσει. Γιατί φανταστείτε, ας πούμε, να ερχόταν να παίξει με την Πορτογαλία, να τραυματιζόταν και μετά το Μιλγόκι θα είχαν όλη την ανταλλακτική αξία που έχει ο παίκτης. Περιμένουμε να ακούσουμε όλες τις πλευρές για να έχουμε μια πιο σφαιρική άποψη επί του θέματος. Λοιπόν, ένας φίλος εδώ πέρα λέει ότι αν εκτός λέει ότι ήταν τραγουδιστής, έπαιζε και μπάσκετ, θα λεγόταν, λέει, Μπιγκάλης. Ωραίος ο φίλος εδώ πέρα. Μάλλον. Πρέπει να στείλει και ένα βιογραφικό εδώ δίπλα στο σεφ κοντά που είναι το Δελφινάριο. Πιστεύω σε Φερλής θα τον πάρει σίγουρα. Λοιπόν, Σλούκας λέει πάλι εκτός εθνικής, λέει. Ναι, παιδιά, ο Σλούκας είχε ένα τραυματισμό το καλοκαίρι. Ο Σλούκας δεν ξέρω αν θα ξαναπαίξει με την εθνική. Έτσι, δεν το έχει ανακοινώσει ότι σταματά από την εθνική ομάδα. Οπότε θεωρητικά μπορούμε να πούμε ότι είναι απουσία, αλλά θυμίζω ότι είχε τον τραυματισμό στη διάρκεια των τελικών. Και προφανώς δεν είναι σε θέση να αγωνιστεί, όπως δεν είναι και σε θέση να αγωνιστεί και ο Παπαγιάννης, ο οποίος και αυτός ήταν τραυματίας, είχε πάθει χιαστό, θυμίζω, στο μάτς με τον Παναθηναϊκό, της ΕΦΕΣ με τον Παναθηναϊκό. Και όπως είπαν και από την ΕΦΕΣ πρόσφατα, ο GM της ομάδας, θα χρειαστεί ακόμα κάνα δύο μήνες για να επανέλθει πλήρως στη δράση. Λοιπόν. Αυτά.
Εντάξει, τώρα έχουν στείλει και γνωστοί άγνωστοι εδώ πέρα που λένε να πάνε να παίξει στην Ιγυρία. Οι γνωστοί, δεν χρειάζεται να αναφέρουμε τίποτα. Φίλε μου, αν ήθελε να πάει να αγωνιστεί στην Ιγυρία, θα αγωνιζόταν χρόνια στην Ιγυρία. Αλλά έχει ξαναλέω, έχει παίξει 11 από τις 13 διοργανώσεις με την Ελλάδα. Οπότε δεν νομίζω ότι μπορείς να αμφισβητήσεις την αφοσίωσή του στην εθνική ομάδα. Επίσης για το Γιώκιτς που αποθεώνεται πολύ, βάλετε κάτω να δείτε πόσα τουρνουά έχει παίξει και πόσα δεν έχει παίξει και το ξανασυζητάμε. Έτσι. Γιατί λέγονται και πολλά που δεν έχουν καμία απολύτως βάση. Λοιπόν, αυτά. Και από τα μπασχετικά, μην κουράζουμε πολύ τον κόσμο. Τα αναλύσαμε, είπαμε την άποψή μας. Περιμένουμε, ξαναλέω, και τις τοποθετήσεις και από τον ίδιο τον Γιάννη, ενδεχομένως, αν θέλει να τοποθετηθεί. Από ό,τι άκουσα, από ό,τι βλέπω εδώ τώρα, υπάρχει μια έτσι προαναγγελία ότι θα μιλήσουν και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, ο Βαγγέλης Λιόλιος, και ο Δήμος Τιγούδης στο ραδιόφωνο της ΕΟΚ για το θέμα αυτό. Οπότε περιμένουμε να δούμε και από εκεί τι θα υποθεί από εκείνους επί του θέματος. Σίγουρα έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε και την πλευρά της Ομοσπονδίας, πέρα από την ανακοίνωση που έχει εκδοθεί. Αυτό για την ώρα. Λοιπόν, να πούμε ότι, και ενώ οδεύουμε σιγά σιγά προς τις και μισή για το πολιτικό δελτίο, έχουμε ακόμα λίγο χρόνο. Τώρα είναι σε εξέλιξη η δεύτερη προκριματική σειρά των 800, δεν έχουμε ακόμα εδώ ελληνική συμμετοχή. Σε λίγο θα την έχουμε. Και ενώ περιμένουμε σε λίγο να αρχίσουν και οι. Να αρχίζει και το σημερινό πρόγραμμα του Στίβου, το πρωινό πρόγραμμα του Στίβου. Να σας πούμε και αυτό τι έχει, για να ξέρετε έτσι πάνω κάτω τι περιλαμβάνει. Από ελληνικές συμμετοχές έχουμε το Μέρλο και τον Μίτα στα προκριματικά του ύψους, με όριο στα 2.26. Αρχίζει 12:33 αυτό το αγώνισμα, το προκριματικό, ο προκριματικός αυτού του αγωνίσματος. Εν συνεχεία έχουμε το Ρούμτσιο στα 110 μέτρα με εμπόδια στις 2:20. Στα προκριματικά προκρίνονται οι 12 καλύτεροι χρόνοι εκεί πέρα. 2 η ώρα έχουμε προκριματικό δισκοβολίας με τη συμμετοχή του Παυλίδη με όριο τα 66 μέτρα. Στις 2 και 5 έχουμε προκριματικά στα 800 μέτρα των γυναικών με την Δεσπολάρη να συμμετέχει και προκρίνονται οι 3 πρώτες και οι 4 καλύτεροι χρόνοι από τις προκριματικές σειρές. Και τέλος στις 3:20 ολοκληρώνεται το πρωινό, μεσημεριανό για την ακρίβεια. Αλλά πρώτο μέρος της ημέρας, τέλος πάντων, στην διοργάνωση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του Μπέρμιγχαμ, με τον Λεβαντίνο να συμμετέχει στα προκριματικά των 400 μέτρων με εμπόδια, προκρίνονται οι 12 καλύτεροι χρόνοι από αυτήν την διαδικασία.

Ναι, φίλε μου, η συνέντευξη που τη ΣΑΕΚ ο φίλος που ρωτάει είναι στο Παγκρίτιο. Μία η ώρα αρχίζει. Θα κάνουμε, είπαμε, και σύνδεση για να ακούσουμε. Θα μπουν και ο Μάρκο Νίκολιτς και ο Χρήστος Κόντης. Δεν ξέρω αν θα έχει και παίχτες. Πιθανώς να έχει. Θα προπονηθούν και στο γήπεδο οι ομάδες. Θυμίζω αύριο 8 η ώρα είναι το παιχνίδι αυτό. Ο τελικός του Super Bet Super Cup. Μετάδοση τηλεοπτική από τον Sky που θα έχει και pre-game και post-game. Ο Sky μεταδίδει σήμερα και το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Τζέσικα Σόφια 1948. Αύριο θυμίζω ότι πέρα από το Super Bet Super Cup δεν υπάρχει άλλο έτσι, ευρωπαϊκό παιχνίδι, καθότι υπάρχει στις 10 η ώρα το παιχνίδι της Παρί με την Άστον Βίλα, ο τελικός του ευρωπαϊκού Super Cup. Και έτσι το πρόγραμμα της UEFA έχει μετατραπεί. Όλα τα παιχνίδια, είτε Τρίτη είτε Πέμπτη, γίνονται. Και κανένα άλλο ευρωπαϊκό, ξαναλέω, δεν γίνεται την ίδια ημέρα. Μάλιστα, βάλανε διαιτητή, να σας πω, τον Σομαλό, που ήταν να πάει στο Μουντιάλ και τελικά του είχε απαγορευτεί η είσοδος και ορίσανε το διαιτητή το συγκεκριμένο να σφυρίξει το ευρωπαϊκό Super Cup. Ωραία έτσι η κίνηση, έτσι, γιατί ο Σομαλός ο διαιτητής αντιμετώπισε προβλήματα στην είσοδο στις ΗΠΑ, όπως και πολλοί άλλοι στη διάρκεια του Μουντιάλ. Και τελικά ο άνθρωπος θα αποζημιωθεί τουλάχιστον σφυρίζοντας αυτό το μεγάλο παιχνίδι. Εντάξει, δεν είναι τελικό Champions League, Europa Conference, Euro, Mundial, οκ, okay, αλλά είναι ένα τρόπαιο σημαντικό που όλοι το θέλουν στην συλλογή τους προφανώς. Λοιπόν, ένας φίλος λέει πρέπει να αυξηθούν οι ξένοι, λέει σε 8 στην Α1, εντάξει, 8 δεν πρόκειται να αυξηθούν, για 7 έχει γίνει συζήτηση, αλλά και αυτό δεν προχωράει, φίλε μου, και από ό,τι είδες και η Ομοσπονδία αλλά και ο Βρούτσης τάχθηκαν κατά και ο ΨΑΚ το επικρότησε. Ξαναλέω, δεκτές όλες οι απόψεις, το έχουμε ξαναπεί. Άλλοι λένε ότι πρέπει να έχουν εγγυημένη παρουσία Έλληνες. Άλλοι λένε ότι πρέπει οι Έλληνες να έχουν ανταγωνισμό για να δουλεύουν πιο σκληρά και ο ανταγωνισμός ο παραπάνω θα έρθει αν κινδυνεύουν να χάσουν θέση τους από έναν επιπλέον ξένο, ας πούμε, ή παραπάνω, όπως γίνεται σε άλλα πρωταθλήματα που δεν υπάρχει έτσι περιορισμός σχετικός ως προς την παρουσία παιχτών. Σε κάποια υπάρχει, σε κάποια όχι. Δηλαδή στην Ισπανία μπορείς να έχεις όσους κοινοτικούς θέλεις, αλλά μπορείς να έχεις μόνο δύο μη κοινοτικούς. Βέβαια εκεί έχουν και τους Κοτονού, Αφρικανούς, Ισπανοποιημένους και χίλια δύο άλλα. Διάφορα πράγματα υπάρχουν. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά για το πολιτικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε για το δεύτερο ημέρο της εκπομπής, όπου θα έχουμε και ρεπορτάζ Παναθηναϊκού.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Υπάρχουν ομάδες που τις ακολουθείς όταν όλα πηγαίνουν καλά. Και υπάρχουν ομάδες που τις κουβαλάς μέσα σου σε κάθε στιγμή. Γιατί η ΑΕΛ δεν είναι μια ομάδα της εποχής. Είναι μια ιδέα που περνά από γενιά σε γενιά. Είναι τρόπος ζωής. Είναι η ιστορία μας. Είναι η περηφάνεια μας. Είναι η φωνή μας. Το κεφάλι ψηλά. Εξασφάλισε σήμερα το εισιτήριο διαρκείας σου για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Διαθέσιμο ηλεκτρονικά και στο ΑΕΛ Official Shop. Πληροφορίες στο 9968-1930.
2: Ζεστό νερό. Με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Οι ειδικοί στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.081.82.
3: Είσαι λάτρης της γυμναστικής? Το Fast and Up Reload ηλεκτρολίτες είναι εδώ για να απογειώσει τη φυσική σου κατάσταση. Νιώσε ευεξία και ενέργεια χάρη στη δυναμική συνδυαστική δράση των βιταμινών B12 και C μαζί με μαγνήσιο και κάλιο. Μείνε ενυδατωμένος, γεμάτος ενέργεια με Fast and Up Reload ηλεκτρολίτες. Απελευθέρωσε τον εσωτερικό σου πρωταθλητή και σπρώξε τα όρια σου με ένα μόλις αναβράζον δισκείο την ημέρα. Fast and Up Reload ηλεκτρολίτες. Στα φαρμακεία από την εταιρεία Cofarm.
4: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
5: Δεν μου εύκολα μπαλε τούτη. Καυτές προσφορές DeWalt. Αγόρασε επιλεγμένα ηλεκτρικά εργαλεία και πάρε δώρο. Σακίδιο εργαλείων ή μπαταρία Power Stack 3,5 Ampere ή γωνιακών τροχό ή λέιζερ πράσινης δέσμης. Ρε μαθηκευάζω καλά.
6: Μέχρι το τέλος Αυγούστου, με αγορές ανάμεσα σε 13 πολύ δημοφιλή ηλεκτρικά εργαλεία DeWalt από την Ioannou Tools Cyprus και Elite Tools Cyprus, διαλέγεις και δώρο αξίας που εντυπωσιάζει.
5: Τούτον πώς να το χάσεις πάλι. Άτε να μπούμε μες στην Ioannou Tools.
6: Ioannou Tools Cyprus 2234-4302. Εργαλεία που κτίζουν το αύριο.
7: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις ένα στα 4 σπίτια. Τα άλλα 3 τα χάνεις. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcyprus.com.
8: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men. Μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
9: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτα της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
10: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του. Αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία εχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά. Κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires. Ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Λίμιτε και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
12: Το περιοδικό ΚΑΠΑ εκτάκτως το Σάββατο με την Καθημερινή. Οι Superstar, τα γκολ, τα ρεκόρ και οι στιγμές που έκαναν το Μουντιάλ το 2026 μοναδικό. Από τον Μέση και τον Ρονάλντο μέχρι τους απρόσμενους ήρωες αλλά και το παρασκήνιο της πιο εμπορικής διοργάνωσης όλων των εποχών. Περιοδικό ΚΑΠΑ εκτάκτως το Σάββατο με την Καθημερινή.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
13: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix Telephony της ITA Business. Μία ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
14: Το 82! Κοβάσεβιτ, θα πάρει την μπάλα και την παίρνει ο Λουαλό. Φύγε αγόρι μου, φύγε μόνος σου. Δώσ' την και δίνεις τον Κοβάσεβιτ. Λεντέσμα, ζητάει ο Μπράβο το αριστερό μπακ, έχεις Μπράβο κάτω. Κάνε το σουτ, από φοβερή επέμβαση. Βέρντερ Ολυμπιακός 1-3. Δεν γίνεται να μην έρθει το διπλό.
15: Ζαρουρί κρατάει, φέρνει πάνω στο δεξί. Σέντρα είναι καλή του Ζαρουρί, δεν μπορεί στο Σβιντεύσκι. Σου του τετέ. Ο Σβιντεύσκι το πλασέ γκολ. 0-1 για τον Παναθηναϊκό στο 10. Ανοίγουν το σκόρ οι πράσινοι. Από το γύρισμα του τετέ έκανε την προβολή ο Σβιντεύσκι. Μπάλα στη δεξιά γωνιά. Young Boys Παναθηναϊκός 0-1. Ρενάτο εκτελεί καλοτραβηγμένο, περνάει μπάλα. Το σου γκολ. 0-2 Ζαρουρί στο 13. 0-2 Παναθηναϊκός στο 13. Και το Ζαρουρί να σουτάρει με ένα μονοκόμματο και να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Ονειρικό ξεκίνημα για τον Παναθηναϊκό στη Βέρνη. Young Boys Παναθηναϊκός 0-2. Παίρνει ο Τετέ. Δίνει και πάλι στον Κότσιρα. Κότσιρας με τη μία. Έλα Μπακασέτα. Σου του Μπακασέτα. Ο Κέλλερ από μακρύν και νύχτια. Το πλασέ γκολ. 0-3 ο Ζαρουρί. Απίστευτα πράγματα στο 19. 0-3 ο Παναθηναϊκός μέσα στη Βέρνη. Ποδερός Παναθηναϊκός εδώ στην Ελβετία. Young Boys Παναθηναϊκός 0-3 στο 19. Δεύτερο γκολ του Ζαρουρί. Ο Παναθηναϊκός κάνει ό,τι θέλει μέσα στη Βέρνη. Τετέ από δεξιά, ανεβαίνει ο Κότσιρας, του πετάει. Σέντρα του Κότσιρα μέσα στην περιοχή. Το πλασέκο, 1-4 ο Ζαρουρί. Τρομερή σέντρα του Κότσιρα ο Ζαρουρί με χατρίκ. Young Boys Παναθηναϊκός 1-4 στο 68. Δείξει αγώνα, Young Boys Παναθηναϊκός 1-4. Σφιγμένες δοθείες του Χρήστου Κότη στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Χατρίκ ο Ζαρουρί. Γκόλο Ζιζέσκι, ένα γκόλο Γιάνκο για τη Young Boys. Εντυπωσιακό ξεκίνημα του Παναθηναϊκού στην φετινή του πορεία League Face του Europa League.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Λοιπόν, να πούμε ότι έχουν αρχίσει τα αγωνίσματα του Στίβου στο ευρωπαϊκό του Μπέρμιγχαμ, τα πρώτα. Και να πούμε επίσης ότι στην τρίτη προκριματική σειρά των 800 μέτρων ο Δημήτρης Μάρκος είχε πολύ καλή παρουσία. Ήταν δεύτερος από τη βλέπω.

Ή αλλάξει το πρόγραμμα, γιατί το Sport δείχνει πλέον στίβο, οπότε δεν έχουμε εικόνα από την κολύμβηση. Ο Μάρκος αυτή τη στιγμή, να πούμε ότι έχει το δεύτερο καλύτερο χρόνο συνολικά. Έτσι, οπότε νομίζω ότι είναι σχεδόν δεδομένη η πρόκρισή του. Απλά περιμένουμε να δούμε και το τυπικό, αν θα είναι στον τελικό από την τελευταία σειρά. Λοιπόν, αυτά και από το ευρωπαϊκό της κολύμβησης. Και περιμένουμε τα υπόλοιπα. Λοιπόν, τι βλέπω αύριο στο ΑΕΚ Off. Εντάξει, η ΑΕΚ προφανώς έχει προβάδισμα, ως ποιότητα είναι ανώτερη, αλλά πάντα αυτά τα παιχνίδια που είναι τόσο νωρίς μέσα στη σεζόν και στην έδρα που είναι του Όφη, δεν είναι στην έδρα της ΑΕΚ, ας πούμε, έτσι. Και επίσης υπάρχει και ένα άλλο στοιχείο που δεν πρέπει να το υποτιμάμε, ότι η ΑΕΚ θα αναγκαστεί, όπως και Όφη, όπως και όλες οι ομάδες στο Superbet, Supercup, αλλά και στο κύπελο, να έχουν δύο παίκτες που είναι γεννημένοι από το 4 και μετά στην ενδεκάδα τους για όλο το match. Δηλαδή, ακόμα και αν πάει παράταση, δηλαδή δεν μπορεί να το βγάλει στον πιτσιρικά, θα πρέπει να το κρατήσει ή αν το βγάλει να βάλει άλλο πιτσιρικά, τέλος πάντων. Η ΑΕΚ δεν έχει πολλές επιλογές για εκεί. Έχει τον Καλοσκάμι και τον Αλεξίου, που ο Μεν Καλοσκάμις στην προετοιμασία δεν ήταν πολύ καλός. Ο Αλεξίου είχε και ένα τραυματισμό που έχασε πολλές προπονήσεις και ούτως ή άλλως δεν ήταν από την πρώτη μέρα με την υπόλοιπη ομάδα. Οπότε υπάρχει εκεί ένα θέμα. Ο Όφη αντίθετα έχει παιδιά τα οποία εξ αρχής τα έχει στα πλάνα του για να έχουν βασικό ρόλο. Δηλαδή είναι παίκτες πεζούμενοι, ρε παιδάκι μου. Είναι παίκτες κορμού αυτοί που θα αγωνιστούν οι πιτσιρικάδες και κανένα δυο ακόμα που έχει στον πάγκο. Ξέρω εγώ, Θεοδωσουλάκης, Αποστολάκης κτλ. Οπότε Όφη από αυτή την άποψη ίσως να έχει ένα μικρό πλεονέκτημα σε αυτό το κομμάτι, όχι συνολικά. Έτσι. Και να δούμε πώς θα ανταποκριθούν και οι πιτσιρικάδες της ΑΕΚ για αυτό το παιχνίδι. Επίσης το μάτς είναι 8 η ώρα, που νομίζω ότι με το καιρό που έχει και ειδικά στην Κρήτη θα είναι αρκετά ζεστά τα πράγματα. Έτσι. Όσα cooling break και να κάνεις είναι μεγάλη έντονη ζέστη. Ας πούμε, έβλεπα στο φιλικό της ΣΑΕΚ με την Καλυθέα το Σάββατο που άρχισε επίσης 8 η ώρα και ήταν στην Αθήνα, δεν ήταν στο Ηράκλειο που έχει πάντα πιο πολύ ζέστη. Και οι παίκτες είχαν γκανιάσει στο πρώτο 25 λεπτό εκεί πέρα. Και θυμάμαι μάλιστα χαρακτηριστικά και ο Βίντα έκανε νοήματα στο διαιτητή τότε για να δώσει cooling break. Δηλαδή είναι λίγο βάρβαρες οι συνθήκες τώρα και θα πρέπει λίγο να το δούμε αυτό και πώς θα ανταποκριθούν οι ομάδες σε αυτή τη συνθήκη. Λοιπόν, η συνέντευξη τύπου είναι στη μία η ώρα. Τώρα σε λίγη ώρα εδώ πέρα θα αρχίσει, οπότε θα την ακούσουμε τουλάχιστον ένα κομμάτι της, γιατί δεν ξέρω αν τραβήξει πολύ, μπορεί να μην το πάμε όλο το κομμάτι. Θα την ακούσουμε εδώ και ζωντανά. Υπάρχει άλλωστε κάτω και ήδη ο Μάνος Σουριάς στο Παγκρίτιο και ο Γιώργος Μαραδιανός θα είναι σήμερα. Οι δυο τους θα περιγράψουν αύριο για λογαριασμό του Baby Wins Sport FM 4,6 τον τελικό του Superbet Super Cup. Θυμίζω, πρώτος τίτλος της χρονιάς, πρωταθλήτρια ΑΕΚ, κυπελούχος Σόφι, διεκδικούν αυτόν τον τίτλο. Να πούμε ότι σήμερα έχουμε και σέντρα και στο κύπελο. Superbet Κύπελο Ελλάδας, όπως λέγεται πλέον και αυτό, γιατί έχει τη συγκεκριμένη χορηγία. Έχουμε ένα παιχνίδι για τον πρώτο προκριματικό γύρο, το οποίο περιλαμβάνει μόνο ένα παιχνίδι ούτως ή άλλως. Και ακούστε τώρα ιδιαιτερότητα. Παίζουν τα Τρίκαλα με την ΑΕΛ Novibet και το παιχνίδι θα γίνει στην ΑΕΛ FC Arena, δηλαδή στην έδρα της Λάρης, της ΑΕΛ τέλος πάντων, γιατί το δημοτικό στάδιο των Τρικάλων δεν έχει αποκτήσει ακόμα άδεια λειτουργίας. Έτσι. Το μάτς αυτό είναι στις 6. Την άλλη εβδομάδα, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, αλλά και τη μεθεπόμενη εβδομάδα, τη Δευτέρα, γίνονται τα μάτς του δεύτερου προκριματικού γύρου του κυπέλου, όπου συμμετέχουν και ομάδες της Stoiximan Super League. Έτσι, θυμίζω, Δευτέρα έχουμε Athens Καλυθέα με Τρίκαλα ή Λάρισα Νόβιμπετ, ο οποίος νικήσει δηλαδή στο σημερινό παιχνίδι. Έχουμε Αναγέννηση Καρδίτσας Άρης και Ηρακλής Βόλος. Αυτά είναι τα τρία παιχνίδια. Την Τρίτη, 18 Αυγούστου, έχουμε Ατρόμητος Πύργος και Λεβαδιακός Αστέρας Άκτορ. Ένα ωραίο παιχνίδι με έτσι άρωμα μεγάλης κατηγορίας. Τετάρτη, 19 Αυγούστου, έχουμε Νίκη Βόλου Πανιώνιος και Νέστος Χρυσούπολης Απόλλων Καλαμαριάς και Καλαμάτα Πανετολικός, αλλά και Πανσεραϊκός Πανθρακικός. Και το Καλαμάτα Πανετολικός είναι ωραίο παιχνίδι. Και τη Δευτέρα 24 Αυγούστου έχουμε το Ελλάς Ήρου Μαρκό, ενώ εκκρεμεί και ορισμό στο αγώνα της Ζακύνθου με την Κηφισιά για να κλείσει το παζλ. Από αυτές τις 11 αναμετρήσεις που περιλαμβάνει ο δεύτερος προκριματικός γύρος θα προκύψουν 11 ομάδες που μαζί με τις ομάδες που συμμετέχουν στην Ευρώπη, δηλαδή ΑΕΚ, Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό και Όφη, θα συγκροτήσουν τη League Phase του κυπέλου. Η League Phase του κυπέλου αρχίζει το τριήμερο 1 με 3 Σεπτεμβρίου, η πρώτη αγωνιστική, έτσι. Οπότε θα έχουμε και κύπελο νωρίς φέτος. Θυμίζω πέρσι η League Phase άρχισε Οκτώβρη. Όχι πολύ πολύ νωρίς δηλαδή μέσα στη σεζόν, αλλά φέτος υπάρχει και ιδιαιτερότητα ότι είναι και διαφορετικά τα παράθυρα για τα προκριματικά
για τα παιχνίδια του Nations League.

0: Έτσι. Η διακοπή φέτος είναι σε δύο περιπτώσεις, σε δύο διαφορετικές, όχι τρεις όπως πέρσι, στο πρώτο μισό της σεζόν. Απλά είναι μεγαλύτερη διακοπή, είναι περίπου τριών εβδομάδων, για να συμπτυχθεί έτσι κάπως το πρόγραμμα και να μην πηγαίνουν έρχονται οι παίκτες της εθνικής ομάδας, ειδικά όσοι έχουν και ταξίδια υπερατλαντικά, γιατί δεν μιλάμε μόνο για παιδιά που παίζουν στην Ευρώπη, μιλάμε και για παιδιά που έχουν να πάνε εξωτερικό στην άλλη άκρη της γης, στις Αφρικές, στις Αμερικές, στις Ασίες, όπου τυχόν μπορεί να αγωνίζεται η δική τους εθνική ομάδα. Λοιπόν, αυτά και από το κομμάτι του κυπέλου. Έχουμε Νίκο Παγκάκη για να πάμε στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Ωραία, πάμε κατευθείαν στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Πάμε στη Σόφια να μας δώσει αρχικά δελτίο καιρού ο Νίκος Παγκάκης, να μας κάνει λίγο τη Χριστίνα Σούζη, να μας πει τι καιρό κάνει εκεί εν ώψη του απόψινού αγώνα. Έλα, Νικόλα, τι κάνεις.
1: Όσο και να προσπαθήσω, δεν μπορώ να φτάσω.
0: Καλά, λίγο.
1: Ωστόσο, θα πω ότι πραγματικά είναι κατά καλό καιρό και εδώ πέρα. Δηλαδή,
0: ωραία,
1: δεν έχει αυτή την ζέστη στο πικ της Αθήνας που είχαμε αυτές τις μέρες.
0: Είναι πιο ροσερά,
1: αλλά λέτε. Εντάξει, είναι ένα ζεστό καλοκαιρινό πρωινό, ας πούμε, έτσι μεσημεριανό, εδώ στη Σόφια με 34 βαθμούς Κελσίου κοντά, και θυμίζει πολύ η Αθήνα. Αλλά σήμερα είναι και κάπως, νομίζω, ένα κλικ πιο κάτω από χθες που είδαμε. Φίλοι, είχε γρασία χθες. Ο καιρός. Μια χαρά για ποδόσφαιρο, 9.30 το βράδυ δεν νομίζω να υπάρχει πρόβλημα αυτό το καιρό, δηλαδή το αντίθετο. Πριν από λίγο, επί του πιεστηρίου, βγήκε ενημέρωση που πάει Παναθηναϊκός να ενημερώσουμε τον κόσμο, γιατί πολλοί φίλοι του Παναθηναϊκού έχουν ξεκινήσει από την Βόρεια Ελλάδα να έρθουν εδώ με τα δικά τους οχήματα και άλλοι ήρθαν από χθες εδώ, από το μεσημέρι, δηλαδή είχαν φύγει ξημερώματα από Αθήνα, δεν είχε και κίνηση στη διαδρομή από ό,τι μας είπαν τα παιδιά και έφτασαν εδώ έτσι άρτια και ωραία. Καταρχάς υπάρχει κεντρικό σημείο, το έχει δημοσιεύσει η ΠΑΕ Παναθηναϊκός στην επίσημη ιστοσελίδα της, που μπορεί κάποιος να δει το σημείο που θα πάρει τα εισιτήρια. Τα εισιτήρια διατίθενται από συγκεκριμένη ώρα και μετά, από τις 5 αν θυμάμαι καλά και μετά, 5 με 7 σε αυτό το χρονικό διάστημα, και 2 ώρες πριν θα ανοίξει ο αγωνιστικός χώρος στο Λεύσκι. Μάλιστα υπάρχει και προκαθορισμένος χώρος για όλους όσοι έχουν οχήματα δικά τους και έχουν έρθει από την Ελλάδα προκειμένου να παρκάρουν. Από εκεί πέρα θα υπάρχει έλεγχος, διπλή ζώνη ελέγχων, και εννοείται ότι από τα διακριτικά απαγορεύονται τα λέιζερ, καπνογόνα, όλα τα γύρω-γύρω, έτσι. Πέρα από το κασκόλ που μπορεί να έχει ο καθένας ή κάποιο διακριτικό. Ωστόσο, για να μην ξεφύγω και εγώ σε αυτό το κομμάτι, υπάρχουν αναλυτικότατα οι οδηγίες στο επίσημο site της ΠΑΕ Παναθηναϊκός για όποιον θέλει να μπει να τις δει. Έδωσε και εγώ ένα περίγραμμα, γιατί ο Παναθηναϊκός έχει αρκετό κόσμο, φίλε, θα έχει 1.600 άτομα τουλάχιστον, και θα είναι κατά πράσινη εξέδρα, και μάλιστα επειδή και αντίπαλον δέος δεν θα υπάρχει, ούτε καν δέος δεν θα υπάρχει βασικά, μόνο αντίπαλοι, το γήπεδο το οποίο χωράει 44.000 θα έχει περίπου 1.500 επίσης οπαδούς στη
0: ΣΚΑ. Μοιρασμένα δηλαδή,
1: ναι, μοιρασμένα τα κουκιά, καταλαβαίνεις ότι δεν, γενικά δεν έχει, δεν κουβαλά, αν κοινή original ΣΚΑ αυτή.
0: Ναι, απλά πήγαν οι άλλοι με την καινούργια, με την άλλη εκδοχή.
1: Τα φημί και τα λοιπά. Η ΣΚΑ που έχει γράψει ιστορία αυτή είναι, αλλά ο κόσμος έμεινε στο κομμάτι το άλλο, ο περισσότερος. Οπότε δεν θα έχει πάρα πολύ κόσμο. Είναι ένα ιδανικό γήπεδο για τον Παναθηναϊκό, με πολύ καλό χλωτάπιτα. Δεν είναι έδρα καυτή, υπό την έννοια ότι υπάρχει απόσταση ανάμεσα στις εξέδρες και στο γήπεδο, γιατί έχει ένα ταρτάν σαν του Ολυμπιακού Σταδίου, ούτε είναι ένα μεγάλο επίβολο γήπεδο, ξέρεις, που είναι αρένα, να το πούμε έτσι. Θυμίζει λίγο Καστατζόγλιο, να το πω έτσι, το πιο χαμηλό, στα κυβικά του, και από εκεί και πέρα είναι ένα γήπεδο βατό για οποιαδήποτε ομάδα τύπου Παναθηναϊκού. Δεν θα παίξει σε μια έδρα κόλαση, όπως λέμε ο Παναθηναϊκός σήμερα, εδώ στη Σόφια. Αυτά σε ό,τι αφορά την περιραίωση ατμόσφαιρα, και απλά να σου πω ότι δεν υπάρχει τόσο αισιοδοξία όσο αντίθετα υπάρχει πίστη στην πλευρά των γηπεδούχων σε επίπεδο παιχτών και τεχνικής ηγεσίας. Ο κόσμος εδώ είναι πολύ πιο ταπεινός στην προσέγγιση του. Φίλοι της Τσέσκα μας έλεγαν ότι δεν το πιστεύουν. Μάλιστα πιστεύουν ότι θα χάσουμε αρκετά γκολ σήμερα. Ωστόσο αυτό δεν απασχολεί καθόλου τον Παναθηναϊκό, απλά δίνω έτσι λίγο το κλίμα έτσι που υπάρχει, που είναι διτό στο αντίπαλο στρατόπεδο, και μιλώντας με κάποιους φίλους ψεσικά που είδαμε εδώ στο κέντρο της πόλης, που ήδη έχει αρχίσει και παίρνει και πράσινη απόψη, γιατί έχει και φίλους στο Παναθηναϊκό. Αλλά ξέρεις, ελαίο και καλοκαιριού, καλοκαιρινής δραστώνης, υπάρχει γενικά μια ηρεμία απόλυτη, έντονη παρουσία της αστυνομίας εδώ στο κέντρο από νωρίς, τους είδαμε να μοιράζουν ρόλους, να συγκεντρώνει η αστυνομική αρκετά περιπολικά και κάποιες κλούβες, αλλά νομίζω δεν θα χρειαστεί, γιατί υπάρχει έτσι πολύ ηρεμία στον κόσμο γενικά και καλή διάθεση εδώ στη Σόφια.
0: Ωραία. Πάμε για τα αγωνιστικά. Για τα πλάνα που βλέπεις. Τα είπες και στο Βάιο νωρίτερα. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι νεότερο.
1: Είναι νομίζω λίγο. Πώς να το πω τώρα. Διασταθούμε απαγωγής κάποια πράγματα. Αλλά βγαίνει και από το ρεπορτάζ κάποια πράγματα. Καταρχάς να πω ότι ο κόουτς δοκίμασε διάφορα. Αλλά δεν. Πώς να σου πω. Δεν επέμεινε σε κάποιο σχήμα. Δηλαδή άλλαξε πολλές φορές πρόσωπα.
0: Ναι.
1: Φαίνεται ότι σε αυτό το στάδιο θα πάει με τη λογική του ενός φόρ καταρχάς σε ό,τι αφορά το σχήμα. Ο οποίος φορ θα συνεπικουρείται από τον Λιβάν Γκαρσία πιθανότητα στη δεξιά πτέρυγα, θα μπορεί να μετατραπεί ανά πάσα στιγμή συγκλίνοντας και ως δεύτερος επιθετικός.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό φαίνεται να είναι το αρχικό πλάνο στα μάτια μας. Δηλαδή, με τον Μπένια κάτω τα δοκάρια, αριστερά τον Κυριακόπουλο, δεξιά τον Γκάτρι που τον δοκίμασε και στο ΆΚΑ, και επαναλαμβάνω, έχει λογική αυτό γιατί φέρει να φέρει τον Περίση να αλλάξει κάτι τον πάγκο, εάν και εφόσον κάτι στραβώσει. Οπότε βλέπουμε τον Γκάτρι δεξιά. Στο κέντρο της άμυνας είναι το Ολλανδικό ντουέτο. Μιλάω για Ντεφράγκη Βαν Ντρόγκελεν.
0: Mm-hmm.
1: Μπροστά ο Καμαρά θα έχει από ό,τι φαίνεται σήμερα παρέα τον Τζέριν. Δημιουργικά ο Γιάνγκουσης θα προσπαθήσει, που είναι σε εξαιρετική κατάσταση και ψυχολογία, θα βγάλει κάθαρα τη φωτιά. Μπροστά του θα έχει τώρα Στόντερ. Δεξιά ο Λιβάη και αριστερά θα είναι ο Αντίνο που επίσης κάνει πολύ καλή προετοιμασία και καλά παιχνίδια. Αυτό φαίνεται το πιθανότερο σχήμα. Τώρα, αν γυρίσει και στρέψει το βλέμμα του στον πάγκο, ο Νίστρουπ έχει ένα οπλοστάσιο δυνατό. Θα έχεις τον Τετέι, θα έχεις τον Τέσσερις ακριβώς. Οπότε καταλαβαίνεις, αν δεν ξεκινήσει ο Λιβάη και προτιμήσει Πελίστρι, θα έχει και τον Λιβάη. Οπότε καταλαβαίνεις ότι μιλάμε για φορ πρώτης γραμμής.
0: Ναι, γιατί στο πρώτο μάτς εναλλακτικές δεν είχε, έτσι. Είχε έναν επιθετικό διαθέσιμο, τώρα έχει τέσσερις.
1: Ακριβώς. Μιλάμε για φορ πρώτης γραμμής, τα οποία φορ πρώτης γραμμής θα τα τμηματοποιήσει ο coach και θα τα ρίξει στο παιχνίδι ανάλογα το τι χρειάζεται, τι δεν χρειάζεται.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό που έχει να κάνει σίγουρα είναι ότι ο Παναθηναϊκός το ξεκαθάρισε χθες. Πάμε να πάρουμε το μάτς με την ποιότητα. Αυτό το κεντρικό σύνθημα των Ίστρουπ. Πιστεύει ότι ήρθε η ώρα να βγάλουν το κάτι παραπάνω οι παίκτες. Ναι, μεν δούλεψε στις στατικές φάσεις γιατί έπρεπε να το βελτιώσει. Ναι, μεν δούλεψε στα τελειώματα γιατί αυτό το κάνει από την προετοιμασία. Ναι, μεν έχει και τους παίκτες που θέλουν να παίξουν σήμερα τα όργανα συνορχήστρα του Παναθηναϊκού, αλλά αυτό το οποίο ήρθε η ώρα να βγάλει ο Παναθηναϊκός, πέρα από τα τυπικά αυτοσυγκέντρωση κτλ., είναι νομίζω η διαφορά ποιότητας που έχει με την Τζέσικα και πρέπει πλέον εδώ που έφτασε το πράγμα ο κόμπος ο Χτένι που λέμε να το καθαρίσει το μάτς, για να μην φέρει κανένα κλειδονισμό σε κάτι που πηγαίνει πάρα πολύ καλά εξ αρχής και με τα γραφικά και στα κλίμα και στα ναύρα και στα προσπάθεια και οικονομικά γίνει πολύ μεγάλη προσπάθεια και όλα πρέπει να πάνε καλά σήμερα για τον Παναθηναϊκό. Γι' αυτό λέγαμε χθες για μας win.
0: Σίγουρα, οπωσδήποτε. Είναι πολύ σημαντικό να περάσει ο Παναθηναϊκός. Θα μάθει και αντίπαλο, έτσι, αν με το καλό τα καταφέρει.
1: Ναι, έχεις δίκιο. Θα μάθει και αντίπαλο, αν και φαβορεί είναι η Τούρκη νομίζω, αλλά οκ. Okay. Θα το δούμε. Στο ποδόσφαιρο, ξέρεις, αν δεν τελειώσει ένα παιχνίδι, δεν ξέρει ποτέ τι γίνεται. Αλλά αυτή τη στιγμή πηγαίνει πάνω στην Κράλοβε, έτσι όπως είναι τα πράγματα, αν περάσει ο Παναθηναϊκός. Δεν το σκέφτεται.
0: Είναι και αυτό που θέλει κιόλας ο Παναθηναϊκός. Εντάξει, πάμε μακριά τώρα, γιατί προέχει το απόψη, αλλά εντάξει, προφανώς δεν θέλει να γίνει κανένα θαύμα εκεί και να περάσει. Και να αποκλειστεί η Μπεσίκτας και να βρεθεί στον δρόμο του. Έτσι, γιατί όπως και να έχει είναι πανάκριβη ομάδα, δυνατές μεταγραφές.
1: Είναι και το τουρκικό, μετά ξέρει που δίνει ιδιαίτερη χρειά σε αυτό όλο το κομμάτι.
0: Ναι.
1: Νομίζω γενικά ότι θα πάνε καλά τα πράγματα για τον Παναθηναϊκό. Υπάρχει μια αγωνία, υπάρχει και ηρεμία, υπάρχει και πίστη, πολλή αυτοπεποίθηση στους πράσινους. Γενικά για όλο αυτό το στοίχημα σήμερα που έχουν μπροστά τους. Ο Νίστρουπ εχθές ήταν πραγματικά γεμάτος ηρεμία, αυτοπεποίθηση και καθαρό μυαλό. Πιστεύει στην ομάδα του, πιστεύει στους παίκτες του και όπως δήλωσε είναι έτοιμος να φτιάξει τον Παναθηναϊκό που αυτός οραματίζεται εν πάση περιπτώσει.
0: Και ίσως σήμερα να το βολέψει και τον Παναθηναϊκό το εκτός έδρας παιχνίδι, γιατί νομίζω ότι από τα τρία ευρωπαϊκά που έχουμε δει ως τώρα το καλύτερο μάτς του το έκανε στο πρώτο που ήταν εκτός με την Πάξη. Σαν απόδοση, έτσι, και σαν ευκαιρίες πολλές.
1: Του πηγαίνουν στα παιχνίδια.
0: Ναι.
1: Απλά μαθαίνουμε τώρα, επειδή το συζητήσαμε με το Βάιο το πρωί, ότι και οι αντίπαλοι του Παναθηναϊκού δεν πρόκειται να ρισκάρουν. Η Πάξη δεν έχει διάθεση να ανοιχτεί και να πάει να παίξει ένα επιθετικό ποδόσφαιρο κυριαρχίας κτλ.
0: Ναι.
1: Θα περιμένει τον Παναθηναϊκό γνωρίζοντας ότι είναι δυνατό. Μάλιστα, να σου πω ότι οι Βούλγαροι για τον Τετέι έχουν γράψει πάρα πολλά θετικά στοιχεία. Επιστρέφει ο πρώτος κόρε του Παναθηναϊκού, ο κίνδυνος θάνατος κτλ. Και έχουν εντρυφίσει, α πούμε, στο κομμάτι της ενδεκάδας του Παναθηναϊκού, πιστεύοντας, να είμαι ειλικρινής, ότι θα παίξει το Τετέι εδώ στον τύπο της χώρας, τον εγχώριο τύπο, αλλά νομίζω ότι ο Τετέι, αν και τον είδα σε εξαιρετική κατάσταση στο αεροδρόμιο και πραγματικά ήταν σαν να μην έχει περάσει τίποτα από πάνω του, να μην έχει περάσει ποτέ κάποια ιώση, και διψάκε πάρα πολύ να παίξει, εάν το χρησιμοποιήσει μπορεί να το αποκριθεί θεωρώ, αλλά νομίζω ότι επειδή έχει πάει με λιγότερη προπονή θα τον προστατεύσει ο ίδιος ο coach. Έτσι. Ναι. Αυτή είναι έτσι η επιβεβαιωσή μου.
0: Και στο πρώτο παιχνίδι πάντως φάνηκε ότι ήταν επηρεασμένος. Δηλαδή από ό,τι λέγεται το κουβαλούσε ήδη το πρόβλημα. Και απλά εκδηλώθηκε τις επόμενες μέρες.
1: Καλό είναι να μην πιέζεις τα ανθρώπινα όρια. Ναι, βέβαια, αλλά ο Παναθηναϊκός έχει από πίσω ένα μηχανισμό ιατρικό αξιόλογο και μετρήσεις data σε επαγγελματικό επίπεδο και γνωρίζει πολύ καλά ανά πάσα στιγμή σε ποιο level βρίσκονται οι ποδοσφαιριστές του στον οργανισμό για να τους χρησιμοποιεί ανάλογα, αν είναι στα κόκκινα, αν είναι σε κάποια καλή κατάσταση και να κάνει την ανάλογη διαχείριση. Γι' αυτό μιλάμε για σύγχρονο ποδόσφαιρο που παντρεύτηκε με την τεχνολογία το 2026.
0: Σωστό, σωστό. Ωραία, οπότε θα περιμένουμε να σας ακούσουμε και το βράδυ, έτσι θα σε
1: σύγχρονο. Ναι, φίλε, έχει τηλεοπτική μετάδοση, έχει ραδιοφωνική μετάδοση, ό,τι θέλει ο καθένας επιλέγει, Big Wings Sport FM, Sky
0: και... Είσαι ρεπορτάζ μπάγκο εκεί, θα ακούσουμε να δούμε συνεντεύξεις, διάφορα χιλιάδιο.
1: Βέβαια, τα πάντα. Και το τρίτο ημίχρονο φυσικά, το οποίο θα είναι πλούσιο και ελπίζω να πάνε όλα καλά, γυρίσει ο Μανακός να κοντάσεις τα αποσκευές του το διπλό αυτό και να το καθαρίσει το παιχνίδι.
0: Μακάρι για τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό να περάσουν και δύο. Μας χρειάζεται γιατί κυνηγάμε και 10 θέσεις, μην το ξεχνάμε και αυτό, έτσι.
1: Ναι, το ξεχνάμε πολλές φορές γιατί εξατομικεύεται όλη αυτή η ιστορία. Αλλά πραγματικότητα ο Παναθηναϊκός έχει πολύ ανάγκη και το ελληνικό ποδόσφαιρο και τους βαθμούς. Ήδη τα τελευταία χρόνια να σου πω ότι έχει κάνει έτσι μια αναδίπλωση και ένα ανέβασμα ο Παναθηναϊκός πάρα πολύ σημαντικό. Επανέρχεται στα φυσιολογικά του επίπεδα, την πίεσή του. Και ήταν και είναι παραδοσιακά η ομάδα που στην Ελλάδα έφερνε βαθμούς. Οφείλει να το κάνει για τον εαυτό, για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Και οι ελληνικές ομάδες ευτυχώς τα τελευταία χρόνια πάνε καλά. Πάνε καλά και φέρνουν βαθμούς.
0: Αλλά και ειδικά το conference είναι και μια διοργάνωση που λένε πολλοί ότι είναι πολύ πιο δύσκολο να μπεις στη League Phase τέλος πάντων από το να βγεις από τη League Phase. Δηλαδή να πας στα
1: έχεις δίκιο. Και φέτος έχει καλές ομάδες ο conference. Έτσι, να το πούμε γι' αυτό.
0: Εντάξει, κάθε χρόνο έχει κάποιες καλές.
1: Θα είναι πρόκληση.
0: Τουλάχιστον 5-6 θα είναι και είναι σίγουρα κάτι σημαντικό. Μόνο και μόνο θα παίξει άλλα 6 παιχνίδια είναι συν 2 αν πρώτα του προκουμάνει.
1: Κοίτα, εδώ καταλαβαίνεις.
0: Και έτσι αν μπει, έτσι με το καλό.
1: Εδώ νομίζω καταλαβαίνεις ότι αν μπήκε ο Παναθηναϊκός στο ΆΚΑ και έπαιξε 30 λεπτά, εδώ θέλει ο Νίσου που να μπει να παίξει περισσότερο κυριαρχικό ποδόσφαιρο στον ίδιο τέμπο με το ΆΚΑ, αλλά να είναι πολύ πιο ουσιαστικός. Γιατί εμένα μου έκανε εντύπωση, να είμαι ειλικρινής, ότι όταν το ρώτησα για την άμυνα και την ισορροπία, γιατί είχε πληγωθεί ο Παναθηναϊκός, εκείνος αποδέχτηκε αυτό το κομμάτι και τη δουλειά που γίνεται, αλλά απάντησε με επίθεση. Δηλαδή καταλαβαίνω ότι πλέον, εδώ που φτάσει το 1-1 το παιχνίδι, πρέπει να μπει γκολ και θέλει να το καθαρίσει το μάτς, να πει ο Παναθηναϊκός να πάρει μια διαφορά ασφαλείας μάλιστα, αν μπορεί, και να μπει πολύ δυνατά από την αρχή, να μην αφήσει κανένα περιθώριο ίχνους πίστης στον αντίπαλο ότι κάτι μπορεί να κάνει σήμερα.
0: Ωραία. Νικόλα, ευχαριστούμε πολύ. Καλή δουλειά σήμερα. Και περιμένουμε τον αγώνα με ανυπομονησία και τους δύο αγώνες και το Τεντόγλου, τα πάντα. Λοιπόν, να πούμε ότι είχαμε νωρίτερα σημαντική επιτυχία πριν πάμε στο αθλητικό δελτίο από τον Δημήτρη Μάρκο, ο οποίος προκρίθηκε και με πανελλήνιο ρεκόρ μάλιστα στον τελικό των 800 μέτρων ελεύθερο. Έκανε 7:47:26 ο Έλληνας πρωταθλητής. Την Τετάρτη είναι το τελικό, στις 9 και κάτι. Είχε την πέμπτη καλύτερη επίδοση στα προκριματικά. Έμεινε εκτός τελικού ως 17ος ο Βασίλης Κακουλάκης, ο οποίος ήταν ένατος στη δική του σειρά με 7:58:67 αυτά από το Ευρωπαϊκό Κολύμβησης, ενώ έχουν αρχίσει τα αγωνίσματα του στίβου στο Ευρωπαϊκό του Μπέρμιγχαμ. Πάμε για break. Αθλητικό δελτίο ειδήσεων και γυρίζουμε για να πάμε καρφί και στο Παγκρίτιο, όπου σε λίγα λεπτά αρχίζει και η συνέντευξη τύπου εν ώψη του Super Cup του τελικού αύριο ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Όφη.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στη μία, στο μικροφωνό ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Στον τελικό των 800 μέτρων ελεύθερο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης του Παρισιού προκρίθηκε ο Δημήτρης Μάρκος, σημειώνοντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ με 7:47:26. Μετάλλιο θα διεκδικήσει και η μεικτή ομαδική 4x100 μέτρα που είχε το 5ο καλύτερο χρόνο στα προκριματικά. Θέση στα ημιτελικά στα 50 μέτρα πεταλούδα έκλεισε η Άννα Ντουντουνάκη, ενώ το ίδιο κατάφερε στα 200 μέτρα ύπτιο και ο Απόστολος Σίσκος. Το Ηράκλειο βρίσκεται η αποστολή της ΑΕΚ εν ώψη του αυριανού Super Bet Super Cup με τον Όφη στο Παγκρίτιο. Στη μία, η κοινή συνέντευξη τύπου Μάρκο Νίκολιτς και Χρήστου Κόντι, θέμα ορών θεωρούν στην Βραζιλία τον δανεισμό του Ελίασον στην Ιντερνασιονάλ με οψιόν αγορά στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Αρκετές αλλαγές ετοιμάζει ο Χωσέ Λουις Μεντιλίμπαρ στην ενδεκάδα του Ολυμπιακού για την απόψινή ρεβάνς με την Αϊμέγεν στην Ολλανδία στον τρίτο προκριματικό του Champions League. Φαβόρη για το δεξιάκρο της άμυνας ο Ροντινέη στον άξονα έχει προβάδισμα το δίδυμο SSI Πιόνι, ενώ ο ΣΑ θα είναι πίσω από τον LKB. Στα τελικά πλάνα του για τη ρεβάνς του Παναθηναϊκού με την ΤΣΕΣΚΑ 1948 στη Σόφια για τον τρίτο προκριματικό του Conference League καταστρώνει ο Τζέκοπ Νίστρου. Προβάδισμα για την κορυφή της επίθεσης έχει ο Ραστόντερ, πανέλα βασικού διεκδικεί ο Λιβάη Γκαρσία, ενώ πολλές πιθανότητες συγκεντρώνει το δίδυμο Τσέριν Καμαρά στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Σε τριπλό μεταγραφικό μέτωπο κινείται ο ΠΑΟΚ, καθώς έχουν ξεχωρίσει δύο περιπτώσεις επιθετικών, ενώ στο προσκήνιο βρίσκεται και η απόκτηση ενός κεντρικού αμυντικού. Αλλαγές αναμένονται από τον Αλέσιο Λύση στην ενδεκάδα του δικεφάλου του Βορρά στη ρεβάνς με την Άντερλεκτ, η οποία ανακοίνωσε sold out το μάτς του Βελγίου. Χωρίς Γιάννη Αντετοκούμπο και Σλούκα, αλλά με καλάθι Ντόρσε και Ρογκαβόπουλο, οι κλήσεις του Βασίλη Σπανούλη για τα μάτς της εθνικής ομάδας μπάσκετ με Ουκρανία και Ισπανία στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Στην ιδιαίτερη χρονική συγκυρία με την έναρξη της καριέρας του στους Χιτ και όχι σε οικονομικό θέμα, αποδίδει η ΕΟΚ την απουσία του Greek Freak. Εκτός κάδρου του Άρη για το κέντρο της άμυνας, ο Λιούμπομιρ Σάτκα, καθώς ο 30χρονος Σλοβάκος Στόπερ συμφώνησε με την Κυπριακή Ομόνοια. Πρωινή προπόνηση περιλάμβανε το σημερινό πρόγραμμα για τους Κίτρινους, οι οποίοι το απόγευμα θα ταξιδέψουν στην Ιταλία για το αυριανό φιλικό με την Νάπολη. Σέντρα στο Superbet Κύπελλο Ελλάδας με την νοκάουτ αναμέτρηση Τρίκαλα El Novibet για τον πρώτο προκριματικό γύρο της πρώτης φάσης που θα διεξαχθεί στις 6 στο LFC Arena. Ο νικητής του ζευγαριού θα αντιμετωπίσει στον δεύτερο προκριματικό την Athens Καλυθέα. Την πρόκριση στα προημιτελικά του Ευρωμπάσκετ κάτω των 16 που διεξάγεται στην Οραντέα της Ρουμανίας θα επιδιώξει η Εθνική Παίδων που κοντράρεται με τη Σλοβενία Τζάμπολ στις 3:30. Μία ανάσα από τη Φενέρμπαχτσε βρίσκεται ο Ρωμέλο Λουκάκου. Ο Ιταλός δημοσιογράφος Τζιανλούκα Ντιμάρτζιο αποκάλυψε ότι η τουρκική ομάδα ήρθε σε οριστική συμφωνία με την Νάπολη για την απόκτηση του Βέλγου επιθετικού, με το κόστος της μεταγραφής του να φτάνει τα 6 εκατομμύρια ευρώ συν μπόνους. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Χρήστος Δρομπόλης.
1: Big Win Sport FM 94,6. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Ασφαλισμένη ευρωπαϊκή παρουσία. Τι σημαίνει για εσάς το να πάρετε αύριο το τρόπο για την ακρίβεια να το κρατήσετε εδώ στην Κρήτη? Ευχαριστώ.
2: Φιλοξενούμενος.
3: Καλησπέρα από μένα για σε όλους.
2: Φιλοξενούμενος στην πόλη, αλλά στον αγώνα είστε γηπεδούχοι. Έτσι.
3: Τώρα όσον αφορά το πρώτο σκέλος του τέτοιου, σίγουρα όταν υπάρχει ένας τίτλος είναι ευπρόσδεκτος, θέλουμε να τον κερδίσουμε, γι' αυτό είμαστε εδώ. Προσωπικά δεν δίνω βάση στους αριθμούς. Με νοιάζει το συνολικό, με νοιάζει το ομαδικό και είμαστε εδώ ώστε να δώσουμε το καλύτερο όμως σε αυτό και να πάρουμε το Super Cup.
4: Καλησπέρα και από μένα. Όσο για το πρώτο σκέλος της ερώτησης, σίγουρα είναι κάτι πολύ μεγάλο, πολύ ιστορικό αυτό που κάναμε, αλλά αυτό έχει μείνει στο παρελθόν. Πλέον κοιτάμε μπροστά μας το παιχνίδι που είναι αύριο. Σίγουρα η κατάκτηση μας εξασφάλισε την Ευρώπη, αλλά το μυαλό μας είναι μόνο στο αυριάνο παιχνίδι.
2: Επόμενη ερώτηση, ο κύριος Σαρής. Μάλλον.
5: Καλησπέρα. Ερώτηση προς τον Θανάση Ανδρούτσο. Μανώλης Σαρής από την ιστοσελίδα γιντικουλέ.gr. Θανάση, πέρα από την ευκαιρία που έχετε να κατακτήσετε ένα τίτλο, πόσο μεγάλο κίνητρο σας δίνει το γεγονός ότι ο Όφη θα διεκδικήσει το Super Cup μέσα στην έδρα του, μέσα στην πόλη του, μπροστά στον κόσμο του, ουσιαστικά σαν να είναι γηπεδούχος δίνοντας αυτόν τον αγώνα στο Ηράκλειο? Τι κίνητρο σας δημιουργεί για αυτό το παιχνίδι και πόσο σημαντικό είναι για εσάς?
4: Καλησπέρα. Σίγουρα είναι πολύ σημαντικό που το Super Cup για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά γίνεται στην Κρήτη, στο Ηράκλειο. Ήμασταν και πέρσι εδώ στον τελικό, δεν τα καταφέραμε, οπότε φέτος πιστεύω έχουμε πάλι μια ευκαιρία που είναι πολύ σημαντικό για τον κόσμο μας, που όσον αφορά και στους δύο προηγούμενους τελικούς κυπέλου ταξίδεψε, έκανε μεγάλο αγώνα, οπότε φέτος είχαν την ευκαιρία να μην μετακινηθούν πάρα πολύ και να το χαρούν και να μαζευτούν εδώ πέρα στο γήπεδο για να μας βοηθήσουν όσο περισσότερο μπορούν.
2: Επόμενη ερώτηση, παρακαλώ. Κύριος Μιμίκος.
6: Καλησπέρα, Γιώργος Μιμίκος από Crete TV. Εγώ θέλω να ρωτήσω και τον Θανάση και τον Πέτρο αναφορικά με το γεγονός ότι γίνεται ξανά, επιτέλους θα προσθέσω εγώ, ένα παιχνίδι με φιλάθλους και των δύο ομάδων στο γήπεδο. Εμείς οι λίγο μεγαλύτεροι πλέον τα έχουμε ζήσει, τα έχουμε προλάβει αυτά τις προηγούμενες δεκαετίες και κυρίως πριν το 2000. Πόσο σημαντικό το αισθάνονται και οι ποδοσφαιριστές το να παίζουν σε γήπεδο γεμάτο με φιλάθλους και των δύο ομάδων, γιατί η αλήθεια είναι ότι μας έχει λείψει αυτό πολλά χρόνια τώρα.
4: Καλησπέρα. Είναι πολύ όμορφο το να γίνεται αγώνας και να υποστηρίζονται, να έχουμε οπαδούς και φιλάθλους και από τις δύο ομάδες. Πιστεύω είναι καιρός να αρχίσει να αλλάζει αυτό, να μπορούν και οι δύο ομάδες να έχουν τους φιλάθλους τους χωρίς να υπάρχουν προβλήματα, χωρίς να υπάρχουν επεισόδια και όλα αυτά. Οπότε εμάς μας χαροποιεί και είναι πολύ ωραίο να το βλέπουμε αυτό.
3: Εγώ θα έλεγα ότι το αυριανό συμβάν που θα είναι κόσμος και τις δύο πλευρές είναι το λογικό νομίζω. Αλλά έχουμε φτάσει σε ένα σημείο στη χώρα μας ότι μας μοιάζει το απίθανο, δεν ξέρω πώς μας μοιάζει αυτό. Σίγουρα, εμείς νομίζω όλοι οι ποδοσφαιριστές θέλουν αυτό το πράγμα. Θέλουμε να προσπαθήσει η αρμόδιοι να ξαναγυρίσει ο κόσμος ομαλά. Δεν ξέρω πώς θα γίνει αυτό, αλλά σίγουρα όλα αυτά τα χρόνια λείπει ο κόσμος. Αυτό που θα δεις ένα ντέρμπι με δύο ομάδων, φιλάθλους. Θα δεις ένα κανονικό μάτς. Μένα προσωπικά μου λείπει πάρα πολύ. Θα ήθελα, όσο είναι αυτή η αρχή, για το ελληνικό ποδόσφαιρο να κάνει ένα βήμα μπροστά πάνω σε αυτό το κομμάτι.
2: Ευτυχώς, Πέτρο, η αρχή έγινε και με τους προηγούμενους τελικούς, έτσι και με τον Όφη στους τελικούς αυτούς. Να μην γίνεται μόνο εκεί, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Έχουμε επόμενη ερώτηση, ο κύριος Γελιτάκης, παρακαλώ.
7: Καλησπέρα, συγχαρητήρια για τους δύο, ο Γιώργος Γελιτάκης, Σερτέρα Σπορ. Μία ερώτηση κοινή και για τους δύο και μία επιπλέον θέλω να κάνω για τον Θανάση Ανδρότσο. Η κοινή ερώτηση αφορά το πού κατά την άποψή τους μπορεί να κριθεί ένας τέτοιος τελικός και ειδικά στο πρώτο επίσημο παιχνίδι και των δύο ομάδων αυτή την αγωνιστική περίοδο.
2: Ξεκινά με τρόπο να τελειώσει και το Θανάση και την άλλη.
3: Ναι, δύσκολη ερώτηση. Είναι νομίζω το πρώτο επίσημο μάτσο για τις δύο ομάδες. Νομίζω δύσκολο να πεις ότι θα κριθεί. Εγώ πιστεύω θα δούμε ένα καλό παιχνίδι. Θα δούμε δύο ομάδες που θα θέλουν να κερδίσουν το τρόπαιο. Νομίζω η ομάδα που θα είναι πιο σταθερή στα 90 λεπτά θα είναι πιο διψασμένη, θα είναι πιο εύστοχη. Αυτή θα πάρει και το τίτλο.
4: Θα συμφωνήσω με τον Πέτρο. Νομίζω είναι ένα παιχνίδι που, όπως είπατε και εσείς, είναι το πρώτο της σεζόν. Πιστεύω θα κριθεί στο πόσο έχουν δουλέψει και οι δύο ομάδες. Πιστεύω και οι δύο ομάδες έχουν δουλέψει πολύ στην προετοιμασία. Οπότε ξεκινάμε και οι δύο ομάδες από το 0 και θα δούμε. Ας κερδίσει ο καλύτερος.
7: Θανάση, η Όφη είναι μπροστά σε μια μεγάλη πρόκληση. Τέταρτος συνεχόμενος τελικός. Δεν το βρίσκεις αυτό εύκολα, ειδικά όχι μόνο στο ελληνικό πρωτάθλημα και γενικά, είτε από ομάδες του Big Four που λέμε, είτε από ομάδες της περιφέρειας όπως η Όφη. Εσείς το έχετε συζητήσει αυτό στα αποδυτήρια. Πώς αισθάνεστε και πώς βλέπετε το αυριανό μάτς?
4: Σίγουρα είναι τεράστιο κατόρθωμα το να έχουμε παίξει τέσσερις τελικούς. Όπως είπα και στην αρχή όμως, αυτά όλα είναι παρελθόν. Σίγουρα το έχουμε κρατήσει, το έχουμε στο πίσω μέρος του κεφαλιού μας. Ή ασυναίσθητα αυτό μας δίνει ένα κίνητρο και ένα συσσαγωγικά να το πω βάρος, με την καλή έννοια. Αλλά τώρα κοιτάμε τον επόμενο μας στόχο, κοιτάμε μπροστά, δεν κοιτάμε το παρελθόν. Οπότε είμαστε συγκεντρωμένοι στο αυριανό παιχνίδι. Ευχαριστώ.
2: Έχουμε άλλη ερώτηση για τους ποδοσφαιριστές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ.
4: Ευχαριστούμε.
8: Λοιπόν, ακούσαμε Πέτρο Μάνταλο και Θανάση Ανδρούτσο, τους δύο αρχηγούς ΑΕΚ και Όφη, στις πρώτες τοποθετήσεις τους για τον τελικό του Super Bet Super Cup που γίνεται αύριο στις 8 στο Παγκρίτιο. Σε λίγο θα πάρουν θέση στο Βήμα για να μιλήσουν με την πλευρά τους και οι δύο προπονητές. Μιλάμε για τον Μάρκο Νίκολιτς από την ΑΕΚ και τον Χρήστο Κόντι από τον Όφη. Γίνονται τώρα έτσι οι απαραίτητες κινήσεις εκεί για να έρθουν και οι δύο προπονητές. Εντός λίγο θα συνδεθούμε και πάλι με το Παγκρίτιο για να ακούσουμε το δεύτερο σκέλος της συνέντευξης τύπου εν ώψη του αυριανού αγώνα. Θυμίζω 8 η ώρα η Σέντρα, μετάδοση αύριο από τον Sky. Θα υπάρχει και pre-game, θα υπάρχει και post-game. Οπότε για οτιδήποτε μείνετε συντονισμένοι. Φυσικά θα υπάρχει και ραδιοφωνική μετάδοση από τον Big Wins Sport FM 4,6. Πάμε κατευθείαν Παγκρίτιο γιατί αρχίζουν τις δηλώσεις τους οι δύο προπονητές.
9: Του Super Cup. Όπως είπε και ο κύριος Τσαπίδης, το μόνο που θα ήθελα να σας παρακαλέσω είναι να λέτε το όνομά σας και το μέσο το οποίο εκπροσωπείτε πριν να απευθύνετε την ερώτηση στους δύο προπονητές. Στη διάθεσή σας. Παρακαλώ.
10: Καλησπέρα, Μάνολης Αρέας από την ιστοσελίδα itikule.gr. Ερώτηση προς τον κύριο Κόντι. Κότς, εδώ είμαστε πάλι. Μετά από λίγους μήνες, τρίτος τελικός με εσάς στον πάγκο του Όφη. Κάθε τελικός είχε ένα διαφορετικό κίνητρο. Τι κίνητρο σας δίνει και σας στρέφει το αυριανό παιχνίδι?
11: Το κίνητρο είναι τεράστιο. Καταρχήν καλησπέρα και από μένα. Καλημέρα και από μένα. Καλησπέρα. Το κίνητρο είναι τεράστιο. Παίζουμε έναν ακόμα τελικό μέσα σε λίγους μήνες. Εγώ είμαι προπονητής σε αυτήν την ομάδα και αυτό που βλέπω είναι ότι τα τελευταία χρόνια αυτή η ομάδα μεγαλώνει. Και μια ομάδα μεγαλώνει όταν μπορεί να διεκδικεί τίτλους. Σήμερα έχουμε, αύριο μάλλον έχουμε μια τέτοια ευκαιρία. Μια ευκαιρία να παίξουμε ένα παιχνίδι, ένα τελικό που στο τέλος η νίκη σημαίνει τρόπαιο. Σημαίνει άλλο ένα τρόπαιο για την ομάδα μας ή για όποια ομάδα το κατακτήσει. Άρα εμείς δεν μπορούμε παρά να δώσουμε τον καλύτερο μας σε αυτό, να έχουμε προετοιμαστεί όσο καλύτερα μπορούμε για το πρώτο παιχνίδι της χρονιάς. Δεν είναι εύκολο σίγουρα για καμία από τις δύο ομάδες, αλλά είμαστε εμείς ο Όφη, παίζουμε στην έδρα μας, νιώθουμε καλά, και αύριο θα διεκδικήσουμε με κάθε με όλη μας τη δύναμη αυτό το τρόπαιο.
4: Παρακαλώ εδώ πέρα.
12: Καλησπέρα. Μάνος Σουριάς από Sport FM. Είναι μια κοινή ερώτηση και για τους δύο προπονητές. Οι ομάδες δεν έχουν φτάσει ακόμα στο επίπεδο το οποίο φαντάζομαι ότι επιθυμείτε, είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι. Θα στηριχθείτε ως επιτοπλίστων στον περσινό κορμό που είχατε κατά γενική ομολογία και οι δύο ομάδες επιτυχημένο, και πού θεωρείτε ότι θα κριθεί το παιχνίδι, τι παραπάνω θα πρέπει να έχει μια ομάδα για να καταφέρει να επικρατήσει τις άλλες?
13: Καλησπέρα, first to all of you here. I'm very happy to be here in Creta, beautiful island, with a lot of AEK fans, and always pleasure to be here. Also very sympathetic you put Tasos here, like for the second part of press, to look like equal, but in fact we play away game. We play at Creta in office stadium with a classic away game. Yeah. About the game, what you ask, it's a game for the trophy, you know, it's a final. Normally all the countries play Super Cup before the season, normally, and I'm very happy that Greek Federation moved this game before the start of the league and European competitions, because it's very strange to play it in the middle of the season. Okay, now you will tell me, yeah, maybe Spain play or Italy, but they play somewhere there in Saudi for huge money. If we have this money, okay, we will travel also there to play. Otherwise, it's normal to play here. And this is, I think, a good solution, because both teams will have important European games after this game. We came here, I think, ready. What is for me as a coach the most important is that we finish our training camp healthy, without injuries, that all the players did a good work there. But I repeat this million times this last 1 month. Friendly games are friendly games, camp is camp, competitive games are competitive games. So I think tomorrow is 50-50 game for sure. We play very good opponent in his home. Luckily we will have also, I think, 7,000-8,000 our fans here, which makes me very happy, and I expect one very difficult game because of weather condition. Also I take a small inspection of the pitch, which is not in a perfect condition. So it's going to be challenging from many sides, not only football sides, despite that we have a very good opponent with very good coach on the other side. Punishment for Nico, you are not in focus, my friend. And we have to be very, very serious, very focused, and to take care about every detail. What will decide? Details will decide, like always. So no mistakes, maximum focus, team who come with better focus, with better energy, who is ready to fight every ball, who is less ready to give so-called presents for the opponent team and small mistakes. This is very important and very difficult in the first official game of the season. So that's why I expect from our players to understand all of this. For us, it's a big challenge. I have to announce to you one detail that I received today during the day. I don't know if you're familiar that I didn't win this trophy exactly 30 years from this day. 30-0. If this is correct information, 96, I received this today. Ataso. 96, so it's 30 years exactly. So it's a big motivation for us to try to catch this trophy and to bring it to AEK Stadium. Yeah.
6: Καλησπέρα σε όλους. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που βρισκόμαστε στο πολύ όμορφο νησί της Κρήτης. Είναι μεγάλη μας χαρά σε ένα χώρο που υπάρχουν και πάρα πολλοί φιλαθλοί της ομάδας μας, και είναι πολύ ευγενικό κιόλας το γεγονός ότι μοιράστηκε και ο συντονισμός με τους δύο απευθύνους τύπου. Να πούμε ότι αύριο πολεμάμε για έναν τίτλο, θα παίξουμε για ένα τρόπαιο, ένας τελετικός, και είναι πολύ συνηθισμένο σε πολλές χώρες αυτού του είδους η αναμέτρηση να πραγματοποιείται πριν από την επίσημη έναρξη της σεζόν. Οπότε είμαι πολύ χαρούμενος που και η Ελληνική Ομοσπονδία διοργανώνει τη συγκεκριμένη αναμέτρηση πριν την έναρξη των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων και της προχώριου πρωταθλήματος. Βεβαίως, ίσως σε κάποιες άλλες χώρες, στην Ισπανία και αλλού, να φανεί περίεργο. Εκεί το κάνουν μεσούση της χρονιάς, αλλά εκεί είναι τελείως διαφορετικές συνθήκες, άλλα τα ποσά που διακυβεύονται. Οπότε, ίσως σε τέτοια περίπτωση, αν είχαμε και εμείς κάτι τέτοιο, και εμείς να ταξιδεύαμε μεσούση της χρονιάς για να παίξουμε το παιχνίδι. Το σημαντικό λοιπόν είναι ότι γίνεται με αυτή την πολύ καλή λύση πριν από την έναρξη και των υποχρεώσεων μας για την Ευρώπη. Σε ό,τι αφορά τώρα τη δική μας την ομάδα, είμαστε έτοιμοι, έχουμε κάνει μια πολύ καλή προετοιμασία και όπως έχουμε ξαναπεί, είμαστε όλοι υγιείς, δεν έχουμε τραυματισμούς. Τα παιδιά έχουν προπονηθεί πολύ καλά, αλλά όπως έχω πει και στο παρελθόν, άλλο πράγμα τα φιλικά, άλλο πράγμα οι προπονήσεις και η ένταση αυτές και άλλο πράγμα οι επίσημες αναμετρήσεις και ο ανταγωνισμός που επικρατεί σε αυτές αύριο. Το μάτς ξεκινάει και είμαστε στο 50-50. Αντιμετωπίζουμε έναν εξαιρετικό αντίπαλο, ο οποίος θα παίξει ουσιαστικά στην έδρα του. Εμείς θα έχουμε βεβαίως την υποστήριξη, από όσο ξέρω, περίπου 7-8.000 δικών μας φιλάθλων, καθώς η αναμέτρηση θα είναι πάρα πολύ δύσκολη και λόγω των καιρικών συνθηκών, σε κάποιο βαθμό και λόγω της κατάστασης στην οποία βρίσκεται ο αγωνιστικός χώρος, δεν είναι τέλειος. Θα είναι λοιπόν μια πρόκληση για όλους και για εμάς, καθώς έχουμε αντιμετωπίσει, όπως είπαμε, μια εξαιρετική ομάδα, στην μπάγκα της οποίας βρίσκεται ένας καταπληκτικός προπονητής.
13: Sorry, coach did amazing job last season. And the team, his team, they have very specific and precise the way they played and well-deserved cup victory. So this our goal to take trophy with us is going to be very difficult tomorrow here in Creta.
6: Συμπληρώνω εγώ ότι αυτό ακριβώς που είπαμε, ότι πρόκειται για μια εξαιρετική ομάδα η οποία υπό τις οδηγίες του προπονητικού ότι έχει έναν πολύ συγκεκριμένο, πολύ αποτελεσματικό τρόπο που παίζει και πέρσι ήταν επανάξει νικητές του κυπέλου, πράγμα που θα δυσκολέψει ακόμα περισσότερο τη δική μας δουλειά. Συνεχίζοντας, θα απαιτηθεί απόλυτη προσοχή, συγκέντρωση. Θα είναι οι λεπτομέρειες αυτές ουσιαστικά οι οποίες και θα κρίνουν την αναμέτρηση. Θα επικρατήσει αυτός ο οποίος δεν θα κάνει λάθη, αυτός ο οποίος δεν θα δώσει δώρα στον αντίπαλο, αυτός ο οποίος θα έχει τα καλύτερα επίπεδα ενέργειας σε όλη τη διάρκεια των 90 λεπτών και αυτός ο οποίος θα πολεμήσει για κάθε μπάλα. Αυτό είναι ένα δεδομένο, το έχουμε μεταφέρει και στους παίχτες. Είναι η πρώτη επίσημη αναμέτρηση. Αναμένω και από τους δικούς μας παίχτες να το καταλάβουν απολύτως. Και κλείνοντας, κάτι που αναφέρθηκε πιο πριν, ότι συμπληρώνονται 30 χρόνια, αν δεν έχουμε κάνει κάποιο λάθος, σύμφωνα με μια τελευταία ενημέρωση, από την τελευταία φορά που η ΑΕΚ κατέκτησε το συγκεκριμένο τρόπαιο, το οποίο για μας, αν θέλετε, αποτελεί και ένα έξτρα κίνητρο για την αυριανή αναμέτρηση.
9: Παρακαλώ, υπάρχει άλλη ερώτηση, Γιάννης.
11: Καταρχήν να ανταποδώσω το κομπλιμέντο του κυρίου Νίκολιτς. Θεωρώ ότι και αυτός από την πλευρά του έκανε μια εξαιρετική δουλειά πέρσι στην ΑΕΚ. Όταν ήρθε υπήρχε αμφισβήτηση γιατί πες έτσι, γιατί αυτό, γιατί εκείνο, και είδαμε ότι με τη σκληρή δουλειά, με την εργατικότητα κατάφερε να φτιάξει ένα πολύ δυνατό σύνολο, ένα σύνολο που έπαιξε πολύ ωραίο ποδόσφαιρο και πανάξια κέρδισε το πρωτάθλημα. Και είμαστε τυχεροί που παίζουμε ένα τέτοιο παιχνίδι, γιατί και εμάς μας αρέσει αυτό το challenge, μας αρέσει να παίζουμε με ομάδες σαν την ΑΕΚ. Ξέρουμε αύριο ότι το παιχνίδι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Παίζουμε με μια από τις πιο ποιοτικές ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος. Μια ομάδα που έχει τον ίδιο προπονητή, που έχει τον ίδιο κορμό σε γενικές γραμμές, που ενισχύθηκε σημαντικά και το καλοκαίρι. Άρα δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να είμαστε όχι χαλαροί ούτε καν. Να σκεφτούμε το μάτς αυτό διαφορετικά. Θα είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Είναι το πρώτο της χρονιάς. Ένα παιχνίδι που θα έχουμε κόσμο και από τις δύο πλευρές. Η ατμόσφαιρα νομίζω θα είναι πάρα πολύ ωραία για όλους μας. Θα πρέπει να το ευχαριστηθούμε. Εγώ πάντα αυτό λέω στους παίκτες μου. Πρώτα απ' όλα πρέπει να ευχαριστούμε το παιχνίδι. Ο κόσμος, εμείς, οι ίδιοι παίκτες. Και σίγουρα ένα τέτοιο παιχνίδι θα κριθεί στην αποφασιστικότητα. Θα κριθεί στις λεπτομέρειες, στις μικρές εκείνες στιγμές, γιατί στο ποδόσφαιρο υπάρχουν στιγμές που θα πρέπει να πάρουμε κρίσιμες αποφάσεις, να πάρουμε σωστές αποφάσεις, να στείλουμε την μπάλα στα δίχτυα, να κάνουμε ένα καλό μπλοκ, να βάλουμε τα πόδια στη φωτιά. Ναι, έτσι κρίνονται αυτά τα παιχνίδια, στο πόσο συγκεντρωμένος είσαι για 90-95 λεπτά, αν υπάρχει διαδικασία πέναλτι στα πέναλτι. Εμείς θα προσπαθήσουμε πάντως αυτό που είπα και πριν. Να κάνουμε ό,τι περνάει από τα πόδια μας, τα πόδια των ποδοσφαιριστών και από τα δικά μας χέρια για να είμαστε αυτοί που θα κατακτήσουμε το τρόπαιο.
14: Καλησπέρα.
9: Καλησπέρα.
14: Συγγνώμη, είναι ο κύριος Αντωρινέος.
15: Καλησπέρα. Συγχαρητήρια και στους δυο σας. Γιάννης Αντωρινέος, Ερασπορ. Περιπίεσης θα είναι το ερώτημα και στους δυο σας. Στον κύριο Νίκολιτς. Πέρσι έζησε ένα καλοκαίρι με την πολύ μεγάλη πίεση των καλοκαιρινών ευρωπαϊκών προκριματικών. Τα πήγε εξαιρετικά και επί της ουσίας έφτιαξε όλη τη χρονιά. Φέτος ως πρωταθλητής αισθάνεται την ίδια πίεση για την κατάκτηση του Super Cup και την πρόκριση στην League Phase του Champions League? Και το ερώτημα προς τον κύριο Κόντι, πλέον ο Όφη έχει δεύτερη παρουσία στη Super Cup. Σε ποιο βαθμό η περσινή εμπειρία μπορεί να είναι χρήσιμη Και σε ποιο βαθμό βάζει πίεση το δεύτερο αστέρι του κυπέλου που έχετε στη φόρμα σας?
13: My good friend who came back to Greece this summer, Željko Obradović, one time said this, what was in the past, it's in the past, you know. So what was last year, I think for both teams. I'm thinking about my team and talking about my team in first row. So everything what is behind us is behind us. It's already history, very nice history, but history in past. So now the new season is opening tomorrow, new chapter we open tomorrow. I received a million questions on this topic like you ask now. Believe me, I see only tomorrow game. Because tomorrow game is a trophy game. We respect this competition. I said that AEK didn't want this trophy 30 years. So all my focus, my staff focus and player focus, I didn't see one word on anything else, any other competition so far. We care only about tomorrow day. And we want to go step by step. Last year, if you want to compare something, our model was very simple, modest, low, game by game. And that's why we achieved a lot of things. This is one thing that we cannot change this season. We have to live for the next game, for the next moment. Tomorrow game is, in a way, holiday of football, big game with the fans from both sides, game for the trophy, and we have to approach it this way. We have to approach it this way and to do everything in order to receive this piece of a luck to come to our side, which is always necessary to win in the end. After this game, we can talk about the other topics and the other steps.
6: Λοιπόν, κατά πρώτον, όπως είχε πει ο καλός μου φίλος ο Ζέλικο Μπράδοβιτς κάποια στιγμή στο παρελθόν, τώρα είναι και πάλι στην Ελλάδα, είχε πει ότι ό,τι έγινε στο παρελθόν ανήκει στο παρελθόν. Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι όλα αυτά που λέτε ήταν εξαιρετικά, πολύ ευχάριστα, όμως είναι ιστορία, ανήκουν στο παρελθόν και είμαστε εδώ για να ξεκινήσουμε μια νέα σεζόν, ένα νέο κεφάλαιο. Και σε αυτό το ερώτημα, το οποίο έχω δεχτεί πάρα πολλές φορές, θα σας απαντήσω με τον ίδιο τρόπο, ότι εγώ βλέπω μόνο την αυριανή αναμέτρηση. Σεβόμαστε απολύτως τη διοργάνωση αυτή και, όπως προείπαμε, δεν έχει κερδίσει η ομάδα το τρόπαιο αυτό εδώ και 30 χρόνια, οπότε έχουμε ένα επιπλέον κίνητρο και είμαστε όλοι, παίχτες, τεχνική ηγεσία και λοιποί, απολύτως επικεντρωμένοι στην αυριανή αναμέτρηση. Σε σύγκριση με την περσινή χρονιά, επειδή το αναφέρατε, βασιστήκαμε πέρυσι σε ένα χαρακτηριστικό. Στο να έχουμε χαμηλά το κεφάλι, να είμαστε μετριοπαθείς και να βλέπουμε το κάθε μάτς τη σειρά, την κάθε αναμέτρηση μετά την άλλη. Αυτό κάναμε, αυτό θα κάνουμε και φέτος, δεν έχουμε σκοπό να το αλλάξουμε. Και το βέβαιο είναι ότι η αυριανή αναμέτρηση αποτελεί μια γιορτή. Μια γιορτή για το ποδόσφαιρο, καθώς θα έχουμε δύο πολύ καλές ομάδες σε ένα γεμάτο στάδιο με φιλάθλους και των δύο ομάδων. Οπότε πρέπει να το δούμε σαν γιορτή. Αυτή πρέπει να είναι η προσέγγιση. Και σε ό,τι αφορά εμάς, θα πρέπει να κάνουμε το 100% προκειμένου, αν θέλετε, να έχουμε και αυτό το πολύ μικρό ποσοστό τύχης που χρειάζεται για να έρθει ο τίτλος στα δικά μας χέρια.
11: Από τη δικιά μας την πλευρά, θα έλεγα ότι παίζοντας ένα παιχνίδι, ένα δεύτερο παιχνίδι μετά το περσινό Super Cup, την επόμενη ακριβώς χρονιά, δεν μπορώ να πω ότι μας δίνει κάποιο πλεονέκτημα. Παίζουμε μια ομάδα, την ΑΕΚ, που έχει παίξει πάρα πολλούς τελικούς. Άρα εμείς είμαστε μια ομάδα που τώρα μεγαλώνει με τα παιχνίδια, μεγαλώνει μια ομάδα διεκδικώντας τίτλους. Και αυτό είναι που μας κάνει να αισθανόμαστε καλά, ότι είμαστε πάλι εδώ και θα δώσουμε τα πάντα. Το ότι πήραμε πέρσι το κύπελο, εγώ δεν νομίζω ότι δημιουργεί πίεση. Εγώ προσωπικά δεν έχω πίεση. Θεωρώ ότι δεν θέλω να βάζω πίεση ούτε στους παίχτες μου. Αυτό όμως που δημιουργεί το περσινό αστέρι, δημιουργεί δίψα. Δημιουργεί δίψα για να διεκδικήσουμε κάτι παραπάνω, για να διεκδικήσουμε κάτι που έρχεται μπροστά μας, για να διεκδικήσουμε ό,τι μπορούμε στα παιχνίδια που θα έχουμε. Βλέποντας παιχνίδι, αύριο είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι, γιατί δεν είναι μόνο ένα απλό παιχνίδι που διακυδεύονται τρεις πόντοι πρωταθλήματος ή κάτι άλλο. Είναι ένα τρόπαιο. Άρα εμείς θα δώσουμε τα πάντα για να καταφέρουμε κάτι που θα είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά εμείς θα είμαστε εκεί.
14: Παρακαλώ, ο κύριος.
16: Καλησπέρα. Νίκος Μαρκάκης από την εφημερίδα Πατρίς και από το Sport FM Ηρακλείου. Καλώς ήρθε στην ΑΕΚ και στις δύο ομάδες που βρίσκονται στο τελικό. Θα ήθελα να κάνω μια κοινή ερώτηση με τρία σκέλη και στους δύο προπονητές. Πρώτον, κατά πόσο επηρεάζει τις ομάδες ο νέος κανονισμός της της ΕΠΟ για χρησιμοποίηση, υποχρεωτική χρησιμοποίηση δύο νεαρών ποδοσφαιριστών, υποχρεωτική συμμετοχή σε όλο το παιχνίδι, τι υπολογίζουν οι προπονητές περισσότερο από την αντίπαλη ομάδα, και τρίτον, αν παρότι ο αυριανός είναι ένα τελικό σίγουρα που κρίνει ένα τρόπαιο, αν στο πίσω μέρος του μυαλού των προπονητών είναι και το ότι αν είναι μια πρόβα τζενεράλ εν όψη των αγώνων στην Ευρώπη που και για τις δύο ομάδες είναι την επόμενη εβδομάδα. Ευχαριστώ.
13: First from the end, first of all, καλησπέρα. Ευχαριστώ. And secondly, I start from the end of your question. I don't see it as any kind of rehearsal or whatever. It's a final game. It's for the trophy game. So this is how I see it. As important game and the only game I care about now. This is number one. First part of the question was for the young players, yeah, for bonus players. This is what it is. Rules are what they are, you know. So normally one thing I can add here that normally these kind of rules you have to adopt minimum 1 year in advance and to announce so the teams can prepare. This big change of the rules, like this one, you must announce 1 year in advance. So the sport director, president, coach can adapt to this. Either you cut the bonus or you bring the bonus more or whatever you do, you know. This is my comment and this is the normal way. But we are ready. We have some young players, we have to believe in them, and they are players like everybody else. I answer this question a million times. Is a player with 17 years or 36 or 37? Is he Greek or foreigner? Where he come from, I don't care. There is a good or bad player, that's it.
6: Λοιπόν, να ξεκινήσω την απάντηση με το δεύτερο σκέλος της ερώτησής σας. Προφανώς και δεν υπάρχει τέτοια αίσθηση ότι πρόκειται για μια πρόβα τζενεράλε. Αντιθέτως, είναι ένας τελικός, διεκδικούμε ένα τρόπαιο και ακριβώς με αυτόν τον τρόπο το προσεγγίζουμε. Αυτό ακριβώς δίνει και τη μεγάλη σημασία που έχει η αναμέτρηση αύριο. Όσον αφορά το πρώτο σκέλος της ερώτησής σας, οι κανόνες είναι αυτοί που είναι. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Βεβαίως, κατά κανόνα, τέτοιου είδους σημαντικές αλλαγές ανακοινώνονται και δίνουν ένα περιθώριο, αν θέλετε, περίπου ενός έτους στις ομάδες προκειμένου να προσαρμοστούν. Αυτό είναι το φυσιολογικό, έτσι ώστε ο τεχνικός διευθυντής, ο προπονητής, όλη η ομάδα να προσαρμοστεί στις νέες αυτές συνθήκες. Ο κανόνας όμως είναι κανόνας, ο κανονισμός είναι κανονισμός. Εμείς από την πλευρά μας είμαστε έτοιμοι. Έχουμε παίχτες, στους οποίους εμπιστευόμαστε απολύτως, όπως και όλους, είτε είναι νέοι, 17χρονοι, είτε είναι πιο μεγάλη ηλικία, είτε είναι Έλληνες, είτε είναι από το εξωτερικό. Δεν το κοιτάμε αυτό. Έχουμε εμπιστοσύνη σε όλους και το σημαντικό είναι να είναι καλοί παίχτες. Αυτό είναι που κοιτάμε. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό που εξετάζουμε.
13: Because somebody theoretically could say 5 bonus in June. 7 bonus. Whatever. Whatever number. You know, you have to say in advance so clubs can prepare. It's very simple. Only this is my... I see the bad side of this decision only because of this. Timing.
6: Επαναλαμβάνω εγώ ότι το bonus είτε είναι τον 5 τον 7 δεν παίζει ρόλο. Το θέμα είναι να υπάρχει χρόνος για να προετοιμαστεί η κάθε ομάδα όταν υπάρχουν τέτοιες σημαντικές αλλαγές που εφαρμόζονται.
13: I already said very good words. My colleague know my opinion on him because I speak publicly many times. He did a very good job, not only here but also in this short spell in Panathinaikos. Before he moved here, it's clear that he have impact on his team and he's emotional. He's able to pass his energy for the team. The game style, they have clear game style which they believe in and which give them results. So I think for me one of the best in the top. In the top of the Greek coaches here at the moment, yeah.
6: Αναφορικά με τον αντίπαλο, σε εισαγωγικά, προπονητή, έχω πει πολλές φορές και δημοσίως και το γνωρίζει και ο ίδιος. Τον εκτιμώ απεριόριστα. Ένας εξαιρετικός προπονητής, ο οποίος έχει κάνει καταπληκτική δουλειά τόσο στον Όφη όσο και στην προηγούμενη παρουσία του στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Έχει περάσει ένα δικό του ξεκάθαρο στυλ στην ομάδα και έχει αφήσει έντονο το αποτύπωμά του. Ένας άνθρωπος, ο οποίος με το συνέστημα του καταφέρει να δώσει στην ομάδα αυτή την ενέργεια που χρειάζεται. Το ξεκάθαρο αυτό το στυλ του έχει προσφέρει και τα αποτελέσματα και προσωπικά το κατατάσσω μέσα στους κορυφαίους Έλληνες προπονητές αυτή τη στιγμή.
11: Λοιπόν, όσον αφορά το σκέλος των μικρών, σίγουρα είναι κάτι που εμάς δεν μας προβληματίζει, με την έννοια ότι τα τελευταία χρόνια η ομάδα του Όφη προσπαθεί όσο μπορεί να μεγαλώσει το ελληνικό στοιχείο. Ότι έχει να κάνει ελληνικό στοιχείο από τις ακαδημίες, ότι έχει να κάνει νεαρούς ποδοσφαιριστές. Σίγουρα δεν είναι εύκολο όταν δεν έχεις τα μέσα χρειάζεται να δημιουργήσει ποδοσφαιριστές. Το καλό είναι ότι η Κρήτη είναι ένα μεγάλο νησί που έχει πολύ ταλέντο και αυτό το ταλέντο η ομάδα μας προσπαθεί να το συγκεντρώσει, να το προπονήσει από την Ακαδημία και κάποια στιγμή αυτοί οι παίκτες να μπορέσουν να διεκδικήσουν θέση στην πρώτη ομάδα. Και είμαστε τυχεροί σε αυτό γιατί εγώ σαν προπονητής από πέρσι είχα αρκετούς ποδοσφαιριστές 4-5 σε κάθε παιχνίδι που μπορούσα ανά πάση στιγμή να βάλω, που είχαμε τον έναν παίχτη μπόνους. Όσον αφορά το κομμάτι του πρώτου παιχνίδι της σεζόν, σίγουρα ένα παιχνίδι που εμείς το βλέπουμε έτσι, δεν υπάρχει άλλο, δεν υπάρχει Ευρώπη, δεν υπάρχει κάτι άλλο για μας, υπάρχει το αυριανό παιχνίδι, όπως είπα ξανά, ένα σημαντικό παιχνίδι, ένα τρόπαιο που πρέπει να δώσουμε τα πάντα. Είναι ένας τίτλος. Δεν είμαστε ούτε συνηθισμένοι, ούτε θα παίζουμε κάθε χρόνο τελικούς. Άρα, όποτε βρίσκουμε τελικούς μπροστά μας, πρέπει να τους βλέπουμε σαν να ορμάμε πάνω τους. Να παίζουμε με όλο μας το είναι. Και τέλος, όσον αφορά την ΑΕΚ, το είπα ξανά. Είναι μια ομάδα με τρομερή ποιότητα, είναι μια ομάδα με έναν πολύ καλό προπονητή που έχει δείξει έργο και αυτός πάρα πολύ γρήγορα, κατέκτησε το πρωτάθλημα πανάξια, με ωραίο ποδόσφαιρο, με το δικό του στυλ, και θεωρώ ότι το αυριανό παιχνίδι για να το κερδίσουμε θα πρέπει να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα μες στο γήπεδο, θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ αποτελεσματικοί, θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ έξυπνοι. Σίγουρα είναι ένα παιχνίδι που και οι δύο ξέρουν τον αντίπαλο, άρα δεν υπάρχουν πολλές εκπλήξεις. Άρα περιμένω ένα πολύ, εγώ θα έλεγα, δύσκολο παιχνίδι και για τις δύο ομάδες.
14: Υπάρχει άλλη ερώτηση, Γιώργο?
6: Καλησπέρα και πάλι, Γιώργος Μίκος από Crete TV. Εγώ θέλω να πω και στους δύο ένα κοινό ερώτημα. Αν αισθάνονται ότι βρήκαν και οι δύο την ομάδα και το ποδοσφαιρικό σπίτι που τους πραγματικά ταιριάζει όσο ελάχιστα, διότι από τη μια ο κύριος Κόντες δεν ήρθε καν από την αρχή της περίοδου στον Όφι, ήρθε αφού είχε ξεκινήσει περίοδος που αυτό το κάνει ακόμα πιο δύσκολο και έφτασε σε τέτοια επιτυχία με τον Όφι, και από την άλλη ο κύριος Νίκολιτς ήρθε το καλοκαίρι στην Ελλάδα που πέρασε και δεν πήρε μόνο το πρωτάθλημα, έκανε και κάτι πολύ σημαντικό στην Ευρώπη που η ΑΕΚ το είχε τεράστια ανάγκη, σαν να ήταν και έδεσε με την υπόλοιπη ομάδα σαν να ήταν χρόνια στη Νέα Φιλαδέλφεια.
13: Listen, I will answer like this. First, thank you for the question, for the compliments, and I really enjoy every moment in this beautiful club. This is one of the reasons why I prolonged my contract in the end of the season, and I see my future here. But we are coaches. Our future depends on our work and our results. What I don't like is that we talk too much about the past in the previous 2-3 months. Okay, I understood first days, first month, but still today everybody is talking what was last season. I repeat one time, what was last season is last season, and I have this experience from before, because luckily me and my staff, we won trophies in all 5 countries where we worked before. I know how the second season is difficult and what are the challenges in the second season after a successful one, because you raise some level, you raise expectations of the people. It's much easier to build than to stay in this level. So for me, I personally am absolutely on the ground, focused. My staff also, I think that we reflect this to our players, and I want to infect everybody in the AEK world, let's say, inside the club, media, fans, everybody else, also to understand this position, because this is the only position that can help us to do something big again this season. Because for me, it's more important what we will do this season, starting from tomorrow, than what was before. What was before was very nice, beautiful, but it's already far behind us. And I want to close this topic, to use this opportunity, and thank you for this question, to close this topic now, let's say forever.
6: Λοιπόν, κατά πρώτα να σας ευχαριστήσω για τα καλά λόγια και για το ερώτημα. Απολαμβάνω κάθε στιγμή που περνάω σε αυτό το σύλλογο, το σύλλογο της ΑΕΚ. Αυτός είναι και ο λόγος βεβαίως που έγινε και επέκταση του συμβολέου μου και βλέπω το μέλλον μου εδώ. Βεβαίως οι προπονητές κρίνονται πάντα με βάση τα αποτελέσματά τους. Αλλά θα ήθελα να πω το εξής. Θεωρώ ότι έχουμε μιλήσει αρκετά έως υπερβολικά, ειδικά τους τελευταίους 2-3 μήνες για τα επιτεύγματα της προηγούμενης χρονιάς. Είναι απολύτως κατανοητό. Όμως, όπως έχω πει και θα ξαναπώ, ό,τι έγινε στο παρελθόν ανήκει στο παρελθόν. Είναι ιστορία. Προσωπικά, εγώ και το staff μου, το προσωπικό το οποίο με συνοδεύει, έχουμε εμπειρία από άλλες 5 χώρες που έχουν κατακτήσει.

0: ό,τι καταφέραμε πέρυσι ήταν πάρα πολύ σημαντικό, ήταν κάτι σπουδαίο. Όμως για τελευταία φορά αυτά ανήκουν στο παρελθόν και ευελπιστώ με αυτή την τοποθέτηση να κλείνει μια και καλή αυτό το ζήτημα και να μην επανέλθουμε.
1: Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Link Long Tires για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του Γεσί τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το Γεσί έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. Γεσί. Ενημερώσου, προγραμμάτισε, πρόλαβε.
4: Το έφτιαξες κι αυτό? Και την πόρτα? Και τον κήπο?
5: Με Ίνκο δεν υπάρχει δουλειά που να μην μπορώ να κάνω.
4: Ούτε ο μάστορας δεν θα τα έκανε τόσο καλά.
5: Είδες, όταν έχεις τα σωστά εργαλεία, ο κόσμος είναι στα χέρια σου. Εργασία στο σπίτι, το αυτοκίνητο, τον κήπο ή τη δουλειά. Τα εργαλεία Ίνκο σου δίνουν τη λύση. Βρες τα σε όλους τους επίσημους μεταπολιτές Ίνκο παγκύπρια. Ίνκο, make the world in your hands.
6: Ψάχνετε ένα πανεπιστήμιο που προσφέρει μια διεθνή εμπειρία πιο κοντά στο σπίτι σας? Ανακαλύψτε το American University of Beirut Mediterraneo στην Πάφο, με περισσότερα από 160 χρόνια ακαδημαϊκής αριστείας. Στο American University of Beirut Mediterraneo, οι φοιτητές επωφελούνται από παγκοσμίως αναγνωρισμένα πτυχία με αμερικανική εκπαίδευση φιλελεύθερων τεχνών και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που τους προετοιμάζει για το μέλλον. Δείτε το από κοντά. Επισκεφτείτε το aubmed.ac.cy και κλείστε μια ξενάγηση στο πανεπιστήμιο μας.
7: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
8: Αν οι βουτιές είχαν κανόνες, θα ήταν boring. Γι' αυτό στα McDonald's φέραμε το νέο Cheddar Dip Sauce. Έξτρα τυρί στο Double Cheeseburger σου. Dip in. Chicken McNuggets βουτυγμένα στο τυρί. Dip in. Πατάτες με τόσο όσο τυρί στην άκρη. Dip in. Ανακάλυψε το νέο Cheddar Dip Sauce της McDonald's και βουτά άφοβα, χωρίς κανόνες. Your dive. Your rules. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο στα εστιατόρια McDonald's.

0: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε iPhone 17 ή iPhone 17 Pro μαζί με AirPods 4 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Κάνε τη γνώση δεξιότητα. Κάνε τη δεξιότητα δύναμη. Κάνε την πραγματικότητα. Κάνε την επιτυχία. Η καριέρα σου ξεκινά σήμερα. Μάθε, ανακάλυψε, ξεχώρισε. Επίλεξε ανάμεσα σε αναγνωρισμένα προγράμματα σπουδών του Case College και ξεκίνα την καριέρα σου σήμερα. Case College. 55 χρόνια αριστείας και καινοτομίας.
2: Ο Ολυμπιακός παίζει ευρωπαϊκή μπάλα. Τρίτη 11 Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ. Νάιμεγεν, Ολυμπιακός.
3: Κέρδωσον, η μπάλα στα δίχτυα.
2: Για την πρόκριση στα play-off του Champions League. Περιγράφει ο Αντώνης Κατσαρός.
3: Ολυμπιακός κάνει το 2-1. Απίθανα πράγματα.
2: Στον Αλφα Κύπρο.
4: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
5: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question. Will AI work for me or replace me?
4: This is happening now.
5: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
4: The battle has already begun. Which side will you be on?
5: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy, powered by Bank of Cyprus and CETA.
6: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
7: Την εκπομπή On Air Review φέρνει κοντά σας το Fetch. Πάνω από 1000 καταστήματα για να ψωνίσεις ό,τι χρειάζεσαι με άμεση παράδοση στην πόρτα σου. Μπες στο fetch.com.cy ή κατέβασε την εφαρμογή Fetch από App Store ή Google Play. Fetch, μέλος του ομίλου GAP Βασιλόπουλος.

Εδώ είμαστε, ακούσαμε λοιπόν όλη τη συνέντευξη τύπου Μάρκο Νίκολιτς, Χρήστου Κόντι, Πέτρου Μάνταλου, Θανάση Ανδρούτσου. Ωραία πραγματάκια είπανε, έτσι, και φιλοφρονήσεις μεταξύ των δύο προπονητών και εκτίμηση της μιας ομάδας για την άλλη. Έβγαλε έτσι και μια μικρή γκρίνια για το γεγονός ότι έγινε μέσα στη σεζόν και όχι πριν από την έναρξη της περασμένης σεζόν η αλλαγή στο κανονισμό που υποχρεώνει τις ομάδες να έχουν δύο παίκτες γεννημένους μετά το 2004 στην δεκάδα του όλη τη διάρκεια του αγώνα, ο Μάρκο Νίκολιτς. Δεν θέλησε να μιλήσει για τα μεταγραφικά. Είμαι και μια ατάκα που είχε πει ακριβώς την ίδια και με τον τρόπο που την είπε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, ότι ό,τι έχει πετύχει μια ομάδα ανήκει στο παρελθόν. Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο και με το σφύριγμα το χαρακτηριστικό του Ζέλικο Μπράντοβιτς. Ο Χρήστος Κόντης από την άλλη είπε ότι όταν θες να μεγαλώσεις πρέπει να διεκδικείς και να κυνηγάς τίτλους, και αυτό θέλει να κάνει και όφη απέναντι στην ΑΕΚ αύριο στον τελικό του Superbet Super Cup. Λοιπόν, να πούμε ότι είναι πολύ κοντά στην πρόκριση στο τελικό του ύψους των ανδρών ο Μέρλος, ο οποίος έχει επιδείξει με τη δεύτερη προσπάθεια μεν το άλμα, τα 2,23, το ύψος στα 2,23, οπότε είναι πάρα πολύ κοντά στην πρόκρισή του. Παλεύει για να περάσει και ο Ανδρέας Μίτα, ο οποίος έχει αποτύχει στην πρώτη προσπάθεια στα 2,23. Νομίζω ότι τα 2,23 φτάνουν για τον Μέρλο, δεν θα χρειαστεί να πιάσει το όριο τα 2,26. Να δούμε τι θα γίνει και με τον Μίτα. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο και η προσπάθεια του Ρούμτσιου στα προκριματικά των 110.

0: μέτρων με εμπόδια. Έχει τερματίσει 7ος από ό,τι βλέπω. Ναι. Οπότε εντάξει, δεν έχει ουσιαστικές ελπίδες πρόκρισης, γιατί περνάνε οι 12 καλύτεροι χρόνοι. Οπότε δεν το βλέπω να περνάει. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε με τον Γιώργο Τσακίρη. Πάμε για το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Με τον Μάρκο Νίκολης να δίνει το στίγμα του και να τονίζει για μία ακόμα φορά στην συνέντευξη τύπου πόσο σημαντικό θεωρεί το Super Cup. Δεν έκανε καμία αναφορά σε Champions League, προκριματικά και όλα αυτά, παρά μόνο στον αυριανό αγώνα. Έλα, Γιώργο, τι κάνεις?
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, τι κάνουμε?
0: Καλά, είμαστε.
1: Ναι, νομίζω ότι είναι πολύ πολύ συγκεκριμένο αυτό που έχει επιχειρήσει να κάνει όλες τις προηγούμενες μέρες ο Μάρκο Νίκολης, δηλαδή να καταφέρει να περάσει και να ποτίσει στο μυαλό των παιχτών του ότι συνιστά το συγκεκριμένο γεγονός ένα πολύ πολύ απαραίτητο και βασικό στόχο, το συγκεκριμένο γεγονός ενώ τον τελικό του Super Cup. Εκτιμώ ότι και από τα λόγια του Πέτρου Μάνταλου φαίνεται αυτό, άκουσε ο κόσμος στον πηγόνι σπορεύεμε 4,6 τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών και αυτών της ΑΕΚ και αυτών του Όφη. Είναι σίγουρα ένα παιχνίδι, θα συμφωνήσει και με τους δύο άνδρες της ΑΕΚ, που η ομάδα που θα επιδιώξει να το θέλει περισσότερο, που θα αποδείξει μάλλον στον αγωνιστικό χώρο ότι θέλει να το πάρει περισσότερο, αυτή θα το κερδίσει κιόλας. Είναι ξεκάθαρο αυτό, πάντα έτσι γίνεται και σε επίπεδο σημαντικών αγώνων, να το πω έτσι, που δεν κρίνουν τίτλους, αλλά πολύ, πολύ περισσότερο δε σε τελικούς που κρίνουν σε 90 λεπτά ή τέλος πάντων απέναντι στην κατάκτηση ενός τροπαίου. Προβλήματα δεν υπάρχουν για την ΑΕΚ, γνωρίζουμε τα πάντα, η υποδοχή ήταν πολύ θερμή στο Ηράκλειο, στο αεροδρόμιο για τους πρωταθλητές Ελλάδος και τώρα περιμένουμε απλά το μάτς να έρθει αύριο για να δούμε αγωνιστικά τι σκέπτεται να κάνει ο Μάρκο Νίκολης με δεδομένο πάντα τον κανονισμό για τους δύο νέους, ναι, και σε αυτό να υπάρχει βέβαια η προτεραιότητα στους Αλεξίου και καλώς κάνει όπως ξέρεις. Mm-hmm. Mm-hmm. Είναι οι δύο ποδοσφαιριστές δηλαδή για την προϋπόθεση. Είδαμε ότι στην αποστολή είναι όλοι όμως που πήγαν και στην προετοιμασία, οπότε είναι λογικό να υπάρχουν και στον πάγκο, γιατί καμιά φορά ξέρεις όπως γίνεται το σκορ και διαμορφώνεται, μπορεί αντί να χρειαστεί να αλλάξει κάποιον στην ίδια θέση να βάλεις κάποιον ξέρω εγώ στο αριστερό τσάμνες άμα δεις ότι δεν έχεις πρόβλημα, στο στόπερ, ακόμα και στο τέρμα τον Παλαμότη μπορεί να είναι το σκορ για παράδειγμα στο 60-02 και να θες να αλλάξεις έτσι στο Καλοσκάμ για παράδειγμα. Mm-hmm. Μπορεί να βγάλεις έξω τον Καλοσκάμ και να βάλεις για παράδειγμα, λέμε πάντα έτσι ονόματα, δεν το λέμε, το Μάνταλο και να φέρεις τον Παλαμότη στη θέση 300 και να είναι να πλήρεται η προϋπόθεση και πάλι γι' αυτό το λέω. Τώρα σε ό,τι αφορά τους υπόλοιπους έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σε ό,τι αφορά το τι θα επιλέξει να κάνει ο Μάρκο Νίκολης, γιατί εγώ νομίζω ότι το έλεγα και χθες, σίγουρα θα υπάρχει η δυνατότητα να δουλέψει μέσα και από το Super Cup, μπορεί να μην το αναφέρει επίτηδες ο coach για να μην επηρεάζει τους ποδοσφαιριστές του στο επίπεδο σκέψη και να είναι focus στο παιχνίδι αυτό με τον Όφη, αλλά είναι πολύ πολύ πιθανό, για μένα το πιθανότητα να χρησιμοποιήσει στη μεγαλύτερη, στη συντηρητική πλειοψηφία, στις υπόλοιπες 9 θέσεις, τους ποδοσφαιριστές που θα ξεκινήσουν και στο παιχνίδι για τα προκριματικά του Champions League, του League First Champions League, τα play-offs δηλαδή. Mm-hmm. Κοινώς ο... Εντάξει, δεν μπορώ να επισκεφτώ, δεν ξεκινήσω 300 δεξιά, ο Ρώτα αριστερά, ο Πίγιος και ο Μουκουντή δίπλα στον Αλεξίου. Mm-hmm. Αυτούς τους θεωρώ δεδομένους. Από εκεί πέρα είναι ανάλογα πού θα χρησιμοποιηθεί ο Καλοσκάμης και ποιες θα είναι οι υπόλοιπες επιλογές. Δηλαδή αν θα πάει με Κάρινεν για παράδειγμα ή και στο κέντρο κάποιον από τους έμπειρους, άρα αυτό θα σημαίνει ότι δεξιά θα πάει ο Καλοσκάμης, αριστερά ο Κοϊτά και ο Γιώβιτς με τον Πάρκα θα είναι το επιθετικό δίδυμο. Νομίζω ότι αν βάλουμε τον Κοϊτά, τον Βάρκα και τον Γιώβιτς έχουμε μαζί με τον Αλεξίου και τον Καλοσκάμη και τον Στρακώσια συν τους Μουκουτί, Ρώτα, Πίλιο, έχουμε σχεδόν την ενδεκάδα όπως αντιλαμβάνεσαι. Απλά θα πρέπει να περιμένουμε για τους μέσους και αυτά, διότι ξαναλέω είναι το πού θα χρησιμοποιηθεί ο Καλοσκάμης κλειδί σε αυτή την υπόθεση.
0: Εντάξει, βάσει των περσινών, είτε πίσω από το φόρ, σαν δεύτερο φόρ, είτε στη δεξιά, έτσι, κυρίως εκεί.
1: Έπρεπε. Σωστά. Σωστά, αλλά βάσει του τελευταίου φιλικού.
0: Ναι, καλά, ναι, αυτό ήταν πρωτοφανές, γι' αυτό δεν το πολύ αναφέρω. Δεν ξέρω αν θα το ρισκάρει τόσο.
1: Αυτό είναι Χρήστο, ότι μας μπέρδεψε το φιλικό, ναι, αυτό, γι' αυτό το λέω.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: αν είχαμε ως δεδομένο ότι θα πάει δεξιά ο συγκεκριμένος και ήταν και στο 100% για παράδειγμα ο Μαρίν, θα σου έλεγα ότι η ΑΕΚ θα πάει με Μαρίν, με Κάρινεν, σίγουρα στο χώρο της Μεσαγραμμής, με Μάνταλο Κάρινεν τέλος πάντων, και θα πήγαινε δεξιά ο Λούκα Γιώβιτς, ο Καλοσκάμης, με τον Κοϊτά και ο Γιώβιτς Βάρκα κανονικότατα. Mm-hmm. Όλα τα υπόλοιπα δεν θα αποτελούν τρελή έκπληξη, δηλαδή να δούμε, ξέρω εγώ, τον Κατσίνο που θα ξεκινάει δεύτερος επιθετικός μετά το χατρίκ του. Ή να δούμε να ξεκινάει ο στην επίθεση ως γίνει με κάποιον, ξέρεις, το Βάρκα ή το Γιώβιτς. Δεν θα συνιστά τεράστια έκπληξη, αλλά σίγουρα θα είναι μια έκπληξη ενώ πιο κοντά του Champions League, γιατί ξαναλέω, στα playoffs είναι μια εβδομάδα μετά, θα μου φανεί παράλογο το τελευταίο μάτς οποιοδήποτε σκέφτεται σαν βασικό coach να το χρησιμοποιήσει με την καλή θέα. Mm-hmm. Και να μην του έχει δώσει δηλαδή χρόνο συμμετοχής σε αυτό το παιχνίδι. Ενώ θα έρχεται το παιχνίδι, ξαναλέω, για τα playoffs του Champions League.
0: Έχεις εικόνα αν, αν έχουμε κάτι καινούριο με τον Ελίασον, αν έχει πάει έστω στο Ηράκλειο, αν έχεις εικόνα?
1: Κοίταξε, αυτό που έχουμε με τον Ελίασον, είμαστε σε μια ανοιχτή επίσημη ουσιαστικά διαπραγμάτευση. 100% νομίζω ότι και να είναι στην αποστολή να εκτελέσει το Ηράκλειο, γιατί αυτό έπρεπε να μας το μεταφέρουν οι άνθρωποι που είναι κάτω, αν τον είδα. Mm-hmm. Γιατί ψάξαμε στις φωτογραφίες,
0: ναι, και εγώ γι' αυτό το λέω. Δεν τον είδα, ούτε στο βίντεο δεν φάνηκε εκεί.
1: Δεν έχει ανακοινώσει κιόλας αποστολή, να το πούμε.
0: Λογικά θα πήγαν όλοι, έτσι, γιατί
1: είναι και ένα τίτλος.
0: Δεν νομίζω να μείνει κάποιος πίσω. Εκτός και να μην παθεραπείς και τέτοια κάποιος.
1: Σωστά, αλλά να σου πω την αλήθεια μου, ούτε στο Φρίκο με την καρτέα χρησιμοποιήθηκε.
0: Καλά, ναι, σωστό.
1: Ούτε τώρα νομίζω ότι θα, και να είναι στον πάγκο θα χρησιμοποιηθεί, αν ταξίδευσε και ήρθε.
0: Ναι, δεν το λέω γιατί χρησιμοποιήσει, το λέω περισσότερο γιατί αν είναι κάτι που τρέχει τόσο άμεσα μπορεί να μην...
1: Ναι. Και είναι ξεκάθαρο πλέον, δεν μπορεί, mm-hmm. πιο επίσημο δεν μπορεί να γίνει από το έγγραφο που είδαμε, ναι, να διαρρέουν οι ρηγούντες στην Ιντερνασιονάλ.
0: Όντως. Ωραίο αυτό, δεν έχει ξαναγίνει, έτσι, να βγαίνει η πρόταση, το fax.
1: Σωστά, να σου πω κάτι μεταξύ
0: μας. Λεπτομέρειες.
1: Σωστά, για μένα είναι έτσι που θα γίνεται πλέον, είναι τη δική εποχή.
0: Εντάξει.
1: Επαναλαμβάνω και το λέω, ξέρεις γιατί. Γιατί είναι, για τον κόσμο είναι οι ομάδες.
0: Ναι, καλά, προφανώς, εννοείται.
1: Οι ομάδες δεν ενημερώνουν εμάς. Χαίστηκαν για τη δημοσιογράφηση, συγγνώμη για την κουβέντα μου. Ναι, δεν τους ενδιαφέρει ο κόσμος. Δεν πάει να λέει τώρα τα λέει ο δημοσιογράφος. Αλλά ο κόσμος είναι η ομάδα. Πρέπει να έχει γνώση του πραγματικά του τι συμβαίνει. Και δεν υπάρχει πιο σωστός τρόπος από το επίσημο. Δηλαδή τι έχεις να κρύψεις. Έκανες μια πρόταση. Αυτή είναι η πρόταση. Αυτή είναι. Έτσι. Εγώ αυτή είναι τον κρυψινισμό που έχουμε στην Ελλάδα και στο υπόλοιπο κομμάτι της Ευρώπης ακόμα εν έτη 2026. Αδυνατό να τον καταλάβω. Ειλικρινά σου μιλάω. Αδυνατό πραγματικά, δηλαδή δεν είναι τσιφλίκι σε το μαγαζί. Δεν είναι τσιφλίκι σου, είναι η ομάδα που υπηρετεί λόγω του κόσμου. Mm-hmm. Και αν ο κόσμος σε ένα βάθος χρόνου δεν σε θέλει, θα σε αποβάλει από αυτήν την ομάδα. Αυτός θα σε διώξει, όπως θα γίνει κατά επανάληψη. Τέλος πάντων, είναι μεγάλη κουβέντα αυτή που κάνουμε, Χρήστο μου.
0: Καλά, ναι.
1: Βγήκαν λοιπόν με λεπτομέρειες, όπως είπες και εσύ.
0: Με δικηδόσεις και τα πάντα. Τα ποσά,
1: βγήκε με λεπτομέρειες, όπως είπες και εσύ, η πρόταση για τον Ελίασον. Αυτό σημαίνει και με το fax, όπως λες, που δεν συνηθίζει την αλήθεια, καλά το λες. Πρέπει να πούμε εδώ ότι είναι 300.000 ευρώ που προσφέρει, είπαμε και χθες, είναι σε τρεις δόσεις η αποπληρωμή, 50.000 ευρώ, συγγνώμη, 100.000 ευρώ στις 31 του, 50.000 ευρώ στις 31 του έτους και αποπληρωμή με 150.000 ευρώ στο καλοκαίρι του 2027, με 2,5 εφόσον γίνει το ενίκιο και δοθεί όλο το ποσό, τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ μετά θα είναι σε δόσεις των 500, του 1 εκατομμυρίου, επίσης 500, και 500.000 ευρώ.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 2. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
4: Απόλαυσε τις δικές σου βουτιές με το νέο Cheddar Dip Sauce της McDonald's. Your Dive, Your Rules. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
2: Sport FM στους 95.
3: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το Nurofen Express. Με Nurofen ο πονοκέφαλος δεν θα χαλάσει τη στιγμή.
5: Καλό μεσημέρι, αθλητική ενημέρωση στις 2 στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους. Ο Απόλλωνας αγωνίζεται στις 8 απόψε στο στάδιο Αλφαμέγα κόντρα στην Μπραν και έχει ως στόχο την πρόκριση στα play-off του Conference League, έχοντας ασπίδα τη νίκη του με 1-0 στην Νορβηγία. Στην αποστολή και ο Κονομής, πιθανώς και ο Ασουνσάο, ραδιοφωνική μετάδοση από Sport FM και τηλεοπτικά από CDVision. Η πρόκριση είναι στο 50-50. Έχουμε πλεονέκτημα το πρώτο αποτέλεσμα, την έδρα και τον κόσμο μας. Αλλά πρέπει να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι για να πάρουμε το αποτέλεσμα που θα μας δώσει την πρόκριση, ανέφερε στον Sport FM ο εκπρόσωπος τύπου του Απόλλωνα, Φανούρης Κωνσταντίνου. Κοντά στο sold out συνεχίζεται η προπόληση, ενώ θα υπάρχουν και ανοιχτά ταμεία στο γήπεδο. Στο πρόγραμμα των προπονήσεων μπήκε ο Σουηδός επιθετικός Τζοέλ Ασόρο. Έτοιμη για διπλή μεταγραφική ανακοίνωση η Ομόνια. Η πράσινη είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του 30χρονου διεθνή Σλοβάκου κεντρικού αμυντικού Λουμπομίρ Σάτκα και του 29χρονου Ζαν Ντουβέρν, επίσης διεθνή από την ΑΕΤ, για την θέση του δεξιού μπακ. Και οι δύο ποδοσφαιριστές είναι στην Κύπρο, περνούν από ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και αν όλα πάνε καλά θα ανακοινωθούν. Προφορικό το ενδιαφέρον του Λεβαδιακού για τον Κούσουλο χωρίς να προκύπτει επίσημη πρόταση. Στην τελική ευθεία προετοιμασία της Ομόνιας εν ώψη Λίνκολ δεν αναμένεται να είναι έτοιμος ο Τουμπάντζο. Ελπίδες για να συμπεριληφθεί στην αποστολή συγκεντρώνει ο Άιτινγκ. Επιστρέφουν Κουλιμπαλί, Νενγκό και Κακουλής. Το ΑΠΟΕΛ ανακοίνωσε την απόκτηση του 27χρονου Αργεντινού μέσου Φακούντο Πέρες από την Λανούς. Πέρσι αγωνιζόταν στην Λάρισα. Η προσοχή στρέφεται πλέον στην απόκτηση επιθετικού, ενώ ανοιχτό είναι και το θέμα απόκτησης θερματοφύλακα. Την προετοιμασία της για τον επαναληπτικό κόντρα στην Σάλτσμπουργκ συνεχίζει η Πάφος. Ανέβασαν ρυθμό οι Άντερσον, Μαέ και Μπρούνο και αναμένεται ότι θα βρίσκονται στην αποστολή. Εξαιρετικά αμφίβολος ο Κίνα, δεδομένες οι απουσίες του τραυματία Κορέα και του τιμωρημένου Σέμα. Την αισιοδοξία του πως το τσίριο στάδιο θα ανταποκριθεί στα επιτρεπτά χρονικά περιθώρια στις απαιτήσεις της αρχής αδειοδότησης και θα εξασφαλίσει τη σχετική άδεια χρήσης για το πρωτάθλημα πρώτης κατηγορίας, εξέφρασε μιλώντας στον Sport FM ο πρόεδρος του ΓΑΣΙΟ Κυριάκος Τσολάκης. Μεγαλύτερο πρόβλημα το οποίο θα πρέπει να επιλυθεί είναι η αναβάθμιση του κλειστού κυκλώματος ασφαλείας. Το Στέγιος Κυριακίδης και όχι το Δασάκι δήλωσε τελικά ως εναλλακτική έδρα η Καρμιώρισσα σε περίπτωση που δεν είναι έτοιμο το τσίριο. Ο εκπρόσωπος της ομάδας Άριστος Παναγίδης εξέφρασε πάντως την αισιοδοξία του για τη δυνατότητα χρήσης του τσιρίου από την πρώτη αγωνιστική του νέου πρωταθλήματος. Ανακοινώνεται η απόκτηση του Γαλλομαροκινού Νασίμ Ουαμού από την ομάδα των Πολεμιδιών. Πλήγμα με Βανάλβες στον Άρη. Ο Βραζιλιάνος θερματοφύλακας υπέστη θλάση δευτέρου βαθμού στον ώμο και θα μείνει εκτός για 4 με 6 εβδομάδες. Στην Ελλάδα μεταβαίνει το απόγευμα η αποστολή της ΑΕΚ για το αυριανό φιλικό με αντίπαλο τον Αστέρα Τρίπολη. Στην Κύπρο θα παραμείνει ο Σουηδός Μράπτη για να ακολουθήσει ειδικό πρόγραμμα. Ολοκληρώνει σήμερα την προετοιμασία της στην Πολωνία η ΑΕΛ και αύριο η αποστολή επιστρέφει στην Κύπρο για το τελευταίο στάδιο των προπονήσεων. Τρεις ποδοσφαιριστές, οι Φανίφ, Μίντετορπ και Κίσε, δεν θα χρησιμοποιηθούν στο αυριανό φιλικό της ανόρθωσης κόντρα στη Νέα Σαλαμίνα. Αντίθετα, ξεπέρασαν πλήρως τους τραυματισμούς τους Φουρτάδο και Χρυσοστόμου και υπολογίζονται. Στην Κύπρο αναμένεται απόψε ο Ίζρα Κόλ για να ολοκληρώσει την μεταγραφή του στην Ομόνια Ραδίπου. Την πρώτη του προπόνηση θα κάνει σήμερα ο Χάιρο, αναμονή για Ενρίκες. Στον τελικό της φυροβολίας του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Τύπου στον Μπέρμιγχαμ αγωνίζεται στις 9 και 10 απόψε ο Ιωσήφ Κεσίδης.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
5: Σε επαναληπτικό αγώνα, ο Ολυμπιακός αγωνίζεται στην Ολλανδία κόντρα στην Εμέγκεν και μετά το 0-0 του Γιώργιος Καραϊσκάκης θα προσπαθήσει να νικήσει και να πάρει την πρόκριση στα play-off του Champions League. Πρόκριση εκτός έδρας ο στόχος και του Παναθηναϊκού στη Βουλγαρία κόντρα στην ΤΣΣΚΑ 48 για τον τρίτο προκριματικό του Conference League και μετά το ισόπαλο 1-1 στο ΆΚΑ. Σέντρα και των δύο αγώνων στις 8:30 σε ραδιοφωνική μετάδοση από τον Sport FM τηλεοπτικά. Ο αγώνας του Ολυμπιακού από τον Αλφα Κύπρου. Η Ρεάλ έβαλε στο στόχαστρό της τον Θουπιμέντι και δίνει στην Άρσεναλ 80 εκατομμύρια ευρώ για να αποκτήσει τον 25χρονο μέσο. Η Μπαρσελόνα βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με την Manchester City και πιέζει για να ολοκληρώσει άμεσα την μεταγραφή του Ρόντρι. Ο Λουκάκου θα αγωνίζεται από τη νέα σεζόν με την Φενέρ καθώς προέκυψε συμφωνία με την Νάπολη. Δημοσίευμα στην Αργεντινή αναφέρει ότι ο Λιονέλ Μέση αποφάσισε να αναστείλει επαόριστον την ποδοσφαιρική του καριέρα προκειμένου να αφοσιωθεί στην οικογένειά του μετά τον πρόσφατο χαμό του πατέρα του Χόρχε. Επόμενη ενημέρωση στις 3 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sport.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Eco Smile. Η εφαρμογή της ECO που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
6: Σήμανε συναγερμό στο τμήμα δασών και στην πυροσβεστική υπηρεσία.
7: Ούτε συντονιστήκαν ούτε τίποτε. Υποτέ ξέχασε από παιδί, μπορεί να φύγανε την ακατεβή.
8: Υπάρχουν δύο αντιπυρηνικές ζώνες για να έρθουν για καθάρισμα. Και δεν ήφτασε.
9: Οι ευθύνες έχουν όνομα και επώνυμο.
10: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Πρίμιουμ συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
11: Κάθε κορυφαία γαστρονομική εμπειρία ξεκινά με τον κατάλληλο εξοπλισμό. Η Veni Cook & Dine Equipment προσφέρει επαγγελματικές λύσεις για επιχειρήσεις εστίασης με κορυφαία προϊόντα κουζίνας, σερβιρίσματος και επιτραπέζιου εξοπλισμού. Ποιότητα, λειτουργικότητα και σύγχρονος σχεδιασμός στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Veni Cook & Dine Equipment. Professionalism at its best.
12: Τώρα με 19 καταστήματα σε όλη την Κύπρο, με 2 νέα καταστήματα στο Στρόβολο Τσιρίου 169 και στην Παρακλησιά Γρηγόρη Αυξενδίου 134, η παρουσία Smart γίνεται ακόμα πιο δυνατή.
13: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Σάιλον. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Σάιλον. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
14: Η αλήθεια είναι ότι γεμίσαμε καταστήματα που πουλάνε από καρφίτσα μέχρι διαστημόπλιο. Αλλά το κάθε πράγμα θέλει τον ειδικό του. Για βαλίτσες και ταξιδιωτικά, μην αγοράσετε ό,τι να είναι. Αγοράστε Tumi, Samsonite, American Tourister, Phantom. Μάρκες που από μόνες τους μιλάνε. Μιλάνε για ποιότητα, για εξυπηρέτηση μετά την αγορά. Για αγορά που δεν πετιέται μετά από λίγες χρήσεις, αλλά σας συνοδεύει για χρόνια. Κώστας Θεοδόρου. Γιατί η βαλίτσα θέλει τον ειδικό της.
15: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
16: Οι διαδικτυακοί κίνδυνοι σε βρίσκουν online. Αλλά εσύ βρίσκεις online το CyberCover από τις Γενικές Ασφάλειες. Το σχέδιο ασφάλισης CyberCover παρέχει αξιόπιστη προστασία από κινδύνους του διαδικτύου, όπως κυβερνοαπάτες, απάτες λιανεμπορίου και κλοπή ταυτότητας από μόλις 25 ευρώ το χρόνο. Μπες στο site των Γενικών Ασφαλειών, επίλεξε το σχέδιο που σου ταιριάζει και πάρε οικονομική κάλυψη, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και άμεση διαχείριση περιστατικών. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
17: Σπούδασε στο τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Φρέντερικ. Το τμήμα με βραβεία και διακρίσεις σε διεθνείς και τοπικούς διαγωνισμούς, που κατασκεύασε αγωνιστικό όχημα τύπου Φόρμουλα και συμμετείχε σε διεθνείς διαγωνισμούς Φόρμουλα Students. Απόκτησε πρακτική εμπειρία μέσα από πραγματικά projects και διεκδίκησε κυρίαρχη θέση στην αγορά εργασίας. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
18: Που μας βυθίζει σε έναν κόσμο όπου η ανάγκη, το πάθος και οι ενοχές συγκρούνται αμήλικτα.
19: Πες μου πόσο μ' αγαπάς.
18: Η νέα δραματική σειρά Μια Νύχτα Μόνο, καθημερινά στις 9 το βράδυ στον Αλφα Κύπρο.
20: Κλείσαμε τραπέζι, Γιώργο.
21: Μην ανησυχείς, ξέρω τον ιδιοκτήτη.
22: Γεια σας. Δυστυχώς δεν υπάρχει τραπέζι.
21: Πες του ότι είμαι ο Γιώργος από την τράπεζα.
22: Μου είπε να σου πω να κλείνεις από τη Wiz Book Online.
23: Wiz Book Online, ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wiz και κλείσε με 2 κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wiz Live Better.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.

0: Πόσα χρόνια, κύριε Ρίλο, έχουμε να έρθουμε. Καλά μεσημέρι, εντάξει, βγάλαμε το φάντασμα τώρα να έρθουμε μεσημέρι. Καλησπέρα σε όλους. Καλώς σας βρίσκω για αυτήν την ώρα. Συνήθως θα λέμε βράδυ, τώρα είναι οι μέρες καλοκαιρινές με άδειες και τα λοιπά, οπότε βγήκαν τα φαντάσματα νωρίς. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 4. Θα έχουμε και ρεπορτάζ να ακούσουμε. Προστάμε και ο Τσανάκα από πριν, γιατί είχε η συνέντευξη τύπου για το Super Bet Super Cup. Θυμίζω την Τετάρτη, αύριο δηλαδή στις 8, η πρωταθλητριά και ο κυπελούχος Σόφι κοντράζονται για το τρόπαιο του Super Cup. Βλέπετε τον αγώνα ζωντανά από τη τηλεόραση του Sky σε απευθείας μετάδοση από το Παγκρίτιο στάδιο, αύριο στις 8. Ο τελικός του Super Cup είναι μια προσφορά της Super Bet. Τώρα παίζουμε μαζί με Super αποδόσεις, προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση και καθημερινές προσφορές 21+, παίξε υπεύθυνα. Λοιπόν, θα ανοίξουμε και τις γραμμές αν εσείς το θέλετε να κουβεντιάσουμε. Όπως κάνουμε το βράδυ, θα κάνουμε και το μεσημέρι στο 2195-79-283-45. Πρώτα όμως ρεπορτάζ Ολυμπιακού, τελευταία νέα περίπου 6 ώρες και ένα τέταρτο χοντρικά πριν από το πολύ κρίσιμο παιχνίδι των Εσωλευκών με την Αϊμέγγεν, τη Ρεβάνς. Γιώργο μου, καλησπέρα.
1: Γεια σου, Κωνστάκη, τι κάνει.
0: Με βάλανε μεσημέρι τώρα, πολιτισμικό σοκ θα έχει πάει ο κόσμος.
1: Ναι, θα κοιτάζουμε τα ρολόγια να δούμε τι ώρα είδε.
0: Τι έγινε.
1: Λοιπόν, καλά, μια χαρούλα. Να περιμένουμε να έρθει η ώρα για το παιχνίδι. Είναι η πρώτη μεγάλη πρόκληση, έτσι, του Ολυμπιακού στη σεζόν. Το πρώτο μεγάλο πρέπει, να το πω πιο σωστά, γιατί καλώς ή κακώς μπορεί να παίζει ο Ολυμπιακός μια ολλανδική ομάδα, μια καλή ομάδα. Απ' την άλλη όμως ο Ολυμπιακός έχει νομίζω το πρέπει για να περάσει. Το βλέπεις και τους Ολλανδούς, οι οποίοι ναι, είναι πολύ σίγουροι για την ομάδα τους, εγώ θα έλεγα υπερβολικά αισιόδοξοι, αλλά απ' την άλλη το ζουν και το διασκεδάζουν. Κινείται η πόλη αρκετά στους ρυθμούς της αναμέτρησης. Για να καταλάβεις ακόμη και τα μαγαζιά τώρα που έχουμε καθίσει να πάμε, σερβίρουν οτιδήποτε πιείς σε πλαστικά ποτήρια λόγω του αγώνα. Εντάξει, αυτό είναι εντυπωσιακό, κατάλαβες, για να μην μπορεί να γίνει το παραμικρό, αν και οι οπαδοί του Ολυμπιακού δεν θα είναι ακριβώς στο κέντρο μαζεμένοι. Από το σχέδιο αστυνομίας που διάβαζα εδώ στα ολλανδικά μέσα είναι να πάνε λίγο πιο έξω. Αλλά okay, δεν θα δημιουργηθεί ούτως ή άλλως κανένα πρόβλημα. Περισσότεροι και από 800 οπαδούς. Οι Ολλανδοί μιλάνε ακόμη και για 1000 οπαδούς του Ολυμπιακού στο σημερινό παιχνίδι. Για πάρα Ολυμπιακούς 600 εισιτήρια, ζήτησε λίγα ακόμα, τα πήρε. Οπότε μήνυμα 800 και μισή οι οπαδοί. Η ομάδα έχει τελειώσει την προετοιμασία της από χθες, όπου έγιναν και συνεντεύξεις, που έγιναν και προπονήσεις. Και γενικότερα, Κώστα, υπάρχει ένα κλίμα, εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι, ότι πρέπει ο Ολυμπιακός να περάσει, είναι ασφαλώς λογικό, αλλά υπάρχει και εντάξει, αισιοδοξία στην ομάδα, ότι θα αποδείξει ότι το πρώτο μάτι ήταν μια κακή παρένθεση. Γιατί καλός κακός ήταν μια κακή παρένθεση, έτσι. Δεν ήταν καλός ο Ολυμπιακός, ειδικά δημιουργικά. Δεν πάραξε πολλές ευκαιρίες. Ανασταλτικά πήρε καλό βαθμό, αλλά επειδή η εικόνα δεν ήταν τόσο καλή, νομίζω και ο προπονητής προσανατολίζεται σε αρκετές αλλαγές στο αθλητικό σχήμα, σε βαθμό που μπορεί να εκπλήξει και τους αντιπάλους. Θεωρώ πως είναι αντιλήθεια και ο ίδιος ο προπονητής με τη Λίμπερ, Κώστα μου, ότι είχε διαβάσει ο προπονητής να ενέγει να δείξει Ρούντερ τον τρόπο παιχνιδιού. Χαμήλωσε λίγο μέτρα, παραδέχει και ο ίδιος ότι άλλαξε την τακτική του και το πώς παίζει η ομάδα του. Και το είπε πάλι και χθες, ότι έχουμε διαβάσει κάτι τον Ολυμπιακό, παίζουμε πολλές μεγάλες μπάσεις, πολλές δεύτερες, πάει πολλές μονομαχίες και θέλει αυτό να το περιορίσει. Σίγουρα, όταν παίζεις εντός έδρας και με τον κόσμο σου στο πλάι, αντιλαμβάνεσαι ότι θα υπάρχει λίγο μεγαλύτερο ενθουσιασμό, σε σχόλιο και ο κόσμος να παίξει λίγο πιο επιθετικά, ακόμη πιο επιθετικά, γιατί είναι μια επιθετική ομάδα. Αλλά νομίζω ότι η Νέα Μέγκη μια ομάδα που δεν θα πάρει υπερβολικά ρίσκα σήμερα, παρότι το συνηθίζει. Είναι μια ομάδα που ακόμη και τα στόπερ της μπορεί να βρίσκονται στα χαφ, μπορεί να βρίσκονται στα εκτρέμ, επειδή είναι με πάρα πολλούς τρόπους, με πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές, κάτι που δεν είδαμε πάντως στο πρώτο παιχνίδι. Είναι λίγο πιο δυσλακτική, το αντιλαμβάνεσαι. Γι' αυτό και εγώ λέω ότι επειδή ίσως και προπονητής έχει καταλάβει ότι λίγο έχουν καταλάβει το στυλ παιχνιδιού του, νομίζω θα αλλάξει κάποια πράγματα και θα αλλάξει και πρόσωπα.
0: Αυτό που διατήρησα στο πρώτο παιχνίδι, Γιώργο, είναι ότι ήταν αντιστρόφως ανάλογη με την εικόνα της ομάδας που τουλάχιστον εμφανίστηκε στο Ολλανδικό Πρωτάθλημα η Νάιμεγκεν. Δηλαδή δεν είχε αυτή την κακή συνήθεια να δέχεται γκολ, να ανοίγει τα παιχνίδια της. Δηλαδή, αν θυμάμαι καλά, τα τέρματά της πέρυσι ήταν 77-51. Δεν είχε
1: ακριβώς
0: κάποια σχέση με την περσινή εικόνα αυτή του παιχνιδιού στο Καρασκάκη, άσχετα με το τι έγινε στο Ολλανδικό Πρωτάθλημα στην πρεμιέρα της.
1: Ναι, ήταν πολύ πιο μαζεμένη.
0: Πολύ πιο
1: μαζεμένη, γιατί έχουν αντιληφθεί και οι ίδιοι ότι και ο Ολυμπιακός εκτός έδρας, ειδικά στην Ευρώπη, είναι πολύ καλύτερος. Έτσι. Ειδικά εκεί που βρίσκει χώρους και κερδίζει μπάλες.
0: Αυτό τολμώ να το πω για όλες τις ελληνικές ομάδες. Γιώργο, το συζητούσα τα βράδια με τους φίλους ακροατές την περασμένη εβδομάδα. Επειδή ξέρεις, τα αποτελέσματα ήταν αρνητικά, ότι οι ελληνικές ομάδες, ειδικά οι τρεις συγκεκριμένες, εμφανίζονται πολύ καλύτερες στα εκτός έδρας παιχνίδια, συνήθως.
1: Ναι. Εγώ θα βάλω ένα παραπάνω για τον Ολυμπιακό,
0: για γιατί ξέρουμε το
1: ποδόσφαιρο του, κατάλαβες. Και ειδικά αυτό το άμεσο ποδόσφαιρο, εκτός έδρας ειδικά βολεύει πάρα πολύ. Έχω μια εντύπωση, θα το δούμε βέβαια και το βράδυ, ότι ο Γκουστάβο Σά θα είναι βασικός. Επιμένω πολύ από χθες, στο αλόγο πρόσωπο, παρότι δεν το είδαμε να παίζει δευτερόλεπτο στο πρώτο ματ. Ο προπονητής φωτογραφίζει γύρω-γύρω με τις δηλώσεις του και μετά το προηγούμενο ματ και πριν από αυτό λίγο τον Γκουστάβο Σά. Είναι ένας παίκτης που του αρέσει πάρα πολύ και από αυτές που είχε με την μπάλα και το πώς κινείται στον χώρο και το πώς κινείται σαν πίσω το center for, κυρίως το 10 δηλαδή, σαν ελεύθερος πίσω από το center for τέλος πάντων, όπου του αρέσει η προπονητή να παίζει. Τον έχει φωτογραφίσει αρκετά και στη μία δοκιμή που προλάβαμε να δούμε αυτή την προπονητή ήταν σαν βασικό. Θα μου πεις τώρα ήταν η πρώτη δοκιμή, αλλά αντιλαμβάνομαι ότι είναι πολύ πιθανό, έχει αρκετές πιθανότητες σήμερα να ξεκινήσει βασικός. Θα πήγαινε το μυαλό μου και όλες αυτές τις μέρες θεωρούσα σχεδόν βέβαιο ότι ο Ζώτα Σίλβα θα είναι βασικός, θα είναι αυτός που θα είναι ο παίκτης του center for, αλλά Κώστα απ' την άλλη αντιλαμβάνεσαι ότι αν το μάτσο πάει παράταση, που είναι ένα σενάριο ανοιχτό, έτσι, αν ξεκινήσει ο Ολυμπιακός με τους δύο θετικούς του, τον Ελκαμπή και τον Ζώτα Σίλβα, θα υπάρχει μετά πολύ μεγάλη κούραση.
0: Και
1: θα υπάρχει κάποια εναλλακτική επιλογή για την κορυφή.
0: Να ξεκινήσει αυτό το μάτς έχοντας στο μυαλό σου ότι μπορεί να χρειαστούν 120 λεπτά.
1: Ακριβώς. Δηλαδή και όλοι οι προπονητές θέλουν να κρατάνε κάποιους παιδιά για να φέρουν τον πάντο. Εντύπωση επίσης, εγώ θα σου πω Κώστα μου έκανα τη δοκιμή, το έσαι ποιον στον άξονα. Εφόσον ξεκινήσει με αυτούς τους δύο, θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός έχει ένα πολύ σημαντικό βήμα για να πάρει τη μάχη του κέντρου. Παίζουν με τρεις στον άξονα και οι δύο παίκτες που είναι πίσω στο center for, πιθανότητα σήμερα για την Αιμέγεν θα είναι ο Ντούσαν Τάντιτς και ο Σερί. Δύο παιδιά που είναι 38 και 39 χρόνια αντίστοιχα, αλλά ξεκινήσουν με ποιότητα. Είναι καταπληκτικοί ποδοσφαιριστές, πάρα πολύ δημιουργικοί και μπορούν να αποκαλέσουν πολλά, πολλά προβλήματα.
0: Ο Σερί έκανε πολύ δουλειά στο πρώτο παιχνίδι.
1: Ακριβώς.
0: Δεν φαινόταν, αλλά έκανε αυτόν τον ρόλο.
1: Στηρίζεται πολύ η ομάδα πάνω στην δημιουργία του. Ο Τάντιτς γι' αυτό δεν δώσε 90 λεπτό προπονητής, για να έχει ρυθμό στα πόδια του. Και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ πιθανό να ξεκινήσει και αυτός. Οπότε η μάχη του κέντρου θα παίξει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Να καταφέρει ο Ολυμπιακός να βάλει λίγο περισσότερο την μπάλα κάτω και να περιορίσει τα γεμίσματα. Αν και είναι μια ομάδα, είναι να έχει αντιπιέζει ψηλά για να αναγκάσει τον Ολυμπιακό να πάει στις μεγάλες μπάλες. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι πήρε το 60% των μονομαχιών στο πρώτο μάτι με Μέγκεν και κόντρες ομάδων με τη Λίμπερ, αυτό δεν συναντάται εύκολα να υπάρχει έτσι τέτοια διαφορά στις κερδισμένες μονομαχίες. Αλλά εντάξει, αυτό μπορεί να συμβεί για ένα μάτι. Δεν νομίζω ότι μπορεί να συμβεί για δεύτερο Ολυμπιακό να χάσει τόσες μονομαχίες, να μην μπουν τόσο δυνατά οι παίκτες σου. Νομίζω ότι η προετοιμασία που έχει γίνει είναι καλή και η ψυχολογική προετοιμασία και το διάβασμα του αντιπάλου, αλλά και η αγωνιστική προετοιμασία. Και περιμένω έκπληξη στην εντεκάδα, ακόμα και να ξεκινήσει ο Γκουστάβο Σά, είναι έκπληξη για τα όσα γνωρίζουμε. Και όχι μόνο μία. Περιμένω ο προπονητή να εκπλήξει τον αντίπαλο προπονητή, ο Μιντιλίβερ, να εκπλήξει τον Σρούντερ, ώστε να τον πιάσει λίγο ουσιαστικά από εκεί που δεν το περιμένει.
0: Μπορούμε να δώσουμε, επειδή πιέζομαι και για διαφημιστικό, μια εκτίμηση για εντεκάδα, Γιώργο.
1: Ναι. Εγώ θα δώσω μία. Να δούμε τώρα, γιατί ο Πόποβιτ λογικά θα είναι στην αιστεία. Αν και ο Ορτέγκα είναι, καταλαβαίνει, καλύτερο με τα πόδια, αλλά νομίζω ο Πόποβιτ θα ξεκινήσει. Δεξιμπάκ δεδομένα ότι είναι αριστερό ο Μπρούνο. Ένας από τους δύο στόπερ δεδομένους είναι ο Πιρόλα. Θα δώσει ένα μικρό προβάδισμα στο Σμαϊλόβιτ, αντί του Ρέτσου, σύμφωνα με την τελευταία δοκιμή. Ο Έσε με το Σιπιόνι στον άξονα. Ο Έσε σίγουρος Σιπιόνι είναι Γκαρθία, θα βάλω εγώ, αλλά Σιπιόνι κυρίως. Θα πω Γκουστάβο Σα, Δέλσον Ρόκα και Αγίου Μπελκαμπή στην κορυφή της επίθεσης. Ένας παίκτης που ψάχνει πολύ τον γκολ τελευταία. Το είπε και χθες και στην συνέντευξη τύπου ότι θέλει τον γκολ. Αν και το πρώτο μέλημα είναι να περάσει η ομάδα. Και το βλέπουμε ότι παρότι είναι ένας παίκτης που του αρέσει να σκοράρει πολύ, δεν έχει πρόβλημα έτσι να βάλει την ομάδα πάνω από τον αθλητή.
0: Ωραία Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα σε ακούσουμε στην περιγραφή του αγώνα
1: στις 8:30
0: και πολύ νωρίτερα βέβαια, όταν θα βγουν και οι εντεκάδες και το ρεπορτάζ για το pre-game του αγώνα. Πάμε σε break και γυρίζουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
5: Δωροτροχό.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου, προγραμμάτισε, πρόλαβε.
2: Τα highlights της εβδομάδας, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 26 Αυγούστου. Παναρισμένο στήθος κοτόπουλου 550 γραμμάρια από 5,99, τώρα 4,99. Σκύπι υγρό απορρυπαντικό 1480 ml 5,99. Quest Smoothie Maker με 2 δοχεία 350 W από 26,99, τώρα 21,99. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
3: Αν αγαπάς τον κόσμο της ομορφιάς και της δημιουργίας, το Global College σε περιμένει. Απόκτησε πτυχίο αισθητικής ή ανώτερο δίπλωμα κομμωτικής με την υπογραφή ποιότητας της RNZ. Πιστοποιημένη κλάδη, κρατική χορηγία και διδασκαλία που εμπνέει και ξεχωρίζει. Το ταλέντο σου αξίζει την καλύτερη αρχή. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
4: Πώς δίνεις γεύση στο καλοκαίρι σου? Με τρεις λέξεις μόνο. McDonald's Summertime Deals. Βρες το τέλειο highlight του καλοκαιριού στο McDonald's App για τις πιο απολαυστικές προσφορές. Γιατί μόνο με McDonald's βάζεις την απόλυτη γεύση στο καλοκαίρι σου. Summer Deals, Summer Feels. Αποκλειστικά στο McDonald's App.
5: Everyone, τα πάντα εσύ.
6: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ.
7: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού, γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε iPhone 17 ή iPhone 17 Pro μαζί με AirPods 4 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
8: Η μαγεία της Eurolink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χαρτριώτης φέρνει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιός. Ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη. Η 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ. Και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσεις. Πάρε θέση στην κερκίδα μέσω του Sold Out Tickets ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Πληροφορίες στο 7032-22. Ζήσε από κοντά την μπασκετική μαγεία. Μέγας χορηγός Payable. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
9: Για ξαπλώστρα να πας απ' τις 7. Αυτό δεν είναι διακόπες, αυτό είναι δουλειά. Έλα μαζί να σπάσουμε του θέρου στα κλισέ. Να ράξουμε όλοι χαλάρα μαζί με ένα φραπέ.
10: Ας πιούμε σε αυτό.
7: Το χαλάρα είναι δικαίωμα όλων. Nescafé, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
10: Φραπέ, χαλαρά.
11: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil. Some for information.
12: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
11: This is happening now.
12: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
11: The battle has already begun. Which side will you be on?
12: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy, powered by Bank of Cyprus and CETA.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
13: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.

Η παλιά για τον Καραγκούνη. Καραγκούνης. Για τον Τζιόλι. Ο Τζιόλις. Ωραία πέσοδο για τον Μάτζιο. Για να δούμε ο Μάτζιος μέσα στην περιοχή. Το σουτ γκολ! Ο Βαγγέλης Μάτζιος άνοιγε το σκορ εδώ στη Βρέμη. Σπυρόπουλος για τον Κάρα. Ο Καραγκούνης. Το σουτ του Καραγκούνη για να δούμε γκολ! Και πάλι σημάω, ωραία η πάσα του για τον Ζιλμπέρτο. Ωραία ο Ζιλμπέρτο για τον Μουν. Για να δούμε, να βάλει και ένα γκολ ο Ζιλμπέρτο. Έλα Μουν, έλα Μουν, τι κάνει, όχι. Η μπάλα αυτή στο Τζιόλι, το σούτο Τζιόλι. Αυτός είναι ο Ευρωπαίος!

Μπήκαμε στο FM 94,6 με Παναγιώτη Ριλό στον ήχο, Κωνσταντίνα Βάνου στους οργάνους παραγωγής, Κωνσταντίνα Βάνου στο μικρόφωνο, εσείς στο 2-10-95-79-83-4-5 αν θέλετε κουβέντα, εδώ είμαστε να τα συζητήσουμε. Άκουσαμε λίγο νότα και το Γιώργο Τσανάκα με τα τελευταία νέα από το ρεπορτάζ.

0: ιστορικές διακρίσεις, χωρίς μίσος για αυτό που δεν καταλαβαίνουμε. Χωρίς φόβο και κακοπηριά που εμείς χτίζουμε όλα αυτά τα χρόνια. Από την απιστία μας. Που θα αποφασίσουμε όχι να πεθάνουμε.
1: Θυμίζω ότι αύριο ανοίγουν οι μεταδόσεις από την τηλεόραση του Sky, τουλάχιστον τα εγχώρια, γιατί έτσι κι αλλιώς έχουν προηγηθεί οι μεταδόσεις των αγώνων του Παναθηναϊκού. Ανοίγουν οι εντός συνόρων αναμετρήσεις με το Superbet Super Cup την Τετάρτη, αύριο στις 8 δηλαδή. Πρωταθλητριά και ο Κυπελλούχος Σόφι κοντράρονται για το τρόπαιο του Super Cup. Βλέπετε ζωντανά τον αγώνα από την τηλεόραση Sky σε απευθείας μετάδοση από το Παγκρίτιο στις 8 η ώρα. Ο τελικός Super Cup είναι μια προσφορά της Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί με σούπερ αποδόσεις, προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάσταση και καθημερινές προσφορές. 21 συν, παίξε υπεύθυνα.

Μια που πάμε για το Super Cup, να θυμίσουμε και κάποιες από τις δηλώσεις των δύο προπονητών. Ο Μάρκο Νίκολιτς δηλώσει χαρούμενος στην Κρήτη, που βρίσκεται στην Κρήτη, σε ένα όμορφο νησί με πολλούς φίλους για το παιχνίδι. Ότι ρωτήσατε ένα παιχνίδι για να παλέψουμε την τρόπευση. Καλώς οι χώρες παίρνουν Super Cup πριν να άξει σεζόν και είμαι πολύ χαρούμενος που γίνεται φέτος από την Ομοσπονδία πριν τις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις. Άλλες χώρες είναι μέσα στη σεζόν, αλλά είναι διαφορετικές συνθήκες καθώς παίζουν σε άλλες χώρες και για πάρα πολλά χρήματα. Είμαστε έτοιμοι, έχουμε κάνει καλή προετοιμασία. Είμαστε υγιείς, τα παιδιά έχουν προπονηθεί πολύ καλά. Άλλο είναι τα φιλικά και άλλο τα επίσημα. Αύριο το μάτς ξεκινά από το 50-50 με τον Όφη να παίζει την έδρα του. Θα έχουμε στήριξη από τουλάχιστον 7.000 φίλους μας. Θα είναι δύσκολο παιχνίδι λόγω και των καιρικών συνθηκών, αλλά και του γεγονότος πως το γήπεδο δεν είναι σε τέλεια κατάσταση. Θα είναι πρόκληση να αντιμετωπίσουμε μια εξαιρετική ομάδα με τον coach Κόντι, που έχει συγκεκριμένο τρόπο παιχνίδι και πήρε πανάξια το κύπελο. Λεπτομέρειες θα κρίνουν την αναμέτρηση, θα επικρατήσει ο οποίος δεν κάνει τώρα. Όποιος πολεμήσει για κάθε μπάλα, το έχω μεταφέρει αυτό στους παίκτες, κάποια από τα λόγια του Μάρκο Νίκολιτς.

Με τη σειρά του Χρήστος Κόντης τόνισε ότι είναι τεράστιο το κίνδυνο, η ομάδα μεγαλώνει γιατί διεκδικεί τίτλους. Αύριο έχουμε ξανά τέτοια να κατακτήσουμε ένα τελικό, ένα τρόπαιο. Πρέπει να δώσουμε τον καλύτερο μας σε αυτό. Δεν είναι εύκολο το πρώτο μάτς χρονιάς, αλλά είμαστε όφη, παίζουμε στην έδρα μας, νιώθουμε καλά και θα διεκδικήσουμε το τρόπαιο. Η έχουμε σκληρή δουλειά και εργατικότητα παράξια πήρε το πρωτάθλημα. Μας αρέσει η πρόκληση. Παίζουμε με μία από τις πιο ποιοτικές ομάδες πρωτάθληματος. Μία ομάδα με κορμό και ίδιο προπονητή. Το μάτς θα είναι πολύ δύσκολο, θα υπάρχει κόσμος και των δύο ομάδων. Θέλει μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα και πάνω απ' όλα πρέπει να το ευχαριστούμε, τόνισε ο προπονητής του Όφη.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Η αγωνία στο κόκκινο. Εσείς ακούτε πάντα το Sport FM στους 95 και καλά κάνετε, η πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Ακούτε Sport FM 95.
3: Στην ερώτηση,

0: πιο αθλητικό σταθμό ακούτε.
1: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
2: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
3: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
0: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
4: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
5: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
6: Η απάντηση είναι μόνο μία. Αντικειμενικά Sport FM 95.
0: Το νούμερο 1 αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου που σας συντροφεύει στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στην εργασία.

0: πλέον παρουσία, ναι, παρουσία ενός επιπλέον παίκτη, δηλαδή που ανέβηκε στους δύο πλέον, ο αριθμός των νεαρών που πρέπει να πάρουν μέρος σε ένα μάτς που για την άξιν ουσία είναι προβάτε νεράλε. Εντάξει, κακά τα ψέματα, δηλαδή αν δεν υπήρχε αυτός ο κανονισμός, σε πολύ μεγάλο βαθμό θα μπορούσε να είναι μια πρόβα σαν πρώτο επίσημο παιχνίδι εν όψη και του πρώτου ευρωπαϊκού που θα δώσει την προσεχή εβδομάδα. Τώρα είναι λίγο πιο περίπλοκα τα πράγματα, όταν πρέπει να έχεις δηλαδή δύο μικρούς στην σύνθεση.
1: Μέσα τέλειο το φως, ξεπηδάνε σκιές, σαν φωτιά στον αέρα. Όλα παίρνουν τροπή και όλα γίνουν ξανά ένα βήμα πιο πέρα. Σ' ένα στιβ' απαγγέλιο, ένας τρος ουρανός του απειρού τα κάλλη. Μια πόζα πεθαίνει μες την κάθε στιγμή και μια νέα προβάλλει. Στις γωνιές τραγουδούν γελαστά ξωτικά ορατή μελωδία, όμως πια πλημμυρίζει και τη νύχτα μεθά μαγική συνουσία. Σαν ποτάμι κυλάει με καθάρια.
0: Λοιπόν, έχουμε και την διαρροή των δύο πρώτων αγώνων της νέας σεζόν στο αγαπημένο NBA, όπου θα έχουμε την τελετή της ύψος, να πω έτσι, του μπάνερ της πρωταθλητρίας ομάδος για τους New York Knicks στο Madison Square Garden και την παραλαβή των δαχτυλιδιών. Και ποιους πιστεύετε ότι θα το αντιμετωπίσουν στην πρεμιέρα? Τους Sixers με τους LeBron James, Jaylen Brown, Maxey και Joel Embiid. Δηλαδή απέναντι στην ομάδα που έχει πάρει το πρωτάθλημα θα κάνουν πρεμιέρα οι Sixers. Για πάμε στον επόμενο φίλο. Χαίρετε.
2: Ναι, χαίρετε.
0: Έλα φίλε μου, καλησπέρα.
2: Μιλάμε για πρώτη φορά.
0: Να είσαι καλά φίλε.
2: Είμαι συνονόματος.
0: Να είσαι καλά Κωστή.
2: Μέρος από Πειραϊκή.
0: Να είστε καλά. Να υποθέσω Ολυμπιακός, έτσι.
2: Ναι. Και παλιός αθλητής του Ολυμπιακού, mm-hmm. Εν πάση περίπτωση.
0: Σε ποιο, Στίβο ή κάτι άλλο?
2: Στίβο. Ο λόγος που πήρα κυρίως είναι ο Στίβος.
0: Καλά κάνετε και πήρατε.
2: Ναι, γιατί δεν ξέρω, κάτι μου πάει στραβά. Ενώ είμαι λάτρης του Στίβου, mm-hmm. Μου είναι πολύ δύσκολο να ακούω συνέχεια τις συνεντεύξεις στην ΕΡΤ. Α, δεν μου βγήκε, προσπάθησα, σε καλή κατάσταση ήμουνα, αλλά δεν μου βγήκε μια άλλη φορά. Αν το ακούσεις από έναν αθλητή ή μια αθλήτρια, άνθρωποι είναι, για όνομα του Θεού, δεν χάλασε ο κόσμος. Όταν το ακούς όμως αυτό το πράγμα συνέχεια, σου τεινάζει τα νεύρα. Και εδώ επισέρχομαι στο κυρίω θέμα. Mm-hmm. Πώς είναι δυνατόν να παίρνεις 60 άτομα για αγώνες, αθλητές που δεν είναι έτοιμοι να προσφέρουν αυτό που πρέπει? Μιλάμε για πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Δεν μιλάμε ούτε για meeting, ούτε για, ξέρω εγώ, μικρούς αγώνες κλπ. Δεν μπορεί να μην βλέπουν ότι ένας αθλητής, παράδειγμα...
0: Ναι, δεν έχει ακόμα δυνατότητα για να χτυπήσει κάτι καλύτερο. Απ' την άλλη, καταλαβαίνετε ότι θα σου πει και η Ομοσπονδία ότι στέλνουν κάποιους αθλητές να αποκτήσουν εμπειρίες. Κοιτάξτε, τουλάχιστον αυτή η αποστολή. Αυτή η αποστολή μέχρι τώρα νομίζω ότι έχει κάνει, πέρα από τον Τεντόγκλου που το ξέρουμε ρε παιδί μου και το περιμέναμε το παιδί, ότι δεν θα υπήρχε ζήτημα για το τελικό, για το αν θα προκριθεί ή όχι. Και οι δύο άλτες του ύψους τα κατάφεραν. Και τώρα πριν από λίγο ο Δισκοβόλος μας τα πήγε πολύ καλά. Και η Σκαρβέλη, από ό,τι πληροφορήθηκα, στην τελευταία βολή τα κατάφερε στη σφύρα.
2: Χθες παρακολουθούσε τους αγώνες.
0: Χθες όχι, τώρα τα σημερινά έχω δει.
2: Μιλάμε για απελπισία.
0: Ναι, είχαμε 14 αθλητές που. Εντάξει,
2: και εδώ επισέρχεται το ερώτημα που πήγα να σας κάνω προηγουμένως. Αθλητής του μήκους με 8-15 ρεκόρ και πήδηξε 7-50. θα μπορούσατε να μου πείτε, μα μπορεί να βρεθεί και σε κακή μέρα, μπορεί τούτο, μπορεί εκείνο, μπορεί το άλλο. Οι υπεύθυνοι του ΣΕΓΑΣ έχουν παρακολουθήσει το συγκεκριμένο αθλητή, πόσες φορές έχει πάρει μέρος και τι επιδόσεις έχει κάνει πέρα από την ημέρα που έκανε το 8-15.
0: Ναι.
2: Δεν έχω τίποτα με τον άνθρωπο.
0: Καταλαβαίνω
2: το ίδιο θα έλεγα.
0: Σε ένα κομμάτι έχετε δίκιο, το καταλαβαίνω. Απ' την άλλη, και η Ομοσπονδία στέλνει τους αθλητές. Θα μου πείτε τώρα σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου που είναι, ας πούμε,
2: ακριβώς,
0: για τον αυτό. Είναι. Έχετε και δίκιο σε ένα μεγάλο βαθμό και άδικο, γιατί όλοι οι αθλητές διεκδικούν, τέλος πάντων θέλουν να πάρουν εμπειρίες κτλ. Θα μου πεις από την άλλη ότι είναι υποχρεωμένη μια Ομοσπονδία να στέλνει τους αθλητές για να πάρουν εμπειρίες. Θα πρέπει να το δείξουν με τις επιδόσεις τους στους προηγούμενους αγώνες ότι μπορούν να σταθούν.
2: Ακριβώς. Δεν θέλω να κακολογήσω. Mm-hmm.
0: Υπάρχουν και κάποιες ενδιάμεσες καταστάσεις. Δηλαδή, για παράδειγμα, η κοπέλα τώρα που έτρεξε το 800, έκανε πανελλήνιο ρεκόρ. Δηλαδή, για κάποιον που ξεπερνάει τον εαυτό του, τώρα δεν προκρίθηκε στο.
2: Για την κόρη του Ιακωβάκη κλπ. Εγώ δεν λέω αν ο αθλητής.
0: Καλά, εκεί είναι άλλο επίπεδο. Η
2: μετάλλιο.
0: Κοπέλα έχει όλο το μέλλον μπροστά της και κάνει τρομερά πράγματα ήδη.
2: Ναι, ναι, ναι. Δεν λέω, ας πούμε, για έναν αθλητή, γιατί δεν πήρε μετάλλιο.
0: Ναι, να είναι τουλάχιστον σε επιδόσεις του μέσα. Ρε, παιδί, να μην είναι τόσο μακριά, ναι, και εμένα αυτό με απογοητεύει. Δηλαδή, αν ένας αθλητής, για παράδειγμα, είναι τώρα όπως η περίπτωση που περιγράφεται στο Μήκος και είσαι μισό μέτρο και πλέον πίσω από το ρεκόρ σου, ναι, κάπου εκεί είναι βαρύ, ας πούμε.
2: Δεν μπορεί να πετάσει σφύρα 78 μέτρα και να πηγαίνει στους αγώνες και να πετάς 68.
0: Ναι, είναι. Το καταλαβαίνω.
2: Εκεί είναι το μετά, για να μην κρατάω τη γραμμή, ένα μικρό παραπονάκι, αν μου επιτρέπετε, από σας.
0: Πείτε μου.
2: Ίσως η ηλικία, η δική μου. Όταν λέτε το δελτίο ειδήσεων.
0: Ναι, ναι, θα το λέω πιο αργά. Έχετε δίκιο.
2: Τόσο πολύ γρήγορα.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
2: Λοιπόν,
0: σας ευχαριστώ πάρα
2: ευχαριστώ
0: πολύ.
2: Πάρα πολύ. Είστε εξαιρετικός στη δουλειά σας και να συνεχίσετε το ίδιο εξαιρετικά.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα
2: Γεια
0: πολύ.
2: Σας.
0: Λοιπόν, Παναγιώτη μου, πάμε για δελτίο. 2-15-79-283-4-5. Θα συνεχίσουμε και μετά. Ανοιχτές είναι οι γραμμές. Οπότε θέλετε και όσο θέλετε, κουβεντιάζουμε και για το στίβο όπως είδατε και για ό,τι άλλο υπάρχει. Άλλωστε, έχουμε τις δύο αναμετρήσεις το βράδυ. Πάμε σιγά σιγά για το δελτίο στις 3 και γυρίζουμε σε λίγο.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 3. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το Nurofen Express. Με Nurofen ο πονοκέφαλος δεν θα χαλάσει τη στιγμή.
2: Καλό απόγευμα, αθλητική ενημέρωση στις 3 στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους. Ο Απόλλωνας αγωνίζεται στις 8 απόψε στο στάδιο ΑΜΕΓΑ κόντρα στην Μπραν και έχει ως στόχο την πρόκριση στα play-off του Conference League, έχοντας ασπίδα τη νίκη του με 1-0 στην Νορβηγία. Στην αποστολή και ο Κονομής πιθανώς και ο Σουνσάο, ραδιοφωνική μετάδοση από Sport FM και τηλεοπτικά από Cida Vision. Η πρόκριση είναι στο 50-50, έχουμε πλέον έκτημα το πρώτο αποτέλεσμα, την έδρα και τον κόσμο μας, αλλά πρέπει να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι για να πάρουμε το αποτέλεσμα που θα μας δώσει την πρόκριση, ανέφερε στον Sport FM εκπρόσωπος τύπου του Απόλλωνα, Φανούριος Κωνσταντίνου. Κοντά στο sold out συνεχίζεται η προπόνηση, ενώ θα υπάρχουν και ανοιχτά ταμεία στο γήπεδο. Στο πρόγραμμα των προπονήσεων μπήκε ο Σουηδός επιθετικός Τζοέλα Σόρο. Έτοιμη για διπλή μεταγραφική ανακοίνωση η Ομόνια, η Πράσινη είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του 30χρονου διεθνή Σλοβάκου κεντρικού αμυντικού Λουμπομίρ Σάτκα και του 29χρονου Ζαν Ντουβέρν, επίσης διεθνή από την Αϊτή για την θέση του δεξιού μπακ. Και οι δύο ποδοσφαιριστές βρίσκονται στην Κύπρο, θα περάσουν από γιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και αν όλα πάνε καλά θα ανακοινωθούν. Προφορικό το ενδιαφέρον του Λεβαδιακού για τον Κούσουλο, χωρίς να προκύπτει επίσημη πρόταση. Στην τελική ευθεία προετοιμασία της Ομόνιας εν ώψη Λίνκολ δεν αναμένεται να είναι έτοιμος ο Τουμπάντζο. Ελπίδες για να συμπεριληφθεί στην αποστολή συγκεντρώνει ο Άιτινγκ. Επιστρέφουν Κουλιμπαλί, Νενγκό και Κακουλής. Το ΑΠΟΕΛ ανακοίνωσε την απόκτηση του 27χρονου Αργεντινού μέσου Φακούντο Πέρες από την Λανούς. Πέρσι αγωνιζόταν στην Λάρισα. Η προσοχή στρέφεται πλέον στην απόκτηση επιθετικού, ενώ ανοιχτό είναι και το θέμα απόκτησης τερματοφύλακα. Την προετοιμασία της για τον επαναληπτικό κόντρα στην Σάλτσμπουργκ συνεχίζει η Πάφος. Ανέβασαν ρυθμό οι Άντερσον, Μάε και Μπρούνο και αναμένεται ότι θα βρίσκονται στην αποστολή. Εξαιρετικά αμφίβολος ο Κίνα, δεδομένες οι απουσίες του τραυματία Κορέια και του τιμωρημένου Σέμα. Την αισιοδοξία του πως το τσίριο στάδιο θα ανταποκριθεί στα επιτρεπτά χρονικά περιθώρια, στις απαιτήσεις της αρχής αδειοδότησης και θα εξασφαλίσει την σχετική άδεια χρήσης για το πρωτάθλημα πρώτης κατηγορίας, εξέφρασε μιλώντας στον Sport FM ο πρόεδρος του ΓΑΣΙΟ Κυριάκος Τσολάκης. Μεγαλύτερο πρόβλημα το οποίο θα πρέπει να επιληθεί είναι η αναβάθμιση του κλειστού κυκλώματος ασφαλείας. Το Στέλιος Κυριακίδης και όχι το Δασάκη δήλωσε τελικά ως εναλλακτική έδρα η Καρμιώρισσα σε περίπτωση που δεν είναι έτοιμο το τσίριο. Ο εκπρόσωπος της ομάδας Άριστος Παναγίδης εξέφρασε πάντως την αισιοδοξία του για την δυνατότητα χρήσης του τσιρίου από την πρώτη αγωνιστική του νέου πρωταθλήματος. Ανακοινώνεται η απόκτηση του Γαλλομαροκινού Νασίμ Ουαμού από την ομάδα των Πολεμιδιών. Πλήγμα με Βανά Άλβε στον Άρη, ο Βραζιλιάνος θερματοφύλακας υπέστη θλάση δευτέρου βαθμού στον ώμο και θα μείνει εκτός για 4 με 6 εβδομάδες. Στην Ελλάδα μεταβαίνει το απόγευμα η αποστολή της ΑΕΚ για το αυριανό φιλικό με αντίπαλο τον Αστέρα Τρίπολης. Στην Κύπρο θα παραμείνει ο Σουηδός Μράπτη για να ακολουθήσει ειδικό πρόγραμμα. Ολοκληρώνει σήμερα την προετοιμασία της στην Πολωνία η ΑΕΛ και αύριο η αποστολή θα επιστρέψει στην Κύπρο, πιθανό το ενδεχόμενο απόκτησης επιθετικού. Τρεις ποδοσφαιριστές, η Φαν Νιφ, Μίντετορπ και Κις, δεν θα χρησιμοποιηθούν στο αυριανό φιλικό της ανόρθωσης κόντρα στη Νέα Σαλαμίνα. Αντίθετα, ξεπέρασαν πλήρως τους τραυματισμούς τους η Φουρτάδο και Χρυσοστόμου και υπολογίζονται. Στην Κύπρο αναμένεται απόψε ο Ισρα Κόλ για να ολοκληρώσει την μεταγραφή του στην Ομόνια Ραδίπου. Την πρώτη του προπόνηση θα κάνει σήμερα ο Χάιρο, αναμονή για Ενρίκες. Για πέμπτο συνεχόμενο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών, ο Μίλαν Ντραϊκοβιτς θα αγωνιστεί στα ημιτελικά των 110 μέτρων με εμπόδια που θα γίνουν αύριο. Κέρδισε νωρίτερα την δεύτερη προκριματική σειρά με 13-50. Ο Λοΐζος Χρυσοστόμου πέρασε με την τρίτη προσπάθεια τα 2-10, είχε τρεις αποτυχημένες στα 2-15 και κατέλαβε συνολικά την 24η θέση από 26 συμμετοχές στο άλμα εις ύψος. Στον τελικό της φυροβολίας του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος αγωνίζεται στις 9 και 10 απόψε ο Ιωσήφ Κεσίδης.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Σε επαναληπτικό αγώνα ο Ολυμπιακός αγωνίζεται στην Ολλανδία κόντρα στην Εμέγγεν και μετά το 0-0 του Γεώργιος Καρεσκάκης θα προσπαθήσει να νικήσει και να πάρει την πρόκριση στα play-off του Champions League. Πρόκριση εκτός έδρας ο στόχος και του Παναθηναϊκού στην Βουλγαρία κόντρα στην ΤΣΣΚΑ 48 για τον τρίτο προκριματικό του Conference League και μετά το ισόπαλο 1-1 στο ΆΚΑ. Σέντρα και των δύο αγώνων στις 8:30 σε ραδιοφωνική μετάδοση από τον Σπορ FM, τηλεοπτικά αγώνα του Ολυμπιακού από τον Αλφα Κύπρου. Η Ρεάλ έβαλε στο στόχαστρό τη τον Θουπιμέντι και δίνει στην Άρσεναλ 80 εκατομμύρια ευρώ για να αποκτήσει τον 25χρονο μέσο. Η Μπαρσελόνα είναι σε προχωρημένες συζητήσεις με την Manchester City και πιέζει για να ολοκληρώσει άμεσα την μεταγραφή του Ρόντρι. Ο Λουκάκου θα αγωνίζεται από τη νέα σεζόν στην Φενέρ, καθώς προέκυψε συμφωνία με την Νάπολη. Επόμενη ενημέρωση στις 4 για περισσότερες ειδήσεις του 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Σήμανε συναγερμό στο τμήμα δασών και στην πυροσβεστική υπηρεσία.
4: Ούτε συντονιστήκαν ούτε τίποτε. Υπό τα έξι από παιδιά μπορεί να φύγουν την ακατεβή.
5: Υπάρχουν δύο αντιπυρηνικές ζώνες για να έρθουν για καθάρισμα. Και δεν ήρθασε.
6: Οι ευθύνες έχουν όνομα και επώνυμο.
7: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Πρίμιουμ συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
8: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
9: Μοσχαρίσιο μπιφτέκι Black Angus εξαιρετικής ποιότητας αποκλειστικά στις Αλφα Μέγα. 2 επί 150 γραμμάρια μόνο 6,95. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
10: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής. Γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gri Living with Gri Air Conditioners.
11: Ιστορία που μας βυθίζει σε έναν κόσμο όπου η ανάγκη, το πάθος και οι ενοχές συγκρούνται αμήλικτα.
12: Πες μου πόσο μ' αγαπάς.
11: Η νέα δραματική σειρά «Μια νύχτα μόνο» καθημερινά στις 9 το βράδυ στον Αλφα Κύπρο.
12: Μοναξιά.
13: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
14: Ο Ολυμπιακός παίζει ευρωπαϊκή μπάλα. Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ. Νάιμεγεν, Ολυμπιακός.
15: Κέρδωσον, η μπάλα στα δίχτυα!
14: Για την πρόκριση στα play-off του Champions League. Περιγράφει ο Αντώνης Κατσάρος.
15: Ολυμπιακός κάνει το 2-1! Απίθανα πράγματα!
14: Στον Αλφα Κύπρο.
16: Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, το νέο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης πληθυσμού CY Alert σε ενημερώνει άμεσα στο κινητό σου με οδηγίες προστασίας. Αν βρίσκεσαι σε επηρεαζόμενη περιοχή, θα ακούσεις ένα χαρακτηριστικό ήχο και θα λάβεις ειδοποίηση στο κινητό σου τηλέφωνο. Βεβαιώσου ότι το κινητό σου διαθέτει την πιο πρόσφατη ενημέρωση λογισμικού. Μάθε περισσότερα στο gov.cy/cy-alert ή στο 1450. Υπουργείο Εσωτερικών, Υφυπουργείο Έρευνας Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Πολιτική Άμυνα, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
17: Τραπέζι στο Jasmine Gastro Bar.
18: Κράτηση με ένα κλικ με το WizBook Online. Κατεβάστε την εφαρμογή WizGuide ή μπείτε στο wizguide.com.
17: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. WizBook Online. Live better.
19: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν. Εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους. Εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείσε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλων.
17: Τραπέζι στο Honey.
18: Κράτηση με ένα κλικ με το WizBook Online. Κατεβάστε την εφαρμογή WizGuide ή μπείτε στο wizguide.com.
17: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. WizBook Online. Live better.
0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
20: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία. Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
21: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα.
22: Ο αθλητικός δημοσιογράφος του Premium Hub σε συνεργασία με τον κορυφαίο αθλητικό ραδιοφωνικό σταθμό, τον Big Win Sport FM 94,6, προσφέρουν 5 πλήρες υποτροφίες για σπουδές στη δημοσιογραφία και τα sports media. Πώς παίρνετε μέρος, γράφετε ένα κείμενο ως 1000 λέξεις με θέμα Game Changer, Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον των sports media. Θα είναι συμμάχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου και στέλνετε στο info@papakitraininghub.edu.gr. Δηλώνετε συμμετοχή ως 17 Αυγούστου και διεκδικείτε μία από τις 5 πλήρες υποτροφίες με 100% κάλυψη των διδάκτρων. Μην το σκέφτεστε, αυτή μπορεί να είναι η ευκαιρία σας που θα σας φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην καριέρα που ονειρεύεστε. Για πληροφορίες στο 210-010-6700. Παραλαμβάνω, 210-010-6700. Μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο, 5 υποτροφίες για το κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ.

0: Μπορείτε να κάνετε στο 2195-79-283-4-5 μέχρι τις 4 για να κουβεντιάσουμε. Αμέσως μετά θα είναι κοντά οι ρεπόρτερ, κοντά και μακριά, γιατί εντάξει θα τους έχουμε τηλεφωνικά και θα ακούσετε και τον Γιώργο Τζανάκα με τα τελευταία νέα για να απαντήσει και στα δικά σας ερωτήματα. Και τον Τάσο Νικολογιάννη.
1: Ο Κέτσε θα είναι εδώ.
0: Και ο Κέτσε θα είναι εδώ, ναι, το ξέρω, τον είδα. Έξω, είναι εδώ και θα φύγει το πρωί για Κρήτη. Έχουμε κοσμό. Έχουμε επιστροφή στην ΑΕΛ, νομίζω θα τον θυμάσαι αρκετή, τον Δημήτρη Πινακά, 23χρονος επιθετικός, μετά από 5 χρόνια και τη μεταγραφή που είχε κάνει στον Ολυμπιακό, επέστρεψε στους Βυσσινοί για να τους ενισχύσει στην προσπάθειά τους για να επανέλθουν στη μεγάλη κατηγορία. Χρησιμοποίησε λοιπόν η ΑΕΛ την επιστροφή του Δημήτρη Πινακά.

Garden. Την ίδια μέρα έχουμε και Thunder, San Antonio Thunder μάλλον, και έχει βγει και το πρόγραμμα των Χριστουγέννων, έχουν βγει και οι πρώτες αγωνιστικές, μεγάλο ενδιαφέρον. Λοιπόν, έχουμε Timberwolves Heat στις 21 Οκτωβρίου, Warriors Lakers, ενώ την ημέρα των Χριστουγέννων που είναι η πιο εμπορική, ας πούμε, να το πω, από την κανονική περίοδο, τέλος πάντων, που είναι τα match back to back, το ένα μετά το άλλο, και ξεκινάνε από τις 7 το απόγευμα, συνήθως 7 ή 7.30 γίνεται το double στο πρώτο παιχνίδι. Θα έχουμε εκείνη την ημέρα των Χριστουγέννων, δηλαδή στο NBA, Knicks Spurs, Celtics Heat, Lakers Sixers, Timberwolves Thunder και Warriors Nuggets. Αυτό είναι το πρόγραμμα το χριστουγεννιάτικο από ό,τι διαβάζω εδώ. Σίγουρα είναι πάρα πολλά τα παιχνίδια, 82 παιχνίδια δίνει κάθε ομάδα. Θα δει και αναλυτικά το πρόγραμμα, αλλά νομίζω ότι αυτές οι μέρες ξεχωρίζουν. Είπαμε 20 Οκτωβρίου, Τζάμπολ, στο κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ του πλανήτη, με αγώνα των πρωταθλητών Knicks απέναντι στους Sixers, που βέβαια θα έχει ένα γαλάξια αστέρων και θα προσπαθήσει να φτάσει μέχρι το τέλος του δρόμου.

0: Κάνει μια ψυχρά απόψε που με αρρωσταίνει. Κι έχω χαθεί στις πολιτείες τα στενά. Εσύ κοιμάσαι σε μια θάλασσα φρισμένη. Κι εγώ βουλιάζω κάθε νύχτα στη στεριά. Αυτή η άνοιξη καθόλου δεν μ' αγγίζει. Μου λέγες πέρσι τέτοιο βράδυ σκεφτική. Ύστερα άρχισε η ματιά σου να ραγίζει. Και σαν τρελός σε κυνηγούσα στη βροχή.
1: Πριν από λίγο ανέβηκαν και οι δηλώσεις του Δήμου Ντικοντή που είναι υπεύθυνος των εθνικών ομάδων και τέλος πάντων έδωσε τις δικές του εξηγήσεις για δηλώσεις που ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν θα ενισχύσει στην εθνική ομάδα στα αποκλειματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου με Ουκρανία και Ισπανία. Ο Ντικούδης υποστήριξε ότι όλα αυτά που γράφονται από συγκεκριμένη μερίδα από το site περιμένει κάλυψη της ασφάλειας περί υποτεθέμενων ποσών που τα βγάζουν από το μυαλό τους να συσυλλαψέλλει που έχουν μοναδικό τρόπο, σκοπό μάλλον, να πλήξουν την ΕΟ γιατί είναι ανεξάρτητοι και δεν ελέγχουν για να τους κάνουν τα χατήρια. Αυτές οι δηλώσεις είναι στο web radio της ΕΟΚ. Ο Γιάννης θέλει να βοηθήσει την εθνική όπως το έχει κάνει όλα αυτά τα χρόνια, θα συνεχίσει να το κάνει, όμως συγκεκριμένη στιγμή υπήρχε ένας κίνδυνος. Πέρσι αγωνίστηκε σε λίγα παιχνίδια, έχει να παίξει επίσημο παιχνίδι από τον περασμένο Μάρτιο και η προετοιμασία του για τη σωστή επανένταξη σε αγωνιστικούς ρυθμούς χωρίς κίνδυνο τραυματισμού θα είναι μακροχρόνια. Η συμμετοχή του αυτή τη στιγμή σε επίσημους και δυνατούς αγώνες με την εθνική θα έθεταν σε κίνδυνο τη σωματική του υγεία και αυτό είναι κάτι που όλοι μας πρέπει να σεβαστούμε. Είπε μεταξύ άλλων ο Δήμος Ντικούδης που είναι υπεύθυνος των εθνικών ομάδων. Για πάμε σε φίλους. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας, τι κάνετε?
1: Έλα φίλε, καλησπέρα.
2: Τάσος, Μαριονάρα και τα γυαλά στα χάκια, πώς πάμε?
1: Τι γίνεται, πώς είναι στην ομάδα χθες, είδες το παιχνίδι?
2: Η ομάδα πέταγε χθες, τα παιδιά ξέρετε, αυτή η ομάδα δεν είναι κανονική.
1: Ναι, είναι ακόμα έχεις...
2: Τα παιδιά του πάγκου, είναι τα παιδιά τα μικρά, που με τη νέα τροπολογία δεν ξέρω αν την ξέρει ο κόσμος όλος, ότι πρέπει να παίζει στη Super League 2 ένας νέος, κάτω των 22 νομίζω. Ένας νέος στην 11 πρέπει να είναι.
1: Ναι.
2: Και χθες έκανε ο προπονητής πολύ καλά πειράματα θα έλεγα και του βγήκανε.
1: Ακόμα έχει 35 μέρες, 40 για να ξεκινήσει το πρωτάθλημα στο
2: Super League. Ακόμα έχει 40 μέρες φυσικά και δεν είδαμε όλη την ομάδα.
1: Ακριβώς.
2: Δεν είδαμε τους καινούργιους παίκτες γιατί θα έρθει και... θα έρθουν κι άλλοι δύο παίκτες καινούργιοι οι οποίοι πρέπει να δέσουν για αυτή την ομάδα. Τα παιδιά τα κακά, τα παιδιά τα άλλα που είναι διακοπές.
1: Ναι, ξεκουράζονται τώρα. Πόσα...
2: τα παιδιά να είναι καλά, καλές διακοπές να περάσουν. Και μέσα από την εκπομπή σας, επειδή με ακούει τώρα μια ψυχή εκεί στη Λίμνη Ευβοίκας, ο Γιωργάκης, να του δώσω πολλά φιλιά στο Γιωργάκη και στην οικογένειά του. Από τα Πανηρώνια Νέα και ο Γιωργάκης με αγαπάει πολύ, πολλά φιλιά στην οικογένειά του και στο παιδάκι του. Όποιος κάνει διακοπές, παιδιά, να προσέχει να είναι καλά. Καλό καλοκαίρι να έχουμε. Παριονά θα πάει τελικό την Τετάρτη.
1: Για τον φίλο μου τον Γιώργο τον Καρμύρη, λες από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι.
2: Ναι,
1: τον ξέρω, φίλος μου.
2: Γιωργάρα.
1: Δύναμη.
2: Εντάξει, και ο Παναγιώτης δικός μας είναι, αλλά ο Γιωργάρας είναι πιο δικός μας. Πολλά φιλιά και στο Μάκη τον Γιώργο που μ' ακούει να είναι καλά. Σήμερα το περιμένουμε να το δούμε.
1: Θα έχει, νομίζω έχει μέσα στην εβδομάδα θα έχει εκπομπή κάποιο βράδυ. Να με ενημερώσει η Κωνσταντίνα. Νομίζω έχει την Παρασκευή το βράδυ 12-2.
2: Ο Μάκης.
1: Ο Μάκης, ναι. Ναι. Μάκαρος. Θα βγάλει γραμμές ο Μάκης.
2: Άμα βγάλει γραμμές θα είμαστε εκεί όλοι εκεί.
1: Οπότε συντονιστείτε την Παρασκευή το βράδυ. Να είσαι καλά, αδελφέ μου, να είσαι καλά.
2: Παιδιά, καλό καλοκαίρι, καλές διακοπές και ηρεμία, ψυχραιμία, παιδιά.
1: Ψυχραιμία, ακριβώς.
2: Όλοι κοντά στις ομάδες μας, με ψυχραιμία και αγάπη.
1: Να είσαι καλά, φίλε.
2: Κάντε αγάπη και έρωτα, μόνο τίποτα άλλο. Γεια σας.
1: Να είσαι καλά.

Λοιπόν, έχει ένα ευχάριστο ΠΑΟΚ, καθώς ο Ταχάλη επέστρεψε στις προπονήσεις του ΠΑΟΚ ακολουθώντας ατομικό πρόγραμμα. Το ίδιο ισχύει και για τον Ντεσπότοφ, όπως ανακοίνωσε η ΠΑΕΠΑΟΚ στην ενημέρωση σχετικά με το προπονητικό κομμάτι των νέων της ομάδας. Ενώ και ο Σουάλιο Μητέ συνέχισε το πρόγραμμα αποκατάστασης του ΠΑΟΚ, αναχωρεί αύριο για τις Βρυξέλλες. Στην ουσία η σημερινή προπόνηση ήταν η τελευταία επιλογή του δάψου πριν την αναχώρηση το πρωί της Τετάρτης για τις Βρυξέλλες για το δεύτερο παιχνίδι του προκριματικού γύρου του Europa League. Την Πέμπτη θα αγωνιστεί κόντρα στην Άντερλεχτ. Οπότε αυτά είναι τα τελευταία νέα. Επέστρεψε ο Ταχάλη με ατομικό πρόγραμμα και θα δούμε πλέον πόσο χρόνο θα του πάρει για να είναι διαθέσιμος για τον Αλέσιο Λύση. Σίγουρα είναι μια απώλεια για τον ΠΑΟΚ που θα μπορούσε να τον υπολογίζει. Για αύριο θυμίζω ότι είχε τραυματιστεί στο πρώτο παιχνίδι με την Δυναμό Κιέβου, στον πρώτο αγώνα και γίνει στην Πολωνία, και από εκείνη τη μέρα δεν έχει προσφέρει τις υπηρεσίες του, δεν έχει μπορέσει δηλαδή λόγω του τραυματισμού που είχε.

Οπότε πάμε προς 3:30. Θα ακούσουμε πολιτικό δελτίδιο από το ραδιοφωνό του Sky, τη ζεύξη που κάνουμε, και αμέσως μετά γυρίζουμε για το τελευταίο ημίωρο. Εδώ 94,6. Παναγιώτης Ρήλος, ο Νίκο, Κωνσταντίνα Πανούση και ο Γιώργος Πετρίδης, ο Ρέας Παναγιώτης, Κώστας Μιαρούς στο μικρόφωνο. Παρέα μέχρι τις 4.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Τραμπολίνο 140 εκατοστών από 79,99, τώρα 59,99.
2: Πισίνα 305 επί 76 εκατοστά με αντλία από 189,99, τώρα 109,99 μόνο.
1: Αναδιπλούμενη καρέκλα κήπου 7 στάσεων από 32,99, τώρα 26,99.
2: Μεταλλικό σετ κήπου από 99,99, τώρα 79,99 μόνο.

0: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
1: Τα highlights της εβδομάδας, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 26 Αυγούστου. Παναρισμένο στήθος κοτόπουλου 550 γραμμάρια από 5,99, τώρα 4,99. Σκύπι υγρό απορρυπαντικό 1480 ml 5,99. Quest Smoothie Maker με δύο δοχεία 350 W από 26,99, τώρα 21,99. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
2: Ξέρεις, όταν οδηγώ το SUV μου, θέλω να νιώθω σίγουρος. Γι' αυτό διάλεξα το Link Long Grip Master CS. Άνετο, αθόρυβο, με εξαιρετική συμπεριφορά στον δρόμο και ευρωπαϊκής κατασκευής με ποιότητα που καταλαβαίνεις από την πρώτη διαδρομή. Link Long Grip Master CS. Για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Η δύναμη είναι στο δρόμο.
3: Ένα καλοκαίρι, δύο καλοκαίρια, τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
4: Κάνε τη γνώση δεξιότητα. Κάνε τη δεξιότητα δύναμη. Κάνε την πραγματικότητα. Κάντε την επιτυχία. Η καριέρα σου ξεκινά σήμερα. Μάθε, ανακάλυψε, ξεχώρισε. Επίλεξε ανάμεσα σε αναγνωρισμένα προγράμματα σπουδών του Case College και ξεκίνα την καριέρα σου σήμερα. Case College. 55 χρόνια αριστείας και καινοτομίας.
5: Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα Ginseng, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία CoFarm.
6: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
7: Χαλαρώνεις την παραλία?
8: Στο μπαλκόνι?
7: Στο αεροπλάνο?
8: Τι λείπει?
7: Ένα καλό βιβλίο. Με την εφαρμογή Read έχεις εκατοντάδες επιλογές βιβλίων με μηδέν βάρος στις αποσκευές.
8: Λογοτεχνία, βιβλία αυτοβελτίωσης, κόμιξ και πολλά άλλα.
7: Read, η ψηφιακή βιβλιοθήκη.
8: Διαθέσιμη σε συσκευές Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
9: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
10: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.
11: Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
12: Ο μετέπειτα κινηματογραφικός Ταρζάν Τζόνι Βάις Μίλλερ κερδίζει στις 11 Αυγούστου 1928 στο Άμστερνταμ το δεύτερο χρυσό μετάλλιο του στα 100 μέτρα ελεύθερο σε Ολυμπιακούς αγώνες. Συνολικά στην καριέρα του ο Βάις Μίλλερ κέρδισε 5 Ολυμπιακά χρυσά μετάλλια και ένα χάλκινο. Κατέκτησε 52 Αμερικανικά εθνικά πρωταθλήματα και κατέριψε 51 παγκόσμια ρεκόρ.
13: Για τον Παναθηναϊκό δυνατό. Στο κέντρο ψηλά, Τάσος Μπακασέτας και ο Παναθηναϊκός κάνει το 2-0 με την Μπότεφ. Λήξη αγώνα λοιπόν, Παναθηναϊκός Μπότεφ 2-1. Παναθηναϊκός θα πάρει την νίκη.
14: Μπέρισμπερ και Γιώργος Δευκαιρία γεμίζει. Συγκεκριμένο Ολυμπιακός, καλό σουτ, κανένα! Γκολ! 1-1 Ολυμπιακός από το πουθενά. Μολίνα Βολοπουλούτ, 1-1. Ολυμπιακός θα φαρίσει. Απίστευτο σούτ από τον Μπουλούτ. 1-1 Ολυμπιακός. Ισοφαρίζει στο 5ο λεπτό της επανάληψης με ένα τρομερό γκολ για κοβίδα από τον Τούρκο, τον Ερόλ Μπουλούτ. 1-1. Τουρέ, Σποδακίδα, πολύ να τον αδείο. Μένει ο Τουρέ. Τουρέ στην περιοχή, Τουρέ στην κλίνη. Έτσι κάτω, όχι κλίνη. Τουρέ είναι μόνος του. Γκολ! Από τον Τουρέ,

0: Λοιπόν, σε πολύ λίγο θα πάμε και στον κόσμο που περιμένει. Να κάνω εγώ πολύ γρήγορα την αναφορά για αύριο Superbet Super Cup την Τετάρτη 12/8 στις 8 η Πρωταθλητριά και ο Κυπέλλου Σόφι κοντράται για το τρόπαιο του Super Cup. Ζωντανά τον αγώνα από την τηλεόραση του Sky. Σε απευθείας μετάδοση από το Παγκρέτιο Στάδιο. Τελικό Super Cup είναι μια προσφορά τη Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί με Super Αποδόσεις. Προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάσταση και καθημερινές προσφορές. 21 συν. Παίξε υπεύθυνα. Είναι ο Big Wings Sport FM 94,6. Παναγιώτης Ζήλος στον ήχο. Γιώργος Πετρίδης Κώστας να πάνω τους συνοργάνους παραγωγής. Κώστας Μιωρίς στο μικρόφωνο. Θα είμαστε ακόμα για περίπου 20 λεπτά. Πάμε στους φίλους που περιμένουν. Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Καλησπέρα, φίλε.
1: Εγώ είμαι.
0: Ναι.
1: Καλησπέρα, Κώστα. Μίλτος από Λεμεσό. Δεν έχουμε ξαναμιλήσει μαζί.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, φίλε.
1: Είμαι πρωινός. Είσαι... με τον Πανούλη. Πανούλης ξέρει.
0: Πρωινός.
1: Ναι. Πανούλη, δεν ξέρω αν μας ακούσανε για το Σάββατο, επειδή δεν ξέρω αν θα ξαναμιλήσουμε και τώρα που ξέρω ότι με ακούς, χρόνια πολλά φίλοι μου για το Σάββατο.
2: Να είσαι καλά, εδώ θα είμαι το Σάββατο.
1: Α, εδώ θα είσαι, από ό,τι θα σε ακούσουμε. Καλά, Σαββατιάτικα στη γιορτή σου.
2: Καλά,
0: δεν έχουμε εμείς γιορτές, ρε φίλε, δεν είναι τόσο καλά να αφήσεις συνηθίσεις.
2: Ακριβώς, όπως το βλέπω.
1: Λοιπόν, και καλή επιτυχία θέλω να πω σε ελληνικές ομάδες, να περάσουν όλες θέλουμε. Είμαστε Έλληνες πάνω απ' όλα. Λοιπόν, αυτά. Αφού Παναγιωτάκη θα τα πούμε Σάββατο, φίλε μου, γι' αυτό πήρα περισσότερο.
2: Έγινε.
1: Να τα πούμε Σάββατο.
2: Να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, φίλε μου, να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε παρακάτω. Καλησπέρα.
3: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, φίλε μου.
3: Εγώ είμαι.
0: Ναι.
3: Στέλιος λέγομαι, καλησπέρα.
0: Γεια σου, Στέλιο, να είσαι καλά, φίλε.
3: Και εσύ να είσαι καλά. Ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Απογορεύει τη διαφήμιση στα τσιγάρα. Απογορεύεται η διαφήμιση στα αλκοολούχα ποτά. Στις στοιχηματικές γιατί επιτρέπεται. Δηλαδή μου κάνει λίγο εντύπωση. Όπου να μπω, σε όποιο site να μπω, όλα αυτά τα πράγματα μου βγαίνουν μπροστά. Δεν ξέρω πόσες είναι, 30, 40. Δηλαδή αυτό δεν είναι ένας εθισμός. Δεν ξέρω, έχω μια απορία. Αν μπορείς να μου τη λύσεις. Δεν ξέρω.
0: Έχει... Εντάξει, έχετε και εσείς από τη δικιά σας σκοπιά το δίκαιο. Πάντα σε όλες τις αναφορές που γίνονται υπάρχουν τα στοιχεία ότι δεν πρέπει να εφήσεις και τα λοιπά, ότι από ποια ηλικία και πάνω επιτρέπεται να παίξεις, τέλος πάντων, αλλά σίγουρα εντάξει, έχει και αυτό το στοιχείο, όπως και να το κάνουμε. Είναι κομμάτι της αγοράς.
3: Εγώ θα σου δώσω μία...
0: Και έχουν ένα μεγάλο κομμάτι της πίτας και της διαφημίσης πλέον.
3: Εντάξει, οκ.
0: Okay. Καλός ή κακός, καταλαβαίνετε.
3: Ναι, αλλά μπορεί να χρησιμοποιήσει ένας 18χρονος ή 19χρονος...
0: Γι' αυτό στη συγκεκριμένη, ας πούμε, κάνω αναφορά. Εγώ λέω πάνω από 21.
3: Μπράβο. Το mail το δικό μου, τα στοιχεία μου, και να μπει μέσα.

0: Ένα πήγαινε στον οργανισμό, ένα κρατούσε ο πράκτορας και ένα έπαιρνε ο παίκτης.
1: Μπράβο, μπράβο, ναι. Όπου φοβερά πράγματα.
0: Με το καρμπόν κιόλας. τα έχω προλάβει.
1: Εντάξει, είσαι μικρότερος από μένα.
0: Μικρότερος είμαι, αλλά τα έχω προλάβει κι εγώ.
1: Ωραία. Λοιπόν, χάρηκα που σε άκουσα.
0: Να είστε καλά, κύριε Στέλιο.
1: Εγώ τα βράδια ακούω. Δεν παίρνω τηλέφωνο γιατί, πώς το λένε, άλλος κοιμάται, όλος από εδώ, όλος από εκεί. Αλλά σε ακούω. Φίλε, να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά, κύριε Στέλιο, να είσαι καλά.
1: Χάρηκα που σε άκουσα.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλό μεσημέρι.

Έχουμε και τους αγώνες του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος από τη Δευτέρα. Να δώσω μια αλλαγή ημέρας που βλέπω εδώ τώρα στο Πανσεραϊκό Πανθρακικός. Θα γίνει μια ημέρα αργότερα από τον αρχικό προγραμματισμό και συγκεκριμένα θα γίνει Τετάρτη 19 Αυγούστου. Στην ουσία θα έχουμε την, το ορεκτικό τέλος πάντων ενώψη και της πρώτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος με τα παιχνίδια του Κυπέλλου. Από τη Δευτέρα έτσι κι αλλιώς και σήμερα έχει το ματς το μοναδικό για τον συγκεκριμένο γύρο το απόγευμα. Οπότε το ματς θα γίνει το Πανσεραϊκός Παθαϊκός στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης στις 19 Αυγούστου.

Σήμερα στις 6, θυμίζω σε 2 ώρες και ένα τέταρτο, ανοίγει η αυλαία τη σεζόν ουσιαστικά με τον πρώτο αγώνα του κυπέλου, πρώτος προκριματικός γύρος. ΑΟ Τρίκαλα με την Λάρισα, στην Άλευση Αρένα γίνεται το παιχνίδι. Στις 6 η ώρα θα έχουμε σέντρα, οπότε ανοίγει και εντός συνόρων η σεζόν με τον αγώνα αυτό. Ο νικητής θα παίξει με την Άνθες Καλυθέα, ο νικητής από αυτό το ζευγάρι, στον επόμενο γύρο του κυπέλου, που θα έχουμε τα μαζεμένα ζευγάρια και μετά από τα ζευγάρια που θα μετά τους νικητές των ζευγαριών που θα έχουμε την προσεχή εβδομάδα, θα μάθουμε και ποιες ομάδες θα προκριθούν στην League Phase.

Σύνορα Αντέα στη Ρουμανία εξελίσσεται αυτή την ώρα και ο αγώνας της εθνικής μας κάτω των 16, Σλοβενία, Ελλάδα στο 18-11. Είμαστε περίπου στα μισά της πρώτης περίοδου, 18-11 στο ξεκίνημα. Είναι εκεί φυσικά και ο Βασίλης Σπανούλης. Λοιπόν, και με την εθνική μας να εκτελεί βολές αυτή την ώρα και να μειώνει σε 18-12, 4 και 19 πριν ολοκληρωθεί η πρώτη περίοδος.

0: Για πάμε παρακάτω, καλησπέρα.
1: Ναι.
0: Έλα, φίλε μου.
1: Έλα, Κώστα μου,
0: τι γίνεται εδώ.
1: Ο Γιώργος, ο Μπάγερν.
0: Έλα, Γιώργο μου.

0: Τι μεταγραφές κάναμε, ξέρεις, στην Bayern.
1: Φίλε, δεν έχω παρακολουθήσει καθόλου φέτος για Bayern. Έχω δει σε άλλες χώρες και τα λοιπά. Bayern δεν έχω ασχοληθεί καθόλου.
0: Ναι, ναι. Πώς τον βλέπεις τον Παναθηναϊκό σήμερα?
1: Κοίτα, προσοχή θέλει, αμυντικά κυρίως. Νομίζω ότι η γκολ θα βρει. Η άμυνα είναι αυτή που με έχει, το ανασταλτικό κομμάτι είναι αυτό που με έχει προβληματίσει.
0: Η άμυνα, ρε παιδί μου, πήραμε για καλύτερο και έχει βγει χειρότερο.
1: Κοίτα, εντάξει, θέλει μια αρρύθμιση η ομάδα, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν είναι εύκολο.
0: Ναι, ξέρεις όμως, Κώστα, κοίτα, δεν γίνεται κάθε καλοκαίρι τα ίδια και τα ίδια, να αποκλειόμαστε, να είμαστε χάλια και άλλοι να είναι πιο μπροστά από εμάς.
1: Έχει να κάνει και με τη συνολική λειτουργία της ομάδας, δηλαδή άμυνα, εγώ δεν το πάω μόνο στην άμυνα, ξέρω εγώ, ξέρεις, τους τέσσερις που παίζουν στην αμυντική γραμμή. Όλη η λειτουργία πρέπει να είναι πολύ καλύτερη.
0: Τώρα θα δούμε, αν γίνει και αυτό και σήμερα, τι να πω, εντάξει, θα σταματήσω να ασχολούμαι με αυτή την ομάδα πια πλέον, δεν γίνεται. Δεν γίνεται δηλαδή. Και ελπίζω να μην διώξουν τον προπονητή.
1: Μόνο αυτό μας ελπίζει. Εντάξει, δεν αυτή την προοπτική τώρα, εντάξει.
0: Εσύ τον θεωρείς καλό προπονητή, αυτόν?
1: Κοίτα, θα τον δούμε. Καλός προπονητής, καλές συστάσεις τον συνοδεύουν. Το θέμα είναι ότι θα πετύχει στην ομάδα, αλλά θέλει χρόνο. Θα χρειαστεί χρόνο.
0: Χρόνο, όπως ξέρεις, η ομάδα αρκετά.
1: Ναι, καταλαβαίνω ότι δεν υπάρχει χρόνος. Αλλά τι γίνεται?
0: Δεν υπάρχει καθόλου.
1: Επίσης, το ξαναλέω, γιατί πολλά πράγματα μπορεί να συμβούν. Δεν είναι μόνο το ευρωπαϊκό. Ξέρω ότι θα είναι πλήγμα, ας πούμε, αν ο Παναθηναϊκός μείνει σε αυτόν τον επόμενο γύρο. Αλλά πρέπει, ρε παιδί μου, όπως και να το κάνουμε, να υπάρξει και μια υπομονή. Από μεταγραφές, αυτό που βλέπω, για να ολοκληρώσουμε με αυτό που μου είπε στην αρχή, γιατί η Bayern, πέρα από έναν μέσο 19χρονο, βλέπω, πήρε από την Γκάνα, είναι ο συγκεκριμένος, δεν βλέπω μεταγραφές, δηλαδή όλοι είναι επιστροφές και τα λοιπά, από δανεισμούς και τα λοιπά.
0: Μέχρι παιχταράδες έχουμε, αν κάνουμε 2-3 προσθήκες ίσως.
1: Δηλαδή πιο πολύ παιδιά που είχε μοιράσει από εδώ και από εκεί στις ομάδες και τον... Και εκείνο τον πιτσιρικά, τον Ασάρε, νομίζω αυτός είχε παίξει τότε με τον Ολυμπιακό, όταν είχε παίξει με την Bayern.
0: Ναι, ναι.
1: Τον είχε δώσει στη Φούλαμ και γύρισε. Δηλαδή τέτοιους παίχτες, πιο πολύ από δανεισμούς που επιστρέψαν. Δεν βλέπω κάποια άλλη μεταγραφή να έχει κάνει.
0: Ξοδευτήκαμε, βλέπω, ναι.
1: Όχι, δεν έχει κάνει καθόλου φέτος, μα δεν είχε ούτε μία. Φίλου, πέρα από αυτόν, με χρήματα από ελληνικό συμβουλίο, δηλαδή, και συγκεντρώνει όλες τις μεταγραφές, μόνο τον Ντιάγε, συλλόγω αυτό τον Γκανέζο.
0: Ρε εσύ, Κώστα, λύσε μου μια πορεία. Αφού η Bayern είναι από τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης.
1: Εντάξει, τι να πάρει μια... κιόλας τώρα. Δηλαδή, πιο πολύ να διώξει, θα ήθελε. Δεν νομίζω ότι είχε κάτι να πάρει η Bayern.
0: Ναι, όχι, όχι, θέλω να σου πω άλλο τώρα. Αφού είναι από τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης και κόσμου, πες η Bayern. Μαζί με Real, Barcelona και αυτά. Από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές. Γιατί δεν πήγε να πάρει αυτό τον Έλληνα από την Arsenal? Αυτό το παιδί που πήγε στην Arsenal.
1: Τον Τζόλι.
0: Ναι, και τον άλλον. Που πήγε στην
1: και τον Καρέτσα.
0: Δεν θα κυνηγάει και θα κυνηγάει. Ντόρτμουντ, που δεν είναι και καμία ομάδα να πει σαν την Bayern.
1: Τι ήταν σπορ, φίλε, πού να χωρέσουν όλοι αυτοί τώρα. Δηλαδή θα ήταν κρίμα για τα παιδιά, πραγματικά για τον Καρέτσα. Αφού τώρα πώς να πει.
0: Θα καθόταν στο παγόλε, αν πήγαινε.
1: Για μένα καλύτερα που πήγε στην Ντόρτμουντ. Και η επιλογή του Τζόλι είναι πολύ καλή, γιατί σημασία έχει να σε πιστεύουν οι ομάδες και αυτοί που σε φέρνουν. Εγώ παρατηρώ στην περίπτωση του Τζόλι. Δεν λέω ότι ψήνομαι από τα φιλικά κτλ. Βλέπω ότι ο Αρτέτα τον έχει πάρει με πολύ ζεστό μάτι.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι που με κάνει αισιόδοξο, όπως δεν σου λέω εγώ ότι κατευθείαν θα μπει στην 11, που είναι και αυτό πλέον πολύ πιθανό, ότι θα έχει θέσει δηλαδή τουλάχιστον στο ξεκίνημα στην 11, αλλά θα έχει τις πιθανότητες του. Γιατί ναι, πλέον μετράνε πολύ τα νούμερα που κάνει, δηλαδή τα νούμερα που κάνει ο Τζόλι σε συμμετοχή σε γκολ, είτε με assist που βγάζει, είτε σε γκολ που βάζει ο ίδιος, είτε κερδισμένα απέναντι. Ναι. Όλη η συμμετοχή που έχει είναι πολύ έντονη. Δεν μπορεί να τα αγνοήσει αυτό. Βλέπει νούμερα. Πλέον αγοράζουν πολύ στο ποδόσφαιρο αριθμούς. Και όταν έχει κάνει αυτά τα νούμερα ο Τζόλι και βλέπει ότι από τα πρώτα φιλικά που μπαίνει έχει σε όλα τα μάτς συμμετοχή assist γκολ. Και κερδισμένο πέναλτι προχθές στο φιλικό με την Dortmund.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν μπορεί να τον αγνοήσει ο άλλος να τον αφήσει έξω. Αυτό συζητούν και οι ίδιοι της Arsenal, δηλαδή, γιατί βλέπω και τα podcast που κάνουν οι φίλαθλοι, διάφοροι που αναλύουν Arsenal κτλ. που έχουν να κάνουν με την ομάδα, όπως έχουμε εδώ για την ΑΕΚ, για τον Παναθηναϊκό, για τον Ολυμπιακό, που παιδιά που κάνουν εξής στο ίντερνετ και δημοσιογράφοι και οπαδοί. Αυτό συζητούν ότι, παιδιά, λέει και ο Τζόλης, μπορεί και στο παιχνίδι, ας πούμε, να μην σου αρέσει ο τρόπος που αγωνίζεται. Γιατί ξέρεις, είναι δύσπιστοι κάπως οι Άγγλοι. Αλλά από τη στιγμή σου λέει που έχει σε κάθε ματ συμμετοχή σε γκολ, προχθές, ας πούμε, έχει και στα δύο γκολ εμπλοκή, είτε με assist είτε με το κερδισμένο πέναλτι, δεν μπορεί να τον αγνοήσει να τον αφήσει έξω. Το λένε από μόνοι τους. Τώρα ο Καρέτσας πιστεύω και αυτό στην Τόρντ θα έχει καλύτερες πιθανότητες από το να πήγαινε στην Μπάγερν.
0: Εντάξει, τέλος πάντων, ελπίζω το παιδί να πετύχει, αλλά τι να πετύχει εκεί που πήγε, τον πόλη να πάρει κανένα κύπελο Γερμανίας.
1: Εντάξει, κοίτα, από την Τόρντ μου ξέρεις ότι όλοι έχουν κάνει μεγάλες μεταγραφές που περάσαν από εκεί. Η Ντόρτμουντ είναι πέρασμα. Φίλε, εντάξει, όπως και να το κάνουμε, κορυφαίοι παίχτες έχουν πάρει μεταγραφή από την Ντόρτμουντ. Για μένα είναι πολύ καλή η επιλογή που έκανε, γιατί ο Καρέτσας είναι και πιο μικρός από τον Τζόλι.
0: Ναι.
1: Αν ήταν στην ηλικία του Τζόλι, δηλαδή τώρα στα 24, ας πούμε, θα σου έλεγα ότι, OK, μπορεί να έπρεπε να κάνει μια επιλογή, ξέρεις, να κάνει πιο μπαμ. Αλλά τώρα για τον Καρέτσα που είναι 18-19 και θα πάει τώρα από τη μία ομάδα, 18 είναι ακόμα, δηλαδή, 19. Από τη στιγμή, δηλαδή το να ψηθεί την Ντόρτμουντ και μετά να πάει σε ακόμα καλύτερη ομάδα, νομίζω ότι είναι το ιδανικό για τον Γκάρετσα που διάλεξε την Ντόρτμουντ.
0: Ναι.
1: Εγώ για τον παίκτη σου μιλάω, έτσι τώρα το τι θα κάνει
0: ο Ναι, γι' αυτό λέμε τώρα. Εγώ για μένα έπρεπε ο Ρουμανίγκε να δει και αυτούς τους δύο παίκτες τώρα τέλος πάντων πάει. Θα δούμε τι θα γίνει. Δεν μου λες, ελπίζω να μην παίξει ο Νόιερ στο καινούριο στο πρωτάθλημα.
1: Και εγώ το ελπίζω, θα δούμε το.
0: Τι χάλια ήταν αυτά στη Γερμανία, ήταν που ήταν χάλια αυτός, τι είχε εμφάνιση συντάθες. Τροπιαστικές εντελώς.
1: Να δούμε τι θα γίνει τώρα, ξεκινάει και το πρωτάθλημα τώρα αυτή τη βδομάδα.
0: Αυτή τη βδομάδα είναι το γερμανικό.
1: Ναι, ναι.
0: Και αγγλικό. Και Ισπανία και αυτά.
1: Νομίζω πρωταγωνιστική τώρα είναι στη Γερμανία, σαν έχει άλλα παιχνίδια.
0: Ναι, και για πες μου ξανά Κώστα. Πώς βλέπεις, είπες το σήμερα, θα περάσουμε, Παναθηναϊκός.
1: Πώς Όχι, από ό,τι βλέπω εδώ, τη δίνει τώρα πρώτη αγωνιστική τη Γερμανία 28.
0: Από την 28 Αυγούστου.
1: Ναι, δεν ξέρω μήπως έχει το κύπελο πιο μπροστά.
0: Πώς και άργησε το πρωτάθλημα τους, περίεργο.
1: Και εμένα περίεργο μου φαίνεται.
0: Για ξαναπες μου Κώστα, για να κλείσουμε, πώς το βλέπεις το Παναθηναϊκό σήμερα, θα περάσει εύκολα ή δύσκολα.
1: Κοίτα, πιστεύω ότι πρέπει να προσέξει την άμυνά του πολύ ο Παναθηναϊκός.
0: Αυτό φοβάμαι.
1: Γκολ θα βάλει, αλλά
0: ναι.
1: Την άμυνα πρέπει να προσέξει.
0: Εν τω μεταξύ είναι και ο τερματοφύλακας. Πάτε σχίλια, λέστε Κώστα. Τι είναι αυτός, τον βρήκαν. Και είναι, έπεσε στη Μπαρτσελόνα, φαντάσου.
1: Εντάξει. Έγινε φίλε μου, να είσαι καλά. Να πάμε και σε έναν ακόμα γιατί, για να προλάβουμε.
0: Εντάξει, ελπίζω να μην ξανακάνει καμία γέλα αυτός πάλι. Τέλος πάντων, ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά.
0: Για χαρά, για.
1: Χαίρετε.
2: Ναι, εγώ μιλάω.
1: Έλα φίλε μου, ναι.
2: Χαίρετε, Δημήτρης από Ήλιον Παναθηναϊκός.
1: Έλα Δημήτρη, να είσαι καλά φίλε.
2: Μεγάλη μέρα για την ομάδα σήμερα. Αλλά στο τέλος δεν ξέρω ποιος δικαιώνεται. Ο Μπενίτεφ δικαιώνεται ή ο κύριος Αλαφούζος. Όταν έλεγε ότι ήθελε 11 βάτους η ομάδα και σε λίγο θα παίζουμε με καινούριους 11 παίχτες. Τότε γιατί τον έδιωξε. Δεν το καταλαβαίνω αυτό.
1: Θα αποδειχθούν όλα στην πορεία, φίλε μου, και στο γήπεδο.
2: Δεν μπορεί δηλαδή ένας άνθρωπος που έχει διαχειριστεί παίχτες εκατομμυρίων, όσο κάνει ο Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός και η ΑΕΚ μαζί, να είναι άμπαλος.
1: Η αλήθεια είναι πως...
2: Έπαιξε με αυτή την μπάλα γιατί είχε αυτά τα υλικά, τα οποία αποδείχθηκαν σκάρτα, γιατί ξεσκαρτάρισε η ομάδα όλη. Έτσι δεν είναι?
1: Θεωρώ ότι ακόμα έχει μεγάλο ρόστερ να διαχειριστεί. Δηλαδή θα πρέπει να γίνουν και άλλες προσαφαιρέσεις. Εγώ ποτέ δεν λέω μόνο να πάρεις, γιατί δεν μπορεί να έχεις 55 παίχτες.
2: Σωστό. Άρα λοιπόν που το κατηγορούσαν πέρσι το Μπενίτεθ ότι έπαιζε με γιώμα, λέει, αφού δεν υπήρχε κανένας ούτε να κουβαλεί την μπάλα, ούτε τίποτα. Και γι' αυτό έπαιζε και με τις κεντρικούς αμυντικούς, γιατί δεν είχαμε άμυνα καθόλου.
1: Το κομμάτι...
2: Και προχτές, ήταν καμία σοβαρή ομάδα η ΤΣΣΚΑ, 3 γκολ θα μας έριχνε. Για πλάκα.
1: Το κομμάτι της αμυντικής λειτουργίας δεν έχει να κάνει μόνο με τους 4 που παίζουν πίσω. Για μένα το πρόβλημα αυτό ξεκινάει και από τον τρόπο που επιτίθεται. Αυτή είναι η πρώτη δουλειά που πρέπει να Να δει τι θα κάνει το μεσοαμυντικό, αλλά και η λειτουργία, δηλαδή ειδικά η μεταβάση του Παναθηναϊκού από την ώρα που επιτίθεται, πώς θα οργανώνεται άμεσα ή πώς θα καθυστερεί τις αντίπαλες επιθέσεις, πώς θα προσπαθήσει να κρύψει μπάλα από τον αντίπαλο ώστε να μην γίνει γρήγορα μπροστά. Γιατί εκεί φάνηκε να υπάρχει ζήτημα, ειδικά στο δεύτερο παιχνίδι με την Μπάξη και στο πρώτο με τη Τζέσκα 1948. Να δούμε το βράδυ.
2: Αν ήταν πιο σοβαρή ομάδα, θα είχαμε χάσει 3-0. Για πλάκα.
1: Εντάξει, για 3-0 δεν ξέρω, αλλά ότι μπορεί να είχε χάσει το παιχνίδι, ναι, θα μπορούσε. Στο δεύτερο μέχρι να τη αποσκύλησε, είχε πιο σημαντικές ευκαιρίες η Βουλγαρική ομάδα.
2: Λοιπόν, ελπίζω το βράδυ να περάσουμε, να παίξουμε πιο. Εγώ από ό,τι θυμάμαι, τις πορείες του Παναθηναϊκού, αν έκανε πορείες και έπαιρνε το διπλό στο Αμβούργο και στη Βέντερ Βρέμις.
1: Στην άμυνα βασιζόταν πρώτα.
2: Α, μπράβο.
1: Αυτό έχει δίκιο για το μεσοαμυντικό κομμάτι, είναι πολύ σημαντικό. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ, φίλε μου, γιατί πρέπει να κλείσουμε. Πρέπει να πάμε για δελτίο. Σα ευχαριστώ όλου. Τα λέμε αύριο την ίδια ώρα. Να είστε καλά. Από Παναγιώτη Ρήλο, που ήταν στον ήχο, Κωνσταντίνα Μπανούτσου, Γιώργο Πετρίδη, που ήταν στον οργάνωση παραγωγή και τον Κωνσταντίνα Μιαόλη. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.

0: Η εκπομπή Pressing ήταν μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 4. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
2: Απόλαυσε τις δικές σου βουτιές με το νέο Cheddar Dip Sauce της McDonald's. Your Dive, Your Rules. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
1: Sport FM στους 95.
0: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το Nurofen Express. Με Nurofen ο πονοκέφαλος δεν θα χαλάσει τη στιγμή.
3: Καλό απόγευμα, αθλητική ενημέρωση στις 4 στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους. Ο Απόλλωνας αγωνίζεται στις 8 απόψε στο στάδιο Αλφαμέγα κόντρα στην Μπραν και έχει ως στόχο την πρόκριση στα play-off του Conference League, έχοντας ασπίδα τη νίκη του με 1-0 στην Νορβηγία. Στην αποστολή και ο Κονομής, πιθανώς και ο Σουνσάου. Στο πρόγραμμα των προπονήσεων μπήκε ο Σουηδός επιθετικός Τζοέλα Σόρο, αλλά δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής. Κοντά στο sold out συνεχίζεται η προπόληση, ενώ θα υπάρχουν και ανοιχτά ταμεία στο γήπεδο. Ραδιοφωνική μετάδοση από Sport FM και τηλεοπτικά από Cittavision. Έτοιμη για διπλή μεταγραφική ανακοίνωση η Ομόνια. Πράσινη είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του 30χρονου διεθνή Σλοβάκου κεντρικού αμυντικού Λουμπομίρ Σάτκα και του 29χρονου Ζαν Ντουβέρν, επίσης διεθνή από την ΑΕΤΗ, για την θέση του δεξιού μπακ. Και οι δύο ποδοσφαιριστές είναι στην Κύπρο, πέρασαν από ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και αν όλα πάνε καλά θα ανακοινωθούν. Στην τελική ευθεία η προετοιμασία της Ομόνιας εν ώψη Λίνκολ, εκτός ο Τουμπάντζο, έτοιμος Βάιτινγκ, επιστρέφουν Κουλιμπαλί, Νενγκό και Κακουλής. Το ΑΠΟΕΛ ανακοίνωσε την απόκτηση του 27χρονου Αργεντινού μέσου Φακούντο Πέρες από την Λανούς. Πέρσι αγωνιζόταν στην Λάρισα. Η προσοχή στρέφεται πλέον στην απόκτηση επιθετικού, ενώ ανοιχτό είναι και το θέμα ενίσχυσης με τερματοφύλακα. Την προετοιμασία της για τον επαναληπτικό κόντρα στην Σάλτσμπουργκ συνεχίζει η Πάφος. Ανέβασαν ρυθμό οι Άντερσον, Μάι και Μπρούνο και αναμένεται ότι θα βρίσκονται στην αποστολή. Εξαιρετικά αμφίβολος ο Κίνα, δεδομένες οι απουσίες του τραυματία Κορέια και του τιμωρημένου Σέμα. Την αισιοδοξία του πως το Τσίριο στάδιο θα είναι έτοιμο και θα πάρει την σχετική άδεια χρήσης για το πρωτάθλημα πρώτης κατηγορίας από την αρχή αδειοδότησης σταδίων, εξέφρασε μιλώντας στον Sport FM ο πρόεδρος του ΓΑΣΙΟ Κυριάκος Τσολάκης. Το Στέλιος Κυριακίδης και όχι το Δασάκη δήλωσε τελικά ως εναλλακτική έδρα η Καρμιώρισσα σε περίπτωση που δεν είναι έτοιμο το Τσίριο. Ανακοινώνεται η απόκτηση του Γαλλομαροκινού Νασίμ Ουαμού από την ομάδα των Πολεμιδιών. Πλήγμα με Βαν Άλβες στον Άρη. Ο Βραζιλιάνος θερματοφύλακας υπέστη διάστρεμα δευτέρου βαθμού στον νόμο και θα μείνει εκτός για 4 με 6 εβδομάδες. Στην Ελλάδα μεταβαίνει το απόγευμα η αποστολή της ΑΕΚ για το αυριανό φιλικό με αντίπαλο τον Αστέρα Τρίπολης. Στην Κύπρο θα παραμείνει ο Σουηδός Μράπτη, εκτός πλάνων τέθηκε ο Ρούμπιο. Ολοκληρώνει σήμερα την προετοιμασία της στην Πολωνία η ΑΕΛ και αύριο η αποστολή επιστρέφει στην Κύπρο, πιθανό το ενδεχόμενο απόκτησης επιθετικού. Φανίφ, Μπίδετορπ και Κις είναι τραυματίες και δεν θα χρησιμοποιηθούν στο αυριανό φιλικό της ανόρθωσης κόντρα στη Νέα Σαλαμίνα. Αντίθετα, Φουρτάδο και Χρυσοστόμου υπολογίζονται κανονικά. Στην Κύπρο αναμένεται απόψε ο Ίζρα Κόλ για να ολοκληρώσει την μεταγραφή του στην Ομόνια Ραδίπου. Την πρώτη του προπόνηση θα κάνει σήμερα ο Χάιρο. Για το 5ο συνεχόμενο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών, ο Μίλαν Τραϊκοβιτς θα αγωνιστεί στα ημιτελικά των 110 μέτρων με εμπόδια που θα γίνουν αύριο. Κέρδισε νωρίτερα την δεύτερη προκριματική σειρά με 13-50. Ο Λοΐζος Χρυσοστόμου πέρασε με την τρίτη προσπάθεια τα 2-10, είχε 3 αποτυχημένες στα 2-15 και κατέλαβε συνολικά την 24η θέση από 26 συμμετοχές στο άλμα εις ύψος. Στον τελικό της φυροβολίας του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος αγωνίζεται στις 9 και 10 απόψε ο Ιωσήφ Κεσίδης.
0: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Σε επαναληπτικό αγώνα, ο Ολυμπιακός αγωνίζεται στην Ολλανδία κόντρα στην Εμέγκεν και μετά το 0-0 του Γεώργιος Καραϊσκάκης θα προσπαθήσει να νικήσει και να πάρει την πρόκληση στα play-off του Champions League. Πρόκριση εκτός έδρας ο στόχος και του Παναθηναϊκού στην Βουλγαρία κόντρα στην ΤΣΣΚΑ 48 για τον τρίτο προκριματικό του Conference League και μετά του Ισόπαλο 1-1 στο ΆΚΑ. Σέντρα και των δύο αγώνων στις 8:30, ραδιοφωνική ενημέρωση από τον Sport FM, τηλεοπτικά ο αγώνας του Ολυμπιακού από τον Αλφα Κύπρου. Η Ρεάλ έβαλε στο στόχαστρό της τον Θουμπιμέντι και δίνει στην Arsenal 80 εκατομμύρια ευρώ για να αποκτήσει τον 25χρονο μέσο. Η Μπαρσελόνα βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με την Manchester City και πιέζει για να ολοκληρώσει άμεσα την μεταγραφή του Ρόντρι. Ο Λουκάκου θα αγωνίσεται από τη νέα σεζόν στην Φενέρ καθώς προέκυψε συμφωνία με την Νάπολη. Επόμενη ενημέρωση στις 5 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
0: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της ECO που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Σήμανε συναγερμό στο τμήμα δασών και στην πυροσβεστική υπηρεσία.
5: Ούτε συντονιστήκαν ούτε τίποτε. Υπότιτλοι AUTHORWAVE από πεδίο βορείς να φύγαν την ακατεβή.
6: Υπάρχουν δύο αντιπυρηνικές ζώνες για να έρθουν για καθάρισμα. Και δεν ήρθασε.
7: Οι ευθύνες έχουν όνομα και επώνυμο.
8: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
9: Είσαι έτοιμος να ανεμίσεις το αγαπημένο σου μαυροπράσινο κασκόλ στο στάδιο Γασιπή? Με τις Ιαχές, το χειροκρότημά σου, με ένα δυνατό και καθαρό «Χτύπα Ολυμπιακέ μου», ανέβα ψηλά. Φίλοι του Ολυμπιακού, στα 95 χρόνια ιστορίας μας, η ανάγκη να είμαστε μαζί σε κάθε ευκαιρία μεγαλώνει. Προμηθεύσου τα εισιτήρια διαρκείας του Ολυμπιακού Λευκωσίας για την περίοδο 2026-27 από τα γραφεία της ομάδας και online από το olympiakos.com.cy. Η ιστορία μας, η δύναμή μας.
10: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Η ειδική στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.081.82.
11: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, Buysell. Κατέβασε τώρα το Buysell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcyprus.com.
12: Ο Ολυμπιακός παίζει ευρωπαϊκή μπάλα. Τρίτη 11 Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ. Νάιμεγεν, Ολυμπιακός.
13: Κάρτασον, η μπάλα στα δίχτυα!
12: Για την πρόκριση στα play-off του Champions League. Περιγράφει ο Αντώνης Κατσαρός.
13: Ολυμπιακός κάνει το 2-1!
14: Η αγορά ζητά επαγγελματίες. Εσύ θα είσαι έτοιμος? Το Global College σε βάζει σε θέση οδηγού με τους κλάδους μηχανικών οχημάτων και Security Management. Πιστοποιημένα προγράμματα και κρατική χορηγία μέχρι 3.400 ευρώ. Απόκτησε τεχνική κατάρτιση με πραγματική αξία και μπες δυναμικά στην αγορά εργασίας. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
2: Αν οι βουτιές είχαν κανόνες, θα ήταν boring. Γι' αυτό στα McDonald's φέραμε το νέο Cheddar Dip Sauce. Έξτρα τυρί στο Double Cheeseburger σου. Dip in. Chicken McNuggets βουτυγμένα στο τυρί. Dip in. Πατάτες με τόσο όσο τυρί στην άκρη. Dip in. Ανακάλυψε το νέο Cheddar Dip Sauce της McDonald's και βουτά άφοβα, χωρίς κανόνες. Your dive. Your rules. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Ba-da-ba-ba-bum.
15: Μοσχαρίσκιο μπιφτέκι Black Angus εξαιρετικής ποιότητας αποκλειστικά στις Αλφα Μέγα. 2 επί 150 γραμμάρια μόνο 6,95. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
16: Everyone, τα πάντα εσύ.
17: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
18: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού, γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Xiaomi 17 TAF Series μαζί με Redmi Pad 2 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24μηνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
19: Η πρόκριση παραμένει εφικτή και για τις τρεις κυπριακές ομάδες μετά τους πρώτους αγώνες σε τρίτο προκριματικό Europa League και Conference League. Η έδρα σημαντικός πλέον παράγοντας. Στη Λεμεσό με τον κόσμο του και μετά την νίκη στην Νορβηγία ο Απόλλωνας. Νίκη πρόκριση στο ΓΑΣΥΠΗ, ο μοναδικός στόχος για την Ομόνοια. Μία ακόμη ανατροπή σε βάρος των δεδομένων ψάχνει στο στάδιο Αλφαμέγα η Πάφος FC. Τρίτη 11 Αυγούστου στις 8 το βράδυ, Απόλλωνας Μπραν. Πέμπτη 13 Αυγούστου στις 8 το βράδυ, Ομόνοια Λίνκον και Πάφος FC Σάλτσπουργκ. Η προσπάθεια και των τριών κυπριακών ομάδων ζωντανά στον Sport FM 95. Η μετάδοση των αγώνων είναι μια προσφορά της Veni Cook & Dine και της Alumil.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
20: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
18: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
0: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
8: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και όλες. Σήμερα είναι Τρίτη και αν δεν το ξέρετε όσοι είστε τέλος πάντων ακόμη στις επάλξεις, έχει ο μήνας 11, είναι ο Αύγουστος, ζούμε στο έτος 2026 και ακούτε τη μοναδική εκπομπή του σταθμού
1: από τη Λεμεσό,
0: που μεταδίδεται από τη Λεμεσό, λέγεται Μάπε Show και έχει στα μικρόφωνα της τον Μάκη και τον Χρήστο. Καλησπέρα Μάκη.
1: Καλησπέρα Χρήστο.
0: Σκεφτόμουν, κιόλας να σας πούμε, άμα γουστάρετε επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων στο 2950 για να εκφράσετε απόψεις, σκέψεις και συναισθήματα. Σκεφτόμουν και το ανέλησα πολύ βαθιά σήμερα με ένα φίλο πίνοντας τον Βυζαντινό καφέ, που άλλοι το λέτε ελληνικό και άλλοι τουρκικό και άλλοι κυπριακό. Λέγαμε μάλλον νωρίτερα, τις προάλλες λέγαμε σε σχέση με τον Αύγουστο ότι ο χρόνος κυλάει διαφορετικά. Χθες το λέγαμε.
1: Ναι.
0: Ο χρόνος κυλάει διαφορετικά. Και σκεφτόμασταν ότι αν τυχόν αυτές τις ημέρες σου προκύψει μια στραβή του τύπου το κολλάνι του αυτοκινήτου.
1: Σκέφτομαι τώρα το αυτοκίνητο. Γιατί αν σου προκύψει στραβή τώρα με το αυτοκίνητο,
0: υπάρχει. Ναι, παιδί μου, κάτι ας πούμε. Ένα, ξέρω εγώ, το μίξερ της βρύσης.
1: Της κουζίνας.
0: Το κλιματιστικό. Το εκλαμβάνεις και το αντιλαμβάνεσαι μάλλον ως μια προσωπική τραγωδία.
1: Ναι.
0: Γιατί το αντιλαμβάνεσαι ως προσωπική τραγωδία? Άρα σε εδώ ρε Μαγείο ξαμώ να κάνεις τα ρεπορτάζ στο Well.
1: Γιατί το αντιλαμβάνεσαι ως προσωπική τραγωδία?
0: Ναι. Γιατί δηλαδή νιώθεις ότι είσαι κεντρική φιγούρα αρχαίου ελληνικού δράματος άμα έσπανε το μίξερ?
1: Γιατί θα βρεις πλάσμα αυτή τη στιγμή να έρθει? Τι εννοείς, χαλάς την αυτοκίνητο μου. Πολλά δύσκολο να βρω κάποιον αυτή τη στιγμή να μου φτιάξει το αυτοκίνητο στο σύντομο χρονικό διάστημα που θα το ήθελα.
0: Οκ, το καταλαβαίνω, αλλά...
1: Πολλά το μικίστικο.
0: Ποιο, το πηγιστικό?
1: Ατομικιστικό.
0: Ναι, τα σιγά πράγμα ρε.
1: Τότε έχεις σκεφτώ εδώ άλλο που διάκοπες και να φέρω πίσω.
0: Το θέμα είναι το εξής, ότι ακριβώς ακόμη και τούτου του είδους τα γεγονότα γίνονται αντιληπτά με έναν πολύ διαφορετικό τρόπο τούτη την περίοδο και δεν έχει να κάνει με το κλείσιμο. Αν εκκλείσαν όλοι, αν δεν εκκλείσαν, ρε Μάκη. Δεν έχει να κάνει. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι προετοιμάζεσαι, μπαίνεις σε ένα mood. Αν έχεις πάει διακοπές, μπαίνεις σε ένα mood. Αν είσαι εν ώψη διακοπών, μένει σε ένα mood που νομίζει ότι απλά θέλει να κυλήσει ο χρόνο για να αφήσει να βάλει διακοπέ.
1: Ναι.
0: Κατάλαβε.
1: Ναι.
0: Συνεπώ, τούτου του είδου την απώλεια, συσσαγωγικά, ή τη ζημιά, την αντιλαμβάνεσαι πολύ πιο μεγεθυντικά σε σχέση με το α σου συνέβαινε τον Οκτώβρη. Mm-hmm. Πες ότι πάνω, μην ξέρει τον Οκτώβρη. Ένα μπει καμιά Χριστουγέννη, ένα μπει, ξέρω εγώ, ποντούτα άτεγα. Ξέρω εγώ. Κατάλαβες. Ναι. Ενώ αυτή τη στιγμή το διαχειρίζεται ως αν και πρόκειται για τραγωδία.
1: Ναι.
0: Γιατί απλά περιμένεις ότι να κυλήσει ο χρόνος. Δεν μπορείς να διαχειριστείς ότι κάτι άλλο μπορεί να σου χαλάσει την αναμονή.
1: Ναι. Ας πούμε με κάποιον τρόπο ότι σχετίζεται με τη θεωρία της σχετικότητας, να μου πεις κλείμεντα.
0: Ναι, άντε ρε Μαγκή, πάρε τα δεύτερο κουραστέω.
1: Ναι ρε φίλε, σχετικό. Αγιώς το αντιλαμβάνεσαι ακριβώς τον Αύγουστο, αγιώς να το αντιληφθείς το Γενάρη, υπό τις περιστάσεις που έχεις μπροστά σου. Ναι, και διαφορετικά είναι να χτυπήσει μέσα σου, γιατί είναι η θεωρία της σχετικότητας του. Ενώ στην πραγματικότητα ο χρόνος με τον ίδιο τρόπο θα κυλά, στην πράξη είναι ότι ας σου τύχει το Γενάρη, ας σου τύχει τώρα, το ίδιο πράγμα είναι, έτυχε σου το γεγονός, αλλά διαφορετικά το εκλαμβάνεις.
0: Okay. Αν και αμακώ θεωρείς σχετικότητας, εγώ κοφκώ κούρβες, παρεπτώνω, προτιμώ να μιλήσουμε για τους μάγκα και τη woke agenda, ας πούμε, παρά κάτω σαν μιλήσω θεωρείς σχετικότητα, αρρωστώ, α. Λοιπόν, είναι όλα τέλος πάντων διαφορετικά αυτή την εποχή. Πόσο μάλλον δε για εμάς που δεν έχουμε καταφέρει ακόμη και δεν κλειγόμαστε ούτε να πάμε διακοπές.
1: Okay.
0: Εντάξει, είναι διαφορετικό. Περιμένουμε πώς και πώς, ας πούμε. Έχει όσα. Σήμερα δούλευκα να δω μισή μου ως φόρους των ομάδων. Αν είναι δυνατόν. Μα αν είναι δυνατόν, πώς άλλα δεν κάνουμε στη ζωή μας. Μόνο η θεωρία της σχετικότητας μας σωζεί, λέει ο 737. Ως αν και έχει μπει ο Άινσταϊν μέσα του, αθήνω.
1: Ναι,
0: γιατί μας ακούν και λαμπρά μυαλά, μην νομίζεις. Από να σου κάνει το μικρό.
1: Είναι λίγο βάλα αυτές τις ημέρες. Ας πες σήμερα, για παράδειγμα, η υγρασία είναι σε τέτοιο βαθμό που σου λέει ότι έξω αυτή τη στιγμή είναι 34 βαθμοί, αλλά νιώθεις λες και είναι 40. Λόγω της υγρασίας.
0: Λόγω της υγρασίας.
1: Λόγω της υγρασίας.
0: Κοίτα, να σου πω, δεν είμαι καζιστιοπλός, ούτε ο Καλαμανάκης είμαι, ούτε ο Κοντήρης. Ναι. Ούτε ξέρω από καπετάνιο, καπετανέος είμαι, ούτε τίποτα. Αλλά θεωρώ ότι το φετινό καλοκαίρι ήταν μακράν το καλύτερο του τελευταίου χρόνου. Μακράν δηλαδή. Δεν διήρκησε ποτέ ο καύσωνας, δεν μας έκαψε, δεν... είναι μια χαρά χτύπα ξύλο.
1: Ναι.
0: Είναι ένα ωραίο καλοκαιράκι. Ωραίες ώρες νομίζω ότι είσαι και Κυκλάδες, έχει ένα τέτοιο αεράκι. Που λέει ρε κομπάρι, μα πια μας ο Ξάβου είναι, εμάς πια, αγώ πια μας.
1: Ναι, κλιματική αλλαγή, μας ευνοεί.
0: Όχι ρε, μα είναι ένα που να κατσιμπήγε ρε, μα και δεν καταλάβω, κάθε καλοκαίρι είναι το ίδιο να σπούμε.
1: Όχι, δεν είναι κάθε καλοκαίρι, αλλά τα τελευταία χρόνια τα καλοκαίρια ήταν χρόνο με το χρόνο πιο δύσκολα τα προηγούμενα.
0: Θυμάμαι ας πούμε το καλοκαίρι του 23, μας έγιωσε, μας έκαψε. Δηλαδή παρατεταμένοι καύσονες. Από τον Ιούλιο και έπειτα. Φέτος είναι έτσι.
1: Και πέρσι, ήταν εντονό το καλοκαίρι, από ό,τι θυμάμαι.
0: Και πέρσι ήταν σχετικά έντονο, αλλά φέτος μπορείς, ας πούμε, να κατσπάς στην αυλή σου, στη βεράντα σου.
1: Ναι.
0: Να φάεις άνετα την πατυχούα σου, το πεπονού, το πιπόνι. Ξέρεις την κουβέντα με το πιπόνι.
1: Ναι.
0: Που εκεί πέρα έχω μια τάση να το λέμε πιπόνι.
1: Ναι.
0: Και τ' άκουσε μια φίλη στην Ελλάδα και γυρνάει και λέει, μα πώς είναι δυνατόν. Πιπόνι. Πέπονι είναι, κύριε. Πέπονι.
1: Πιπόνι.
0: Το πιπόνι είναι άλλο πράγμα.
1: Ναι.
0: Άλλο φρούτο. Πώς να σου το πω. Ο καθένας δεν φτιάξει τη δουλειά του. Επίμενε που μας έδωσαν κατασκευαστικό στο σερβις τομέα να μην κάτσουμε ρε κοπέγγια. Μα καλά, δεν είπε κάτι.
1: Πάμε σου άμα κάτσει, φίλε.
0: Μην είμαστε εδώ, έγινε για ασφαλή. Κόφηκε μα για τέτοιο, α πούμε. Παρακολουθούσε κανένα τη Λάρισα να μας πει αυτό τον Πέρες που πήρε τα Μποέλ. Την Λάρισα την παρακολουθούσα όταν έπεσε ο Καραπιάλη, ρε φίλε, αυτό. Το τσοβαλαόρα. Ήταν πριν γεννηθεί ο Μάκης. Έτσι. Ήταν η τελευταία φορά. Α, και η τελευταία φορά που είδα τη Λάρισα ήταν που μας κέρδισε στον τελικό κυπέλλου και νομίζω έπαιζε και ο Νεύτης και ο Νεκτάρος Αλεξάνδρου.
1: Και ο προπονητής ήταν ο Δόνης.
0: Και ο Κόσλεϊ νομίζω.
1: Το Κόσλεϊ ήταν.
0: Ήμουν στην πλάκα και το παρακολουθούσα το παιχνίδι. Σαν φούρνο με κάτι φίλους. Παγιόγαυρος. Βρώμαγε ο φούρνος ψάρι. Μπαίνει στο μου, δεν κλείσα διακοπές και δεν μου μείνει μπακέρα, το αυτοκίνητο μου έλειπε. Και όμως, εντάξει, δεν είναι ωραίο να. Μισό την αυτοαναφορά στα ΜΜΕ, αλλά κόντεψα να μου τύχει ένα τέτοιο πράγμα σήμερα. Έκλαια, εγώ να είσαι χαμένο πρωί. Λέω, Γιώμα, μην μου κάνει τώρα, σε παρακαλώ. Κλάμα, μιλούν κλάμα.
1: Εμείς πάντως το λέμε καφέ του αλλιούμ.
0: Εν τω μεταξύ, θέλω να πω και το εξής και είναι πολύ σοβαρό. Και πρέπει όλοι μας να είμαστε και λίγο ευγνώμονες έτσι. Αλλά παίζει πολύ σημαντικό ρόλο ο τρόπος που διαχειριζόμαστε εγκαταστάσεις. Δηλαδή, αν έφερνε σαν μηχανικό, είσαι πρόβλημα να αυτοκίνητο σήμερα πρωί, λέω για παράδειγμα. Και έφερνε σαν μηχανικό, και λες σου, άμα να μου φίλε μου, κάτσε πάνω, μπορεί να το κολλάνει. Εντάξει, μεγάλο ή 500 μπορεί να το σάσουμε. Λέω εγώ τώρα, αν βρούμε τα εξαρτήματα, και να δούμε εντελώ να πάει. Πες ότι έφερνε
1: κάτι. Να χρειαστούμε ένα δεκαήμερο για δεν κλειστεί με τα εξαρτήματα.
0: Και πες ότι έφερνε κάτι τέτοιο μηχανικό. Που η πλήστη, εντάξει τώρα δεν. Αλλά απ' την άλλη έβρισκε σαν μηχανικό ο οποίος σου έλεγε φίλε μου μην ανησυχείς, τίποτα δεν είναι σοβαρό όσον αφορά τα αυτοκίνητα. Και γιατί στην τελική όντως τίποτα δεν είναι σοβαρό.
1: Ναι. Αλήθεια τοποθετεί να
0: ναι, δηλαδή,
1: ο τρόπος σκέψης.
0: Μα όντως τίποτα δεν είναι σοβαρό ρε φίλε, σοβαρά είναι άλλα πράγματα στη ζωή μας.
1: Ναι.
0: Που να μείνει μαύρο να του βάλω και να το κάψω. Εντάξει, να
1: μην το βάλει και εσύ τώρα.
0: Σκέφτηκα και χωράφα, λέω. Εντάξει. Αλλά είναι αυτό που σου λέω. Τι ωραίος τρόπος είναι να το διαχειρίζεται, να το διαχειρίζονται οι άνθρωποι. Ποικίλουν οι τρόποι που το διαχειρίζονται οι άνθρωποι. Αυτό θέλω να πω. Είναι ο άλλος, είμαι εγώ, ας πούμε, που θα εστιάσω στην καταστροφή, στον αρνητικισμό. Στον πόνο, στην τύχη
1: μια ζωή είναι αυτή.
0: Και είναι ο άλλος που σου τοποθετεί στο σωστή διάσταση ότι όντως δεν έχει τίποτα σοβαρό με τα αυτοκίνητα. Χτύπα ξύλο, τα σοβαρά στη ζωή μας είναι άλλα πράγματα.
1: Ναι.
0: Έτσι, χτύπα ξύλο.
1: Απλώς μια μικρή αναποδιά, ρε παιδί μου.
0: Ναι, όντως. Τίποτα, ναι. Τι ωραία, ας πούμε, θα το λέει. Δεν το φιλείς πραγματικά.
1: Η υγρασία οφείλεται στο φαινόμενο Λωσάδα.
0: Μα ρε φίλε, ο καθένας με τον πόνο του, ο καθένας με. Βουίζει Λάρναγα για Τσακωμό, Ρόκα Καμερανέζη και ότι τον τεγιώνει λέει εδώ. Μα βουίζει Λάρναγα να ξύξει το βουητό στη Λάρναγα. Ξέρεις. Τι βουίζει Λάρναγα, πέντε παμέκεψου τώρα.
1: Αφού ξέρεις ότι τα μέσα στη Λάρναγα συνήθως είναι μεταξύ όταν βουίζει ολόκληρη η Λάρναγα θέλω να σου πω. Δεν πήγες και κάτι κρυφό.
0: Όντως ρε, παραδέχομαι τους Καγιώτες ξέρουν τα πάντα για τους πάντες. Δεν έχω γνωρίζει τους Καγιώτες μου αμίξει τα πάντα για τους πάντες.
1: Ναι, δεν ξέρω πώς προκύπτει αυτό το πράγμα τα μέσα στη Λάρναγα.
0: Ναι, όντως είναι, ξέρω εγώ, κάτι από τα παγιά τέλος πάντων. Ισχύει πάντως ο Ρόκα θέλει να φέρει τον Λουίς Μωρό με Plan B την επιστροφή Αγγιέλσκι λέει.
1: Μωρό. Επιστροφή Αγγιέλσκι. Okay.
0: Εσείς να το δείτε που δεν θέλετε λέει τους Εβραίους, έτω επιά μάτσε σας αμάτσιον καιρό.
1: Σταματήσα ρε φίλε.
0: Άμα σου λέω ότι μας ακούει λαμπρά μια άλλα ακούμε, όχι λαμπρά. Το χριστουγεννιάτικο, το αστέρι που πάνω. Okay.
1: Θέλεις να δώσεις λίγο φως σε αυτό.
0: Το ραδιατέρ να μας το σάσει κάποιος. Τσάις το, ξέρεις. Ναι. Χαιρετίζομαι, λέει. Σε ευχαριστώ κύριε Μπλέγιο Πετρίτη μου, σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Ξέρει ο Σκαγιώτης ποιος θα έρθει επιθετικός. Ποιος ενάρτη επιθετικός, λέει 860.
1: Ο οποίος ζει
0: και ονειρεύεται ότι είναι ο καλύτερος ρεπόρτερ του ΑΠΟΕΛ.
1: Εντάξει, υπάρχουν ονόματα που έχουν προταθεί. Μάρκες, Μωρόν, Βερόν. Ο Βερόν εν τω μεταξύ ήταν ένας Αργεντινός επιθετικός. Τελικά προχωράει για την ομάδα του θέλει. Όχι. Αλλά είναι πάρα πολλές περιπτώσεις που είχαμε στο τραπέζι.
0: Αφού είμαι, ας πούμε, χαλαρά, ναι και τον γελέσω, αφού είμαι χαλαρά, κρούσε η μηχανή, σκέφτομαι να κρεπάρεις και σαν το οδηγάς. Ούτε λάστιχο, δεν θέλω να παθώ τις μέρες του 600. Ναι, ρε, εντάξει, τα πάμε. Είναι ανάλογα τη προσέγγιση που έχει ο καθένας στα γεγονότα.

0: είμαστε μίζεροι όμως και μην αγνοούμε ποια είναι τα σοβαρά. Αυτό θέλω να πω στην τελική έτσι. Μην ξεχνάμε τι είναι το σοβαρό στη ζωή μας. Γιατί μας έχουν μάθει κιόλας να μην αρχίζουμε έτσι. Ξέρεις, οι προηγούμενες γενιές μας έχουν μάθει ότι τα ριά είναι το Α και το Ω. Δεν είναι το Α και το Ω. Είναι πολύ σημαντικό πράγμα στη ζωή μας. Δηλαδή πρέπει να το επαναπροσδιορίζουμε στον τόπο. Έχει και άλλα πολύ σοβαρότερα πράγματα.
1: Δεν πάμε να προσδιορίζετε τόσο εύκολα.
0: Όχι, δεν το βγάλει. Αφού το έχουμε. Το
1: έχει περάσει βαθιά μέσα στη.
0: Έχει φινωθεί μέσα
1: στις ρίζες, ας πούμε.
0: Πλείς, πείτε μας πόσοι βαθμοί Κελσίου θα είναι στο Α, μέγα απόψε κατά τις 8. Γιατί είναι που με ναυτικό σε μιλή με ζούια μου, χώστου ρε, τα ρόσα πέντε. Για σου πω, γιατί να σου πω, δε.
1: Μόνο μου μπορείς να σου πω, σίγουρα βάλει κοντά, μεν το, μεν το διακινδύνευσης να βάλεις κάπου.
0: Κι ας 25 βάσεις ακροτηρίου, να σου πω ακριβώς τι θα έχει. Κι ας ερώτακι στις βάσεις.
1: Εντάξει, υπάρχουν το μεξέ, ένα σωρά application που σου λέει.
0: Ναι, αλλά το βάσιμο μπορεί να είναι το καλύτερο, ναι. Αφού και σου που τα σκεύαζες τούτα με θυμιατό που το τραγώνει λέει στο Τζον Κένετι, σε καταλάβω να μου λέει κιόλας. Με τις καλές αιματολογικές που είναι να πληρώσουμε τα χρέη μας. Τι, αιματολογικές χρέη, ναι. Δεν το καταλαβαίνω.
1: Νομίζω ότι οι αιματολογικές.
0: Είπες χρέη, τι. Δεν έχει ρε παιδί,
1: εντάξει. Α, εννοείς το ρόλο μου παίζουν τα λεφτά ρε παιδί μου.
0: Ρε κόφτε το ρε με τα λεφτά σας λέω, δεν είναι το πιο σοβαρό. Επανατοποθετηθείτε επιτέλους στο σύμπαν. Τράβα μια αναπνοή. Να πάω μέσα ούλα, κατάλαβες.
1: 70% υγρασία, αλλά λίγο.
0: Σόφο μου λέμε.
1: Η ώρα 8 στο αλφα με.
0: Σόφο, να γιώσουν τα κόκκαλα μας. Ξέρεις το ραδιόφωνο, δεν καταβούς, δεν και ακουγάς στην αρχή, το ραδιόφωνο.
1: 70% υγρασία.
0: Είσαστε μια εκπομπή που απευθύνεται σε λαμπρά μυαλά, πεφωτισμένος και διακεκριμένος επιστήμονες. Εύχομαι να αποκτήσει κάποιος συνακροατής Νόμπελ, λέω 737. To the point που λέμε. Και ας εσύ για 700 να σου πούν την ώρα και μετά πάντα το 5 να σου πούν και τον καιρό.
1: Τι, συγγνώμη.
0: Παιδιά σοβαρευτείτε για να κάνουμε εκπομπή έτσι. Να με μήνυμα άλλα λέει και ένας Γάλλος.
1: Μάλλον που το είπε σοβαρευτείτε.
0: Είναι μήνυμα από τον Φρανσουά το μήνυμα αυτό δεν είναι.
1: Ήταν το σοβαρευτείτε.
0: Ήταν μια εκπληκτική ταινία χθες. Καλή ταινία, να την πούμε όμως αύριο.
1: Όχι.
0: Και όμως, εντάξει άντε αφού δεν είναι.
1: Δώστη, δώστη.
0: Να την δω εγώ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Η ταινία λέγεται K137. Δηλαδή ντοσέ. Ντοσιέ μάλλον, στα γαλλικά, εγώ είναι μια γαλλική ταινία. Και βασίζεται σε αληθινά γεγονότα.
1: Γιατί δεν ακούγεται ιδιαίτερα χαλαρία, α πούμε.
0: Όχι, είναι σχετικά περιπετειώδης, ας πούμε, okay. Γιατί βασίζεται σε αληθινά γεγονότα και έχει να κάνει με την έρευνα που κάνει η αστυνομία για την κατάχρηση βίας που κάνει η αστυνομία. Για την κατάχρηση βίας. Για την υπέρμετρη βία που εκδηλώνει η αστυνομία στις διαδηλώσεις με τα κίτρινα γυλαίκα.
1: Okay.
0: Μιλούμε για κράτος, έτσι. Οι Γάλλοι έχουν 300 χρόνια κράτος. Πόσα, ναι. Για 700 κάτι.
1: Ναι, ναι.
0: Μιλούμε για κράτος κανονικό.
1: Okay.
0: Σκέφτομαι τώρα να ερευνούμε εμείς το μαδίτη που, που χρησιμοποίησε την εξουσία του ή την υπέρμετρη βία για να δέρει κάποιον αθώο, για να του χτυπήσει κάποιον αθώο.
1: Έχει πάρει πολύ καλές κριτικές παρεμπιπτόντως, γενικότερα η συγκεκριμένη ταινία.
0: Όχι, δεν είναι του στομάχου η ταινία. Αυτή είναι μια ταινία που μπορεί να παρακολουθήσει άνετα. Δεν έχει να κάνει ούτε με κοντρολόγο ούτε με τίποτα. Τώρα, αν μην ψάξουμε το Teletext να βρούμε καιρό τηλέφωνα, λέει να μα πελάνε. Εσμή θα μα πελάνε. 444 που το CO2 σου, α πούμε, όλο ένα και μειώνεται με το όλη μέρα με το πούφου πούφου. Λοιπόν, σήμερα έχει ένα ματ που θα κάτσουμε να το δούμε και θα το παρακολουθήσουμε με πολύ χαρά και με σχετική αγωνία, θα έλεγα εγώ.
1: Ναι.
0: Ξέρω γιατί φέτος ο Απόλλωνας με εμπνέει. Πρώτη φορά με εμπνέει, ας το πω και ίσα, δεν είναι.
1: Λοσάθ.
0: Μετά από τόσα χρόνια.
1: Λοσάθ.
0: Ναι, δεν ξέρω, με ελκύουν οι ομάδες που λογίζονται σοβαρές. Λογίζονται, δεν ξέρω.
1: Ναι. Μοιάζει μια τέτοια ομάδα με έναν.
0: Ναι, αλλά δεν είναι, ας πούμε, εκτός πραγματικότητας να του είναι Νορβηγή για κάμω ας ή κάμω άλλη περαιά, ας πούμε, έξι που να πάει.
1: Μα πέρσι έγινε αυτό.
0: Όταν λέει ο κύριος Λοϊζής είναι τον άλλον αστυνομικό, εννοεί το δικό μας. Είναι ένα Λοϊζή αναγνωρίζει η εκπομπή, έτσι, το χάρη.
1: Τον αστυνομικό, τον Λοϊζή. Που ήταν πρώην ποδοσφαιριστής.
0: Στην πρόεδρο τη ΚΟΠ.
2: Όχι, ρε, ο πρόεδρο τη ΚΟΠ, ο άλλο ο Λογιζήτη. Ο αστυνομικό ήταν πριν ποδοσφαιριστή.
0: Μα είναι τα αγωνία. Όσο το πέντε οι Νορβηγοί να σκάφκουν να βρουν νερό.
1: Α σκάφκουν.
0: Θα γιώσουν, α πούμε.
1: Ναι, έχω γίνει κάποια ρεπορτάζ που είναι στην Νορβηγία για τις συνθήκες που έχουν βρει εδώ.
0: Χρησιμοποιούν υπερβολές. Για πες κάνα ρεπορτάζ.
1: Ναι, ο άλλος είπε, νιώσαμε, λες και ήταν ένα κύμα νερού κατά πάνω μας, υγρασία τόση πολύ, ας πούμε, που μαζί με ζέστη, ανυπόφορες συνθήκες. Οκ. Εντάξει.
0: Δηλαδή είπε, ας πούμε, ότι κινδυνεύουν ακόμη και οι ζωές τους.
1: Όχι, εντάξει.
0: Ας το κάνω.
1: Εντάξει, ρε, εσύ. Είπαμε, δημοσιογραφική υπερβολή. Αλλά τώρα.
0: Είπε ότι ανοίξαν οι πύλες της κολάσεως.
1: Ούτε θα γράψει νομίζω για τους ήρωες της Μπραντ. Ας πούμε, αν πάρει.
0: Θα σύρει όμως μια Νορβηγική ψυχή στην κόλαση. Βγήκε ζωντανή. Άνετα το έχει.
1: Μπορεί, επειδή καταλαβαίνει ότι λέω το πηγή, να μια μπαργένικη ψυχή.
0: Ναι, σίγουρα πει, ας πούμε, ότι οι θεοί των Βίκινγκς, ας πούμε, βοήθησαν να περάσουμε από τη Μέση Ανατολή. Μόνο με πίσω δεν είναι ο πρωτάθλημα από όλο και να μας παίξει πριν να αρχίσει ο πρωτάθλημα. Συνέχεια πιστεύει στην ΑΕ, αλληλεγγύη, λέει Κολομβιανός, η παραγωγή. Εύχομαι. Α, άστο. Όντως υπάρχουν τραγικά γεγονότα στην Κολομβία λόγω του σεισμού.
1: Του μεγάλου σεισμού.
0: Πολύ μεγάλου σεισμού. Και αν δεν κάνω λάθος, ήταν και πρόσφατα οι εκλογές τους. Κατάφεραν και ψήφισαν τον εκλεκτό του Τραμπ. Και κάτι φασιστοειδή, ας πούμε, που ήρθε και ο σεισμός και τους βρήκε. Εντάξει, δεν πάνε καλά πράγματα στην Κολομβία. Νομίζω, εντάξει, άστο να πάει στην ευχή. Δεν πήγαν καλά και στο Μουντιάλ.
1: Ήταν 7,5 ρίχτερ ο σεισμός.
0: 7,5 ρίχτερ.
1: 7,5, αντιλαμβάνεσαι. Δηλαδή, την άλλη φορά στην Κύπρο με 4 κομμαγκάτε. Νόμιζαμε ότι όλοι ταρακουνιόμαστε.
0: Ναι, ρε, επειδή ο Γιούπης και ο Όσμπολ μεγάλωσα στη Σαχάρα ή στη Σαχάρα, θες να πεις.
1: Ούτε στη Σαχάρα μου πάνω, ούτε στη Σαχάρα.
0: Εντάξει, ρε, εσύ εργάζονται όμως κατά κάποιο τρόπο εδώ. Δεν είναι λίγο πιο εξοικειωμένοι, ας πούμε, με αυτές τις καιρικές συνθήκες ή όχι?
1: Είναι λίγο πιο εξοικειωμένοι. Μπορεί να διαχειριστούν καλύτερα κατά τη διάρκεια ενός αγώνα, ας πούμε.
0: Τι να... δεν θέμα εντεκάδας, τι θέτε?
1: Δεν νομίζω ότι θέτε. Ναι, μεν ο Κονομής επέστρεψε. Αλλά ο Αϊβού θα είναι που θα ξεκινήσει ως βασικός.
0: Ναι. Α, ναι, εγώ αντί του οικονομία εννοείς.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Διάβασα λίγο σήμερα τον Απόλλωνα στο ρόστερ του.
1: Και?
0: Κοίτα, είναι... δεν ξέρω αν μπορώ να το πω αυτό. Εντάξει, εννοούμενο ότι υπάρχουν και καινούργιες μεταγραφές που εστιάζουν κυρίως. Εντάξει, εννοείται ότι είναι σημαντικό να βγει ο Αϊβού, έτσι. Εκεί μπορεί να υπάρχει ένα λαθάκι, ένα μικρό προβληματάκι, εννοούμενο ότι ο Γκόλτσον δεν μπορεί,
1: ναι,
0: να
1: αλλά
0: αγωνιστεί.
1: Γίνον...
0: Ποτέ δεν ήμουν υπέρ του Κασπάρ, δεν είμαι φαν του Κασπάρ, δηλαδή του χρόνου σίγουρα θα πρέπει να δεξιν μπακ. Από εκεί πέρα όμως, αν ο Ασορό και ο Ούγκμπο ενσωματωθούν και είναι καλοί ποδοσφαιριστές, τότε μπορώ να δω στα χαφ. Του χρόνου θα πιάνει ένα box to box, ας πούμε, για θέλεις μπράγμα χτύπα πόρτα να μπεις μέσα στην εντεγάδα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, οκ.
0: Okay. Άσουν Σάου, ας πούμε, χτύπα την πόρτα να μπεις μέσα.
1: Okay.
0: Αλλά φέτος, εντάξει, είναι σημαντικό να είναι
1: ακόμα
0: καλό Αϊβού. Και...
1: εντάξει,
0: θα πάμε break, εντάξει, αμάν.
1: Ακόμα
0: break,
1: αυτό...
0: break, πάμε break.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
5: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
4: This is happening now.
5: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
4: The battle has already begun. Which side will you be on?
5: Digital Agenda, Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy. Powered by Bank of Cyprus and CETA.
4: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Σάιλον. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Σάιλον. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
5: Το διεθνούς φήμης Hadassah Medical Center του Ισραήλ ήρθε στην Κύπρο και άνοιξε τις πόρτες του στη Λεμεσό αρχές Ιουλίου, φέρνοντας διεθνή ιατρική τεχνογνωσία, προηγμένη τεχνολογία και εξατομικευμένη φροντίδα υψηλών προδιαγραφών. Η νέα εποχή στην υγεία ξεκινά από τη Λεμεσό. Σύντομα προσβάσιμο μέσω του ΓΕΣΥ. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 25 060 800 ή επισκεφτείτε το www.hadassahlimassol.com.
4: Κάθε κορυφαία γαστρονομική εμπειρία ξεκινά με τον κατάλληλο εξοπλισμό. Η Veni Cook & Dine Equipment προσφέρει επαγγελματικές λύσεις για επιχειρήσεις εστίασης με κορυφαία προϊόντα κουζίνας, σερβιρίσματος και επιτραπέζιου εξοπλισμού. Ποιότητα, λειτουργικότητα και σύγχρονος σχεδιασμός στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Veni Cook & Dine Equipment. Professionalism at its best. Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
5: Ψάχνετε ένα πανεπιστήμιο που προσφέρει μια διεθνή εμπειρία πιο κοντά στο σπίτι σας? Ανακαλύψτε το American University of Beirut Mediterraneo στην Πάφο. Με περισσότερα από 160 χρόνια ακαδημαϊκής αριστείας. Στο American University of Beirut Mediterraneo, οι φοιτητές εποφελούνται από παγκοσμίως αναγνωρισμένα πτυχία με αμερικανική εκπαίδευση φιλελεύθερων τεχνών και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που τους προετοιμάζει για το μέλλον. Δείτε το από κοντά. Επισκεφτείτε το aubmed.ac.cy και κλείστε μια ξενάγηση στο πανεπιστήμιο μας.
6: Πώς δίνεις γεύση στο καλοκαίρι σου? Με τρεις λέξεις μόνο. McDonald's Summertime Deals. Βρες το τέλειο highlight του καλοκαιριού στο McDonald's App για τις πιο απολαυστικές προσφορές. Γιατί μόνο με McDonald's βάζεις την απόλυτη γεύση στο καλοκαίρι σου. Summer Deals, Summer Feels. Αποκλειστικά στο McDonald's App.
7: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
8: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Βρήκα τα τραπέζι, γαμπρέ.
10: Όχι, μητέρα. Συνεχώς κρατημένο.
9: Τέλεια. Ζεσταίνω τα γεμιστά.
11: Μην αφήνεις την πεθερά να αποφασίζει για το δείπνο σου.
12: Wizz Book Online. Ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wizz και κλείσε με δύο κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wizz. Live better.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
13: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
14: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
15: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Cofarm.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε που λέει: Σου ακού Sport FM 95 και είμαστε Mappe Show. Στο 2950 μα ακουστάρετε, επικοινωνείτε μαζί μα μέσω γραπτών μηνυμάτων. Δεν έχουμε αναφέρει ποτέ το event για τον μπάσκετ.
1: Ναι, έχει εδώ τουρνουά Payable Νεοφυτό Χανδριώτη. Δίνουμε 50 διπλές προσκλήσεις.
0: Όχι εμείς ως εκπομπή, ο σταθμός
1: που είναι. Ο σταθμός. Για να μπείτε στην κλήρωση, θέλετε την ένδειξη μπάσκετ, ονομάτε επώνυμο, ηλικία. Το πιο σημαντικό όμως είναι να προσθέσετε το email σας. Μέσα στο μήνυμα, okay. Για να μπείτε στην κλήρωση. Καθώς εντάξει, αντιλαμβάνεστε 50 διπλές προσκλήσεις, μέσα στο email θα τις παραλάβουν οι νικητές.
0: Δεν θέλω να χαλάσω τη διάθεση κανενός. Το παιχνίδι από όσο είναι πολύ σημαντικό, εννοείται, και είναι και πολύ ύποπτο. Πάλι εννοείται. Και όσον αφορά κάποιους ιστιοπλώους, πέντους προσκόπους, πέντους μετεωρολόγους, πέντους, να υπενθυμίσω ότι πέρσι μπράνε πήγαμε στη Σκάλα, που αξίως γνωρίζω η Σκάλα.
1: Πριν. Και στις
0: Μπράτες. Μπράβο.

0: αυτό που θα σου έλεγα για τον καιρό, έχει αλλάξει κάπως και η εποχή, ρε Χρήστο. Δηλαδή πριν 20-25 χρόνια.
1: Για
0: τον καιρό.
1: Πάλι να μιλήσω για τον καιρό.
0: Ένα σου τα έχει την κουβέντα. Έχει αλλάξει η εποχή. Το πώς προπονούνται οι εντάσεις που βάζουν οι ποδοσφαιριστές. Το ότι πλέον είναι πολύ πιο επαγγελματίες σε σχέση με πριν 20-25 χρόνια. Νομίζω του βοηθά πολύ καλύτερα στο να ανταπεξέλθουν σε οποιασδήποτε συνθήκες.
1: Έχουν πάρει, είπα σου 10 φορές και ραδιοφωνικά και εκτός. Το 2014 πήγαινε η ΑΕΛ να παίξει στο Λονδίνο. Τη Τότεναμ. Το πρώτο μάτς είναι μεταξύ της Ομόνια, μεταξύ της Τότεναμ και της ΑΕΛ. Στο Αντώνης Παδόπουλο.
0: Ναι.
1: Και για μέρες συζητούσαμε τις συνθήκες του καιρού. Για μέρες.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Και διαπιστώσαμε ότι τότε να έκανε προπονήσεις με συνθήκες κυπριακές.
0: Ναι.
1: Ή δεν μου συζητάς τώρα.
0: Εντάξει, εσύ μιλάς μου όμως για μια εποχή που τον έκανε το τότε να έκανε το οι γερμανικές ομάδες, οι ισπανικές ομάδες. Ξέρω εγώ, η άλλη η Σάλκη έβγαζε την έξοδο γήπεδο της μισού μου για να πιάσει ήλιο. Τώρα πριν 20 χρόνια. Πριν 20 χρόνια, επειδή ήταν η γέλου στη μέρα.
1: Κάνε εγώ, α πούμε, δεν ξέρω.
0: Τα κομμάτια του γρασιδιού που το γήπεδο να τα βγάλουν έξω για να πάρουν ήλιο, φυσικό ήλιο. Τώρα όμως ο επαγγελματισμός ήρθε και στις υπόλοιπες χώρες. Εντάξει, ναι, προφανώς πριν 14 χρόνια. Πώς θα μου είπες.
1: Ναι, καταλαβαίνω, ναι.
0: Η τότε αμήντα.
1: Ενώ ότι δεν πολύ παίζει αυτό το και το επιχείρημα ναι. Του καιρού δεν είναι να το ξεπεράσουμε να δικαιώνουμε. Αγαπητέ 180, σε συμμερίζομαι ακριβώς ομοίως, αλλά καλύτερα μην πω τίποτα.
0: Το έχουμε ξεπεράσει. Το έχουμε ξεπεράσει, νομίζω. Ναι. Γιατί πλέον δεν βάλουμε παιχνίδι η ώρα 5.
1: Μα έβαλε το Ερμής του τώρα.
0: Τι ΑΕΚ κάποτε βάλε νωρίς τα παιχνίδια.
1: Νομίζω Ερμής έκανε το πολλά.
0: Μα
1: ας να διαβάσω κάτι πολύ ψαγμένο. Διακοπεύει αυτός που βιώνει την ανεμεγιά και αφουγκράζεται την ελευθερία της. Κανείς ευήμερον ενήλικα στις πλάνης αυταπάτης. Σε ευχαριστώ ρε 656 που ακούει στην εκπομπή και ασχολείσαι μαζί μας. Θα τα πούμε και για την Ομόνια, θα τα πούμε και για το φόρο και για το ΦΠΑ. Έχουμε πράγματα να αναφέρουμε και να σχολιάσουμε πολλά. Αλλά προέχει από όλα, πώς θα το κάνουμε, ρε μάγκες. Sold out. Πες sold out, και να μην είναι sold out. Sold out.
0: Sold out.
1: Sold out.
0: Το πρωί ήταν στις 7.30.
1: Ωραίες, μεγάλες στιγμές.
0: Ήταν στις 7.500, νομίζω το πρωί. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμα εννοώ.
1: Δεν έχω πολλά να πω. Νομίζω ότι δεν ήταν το πρώτο παιχνίδι λόγω τότε ανηλυμένης προσωπικής υποχρέωσης. Δεν μπορούσα να. Δεν είχα επιλογή δυστυχώς. Δεν ξέρω τους Νορβηγούς. Δεν ξέρω πόσο Απόλλωνος, ας πούμε, θα το διαχειριστεί. Κατάλαβα ότι έκανε κάποια κολπάκια και πολύ σοβαρά ο Λοσάδα που πήγε ψηλά, τους έπιασε ξαπρόπτου. Κάτι τέτοια έχω ακούσει, ας πούμε, για το πόσο συμπαγής ήταν η ομάδα τα πρώτα 30 λεπτά, ότι δημιούργησε φάσεις. Δεν ξέρω όμως πώς αντιδράσουν οι Νορβηγοί. Που δεν τους λες και κρυόκολους, έτσι.
0: Ναι. Ναι. Παίχτης κλειδί για τους Νορβηγούς.
1: Τα ωραία, 171. Να πάμε σε break, και άξιζε συγκεκριμένο τραγούδι. Ναι, συγγνώμη.
0: Οι δυο παίχτες έτσι των Νορβηγών που μου έκαναν εντύπωση. Ο ένας είναι ο Σόρενσεν που είναι αμυντικό χαφ. Το οποίο, ο οποίος θεωρώ ότι πολύ πολύ σύντομα θα το χαιρετήσουν.
1: Κάναν πεντάρι, εξάρι, εφτάρι εκατομμύρια.
0: Θα πάει. Θα πάει ο συγκεκριμένος.
1: Θα τον καταπτύσσει με Ρον Μπράουν. Θα γυρεύει τη σκιά του Βάισμπικ.
0: Οκ. Έναν το αμυντικό χαφ παρεπιπτόντως τον άλλο. Είναι ο μόνος που μένει πίσω έτσι για να μαζέψει την κατάσταση.
1: Εντάξει, αυτό σου λέω.
0: Ο πιο σημαντικός παίχτης πάνω στο η μετάβαση.
1: Ή να σου μιλήσω άκρος ποδοσφαιρικά, θα του την περάσει που ασέγγει ο Γάλλος. Α, τώρα καταλάβαν όλοι. Τώρα καταλάβαν όλοι.
0: Το δεξί μπακ του.
1: Μιλούμε για ανάλυση εδώ.
0: Και το δεξί μπακ του, ο Ντερόεβε.
1: Δεξί μπακ.
0: 22 χρονών.
1: Ρε, άει στα σκάουτινγκ, αφού πιο σοβαρό είναι ο Κάστρο, ρε.
0: Τον Κάστρο όμω, ο Γκασπάρ ταλαιπώρησε τον. Δηλαδή δεν τον άφησε να φανεί ούτε δευτερόλεπτο. Ο Γκασπάρ ήταν κολλημένο πάνω στον Κάστρο, δεν τον άφηνε καθόλου χώρο. Δηλαδή με οδηγίε του Λοσάδα, πάει μπάλα στον Κάστρο, δεν πρέπει να τον αφήσει, ρε παιδί μου, να γυρίσει. Κατά μέτωπο.
1: Με βοήθειες που με σκρίτσες.
0: Με βοήθειες. Με βοήθειες. Αλλά δεν πρέπει να του δώσεις το χώρο για να σε τριπλάρει. Εντάξει. Και η αλήθεια είναι ότι πρέπει να έβγαλε 5 με 6 άμυνες πάνω του ο Γκάσπαρ.
1: Εντάξει. Αλλά σήμερα ο Νορβηγός θα το έχει αγιώσει διαφορετικά στο μυαλό του, ας πούμε.
0: Ναι. Ναι.
1: Για το πώς θα εκμεταλλευτεί τον Κάστρο, λέω εγώ. Ο striker τους ποιος είναι.
0: Το Χόλμ θεωρώ ότι.
1: Χόλμ.
0: Ναι.
1: Νορβηγός.
0: Νορβηγός.
1: Εντάξει.
0: Νορβηγός.

0: Συλλήγου που λέει ο Ντεσσόθωνας.
1: Εντάξει ρε.
0: Νορβηγός πρέπει να είναι.
1: Νορβηγός είναι, αλλά...
0: Δεν καφοβήτρο όμως.
1: Όχι, γενικότερα είναι μια ομάδα οι Νορβηγοί, οι οποίοι έχουν πολλούς παίχτες που μπορούν να σκοράρουν, δεν έχουν ένα μεγάλο καλώδιο. Ο πιο φορμαρισμένος στους παίχτες ήταν όντως ο Γκάστρο, ο οποίος πριν το παιχνίδι με τον Απόλλωνα είχε πέντε συνεχόμενα παιχνίδια με τέρμα. Πέντε συνεχόμενα με τέρμα. Και ο Γκάστρο εντωμεταξύ είναι Νορβηγοχιλιανός.
0: Νορβηγοχιλιανός.
1: Γεννήθηκε στο Όσλο, αλλά.
0: Μήπως είναι πολιτικός εξόριστος.
1: Οι ρίζες του είναι από την Χιλή. Γεννήθηκε όμως το. Οι γονείς του.
0: Πρέπει να ήταν αριστεροί και εξορίστηκαν στην Νορβηγία. Γλίτωσαν. Ζήτησαν πολιτικό ασύλο.
1: Ναι, ρώτησα.
0: Και οι δύο Ισλανδοί που έχει μπράνει είναι πολύ καλοί ποδοσφαιριστές, λέει εδώ. Άλλος λέει.
1: Ο Ίγκανσον και ο Γκούντμουντσον. Ο Ίγκανσον είναι ο παίχτης μέσα στη μεσαία γραμμή που έχει αναλάβει πλέον τον ρόλο του συντονιστή, του περνάω παιχνίδι από τα δικά του πόδια.
0: Άρα είναι box to box παίχτης, ας πούμε, να μου.
1: Είναι αυτός που κλήθηκε να αντικαταστήσει τον παιχταρά που έφυγε τώρα για τη West Brom.
0: Okay. Τέλος πάντων, παιδιά, να πάνε όλα καλά. Ψυχραιμία. Άμα προκριθεί η ομάδα, θα είναι ιστορικό. Θα πάει στα playoff του conference. Και εκεί όλα κρίνονται τέλος πάντων. Σωστά.
1: Ναι.
0: Είπαμε.
1: Και εκεί θα είναι πιο μεγάλο, πιο ψηλό το εμπόδιο.
0: Σίγουρα εκεί εντάξει, δεν ξέρω.
1: Είναι πιο ψηλό. Παρόλο που πέρσι.
0: Πέρσι. Πέρσι. Κάτω.
1: Εντάξει, ρε Χρήστο, πέρσι όμως η πορεία που είχε η Μπραντ ήταν πάρα, πάρα πολύ καλή. Υπερβολικά καλή.
0: Ναι, εντάξει, οκ, okay, πέρσι, τι α πω. Και ξέρω, το 12 η Ντάντερλεχτ ήταν μέσα στο Champions, μην πάω καμώ.
1: Μα είναι το 12 και εγώ μιλώ για πέρσι.
0: Ναι, αλλά έκανε πωλήσεις αφού έφυγαν παίκτες, ας πούμε. Ναι. Δεν είναι η περσινή ομάδα.
1: Ναι.
0: Θες να σου πω για την Πάφο. Είναι αμέσως και ως φόρους. Επειδή δεν είναι και ευχάριστο θέμα ο φόρος, ας πούμε, αλλά δεν.
1: Όχι,
0: έχω.
1: Για τους φόρους πρέπει να πούμε. Για τους φόρους.
0: Είμαστε το μοναδικό site και που έχει γράψει ρεπορτάζ για τη χθεσινή συνάντηση του εφόρου.
1: Εφόρου, το φόρο.
0: Του. Μην κέλα, ρε Μακιά, άμα μιλούν για τον εφόρο του φορολογία, σε κέλα. Ναι. Και εγώ είναι να στη θέση σου. Παγιά, τώρα εγώ γέλω. Εντάξει.
1: Okay.
0: Είναι έτσι το πρώτο. Η πρώτη φορά που γράψαμε κεφαλαίο είναι το εφόρο φορολογία. πήγε στην ΚΟΠ.
1: Ναι.
0: Αλλά ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση, γιατί το ψάξα το ρεπορτάζ, προσπάθησα να το διασταυρώσω από εδώ και από εκεί. Αυτό μου έκανε εντύπωση είναι ότι okay, πάει ο έφορος φορολογίας να μιλήσει στην ΚΟΠ, σωστά.
1: Ναι.
0: Κανονικά δεν θα έπρεπε να ήταν κατά κάποιο τρόπο επίσημο να πήγαιναν όλοι οι προέδροι των ομάδων. Ενώ ο έφορος φορολογίας που πάει, ρε Μαγέντζη, να πάει, ναι. Ξέρω εγώ, ο σκάουτερ τη Αραϊπού.
1: Ναι.
0: Σωστά.
1: Ναι.
0: Και όμως ήταν λίγο πασανάκατο, ας πούμε. Δηλαδή,
1: όταν λες πασανάκατο.
0: Να σου πω, κάποιες ομάδες δεν πήγαν. Η Πάφος δεν έχει πάει. Ο Άρης δεν πήγε καθόλου. Η Καρμιώτισσα επίσης. Εντάξει, η Καρμιώτισσα είναι και λίγο λεκτίβα. Ξέρεις πάει το ξυνοήστηκε. Ο Ολυμπιακός δεν πήγε.
1: Ναι.
0: Η Ομόνια μπορεί και να μην καλέστηκε και καν. Τη είπαν ότι είναι να πάει φόρο τη Ομόνια.
1: Okay.
0: Εντάξει. Πήγαν, από ό,τι κατάλαβα, πήγαν εκείνοι που είχαν όντως τα μεγάλα προβλήματα.
1: Ναι.
0: Και άμα σου πω ότι ήταν, ας πούμε, για παράδειγμα, τη Σαλαμίνα, τη 29η, πήγαν τη ΑΕΛ, τη Αραδίπου, αλλά ήταν και ο πρόεδρος του ΑΠΟΕΛ και ο πρόεδρος του Απόλλωνα, δηλαδή ο κύριος Φωτίου, ο κύριος Κύρσης, και από την Ανόρθωση ήταν και ο κύριος Κουμής. Τι σου λέει αυτό. Με μου πεις ότι δεν το σκεφτεί, ας πούμε. Τσίνοι που είχαν το μανίτσι, που έχουν το μανίτσι, μάλλον δεν εξηγείται διαφορετικά. Ναι. Δηλαδή, ο Άρης δεν πήγαινε καθόλου. Και στον Απόλλωνα πήγαινε ο Κύρσης.
1: Είναι φίλε, είναι το θέμα που σε καίει.
0: Μπράβο, αυτό σου λέω. Έλα
1: θα πάει, θα πάει το Απόλλωνα να συζητήσει. Θα πάει ο Χαρίς ο Φωτιάς να συζητήσει για τον Βρυονίδη. Αλλού η σκέψη σου.
0: Μπράβο, ναι. Ούτε ο Κύρσης θα πάει ο Βρυονίδη. Για φόρο όμως σε πιάνουν όλοι.
1: Ναι.
0: Αυτοί που έχουν το θέμα.
1: Ναι.
0: Εγώ έτσι κάζω, έτσι.
1: Okay. Και τι συνάντηση, τι ήταν το περιεχόμενο.
0: Όχι, έχουν πρόβλημα. Δηλαδή, τώρα κακά τα ψέματα, αν ζούσαμε στην Ελβετία, κάποιες εκ των μεγάλων ομάδων θα είχαν κλείσει. Τέλος, γιατί τούτο είναι τελειωτικό, δεν είναι εξυπνάδα το που λέω. Έτσι. Και τι εννοώ, τους είχαν κάνει σχέδιο το 21 μετά τους ξανακάναν σχέδιο το 23, μετά τους ξανακάναν σχέδιο, τους επανένταξαν το 25.
1: Ναι.
0: Το 25, θυμάστε εκείνη την ιστορική φωτογραφία έξω από Νεφορό, του Πρόεδρου ΕΣΑΕΡ, του Εθνικού, της Ανόρθωσης, του Απόλλωνα και του ΑΠΟΕΛ.
1: Ναι.
0: Στο κέντρο της φωτογραφίας είναι ο Κράντε Μάγκης, που ήταν και ο εκπρόσωπος των υπολείπων. Έτσι. Και φαίνεται ότι εξακολουθούν να δημιουργούν οφειλές κάποιες εκ των ομάδων. Και τους είπε όλα ότι όλα αυτά είναι κομμένα, τελειώσαμε πλέον. Δεν έχει ξανά. Μέχρι τις 20 του Αυγούστου, δηλαδή σε 9 μέρες, θα πρέπει να διευθετήσετε τις οφειλές σας. Διευθετήσετε, όχι να πληρώσετε.
1: Ναι.
0: Άλλον το διευθέτηση, άλλον πληρωμή. Έτσι. Διαφορετικά, τι γίνεται. Αφαιρείστε από το πρόγραμμα το σχέδιο.
1: Τις οφειλές ως προς.
0: Τον φόρο, και ΦΠΑ. Το φόρο και ο ΦΠΑ. Εν τω μεταξύ, να ξέρετε κιόλας ότι ο φόρος, ο ΦΠΑ και οι κοινωνικές ασφαλίσεις είναι άμεσα συνδεδεμένες με τα κριτήρια των ομάδων. Αν δηλαδή δεν εξασφαλίζουν χαρτί από το φόρο, τότε δεν παίρνουν και τα κριτήρια. Τι σημαίνει δεν παίρνουν από τα κριτήρια? Σημαίνει, καταρχήν, αρχικά σημαίνει ότι ο φόρος σε αφαιρεί από το σχέδιο, άρα μπαίνουν τσινοί όλοι οι τόκοι που σου χαρίσαν, έρχονται και βρίσκουσε.
1: Ναι.
0: Εντάξει, ναι. Συν το γεγονός ότι δεν εξασφαλίσετε ένα διοδότηση των κριτηρίων, έρχεται σε μια αφαίρεση βαθμών που για μέσα έτσι που λέμε. Mm-hmm. Κατανοητό.
1: Ναι.
0: Τους τα εξήγησε εξ όσων κατάλαβα και εκεί πέρα ο γενικότερα και εκπροσώπη, ας πούμε, του τμήματος, του Υπουργείου. Τους είπε ότι δεν υπάρχει κανένα σχέδιο στα σκαριά, ξεχάστε το. Τους είπε ότι δεν πρόκειται κιόλας. Δεν εξετάζεται κάποιο σχέδιο, άλλο σχέδιο από πληρωμής που θα σας βοηθήσει και όλα αυτά. Και περιμένουμε.
1: Ναι. Βέβαια υπάρχει μια προοπτική από ό,τι αντιλαμβάνομαι για τις κοινωνικές ασφαλίσεις.
0: Αυτό είναι ένα διαφορετικό σχέδιο. Φαίνεται ότι μέχρι τις 14 του Σεπτέμβρη οι ομάδες μπορούν να υποβάλουν συμμετοχή σε ένα καινούριο σχέδιο που αφορά τις κοινωνικές ασφαλίσεις.
1: Και μόνο.
0: 54 δόσεων, με την απαραίτητη προϋπόθεση να ξοφλήσουν τις υποχρεώσεις τους από τον Μάρτιο μέχρι σήμερα. Αν αυτό το υλοποιούν, αυτό το κριτήριο το υλοποιούν, τότε μπαίνουν σε ένα πρόγραμμα 54 δόσεων για τις κοινωνικές ασφαλίσεις. Έχει τεράστιο πρόβλημα από ΕΛ, δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, αφού το από ΕΛ ήταν. Είναι το θέμα με τα δικαστήρια που έπαιρνε αναβολή πάνω στην αναβολή.
0: Δικαστήρια απάντησε για τους φόρους, εντάξει, είναι και μόνο.
1: Εντάξει, το δικαστήριο ήταν για τις κοινωνικές και πλήρωνε κάθε φορά κάποιο ποσό, παίρνει αναβολή. Και τώρα θέλει να το ρυθμίσουμε μια έξω.
0: Ναι. Είπαμε, θα εκπονηθεί ένα τέτοιο σχέδιο για τις κοινωνικές ασφαλίσεις. Αυτό γράφουμε στο ρεπορτάζ. Αυτό που δεν γράφουμε στο ρεπορτάζ είναι ποιοι έδωσαν το παρόν τους και ποιοι όχι. Ξαναλέω, ήταν από όσο μάθαμε, από ό,τι καταλάβαμε και προσπαθήσαμε να διασταυρώσουμε, εκ μέρους της ανόρθωσης ήταν ο κύριος Κουμής, το Απόλλωνα ο Κύρζης, ήταν η 29η, η Σαλαμίνα, ο πρόεδρος του ΑΠΟΕΛ ο κύριος Φωτίου, η της ΑΕΛ με το διευθυντή τους και η της Αραδίπου. Δεν ήταν Ολυμπιακός, η Καρμιώτισσα, ίσως γιατί δεν χρωστάνε, δεν ξέρω, ξέρεις κάτι. Ο Άρης.
1: Η Πάφος.
0: Η Πάφος και η Ομονία.
1: Ο Εθνικός.
0: Έχει τσάντα με νέο Εθνικό, ρε Μάκη μου, δαραπέρι, πες σήμερα έχουν πάρει μάνα ερώτηση που είχαμε. Όχι, ο Εθνικός δεν ήταν, γιατί ήταν μόνο για εμάς πρώτης κατηγορίας.
1: Α, ήταν της πρώτης κατηγορίας. Παρασύρθηκες όμως.
0: Ναι, ναι. Ω, σκέφτηκα Δημήτρο, είμαι προσφύγωρ. Αν δεν ήταν για μένα, κάπου αλλού σε κάποια άλλη επιτροπή, τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Είναι σημαντικό το ρεπορτάζ αυτό, έτσι. Και πλέον, αυτό που πρέπει να κρατήσουμε στην τελική είναι ότι. Ρε κουμπαρέ, φτάνει. Δηλαδή, εντάξει, χρόνια πολέμε, ενώ ξαπώ.
1: Δηλαδή, όπως το γράφεις, Χάρης Λοϊζίδης, Νίκ Νικολάου.
0: Και ο κύριος Μοριάς.
1: Και ο κύριος Μοριάς, ναι. Λέει σήμερα στις ομάδες ότι πρέπει να είμαι σοβαρά.
0: Μετέπειτα ήρθε ο φόρος.
1: Α, μετέπειτα από ήταν. Ναι. Okay.
0: Ναι, γιατί και η ΚΟΠ έχει να λαμβάνει χαρτί από φόρο, ρε, Μαγέντζε.
1: Ναι.
0: Ο Καμωράης επίνω πάξ ακόμα, άλλα πάνω σου λέμε εμείς, τώρα, ρε φίλε, μιλούμε για τις ρεπορταζάρα, ας πούμε, ας είσαι ο Καμωρανέζιο, άλλο μιλάμε, ρε, πάρε, αφού και εσείς είσαστε. Δηλαδή, ώρες, δηλαδή, κουραστήκαμε, ρε. Σου λέω ότι εμπρέα, εντάξει, του είδους τα ρεπορτάζ είναι και επικίνδυνα, πρώτο για να μην κάνεις λάθος, δεύτερο γιατί ξέρουν ότι κοίτα, μα πού τα ξέρει τούτος, τους ενοχλεί, δεν τους αρέσει που βγαίνουν στο προσκήνιο. Και το χειρότερο από όλα είναι ότι δεν σας ενδιαφέρει. Δεν σας ενδιαφέρει κανένας. Εάν στο δίπλα μου ρεπορτάζ μου γράψει ότι απίζουν ο Καμορανέζη του φράχτη, να πείτε όλοι μες στον Καμορανέζη που απίζουν του φράχτη.
1: Ναι. Βλέπεις το.
0: Επίεν ο Κίκης στην επίτερη, μήπως φύγουμε παντελονού, μήπως το φιδιά, λέγε. ο Αργυρίδης επίεν και κάτσε στην... Εντάξει, φαίνεται ότι της ομονίας δεν της είπαν, έτσι καταλαβαίνω. Δεν της είπαν, ρε κουμπάει, την παίζουν, δεν της σέλω, ρε κουμπάει, παίζουν μαζί του τσίνος.
1: Οκ. Για πει μας λίγο για τον Καμαρανέζη, ο φράχτη.
0: Αυτά για τα ρεπορτάζ και για το...
1: Εντάξει, άρα...
0: Τα πολύ σημαντικά, τα ψηλά διάφορα και ζητάμε συγγνώμη κιόλας. Αλλά κάπως έτσι έχουν τα δεδομένα.
1: Η πρωτοβουλία για να βρεθούν ποιο ήταν?
0: Εντάξει, μάλλον ξαναλέω για να είναι εκεί στο υψηλότερο, να εκπροσωπούνται στο υψηλότερο επίπεδο κάποιες ομάδες, σημαίνει ότι ήταν... Τη Σκόπη ήταν.
1: Τη Σκόπη ήταν η πρωτοβουλία.
0: Αλλά αν θυμάμαι καλά, το τελευταίο σχέδιο που εκπονήθηκε εκ μέρους της κυβέρνησης για να τους βοηθήσει, για να βοηθήσει τις ομάδες, ήταν επί Πετρίδη, δεν μπορεί λένε το μικρό του, ο προδρομός, ο άλλο, είδες ότι είναι η ουσιά του πρόδρομου, είναι, μιλάμε για τον πρώην
1: Κωνσταντίνος,
0: ήταν επί Υπουργείας Κωνσταντίνου Πετρίδη, το τελευταίο σχέδιο, ξαναλέω, που η κυβέρνηση εκπώνησε για να βοηθήσει τις ομάδες. Το 23. Ήταν λίγο πριν φύγει ο δικός σας Νίκαρος. Αυτή η προεδράρα που διαλέξατε για 10 χρόνια.
1: Το 23. Ναι. Φτάμε μέχρι το Φεβράριο του 23 υπουργός οικονομικών.
0: Ναι, και ήταν η τελευταία φορά. Αυτή τη στιγμή ο κύριος Πετρίδης, ο τότε υπουργός, είναι εκπρόσωπος του ΑΠΟΕΛ στην ΚΟΠ.
1: Ναι.
0: Εντάξει, τσίγες, κάνουν έτσι ωραία.
1: Είναι εκπρόσωπος του ΑΠΟΕΛ.
0: Α, σου πω κάτι, ο ΑΠΟΕΛ κάνει κοψοτεχνήματα, λέω σου το εγώ. Κοψοτεχνήματα, παραδέχομαι το. Παγιά θα εφώναζα, βά, τζεούτια. Είναι απίστευτοι
1: στο
0: ΑΠΟΕΛ. Ξέρουν τα πράγματα, βάλουν τα. Όπως το παζλ, τάκ, τάκ.
1: Σκάκι. Και έχω να σου πω ότι ο διάδοχος του Πετρίδη.
0: Εννοείς ο κύριος Κεραυνός.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ο διάδοχος υπουργός οικονομικών.
0: Θα είναι ο πρώτος.
1: Ήταν και ο πρώτος άνθρωπος που είχαμε σχέδιο για τις οφειλές των ομάδων.
0: Πότε ρε, πριν μας πια.
1: 2004, 2005.
0: Ήταν τότε υπουργός τους.
1: Ναι.
0: Oh.
1: Ήταν υπουργός οικονομικών, αν δεν κάνω λάθος, επί Τάσου Παπαδόπουλου. Ήταν υπουργός οικονομικών επί Τάσου Παπαδόπουλου.
0: Ανανεωνόμαστε γενικά, μας βλέπω τους αθεοφόβους. Να με δούμε ευκαιρία στις νέες γενιές. Είμαστε... Δηλαδή ήταν ο υπουργός οικονομικών το 2004. Σωστά.
1: Ναι.
0: Και ο πρόεδρος του ΡΙΚ εντός που έκανε, εκφωνούσε το δελτίο ειδήσεων το 1980. Είμαστε πολύ τόνιρος λαός, νομίζω. Σταματήστε λίγο. Συγκρατηθείτε που να σας πάρει ευχή. Πάμε σαν break και επιστρέφω.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 5. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
2: Sport FM στους 95.
3: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το Nurofen Express. Με Nurofen ο πονοκέφαλος δεν θα χαλάσει τη στιγμή.
4: Αθλητική ενημέρωση στις 5 στο μικρόφωνο ο Παντελής Παντελή. Ο Απολλώνας αντιμετωπίζει την Μπραν απόψε στις 8 στο στάδιο ΑΜΕΓΑ και έχει ως στόχο την πρόκριση στα play-off του Conference League έχοντας ασπίδα την νίκη του με 1-0 στην Νορβηγία. Στην αποστολή και ο Οικονομής, πιθανώς και ο Ασουνσάο. Στο πρόγραμμα των προπονήσεων μπήκε ο Σουηδός επιθετικός Τζοέλ Ασόρο, αλλά δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής. Κοντά στο sold out συνεχίζεται η προπόληση ενώ θα υπάρχουν και ανοιχτά ταμεία στο γήπεδο. Ραδιοφωνική μετάδοση από Sport FM 95 και τηλεοπτικά από Citavision. Έτοιμη για διπλή μεταγραφική ανακοίνωση η Ομόνια. Η πράσινη είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του 30χρονου διεθνή Σλοβάκου κεντρικού αμυντικού Λουμπομίρ Σάτκα και του 29χρονου Ζάντουβερν, επίσης διεθνή από την IT για τη θέση του δεξιού μπακ. Και οι δύο ποδοσφαιριστές είναι στην Κύπρο, πέρασαν από ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και αν όλα πάνε καλά θα ανακοινωθούν. Στην τελική ευθεία η προετοιμασία της Ομόνιας εν οψιλίκων, εκτός ο Ντουμπάντζο, έτοιμος ο Άιντιν και επιστρέφουν Κουλιμπαλίν, Εγκό και Κακουλής. Το ΑΠΟΕΛ ανακοίνωσε την απόκτηση του 27χρονου Αργεντινού Μέσου Φακούντο Πέρες. Η προσοχή στρέφεται πλέον στην απόκτηση επιθετικού, ενώ ανοιχτό είναι και το θέμα ενίσχυσης με τερματοφύλακα. Δεν έχει αλλάξει κάτι όσον αφορά τον Μικέρο Σωτηρίου και το χρονικό περιθώριο επιστροφής του. Την προετοιμασία της για τον επαναληπτικό κόντρα στην Σάλτσμπουργκ συνεχίζει η Πάφος FC. Ανέβασε αριθμό οι Άντερσον Μαέ και Μπρούνο, εξαιρετικά αφίβολος ο Κίνα, δεδομένες οι απουσίες του τραυματία Κορέια και του τιμωρημένου Σέμα. Την αισιοδοξία του πως το Τσίριο στάδιο θα είναι έτοιμο και θα πάρει τη σχετική άδεια χρήσης για το πρωτάθλημα πρώτης κατηγορίας από την αρχή αδειοδότησης εξέφρασε μιλώντας στον Sport FM 95 ο πρόεδρος του ΓΑΣΙΟ Κυριάκος Τσολάκης. Πλήγμα με Βαν Άλβες στον Άρη. Ο Βραζιλιάνος τερματοφύλακας υπέστη διάστρεμμα δευτέρου βαθμού στον νόμο και θα μείνει εκτός για 4 με 6 εβδομάδες. Στην Ελλάδα μεταβαίνει το απόγευμα η αποστολή της ΑΕΚ για το αυριανό φιλικό με αντίπαλο τον Αστέρα Τρίπολη. Στην Κύπρο θα παραμείνει ο Σουηδός Μράμπτη, εκτός πλάνων τέθηκε ο Ρούπιο. Ολοκληρώνει σήμερα την προετοιμασία της στην Πολωνία η ΑΕΛ και αύριο η αποστολή επιστρέφει στην Κύπρο, πιθανό το ενδεχόμενο απόκτησης επιθετικού. Φανίβ Μίτερντοπ και Κις είναι τραυματίες και δεν θα χρησιμοποιηθούν στο αυριανό φιλικό της ανόρθωσης κόντρα στη Νέα Σαλαμίνα. Αντίθετα, Φουρτάδο και Χρυσοστόμου υπολογίζονται κανονικά. Στην Κύπρο αναμένεται απόψε ο Ίσρα Κόλ για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην Ομόνια Ραδίπου, επίσημος ο δανεισμός του Χάιρου από την ΑΕΚ στα Περιστέρια. Για πέπτο συνεχόμενο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών, ο Μίλαν Ντράγκοβιτς θα αγωνιστεί στα ημιτελικά των 110 μέτρων με εμπόδια που θα γίνουν αύριο. Κέρδισε την δεύτερη προκριματική σειρά σε 13-50. Ο Λοΐζος Χρυσοστόμου πέρασε με την τρίτη προσπάθεια τα 2-10 μέτρα, είχε 3 αποτυχημένες στα 2-15 και κατέλαβε συνολικά την 24η θέση από 26 συμμετοχές στο άλμα εις ύψος. Στον τελικό της φυροβολίας του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος αγωνίζεται στις 9 και 10 απόψε ο Ιωσήφ Κεσίδης.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Σε επαναληπτικό αγώνα, ο Ολυμπιακός αγωνίζεται στην Ολλανδία κόντρα στην Ναϊμέγγεν και μετά το 0-0 του Γεώργιος Καραϊσκάκης θα προσπαθήσει να νικήσει και να πάρει την πρόκριση στα play-off του Champions League. Πρόκριση εκτός έδρας ο στόχος και του Παναθηναϊκού στη Βουλγαρία κόντρα στην ΣΕΣΕΚΑ 1948 για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League και μετά το ισόπαλο 1-1 στο ΟΑΚΑ. Σέντρα και των δύο αγώνων στις 8:30, ραδιοφωνική ενημέρωση από τον Sport FM 95, τηλεοπτικά ο αγώνας του Ολυμπιακού από τον Αλφα Κύπρου. Η Ρεάλ έβαλε στο στόχαστρο της τον Θουπιμέντη και δίνει στην Arsenal 80 εκατομμύρια ευρώ για να αποκτήσει τον 25χρονο μέσο. Η Μπαρσελόνα βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τη Manchester City και πιέζει για να ολοκληρώσει άμεσα τη μεταγραφή του Ρόντρι. Επόμενη ενημέρωση στις 6 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
5: Στο περιοδικό Κάπα, εκτάκτως το Σάββατο, με την Καθημερινή, οι Superstar, τα γκολ, τα ρεκόρ και οι στιγμές που έκαναν το Μοντιάλ το 2026 μοναδικό. Από τον Μέση και τον Ρονάλντο μέχρι τους απρόσμενους ήρωες, αλλά και το παρασκήνιο της πιο εμπορικής διοργάνωσης όλων των εποχών. Περιοδικό Κάπα, εκτάκτως το Σάββατο, με την Καθημερινή.
6: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις πού θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ετούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Μετά είναι να τρώω μακαρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fatmax που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
7: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fatmax. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλ Cyprus.
6: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύωτο το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
7: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλ Cyprus.
8: Κάνε τη γνώση δεξιότητα. Κάνε τη δεξιότητα δύναμη. Κάνε την πραγματικότητα. Κάντε την επιτυχία.
9: Η καριέρα σου ξεκινά σήμερα. Μάθε, ανακάλυψε, ξεχώρισε. Επίλεξε ανάμεσα σε αναγνωρισμένα προγράμματα σπουδών του Case College και ξεκίνα την καριέρα σου σήμερα. Case College. 55 χρόνια αριστείας και καινοτομίας.
10: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
11: Ο Ολυμπιακός παίζει ευρωπαϊκή μπάλα. Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ. Νάιμεγεν, Ολυμπιακός.
12: Κέρδωσον, η μπάλα στα δίκτυα!
11: Για την πρόκριση στα play-off του Champions League. Περιγράφει ο Αντώνης Κατσαρός.
12: Ολυμπιακός κάνει το 2-1! Απίθανα πράγματα!
11: Στον Αλφα Κύπρο.
13: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
14: Everyone, τα πάντα εσύ.
15: Σε σένα όλα τα έχω βρει.
16: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε iPhone 17 ή iPhone 17 Pro μαζί με AirPods 4 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24 μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
17: Τραπέζι στο Kika's Garden.
18: Κράτηση με ένα κλικ με το Wish Book Online. Κατεβάστε την εφαρμογή Wish Guide ή μπείτε στο wishguide.com.
17: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. Wish Book Online. Live better.
19: Το διεθνούς φήμης Hadassah Medical Center του Ισραήλ ήρθε στην Κύπρο και άνοιξε τις πόρτες του στη Λεμεσό αρχές Ιουλίου, φέρνοντας διεθνή ιατρική τεχνογνωσία, προηγμένη τεχνολογία και εξατομικευμένη φροντίδα υψηλών προδιαγραφών. Η νέα εποχή στην υγεία ξεκινά από τη Λεμεσό. Σύντομα προσβάσιμο μέσω του ΓΕΣΥ. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 25 060 800 ή επισκεφτείτε το www.hadassahlimassol.com.
17: Τραπέζι στην Κουζούπα.
18: Κράτηση με ένα κλικ με το Wish Book Online. Κατεβάστε την εφαρμογή Wish Guide ή μπείτε στο wishguide.com.
17: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. Wish Book Online. Live better.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
20: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
16: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
21: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
13: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα.

0: Λοιπόν, με αυτές τις κομματάρες επιστρέψαμε. Ακούτε Sport FM 95. Είμαστε η Mappe Show. Ο Χρήστος και ο Μάκης είναι στα μικρόφωνα. Και άμα γουστάρετε στο 2950, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων. Τα άλλα καλοκαίρι που είναι. Ανταλλάζουμε εδώ πέρα κουβέντες και απόψεις και συναισθήματα.
1: Λοιπόν, να πω ότι μαζί μας επίσης είναι η Epic με το Epic One, το οποίο τα έχει όλα. Fiber Internet 5 Gbps, Wi-Fi Booster, 5G Unlimited κινητή και πακέτο τηλεόρασης με μόνο 39,99€ το μήνα. Και τώρα σου δίνει την ευκαιρία να επιλέξεις και οποιασδήποτε δύο συσκευές θες, όπως smartphones, tablets, smartwatches και earbuds, και να τις πάρεις με δόσεις και συνολική έκπτωση 200€.
0: Κύριε 157, σε ευχαριστώ πραγματικά, μας τιμούν τα καλά σου λόγια. Και συνεχίζουμε όμως, γιατί δημοσιογράφοι είμαστε πάνω απ' όλα και όχι οτιδήποτε άλλο. Σε ευχαριστούμε όμως, όπως και να έχεις
1: προεκτιμάσει. Λοιπόν, επί του πιεστηρίου.
0: Ναι.
1: Επίσημο φιρμάνι μεταγραφής. Για ποια ομάδα?
0: Μεταγραφή εκτός από Ομόνια.
1: Επίσημο φιρμάνι μεταγραφής από την Ομόνια. Από την Ομόνια.
0: Είναι ο κύριος.
1: Λουμπομίρ Σάτκα.
0: Σάτκα. Σλοβάκο στόπερ.
1: Ναι.
0: Κούκλος. Ομορφόπεδο.
1: Ομορφόπεδο.
0: Λούδουτον. Εννοώ όχι εσύ, αλλά.
1: Με συμβόλαιο συνεργασίας για 2 συνένα χρόνια.
0: Δεν είναι όμως ο αριστεροπόδαρος στόπερ που περιμέναμε όλοι.
1: Είναι όμως στόπερ με δεξί πόδι που στην καριέρα του συνήθως παίζει αριστερά.
0: Οκ. Okay. Άρα έχουμε στόπερ, Σίμιτ, Σάτκα. Σλοβάκος ήταν και ο Χούμποτσαν.
1: Σλοβάκος ήταν ο Χούμποτσαν, ναι.
0: Okay.
1: Ναι, μαζί με τον Νέμετς
0: που είχε δημιουργηθεί. Και ο Μπάλκοβιτς δεν είναι Σλοβάκος ή Σλοβαίνος? Είναι.
1: Όχι, ο Μπάλκοβιτς Σλοβαίνος. Σλοβαίνος ο Μπάλκοβιτς.
0: Ναι.
1: Ο συγκεκριμένος είναι 30 χρονών, είναι κεντρικός αμυντικός.
0: Και έβγαζε
1: της Σλοβακίας.
0: Τι είναι, ενεργεία?
1: Να σου πω, 41 συμμετοχές με την Εθνική Σλοβακίας.
0: Τελευταίο του παιχνίδι.
1: Να μου ανοίξει εδώ και να σου το πω.
0: Έπαιζε στη Samsung Sport τα τελευταία 3 χρόνια. Έχει περάσει και από Νιουκάσολ παλαιότερα, Λεχ Πόσναν.
1: Τον ήθελε και ο Άρης Θεσσαλονίκης, απλά να πω. Το τελευταίο παιχνίδι που έχει με την Εθνική του. Εντάξει. Μάγκωσε. Είναι το 2026.
0: Άρα είναι ενεργία. Ρε.
1: Είναι ενεργία.
0: Εντάξει, άρα με τα γραφάρα.
1: Έπαιξε στο φιλικό.
0: Με Σαν Μαρίνο.
1: Με τη Μάλτα.
0: Είδες που αρρωτήσω να το βρω.
1: Με τη Μάλτα τώρα όμως.
0: Okay, άρα πια,
1: 1 Ιούνιου.
0: Βάζεις στη μηχανή έναν εν ενεργεία διεθνή Σλοβάκο.
1: Ναι, ναι. Γιατί ακριβώς αν πας και στα προηγούμενα προκριματικά που ήταν για το παγκόσμιο κύπελλο, βλέπεις ότι στα 6 παιχνίδια που έδωσε η ομάδα του, στα 4 αγωνίστηκε.
0: Δεν ήταν Ούγγρος ο Χούμποτσαν 1954?
1: Όχι Ούγγρος.
0: Σλοβάκος ήταν ή Σλοβαίνος, το πολύ πολύ Σλοβαίνος ας πούμε.
1: Σλοβάκος θυμάμαι αφού τιμήθηκε μαζί με τον Άνταμ Νέμετς. Ήταν. Και τον Τούρις.
0: Ναι. Εξάρι είναι ο Φακούντο Πέρετρο, φίλε. Εξαράρα, όχι εξάρι.
1: Και οχτάρι. Και οχτάρι. Παίζει και εξάρι και οχτάρι.
0: Γιατί εμένα μου δημιουργήθηκε εντύπωση με τα σκυλιά, α πούμε, που πετάσει σου κόκκαλα και
1: αντζέρκουν. Γιατί έχει πάρα πολύ ενέργεια, μπορεί να το βάλει δίπλα από τον Τάλσιο.
0: Τρέχουν τα σάκια του.
1: Για να είμαι μπορεί να το βάλει δίπλα από τον Τάλσιο.
0: Και ο Ρώσο να μείνει εκτό. Ναι. Αυτή στην ΑΕΛ. Ο 15ο παίχτη σου κάνει αυτό που έλεγε. Πεμάτσι είναι που ενδιαφέρει τον κόσμο την τιμή του στο transfer mark. Πάμε να πούμε και την τιμή του, 1,5 εκατομμύριο φίλε, χρηματιστηριακή αξία στο transfer mark. Καλή τιμή.
1: Πάρα πολύ.
0: Για τα κυπριακά δεδομένα.
1: Πάρα πολύ καλή, αστείευεσαι.
0: Άρχισε όμως, αυτό ήθελα να σου πω. Άρχισε. Ας είναι και χαλάλι. Και η επόμενη μεταγραφή ενδέχεται να είναι ο Αϊτινός.
1: Ναι, ήταν να πω Ντιονί, αλλά είναι Ντιονί.
0: Όχι, κάτι σαν Ντιονί τέλος πάντων, στα δεξιά. Άρα τι συμβαίνει, φεύγει, κάποιος θα φύγει.
1: Για ποιο χτυπάει.
0: Είναι ο Ντουμπάτζο, που ο Ντζερόν που ήρθε πρέπει να τραυματίστηκε
1: 7 φορές.
0: Στο τετράγωνο. 7 φορές στο τετράγωνο. Και εκεί που είχες Ντιουγκού Μασούρα, και στο τέλος είχες, περίμενε, και στο τέλος είχες ο Ντουμπάτζο και Νέγκο.
1: Ναι.
0: Στο τέλος θα έχεις Νέγκο και Ντιονί. Πέτον.
1: Ναι.
0: Πέτον. Ολιβιέ. Χαύρα. Μπορείς να πει και χαύρα μου μέσα, δικαιούσε. Δικαιούμαστε, δεν είναι κακό.
1: Τώρα να βρω.
0: Πώς το λένε το Γάλλο, που δεν είναι Γάλλος, είναι από την ΑΕΤ.
1: Ντουβέρ.
0: Ντουβέρ. Σουβέρ, ντουβέρ, σουβέρ. Γιατί έτσι καλέξε όλα αυτά. Ντουβέρ.
1: Ντουβέρ.
0: Άρα θα έχεις και ντουβέρ και νεγκό. Σωστά. Ναι.
1: Που ο ντουβέρ παίζει δεξί μπακ.
0: Ο Λάγκ
1: ήταν. Και μπορεί να παίξει και κεντρικός αμυντικός. Και μπορεί να παίξει και αριστερό μπακ.
0: Κοίτα, η ομάδα είναι ξεκάθαρο ότι κάνει προγραμματισμό προαθλισμού. Δεν έκανε ποτέ προγραμματισμό Champions League όμως.
1: Ναι.
0: Okay. Πάμε για
1: προαθλητισμό. Αλλά είναι προγραμματισμό προαθλητισμού.
0: Ναι, είναι ξεκάθαρο. Ναι, είναι ψηλά ράφια και δύο.
1: Ναι.
0: Και ο Γάλλος και ο Στόπερ.
1: Πάρα πολύ ψηλά ράφια. Ναι.
0: Κανένα striker πρέπει να πιάσουμε όμως.
1: Σωστό.
0: Σωστά.
1: Ναι, γιατί δεν νομίζω ότι θα πας Διονύ, Καγουλής.
0: Εκτός αν η ομάδα από μηχανή του γκολ και σούπερ επιθετική και η πιο θεαματική που θυμάμαι εγώ ως προαθλήτρια, καταντήσει να είναι το πράγμα το τσιμέ των πίσω.
1: Ναι.
0: Και αυτό που θα καταλήξουμε, ότι κάποιο τσιμέ θα πάσχει από την πολική διαταραχή εξήγει διαφορετικά, ναι.
1: Θα πας να το γυρίσεις εντελώς, δηλαδή
0: τι. Έτσι όπως είναι οι μεταγραφές, τώρα γίνεσαι κουγκρίν πίσω και μπροστά είσαι, έχεις τον Κακουλί προς το παρόν, δεν είσαι κανένα άλλο φορ. Α, ναι, συγγνώμη ρε.
1: Έχω τον Διονύ.
0: Γιατί ξεχνώ τον Διονύ συνέχεια.
1: Γιατί ψάχνεις ακόμα ένα φορ με τη λογική, εκτός αν θα πας.
0: Τι θα πας.
1: Ότι ο τρίτος θα είναι
0: ο νεοφύτου.
1: Ναι.
0: Πολύ τολμηρό μ' ακούγεται.
1: Πολύ τολμηρό, ναι.
0: Δεν θα πάρεις έναν box to box παίχτη, ας πούμε, να μου φύγει η μασέλα, να μου φύγουν οι φρονιμίτες, οι θήκες, οι έφυρες, τα εφηδεύματα.
1: Θα ήθελα.
0: Κι εγώ.
1: Θα μου κάνω.
0: Δεν πειράζει, θα βλέπεις την ΑΕΛ, μάγκη μου, φέτος, γιατί αφού θέλεις έτσι πράγματα, μη σου φύγει η μασέλα, βρες την ΑΕΛ. Και ο Ντιονύ ξιάνει ότι παίζει. Αλήθεια σας, θα νομίζει ότι όλα αυτά τα ονόματα που λέτε είναι κολλητοί σας και τους ξέρετε απ' έξω. Όχι πως δεν ξέρουν και κανένα λέω 4.76. Μα ρε 4.76 μου βάζουμε κάτω τα δεδομένα που να μείνουν μαύρα. Αφού σου λέει άλλος είναι ενεργεία διεθνής Σλοβάκος.
1: Έλα ρε φίλε.
0: Επειδή εσύ τον έπαιξε στον προπό σημαίνει δεν τον ξέρεις. Σημαίνει ότι δεν είναι καλός παίκτης. Ας πω τι ας σου πω. Ότι σιροκούνελο. Για να ικανοποιηθείς εσύ και να σου πω ότι ο Πέρες είναι ο γιος του Σιμεώνε ας πούμε.
1: Ο γιος του Σιμεώνε που
0: για να
1: παίζει
0: μπροστά
1: που παίζει με μέσο. Που παίζει με μέσο στην Εθνική.
0: Εντάξει ρε μεγάλε, θα σοβαρευτούν και λίγο να πούμε, ξέρω
1: εγώ. Γι' αυτό θα σου έλεγα ότι στην Ελλάδα έχει γραφτεί συγκεκριμένα ότι ο Άρης το έδινε 1,3 εκατομμύρια.
0: Μα, ρε μα τα σιωνώνει ας πούμε. Δεν είναι στη Σλοβακία που παίζει, κύριε καθηγητά 476, δεν είναι στην καθηγητά. Έπαιζε στην πρώτη κατηγορία της Τουρκίας.
1: Και ενδιαφέρον υπήρχε και από την Κρακοβία.
0: Ναι. Και σου λέω ξανά, είναι εν ενεργεία διεθνής Σλοβάκος. Τι προσπαθεί να μειώσει τώρα, πέμουν να δούμε, να καταλάβω κι εγώ. Επειδή δεν τον έπαιξε στον προπό, επειδή δεν έπαιξε στον Παναθηναϊκό. Για στην ΑΕΚ. Ή είναι πέρασε που η Λάρισα, ας πούμε, σημαίνει είναι καλός παίχτης.
1: Για θηριά στην Premier League.
0: Στην Νιουκάζουλ.
1: Ναι.
0: Εντάξει, αυτό σου λέω. Σιροκούνελ.
1: Εντάξει.
0: 1,3. Α, ναι. Ο Ντιονύ είναι έτοιμος να παίξει. Στη Σλοβακία παίζει αριστερά, δηλαδή λέει, δεν έχουν υπόθεση να πάρουν. Γιατί ρε εσύ τώρα, μάθατε όλοι με τα αριστερά στόπερ, ας πούμε, και τα δεξιά. Το μάθατε όλοι. Είναι δεξιοπόδαρος, πήγε αριστερά. Δεν είναι.
1: Θέλεις να σου πω κάτι.
0: Όλα αυτά τα
1: αν είναι δεξιοπόδαρος, πρέπει να παίζει και αριστερά. Και αριστερά. Και αριστερό στόπερ. Την ώρα που να βγει ο Κουλιμπαλή με κάρτα. Δίπλα από τον Νικόλα θα έχει το συγκεκριμένο και θα είναι η τρίτη σου επιλογή ως Ίμιτς.
0: Μάκη, άκου να δεις, για να μιλήσουμε σοβαρά για μαπά. Θέλω να μου πεις χρηματιστηριακή είναι αξία του Πέρες τώρα. Τώρα θέλω να ακούσω χρηματιστηριακή αξία του Πέρες.
1: Του Πέρες.
0: Ναι. Απέμεινα μόνο 13 εισιτήρια στο βόρειο πέταλο του ΑΜΕΓΑ που κάθονται οργανωμένοι του Απόλλωνα. Μπράβο, παιδιά. Μπράβο, οκ. Okay. Μόνο 13 εισιτήρια.
1: Ας
0: τα πετάξει το αέρα ίσω πάνω, ρε.
1: Ας πάει ένα τσοφέρο να ζέψει ρε παιδί μου 13.
0: Ξέρεις όταν ήμασταν μικροί, ένα παιδί τώρα Κύπριος που έχει γίνει πολύ εκατομμυριούχος, έτσι μας έκανε. Πέτασε μας τις πήγες ίσα πάνω. Και μπορούσαμε όλοι να πιάμε τις πήγες.
1: Mm-hmm.
0: Ήταν από τότε διάνει ο αθειόφοβος με τον Παρευτσί, τον Παρ.
1: Πέρες 700. Όχι. Πούντο. Έχασα το.
0: 700. Άψε μην το χαλούμε.
1: 600.
0: 600. Και ο άλλος 2,2 και 1,5 και πρέπει να πω εγώ του καθηγητή μου δάμε ότι παίξε το άτσο χειδίο.
1: Του Αποέλεο πιο ψηλό σε χρηματιστριακή αξία από ό,τι βλέπω πρέπει να είναι ο Μαντσίνι. 1,8. Ο Ρώσα 1,5 και ο Λιμιός 1,3. Και ο Ντάρσιο με τον Μαρκίνιος από 1. Ναι, και τον Ρώσα τον αγόρασε κάποτε 6 εκατομμύρια. Όχι, ο Γουαρτιόλα ή το City Group.
0: Ρε φίλε, σταμάτα. Δεν θέλω να συνεχίσουμε. Σταμάτα, γιατί είναι πάρα πολύ ωραία. Δεν χαζώ για δίκιο μου. Σταμάτα. Εντάξει, κινήθηκε το πράγμα στην Ομονία. Ομολογώ, ή μάλλον να το πούμε και ας μην το συζητήσουμε περαιτέρω. Νομίζω ότι καθυστέρησα λίγο. Νομίζω ότι λίγο. Εντάξει, θα το αφήνω έτσι αμέ.
1: Εντάξει, πρόσεξε. Η συγκεκριμένη ποδοσφαιριστή θα σου πω ότι ήταν στη λίστα της Ομονίας που διαρχεί.
0: Είναι το σύστημα Πινελόπι, το ξέρεις. Πιάσε το αργαγιό, η κρατός μίλην και ξεκίνα ως που φτάσουν στο Μανίτσι. Εγάμε το Μανίτσι, φάμε το Μανίτσι. Και τελειώνει τώρα το πουλοβερού, είναι το νόσο.
1: Υπάρχει μια συζήτηση ότι ο Ήλιας Χαραλάμπος θέλει τον Κούσουλο, α?
0: Εντάξει, ο Χαραλάμπος τον Κούσουλο, ρε, μα γίνεται κάτι το...
1: Αλλά η οποιαδήποτε κουβέντα μπορεί να γίνει για τον Κούσουλο θα πρέπει να τελειώσει τα ευρωπαϊκά νομίσου.
0: Έχει έναν πολλά καλό οχτάρι box to box ο Άρης που κάνει πολλά ισομονία. Ο Χάμπος Χαραλάμπος για να μας πει άλλα. Τι εννοεί, δεν το καταλάβω. Δεν το καταλάβω. Εκτός του Παύλο Μαρτίνη, κανένας άλλος έπαιξε βασικός αριστερός με δεξί πόδι. Κάνεις λάθος, κύριε Τραγωσιατρία. Βάζω το χέρι μου στη φωτιά ότι ο πρώτος back που έπαιξε με αντίθετα πόδια ήταν ο Ζαμπρότα. Και όχι ο Παύλο Μαρτίνη, ο οποίος Παύλο Μαρτίνη δεν το θυμάει ποτέ άπαιζε δεξί μπακ. Ήταν ή αριστερό μπακ ή αριστερό στόπερ.
1: Να πω τον πόδι, έπαιζε και ο...
0: Σαν μπακ, έτσι.
1: Σαν ακραίο μπακ, ο Λάμ.
0: Όχι σαν εξτρέμ.
1: Δεν έπαιζε ένα από τον πόδι.
0: Ποιος?
1: Φίλιπ Λάμ.
0: Ναι, ο Λάμ μετέπειτα.
1: Μετέπειτα.
0: Πιο μετά τους απρότε. Ο Ιμανισί μου, είδα χθες ένα κείμενο χτες, ένα τίτλο, δεν έκανα κλικ να διαβάσω, ότι άλλαξε Ήπειρο. Σωστά, άλλαξε Ήπειρο. Μας έκανα να αλλάξουμε το πλανητικό μας σύστημα, γιατί... Τέλος πάντων, μια
1: χειρά. Η ερώτηση είναι σε ποιαν Ήπειρο.
0: Ο Ιμανισί μου, όσο πιο μακριά γίνεται, με ρωτάς εμένα, όσο πιο μακριά, δεν ξέρω. Πού είναι η Αρκτική, η Αρκτική. Κάπου μακριά.
1: Ασία μπήκε.
0: Ναι, πού? Δεν θέλω να μην μας πει.
1: Στην πρώτη κατηγορία.
0: Πού?
1: Της Ινδίας.
0: Είναι ό,τι πρέπει για την πρώτη κατηγορία να είμαστε σίγουροι της Ινδίας.
1: Τσεναγίν.
0: Να φάει τα ντούρι να σπάσεις. Έσπασε με εμένα προσωπικά, έσπασε με. Έχω προσωπική εμπειρία να σχήμαι τον είμαστε σίγουροι. Επάγγελμα ποτέ θα αλλάξει το 180, όχι πυρό. Πώς θα στο τράτος με Μακοκούσουλος. Άντε, θα ξεκινήσουμε. Μα και έχουμε τράτος με Μακοκούσουλο.
1: Είναι η τρίτη Ήπειρος που πάει.
0: Ρε, λέω, ναι, όσο Μετάλλικα, ρε. Είναι ο Ιμανισμού είναι Μετάλλικα.
1: Εντάξει, ρε, εσύ. Μετά τη Ρουάντα πάει στο Μαρόκο, μετά το Μαρόκο ήρθε στην Κύπρο και μετά την Κύπρο πήγε στην Ινδία.
0: Τι εννοεί, ρε, εσύ.
1: Για να το μεγάλο να ταξίδι του
0: Ιμανισίμου. Για ποιο μιλά τώρα,
1: ρε, μα για ήταν η καριέρα του Ιμανισίμου έω τώρα, 375.000 ο Κούσουλο.
0: 375.000 και εντάξει, το πάω.
1: Γιατί έχουμε κολλήσει τώρα με τι χρηματιστριακέ αξίε.
0: Ναι, εντάξει, το παιχνίδι είναι το που παίζουμε τα τελευταία χρόνια. Α πούμε, και παίζουμε το πραγματικά το παιχνίδι. Δηλαδή, μα το κάνουμε και λέμε αριθμού και εμεί παίζουμε το. Τι, γιατί σε ξαφνιάζει, δεν κατάλαβα.
1: Χόρχε Ντελγάδο που γράφτηκε για
0: ένα λεπτό. Ο Ματίν έπαιζε και με τα δύο πόδια. Δεξιός μπακ στη μεγάλη Μίλαν του Αρή Κωσάκη δεν ήταν ποτέ. Έτσι. Τώρα αν ξεκίνησε δεξιά την καριέρα του, λέω μετά την εισβολή, είναι άλλη ιστορία του εδώ. Εντάξει. Στην Μίλαν του Σάκη ήταν αριστερό μπακ. Γιατί δεξιά πρέπει να ήταν ο Τασότη, αν θυμάμαι καλά. Κάποιοι τέτοιοι παίχτε, α πούμε. Ο μεγάλο περίπατο τη Εμμανίση μου, Χόρχε Ντελκάδο για ΕΛ. Παραμύθια τη Δελγάδα, δεν είναι.
1: Είναι τη Δελγάδα.
0: Τι είναι.
1: Είναι το Σπανιόλο, λέμε.
0: Ποιο Σπανιόλο.
1: Γιατί ευκήγε ένα δημοσίευμα στην Ισπανία, το οποίο λέει ο Ντελγάδο δεν τον υπολογίζω στη Βαλιαδολίθ. Και υπάρχει ενδιαφέρον από διάφορες ομάδες. Από.
0: Ναι.
1: Από ΑΕΛ.
0: Το Παντελή, πώς είναι έξω το τράσιο. Συγγνώμη.
1: Από Λεύσκη Σόφια, από Τσάβε στην Πορτογαλία κλπ. Δεν μου κολλά ο συγκεκριμένο παίχτη.
0: Μα σου λένε Τσάβε, πάλι.
1: Και επίσης να σου πω ότι από τη Βαλιαδολή γράφτηκε για ακόμη τουλάχιστον δύο ποδοσφαιριστές ότι ενδιαφέρουν την ΑΕΚ και το ΑΠΟΕΛ. Και όταν το έψαξα για του συγκεκριμένου για να δω, είπα μου, τα από τη μια είναι από την άλλη. Και σκέσαι.
0: Καλά, είσαι ένα Κυπριόσπορο στη Βαλιαδολίθ και γράφει τέτοια πράγματα.
1: Μπορεί να είναι κάποιο που είπε να την τι να κάνουμε, να πετάξουμε. Καμέ, για να βάλω πιέζη, ρε φίλε, στη Λεύσκη, η οποία όντω οι Βούλγαροι είχαν αποκαλύψει ότι ενδιαφέρεται.
0: Οι Βούλγαροι.
1: Ότι ενδιαφέρεται η Λεύσκη.
0: Υπάρχει έστω και μία στο εκατομμύριο να παίξει με τρει πίσω Μπέρκ, μόνο υπό τι περιστάσει.
1: Μόνο υπό τι περιστάσει.
0: Τώρα που λες για τον Γκαρφούνκελ ότι η χρηματιστηρική του αξία είναι 1,8 και είναι από τις υψηλότερες στην Κύπρο.
1: Ναι, στη θέση του ήταν υψηλότερη, είναι υψηλότερη.
0: Εννοείς το αριστερό μπακ.
1: Ναι.
0: Έφυγε ο Ιθκιέρδο, αυτό το βραχύσωμο.
1: Χάιρο.
0: Ο Χάιρο Ιθκιέρδο, αυτό το βραχύσωμο αριστερό μπακ, το πολύ πολύ βραχύσωμο. Αριστερό μπακ και πάει στην Αραδίπου, σωστά.
1: Ναι, αλλά πέρσι έχει του πάρει αριστερό μπακ, είδε στον αριστερό εξτρέμι, στο δεξί εξτρέμι, είδε στον. Όπου χρειαζόμαστε.
0: Δεν χρειαζόταν όμως την ΑΕΚ. Δηλαδή δεν. Και άνοιξε μια θέση στους καγιωτές που θα, που θα την ξοδέψουν, ας πούμε, τη θέση.
1: Θεωρώ ότι θα πάρουν επιθετικό χαφ.
0: Πήραν επιθετικό χαφ.
1: Θα πάρουν ακόμη ένα.
0: Τι λες, ρε. Ποια είναι η μεταγραφάρα τον Μράντι τον επιθετικό χαφ.
1: Νομίζω ότι θα βρει ακόμα ένα στο χρόνο του κέντρου.
0: Μάλλον θα είναι μεσοπιθετικό. Δεν νομίζω να κάνει έτσι πράγμα. Δεκαετικό δεκαρκάλια που ένιωσε ποτέ. Να πιέθηκε και μεταγραφέ μεγάλε. Νομίζω. Κουπούιν του Θεού Ιμπραν σήμερα αν την υποτιμήσω.
1: Πού θα βάλει, πού θα φέρει.
0: Δεν ξέρω, αν...
1: Σκέφτομαι ότι φεύγει και ο Ρούμπιο. Όχι. Αν φεύγει ο Ρούμπιο τότε πάει για εξτρέμ σίγουρα.
0: Σίγουρα. Και δεν ξέρω πώς, ποια είναι η κατάσταση του Καμπρέρα.
1: Α, να δεις τους επιθετικούς.
0: Μπορεί, έχει τον Αντερέγγι και τον Μπάγιτς. Τώρα πεις με την ΑΕΚ να μην παίζεις στα link, στα conference link, στα link face. Εντάξει,
1: στο χώρο του κέντρου τι έχεις, έχεις Λέδες, Χάμπο,
0: Πάνκοφ, Ρέπας,
1: το Ρέπας,
0: το Μράμπτη, το Σουηδό που πήρα με τα γραφάρα υποθέτε, και τον Ναού. Έχουν τα χάφτους.
1: Έχω έξι παίχτες για τρεις θέσεις.
0: Ναι, εντάξει. Έχει
1: ένα Πασπαρτού μάλλον μπορεί να φέρω.
0: Θα βγει ο Ρούμπι όντως. Α?
1: Ναι, μάλλον.
0: Αυτό τι δείχνει, ότι πες στην έντα γραφή στη Σάκη ήταν πάλι μούφα, έτσι. Άμα έφυγε ο Ιθκιέρδο και ο Ρούμπιο, σημαίνει ότι πέρσι είχαμε τα λίγο μαντάρα πάλι. Λίγο, εντάξει, όχι πολύ. Γιατί πέρσι ήρθε ο Ιθκιέρδο, ήρθε ο Μουντα. Ντάγια στου χειμερινού.
1: Μουντραζίγια ήρθε. Μουντραζίγια ήρθε το Γενάρη και ο Χάμπο.
0: Εντάξει, ήρθε πέρσι ο Μπάισκο Ιβάνοβιτς. Εντάξει, κάτι σαν μπορεί. Και το... θέλει ενίσχυση στα εξτρέμια, όπως Φαράς, Αγκοράν και τα. Τι λες, ρε άνθρωπε μου, είναι και ο Τσακών, είναι και ο Αμίν με το καλό. Αν έρθουν, ξέχασα ότι υπάρχουν και αυτά τα εξτρέμ. Κουπούιν του Θεού, το διαβάσαμε. Κωστίσο Βαλιανό, δεν το ξέρω.
1: Πού θα κάνει αλλού μεταγραφή η Ομόνια.
0: Μα σίγουρα θα πρέπει να πάρει τουλάχιστον αφόρη, φίλε με 306. Πού συζητούμε τώρα, ρε.
1: Τερμαοφύλακα, να δούμε τι θα γίνει.
0: Εντάξει, τερμαοφύλακα, θα δούμε τι θα γίνει με τον Ζόχο. Θα φύγει, δεν θα φύγει, δεν το ξέρω, αλλά. Νομίζω ότι θα πάρουν και ένα οχτάρο δέκαρο. Νομίζω, έτσι.
1: Αυτή τη στιγμή είναι ο Άιτινγκ.
0: Στα χάφ, ο Τάνκοβιτς, ο Άιτινγκ, ο Κούσουλος, ο Ανδρέου.
1: Ο Μάριτς.
0: Ο Μάριτς, έτσι είσαι επιθετικούς χαφ.
1: Και σε φύγει ο Ιράκοβιτς, ναι.
0: Ακριβώς, άμπραγω, το κλείσουμε εδώ, δεν ήρθε ακόμη αν το Ιράκοβιτς.
1: Ναι, ναι, ναι. Άρα θέλω να παίκτη.
0: Και δεν ήρθε το μισό του Γιόβετιτς. Γιατί είπαμε έτσι τουλάχιστον μάθαιναμε τότε ότι το Γιόβετιτς θα τον αντικαταστήσουμε δύο παίκτες. Ένα με το μισό Κακουλή και ένα μισό, δεν ξέρω, Καλπόλ. Ποτέ το Μουκοσολβάν, κάτι, δεν, άλλο μισό, δεν έχει έρθει ούτε αυτός ο παίκτης, ούτε το οχτάρι. Άρα κάπου εκεί θα κινηθώ.
1: Ναι.
0: Διάλειμμα.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Διαβάστε αυτή την Τετάρτη στην Οικονομική Καθημερινή. Κυπριακή οικονομία. Αυξάνεται ο κίνδυνος για δημοσιονομική πίεση το 2027 λόγω επερχόμενων εκλογών. Συνταξιοδοτικό. Γιατί θεωρείται ανέφικτη η κατάθεση του συνταξιοδοτικού στις 20 Σεπτεμβρίου στη Βουλή. Θερμό φθινόπωρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση φέρνει ο προϋπολογισμός 2028-2034. Προειδοποιητικές βολές Βερολίνου, εκστρατεία Αντώνιο Κώστα και εχμές για την κληρονομιά της Κυπριακής Προεδρίας. Η Οδύσσια φέρνει τουρίστες. Το 29% των Ευρωπαίων σχεδιάζει να κάνει διακοπές στην Ελλάδα. Συναγερμός στην Ευρώπη. Ανησυχία για blackout εν ώψη της έκλειψης ηλίου. Η καθημερινή ενημέρωση χωρίς θόρυβο.
4: Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, το νέο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης πληθυσμού CY Alert σε ενημερώνει άμεσα στο κινητό σου με οδηγίες προστασίας. Αν βρίσκεσαι σε επηρεαζόμενη περιοχή, θα ακούσεις ένα χαρακτηριστικό ήχο και θα λάβεις ειδοποίηση στο κινητό σου τηλέφωνο. Βεβαιώσου ότι το κινητό σου διαθέτει την πιο πρόσφατη ενημέρωση λογισμικού. Μάθε περισσότερα στο gov.cy/cy-alert ή στο 1450. Υπουργείο Εσωτερικών, Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Πολιτική Άμυνα, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
5: Έτοιμοι για το επόμενό σας ταξίδι? Είτε ονειρεύεστε από δράσεις σε μοναδικούς προορισμούς, είτε σχεδιάζετε το επόμενο επαγγελματικό σας ταξίδι, η Ορθοδόξου Travel and Tours φροντίζει κάθε λεπτομέρεια με αξιοπιστία, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Καλέστε σήμερα στο 7777-1767 και ταξιδέψτε με χαμόγελο.
6: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου. Προγραμμάτισε. Πρόλαβε.
7: Σπούδασε στο τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Φρέντερικ. Το τμήμα με βραβεία και διακρίσεις σε διεθνείς και τοπικούς διαγωνισμούς, που κατασκεύασε αγωνιστικό όχημα τύπου Φόρμουλα και συμμετείχε σε διεθνείς διαγωνισμούς Φόρμουλα Students. Απόκτησε πρακτική εμπειρία μέσα από πραγματικά projects και διεκδίκησε κυρίαρχη θέση στην αγορά εργασίας. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
8: Ένα καλοκαίρι, δύο καλοκαίρια, τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
9: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
10: Η μαγεία της Eurolink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payapol Νεόφυτος Χαντριώτης φέρνει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιός. Ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη. Η 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ. Και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσεις. Πάρε θέση στην κερκίδα μέσω του Sold Out Tickets ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Πληροφορίες στο 7032-22. Ζήσε από κοντά την μπασκετική μαγεία. Μέγας χορηγός Payapol. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
11: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil. Some for information.
12: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
11: This is happening now.
12: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
11: The battle has already begun. Which side will you be on?
12: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy. Powered by Bank of Cyprus and CETA.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
13: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
14: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
15: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου.
0: Λοιπόν, μπήκαμε και ήπια με το τελευταίο καρτοτούδι εδώ τη εκπομπή. Ακούς Mappe Show, Sport FM 95. Ο Χρήστος Κεμάκης είναι στα μικρόφωνα. Και άμα θέλετε, στο 2950 επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτού μηνυμάτων.
1: Να πω επίσης ότι μαζί μας είναι η Epic με το Epic One, το οποίο τα έχει όλα. Fiber Internet 5 Gbps, Wi-Fi Booster, 5G Unlimited κινητή και πακέτο τηλεόρασης με μόνο 39,99€ το μήνα. Και τώρα σου δίνει την ευκαιρία να επιλέξεις και οποιασδήποτε δύο συσκευές θες, όπως smartphones, tablets, smartwatches και earbuds, και να τις πάρεις με δόσεις και συνολική έκπτωση 200€.
0: Σκεπτόμενος τώρα που πάνω για την Ομόνοια που ανακοίνωσε τον ΣΑΤΚΑ.
1: Ναι. Για τρία χρόνια.
0: Τρία.
1: Δύο συν ένα.
0: Ξέρεις, καταρχήν νιώθεις μια πολύ περισσότερη ασφάλεια βλέποντας, γιατί τη θέση του στόπερ θα έπρεπε να την είχαν συμπληρώσει από πέρσι που έφυγε ο Αγκουζούλ, έτσι. Από τότε είναι που δεν έκλεισε. Και πραγματικά δηλαδή, τώρα μου πεις, καλά ρε μεγάλε, είσαι του προγραμματισμού, πραγματικά νιώθεις μια περισσότερη ασφάλεια. Έχεις πλέον 4 στόπερ.
1: Ναι.
0: Τόσο απλό.
1: Καθαρά.
0: Καθαρά στόπερ, ναι, σωστά.
1: Και
0: η Ομόνοια είναι μια ομάδα που θα έχει στην Ευρώπη, ενώ.
1: Ναι, και αν χρειαστώ πέμπτο, θα το βρω μέσα στο ρόστερ.
0: Θα το βρω μέσα στο ρόστερ, σωστά.
1: Με ένας Μπάλκοβιτς, ένας...
0: Λυπάσαι που τα έκανα μαντάρα στη θέση του δεξιού μπακ και θα δοκούν τώρα πολλά λεφτά, αν ξέρουν τώρα να φύγουν τον Μπάτζο, να πάει πια, έφεραν τον Αϊτινό, έφεραν τον Νεγκό. Ας όλα διάγια τώρα, ας πούμε. Αλλά από εκεί και πέρα είναι ξεκάθαρο ότι ξεχάσαμε ότι θέλουν και ήθελαν τουλάχιστον πάρα πολύ τον Καστανό. Για τη θέση του 8-10ου, το ξεχάσαμε. Και 100% πρέπει να πάρουμε ένα ακόμη φόρ. Δεν θα πας. Εγώ νομίζω ότι αν η Ομόνοια μπει στο link face, δεν ξέρω είτε του Europa είτε του Conference, σίγουρα θέλεις ένα ακόμη φόρ.
1: Χρειάζεσαι το φόρ.
0: Καλό το project νέο φύτου, ίσως να χρειαστεί κιόλας να

0: Έχει ενδιαφέρον να δούμε. Ξέρεις, είναι ο μήνας της Ομόνοιας, κυρίως ο Σεπτέμβρης, αλήθεια. Κυρίως ο Σεπτέμβρης. Αλλά τουλάχιστον το ένα μεταγραφικό, να πω, κεφάλαιο, απόσπασμα, πάει να εκπληρωθεί μες τον Αύγουστο με την Σάτκα και τον άλλον, το Σουβέρ.
1: Ντουβέρ. Για τον Κάστρο, πάντως στην Ιταλία μένουν ότι το θέλει η ομάδα του.
0: Ναι.
1: Τον υπολογίζω. Και για να γίνει μεταγραφή θα πρέπει έτσι να δοθεί ένα σημαντικό ποσό.
0: Και θα το δώσει ο κύριος Γιασής.
1: Ο Γιασής.
0: Ναι.
1: Πώς έβρεθηκε στη συζήτηση ο Γιασής?
0: Επειδή σκέφτηκα κάτι τώρα. Ξείς, στον Αποέλ μπορείς να μάθεις πράγματα χωρίς να ξέρεις τίποτα. Και χωρίς να έχεις καν προσβάσεις. Βλέπω μια αποστασιοποίηση από στάση τον τελευταίο καιρό. Μια ηρεμία των πραγμάτων με στάση. Με στάση, λέω, με Γιασή.
1: Μια ηρεμία των πραγμάτων.
0: Ναι.
1: Okay.
0: Έχει κάτι, ας πούμε, που μπορεί να υποθεί?
1: Όχι. Η ηρεμία που λες όμως πώς σου προκύπτει?
0: Κάποια site που μοιάζουν με ανεπίσημες φωνές ή επίσημες φωνές έχουν λίγο.
1: Εντάξει, νομίζω το γεγονός ότι ήταν.
0: Αφήσει το πράγμα στην άκρη, ας πούμε.
1: Το γεγονός ότι την προηγούμενη εβδομάδα. Α, αυτόν είναι και. Θέλω να σου πω ότι αν επιθυμία των δύο πλευρών να μην βγαίνουν πολλά πολλά προς τα έξω.
0: Α, είδες, να παράπησε γραμμή. Οκ, ναι. Είδες, που καταλάβουν κάτι.
1: Αλλά το γεγονός ότι την προηγούμενη εβδομάδα, ρε Χρήστο, ήταν κανονικά στην πρώτη προπόνηση.
0: Τον τελευταίο καιρό, τις προηγούμενες εβδομάδες είχε πολύ Γιασή. Έπαιζε πολύ Γιασή. Πλέον έχει φύγει από το προσκήνιο, μάλλον τους το είπε, κόψε εδώ και κόψαν το. Οκ, είδες που καταλαβαίνουμε κάτι δεις. Άρα όλα καλά.
1: Ναι.
0: Okay. Και πήραμε και ο Μπέρες.
1: Ναι.
0: Μπέρες. Αλλά δώσαμε στην Αραδί που τον Περέιρα.
1: Θα πάει ο Περέιρα.
0: Ναι.
1: Θα πάει ο Μπέκερ.
0: Αλλού. Θυμηθώ τώρα. Μόνο τη στάση κράτους είναι εδώ κάτι στην Αραδί που όμως. Γιατί πάρα πολλοί παίκτες έχουν φύγει να πάει στην Αραδί που.
1: Κοίτα.
0: Η Αραδί που είναι αλανιάρα ομάδα παρεπτόντως. Είναι η ομάδα που ψήφισε κατά ο Βρυονίδη. Είναι η ομάδα που πήγαινε χτες στη συνάντηση με τον Εύφορο. Άρεσκει μου η Αραδίπου.
1: Προς το παρόν δεν κλείσε κάποιον deal, ενώ θα πάει ο Περέιρα αλλού.
0: Πού αλλού, σε Αραδίπου θα πάει?
1: Θα δούμε αν θα στην Αραδίπου.
0: Μα αφού έτσι είπε ο άνθρωπος η Αραδίπου.
1: Εντάξει, ναι, θέλουμε να πούμε, οκ.
0: Ναι.
1: Εν τω μεταξύ, μου Αραδίπου, ξέρεις ότι να πιάνε τον επιθετικό τη Ομόνοια. Αν φέρει επιθετικό η Ομόνοια, είναι πρέπει να βρούμε κάπου τον νεοφύτου να το δώσουμε. Θα πιέντε ένα σαν Αραδίπου.
0: Μα φαίνεται ότι η Αραδίπου είναι ομάδα που.
1: Για επέτσι πήρε το Χάιρο.
0: Από ελ, δεν...
1: Γιατί με την ΑΕΚ πιάσε φέτο το Χάιρο, πέρσι είχε τον Ερνάντες.
0: Με την ΑΕΚ, ναι, οκ. Okay. Αλλά δεν ξέρει καν παίχτη τη Ομόνοια που πήρε στην Αραδίπου.
1: Γιατί να με ανοίξω παρτί.
0: Δεν ξέρω αν τα σου σκέφτονται. Ρωτάνε. Ρωτά του. Δεν ξέρω όμω να υπάρχουν παρτίδε με αξί του. Ευτυχώ, δυστυχώ δεν ξέρω. Και από ό,τι καταλαβαίνω τώρα, ο Αποέλ έχει τρεις κενές θέσεις. Έχει μπόλικο προγραμματισμό ακόμη ο Αποέλ. Γιατί άμα φύγει ο Γκάμπριελ, ναι, φύγει ο Γκάμπριελ, ο Μπρόνσον, μπήκε ο Πέρες, μες στη μάτσα έμειναν τρεις.
1: Και δεν νομίζω ότι θα γίνουν τέσσερις κινήσεις.
0: Θα γίνουν τέσσερις, λες.
1: Νομίζω. Νομίζω. Στην επίθεση, στον χώρο του κέντρου, στην άμυνα, μια σε κάθε γραμμή. Και στον τερμαφύλακα. Τώρα, αν ο τερματοφύλακας, κάποιος θα πρέπει να δώσει έναν κατάλογο Β, ναι.
0: Ναι, δεν ξέρω.
1: Κάποιος θα πρέπει να δώσει έναν κατάλογο Β.
0: Ο Μαντσίνη τι έχει το παιδί, θα παίξει πότε να παίξει?
1: Ο Μαντσίνη χρειάζεται χρόνο, είχε πρόβλημα με τον νόμο του. Οκτώβρη, καλά.
0: Άρα δεν χρειάζεται διαγραφή ο Μαντσίνη.
1: Όχι, θα έχει διαγραφή. Ο Πιέρος επίσης Οκτώβρη, καλά.
0: Και ο Χτάρκα. Εντάξει, ίσως έχει και τα χαφ του. Δεν ξέρω πού μπορεί να χρειάζεται.
1: Πάλι νομίζω ότι θα ήθελε έναν παίκτη έτσι που να.
0: Εκτός από επιθετικό 100% και ίσως και τερματοφύλακα, θα πάρει τερματοφύλακα καταλόγου Β, δηλαδή. Για να κάνει τέσσερις μεταγραφές σημαίνει ότι
1: κάποιος πρέπει να είναι καταλόγου Β, ο τερματοφύλακας κάποτε πιθανότητα, ναι.
0: Και οι υπόλοιπες τρεις μεταγραφές που να γίνουν, ας πούμε.
1: Μια στο κέντρο της άμυνας, μια στην επίθεση και θα σου λέγα και μια. Πάμε στον χώρο του κέντρου, ίσως με κάποιον παίκτη που να μπορεί να παίξει όπως ο Τζούρισης, που μπορεί να παίξει εξτρέμ. Οκ,
0: okay, μεσοπιθετικός δηλαδή.
1: Ναι.
0: Ο Ζόχο δεν φεύγει για να μπορέσει να, για να μπορέσει να γίνει Κύπριος. Πολλά benefits να θεωρείται κοινοτικός για την καριέρα του. Πώς θα φύγει για να πάρει τερματοφύλακα?
1: Κοινοτικός θεωρείται ο Ζόχος στην Κύπρο.

0: δεν θεωρείται ξένος. Υπάρχει μια ειδική συμφωνία με την Νιγηρία. Ο Ζόχος.
1: Καλά τον είναι ο Ζόχος του Ζόχου, της Ζόχενας, ναι.
0: Δεν παίρνει θέση μέσα στους ξένους της ομάδας, αλλά στους κοινοτικούς. Έστω και αν είναι Νιγηριάνος.
1: Ναι.
0: Είναι κάποιες χώρες με τις οποίες έχουμε μια, υπάρχει μια συμφωνία με τα, και η Νιγηρία είναι μια βουλούντες.
1: Και αυτό που λες να γίνει Κύπριος και πάλι δεν μπορεί να κυπριοποιηθεί στην ΚΟΠ.
0: Αν δεν, πλέον, αν δεν πάρει κλίση στην Εθνική και γράψει...
1: Μα πώς θα πάρει ο Ζόχου κλίση στην Εθνική, αφού είναι στην Εθνική Νιγηρία.
0: Ακριβώς.
1: Ακριβώς αυτό λέω, ας πούμε. Δηλαδή και Κύπριος να γίνει, δεν είμαι σίγουρος αν μπορεί να γίνει Κύπριος στο ποδοσφαιρό. Δηλαδή πες ότι πήρε το κυπριακό διαβατήριο.
0: Ναι.
1: Δεν είμαι σίγουρος αν μπορεί να κυπριοποιηθεί. Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Αν πάρει το κυπριακό διαβατήριο.
1: Ναι, πήρε ο άνθρωπος το κυπριακό διαβατήριο. Τον ενδιαφέρει και την καριέρα του. Είναι αλήθεια αυτό που λέει.
0: Okay.
1: Γιατί γίνεται κοινωνικός ανά την Ευρώπη.
0: Και τη... τη ζωή σου γενικότερα. Θα έλεγα
1: ναι, είναι το πιο καλό, ας πούμε, παρά το νιγηριανικό. Το
0: παρά διαβατήριο Νιγηρίας. Διαβατήριο
1: Ευρωπαϊκής. Μας ενδιαφέρει ο Ζόχος και ο Ζόχος, να μας ενδιαφέρει ότι δεν ξανααντάμωσαμε με τέτοια περίπτωση. Τι εννοώ, να γίνει Κύπριος πολίτης και να μην μπορεί να γίνει Κύπριος προσφαιριστής. Κατάλαβες τι εννοώ.
0: Ναι. Δεν είχαμε τέτοια
1: μέρα. Να ρωτήσουμε τον κύριο Μοριάν, και τώρα που λέω Μοριά συγκινούμε, δεν λέω Αθούλης, μετά από 20 χρόνια. Να ρωτήσουμε τον κύριο Μοριά. Πάει γνώτη μου στον Κολογοτρώνη δηλαδή λέγοντας.
0: Ναι, αλλά Μοριά στο επιθέτω τώρα.
1: Ναι, κάτι με ένα γέρο. Άποψη για τον Σταύρο Γεωργίου, τον νεαρό επιθετικό του Αποέλ. Ιδέα.
0: Επιστρέφει.
1: Πού επιστρέφει.
0: Είχε έναν τραυματισμό και μείνει εκτός του.
1: Ο παίχτης του Αποέλ που μου αρέσει από τους νεαρούς πέρα από τον Κουτσάκο που τον είδαμε.
0: Είναι ο Βρόντις.
1: Με συγχύζει, είναι ο Κατυρτζής ή ο Βρόντις, δεν ξέρω ποιος εκ των δύο.
0: Ο Κατυρτζής είναι ο νεαρός που τον είδες να αγωνίζεται στο Αποέλ, ο οποίος έφανε τραυματισμό πάνω στον τραυματισμό.
1: Α, ναι, ρε, το παιδί είναι στο καλό.
0: Χειρουργείο πάνω στο χειρουργείο.
1: Περίμενε όμως, ο Βρόντις είναι αυτός που έπαιξε αδίπου.
0: Ναι.
1: Και έτσι είναι πολύ λαγάς.
0: Ναι, ναι, ναι. Ο Κατυρτζής που έπαιξε προχτές στο φιλικό είναι ο αδερφός του.
1: Ας το καλό. Μας είσαι και ο Κατυρτζής.
0: Ναι.
1: Όχι ρε, μην μας συγχύζετε άλλο ρε φίλε. Μας βάλετε άλλα δίσκο να μην συνδείτε το γυάρι. Μα δεν θα το καταλάβω ποτέ ότι είσαι και ο Κατυρτζής, ας πούμε.
0: Αφού. Τι να κάνω.
1: Ενώ ο Σταύρος Γεωργίου που μας άρεσε πέρσι λέει.
0: Στην Αραδίπου, ναι. Ο Σταύρος Γεωργίου ήταν πέρσι στην Αραδίπου και έπαιζε εξτρέμ, μπορεί να παίξει επίθεση.
1: Ο Κούτσακος όμως είναι αυτός που αρέσει, ρε παιδιά. Μην λέτε, ταλοφέρνει κιόλας λέει ο Κούτσακος.
0: Ναι, ο Κούτσακος πέρσι ήταν κανονικά
1: ναι, βασικός. Ναι, βασικός ενώ... Μαραγκό κάνει μεταγραφή, λέει ένας φίλος που έχει πρόβλημα με τα φωνιέντα, με το πουλί, ο φίλος μας το πουλί. Κελάει. Μα πώς να κάνει μεταγραφή ο Μαραγκό, ρε φίλε, και όχι απίνω. Νέα για ΑΕΛ δεν έχουμε να σου δώσουμε παρά μόνο ότι δεν θα γίνει άλλη μεταγραφή. Μάλλον δεν θα γίνει άλλη μεταγραφή. Έτσι μου σφύριξαν.
0: Δεν θα γίνει άλλη.
1: Μάλλον δεν θα γίνει, όχι.
0: Μα που το ένα πιάνει στο 2 και το 0.
1: Ποιο είπε 1-2 ή 0, δεν κατάλαβα. Ποιο θα στα είπε τούτο. Πότε είπα η ομάδα έτσι πρώτα. Θα γίνονταν μια μεταγραφή.
0: Κεντρικό
1: μπορεί να μην γίνει τελικά. Το ίδιο πράγμα ήταν και με τον Μωράη στο Αποέλ. Έπαιξε σε μικρή εθνική της χώρας του και δεν μπορούσε να παίξει σε εμάς. Αλλά έγινε νομίζω Κύπριος, λέει ο τέταρτος.
0: Νομίζω ότι ο Νούνο δεν το έχει πάρει. Δεν το έχει πάρει. Νομίζω
1: να ήταν στον κατάλογο των κοινοτικών. Δεν ήταν Κύπριος ο Μωράης. Το θυμάμαι και εγώ.
0: Δεν ήθελε. Δεν ήθελε να το πάρει το διαβατήριο. Δεν χρειαζόταν να το πάρει.
1: Δεν είναι μονόγαμη. Η μισή αραδί που κινείται στον τρίγωνο Μπιντάρου Θουκυδίδου στα Σινό κάτι. Και όχι στα συγκράτους, για όσους ξέρουν. Στα σύνου ρε λέγεται ο δρόμος. Μα διόρθωνε με ρε μάγκη ρε κουμπάρε. Στα σύνου λέγεται.
0: Ναι.
1: Ή δεν μου αφήνει τσέλο άλλα τον άλλο ρε.
0: Δεν βλέπω μπροστά μου το μήνυμα μου βλέπεις. Εγώ βλέπω Κέρτις Τζούνιορ επιθετικός.
1: Ποιος ο?
0: Κέρτις Τζούνιορ επιθετικός.
1: Ρε μα να γάμε τώρα, δεν τα σχέζει ο Κέρτις Τζούνιορ σαν είμαι στη Θουκυδίδου στα σύνου εγώ ρε. Κέρτις Τζούνιορ επιθετικός, το βλέπω εγώ τώρα.
0: Έπαιρε τον Ιαραδί που δανεικό.
1: Όντως πήγες στην Ιαραδί που. Α. Δεν μπορώ να βρεθεί και ζαλίστηκα ρε. Ποιος, πώς σας φύγει. Το 220 είναι μόνο φωνή εντάξει. Είναι έτσι τα ονόματα τα σλάβικα που μισώ να τα γράφω και να τα λέω. Κάτι Σμρνίτς, ας πούμε.
0: Είναι κοντά...
1: Σκρίτς.
0: Είναι κοντά στο να πάρει τον Κέρτις Τζούνιορ με την μορφή δανεισμού από την Ομόνια.
1: Είδες, δεν τους μπαστάρτευσαμε, ρε. Είναι πιάμε να πω την κουβέντα να γίνει ντύψη στο τέλος. Κέρτις Τζούνιορ. Πες ήταν στην πέρα χωρίου νήσου το παιδί αυτό.
0: Ναι. Τι είχε κάνει προετοιμασία κανονικά. Εντάξει, απλά να σου πω για το Κατηρτζή.
1: Ναι.
0: Ο ένας είναι ο Παναγιώτης,
1: ναι.
0: Ο άλλος είναι ο Χαράλαμπος.
1: Ναι. Ποιος είναι ο τραυματής, ο Παναγιώτης.
0: Ναι, και είναι ρυθκιό γεννημένη στις 12 Απρίλη το 2006.
1: Α, είναι δίδυμη. Α,
0: για να γίνει.
1: Αν τύχει μέσα μαγάρια παιδιά να έχουν την υγεία τους, αλλά δεν μπορώ, ρε. Νομίζω ότι τα μόνα 15 χρόνια να ταλαιπωρούμε εγώ. Υπάρχει άλλη μια δυσκολία στη ζωή μας. Να πας με το καλό άδεια, να είσαι υγιής και να ξεκουραστείς σου, εύχομαι, κύριε 1957. Οι διακοπές δεν είναι πολυτέλεια, είναι αναγκαιότητα. Έτσι, δεν το λέω κομμουνιστικά, το λέω βαθιά ανθρώπινα. Ξεκουραστείτε, σταματήστε λίγο με τον υβρικό σας σύστημα. Πείτε ένα, όπς, για μένα μπορεί να λες. Α, όχι, ακόμα έχουμε. σκολάστε λέει βαρτέ, σας ακούω και πολλά καλά, σαν να γεμίνησαστε μαζί σας. Μαζί μας. Δεν μου θες κύριε 1938, δεν είμαστε ζευγάρι.
0: Θα κάνει μια προσπάθεια ο Μαραγκός αφού με ρώτησες πριν ή ήρθε το μήνυμα από το φίλο μας
1: το
0: Βουλίν. Θα κάνει μια προσπάθεια να διανόρθωσει για να διαγράψει αυτό το εμπάρκο ή τουλάχιστον να...
1: Μα από τον Ιανουάριο είναι
0: το θέμα. Ναι. Να φύγει πιο νωρίς ας πούμε το εμπάρκο.
1: Τι θα
0: παραπιστούν. Δεν είναι πολλές οι πιθανότητες. Ψάχνουν να βρουν παραθυράκι γιατί... Ξέρεις, για να κάνω την προσπάθεια μου σημαίνει κάποιο μοραθυράκι, έχω εντοπίσει και προσπαθώ...
1: Με τη συνδρομή της ΚΟΠ εννοείται, έτσι.
0: Σίγουρα. Ένα τέτοιο μοραθυράκι είχε προσπαθήσει να το εκμεταλλευτεί ο Παναθηναϊκός Παγιά που είχε ένα εμπάρκο για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα.
1: Ο Μάρκες παίζει εδώ από Έλερ Κουμπάρε.
0: Δεν είμαι πολύ σίγουρος. Έχει προταθεί, ήταν αλμυρός.
1: Ναι, α. Μα ό,τι 400.000 δεν έχω να το δω ρε μαγεία, δεν καταλαβα, ας πούμε. Πού είναι ο κύριος Γιασής.
0: Τι είπες, πόσα είπες.
1: 300.
0: Περίπου τόσα έχει να δω και για τον επιθετικό του.
1: Είναι κατά, δεν ήταν μύρος είναι. Πόσα θέλει ο Μάρκης, θέλει παραπάνω.
0: Δεν ξέρω αν είχε πέσει.
1: Με το Γιασί πως προχωρά και πότε αναμένεται, λέει ο 36.
0: Εγώ νομίζω ότι είμαστε στα χρονικά περιθώρια που πρέπει να είμαστε. Προς το τέλος του μήνα.
1: Πάντως θυμάμαι να μας λες ότι τον Αύγουστο θα εμπλακεί ο Γιασίς. Το θυμάμαι αυτό.
0: Ναι, ότι να έχουμε τις οριστικές εξελίξεις.
1: Κάμε ένα δώρο του Αμπού, κάμε ένα δώρο του κόσμου Μάρκες, ρε κουμπάρε. Είναι δώρο Μάρκες.
0: Ναι.
1: Α? Φίλε, να είναι σπαστό εγώ αν δεν δω Μάρκες φέτος στο πρωτάθλημα, ας πούμε, σε μια ομάδα.
0: Εντάξει, μπορεί να πάει, μπορεί
1: αρέσει
0: να πάει.
1: Αρέσκει μου, εγώ κουμπάρες σαν παίκτης, τι μπορώ να σας κάνω τώρα. Αν είναι τζούπος, τι μπορώ να κάνω εγώ.
0: Αν είμαι η ΑΕΚ και τελικά λάπηκα, πάω σε κίνηση επιθετικού.
1: ΑΕΚ.
0: Ναι, και να πάω σε κίνηση επιθετικού.
1: Μα μου είναι πολύ νεαρός ρε η ΑΕΚ.
0: Γιατί μου είναι πολύ νεαρός, πώς
1: είναι. Πόσος είναι, 30. Ένα μπορώ να κάνω 30 χρόνια κοπελού είμαι στην ΑΕΚ. Ξέρεις, πελάρες τραύλ.
0: Ναι, να μου πεις ούτε κατάλογο Β είναι, ούτε κατάλογο Γ. 28.
1: Λοιπόν, παίρνουμε...
0: 28.
1: Είναι ο Μπάλλον που αντιρρίζω, ρε, είμαι στη σκάλα. Να πρέπει να κλείσω την babysitter. Λοιπόν, επειδή μας αγαπούν οι συναδελφοί μας και από άλλα μέσα, που έχουν και πολλούς που μας αγαπούν, αλήθεια, είναι προσωπικά. Περέιρα και Κέρτις Τζούνιορ δεν ανακοινώθηκαν ακόμη στην Ελλάδα, που αλλά έπαιξαν προχτές στο φιλικό με ΑΕΚ. Δεν κατάλαβα. Έπαιξαν στο φιλικό με ΑΕΚ, αλλά ακόμα δεν ανακοινώθηκαν.
0: Δεν ξέρω, όπως ο Γιώβετιτς είχε πάει να κάνει προπονήσεις με μια ομάδα πριν και έπαιξαν και σε φιλικά.
1: Λοιπόν, με η Μανιβέλα τώρα, ή μάλλον είμαι η Μανιβέλα με το. Πες το Γιώργο, είναι Ντουντούκα, έτσι τη λέμε.
0: Ντουντούκα.
1: Τα σε κυπριακά. Τα εισιτήρια για το νότιο πέταλο έχουν εξαντληθεί.
0: Αφού 13 ήταν, ρε.
1: Απομένουν 700 εισιτήρια για ανατολική και δυτική εξέδρα. Ανοίγει ταμείο στο γήπεδο από τις 6. Έχουν ήδη διατεθεί 7.800 εισιτήρια. Πάμε Θεέ, πάμε Γερά, πάμε να πατήσουν Νορβηγού, να μείνει Μάλλα, Βίκινγκς, βυθίστε τα... Βύθισε τους Βίκινγκς. Καλό τίτλο.
0: Ναι.
1: Κείμενο σήμερα.
0: Ωραίος.
1: Κάουρα, φέρε Μάρκες, Γιούβε πίσω και Κάστανο, Γιούβε πίσω. Γιουβαρλάκια. Και Κάστανο, δεν φκάρε στη μούχτη.
0: Ο Γιούβε είναι ο Γιούβε.
1: Ναι. Ο Γιούβε, ναι, μπράβο, Γιούβε, Γιούβε. Πάμε να φύγουμε.

0: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
1: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 6. Η ώρα είναι μία προσφορά από τα McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μία στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
4: Απόλαυσε τις δικές σου βουτιές με το νέο Cheddar Dip Sauce της McDonald's. Your Dive, Your Rules. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
2: Sport FM στους 95.
3: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το Nurofen Express. Με Nurofen ο πονοκέφαλος δεν θα χαλάσει τη στιγμή.

Αθλητική ενημέρωση στις 6 στο μικρόφωνο Παντελής Παντελή. Η Ομόνια ανακοίνωσε την αποκτήση του 30χρονου διεθνής Σλοβάκου κεντρικού αμυντικού Λουμπομίρ Σάτκα για τα επόμενα 2-1 χρόνια. Αναμένεται η ανακοίνωση και για τον 29χρονο Ζαν Τουβέρν, επίσης διεθνή από την IT για τη θέση του δεξιού μπακ. Στην τελική ευθεία η προετοιμασία ενόψη Λίνκολν, εκτός των Ντουμπάντζο, έτοιμος Βάιτινγκ, επιστρέφουν Κουλιμπαλίν, Εγκό και Κακουλής. Ο Απολλώνας αντιμετωπίζει την Πραν απόψε στις 8 στο στάδιο Αλφαμέγα και έχει ως στόχο την πρόκριση στα play-off του Conference League, έχοντας ασπίδα την νίκη του με 1-0 στην Νορβηγία. Κοντά στο sold out θα υπάρχουν και ανοιχτά ταμεία στο γήπεδο, ραδιοφωνική μετάδοση από Sport FM 95 και τηλεοπτικά από Zeta Vision. Το ΑΠΟΕΛ ανακοίνωσε την απόκτηση του 27χρονου Αργεντινού μέσου Φακούντο Πέρες. Η προσοχή στρέφεται πλέον στην απόκτηση επιθετικού, ενώ ανοιχτό είναι και το θέμα ανίσχυσης με τερματοφύλακα. Δεν έχει αλλάξει κάτι όσον αφορά τον καιρό σωτηρίου και το χρονικό περιθώριο επιστροφής του. Την προετοιμασία της για τον επαναληπτικό κόντρα στην Σάλτσμπουργκ συνεχίζει η Πάφος FC. Ανέβασε ρυθμό οι Άντερσον, Μάε και Μπρούνο, εξαιρετικά αμφίβολος ο Κίνα, δεδομένες οι απουσίες του τραυματία Κορέα και του τιμωρημένου Σέμα.

Λάκης. Πλήγμα με βανάλβες στον Άρη. Ο Βραζιλιάνος τερματοφύλακας υπέστη διάστρεμμα δευτέρου βαθμού στον ώμο και θα μείνει εκτός για 4 με 6 εβδομάδες. Στην Ελλάδα μεταβαίνει το

0: Νιφ, Μίτερτοπ και Κις είναι τραυματίες και δεν θα χρησιμοποιηθούν στο αυριανό φιλικό της ανόρθωσης κόντρα στη Νέα Σαλαμίνα. Αντίθετα, Φουρτάδο και Χρυσοστόμου υπολογίζονται κανονικά. Στην Κύπρο αναμένεται απόψε ο Ισρα Κόλ για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην Ομόνια Ράδι, που επίσημος ο δανεισμός του Χάιρο από την ΑΕΚ στα Περιστέρια. Για πέμπτο συνεχόμενο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών, ο Μίλαν Ντραϊκόβιτς θα αγωνιστεί στα ημιτελικά των 110 μέτρων με εμπόδια που θα γίνουν αύριο. Κέρδισε την δεύτερη προκριματική σειρά σε 13-50. Ο Λοΐζος Χρυσοστόμου πέρασε με την τρίτη προσπάθεια τα 2-10 μέτρα, είχε τρεις αποτυχημένες στα 2-15 και κατέλαβε συνολικά την 24η θέση από 26 συμμετοχές στο άλμα εις ύψος. Στον τελικό της φυροβολίας του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος αγωνίζεται στις 9:10 απόψε ο Ιωσήφ Κεσίδης.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Σε επαναληπτικό αγώνα ο Ολυμπιακός αγωνίζεται στην Ολλανδία κόντρα στην Νεϊμέγγεν και μετά το 0-0 του Γεώργιος Καραϊσκάκης θα προσπαθήσει να νικήσει και να πάρει την πρόκριση στα play-off του Champions League. Πρόκριση εκτός έδρας ο στόχος και του Παναθηναϊκού στη Βουλγαρία κόντρα στην ΤΣΣΚΑ 1948 για τον τρίτο προκριματικό του Conference League και μετά το ισόπαλο 1-1 στο ΑΚΑ. Σέντρα και των δύο αγώνων στις 8:30 ραδιοφωνική ενημέρωση από τον Sport FM 95, τηλεοπτικά ο αγώνας του Ολυμπιακού από τον Αλφα Κύπρου. Η Ρεάλ έβαλε στο στόχαστρό της τον Θουπιμέντη και δίνει στην Arsenal 80 εκατομμύρια ευρώ για να αποκτήσει τον 25χρονο μέσο. Η Μπαρτσελόνα βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τη Manchester City και πιέζει για να ολοκληρώσει άμεσα τη μεταγραφή του Ροντρί. Επόμενη ενημέρωση στις 7 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν. Εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους. Εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείσε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
3: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για μπραντς. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πίνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα, μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Brie, εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, μπραντς και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Brie, Σταυρού 66 στον Στρόβολο, τηλέφωνο 22 31 21 36.
4: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Τραμπολίνο 140 εκατοστών από 79,99, τώρα 59,99.
5: Πισίνα 305 επί 76 εκατοστά με αντλία από 189,99, τώρα 109,99 μόνο.
4: Αναδιπλούμενη καρέκλα κήπου 7 στάσεων από 32,99, τώρα 26,99.
5: Μεταλλικό σετ κήπου από 99,99, τώρα 79,99 μόνο.
4: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
6: Smart. Γνωστά και επώνυμα προϊόντα σε έξυπνες τιμές. Για όλο τον Αύγουστο. Mars, Twix ή Sneakers 52 cent. 7 Days Bake Rolls 150 γραμμάρια 1,30. Σουγκάρτια ζάχαρη το κιλό 77 cent. Σάιο Σαμπουάν 440 ml 2,25. Dove αποσμητικό 150 ml 2 ευρώ. Smart. Έξυπνα και οικονομικά.
7: Πώς δίνεις γεύση στο καλοκαίρι σου? Με τρεις λέξεις μόνο. McDonald's Summertime Deals. Βρες το τέλειο highlight του καλοκαιριού στο McDonald's App για τις πιο απολαυστικές προσφορές. Γιατί μόνο με McDonald's βάζεις την απόλυτη γεύση στο καλοκαίρι σου. Summer Deals, Summer Feels. Αποκλειστικά στο McDonald's App.
8: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση.

0: σε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
1: Υπάρχουν ομάδες που τις ακολουθείς όταν όλα πηγαίνουν καλά. Και υπάρχουν ομάδες που τις κουβαλάς μέσα σου σε κάθε στιγμή. Γιατί η ΑΕΛ δεν είναι μια ομάδα της εποχής. Είναι μια ιδέα που περνά από γενιά σε γενιά. Είναι τρόπος ζωής. Είναι η ιστορία μας. Είναι η περηφάνεια μας. Είναι η φωνή μας. Το κεφάλι ψηλά. Εξασφάλισε σήμερα το εισιτήριο διαρκείας σου για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Διαθέσιμο ηλεκτρονικά και στο ΑΕΛ Official Shop. Πληροφορίες στο 9968-1930.
2: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631-3263.
3: Ελαστικά Yokohama. Το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας. Το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama. Ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό, είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25579844 και στο 22513405. Σε Λεμεσό, Λευκοσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Την εκπομπή «Καλό στα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω.

0: κύριος Χάρης Χριστόγλου είναι αυτός ο οποίος έχει την ατυχή, θα έλεγα, έμπνευση να με βάλει έτσι σιγά σιγά στο κλίμα της Ελλάδας, της επιστροφής στην Ελλάδα, παίζοντας μουσική από αυτή που άκουγα τις προηγούμενες σχεδόν 20 μέρες. Χάρη, δεν με βοηθάει καθόλου αυτό να νιώσω καλύτερα. Μόνο αυτό σου λέω έτσι για να είμαστε εξηγημένοι. Έπρεπε να σε είχα εκεί που βρισκόμουν, που έψαχνα να βρω κάνα κομμάτι για να ανεβάσω στα stories. Και δεν ήξερα κανένα. Πού να ξέρω ότι εσύ έχεις τέτοιες μουσικές γνώσεις. Ανεξάντλητος, Χάρης Χριστόγλου. Στο μεταξύ, έτσι όπως το είπα, είναι σαν να λες εσύ το τραγούδι. Να είναι δικό σου, έστω, να έχεις γράψει τους στίχους, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι η τελευταία φορά που τα είχαμε πει ήταν 16 Ιουλίου. Τώρα το ημερολόγιο γράφει 11 Αυγούστου, είναι σχεδόν ένας μήνας. Χαίρομαι που βρίσκομαι ανάμεσα σε φάτσες τις οποίες αναγνωρίζω, όπως ο Χάρης, που όπως σας έχω πει ήδη είναι στην επιμέλεια της μουσικής. Διαλέγει και διάφορα hit από την Αφρικανική Ήπειρο για την ώρα. Στη συνέχεια θα ακούσουμε και τα δικά μας, έτσι τα λερίστικα. Γιώργος Πετρίδης και Άρτια Φιχθής, όπως λένε οι σπουδαγμένοι, μορφωμένοι Μανώλης Μουσουράκης, βρίσκονται στη διεύθυνση της παραγωγής. Σε περίπτωση που δεν θυμάστε το όνομα, το έχετε ξεχάσει ή τέλος πάντων αδιαφορείτε για την παρουσία μου, είμαι ο Νικόλας Ακτύπης, είμαι καλά, έχω επιστρέψει τη δουλειά. Προσδοκώ να φύγω πάρα πολύ σύντομα ξανά. Και επειδή τώρα με αφορμή αυτό το κομμάτι κάποιοι θα πούνε, α, σήμερα γύρισες, θα παίξουμε τέτοια. Όχι, παιδιά, ό,τι ακούσετε είναι επιλογές του Χάρη, ο οποίος έχει έρθει με ένα χαμόγελο μέχρι εδώ. Χάρη μου, πότε επέστρεψες εσύ από άδεια, από διακοπές? Πολύ καιρό τώρα. Α, γι' αυτό είσαι να μπει κανονικά με το κεφάλι μέσα.
1: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
2: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

Σε περίπτωση που δεν το έχετε καταλάβει, και η αλήθεια είναι, θα είναι λίγο δύσκολο να το έχετε καταλάβει, είναι η εκπομπή Δύο Λέρες Μόνο, η οποία εδώ και περίπου ένα μήνα και κάτι παραπάνω πηγαίνει με μία λέρα ή και καμία στο στούντιο, σχεδόν σε αυτόματο πιλότο. Να φανταστείτε ότι σήμερα που επέστρεψα εγώ, έφυγε πάλι ο Γιώργος Μαναδιανός. Δηλαδή, μιλάμε για φοβερές καταστάσεις, οι οποίες, βέβαια, για να είμαστε ειλικρινείς, τις ζούμε κάθε καλοκαίρι. Τι να κάνουμε, αυτές είναι οι ανάγκες, όχι της υπηρεσίας, αλλά οι δικές μας, οι προσωπικές.

0: Επειδή όπως ξέρετε, συνήθως με το που ξεκινάει η εκπομπή, μετά από 2-3 λεπτά φεύγουμε για το πρώτο διαγνωστικό διάλειμμα, για το οποίο ήδη έχουμε αργήσει. Πολύ συνοπτικά σας λέω ότι μπορεί να είναι μία λέρα στο στούντιο, αλλά τα προφίλ στα social media των δύο λερών είναι και σήμερα στη διάθεσή σας, όπως δηλαδή συνέβαινε τις προηγούμενες ημέρες που η εκπομπή, όπως και να το κάνουμε, δεν ήταν πολύ καλή, διότι την παρουσίαζε μόνο στο Γιώργος Μαραθιανός, κάπως έτσι θα είναι και σήμερα. Μας βρίσκεται στο Facebook δύο λέρες μόνο, όπως τα ακούτε, με ελληνικούς χαρακτήρες full tones παντού, ακόμα και εκεί που δεν χρειάζεται. Μας βρίσκεται στο Instagram δύο λέρες μόνο εκεί, τσαχπινιά μεγάλη με ελληνικούς χαρακτήρες. Μας βρίσκεται και στο TikTok, εκεί όπου υπάρχει στοκ υλικό, έχουμε στοκάρει τις αποθήκες εδώ και καιρό, στα δύο πρώτα social, δηλαδή στο Facebook και στο Insta. Μπορείτε να στέλνετε βεβαίως τα μηνύματά σας, τα οποία σε περίπτωση που είναι κόσμια γραμμένα ή έχουν και κάποια, πώς να το πω, έστω και καλυμμένα κάμω στα βρύδια, να το πω, τέλος πάντων, κατάρες, τέτοια πράγματα μπορείτε να βγάλετε εκεί πέρα όσο όχι το θέλετε. Σε περίπτωση που είναι ικανός να μοιραστεί, θα διαβαστεί και αυτός στον αέρα. Αλλιώς για τους πιο πατροπαράδοτους, πιο κλασικούς, υπάρχει το site του Sport FM, www.sportpavlafm.gr, και Sport FM να βάλετε, θα σας βγάλει εκεί που πρέπει. Ανοίγετε τον media player που θα δείτε εκεί με κόκκινα γράμματα. Μας ακούτε, μας γράφετε. Καμιά φορά κάνουμε και το ίδιο. Αυτή τη στιγμή όμως θα κάνουμε ένα διαλυματάκι και θα επανέλθουμε με τα δικά μας, αλλά και αθλητική επικαιρότητα που, όπως ξέρετε, αυτές οι μέρες είναι πλουσιότατη.
1: Η Winsport FM 94,6.

Και σκέφτομαι τι μπορεί να νιώθει ένας άνθρωπος ο οποίος για πρώτη φορά συντονίστηκε τέλος πάντων αυτή εδώ την ώρα. Άκουσε στην αρχή ένα παραδοσιακό αφρικανικό κενιάτικο κομμάτι. Συνέχισα με vintage millennium και το propaganda, αν δεν κάνω λάθος, έτσι ένα ψιλοτέκνο, να το πούμε έτσι. Κομμάτι στα τέλη της δεκαετίας του 90 και τώρα ακούει έρωτα μαϊμού και λέει οκ, από πού πάνε για το Δαφνί. Και όπως λέει ο Χάρης, παιδιά, παίρνει τηλεφόρο Καβάλας, δεν είναι Αθηνών πια αυτή και πηγαίνει στο τέλος. Τέλος πάντων, καλή επιστροφή Νικόλα, το πρώτο τέταρτο έφυγε, υπομονή. Ναι, εντάξει, δεν θα έχουμε και πάρα πολλά τέταρτα, γιατί όπως ξέρετε, καλύτερα από μένα είναι αλήθεια, γιατί εγώ χτες επέστρεψα από άδεια και δεν είχα πολύ επαφή, είναι αλήθεια. Θέλω να είμαι ειλικρινής απέναντί σας, όπως πάντα. Έχουμε για τα παιχνίδια ελληνικών ομάδων τα ευρωπαϊκά σε περίπου 2 ώρες από τώρα και όπως καταλαβαίνετε, κυρίως τη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα ασχοληθούμε με αυτά και με το μάτς του Παναθηναϊκού με την ΤΣΕΣΚΑ 1948 αλλά και με εκείνο του Ολυμπιακού με την Ολλανδική Νιμέγεν.

Βλέπω δύο μηνύματα από τα πρώτα που έχουν έρθει με διαφορά μερικών λεπτών. Μακάρι να αποκλειστούν Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, αλλά δυστυχώς ο Ολυμπιακός συνεχίζει ό,τι και να κάνει. Και λίγο πιο πάνω. Κάτσε λίγο. Σαϊκεντελάρα, καλώς ήρθες. Καλή επιτυχία στις ελληνικές ομάδες, αν και υπογράφει Ακάρα μόνο. Και αυτό δείχνει, ας πούμε, όπως είπαμε πριν, για τις διάφορες μουσικές επιλογές και τα διάφορα μουσικά γούστα, τα οποία παντρεύονται σε τούτη εδώ τη συχνότητα. Το ίδιο συμβαίνει και με τις απόψεις στα αθλητικά και όχι μόνο.

Διαβάζοντα το μήνυμα φίλου που προφανώς είτε είναι από Ζάκυνθο είτε γνωρίζει τα τεκτενόμενα Ζάκυνθου, λέει μόνο στον παράστη τέτοιες μουσικές, φαντάζομαι δεν εννοείς αυτό που ακούγεται τώρα, εκτός αν έχει αλλάξει τελείως το μουσικό ύφος του γνωστού μαγαζιού κάτω εκεί στη Ζάκυνθο. Να ακούσω τέτοια στον παράστη και στον κόσμο, τι άλλο να περιμένω μετά.

0: πίσω.
1: Ναι, φίλος εδώ, καλησπέρα. Λέει ο Χάλαντ, επιστρέφοντας, προφανώς εννοεί από την Αμερική το παγκόσμιο κύπελλο, έφερε το ρακούν. Εσύ τι έφερες από την εξοχή? Κοίτα, έφερα εγώ πάντα όταν πηγαίνω είτε στο εξωτερικό είτε στο εσωτερικό σε άλλους προορισμούς. Προτιμώ τα παραδοσιακά προϊόντα. Επομένως,

κυρίως από την γένεια στην οποία βρέθηκα, αποφάσισα να φέρω κάτι πέρα από τα γνωστά, αυτά τα περίεργα ρούχα που φοράνε οι Μασάι, τα καρό, αν έχετε δει. Ένα τζιν, το οποίο σύμφωνα με τους Κενιάτες είναι το καλύτερο τζιν του πλανήτη. Για όσους ξέρουν, λέγεται προσέρα, έχει περίπου 45% αλκοόλ και δεν ξέρω αν είναι το καλύτερο του πλανήτη, πάντως τη δουλειά του την έκανε πάρα πολύ καλά. Και φυσικά το έφερα για προσωπική χρήση, δεν πρόκειται να κάνω δώρο σε κανένα τίποτα άλλο. Ούτε γουλιά, ούτε γουλιά. Όσο αντέξεις κι όσο θα αντέξω. Όσο για το ερώτημα φίλου πώς ήταν εκεί στα ξένα, τι να πούμε τώρα, εντάξει, θα αρκεστώ να πω, ήταν πάρα πολύ διαφορετικά. Αν έπρεπε να αρχίσω να μιλάω, μάλλον θα πιάναμε 4-5 εκπομπές για το πόσο διαφορετικά είναι τα πράγματα μακριά από εδώ. Και όσο μπορούμε ο καθένας από εμάς, αν μπορεί να ανοίγει λίγο τους ορίζοντές του μέχρι εκεί που φτάνουν τα χέρια του, ή αν μπορούμε να τα απλώσουμε λιγάκι παραπάνω κόβοντας από κάτι άλλο, όσο περισσότερο απλώνεις τα χέρια σου, τόσο περισσότερο ανοίγουν τα μάτια σου και το μυαλό σου. Αυτό το αφήνουμε εδώ, δεν χρειάζονται τόσα πολλά προσωπικά.

Λέει, περπατάω να πάω να πάρω το μηχανάκι από σέρβις. Οι μουσικάρες με έχουν κάνει αέρινο. Καλησπέρα σας. Ελπίζω να εννοείς και το Βοτάνι, έτσι. Ελπίζω να εννοείς και το Βοτάνι. Αν μπορείς να οδηγήσεις ακούγοντας Βοτάνι, τότε είσαι έτοιμος για να κάνεις ακόμα και, ξέρω εγώ, να πας στο Λεμάν τώρα. Κανονικά εκεί. 24 ώρες.

αλλάζω. Φίλε Βασιλική, φιλόλογος λέει, με ποιητική διάθεση επέστρεψες. Τι ακριβώς ποιητικό είπα? Αν είχα ποιητική διάθεση, παίρνω ήδη απόσταση από αυτό, διότι δεν θέλω να μπαίνω στα χωράφια του Μαραθιανού. Σίγουρα θα είναι κλεμμένα για αρχή. Οπότε ναι, δεν μπαίνω στα χωράφια του Μαραθιανού. Αποσύρω και απομακρύνομαι από την ποιητική διάθεση. Θα αρχίσω να μιλάω τελείως πεζά και τετριμένα από τούδε και στο εξής.

Ζητήσω συγγνώμη από το φίλο που έστειλε νωρίτερα το μήνυμα. Μην μιλάς πάνω στο κομμάτι. Έχω οπλίσει την 90, την DK. Οπότε να με συγχωρείς, δεν το πήρα χαμπάρι. Δεν ξέρω ποιο κομμάτι ήταν, να το ξαναπαίξουμε χωρίς να μιλήσω. Εκτός αν ήταν ο Έρωτας Μαϊμού, για το οποίο υπάρχει μια πρόταση που ίσως ενδιαφέρει, κύριε Χάρη. Την έχει στείλει ο Αποδιοπομπέος Μάκλος. Λέει: αποπειράθηκα χθες να δωροδοκίσω το ρίλο και δεν έπιασε. Κύριε Χάρη, σου στέλνω το mail μου. Μου στέλνεις πίσω τον Έρωτα Μαϊμού. Δίνω διαρκείας και για σεφ και για Καραϊσκάκη. Νομίζω για ένα από τα δύο έχει. Λοιπόν, άρα πρόσεξε να δεις, από δύο πομπέ Μάκλε εδώ σε τσακώσαμε, διότι είπε ο κύριος Χάρης ότι για το Καραϊσκάκι έχει ήδη, ενώ για το σεφ δεν έχουν βγει. Επομένως, χρειάζεσαι πολλά γαλόνια στην πονηριά και στην κατεργαρία που λέμε, Ζάκη Θεό, για να πιάσει κοροϊδό το Χάρη, έτσι.

Φίλος λέει, όταν είπες για τζινς, σκέφτηκα παντελόνι. Σιγά, μα οι Μασάι δεν φοράνε, δεν φοράνε τέτοια. Είναι όσο το δυνατόν πιο αεράτη. Δεν φοράνε τέτοια. Λοιπόν, να ξέρετε ότι μπορεί τώρα να είναι αρχές Αυγούστου, αλλά οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις έχουν επιστρέψει. Οι μάχες έχουν αρχίσει ξανά, γιατί στο ποδόσφαιρο κάθε τέλος είναι η αρχή μιας νέας σεζόν. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί με σούπερ προσφορά γνωριμίας. 21+, παίξε υπεύθυνα, φυσικά, όπως σε όλα τα πράγματα σε αυτή τη ζωή ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

μας από Βόλο, Πήλιο και τα λοιπά, γενικότερα Μαγνησία, ο Τάσος, ο 203, και αυτός ο αριθμός αφορά το ύψος του. Λέει, αδερφέ, σήμερα καταλαβαίνω ότι το καλοκαίρι τελείωσε, καλή να σεζόν. Όχι, το καλοκαίρι δεν τελειώνει ποτέ. Θα συνεχίσω λίγο με ποιητική διάθεση, συγγνώμη, Βασιλική Φιλόλογε. Το καλοκαίρι ζει μονίμως μέσα στις ψυχές μας. Αρκεί να είμαστε καλόψυχοι. Εγώ δεν είμαι, γι' αυτό τώρα θα φύγω σε διαφημιστικό διάλειμμα, θα ακούσουμε δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Sky και θα επανέλθουμε.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Διαβάστε αυτή την Τετάρτη στην Οικονομική Καθημερινή. Κυπριακή οικονομία. Αυξάνεται ο κίνδυνος για δημοσιονομική πίεση το 2027 λόγω επερχόμενων εκλογών. Συνταξιοδοτικό. Γιατί θεωρείται ανέφικτη η κατάθεση του συνταξιοδοτικού στις 20 Σεπτεμβρίου στη Βουλή. Θερμό φθινόπωρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Φέρνει ο προϋπολογισμός 2028-2034. Προειδοποιητικές βολές Βερολίνου. Εκστρατεί Αντώνιο Κώστα και εχμές για την κληρονομιά της Κυπριακής Προεδρίας. Η Οδύσσια φέρνει τουρίστες. Το 29% των Ευρωπαίων σχεδιάζει να κάνει διακοπές στην Ελλάδα. Συναγερμός στην Ευρώπη. Ανησυχία για blackout εν ώψη της έκλειψης ηλίου. Η καθημερινή ενημέρωση χωρίς θόρυβο.
2: Θες να αξιοποιήσεις τις τέχνες, την εκπαίδευση και να γίνεις εμψυχωτής με επιστημονική κατάρτιση? Σπούδασε στο Global College Δημιουργικές Τέχνες και Εμψύχωση. Μεταπτυχιακό με μόνο 14 Σαββατοκύριακα, συν Πασχαλινό και Καλοκαιρινό Σχολείο. Πιστοποιημένος κλάδος και με κρατική χορηγία. Ιδανικό για εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες με δημιουργικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
3: Ένα καλοκαίρι. Δύο καλοκαίρια, τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
4: Σπούδασε στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Φρέντερικ και απόκτησε όλα τα εφόδια για άμεση απορρόφηση στην αγορά εργασίας. Επίλεξε το καθιερωμένο πρόγραμμα λογιστικής και χρηματοοικονομικών ή το καινοτόμο πρόγραμμα διοίκησης επιχειρήσεων με επιλογή τριών κατευθύνσεων. Ακολουθώντας την κατεύθυνση λογιστική, θα έχεις απαλλαγή από μεγάλο αριθμό εξετάσεων του ACCA και AIA. Επιλέγοντας την κατεύθυνση επιχειρηματικότητα και διοίκηση, θα αναπτύξεις όλες τις δεξιότητες για δημιουργία νέας επιχείρησης, ενώ στην κατεύθυνση ψηφιακό marketing θα αποκτήσεις την επαγγελματική πιστοποίηση του Digital Marketing Institute. Πανεπιστήμιο Frederick. Join the journey.
5: Θες να ζήσεις τη Mega Φάση? Μπες στο παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Mega Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
6: Ο Ολυμπιακός παίζει ευρωπαϊκή μπάλα. Τρίτη 11 Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ. Νάιμεγεν, Ολυμπιακός. Για την πρόκριση στα play-off του Champions League. Περιγράφει ο Αντώνης Κατσαρός.
7: Ολυμπιακός κάνει το 2-1. Απίθανα πράγματα.
6: Στον Αλφα Κύπρο.
8: Είσαι λάτρης της γυμναστικής? Το Fast and Up Reload ηλεκτρολίτες είναι εδώ για να απογειώσει τη φυσική σου κατάσταση. Νιώσε ευεξία και ενέργεια χάρη στη δυναμική συνδυαστική δράση των βιταμινών B12 και C μαζί με μαγνήσιο και κάλιο. Μείνε ενυδατωμένος, γεμάτος ενέργεια με Fast and Up Reload ηλεκτρολίτες. Απελευθέρωσε τον εσωτερικό σου πρωταθλητή και σπρώξε τα όρια σου με ένα μόλις αναβράζον δισκείο την ημέρα. Fast and Up Reload ηλεκτρολίτες. Στα φαρμακεία από την εταιρεία Cofarm.
9: Ψάχνετε ένα πανεπιστήμιο που προσφέρει μια διεθνή εμπειρία πιο κοντά στο σπίτι σας? Ανακαλύψτε το American University of Beirut Mediterraneo στην Πάφο. Με περισσότερα από 160 χρόνια ακαδημαϊκής αριστείας. Στο American University of Beirut Mediterraneo, οι φοιτητές επωφελούνται από παγκοσμίως αναγνωρισμένα πτυχία με αμερικανική εκπαίδευση φιλελεύθερων τεχνών και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που τους προετοιμάζει για το μέλλον. Δείτε το από κοντά. Επισκεφτείτε το aubmed.ac.cy και κλείστε μία ξενάγηση στο πανεπιστήμιό μας.
10: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
11: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
10: This is happening now.
11: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
10: The battle has already begun. Which side will you be on?
11: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy, powered by Bank of Cyprus and CETA.
0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
12: Την εκπομπή «Καλό στα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
13: Ο μετέπειτα κινηματογραφικός Ταρζάν Τζόνι Βάις Μίλερ κερδίζει στις 11 Αυγούστου 1928 στο Άμστερνταμ το δεύτερο χρυσό μετάλλιο του στα 100 μέτρα ελεύθερο σε Ολυμπιακούς αγώνες. Συνολικά στην καριέρα του ο Βάις Μίλερ κέρδισε 5 Ολυμπιακά χρυσά μετάλλια και ένα χάλκινο. Κατέκτησε 52 Αμερικανικά εθνικά πρωταθλήματα και κατέριψε 51 παγκόσμια ρεκόρ.
14: Αυτής, έλεος, αγωνιά είναι. Αν υπάρχει μια κίνηση στην Ισταμένη είναι... Τι είπες?
15: Φάουλ είναι αυτό, φάουλ. Δεν μπορώ να μην το δώσω, το φάουλ είναι αγωνιά.
14: Είναι κίνηση στην Ισταμένη.
15: Ναι.
14: Ναι.
15: Ρε, τι να πω δηλαδή, ο άνθρωπος είναι εκτός τόπου και χρόνου. Τι να πούμε τώρα, δηλαδή. Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα?
14: Λες. Όχι.
16: Ό,τι βλέπω είδα. Ό,τι βλέπω είδα.
15: Αυτό είναι κίτρινη κάρτα.
17: Και αλήθεια είναι ότι μοιάζει πολύ σοβαρός ο Τσιτσιπάς. Εγώ δεν μπορώ να κρίνω τεχνικά το βολέι.
15: Ναι, ναι, σημειώστε το, σημειώστε το, ναι.
18: Όλα το σβήσα όλα εγώ.
16: Μασονία των ηχοληπτών.
19: Και πήρε τη νίκη με τέρματα στο 45.
16: Οπ, δυνατός ο Κοκοράς.
19: Ναι, ναι.
16: Δυνατός ο κιλοπέτης είναι αυτός, ναι.
19: 45.
15: Πάμε.
17: Πάμε.
15: Πάμε σε διαφημίσεις, άμα ένα για να γυρίσουμε να αρχίσουμε, να ανοίξουμε πάλι τις γάμες. Το είπα.
17: Tragic. Αυτά τα ακούς μόνο στον BWin Sport FM.

Ανάμεσα στα άλλα αθλητικά δρόμενα, σήμερα έχουμε και πρεμιέρα για το Superbet Κύπελλο Ελλάδας με ένα παιχνίδι της πρώτης προκριματικής φάσης. Σχεδόν τοπικό ντέρμπι το λες, Τρίκαλα ΑΕΛ 0-1 στο 37ο λεπτό. Η ομάδα που θα περάσει, συγγνώμη πρέπει να τα πω αυτό γιατί με έχει υποχρεώσει η παραγωγή να τα λέω, η ομάδα που θα καταφέρει να περάσει θα βρεθεί στον δεύτερο προκριματικό γύρο, όπου αν με έχει ενημερώσει σωστά και δεν κάνω εγώ κάποιο λάθος, ο Μανώλης Μουσουράκης θα αντιμετωπίσει την Άθενς Καλυθέα. Βλέπω στα μηνύματα ότι κάποιοι φίλοι μπερδεύτηκαν όταν είπα τζιν και νόμισαν ότι αναφέρομαι σε παντελόνι. Όχι, από εκεί έφερα ένα κικόι. Αυτό το περίεργο το πράγμα που δεν. Κάτι σαν παρεό να το πω έτσι. Αλλά φίλος που γνωρίζει από ό,τι φαίνεται τα του τζιν λέει: έχω με το προσέρα το blue dot. Μην μου πεις πως έφερες το green dot. Κοίτα, από τη στιγμή που ξέρεις, μάλλον θα έχεις υπόψη ότι το green dot τα 500 ml είναι γύρω στα 150 ευρώ το μπουκάλι. Ξαναλέω τα 500 ml, 150 ευρώ, μπορεί και κάτι παραπάνω. Οπότε όχι, το Green Dot έμεινε στην πατρίδα του. Θα ήθελα πάρα πολύ να το βάλω και εγώ στην αποσκευή μου και να το φέρω πίσω για να το κοιτάζω. Αλλά ήταν πάρα πολύ ακριβό. Όχι για τα γούστα μου, αλλά για την τσέπη μου. Φίλος λέει ότι για σπάσιμο θα έπαιρνε τηλέφωνο το Μαραθιανό για να τον αναγκάσει να δουλέψει στην άδειά του. Μα δεν λείπει με άδεια τώρα ο Μαραθιανός όπως σήμερα. Κατεβαίνει κάτω στην Κρήτη γιατί έχουμε το Superbet Super Cup. Και αφού το αναφέραμε, να σας πω ότι την Τετάρτη, 12/8, δηλαδή αύριο, η πρωταθλήτρια ΑΕΚ και ο κυπελούχος Σόφη κοντράρονται για το τρόπαιο του Super Cup στις 8. Δείτε ζωντανά τον αγώνα από την τηλεόραση του Sky σε απευθείας μετάδοση από το Παγκρίτιο Στάδιο. Τετάρτη, 12 Αυγούστου, αύριο δηλαδή στις 8. Ο τελικός του Super Cup είναι μια προσφορά της Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί με Super αποδόσεις, προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση και καθημερινές προσφορές. 21+, παίζουμε υπεύθυνα.

Με αφορμή το κομμάτι που ακούμε, ο Δημήτρης από Άνω Γλυφάδα λέει: αν υποθέσουμε ότι το άσμα γράφτηκε για κάποιον από τους δελτιάδες του σταθμού, για ποιον θα ήταν, και εύχεται και καλή επάνωδο σε μένα. Νομίζω ότι, αν και δεν είναι αποκλειστικά δελτιάς, είναι ένα πασπαρτού, ένα ελβετικό σουγιά και πολλά παραπάνω, σίγουρα είναι για τον Κώστα Μιαούλη. Μόνο γι' αυτό να αξίζει να γράφονται τραγούδια γενικά. Δηλαδή δεν έχει να κάνει με το αν είναι καλό ή κακό το κομμάτι. Μόνο αυτός έχει το στάτους και το ανάστημα που απαιτείται για να γραφτεί γι' αυτόν ένα τραγούδι.

Τα βιλιά μου στον Κώστα, τον ποδηλά της καρδιάς μας, στέλνει και φοβερή φωτογραφία με την εξής λεζάντα από κάτω. Καλησπέρα, Ζάκη Ενθολέρα, αγαπημένη. Καλώς επέστρεψες από τα άγρια θηρία, εγώ στα Βανακούλια, με τους γλυκύτερους κατοίκους του χωριού. Αριστερά η Πέγγι, μοναδική μου αγάπη. Και δεξιά, όχι ο Ανρί, αλλά ο Αρνί. Επειδή είναι αγαθό σαν Αρνί, και φυσικά αναφέρεται σε δύο φοβερά και τρομερά σκυλιά. Εντάξει. Φίλε Κώστα, πρέπει να περνάς φανταστικά και γλιτώνεις και τη ζέστη εκεί πάνω. Να είσαι καλά.

μου. Σου λέει τώρα ο Χάρης ο Χριστόγλου, 15 Αύγουστος πλησιάζει, γίνεται της μουρλής από πανηγύρια, ειδικά Δυτική Ελλάδα, Στερεά Ελλάδα, Κεντρική Ελλάδα, δεν βάζουμε ένα τέτοιο έτσι πανηγυριώτικο. Όσο για το φίλο που έχει στείλει μήνυμα από πύργο Ηλίας και αναρωτιέται αν αυτό θεωρείται εσωτερικό ή εξωτερικό, τέλος πάντων σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα, δεν ξέρω, αλλά έχω μια ερώτηση. Εκεί πανηγύρια κάνετε? Γιατί στη Ζάκυνθο δεν έχουμε τέτοια. Δηλαδή είμαστε άχρηστοι από αυτά τα πράγματα. Στον πύργο Ηλίας απέναντί μας, πανηγύρια κάνετε τώρα το 15 Αυγούστου? Και αν ναι, με τι μουσική?

Ο Άγγελος λέει επιτέλους γύρισες και ακούμε και καμιά βλακεία με επίπεδο. Μας μπίπ τα αυτιά, η κριτική ροχάλα τόσες μέρες. Αρέσει, μαζέψου λίγο τώρα. Κριτική ροχάλα, έλα, είσαι υπερβολικός. Θα κοιτάξω τα μηνύματα να δω αν τις προηγούμενες μέρες, Άγγελε, έστελνες ακριβώς τα αντίθετα. Με μένα στο επίκεντρο.

Λοιπόν, Tasker ή Tasca λέγεται η μπύρα και όπως μου θυμίζει εδώ η προσωπική μου σύντροφος, το φανταστικό ήταν λίγο έξω από, μάλλον μέσα στη χώρα των Μασάι, αλλά λίγο έξω από το πάρκο που κυκλοφορούν τα ζά ελεύθερα. Φοβερός τύπος, Μασάι, να καταλαβαίνει ότι είμαστε Έλληνες και να πετάει στα ελληνικά, έλα μέσα στο κατάστημα. Αναγκαστικά εκεί πέρα έπρεπε κάτι να ψωνίσουμε. Έλα μέσα στο κατάστημα. Φοβερό και τρομερό.

Και η γερόντισσα η Βερόνικα Ιδρυναβίτισσα μαζί μας. Καλησπέρα, αγαπημένη Λέρα. Καλώς μας ήρθες για τη νέα σεζόν. Όχι, παιδιά, είμαστε ακόμα στην παλιά σεζόν, να ξέρετε εδώ. Είμαστε ακόμα στην παλιά. Με τη νέα σεζόν θα είμαστε όταν είμαστε μαζί με το Μάραθο εδώ πέρα. 17 Ιουλίου ήταν η τελευταία σου εκπομπή πριν την άδεια. Πω, μου φαίνεται να ήταν στην προηγούμενη ζωή από τις πολλές που έχω ζήσει.

Λοιπόν, ήρθε η απάντηση. Φυσικά και γίνονται πανηγύρια στον πύργο. Στα Πέριξ χωριά δηλαδή, λέει, συγκεκριμένα πολλά κλαρίνα μετά του τοπικού εδέσματος γουρνοπούλα με ουίσκι. Φανταστικό ακούγεται. Γουρνοπούλα με ουίσκι, ναι. Τώρα επιτέλους νιώθω καλύτερα. Ήρθε το πρώτο μήνυμα του Τζόρτζι. Εννοείται full στα μπιπ. Καλό χειμώνα, βλάκα. Μπιπ. Φιλιά στη σιχαμένη μάπα σου, Τζόρτζι. Γεια σου, ρε Τζόρτζι. Μη λες καλό χειμώνα μόνο. Όλα τα υπόλοιπα τα δέχομαι. Όχι καλό χειμώνα.

Νικόλα, καλώς ήρθες. Βάλε εσύ μια ασημένια αλυσίδα από Νίκο Αγγελόπουλο να γουστάρουμε. Λέει στην Ταλίκα, είστε φοβεροί. Ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια. Να ξέρετε ότι ό,τι μουσικές παραγγελίες έχετε, τις σημειώνουμε και πρέπει να περάσουν από τη λογοκρισία του Παλαιότολο. Με κάθε σεβασμό και στο Χάρη και στους υπόλοιπους εχολήπτες, δεν είναι ικανοί, δεν είναι άξιοι να διαχειριστούν ένα τέτοιο χρέος τόσο βαρύ. Οπότε το σημειώνουμε και αυτό, θα τα ακούσει ο Παλαιότολο εκεί που βρίσκεται, καλή του ώρα, και εφόσον πάρει την έγκριση του μεγάλου, θα ακουστεί και εδώ.

0: Θα πρέπει να το διακόψουμε αυτό το κομμάτι όμως, γιατί η επικαιρότητα τρέχει. Όπως με ενημερώνει και ο Γιώργος Πετρίδης και ο Μανώλης Μουσουράκης, είναι μαζί μας. Ο Μανώλης, ο Μάνος Σουσουριάς, συγγνώμη τώρα, μπερδεύτηκα. Μάνο μου!
1: Εντάξει,
0: Μανώλης βαφτίστηκες στην τελική. Τι κάνεις, τι λέει η Κρήτη, τι λέει η Όφη ενώπιση του αυριανού παιχνιδιού.
1: Προετοιμάζεται. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η τελευταία προπόνηση. Είχαμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε τον πρώτο της τέταρτο. Τώρα αποχωρήσαμε για να καταστρώσει τα πλάνα του, τα τελικά του πλάνου ο Χρήστος Πόντης. Όλοι είναι στον απόλυτο βαθμό ετοιμότητας για την αυριανή αναμέτρηση. Ξεκινάει η νέα αγωνιστική σεζόν με ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι, με έναν τίτλο κόντρα στην πρωταθλήτρια ομάδα. Και ως έτσι το αντιμετωπίζουν όλοι στον Όφη.
0: Φάνηκε για τις δηλώσεις του Κόντι νωρίτερα.
1: Αυτό θα έλεγα τώρα, ότι και το μεσημέρι συνέντευξη που και ο Χρήστος Πόντης αλλά και ο Μάρκο Νίκολιτς τόνισαν ότι το αυριανό είναι το παιχνίδι που τους απασχολεί, ούτε το παιχνίδι το πρώτο για την Ευρώπη, ούτε για την έναρξη της Super League. Οπότε στον Όφη έχουν εξ αρχής βέβαια από την έναρξη της νέας της προετοιμασίας, όταν γινόταν οι ερώτησες για τους στόχους της νέας χρονιάς και όλα αυτά, όλοι έλεγαν το αυριανό παιχνίδι. Το Super Cup είναι ο πρώτος στόχος ο οποίος έχουμε και γι' αυτό γίνεται η προετοιμασία και η ομάδα ήταν στο επίκεντρο. Αγωνιστικά μόνο ο Μπόρχα Γκονζάλεφ θα απουσιάζει.

0: από την αυριανή αναμέτρηση. Άλλα προβλήματα τραυματισμού δεν υπάρχουν. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε την πρώτη αποστολή της νέας αγωνιστικής χρονιάς. Λογικά σε αυτήν θα δούμε όλα τα μετεγγραφικά αποκτήματα της ομάδας, ίσως με εξαίρεση τον Τίκμαν, ο οποίος τώρα κάνει τη δεύτερη του προπόνηση, χθες έκανε την πρώτη. Είναι βέβαια σε αρκετά καλή κατάσταση, ακολουθούσε προετοιμασία, αλλά τώρα καταλαβαίνεις, να μάθει πρόσωπα, πράγματα, τα ονόματα των συμπαικτών του, δηλαδή στην πρώτη φάση του εγκληματισμού βρίσκεται. Εκτός αν θέλει βέβαια ο Κόντς, αν θεωρεί ότι θα επιταχυνθεί ο εγκληματισμός του και θα συμπεριλάβει στην αποστολή. Είναι ένα μάτι στο οποίο θα γίνει παρουσία πολλών φιλάθλων. Θα είναι κατάμεσο το Παγκρίτιο. Έχουν εξαντληθεί από προχθές τα εισιτήρια που είχε στη διάθεση του κόσμος του Όφη. Θα γίνει παρουσία με το φιλάθλων και της ΑΕΚ και στάθηκαν σε αυτό και οι ποδοσφαιριστές, ο Γερμάδων Ιδίας και ο Θανάσης Ανδρέας, ο Ρεπέτος Μάνταλος, αλλά και οι προπονητές, πόσο σημαντικό είναι να γίνονται παιχνίδια μπροστά στον κόσμο. Δίνει κίνητρο στον ποδοσφαιριστή να αποδώσει καλύτερα και να παίξει σύμφωνα με τις μεγαλύτερη ζέση στην αναμέτρηση. Σε λίγη ώρα, στις 7.30 είναι η προπόνηση της ΑΕΚ. Και έτσι όλα πλέον έχουν μπει στην
1: αποθεσία. Από θερμοκρασία πώς πάμε? Αν και το παιχνίδι θα είναι βέβαια 8 η ώρα, αλλά γενικά...
0: Είναι βραδινό, το Παγκρίτιο είναι διπλά στη θάλασσα, σε ένα σημείο το οποίο φυσά συνέχεια, είμαστε στα...
1: Μας τα έχει πει εδώ ο σύντεκνος, ο Μαραθιανός, πολλές φορές.
0: Ναι, είμαστε πολύ στους Αυγούστου. Βέβαια το βράδυ κόβει ο αέρας, δεν έχει υπερβολική ζέστη. Νομίζω ότι για την καρδιά του Αυγούστου που βρισκόμαστε η θερμοκρασία είναι υποφερτή. Και ξαναλέω το γεγονός ότι το παιχνίδι γίνεται σε μια περιοχή που έχει ουσιά, δεν θα είναι από τους παράγοντας. Που δεν είναι ούτως ή άλλως, γιατί βλέπουμε ότι παρότι είμαστε παραμονές του 15 Αυγούστου, παρότι είμαστε σε μια περιοχή που πολλοί κόσμος εργάζεται στον τουρισμό, ότι τίποτα από όλα αυτά δεν έχει αποτρέψει τους φιλάθλους τόσο το όσο και της ΑΕΚ στο να δώσουν το παρόν. Οπότε και η θερμοκρασία, εντάξει, για την εποχή είναι υποφερτή. Λογικά θα υπάρχουν ελλείμματα δροσιάς για τους ποδοσφαιριστές.
1: Τα οποία στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι απαραίτητα και όχι όπως τα βλέπαμε σε πολλούς αγώνες του παγκόσμιου κυπέλλου, ενώ είχε καταιγίδα, ξέρω εγώ, γύρω-γύρω.
0: Εντάξει, εκεί γινόντουσαν για πρακτικούς λόγους.
1: Τώρα σωστά.
0: Κυριολεκτικά για λόγους συνεργάτωσης των ποδοσφαιριστών.
1: Ωραία, δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις, μάνα μου.
0: Προφανώς όχι. Θα περιμένουμε, πιστεύω, σε κανένα μισάωρο να έχει τελειώσει από η προπόνηση, να μάθουμε την αποστολή, που όπως όμως το ενδιαφέρον είναι να δούμε ποιοι από τους καινούριους θα είναι στο αρχικό σχήμα, στην αποστολή και αύριο και στο αρχικό σχήμα.
1: Πολύ ωραία. Μάνος Σουγιάς, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να καλά, Νικόλα, καλή συνέχεια.
1: Ο Μάνος Σουγιάς, λοιπόν, αγαπημένος συνάδελφος από το Ηράκλειο της Κρήτης, μας μετέφερε τα τελευταία νέα του Όφη, ο οποίος αυτή την ώρα πραγματοποιεί την τελευταία προπόνηση πριν από το αυριανό παιχνίδι. Ο τελικός του Superbet Super Cup κόντρα στην ΑΕΚ. Υπενθυμίζω ότι στις 8 το βράδυ έχουμε σέντρα. Μπορείτε να τον παρακολουθήσετε ζωντανά από την τηλεόραση του Sky ή ραδιοφωνικά. Εδώ θα είμαστε. Big Wings Sport FM 94,6.
2: Και δεν ξέρω τι κάνω που πάω.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Οι ειδικοί στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.081.82.
5: Η αγορά ζητά επαγγελματίες. Εσύ θα είσαι έτοιμος? Το Global College σε βάζει σε θέση οδηγού με τους κλάδους μηχανικών οχημάτων και security management. Πιστοποιημένα προγράμματα και κρατική χορηγία μέχρι 3.400 ευρώ. Απόκτησε τεχνική κατάρτιση με πραγματική αξία και μπες δυναμικά στην αγορά εργασίας. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
6: Αν οι βουτιές είχαν κανόνες, θα ήταν boring. Γι' αυτό στα McDonald's φέραμε το νέο Cheddar Dip Sauce. Έξτρα τυρί στο double cheeseburger σου. Dip in. Chicken McNuggets βουτυγμένα στο τυρί. Dip in. Πατάτες με τόσο όσο τυρί στην άκρη. Dip in. Ανακάλυψε το νέο Cheddar Dip Sauce της McDonald's και βουτά άφοβα, χωρίς κανόνες. Your dive. Your rules. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Παραπαπαμ.
7: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
8: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, Buycell. Κατέβασε τώρα το Buycell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buycellcypress.com.
9: Ο Ολυμπιακός παίζει η ευρωπαϊκή μπάλα. Τρίτη 11 Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ. Νάιμεγεν, Ολυμπιακός.
10: Η μπάλα στα δίχτυα!
9: Για την πρόκριση στα play-off του Champions League. Περιγράφει ο Αντώνης Κατσαρός.
10: Ολυμπιακός κάνει το 2-1!
11: Η αλήθεια είναι ότι γεμίσαμε καταστήματα που πουλάνε από καρφίτσα μέχρι διαστημόπλιο. Αλλά το κάθε πράγμα θέλει τον ειδικό του. Για βαλίτσες και ταξιδιωτικά, μην αγοράσετε ό,τι να είναι. Αγοράστε Tumi, Samsonite, American Tourister, Phantom. Μάρκες που από μόνες τους μιλάνε. Μιλάνε για ποιότητα, για εξυπηρέτηση μετά την αγορά. Για αγορά που δεν πετιέται μετά από λίγες χρήσεις, αλλά σας συνοδεύει για χρόνια. Κώστας Θεοδόρου. Γιατί η βαλίτσα θέλει τον ειδικό της.
12: Everyone, τα πάντα εσύ.
13: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σαν.
14: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού, γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Samsung Galaxy S26 Series μαζί με Galaxy Watch Ultra eSIM με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
15: Η πρόκριση παραμένει εφικτή και για τις τρεις κυπριακές ομάδες μετά τους πρώτους αγώνες σε τρίτο προκριματικό Europa League και Conference League. Η έδρα σημαντικός πλέον παράγοντας. Στη Λεμεσό με τον κόσμο του και μετά την νίκη στην Νορβηγία ο Απόλλωνας. Νίκη πρόκριση στο Γασιπί, ο μοναδικός στόχος για την Ομόνια. Μία ακόμη ανατροπή σε βάρος των δεδομένων ψάχνει στο στάδιο Αλφαμέγα η Πάφος FC. Τρίτη 11 Αυγούστου στις 8 το βράδυ, Απόλλωνας Μπραν. Πέμπτη 13 Αυγούστου στις 8 το βράδυ, Ομόνια Λίνκον και Πάφος FC Σάλτσπουργκ. Η προσπάθεια και των τριών κυπριακών ομάδων ζωντανά στον Σπορ FM 95. Η μετάδοση των αγώνων είναι μια προσφορά της Βένι Cook & Dine και της Αλουμίλ.
16: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 7. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
17: Σπορ FM στους 95.
16: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το Nurofen Express. Με Nurofen ο πονοκέφαλος δεν θα χαλάσει τη στιγμή.
18: Αθλητική ενημέρωση στις 7 στο μικρόφωνο Παντελής Παντελή. Ο Απόλλωνας αντιμετωπίζει την Μπραν απόψε στις 8 στο στάδιο Αλφαμέγα και έχει ως στόχο την πρόκριση στα play-off του Conference League, έχοντας ασπίδα την νίκη του με 1-0 στην Νορβηγία. Ο Απόλλωνας ξεκινά με τους Κουν, Κασπάρ, Κονομίκ, Βίτα, Μαλεκίδη, Μπράουν, Γιούπιτς, Βάισμπεκ, Εσκρίτσε, Τόμας και Οσμπολτ. Ραδιοφωνική μετάδοση από Sport FM 95 και τηλεοπτικά από Zeta Vision. Η Ομόνοια ανακοίνωσε την αποκτήση του 30χρονου διεθνή Σλοβάκου κεντρικού αμυντικού Λουμπομίρ Σάτκα για τα επόμενα 2+1 χρόνια. Αναμένεται η ανακοίνωση και για τον 29χρονο Ζαν Τουβέρν, επίσης διεθνή από την IT για τη θέση του δεξιού μπακ. Στην τελική ευθεία η προετοιμασία εν ώψη Λίνκολν, εκτός ο Ντουμπάντσο, έτοιμος ο Άιτινγκ, επιστρέφουν Κουλιμπαλίν, Εγκό και Κακουλής. Το ΑΠΟΕΛ ανακοίνωσε την απόκτηση του 27χρονου Αργεντινού Μέσου Φακούντο Πέρες. Η προσοχή στρέφεται πλέον στην απόκτηση επιθετικού, ενώ ανοιχτό είναι και το θέμα ενίσχυσης με τερματοφύλακα. Δεν έχει αλλάξει κάτι όσον αφορά τον καιρό σωτηρίου και το χρονικό περιθώριο επιστροφής του. Την προετοιμασία της για τον επαναληπτικό κόντρα στην Σάλτσμπουργκ συνεχίζει η Πάφος FC. Ανέβασαν ρυθμό οι Άντερσον, Μάη και Μπρούνο, εξαιρετικά αφίβολος ο Κίνα, δεδομένες οι απουσίες του τραυματία Κορέα και του τιμωρημένου Σέμα. Την αισιοδοξία του πως το Τσίριο Στάδιο θα είναι έτοιμο και θα πάρει τη σχετική άδεια χρήσης για το πρωτάθλημα πρώτης κατηγορίας από την αρχή αδειοδότησης εξέφρασε μιλώντας στον Sport FM 95 ο πρόεδρος του ΓΑΣΙΟ, Κυριάκος Τσολάκης. Πλήγμα με Βάν Άλβες στον Άρη. Ο Βραζιλιάνος τερματοφύλακας υπέστη διάστρεμα δεύτερου βαθμού στον νόμο και θα μείνει εκτός για 4 με 6 εβδομάδες. Στην Ελλάδα μεταβαίνει το απόγευμα η αποστολή της ΑΕΚ για το αυριανό φιλικό με αντίπαλο τον Αστέρα Τρίπολης. Στην Κύπρο θα παραμείνει ο Σουηδός Μράμπτη, εκτός πλάνων τέθηκε ο Ρούπιο. Ολοκληρώνει σήμερα την προετοιμασία της στην Πολωνία η ΑΕΛ και αύριο η αποστολή επιστρέφει στην Κύπρο. Πιθανό το ενδεχόμενο απόκτησης επιθετικού. Φανίφ, Μίτερτοπ και Κις είναι τραυματίες και δεν θα χρησιμοποιηθούν στο αυριανό φιλικό της ανόρθωσης κόντρα στη Νέα Σαλαμίνα. Αντίθετα, Φουρτάδο και Χρυσοστόμου υπολογίζονται κανονικά. Στην Κύπρο αναμένεται απόψε ο Ισρα Κόλ για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην Ομόνια Ραδιπού. Επίσημος ο δανεισμός του Χάιρου από την ΑΕΚ στα Περιστέρια. Για πέπτο συνεχόμενο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών, ο Μίλαν Ράικοβιτς θα αγωνιστεί στα ημιτελικά των 110 μέτρων με εμπόδια που θα γίνουν αύριο. Κέρδισε την δεύτερη προκριματική σειρά σε 13-50. Ο Λοΐζος Χρυσοστόμου πέρασε με την τρίτη προσπάθεια τα 2-10 μέτρα, είχε τρεις αποτυχημένες στα 2-15 και κατέλαβε συνολικά την 24η θέση από 26 συμμετοχές στο Άλμα εις Ύψος. Στον τελικό της φυροβολίας του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος αγωνίζεται στις 9 και 10 απόψε ο Ιωσήφ Κεσίδης.
16: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
18: Σε επαναληπτικό αγώνα, ο Ολυμπιακός αγωνίζεται στην Ολλανδία κόντρα στην Ναϊμέγγεν και μετά το 0-0 του Γεώργιος Καραϊσκάκης θα προσπαθήσει να νικήσει και να πάρει την πρόκριση στα play-off του Champions League. Πρόκριση εκτός έδρας ο στόχος και του Παναθηναϊκού στη Βουλγαρία κόντρα στην ΤΣΣΚΑ 1948 για τον τρίτο προκριματικό του Conference League και μετά το ισόπαλο 1-1 στο ΑΚΑ. Σέντρα και των δύο αγώνων στις 8:30, ραδιοφωνική ενημέρωση από τον Sport FM 95, τηλεοπτικά ο αγώνας του Ολυμπιακού από τον Αλφα Κύπρου. Η Ρεάλ έβαλε στο στόχαστρό της τον Θουπιμέντη και δίνει στην Arsenal 80 εκατομμύρια ευρώ για να αποκτήσει τον 25χρονο μέσο. Η Μπαρτσελόνα βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τη Manchester City και πιέζει για να ολοκληρώσει άμεσα τη μεταγραφή του Ρόντρι. Για περισσότερες ειδήσεις το 24 Sports.
16: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
19: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
16: Την εκπομπή Πάμε Ευρώπη φέρνουν κοντά σας η Megabet Plus. Ζήσε τη Mega Fase, η Veni Cookendine και η Alumil.
20: Καλό απόγευμα φίλες και φίλοι. Να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Εμείς θα φροντίσουμε μέσα από το στούντιο του Sport FM 95 να κάνουμε έτσι όμορφο, ακόμη πιο όμορφο και ενδιαφέρον το επόμενο τετράωρό σας. Είμαστε εδώ για την επαναληπτική προσπάθεια του Απόλλωνα στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League μετά την εξαιρετική παρουσία του και σπουδαία νίκη του στον εκτός έδρας αγώνα με την Μπραν στην Νορβηγία. Θέλει απόψε να ολοκληρώσει με τον καλύτερο τρόπο αυτή την όμορφη προσπάθειά του. Σε λίγο ο Παντελής σας έδωσε τις εντεκάδες. Σε λίγο θα πάμε και στο στάδιο Αλφαμέγα για να συναντήσουμε τον καλό συνάδελφο Εφρέμ Γεωργίου, ο οποίος θα μας περιγράψει το παιχνίδι. Ο Εφρέμ περιέγραψε και το παιχνίδι στην Νορβηγία. Πριν πάμε όμως στο γήπεδο, θέλω να εκφράσουμε και εμείς ως εκπομπή τα συλληπιτήριά μας στην οικογένεια και τους οικείους του παλέμαχου ποδοσφαιριστή της ομάδας του ΑΠΟΕΛ Παντελή Κωνσταντινίδη ή του Παντέλα, όπως τον κατέγραψε και τον πρόταξε η ιστορία, ο οποίος απεβίωσε σήμερα σε ηλικία 84 ετών. Ο Παντέλας, όπως αναφέρει και στην ανακοίνωσή του το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ΑΠΟΕΛ Ποδόσφαιρο, αγωνίστηκε με τα χρώματα του ΑΠΟΕΛ από το 1959 και μέχρι το 1970 κατέκτησε με την ομάδα του ΑΠΟΕΛ ένα πρωτάθλημα, τρία κύπελλα και μια σπίδα, ενώ το 1967 βραβεύτηκε από τους αθλητικογράφους της Κύπρου ως ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής της χρονιάς. Η κηδεία του θα τελεστεί αύριο στις 10 στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, και εδώ αξίζει να προσθέσουμε και εμείς με βάση και τα αρχεία μας ότι ηγήθηκε ο Παντέλας εκείνης της προσπάθειας του ΑΠΟΕΛ να δώσει τέλος στη δυστοκία 13 χρόνων. Η ακατάκτηση του πρωταθλήματος, του τίτλου του πρωταθλήματος, 1964-65 ηγήθηκε εκείνης της προσπάθειας μαζί με τον Μαυρουδί, τον Πάπαλο, τον Νίκαρο, τον Νικάκη, τον Καντζιλιέρη, τον Άντρο, τον Αντωνιάδη, τον Ασιώτη, τον Σάββα, τον Μπαρτάκη, τον Στέλιο, τον Χαριτάκη, τον Δημήτρη Χιώτη, τον Λοΐζο Λουκά και τον Ανδρέα, τον Στυλιανού, με προπονητή τον Κώστα Ταλιάνο. Όταν τερμάτισαν στην πρώτη θέση, κατακτώντας τον τίτλο της περίοδου 1964-65 και δίνοντας τέλος στην δυστοκία 13 ολόκληρων χρόνων. Αιωνία του η μνήμη του Παντέλα, μια από τις εμβληματικότερες μορφές στην ιστορία όχι μόνο του ΑΠΟΕΛ αλλά του κυπριακού ποδοσφαίρου. Και πάμε και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου Ανδρών που διεξάγεται στον Μπέρμιγχαμ, εκεί όπου στην πρώτη του παρουσία σε ένα Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών ο Ιωσήφ Κεσίδης εξασφάλισε την πρόκρισή του για τον τελικό της σφυροβολίας και διεκδικεί απόψε την είσοδό του στην οκτάδα του τελικού. Θα πρέπει πάντως να αναφέρουμε ότι στην εντυπωσιακή φετινή του χρονιά ως τώρα, στην οποία κατέριψε τρεις φορές το Παγκύπριο ρεκόρ και το έφτασε στα 78-61, ο Ιωσήφ Κεσίδης δείχνει σοβαρός, πειθαρχημένος και έτοιμος για ακόμα μια μεγάλη διάκριση. Και βέβαια ο πρωταθλητής μας στα 110 μέτρα με εμπόδια, Μίλαν Τραϊκόβιτς, πέρασε σήμερα με άνεση στην ημιτελική σειρά του αγωνίσματος, έχοντας μάλιστα και τον καλύτερο χρόνο από όλους τους αθλητές που έτρεξαν στις προκριματικές σειρές, 13-50. Αύριο λοιπόν ο Μίλαν θεωρούμε ότι θα περάσει και από τα ημιτελικά, φτάνοντας στον τελικό. Εκεί όπου όλα παίζονται για τον πρωταθλητή μας, ακόμη και το χρυσό μετάλλιο. Είχαμε επίσης σήμερα και τη συμμετοχή του Λοΐζου Χρυσοστόμου στα προκριματικά του ύψους. Ο Λοΐζος έκανε άλμα στα 2 μέτρα και 10 εκατοστά, έμεινε στην 24η θέση και εκτός τελικού. Και θέλω εδώ να σας πω ότι πριν από λίγο έστειλα ένα μηνύμα στον Ιωσήφ τον Κεσίδη, ο οποίος ετοιμάζεται γύρω στις 9, θα παρακολουθούμε τις προσπάθειές του και θα σας τις μεταφέρουμε, όπου του έγραψα έτσι και να τον χαλαρώσω λίγο ότι για μας είσαι ήδη νικητής με την πρόκριση στον τελικό, άνετα και ωραία απόψε, απόλαυσε τον αγώνα σου Ιωσήφ Κεσίδη, και πέρα από το ευχαριστώ Ιωσήφ μου έκανε και το σήμα της δύναμης. Είμαι δυνατός, είσαι δυνατός ρε Ιωσήφ μου, είσαι δυνατός πραγματικά και χαιρόμαστε γιατί είσαι κοντά μας και είμαστε κοντά σου από τα μαθητικά σου, από τα πρώτα σου βήματα στον αθλητισμό, από τα μαθητικά σου χρόνια, στο ξεκίνημα. Λοιπόν, πάμε και στο στάδιο ΑΜΕΧ. Πάμε στον καλό συνάδελφο Εφραίμ Γεωργίου. Εφραίμ, μου σε χαιρετώ.
0: Εδώ από το στάδιο ΑΜΕΧ.
20: Τώρα σε ακούμε καλύτερα.
0: Καλησπέρα λοιπόν και πάλι εδώ από το στάδιο ΑΜΕΓΑ, όπου σε λίγο θα διεξαχθεί η αναμετρήση ανάμεσα στον Απόλλωνα και την Βραν. Ένα παιχνίδι το οποίο θα κρίνει και ποια από τις δύο ομάδες θα πάρει την πρόκριση στα play-off της διοργάνωσης. Ο Απόλλωνας, ο οποίος ούτε μια εβδομάδα αργότερα θέλει να καταφέρει να σφραγίσει την πρόκληση μετά το πολύ πολύ καλό παιχνίδι που είχε στην Νορβηγία και το 1-0 υπέρ του. Τώρα είναι στα πόδια του εδώ στην Κύπρο να επαναλάβει μια τέτοια εμφάνιση και να καταφέρει να πάρει την πρόκληση απέναντι στην Μπραν. Μια πρόκληση που θα έχει μεγάλη σημασία, Σάββα μου, όπως τα λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα. Όχι μόνο για τον Απόλλωνα αυτό κατά αυτό που θα προχωρήσει στα play-off και θα περιμένει να δει ποιο θα αντιμετωπίσει εκ των ΠΑΟ και Anderlecht, αλλά και για την προσπάθεια της Κύπρου που κάνει για να βρεθεί στην 14η θέση της ευρωπαϊκής βαθμολογίας. Εντάξει, περιμένουμε πάρα πολύ κόσμο εδώ.
20: Ναι, αφού μας αφού μας στέλνουν και μήνυμα τώρα, Εφραίμ, ερχόμαστε από highway και είμαστε χιλιάδες, ο φίλος 111.
0: Να κάνει υπομονή μέσα στο highway, Σάβα μου, γιατί και εγώ που ερχόμουν χρειάστηκε υπομονή. Χρειάστηκε υπομονή, ξέρεις πώς είναι οι συνθήκες εδώ, όλοι υπομονή στον δρόμο και θα φτάσουν στην ώρα τους για το σημερινό μεγάλο παιχνίδι. Ξέρω, Σάβα μου, θες να πάμε να δώσουμε...
20: Να πάμε να δώσουμε εντεκάδες, ναι.
0: Μάλιστα, να ξεκινήσουμε από τον Απόλλωνα, ο οποίος κάτω από τα δοκάρια θα έχει τον Φίλιπ Φουν για άλλο ένα παιχνίδι. Η τετράδα στην άμυνα θα αποτελείται από αριστερά προς τα δεξιά τους Μαλεκίδη, Κβίτα, Κονομή και Γκασπάρ. Στο χώρο του κέντρου θα είναι ο Γιούπιτς και δίπλα του θα έχει τον Μπράουν. Μπροστά τους θα κινείται σε ένα πιο ελεύθερο ρόλο ο Γκαϊτάν Βάισπεκ. Στο ένα άκρο ο Μπράντον Τόμας, στο άλλο άκρο ο Εσκρίτσε και στην κορυφή της επίθεσης θα βρίσκεται ο Οσπόρτ. Ουσιαστικά ο κύριος Λοζάδα παρατάσσει ακριβώς την ίδια ενδεκάδα σε σχέση με τον αγώνα στην Νορβηγία. Και το υπήρχε εκείνο το ερωτηματικό με τον Κονομή, ο οποίος Κονομή πρακτικά είχε τον τραυματισμό στο παιχνίδι στην Νορβηγία, πέρασε ως αναγκαστή αλλαγή, χθες προπονήθηκε κανονικά και σήμερα είναι βασικός. Στον πάγκο για τον κύριο Λουσάδα είναι ο Λέουφενμπεργκ και από εκεί πέρα ο Αϊβού, ο Ανδρέου, ο Ντουοντού Αθανασίου, Τίνωνος, Κόγιαρης, Τίκης, Μπαλογιάννης και ο Ουγκό, συγγνώμη, όπως και ο Άσουν Σάου. Αυτά για τον Απόλλωνα, Σάβα μου. Τώρα για την Μπραντ. Η Μπραντ η οποία ταξίδεψε με 19 ποδοσφαιριστές σε σχέση με την 20άδα που είχε στον αγώνα της περασμένης εβδομάδας στη διάθεσή του ο τεχνικός της ομάδας ο Έιρικ Χόρνελαν. Θα ξεκινήσει με τον Ντίγκελαντ κάτω από τα δοκάρια, ο Σόλφετ στο αριστερό άκρο της άμυνας, ο Ντερόεβε στο δεξί άκρο της άμυνας, ο οποίος είχε προχθές και τα γενέθλιά του, ο Ντερόεβε έγινε 22 ετών, ο Πέτερσεν με τον Πάλεσεν στο κέντρο της άμυνας, στο χώρο του κέντρου θα βρίσκεται ο Σόρενσεν, θα έχει δίπλα του τον Βάσμπερ και τον Γκούντμουντσον. Στα δύο άκρα θα είναι ο Κάστρο και ο Ίγνασον και στην κορυφή της επίθεσης ο Έριξεν. Ουσιαστικά ο τεχνικός της Μπραντ προχωρά σε μία αλλαγή. Αφήνει έξω τον επιθετικό του, τον Χολμ, και βάζει στη θέση του τον Βάσπερ. Και αυτό φέρνει κάποιες εσωτερικές αλλαγές με τον Έριξεν να πηγαίνει στην κορυφή της επίθεσης, τον Ίγνασον στο ανεξτρέμ και τον Βάσπερ στον χώρο του κέντρου. Στον πάγκο για τους Νορβηγούς βρίσκεται ο Νίλσεν, ο τερματοφύλακας του Χελεζόη, και από εκεί πέρα η Ντιόπ είναι Ντράξτες, Μάγνουσον, Χόλμ και ο Χάλαντ. Αυτά σε σχέση με τις ενδεκάδες των...
20: Εκείνος ο δίστροπος ήρθεν. Ο παίχτης. Εκείνος ο καλός τους, που τον εφάμε που τον μάτιν
0: και... Ναι, ο Κάστρο είναι βασικός, πάλι. Ο Κάστρο.
20: Υπολογίζαμε ότι να έχει κίτρινες κάρτες και θα έρθει.
0: Ο κ. Γκασπάρ που στο προηγούμενο παιχνίδι έτσι κατάφερε να βγάλει πάνω του 6-7 πολύ σημαντικές άμυνες, καθαρά κλειψίματα, καλείται να πράξει το ίδιο και σήμερα. Πάντως η αλήθεια είναι ότι οι συνθήκες είναι πιο δύσκολες από ό,τι στην Νορβηγία.
20: Είναι πιο δύσκολες.
0: Γιατί έστω και αν εκεί ήταν, υπήρχε η βροχή, ήταν και το κρύο, είναι πιο εύκολα διαχειρίσιμο αυτό παρά η υγρασία που αυτή τη στιγμή στάμα μου είναι 80% η υγρασία. 80% αντιλαμβάνεσαι τι σημαίνει, μας δυσκολεύει εμάς, πόσο μάλλον τους ποδοσφαιριστές που θα είναι στον αγωνιστικό χώρο και θα καλούνται να βγάλουν ένα 90 λεπτό σε υψηλές εντάσεις.
20: Γιατί ρωτά ο φίλος εδώ για τον Ροντρίγκες. Ο Ροντρίγκες λέει... ο φίλος 2-13.
0: Η αλήθεια είναι ότι δεν βλέπω τον Γκάρι Ροντρίγκες. Δεν το βλέπω.
20: Δεν το βλέπεις.
0: Δεν βλέπω στην αποστολή. Όχι.
20: Να το ψάξουμε και να δούμε το γιατί.
0: Όχι. Δεν βρίσκεται στην αποστολή ο Γκάρι Ροντρίγκες. Εντάξει, ένας παίκτης που φάνηκε, για να είμαι ειλικρινής, και στο προηγούμενο παιχνίδι, ότι χρειάζεται ακόμη χρόνο. Θυμίζω είχε εκείνο το... πήγε στο παγκόσμιο κύπελλο, κάτι που δεν το άφησε και χρόνο για ιδιαίτερες ανάσες. Πήρε κάποιες επιπλέον μέρες από πλευράς του Απόλλωνα, έτσι για να μπορέσει να κάνει κάποιες διακοπές ο άνθρωπος. με το πράσινο κροτήριο έγραψε ιστορία γιατί προκρίθηκε μάλιστα από την φάση των ομίλων. Στο προηγούμενο παιχνίδι που πέρασε ως αλλαγή έδειξε πως δεν είναι έτοιμος ακόμη. Δεν είναι στο 100%, θα χρειαστεί το χρόνο του και εντάξει δεν βρίσκεται σήμερα στην αποστολή.
20: Μάλιστα. Εφρέμου, σε ευχαριστώ. Ναι. Α, ναι, γνώριμος ο διαιτητής, γνωστός.
0: Ο κύριος Ρόμπερτ Χάρβι, ο Ιρλανδός διαιτητής, θα έχει ως
20: πρωτοβοηθό... Έκαμε το Χάιντουκ Σπλίτ, πάφος είχε ούς.
0: Ακριβώς.
20: Ο ίδιος διαιτητής.
0: Θα έχει ως πρωτοβοηθό τον Γουέιν Μακδόνελ, επίσης από την Ιρλανδία, και τον Ντάρα Χίγαν, σπουδαίο επίθετο, από την Ιρλανδία. Τέταρτος διαιτητής, ο Κέβιν Ο'Σάλιβαν. Και στο VAR θα βρίσκεται ο Κλέι Ρούπερτι. Εδώ είναι η διαφοροποίηση. Πρόκειται για Ολλανδό και όχι Ιρλανδό. Άρα έχουμε μια μίξη αυτή την φορά.
20: Και ο βοηθός, και ο βοηθός βαρίστες είναι Ολλανδός.
0: AVAR, Assistant VAR, θα είναι ο Σταμ Τσέουμπερ. Όντως Ολλανδός.
20: Μάλιστα. Εφρέμου, σε ευχαριστώ. Θα έχουμε καλή παρέα τώρα, έχει υπόψη σου. Είναι μαζί μας η Μαρίνα Χατζηκώστα, η οποία σήμερα πρωταγωνιστούσε στο διαδίκτυο. Θα εξηγήσουμε τους λόγους στη συνέχεια. Να χαιρετήσω και τον φίλο μας τον Παναγιώτη τον Μάρκο. Να σε καλά, Παναγιώτη μου. Και εμείς σε ευχαριστούμε για όλα όσα μας έχεις δώσει στην δημοσιογραφική σου πορεία. Ιδιαίτερα για τις προσφυγικές μας ομάδες. Να σε καλά, Παναγιώτη. Να ευχαριστήσω και τον Ανδρέα μου εκεί στο Παλιομέτωχο που μας ενημερώνει ότι η ΑΕΛ έχει δίπλωμα δημοσιογραφίας πλέον ο Ανδρέας και μας ενημερώνει. Η ΑΕΛ προηγείται ο Τρικάλων με 2-0, μας λέει ο Ανδρέας. Μαρίνα Χαγιγώστα, σε χαιρετώ.
1: Γεια σας.
20: Τι κάνεις, εξεκουράστηκες?
1: Ναι.
20: Προσαρμόστηκες και στις ώρες της Κύπρου?
1: Εντάξει, έπρεπε να κοιμηθώ έναν 24ωρο για να φέρω τα μιλιά μου.
20: Αλλά
1: εντάξει.
20: Πρώτα-πρώτα, σε ευχαριστούμε πολύ για το μετάλλιο που μας χάρισες. Ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου κάτω των 20 χάλκινο μετάλλιο. Είναι σαν να είναι ποδοσφαιρικό Champions League.
1: Ευχαριστώ.
20: Και ξέρεις, να το καθιερώσουμε. Σε είχα φιλοξενήσει πέραν των άλλων συζητήσεων που κάναμε πριν από αυτές τις μεγάλες διοργανώσεις. Μόλις επέστρεψες από το Ριέτι της Ιταλίας, ετοιμαζόσουν να φύγεις για το παγκόσμιο. Τώρα ετοιμάζεσαι να φύγεις για τους Μεσογειακούς, οπότε να περιμένουμε ότι θα έχουμε και από τους Μεσογειακούς μεταλλείο.
1: Θα δείξει.
20: Τι είναι, ποιος είναι να το δείξει, εσύ είναι να το δείξεις.
1: Εντάξει, δεν ξέρω ακόμα το επίπεδο στους Μεσογειακούς και επειδή είναι και γυναικών.
20: Εντάξει, ένα προλάβεις να ξεκουραστείς. Έχεις λίγες μέρες στη διάθεσή σου για να ξεκουραστείς, έτσι.
1: Ναι, εγώ απλά θα πάω να δώσω τον καλύτερο με αυτό.
20: Όπως κάνεις πάντα. Όπως κάνεις πάντα. Φαντάζομαι ότι θα ενημερωθείς και για τους χρόνους, τις επιδόσεις που έχουν οι άλλες αθλήτριες στη δυσκοβολία. Οπότε θα είσαι έτοιμη για το τι θα συναντήσεις. Θα πάει να απολαύσεις τον αγώνα με βάση το φιλότιμο σου και τις δυνατότητες σου και να δεις ότι να έρθουν πάλι τα όμορφα. Γιατί είναι πιες Λίωνης τον Απολλώνα να χαλαρώσεις τέλεια απόψε? Είναι η ομάδα σου ο Απολλώνας?
1: Ναι.
20: Είναι η ομάδα σου ο Απολλώνας.
1: Εντάξει, δεν το
20: ήξερα
1: ότι
20: παίζαμε
1: παιχνίδι σήμερα.
20: Μα έλειπες γι' αυτό.
1: Ναι, έλειπα το μυαλό μου στο παγκόσμιο, δεν το ήξερα. Τώρα το πρωί που ξύπνησα το μάθα. Εντάξει,
20: δεν πειράζει. Τον παρακολουθείς και νοερά και τον στηρίζεις νοερά τον Απολλώνα, Μαρίνα μου. Πες μας λίγο για το παγκόσμιο, πώς ήταν οι συνθήκες εκεί. Ξαναταξίδεψες, νομίζω είχες ξαναταξίδεψει Αμερική, στον Αμερικανική.
1: Όχι,
20: ήταν η πρώτη σου φορά.
1: Ναι. Εντάξει, ήταν πολύ ωραίο το κλίμα, το στάδιο ήταν εξωπραγματικό.
20: Εξωπραγματικό. Έχουν απίστευτες εγκαταστάσεις.
1: Πάρα πολύ ωραίο στάδιο, δηλαδή καμιά σύγκριση με το οποιοδήποτε στάδιο που έχω πάει για αγώνες. Εκεί που μέναμε στις αιστείες του Πανεπιστήμιου του Όρεγκον ήταν πολύ ωραία. Εντάξει, σίγουρα καλύτερες συστήκες από το Πανευρωπαϊκό στην Ιταλία. Μέναμε όλες οι χώρες περίπου, ήμασταν όλες κοντά η μία από την άλλη, απλά σε διαφορετικά κτίρια. Το κλίμα ήταν πάρα πολύ ωραίο. Γνώρισα πολύ καινούριο κόσμο. Πέρασα ωραία. και καταφέραμε να συνεχίσουμε στην Κύπρο με μετάλλιο.
20: Και μας χάρισες και το half kilo μετάλλιο. Ο Κωνσταντίνος, ο Σταύρου, ικανοποιημένος?
1: Ναι.
20: Έμας έκαμε παρατηρήσεις ύστερα?
1: Όχι, όχι.
20: Α?
1: Όχι.
20: Λοιπόν, και ενώ είπαμε είναι μια περίοδος όπου δικαιούσε να ξεκουραστείς, κάποιοι ανόητοι σου χάλασαν λίγο την διάθεση και έτσι θύμωσες. Πες μου, τι ήταν αυτό που σε ενόχλησε ιδιαίτερα και ένιωσες την ανάγκη να κάνεις αυτή την ανακοίνωση που έκανες, την οποία παρεμπιπτόντως έχουν αγκαλιάσει με θέρμη και αγάπη η συντριπτική πλειοψηφία των αναγνωστών του διαδικτύου.
1: Ναι. Εντάξει, αυτά τα σχόλια έχει λίγο καιρό που έρχονται από το ευρωπαϊκό, το 118 που είχα κερδίσει.
20: Ναι.
1: Και όταν καιρό αποφάσισα να τα
20: αγνοήσεις.
1: Να τα αγνοήσω, ναι. Και να μην τους δώσω πολύ σημασία, γιατί εντάξει, ακόμα είχα το παγκόσμιο μπροστά μου. Και μετά όμως από το παγκόσμιο ήρθαν παραπάνω σχόλια και στην αρχή εγώ δεν ήθελα να βγω δημόσια να πω κάτι, αλλά ένιωσα ότι είναι απαράδεκτη αυτή η συμπεριφορά που οποιοδήποτε ξέρω που έγραφε σχόλια, και αποφάσισα να πω δημόσια, να γράψω τα αισθήματα μου.
20: Όπως το, και τα έγραψες όπως τα αισθανόσουν, Μαρίν. Με αυθεντικό τρόπο έδωσες τον εαυτό σου.
1: Δηλαδή είχα, ας πούμε, το 70% της Κύπρου να με συγχαρεί για τις επιτυχίες μου και το άλλο 30% με σχολίαζε μόνο και μόνο επειδή έχω διαφορετικό χρώμα δέρματος και επειδή είμαι λίγο διαφορετική, ας πούμε.
20: Είναι τραγικό πραγματικά. Ούτε ένας, ούτε και ένας έπρεπε να υπάρχει που να αμφισβητεί την παρουσία σου με τα χρώματα της Κύπρου σε αυτή την υπέροχη προσπάθεια που καταβάλεις και σε αυτή την τεράστια τιμή που δίνεις την ίδια σου την πατρίδα, που η πατρίδα σου είναι η Κύπρος.
1: Εντάξει, δυστυχώς υπάρχουν και αυτά, όχι μόνο σε μένα και σε άλλους αθλητές, ο Μίλαν Τραϊκόβιτς, ο Μέρος Γεωργίου, έχουν περάσει από αυτά. Δυστυχώς κάποιοι, αντί να βλέπουν τις επιτυχίες σου άλλου, βλέπουν τις, να πω, διαφορές σε εισαγωγικά και αποφασίζουν να τους κρίνουν μόνο και μόνο για αυτές τις διαφορές.
20: Γράφεις κάπου ότι μπορεί να μην έχω κυπριακό αίμα στις φουλές μου, αλλά εγώ είμαι περήφανη Κύπρια. Είναι η ψυχή σου κυπριακή, η καρδιά σου είναι κυπριακή, Μαρίνα, πραγματικά. Και μακάρι όλα όσα έχεις ήδη προσφέρει εσύ πριν συμπληρώσεις τα 20 χρόνια, να τα πρόσφερα στην πατρίδα τους όλοι μαζί αυτοί που έγραψαν όσα έγραψαν σε βάρος σου. Και ξέρεις, να τους δώσουμε μια άλλη απάντηση. Να τους δώσουμε μια άλλη απάντηση. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε. Πάμε.
2: Medaglia d'oro e campionessa europea under 18, Rieti 2026 per Cipro.

0: Και στο όνομα της Μαρίνας Χατζικώστας ακούγεται ο εθνικός ύμνος. Ρε φιλαράκια μας, καλά που θα επικρίνετε το χρώμα ή την καταγωγή της Μαρίνας Χατζικώστας. Μαρίνα μου, να αγνοείς. Και είναι από τις λίγες φορές που έκλαψα με τον εθνικό ύμνο, λέει ο φίλος 663. Και έκλαψες και εσύ την ώρα του εθνικού ύμνου, ρε Μαρίνα. Έκλαψες και εσύ, είδα την ταινία, είδα τις φωτογραφίες. Θα συνεχίσουμε την προσπάθεια μας, Μαρίνα.
1: Ναι.
0: Απρόσκοπτα και αγνοώντας και περιφρονώντας. Θα χρησιμοποιήσω αυτό τον χαρακτηρισμό. Περιφρονώντας όλους όσοι ασχολούνται με πράγματα με τα οποία δεν πρέπει καν να ασχολούνται.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, μέχρι πότε θα ξεκουραζόμαστε?
1: Ακόμα 2 μέρες και μετά πάμε πίσω στις προπονήσεις ως τις 23 του μήνα και μετά 25 φεύγω για Ιταλία πάλι.
0: Είδες τώρα, να μας κάπουν εμάς να κλαψούμε, ρε Μαρίνα. Βουρκώσαμε και εμείς τώρα στο ράδιο, λέει ο φίλος 518, ο φίλος 794. Μαρίνα μου, θα σου αφιερώσουμε απόψε την πρόκριση της Απολλωνάρα σου. Να είστε καλά, ρε παιδιά. Θέλουμε αυτή την στήριξη και την ώρα που τα δικά μας τα παιδιά, και η Μαρίνα ένα από τα καλά δικά μας τα παιδιά. Και έχουμε κι άλλα καλά δικά μας παιδιά, Μαρίνα, που αγωνίζονται απόψε. Ο φίλος Ιωσήφ, και πρόλαβες τον Ιωσήφ, έτσι, στους μαθητικούς αγώνες. Ίσως τα πρώτα σου βήματα εσύ και ολοκλήρωνε ο Ιωσήφ Κεσίδης. Βρεθήκαμε μαζί όλοι στην συσδράφηση του Υπουργείου Παιδείας, έτσι.
1: Ναι.
0: Νομίζω την επόμενη χρονιά που έφευγε ο Κεσίδης είχες βραβευτεί εσύ. Είναι στον τελικό της σφυροβολίας όψε ο Κεσίδης. Θέλει να του στείλεις ένα μήνυμα ραδιοφωνικά. Επικοινωνήσαμε πριν από λίγο μαζί του.
1: Φυσικά. Λοιπόν, καλή επιτυχία Ιωσήφ. Και είμαι σίγουρη ότι θα βγάλει την Κύπρο ένα προπρόσωπη για ακόμα μια φορά.
0: Όπως θα μας βγάλει και ο Μίλαν Τραϊκοβίτς, ο οποίος σήμερα επέρασε με άνεση στα ημιτελικά, είχε και τον καλύτερο χρόνο στα προκριματικά. Μαρίνα μου, εμείς είμαστε εδώ μαζί σου. Η εκπομπή είναι βήμα δικό σου. Το ξέρεις εδώ και πολλά χρόνια τούτο το πράγμα. Το βιώνεις. Να δώσεις τον απέραντο σεβασμό και την αγάπη μου στους γονείς σου, τον Σάβα και την Σιμώνη. Σου στηρίζουν εν τα δυνατά σου τα στηρίγματα.
1: Ναι.
0: Και έχεις ακόμη πιο δυνατό στήριγμα, την απλόχερη αγάπη της συντριπτικής πλειοψηφίας των συμπατριωτών σου. Να το ξέρεις αυτό, να είσαι σίγουρη.
1: Ευχαριστώ.
0: Να σε αφήσω με το τραγουδάκι σου.
1: Ναι.
0: Να σε αφήσω με το τραγουδάκι σου. Γεια σου, Μαρίνα.
1: Γεια σας.
0: Γεια σου, γεια σου.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Διαβάστε αυτή την Τετάρτη στην Οικονομική Καθημερινή. Κυπριακή οικονομία. Αυξάνεται ο κίνδυνος για δημοσιονομική πίεση το 2027 λόγω επερχόμενων εκλογών. Συνταξιοδοτικό. Γιατί θεωρείται ανέφικτη η κατάθεση του συνταξιοδοτικού στις 20 Σεπτεμβρίου στη Βουλή. Θερμό φθινόπωρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Φέρνει ο προϋπολογισμός 2028-2034. Προειδοποιητικές βολές Βερολίνου, εκστρατή Αντώνιο Κώστα και εχμές για την κληρονομιά της Κυπριακής Προεδρίας. Η Οδύσσια φέρνει τουρίστες. Το 29% των Ευρωπαίων σχεδιάζει να κάνει διακοπές στην Ελλάδα. Συναγερμός στην Ευρώπη. Ανησυχία για blackout εν ώψη της έκλειψης ηλίου. Η καθημερινή ενημέρωση χωρίς θόρυβο.
2: Η πρόκριση παραμένει εφικτή και για τις τρεις κυπριακές ομάδες μετά τους πρώτους αγώνες σε τρίτο προκριματικό Europa League και Conference League. Η έδρα σημαντικός πλέον παράγοντας. Στη Λεμεσό με τον κόσμο του και μετά την νίκη στην Νορβηγία ο Απόλλωνας. Νίκη πρόκριση στο ΓΑΣΥΠΗ, ο μοναδικός στόχος για την Ομόνοια. Μία ακόμη ανατροπή σε βάρος των δεδομένων ψάχνει στο στάδιο ΑΜΕΓΑ η Πάφος FC. Τρίτη 11 Αυγούστου στις 8 το βράδυ, Απόλλωνας Μπραν. Πέμπτη 13 Αυγούστου στις 8 το βράδυ, Ομόνοια Λίνκον και Πάφος FC Σάλτσπουργκ. Η προσπάθεια και των τριών κυπριακών ομάδων ζωντανά στον Sport FM 95. Η μετάδοση των αγώνων είναι μια προσφορά της Megabet Plus, της Veni Cook & Dine και της Alumil.
3: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
4: Αν αγαπάς τον κόσμο της ομορφιάς και της δημιουργίας, το Global College σε περιμένει. Απόκτησε πτυχίο αισθητικής ή ανώτερο δίπλωμα κομμωτικής με την υπογραφή ποιότητας της RNZ. Πιστοποιημένη κλάδη, κρατική χορηγία και διδασκαλία που εμπνέει και ξεχωρίζει. Το ταλέντο σου αξίζει την καλύτερη αρχή. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
5: Η CP Van & Truck με 20 χρόνια δυναμικής παρουσίας σου δίνει τη λύση στο επαγγελματικό όχημα που χρειάζεσαι. Στη Λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού 38 στο Στρόβολο θα βρεις επιλεγμένα εμπορικά αυτοκίνητα για κάθε επιχείρηση. Ψάχνεις αυτοκίνητο? Η CP Car Select σε περιμένει με ξεχωριστές επιλογές για κάθε οδηγό. 20 χρόνια εμπιστοσύνης και επαγγελματισμού. Quality is our business plan. Κάλεσε τώρα στο 7000-0706. CP Automotive Group. Οδηγούμε μαζί το μέλλον.
6: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι αλφα επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
7: Η ενημέρωση στον Α δεν πάει διακοπές. Φορά τα καλοκαιρινά της και σας πληροφορεί για όσα συμβαίνουν εντός αλλά και εκτός Κύπρου. Ταξιδεύει μαζί σας, ανακαλύπτει όμορφους τόπους και ανθρώπους και δροσίζει τις μέρες σας με ξεχωριστές ιστορίες. Αλφα Καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουλίου, καθημερινά στη 1 το μεσημέρι με τον Νεοκλή Νεοκλέους.
8: Γιατί και οι διακοπές θέλουν την ενημέρωσή τους.
9: Η μαγεία της EuroLink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χαρδριώτης φέρνει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιός. Ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη. Η 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ. Και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσεις. Πάρε θέση στην κερκίδα μέσω του Sold Out Tickets ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Πληροφορίες στο 7032-22. Ζήσε από κοντά την μπασκετική μαγεία. Μέγας χορηγός Payable. χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
10: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
11: Την εκπομπή Πάμε Ευρώπη φέρνουν κοντά σας η Megabet Class. Ζήσε τη Mega Fase, η Veni Kuchendine και η Alumil.
9: Ξανά μαζί φίλες και φίλοι για την συνέχεια της εκπομπής μας. Να χαιρετήσουμε και εμείς τους καλούς μας φίλους Megabet Class, Alumil Cyprus και Veni Kuchendine. Για την στήριξη θα πάμε πολύ μακριά, παιδιά, συντροφιά, ελπίζουμε. Και έχουμε αυτή την προσδοκία με βάση την αγωνιστική συμπεριφορά των ομάδων μας. Καϊράτ Αλμάτι, Λεύσκη Σόφια 0-1, είναι στο 75ο λεπτό, προκαλεί ενδιαφέρον αυτό το παιχνίδι και για μας. Πάμε στον Εφραίμ Γεωργίου, έλα Εφραίμ.
12: Καλησπέρα και πάλι Σάβα, καλησπέρα και στους ακράτες μας για άλλη μια φορά εδώ από το στάδιο ΑΜΕΓΑ, όπου μπαίνουμε σιγά σιγά στην αντίστροφη μέτρηση. Είμαστε 23 περίπου λεπτά πριν από την σέντρα της αναμέτρησης. Φαντάζομαι ότι ο ήχος πρέπει να περνά από το μικρόφωνο.
9: Είναι εκπληκτικά όμορφος ο ήχος που έρχεται.
12: Ακριβώς, έχει γεμίσει το γήπεδο, δηλαδή και οι τρεις κερκίδες, λίγο στην απέναντι κερκίδα της Ανατολική, λίγο έτσι προς το τέλος της εκεία, περιμένουμε να μπει λίγος κόσμος για να πάρει τη θέση του και εκεί, αλλά κατά τα άλλα είναι γεμάτο το γήπεδο και φίλοι του Απόλλωνα, έχουν δημιουργήσει μια ωραία ατμόσφαιρα. Να πούμε επίσης ότι οι δύο ομάδες είναι στον αγωνιστικό χώρο γιατί καθιερωμένοι προθέρμανση τους. Προσπάθησαν να δουν τον τρόπο που θα το διαχειριστούν έτσι οι Νορβηγοί, γιατί εντάξει, ό,τι και αν λέμε, οι δικές μας ομάδες είναι πιο συνηθισμένες σε τέτοιες καιρικές συνθήκες. Μια μικρή διαφοροποίηση έχω δει, Σάβα μου, αυτές την προθέρμανση τους. Πήγε περισσότερη ώρα τουλάχιστον το stretching το οποίο έκαναν οι ποδοσφαιριστές πιο πριν, και κάθε 5 λεπτά του στέλνει ο γυμναστής τους εκεί για να πίνουν υγρά. Φαντάζομαι σε μια προσπάθεια έτσι να φέρουν το σώμα τους στην κατάλληλη.
9: Να φέρουν τον νου του να δούμε έτσι μέσα σε αυτή τη ζέστη.
12: Εντάξει, να φέρουν τον νου του. Ή τουλάχιστον να μην επηρεαστούν τόσο πολύ, θα πάω. Απέναντί μου επίσης βλέπω το πανό για το Πελέντρι, Σάβα μου, και αυτήν την φορά δεν θα κάνω το λάθος να μην το πω.
9: Είναι παρόν το Πελέντρι, παρόν.
12: Είναι παρόν το Πελέντρι, το βλέπω απέναντί μου και οφείλω να το αναφέρω. Και έτσι είμαστε ένα 20 λεπτό πριν τη σέντρα.

0: της, άμα μέτρη της και όλα κυλούν ομαλά. Όλα κυλούν ομαλά, θα πάω.
1: Θέλει να σχολιάσεις κάτι με αυτό το θέμα που προκύπτει με το Clear Line. Clear Line που προσπαθεί να εφαρμόσει ο διευθυντής διαιτησίας της UEFA. Έχουν αναγνωρίσει ότι δεν υπάρχει ομοιομορφία στις αποφάσεις των διαιτητών παγκόσμια.
0: Ακριβώς και γι' αυτό τον λόγο βάζουν πέραν των 150 σεναρίων μέσα με παραδείγματα. Και γιατί λήφθηκε η συγκεκριμένη απόφαση σε κάθε περίπτωση, όπως το ονόμασαν Clear Line, καθαρή γραμμή, θα πρέπει αυτή η καθαρή γραμμή έτσι να προσπαθήσουν γενικότερα σε κάποιους κανονισμούς οι οποίοι έτσι κινούνται σε μια γκρίτσα περιοχή, να προσπαθήσουν να τους κάνουν λίγο πιο ευδιάκριτους για το τι και πώς. Γενικότερα είμαστε σε μια περίοδο που βλέπουμε αλλαγές σημαντικές στη διαιτησία.
1: Γιατί κάνουν αξιολόγηση των όχι των διαιτητικών λαθών, των λαθών που εμφανίζονται στον τρόπο λειτουργίας. Φρέμω να σε διακόψω λίγο, πάμε να ακούσουμε τον Φανούρη τον Κωνσταντίνου.
2: Διακυβεύονται αρκετά. Ένα παιχνίδι το οποίο προσεγγίζουμε από μηδενική βάση, γιατί η Μπρά είναι μια ομάδα με πολύ μεγάλες εμπειρίες. Με αρκετές παρουσίες στην Ευρώπη και σε ομίλους, προχώρησε αρκετά και στην περσινή χρονιά στο Europa Link. Άρα, σίγουρα το 1-0 του πρώτου αγώνα στον Μπέρκεν δεν λέει κάτι ούτε για αυτούς ούτε και για μας. Ευελπιστούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του αγώνα. Κάθε παιχνίδι δεν μπορεί να προβλέψει από πριν πώς μπορεί να εξελιχθεί, μια φάση στο βάρη, οτιδήποτε. Τουλάχιστον όσο εξαρτάται από εμάς, θα πρέπει να μπούμε πολύ συγκεντρωμένα, γιατί είμαστε σίγουροι ότι η Μπράν θα επιτεθεί πολύ νωρίς, για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε την κατάσταση για να καταφέρουμε να κερδίσουμε ξανά.
3: Θεωρείς ότι είναι κλειδί να σταλτική λειτουργία. Η Μπράν είναι μια φύση επιθετική ομάδα. Σταματήσατε αυτό το σερί σκοραρίσματος στο παιχνίδι στο Μπέργκεν, σε όλες τις διοργανώσεις των Νορβηγούς. Και από την άλλη, ο Απόλλωνας ακόμη δεν έχει διεχθεί γκολ και στα επίσημα παιχνίδια που έχει δώσει και στα φιλικά.
2: Δεν είναι από τους αυστηρούς λάτρεις των αριθμών. Θεωρώ όμως και πιστεύω πολύ ότι το κάθε παιχνίδι είναι μια ξεχωριστή ποδοσφαιρική ιστορία. Άρα τα στατιστικά, το τι έχει κάνει ο Απόλλωνας ή η Μπραν μέχρι πριν από λίγο δεν ισχύει. Με το πρώτο σφύριγμα απόψε εδώ στο ΑΜΕΓΑ, 22 ποδοσφαιριστές που θα κληθούν να αγωνιστούν στις αλλαγές, αυτές θα καθορίσουν και την αναμέτρηση. Άρα εμείς πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι να περιορίσουμε τα λάθη μας. Εννοείται ότι δεν πάμε για να διαφυλάξουμε το επιμέρους μας σκορ, πάμε για να σκοράρουμε, για να έχουμε αυξημένες πιθανότητες πρόκρισης. Αν δεν σκοράρουμε θα είναι δύσκολα πράγματα.
3: Βλέπω την ίδια δεκάδα, αλλά βλέπω στον πάγκο δύο νέα πρόσωπα, Ασουνσάο και Ουκπό, ο οποίος γράφηκε πριν από το πρώτο παιχνίδι και έχει δικαίωμα συμμετοχής, αλλά είναι εκτός των Γκάρι Ροντρίγκες. Τι μπορείτε να μας πεις για τον Καβερτίνο?
2: Ήρθε το MRI τώρα από τις εξετάσεις, έχει ένα μυϊκό πρόβλημα. Δυστυχώς στα πλευρά είναι δύσκολη η περιοχή εκεί, δεν ξέρουμε πόσο καιρό αυτή τη στιγμή θα είναι εκτός, γιατί θέλει χρόνο πλέον, είναι δύσκολη περιοχή τα πλευρά. Οι άλλοι δύο, όπως είπες, είναι μέσα. Ευελπιστούμε να μας δώσουν και αυτές τις λύσεις, όπως και ο Σόρο, ο οποίος ασχολήθηκε τις προηγούμενες μέρες στην ομάδα.
1: Μάλιστα. Μάθαμε και για τον Γκάρι Ροντρίγκες, Εφραίμ.
0: Μάλιστα. Μάθαμε όντως και για τον Γκάρι.
1: Ελπίζουμε να μην είναι κάτι το σοβαρό και να μην χρειαστεί να μείνει πολύ καιρό έξω.
0: Ναι, ναι. Ισχύει. Αλλά εντάξει, είναι κάτι που θα διαφανεί. Είναι μια σημαντική μονάδα. Και έχει και τις ιδιότητες που είχαμε αναφέρει νωρίτερα. Να πω ότι οι αποδοκιμασίες δεν ξέρω αν πέρασε ο ύφος Σαββάου, ήταν γιατί αποχωρούν οι ποδοσφαιριστές της Μπραντ και πηγαίνουν προς τα αποδυτήρια για να ετοιμάσουν.
1: Οι οποίοι θα θέλουν κάνατε αργία να ρίξουν θερμοκρασία μετά το παιχνίδι, λέει ο φίλος 266.
0: Η αλήθεια. μπορεί να ζητήσουμε να δανειστούμε εμείς, Σαββάου.
1: Είναι υγρασία, ήρθε λεμεσόν την Κυριακή και πραγματικά είναι πολύ πιο δύσκολη η κατάσταση από ότι σε σχέση με τη Λευκοσία, με την υγρασία.
0: Ναι, πάντοτε και κάνει μεγάλη διαφορά για να καταλάβεις σήμερα. Τώρα η θερμοκρασία, για να γίνει αντιληπτό, λέει ότι είναι στις 29 βαθμούς, ωστόσο το νιώτης λες και είναι 35 βαθμοί. Και αυτό είναι καθαρά λόγω της υγρασίας.
1: Σχεδόν στις 8 το βράδυ.
0: Ακριβώς.
1: Πήρε άδρος στις τίτσες εσύ για να πάρεις τις απαιτούμενες.

Καρύλα ο Μιχαήλ και Ιάκωβο Πατάτσου, ο οποίος είχε και ρίζες από τον Καραβά και υπήρχε και οδός Ιάκωβου Πατάτσου. Ήταν και μάλιστα η πινακίδα, θυμάμαι πάρα πολύ καλά, ήταν καρφωμένη στο σπίτι του Πάτερ Δημήτρη, του ιερέα της Ευαγγελίστριας, της Παναγίας Ευαγγελίστριας Καραβά, οι οποίοι επαγχωνίστηκαν στις 9 Αυγούστου του 1956, Ανδρέας Ζάκος 25 χρόνων, Χαρίλος Μιχαήλ 21 χρόνων και Ιάκωβος Πατάτσος 22 χρόνων. Και η σημερινή ημέρα όμως φέρνει στη μνήμη και την άνδρη δολοφονία του Τάσου Ισαάκ, της οποίας δολοφονίας οι ένοχοι παραμένουν ακόμη ατιμόρυτοι 30 ακριβώς χρόνια. Ο Τάσος Ισαάκ, 24 χρόνων τότε, δολοφονήθηκε στις 11 Αυγούστου του 1996 κατά τη διάρκεια αντικατοχικής εκδήλωσης στην νεκρή ζώνη στη Δερίνια. Ο Ισαάκ συμμετείχε στην πορεία μοτοσυκλετιστών που είχε ξεκινήσει από το Βερολίνο με προορισμό την κατεχόμενη Κερίνια στις 11 Αυγούστου, όταν ομάδα μοτοσυκλετιστών έφτασε στην νεκρή ζώνη στη Δερίνια. Σημειώθηκαν συγκρούσεις μεταξύ των διαδηλωτών και Τουρκοκυπρίων, καθώς και Τούρκων εθνικιστών, μεταξύ των οποίων και μέλη των Γκρίζων Λύκων. Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, ο Τάσος Ισαάκ, προσπαθώντας να βοηθήσει έναν άλλο διαδηλωτή, τον οποίον χτυπούσαν οι Τούρκοι, εγκλωβίστηκε μέσα στην νεκρή ζώνη και έπεσε στο έδαφος. Ομάδα διαδηλωτών επιχείρησε να τον απεγκλωβίσει, ενώ άντρες που βρίσκονταν στην άλλη πλευρά των σειρματοπλεγμάτων τον χτυπούσαν με σιδερολοστούς, πέτρες και άλλα αντικείμενα. Ο ξυλοδαρμός συνεχίστηκε για αρκετή ώρα, ενώ άνδρες της ειρηνευτικής δύναμης των ΗΠΑ βρίσκονταν στην περιοχή περίπου σαν θεατές. Ο Ισαάκ υπέστη σοβαρά τραύματα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Η δολοφονία του Τάσου Ισαάκ προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στην Κύπρο και διεθνώς. Λίγες μέρες αργότερα, στις 14 Αυγούστου του 1996, δολοφονήθηκε στη Δερίνια και ο Σολωμός Σολωμού, όταν επιχείρησε να ανέβει στον ιστό για να κατεβάσει την τουρκική σημαία. Λίγο μετά τη δολοφονία του Τάσου Ισαάκ, γεννήθηκε η κορούλα του ήρωα, Αναστασία, στην οποία η Χάρης Αλεξίου χάρισε το τραγούδι του Χελιδονιού. Και από τότε η Αναστασία μαζί με τα αδελφίνια γυρνά από την Πάφο ως την Κερίνια.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 8. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
2: Απόλαυσε τις δικές σου βουτιές με το νέο Cheddar Dip Sauce της McDonald's. Your Dive, Your Rules. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
0: Sport FM στους 95.
3: Είσαι έτοιμος να ανεμίσεις το αγαπημένο σου μαυροπράσινο κασκόλ στο στάδιο Γασιπή? Με τις γιαχές, το χειροκρότημά σου, με ένα δυνατό και καθαρό «Χτύπα Ολυμπιακέ μου, ανέβα ψηλά». Φίλοι του Ολυμπιακού, στα 95 χρόνια ιστορίας μας, η ανάγκη να είμαστε μαζί σε κάθε ευκαιρία μεγαλώνει. Προμηθεύσου τα εισιτήρια διαρκείας του Ολυμπιακού Λευκωσίας για την περίοδο 2026-27 από τα γραφεία της ομάδας και online από το olympiakos.com.cy. Η ιστορία μας, η δύναμή μας.
4: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 20% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό KEY20 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
5: Το διεθνούς φήμης Hadassa Medical Center του Ισραήλ ήρθε στην Κύπρο και άνοιξε τις πόρτες του στη Λεμεσό αρχές Ιουλίου, φέρνοντας διεθνή ιατρική τεχνογνωσία, προηγμένη τεχνολογία και εξατομικευμένη φροντίδα υψηλών προδιαγραφών. Η νέα εποχή στην υγεία ξεκινά από τη Λεμεσό. Σύντομα προσβάσιμο μέσω του ΓΕΣΥ. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 25 060 800 ή επισκεφτείτε το www.hadassalimassol.com.
6: Πάλι στον γκαράζ είσαι?
7: Ναι, με τα καινούργια εργαλεία Inco φτιάχνω τα πάντα μόνος μου.
6: Επαγγελματίας δεν είσαι, αλλά σίγουρα το έχεις.
7: Άμα έχεις τα σωστά εργαλεία, όλα γίνονται. Επαγγελματίας ή DIY τύπος, τα εργαλεία Inco είναι το μόνο που χρειάζεσαι. Βρες τα σε επιλεγμένα καταστήματα DIY σε όλη την Κύπρο σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Inco. Make the world in your hands.
6: Θες να αξιοποιήσεις τις τέχνες, την εκπαίδευση και να γίνεις εμψυχωτής με επιστημονική κατάρτιση? Σπούδασε στο Global College Δημιουργικές Τέχνες και Εμψύχωση. Μεταπτυχιακό με μόνο 14 Σαββατοκύριακα, συν Πασχαλινό και Καλοκαιρινό Σχολείο. Πιστοποιημένος κλάδος και με κρατική χορηγία. Ιδανικό για εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες με δημιουργικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
8: Η CP Van & Truck με 20 χρόνια δυναμικής παρουσίας σου δίνει τη λύση στο επαγγελματικό όχημα που χρειάζεσαι. Στη Λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού 38 στο Στρόβολο θα βρεις επιλεγμένα εμπορικά αυτοκίνητα για κάθε επιχείρηση. Ψάχνεις αυτοκίνητο? Η CP Car Select σε περιμένει με ξεχωριστές επιλογές για κάθε οδηγό. 20 χρόνια εμπιστοσύνης και επαγγελματισμού. Quality is our business plan. Κάλεσε τώρα στο 7000-0706. CP Automotive Group. Οδηγούμε μαζί το μέλλον.
9: Μια νύχτα μόνο. Μια ιστορία που μας βυθίζει σε έναν κόσμο όπου η ανάγκη, το πάθος και οι ενοχές συγκρούνται αμήλικτα.
10: Πες μου πόσο μ' αγαπάς.
9: Η νέα δραματική σειρά Μια νύχτα μόνο, καθημερινά στις 9 το βράδυ στον Αλφα Κύπρο.
10: Μοναξιά.
11: Δεν μου εύκολα μπαλε τούτη.
12: Καυτές προσφορές DEWALT. Αγόρασε επιλεγμένα ηλεκτρικά εργαλεία και πάρε δώρο. Σακίδιο εργαλείων ή μπαταρία Power Stack 3,5 Ampere ή γωνιακών τροχό ή λέιζερ πράσινης δέσμης. Ρε μαθ' και βάζω καλά.
13: Μέχρι το τέλος Αυγούστου, με αγορές ανάμεσα σε 13 πολύ δημοφιλή ηλεκτρικά εργαλεία DEWALT από την Ιωάννου Tool Cyprus και Elite Tool Cyprus, διαλέγεις και δώρο αξίας που εντυπωσιάζει.
11: Τούτον πώς να το χάσεις πάλι.
12: Άτε να μπούμε μες στην Ιωάννου Tool.
13: Ιωάννου Tools Cyprus 2234-4302. Εργαλεία που κτίζουν το αύριο.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Στην εκπομπή Πάμε Ευρώπη φέρνουν κοντά σας η Megabet Class. Ζήσε τη Mega Fase, η Veni Kugendine και η Alumil.
14: Ξανά μαζί φίλες και φίλοι για τη συνέχεια της εκπομπής μας. Να χαιρετήσω και τον φίλο μου τον Αλέξη εκεί στον προσφυγικό συνοικισμό της Ανθούπολης. Να σε καλά Αλέξη και σε ευχαριστώ για το μήνυμα. Να χαιρετήσω και τον φίλο μου τον 802 που μας παρηγορεί. Διότι είναι παρηγοριά όταν μας γράφεις ότι οι διακοπές είναι μια κακή συνήθεια για εμάς που δεν καταφέραμε να πάμε διακοπές. Είναι παρηγοριά φίλο 802. Να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Παραμένει το 1-0 της Λεύσκη Σόφια επί της Καϊράτ Αλμάτι εκτός έδρας. Ολοκληρώνεται τώρα το παιχνίδι, 1-0 τελικό αποτέλεσμα. Πάμε στον Εφραίμ Γεωργίου, όπου να είναι αρχίζει το παιχνίδι στη Λεμεσό. Εφραίμ μου.
15: Σε λιγότερα από 2 λεπτά αναμένεται να ξεκινήσει το παιχνίδι εδώ στο στάδιο ΑΜΕΓΑ. Οι δύο ομάδες έχουν μπει στον αγωνιστικό χώρο. Υπάρχει και το καθιερωμένο στρίψο του νομίσματος. Έτσι όπως το βλέπω, μπορεί να ξεκινήσουμε και ένα λεπτό νωρίτερα. Γιατί ήδη παίρνουν τις θέσεις τερματοφύλακες. Να πω απλά ότι...
14: Εύκυγε πιο γλυόρα διαιτητής να συνηθίσει τη θερμοκρασία, ρε φίλε.
15: Ναι, κάπως έτσι σου λέει. Όσο πιο γρήγορα βγούμε, όσο πιο γρήγορα να γιώσουμε σάμα. Λοιπόν, να πω ότι η χορηγή της μετάδοσης είναι η Megabet Plus, η Veni Kugendine και η Alumil, τους οποίους και ευχαριστούμε. Και είναι όλα έτοιμα εδώ για την σέντρα της αναμέτρησης.
14: Καλή επιτυχία στον Απόλλωνα, καλή επιτυχία και στον Εφραίμ Γεωργίου. Θα είμαστε εδώ, Εφραίμ, οτιδήποτε χρειαστείς.
15: Έχουμε τη σέντρα στην αναμέτρηση με την Brand να είναι η ομάδα που έχει την πρώτη επίθεση. Μια μαγιά που έγινε με στόχο τον Κάστρο. Πέρασε μπάλα και από αυτόν, πέρασε από τον Γκασπάρ και κατέληξε σε πλάγιο για τον Απόλλωνα. Να πω ότι ο Φιλιππούν έχει την αιστεία η οποία βλέπει προς το Κολοσσί. Στην αντιθέση με τον Ντίγκελαντ, ο οποίος έχει την αιστεία η οποία βλέπει προς τον Ιψουνάκη, προς τον Άγιο Σιλά. Το Απόλλωνα εκτέλεσε τον πλάγιο, χάθηκε η κατοχή. Είναι επικίνδυνη φάση για την Μπραν. Γίνεται το γύρισμα εντός περιοχής. Ο Μαλεκίδης όμως με περίχεια ψυχραιμία με το στήθος προς το μέρος του Κούν, ο οποίος μάζεψε την μπάλα, έψαξε να βρει την κίνηση του Μπράντον Τόμας. Πολύ δυνατή η μπαγιά. Θα βγει ο Ντίγκελαντ και θα απομακρύνει σε πλάγιο out.
14: Μα είναι στο πρώτο παιχνίδι τώρα που ήταν τη φάση και την κίνηση του Μαλεκίδη. Είναι στο πρώτο παιχνίδι του Απόλλωνα αυτού με την Μπραντ που δοκίμασε παίχτης του Απόλλωνα να σκοράρει με το στήθος. Όχι, είναι στην Πάφου. Με συγχωρείς. Είναι στην Πάφου. Το παιχνίδι της Πάφου.
15: Σωστά. Με το παιχνίδι του Απόλλωνα Σάββα που είχαμε την εντυπωσιακή κούρσα
14: του Μαλεκίδη.
15: Του Μαλεκίδη. Ο οποίος μετά σε 10 λεπτά βρέθηκε από το να βγάζει μια δύσκολη και σημαντική άμυνα. Στην επίθεση και να δίνει ασίστ έχουμε φάουλ που γίνεται από πλευράς των Νορβηγών. Το φάουλ είναι πάνω στον Μπράντον Τσόμας, είναι στο χώρο του κέντρου και από αριστερά έχουν κάποια παράπονα οι Νορβηγοί ότι ο Μπράντον ύψωσε σε αυτή την περίπτωση το πόδι του αρκετά ψηλά. Ο διαιτητής ωστόσο θεωρεί ότι το φάουλ είναι για τον Απόλλωνα με τον Κουβίτα να ετοιμάζεται για την εκτέλεση του. Έχουμε αναμονή. Του λέει που να τοποθετήσει σωστά την μπάλα. Ο Κβίτα εκτελεί τώρα. Ήταν έξυπνη εκτέλεση με μια παγιά προς το μέρος του Όσβολ στην περιοχή. Χαπηλή παγιά, ωστόσο προλαμβάνει η Νορβηγία μάκρυνα σε κόρνερ. Στο πρώτο κόρνερ της αναμέτρησης, το οποίο πηγαίνει για την εκτέλεση του Βάιμπε. Όλα αυτά στο τρίτο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Βάισμπεκ ετοιμάζεται για την εκτέλεση, περιμένει το ελεύθερο από το διαιτητή, τώρα το έχει. Βάισμπεκ εκτελεί στην καρδιά της περιοχής, διώχνουν τις Φράντς σε δεύτερο κόρνερ. Έγινε επικοινή κεφαλιά εκεί από τον Πέντερσεν. Σε νέο κόρνερ για τον Απόλλωνα, τώρα από την άλλη πλευρά του γηπέδου πηγαίνει και πάλι ο Βάισμπεκ για την εκτέλεση και αυτού του κόρνερ. Ο Λοσάδα βλέπω στον πάγκο να κάνει νόημα τον αριθμό 3, θέλοντας να δείξει μάλλον στους ποδοσφαιριστές του πώς ακριβώς θέλει την εκτέλεση αυτού του κόρνερ. Έτοιμος ο Βάιμπεκ, τώρα εκτελεί στο πρώτο δοκάρι και πάλι της Μπράν απομακρύνουν σε ένα σημείο όμως που βρίσκονται μόνο ποδοσφαιριστές του Απόλλωνα. Εκεί στο χώρο του κέντρου είναι ο Μπράουν, πάει για μια διαγωνία μπαγιά με στόχο τον Βάιμπεκ. Πλάγιο για τον Απόλλωνα από δεξιά περίπου στο ύψος της περιοχής της Μπράν, αυτό το πλάγιο που έχει κερδίσει η ομάδα της Λεμεσού με τον Γκασπάρ να πηγαίνει για την εκτέλεση. Ο διευθυντής δείχνει να πάει στο σωστό σημείο. Τώρα πηγαίνει ο Γκασπάρ, παίρνει για την μπάλα, περιμένει κίνηση από κάποιο συμπαίκτη, προς τον Βάισμπεκ ρίχνει, Γκασπάρ και πάλι σε μπροστά για τον Σκρίτσε, κλείνει από δύο, πηγαίνει προς το σημειάκι του κόρνερ, πάει για το γύρισμα, το κάνει το γύρισμα και τελικά έχουμε κόρνερ από την επιμονία εδώ του Σκρίτσε, ο οποίος κλείστηκε από δύο, ήταν κοντά στο σημειάκι του κόρνερ, κατάφερε να βρει τον τρόπο να περάσει την ασυστήμα για την περιοχή της Τραν, υποχρέωσε και τον Πάλεσεν, τον αρχηγό, να στείλει την μπάλα σε νέο κόρνερ. Είναι ο τρίτο κόρνερ για τον Απόλλωνα σε 4 λεπτά παιχνιδιού. Και ετοιμάζεται ο Βάισμπεκ και πάλι για την εκτέλεση. Με πάσα αυτή τη φορά, Σκρίτσε, κάνει κινήσει ο Μπράντον Τόμας, τελικά θα επιστρέψει την μπάλα προς τον Βάισμπεκ και πάλι Σκρίτσε, στα όρια της περιοχής από δεξιά, δίνει τον Βάισμπεκ, αυτός κάνει την παλιά, διώχνει ο Έριξεν, η μπάλα είναι διεκδική, είναι στον αέρα, μάχεται ο Σκρίτσε, βγαίνει κερδισμένος, πετά την μπάλα προς το μέρος του Γκασπάρ, τους έκανε το λακκουνάκι, ωστόσο δεν ακολούθησε. Δεν κατάφερε να βρει συμπαίκτη του, έδιωξαν την Τραν σε ένα σημείο που είναι ο Μπράουν. Μπράουν για την μπάλα προς το μέρος του, πήρε από αριστερά σε άλλο εξτρέμ. Η πάσα του εντός της περιοχής ήταν για τον Μαλεκίδη, διάβασε ο Πάλενσεν την φάση και από μάχη. Πήγαν να εκδηλώσουν αντεπίθεση. Την Νορβηγίστε γρήγορα ο Μαλεκίδη, μακριά από την φυσική του θέση και έβγαλε άμυνα, πετώντας την μπάλα πίσω προς το μέρος του Κονομή. Από δεξιά, κάνει την παγιά με στόχο τον Σκρίτσε. Σκρίτσε στο αντίπαλο τρίτο από τον κεντρικό διάδρομο. Δίνει για τον Γιούπιτ. Ανοίχτηκε αριστερά ο Μαλεκίδης και πήρε μπάλα. Η πάσα του είναι για τον Βάισμπεκ εντός περιοχής από πλάγια θέση. Θα βγει τώρα εκτός, πηγαίνει εκεί που είναι το σημείο του κόρτερ. Δίνει για τον Μπράντον Τόμας. Αυτός διηγήσει τις επιλογές. Θα δώσει τον Γιούπιτ που είναι ελεύθερος. Γιούπιτ. Πάσα για τον Βάισμπεκ αριστερά στο ύψος περίπου της περιοχής. Κάνει την παγιά. Ο Πάλενσεν είναι εκεί για να απομακρύνει με το κεφάλι. Διεκδικήσει την μπάλα, ο Βάισμπεκ την κρατάει εντός αγωνιστικού χώρου. Θα χάσει όμως ανάμεσα από δύο Νορβηγούς, οι οποίοι προσπαθούν να εκδηλώσουν αντεπίθεση με τον Γκούντμονσον.
14: Δίκοπο μαχαίρι Εφρεμού, ο φίλος 821. Πες τους φίλους του Απόλλων να σιωπήσουν λίγο για να ακούμε. Μα θέλει και τη στήριξη ο υποδοσφαιριστής του Απόλλωνα. Δεν ξέρω αν μπορείς εσύ να δυναμώσεις λίγο τη δικιά σου τη φωνή.
15: Να κάνουμε το καλύτερο δυνατό σαββάμου. Λοιπόν, έκτο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Κούν έχει την κατοχή. 0-0 είναι το σκορ. Μπράουν πιέζουν ψηλά οι Νορβηγοί. Οικονομής βρίσκει τον τρόπο να στείλει μια παγιά προς το μέρος του Όσμπορντ. Η πρώτη κεφαγιά ήταν από τους Νορβηγούς. Ο Γκασπάρ επαναφέρει. Όσμπορντ, άνοιγμα αριστερά. Είναι ωραίο, είναι καλό για τον Μπράντον Τόμας. Τα όρια της περιοχής. Μπράντον Τόμας προς ποιήσεις. Θα δώσει και πάλι στον Βάισμπεκ. Αυτό σκέφτεται. Το κάνει κόντρα που βγαίνει πάνω στον Σόρεσεν. Βάισμπεκ και πάλι δεύτερο σου. Έχουμε την πρώτη τελική. Ο Ντίγκελαν θα πέσει και θα μπλοκάρει την μπάλα. Την πρώτη τελική που καταγράφουμε στο 7ο λεπτό. Την πρώτη αξιόλογη τελική που αναγκάζει τον αντίπαλο τερματοφύλακα να προχωρήσει σε επέμβαση. Ντίγκελαν πιέζουν το Απόλλωνα ψηλά. Αναγκάζεται να παίξει με βαθιά μπαγιά. Ο Κονομής θα βγει πρώτο στην μπάλα. Μπράουν θα δώσει για τον Γκασπάρ. Γκασπάρ πήγε για τη μεγάλη διαγώνια μπαγιά. Δεν θα βρει στόχο, θα καταλήξει σε πλάγιο η μπάλα για την Μπραν στο χώρο του κέντρου και από δεξιά. Όπως θα προσπαθήσουν οι Νορβηγοί να αναπτυχθούν σε αυτή την περίπτωση. Είναι έτοιμος για την εκτέλεση του πλαγίου Ντερόεβε. Ρίχνει προς το μέρος του Έριξεν, υπάρχει μια σημαντική διαφορά στο ύψος με τον Κβίτα. Παίρνει την κεφαλιά ο Κβίτα, ωστόσο ανανεώνουν επίθεση οι Νορβηγοί. Ντερόεβε από δεξιά, λίγο μπροστά από τον χώρο του κέντρου. Ντερόεβε πίσω στον αρχηγό. Ντερόεβε ξανά στον χώρο του κέντρου και από δεξιά. Ανάμεσα από τρεις θα χάσει την μπάλα. Μπράντον Τόμας, υπάρχουν προϋποθέσεις για αντεπίθεση. Ο Ντερόεβε έρχεται γρήγορα πίσω και αναγκάζει τον Μπράντον Τόμας να πατήσει φρένο, να δώσει στον Γιούπιτ πιο πίσω. Επέστρεψαν τις πράνο, ωστόσο είναι ψηλά ο Απόλλωνας Μπράουν στον κεντρικό διάδρομο για τον Γιούπιτ. Αυτό στο Μαλεκίδη από αριστερά, σχεδόν στον αντίπαλο τρίτο. Υποπίεση δίνει για τον Κβίτα. Γιούβιτς κάνει ωραία κινήση, υποδέχεται την μπάλα, άνοιγμα αριστερά για τον Μαλεκίδη. Αυτός κάνει την παγιά εντός περιοχής, προβολή από τον Μπράντον Τόμας. Δεν ήταν η καλύτερη δυνατή, η μπάλα έφυγε έξω απευθείας. Ίσως σε αυτή την περίπτωση δεν ξέρω αν μπορούσε ο Μπράντον Τόμας να κάνει και ένα κοντρόλ. Ή πήγε για με μιας να κάνει την προβολή, σημάδεψε την κλειστή γωνία.
14: Δοκίμασε με τη μία. έχει υπόψη ότι έχει απλούμενους πάστα κρεβατάκια στην Αγία Νάπα που μας ακούν ραδιοφωνικά, δεν παρακολουθούν το παιχνίδι τηλεοπτικά. Όπως ο καλός μας ο φίλος ο Μιχάλης. Να σε καλά Μιχάλη.
15: Να του δώσουμε τα χαιρετίσματά μας.
14: Θέλαμε και εμείς να μας έτσι καταπλούμενοι Μιχάλη μου, αλλά...
15: δεν πειράζει, κάποιος πρέπει να είναι εδώ για να κάνει... να μπορεί ο Μιχάλης να βρίσκεται εκεί και να απολαμβάνει, έτσι.
14: Και να απολαμβάνει, και όπως το Μιχάλη πολύ άλλο.
15: Και το κάνουμε με όλη μας την καρδιά. Νίγελαντ. Και την μπάλα ο τερματοφύλακας της Μπραν. Θα δώσει προς το μέρος του Πάλεντσεν. Υποπιέζει αυτός, γυρίζει και πάρει στον Νίγελαντ. Τον πιέζει ο Βάισπεκ. Αναγκάζεται όπως γίνεται το λάθος. Τόμας εντός περιοχής. Δίνει στον Βάισπεκ, αυτός κάνει το σουτ. Θα το βγάλει ο Νίγελαντ. Βιάστηκαν εδώ οι της Μπραντ. Κέρδισε την μπάλα ο Μπράντον Τόμας. Έδωσε στον Βάισπεκ, αυτός έκανε το σουτ από το όριο της περιοχής. Τελικά ο Νίγελαντ βρήκε τον τρόπο και του είπε όχι.
14: Ενστιχτοδός απέκρουσε, Εφραίμ.
15: Εστικτοδός ήταν σε σωστή τοποθέτηση, Σαββαμό, δεν κατάφερε να κρατήσει την μπάλα, ούτε καν να προλάβει να βάλει τα χέρια πάνω στην μπάλα. Έκανε το σούτο Βάισπεκ και χτύπησε πάνω στο στήθος του τερματοφύλακα. Και για καλή του τύχη, η μπάλα πήγε σε συμπαίκτη του και όχι σε ποδοσφαιριστή του Απόλλωνα. Ίγκανσον στο χώρο του κέντρου, η πάσα του βγαίνει, υπάρχει φάουλ, σύμφωνα με την υπόδειξη του διαιτητή, στον Βάσμπερκ. Και το φάουλ είναι σε καλό σημείο, σχεδόν στο αντίπαλο τρίτο. Είναι σημείο στο οποίο μπορεί να πάρει απευθείας την εκτέλεση κάποιος ποδοσφαιριστής. Βλέπω το Σόλτβετ να πηγαίνει εκεί, το αριστερό μπακ της ομάδας. Έχει δυνατό αριστερό πόδι, πήγε και ο Γάστρο μαζί του. Για να γίνει αντιληπτό, το τείχος του Απόλλωνα έχει στηθεί περίπου 2 με 3 μέτρα εκτός της μεγάλης περιοχής. Και ο Σόλβετ ή ο Κάστρο ετοιμάζονται για την εκτέλεση. Ο Σόλβετ είναι, θα το πάρει απευθείας με δύναμη, η μπάλα θα περάσει έξω. Δίπλα από το δοκάρι του Κουν. Δεν έδωσε ύψος την μπάλα, το πήρε με δύναμη και χαμηλά. Ωστόσο δεν σημάδεψε σωστά, η μπάλα έφυγε 1 με 2 μέτρα δίπλα από την εστία του Κουν στο 11ο λεπτό της αναμέτρησης. Νομίζω πως και στο παιχνίδι στην Νορβηγία έτσι και τώρα ο Απόλλωνας ήταν, είναι η ομάδα που μπήκε καλύτερα. Έτσι κι αλλιώς έχει τις δύο τελικές, ωστόσο τώρα είναι η Νορβηγία με το Σόλβετ εντός περιοχής. Δίνει στον Ίγκανσον, αυτός προσπαθεί για πάσα, τον κλείνει ο Κονομής, αναγκάζεται να δώσει πίσω εκτός περιοχής. Προς το μέρος του Πέτερσεν. Πέτερσεν ο κεντρικός αμυντικός σε ρόλο εξτρέμ σε αυτή την περίπτωση. Πιέζουν ψηλά οι Νορβηγοί. Γίνεται ωραία το 1-2, ωστόσο παρεμβαίνει ο Γκασπάρ και στο τέλος σταματά τον Κάστρο για να στείλει την μπάλα σε πλάγιο από αριστερά περίπου στο ύψος της περιοχής του Απόλλων. Αυτό το πλάγιο που έχει κερδίσει Μπραν. Εκτελείται προς το μέρος του Γκούντμοντσον. Δεν θα καταφέρει αυτός να κάνει σωστά το κοντρόλ. Έβαλε την σωστή πίεση καλύτερα, αν θέλετε, ο Κονομής. Και το αποτέλεσμα είναι η μπάλα να καταλήξει σε πλάγιο για τον Απόλλωνα στο 12ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Γκασπάρ ετοιμάζεται για την εκτέλεση, ρίχνει προς το μέρος του Εστρίτσε. Φαντάζομαι του Απόλλωνα έκλεψαν της Μπραν Κάστρο το σουτ πάνω από την εστία, δεν ανησύχησε καθόλου ο Κουν. Βρέθηκε 1 με 2 μέτρα εκτός περιοχής σε διαγώνια θέση ο Κάστρο και επιχείρησε το δυνατό σουτ με το δεξί του πόδι, με την μπάλα όμως να φεύγει πάνω από την εστία του Κουν, ο οποίος από τη στιγμή που έφυγε το σουτ από το πόδι του Κάστρο είχε αντιληφθεί ότι δεν θα είχε πορεία προς την εστία του και ως εκ τούτου δεν χρειάστηκε καν να κάνει την οποιαδήποτε κίνηση. Το παιχνίδι που συνεχίζεται με τον Κβίτα χάνεται.
14: Φαντάζομαι κατοχή να γίνει διάλειμμα, έτσι.
15: Ορίστε, Σάβα μου.
14: Θεωρώ ότι να του γίνει το διάλειμμα το καθιερωμένο των 2 λεπτών για να ξεκουραστεί.
15: Αν δεν το κάνει σήμερα, Σάβα μου. Θα το κάνει.
14: Εντάξει,
15: θα το κάνει.
14: Ο φίλος μας ο Φανούρης, ο οποίος είναι μονιάτης, λέει αν και ο Απόλλωνας δεν έχει κουλιμπαλί, εν τούτης θα κουπανίσει τους Νορβηγούς, δηλαδή να χογλάσουν. Και προβλέπει και το 2-1.
15: Λοιπόν, οι Νορβηγοί είναι που προσπαθούν να βγουν και πάλι μπροστά. Με τον Ίγκανσον να αλλάζει ωραία με τον Κάστρο εντός περιοχής, κάνει το γύρισμα. Ο Γκασπάρ είναι εκεί για να απομακρύνει και προσπαθεί ο Απόλλωνας να βγει στην αντεπίθεση. Ο Όσπορν Αφήνει το πλεονέκτημα της Τζίσον Μπράουν. Θα δώσει στον Γκασπάρ από δεξιά στο αντίπαλο τρίτο. Γκασπάρ, η πάσα του είναι για τον Σκρίτς εντός περιοχής από πλάγια θέση. Βγαίνει λίγο έξω, δίνει και πάλι στον Γκασπάρ. Αυτός καθυστερεί κάπως. Δίνει τελικά στον Μπράουν. Στο όρια της περιοχής κάνει ένα σούτ εκτός ισορροπίας. Η μπάλα θα φύγει αρκετά πάνω από την αιστεία του Ντίγκελαν. Άλλη μια τελική λοιπόν για τον Απόλλωνα. Στο 14ο λεπτό της αναμέτρησης. Δεν ήταν το ιδανικό του τελευταίο κοντρόλ θεωρώ του Μπράουν, ο οποίος βρέθηκε στα όρια της περιοχής. Αν έκανε ένα καλύτερο ο οποίος Μπράουν κερδίζει τώρα και προποθέσεις για τον Απόλλωνα. Όσμπολτ στα όρια της περιοχής. Όσμπολτ ανοίγει δεξιά για τον Σκρίτσα. Αυτός κάνει μπαγιά απέναντι με στόχο τον Μπράντον Τόμας. Τελικά ο Ντερόεβε είναι εκεί που απομακρύνει με το κεφάλι σε πλάγιο out. Όταν πιέζουν ψηλά οι του Απόλλωνα.
14: Είναι το τρίτο λάθος που κάνουν σε απομάκρυνση οι παίκτες της Μπράουν.
15: Ακριβώς, όταν τους ασκηθεί πίεση, τότε κάνουν το λάθος. Ο Μαλεκίδης εκτελεί το πλάγιο, ο Μπράντον Τόμας προσπάθησε, τελικά η μπάλα καταλήγει σε πλάγιο για την Μπραν. Για την Μπραν είναι το πλάγιο, ακριβώς δίπλα από το σημειάκι του κόρνερ στη δική της περιοχή, το πλάγιο που έχουν κερδίσει από δεξιά και ο Ντερόεβε εκτέλεσε, έριξε προς το μέρος του κάστρου τον οποίο ακολουθεί ο Γκασπάρ και απομακρύνει σε πλάγιο. Έχω την αίσθηση ότι οι οδηγίες προς τον Γκασπάρ είναι να μένει πολύ πολύ κοντά στον κάστρο σε αρκετές περιπτώσεις, ακόμη και αν χρειαστεί να τον ακολουθήσει εκτός θέσης του να τον ακολουθεί. Και αυτό τουλάχιστον στο πρώτο παιχνίδι λειτουργήσε σε πολύ πολύ μεγάλο βαθμό. Τώρα βλέπω τον κάστρο να προσπαθεί να κινείται μακριά από τη φυσική του θέση. Η μπάλα όμως είναι στον Σόρενσεν, στο χώρο του κέντρου. Η πάσα του είναι αριστερά για τον, δεξιά για τον Γκούντμουντσον. Γκούντμουντσον έχει μπροστά του τον Γιούβιτς. Φτάνει στο αντίπαλο τρίτο. Η πάσα του για τον Ίγκατσον εντός περιοχής. Κάνει την τρίπλα, κάνει το σουτ και είναι το 1-0. Είναι το 0-1 για τους Νορβηγούς. Με τον Ίγκατσον. Την πρώτη έτσι πολύ καλή τελική που είχαν οι Νορβηγοί. Άλλαξαν ωραία την μπάλα. Ο Ίγκατσον βρέθηκε εντός περιοχής. Έκανε μια κοφτή τρίπλα. Έφερε την μπάλα στα αριστερό και με δυνατό σουτ χαμηλό έστειλε την μπάλα στην απέναντι γωνιά εκεί που δεν μπορούσε να αντιδράσει ο Φίλιπ Κουν. Και έτσι στο 16ο λεπτό της αναμέτρησης οι Νορβηγοί ισοβαρίζουν το σκορ του πρώτου αγώνα. Προηγούνται ουσιαστικά με 0-1 εδώ. Θυμίζω το πρώτο παιχνίδι είχε λήξει 0-1 για τον Απόλλωνα. Δεν θα μπορούσε να κάνει κάτι ο Κουν σε αυτή την περίπτωση. Από τη στιγμή που είναι εντός περιοχής ο Ίγκατσον και κάνει την τρίπλα πάνω στον Μπράουν και φέρνει με αυτόν τον υπέροχο τρόπο την μπάλα στα αριστερό, το σουτ του ήταν στη γωνιά, δεν μπορούσε να κάνει το οτιδήποτε ο τερματοφύλακας του Απόλλωνα. Και έτσι έχουμε νέα δεδομένα στο παιχνίδι. Και ενώ ο Απόλλωνας ήταν η ομάδα που είχε μπει πιο δυνατά, έτσι στα πρώτα λεπτά είχε κερδίσει και εκείνα τα τρία κόρνερ, έγραψε και τρεις τελικές. Οι Νορβηγοί βρήκαν το τέρμα.
14: Ήταν εξαιρετική η κίνηση του σκορπα.
15: Η τρίπλα του πάνω στον Μπράουν, ναι, έτσι.
14: Ναι, ναι.
15: Η τρίπλα πάνω στον Μπράουν και το τελείωμα ήταν πάρα πάρα πάρα πολύ ωραία από τον Ισλανδό τον Ίγκατσον, ο οποίος έχει πολύ σημαντικό ρόλο στην Μπράν. Είναι ο παίκτης ουσιαστικά ο πιο δημιουργικός παίκτης και ίσως μια από τις πιο σημαντικές απειλές που έχουν οι Νορβηγοί. Το πλάγιο εκτελέστηκε από τον Απόλλωνα. Γκασπάρ κάνει την μπαγιά, η κεφαγιά που πήγε να βγει από τον Μπράντον Τόμας. Δεν κατάφερε να δώσει πορεία στην μπάλα προς την αντιπαλή εστία. Έφυγε παράλληλα από την εστία και πήγε σε πλάγιο για τους Νορβηγούς. Ο Ντερόεβε εκτελεί. Μαλεκίδης προσπαθεί να απομακρύνει. Ντερόεβε που επιμένει. Μαλεκίδης και πάλι. Μπράντον Τόμας κάνει την κεφαλιά και κερδίζει και φάουλ. Ένα φάουλ σε καλό σημείο ανάμεσα στο χώρο του κέντρου και στην περιοχή της Μπράν από αριστερά. Αρκετά πλάγια. Είναι καλό σημείο για να στείλει μια μπαγιά εντός περιοχής ο Γκαϊτάν Βάισμπεκ. Στο 19ο λεπτό της αναμέτρησης το σκορ είναι 0-1 από το τέρμα του Ίγκατσον στο 16ο και ο Βάισμπεκ ετοιμάζεται για την εκτέλεση αυτού του φάουλ. Βάισμπεκ εκτελεί την καρδιά της περιοχισμένη μπάλα εκεί, το σουτ που βγαίνει, δοκάρι! Δοκάρι για τον Απόλλωνα από το Γιούμπιτ, ο οποίος πήρε το rebound ουσιαστικά από μια κεφαλιά που επιχείρησαν για να απομακρύνουν οι Νορβηγοί και έκανε με μιας το σουτ με το δεξί. Η μπάλα δεν του έκανε το χατήρι και χτύπησε στο δοκάρι για να καταλήξει έξω. Σημειώνεται πάντως η αντίδραση από πλευράς του Απόλλωνα, να πω ότι η φάση εξετάστηκε σε περίπτωση που χτυπούσε και σε χέρι αντιπάλου, ωστόσο το VAR έκρινε ότι δεν υπήρχε κάτι το μέμψο, δεν κατάφερα να δώσει την επαναληπτική προβολή εκεί αν υπήρξε κάποιο μπέρδεμα. Όμως το παιχνίδι συνεχίζεται και αυτό είναι που έχει σημασία. Τα πλάγια που εκτέλεσαν οι Νορβηγοί με τον Πέτερσεν στον χώρο του κέντρου, στον Σόρενσον, αυτός γυρίζει πίσω στον Πάλεσεν, δεξιά για τον Τερόεβε, αλλάζει παιχνίδι προς το μέρος του Σόλβετ, τρέχει να τον πιέσει ο Γκασπάρ Σόλβετ, στον Κάστρο έχει μπροστά του τον Γκασπάρ, Κάστρο στο αντίπαλο τρίτο, η πάσα του είναι προς τα πίσω προς τον Σόλβετ και πάλι Κάστρο, Ίγκανσον. Ίγκανσον στα όρια της περιοχής από πλάγια θέση θα δώσει στον Κάστρο, πάσα στην περιοχή για τον Ίγκανσον, προσπαθεί να βρει χώρο για μπαγιά, τελικά θα δώσει δίπλα για τον Γκούντμουντσον. Γκούντμουντσον στον Κάστρο, πιέζουν οι Νορβηγοί ψηλά, κρατούν για ώρα την μπάλα έτσι στο αντίπαλο τρίτο, Σόλβετ, η πάσα του δεν θα περάσει, ο Γκασπάρ έβαλε το πόδι του για να μακρύνει σε πλάγιο out για την Μπράν από αριστερά, περίπου στο ύψος της περιοχής του Απόλλωνα, αυτό το πλάγιο που έχουν κερδίσει οι Νορβηγοί. Το πλάγιο εκτελέστηκε προς το μέρος του Γκούντμουντσον, αυτός δεν είναι στην περιοχή, γίνεται το γύρισμα, ο Μπράουν είναι εκεί, απομακρύνει ψάχνοντας τον Όσμπορντ, δεν κατάφερε να πάρει την κεφαλιά. Κερδίζουν οι Νορβηγοί και πάλι ανανεώνουν επίθεση. Στο αντίπαλο τρίτο κινείται ο Γκούντμουντσον. Γκούντμουντσον μπροστά τον Γκασπάρ. Κινείται μια προσπίση, προσπαθεί εκεί να αλλάξει την μπάλα με συμπαίκτη του, θα βρεθεί στο έδαφος, θα σηκωθεί και πάλι στα πόδια του. Κάνει την παγιά, κλειστή διαδρόμη, διώχνει το Απόλλωνα. Ο Όσμπορντ κερδίζει την μπάλα, ψάχνει για ελεύθερο συμπαίκτη για να βγει στην ανεπίθεση. Τελικά θα τον κρεμίσει εκεί ο Πάλενσεν. Ζητά κάρτα ο Όσμπορντ και ο διαιτητής θα καλέσει τον Πάλενσεν για παρατηρήσεις, θεωρώ, καθώς τραβά τον αντίπαλο του και δεν τον αφήνει. Ο Όσμπορντ έκανε την τρίπλα για να ελευθερωθεί. Ο Πάλενσεν τον τράβηξε. Ο διαιτητής έδωσε το φάουλ περίπου στο χώρο του κέντρου για τον Απόλλωνα αυτό το φάουλ. Ο Κβίτα ετοιμάζεται για την εκτέλεση με πάσα προς το μέρος του Μόργαν Μπράουν που κινείται στον κεντρικό διάδρομο και στο χώρο του κέντρου. Υπό την πίεση του Κάστρο δίνει στον Κονομή. Άνοιγμα δεξιά για τον Γκάσπαρ και πάλι Μπράουν. Κακή η πάσα του τελευταίου. Και έχουμε πλάγιο για την Μπράν από αριστερά ανάμεσα στο χώρο του κέντρου και στην δική της περιοχή, πιο κοντά στο χώρο του κέντρου, το οποίο εκτελέστηκε προς το μέρος του Βάσπερκ, προσπάθησε για την τρίπλα ο Κονομής, είπε το έβαλε στοπ, κλείνεται από δύο Κονομής, βρίσκει τον τρόπο όμως να κρατήσει την μπάλα σωστά και να γυρίσει πίσω στον Φίλιπ Κούν. Κούν θα δώσει στον Κονομή, αυτός για τον Μπράουν, στον Γκασπάρ. Γκασπάρ για τον Εσκρίτσε στο χώρο του κέντρου. Απέναντι περιμένει ο Μαλεκίδης, θα του περάσει την μπάλα. Μαλεκίδης με χώρο μπροστά του, έφτασε στο αντίπαλο τρίτο. Μαλεκίδης περνά από έναν αντίπαλο, κάνει την παγιά στην περιοχή, δεν ακολούθησε εκεί κάποιος συμπαίκτης πέρα από τον Βάιμπεκ που πέρασε από πάνω του η μπάλα. Εάν έκανε ο Όσμπορντ την κίνηση εδώ, ίσως θα μπορούσε να γίνει πολύ πιο επικίνδυνος και να προλάβει για να κάνει την προβολή. Ο Βάισπεκ πάντως είπε στον Μαλεκίδη, του έκανε χαρακτηριστικό νόημα πως θα ήθελε χαμηλή πάσα και να μην έψαχνε την παλιά στην περιοχή. Αλλά το παιχνίδι όπως και να έχει συνεχίζεται στο 23ο λεπτό της αναμέτρησης. 0-1 προηγείται η Μπραν χάρη στο τέρμα του Ίγκανσον στο 16ο λεπτό. Γκούντμουντσον στον χώρο του κέντρου περνά από τον Όσμπορντ. Δηλώνει ωραία την επίθεση. Πάσα για τον Κάστρο, ο οποίος είναι κοντά στην περιοχή. Έρχεται όμως ο Γκασπάρ και τον σταματά, παραχωρώντας πλάγιο. Μια μεγάλη διαγώνια παλιά βρήκε τον Κάστρο. Αυτός πήγε να μπει στην περιοχή από αριστερά. Ο Γκασπάρ όμως ήταν εκεί για να απομακρύνει σε πλάγιο για την Μπραντ. Το πλάγιο είναι από αριστερά, εκτελείται με στόχο τον Έριξεν. Έριξεν θα βρει τον τρόπο να περάσει πάσα εντός περιοχής. Ο Κβίτα είναι εκεί για να βάλει δύσκολα στον παίχτη της Μπραν, ο οποίος από τα δικά του πόδια την μπάλα κατέληξε σε ελεύθερο για τον Απόλλωνα. Στο 24ο λεπτό της αναμέτρησης. Να δούμε τι γίνεται από το... ο διαιτητής στηρίζει για να δώσει, για να κάνει παρατηρήσεις προς τον Ίγκανσον, τον σκόρερ, ότι δεν πρέπει να κινείται εντός περιοχής. Έγινε λάθος πάντως από τον Κουν και να έψαξε να βρει τον Μαλεκίδη. Ήταν κακή η πάσα του, πέρασε απευθείας έξω. Την πάσα προς τον Μαλεκίδη την ζητούσε επίμονα εντωμεταξύ ο Λοσάδα, ωστόσο δεν ήταν σωστό. Σωστή επιλογή από τον Κουν. Το πλάγιο εκτελέστηκε, η κατοχή χάθηκε από τους Νορβηγούς, ωστόσο ο Μαλεκίδης παραχωρεί νέο πλάγιο για την Μπραν από δεξιά κοντά στο
14: σημείο. Πρέπει να κάνει το διάλειμμα, ρε φρέμο.
15: Θα έπρεπε να έχει κάνει το διάλειμμα.
14: Γιατί και αργές συνθήκες είναι τέτοιες που ήταν ανάσα για τους ποδοσφαιριστές και των δύο ομάδων.
15: Μοιάζει σχεδόν αδιανόητο να μην γίνει το cooling break αυτή τη στιγμή. Εντάξει, ίσως το κάνει μέσα στα επόμενα λεπτά, θα δούμε.
14: Μα λοιπόν, συνήθως είναι 22ο, 23ο λεπτό που γίνεται.
15: Συνήθως εκεί το κάνουν, πλέον είμαστε στο 26ο και υπήρχαν και οι προϋποθέσεις και ο χρόνος για να μπορέσει να κάνει αυτό. Ενώ οι απαιτούμενες διακοπές για να μπορέσει να κάνει αυτό. Δεν το έπραξε. Το παιχνίδι που συνεχίζεται με τον Κουν να έχει την κατοχή, να δίνει προς το μέρος του Γκασπάρ, ο οποίος είναι στο δικό του τρίτο από δεξιά, κερδίζει κάποια μέτρα, φτάνει στο χώρο του κέντρου, πατά φρένο και δίνει την μπάλα πίσω στον Οικονομή. Αυτός για τον Γιούβιτς στον κεντρικό διάδρομο. Κλείνεται από δύο, θα δώσει στον Μπράουν, ο οποίος κινείται στο χώρο του κέντρου και από δεξιά. Πάσα προτιμένη για τον Γκασπάρ. Αυτός κάνει την πάγια στην περιοχή. Ο Ντερόεβε είναι που απομακρύνει πρώτον Μπράντον Τόμας. Μπαλά φτάνει στον Μαλεκίδη, επιχειρεί ένα σουτ. Στη γωνιά ήταν. Σωστός ήταν ο στόχος του Μαλεκίδη. Δεν είχε την κατάλληλη δύναμη για να απειλήσει τον Τίγκελαν, ο οποίος μάζεψε με σχετική ευκολία. Στο 27ο λεπτό της αναμέτρησης καταγράφεται αυτή η τελική για λογαριασμό του Απόλλωνα. Ντερόεβε στο χώρο αμυνάς του. Θα δώσει στον Πάλενσεν. Πάλενσεν για τον Σόλβετ. Σόλβετ στον Πάλενσεν. Και τώρα Ντερόεβε. Ντερόεβε κάνει την παλιά με στόχο τον Έριξεν, ο οποίος προσπάθησε να κερδίσει την μπάλα από τον Κβίταν και πρόλαβε να παίξει μπάλα ο παίκτης των Νορβηγών. Αυτή έφυγε αρκετά πλάγια και κατέληξε σε πλάγιο out για τον Απολλώνα από αριστερά στο δικό του τρίτο. Ο Μαλεκίδης εκτελεί, βρίσκει τον Γιούπιτς, αυτός τον Μπράντον Τόμας με μια Όσπορτ, έψαξε να βρει τον Σκρίτσε, έδιωξαν οι Νορβηγοί. Μπάλα καταλήγει στον Γκασπάρ από δεξιά στο χώρο του κέντρου, κερδίζει αρκετά μέτρα, προσεγγίζει την αντίπαλη περιοχή, κάνει την παλιά ανάμεσα από δύο, δεν μπορεί ο Όσπορτ να κερδίσει την κεφαλιά και τώρα οι Νορβηγοί με τον Γκούντμουνσον προσπαθούν να εκδηλώσουν αντεπίθεση. Πάσα για τον Έριξεν. Έριξεν τρέχει ο Μπράουν να τον κλείσει και να βάλει φρένο σε αυτήν την αντεπίθεση, θα δώσει στον Ντερόεβε. Επέστρεψαν οι παίκτες του Απόλλωνα, χάθηκε το στοιχείο του ευθυλιασμού. Ο Ντερόεβε θα πετάξει την μπάλα προς το μέρος του Πέντερσεν. Αυτός άνοιγμα αριστερά για τον Κάστρο που κινείται στο χώρο του κέντρου. Κάστρο, η πάσα του είναι για τον Βάσπερ. Βάσπερ υπό την πίεση εκεί του Μπράουν αναγκάζεται να δώσει πίσω στον Πάλενσεν. Πάλενσεν άνοιγμα δεξιά για τον Ντερόεβε στο δικό της τρίτο Ιμπράν. Η πάσα για τον Βάσπερ. Παρολίγο να γίνει το λάθος, τελικά πρόλαβε, έδωσε προς τον τερματοφύλακά του, ο οποίος με μιας βρίσκει τον Κάστρο στο χώρο του κέντρου, κάνει ωραία τρίπλα πάνω στον Γκασπάρ. Κάστρο ελευθερώνεται από το χώρο του κέντρου, έχει βρεθεί σχεδόν στην αντίπαλη περιοχή. Άνοιγμα αριστερά για τον Βάσπερ, στα όρια της περιοχής προσπαθεί να μπει εντός, κλειστή διαδρόμη, ο Γκασπάρ βάζει το στόπ και απομακρύνει. Σε ένα σημείο όμως κινούνται μόνο ποδοσφαιριστές των Νορβηγών και συγκεκριμένα ο Πέντερσεν. Πέντερσεν στο χώρο του κέντρου και από αριστερά προσπαθεί να οργανώσει την επίθεση της Μπραντ. Ζητά κίνηση από κάποιο συμπαίκτη του. Η πάσα του ήταν για τον Σόλβετ. Αυτός του επέστρεψε την μπάλα και πάλι πέσει στον κεντρικό διάδρομο. Ο Κονομής βγάζει την άμυνα απέναντι στον Γκούντμουντσον και επιστρέφει την μπάλα πίσω στον Κούν. Κούν ανοίγμα αριστερά για τον Μαλεκίδη. Αυτός με το κεφάλι ψάχνει να βρει τον Μπράντον Τόμας. Πιο ψηλά ο Πέντερσεν. Έρχεται ο Κβίτα να κερδίσει την μπάλα από αριστερά και μάλιστα βάζει μπροστά. Ωραία πάσα του Κβίτα για τον Μπράντον Τόμας. Ο αρχηγός των Νορβηγών, ο Πάλενσεν, θα γκρεμίσει τον Μπράντον Τόμας, θα σφυριχτεί το φάουλ και θα δει και την κίτρινη κάρτα. Είναι το δεύτερο φάουλ που κάνει σε αντεπίθεση του Απόλλωνα. Αυτό έτσι κι αλλιώς νομίζω από μόνο του ήταν για κίτρινη κάρτα. Ωστόσο και με το προηγούμενο που υπήρχε ήταν αναμενόμενο ο διαιτητής να τον κιτρινίσει, καθώς στην πρώτη του παράβαση είχε αρκεστεί στις παρατηρήσεις. Την εφάλουσε πολύ καλό σημείο για τον Απόλλωνα από αριστερά στο αντίπαλο τρίτο. Είναι ένα σημείο κοντά και στο πλάγιο out και έτσι ο Βάισμπεκ έχει την ευκαιρία να απειλήσει με μια μπαλιά. Κάνει νόημα για το που θα στείλει την μπάλα. Εκτελεί ο Βάισμπεκ στην καρδιά και φαγιά που βγαίνει η μπάλα θα καταλήξει έξω. Ήταν στην καρδιά της περιοχής ο Όσμπολτ. Ήταν αυτός που κέρδισε το κεφάλι, όμως δεν κατάφερε να σημαδέψει σωστά. Και η μπάλα πέρασε έξω. Στην ελεύθερο για την Μπραντ. Το ελεύθερο εκτελέστηκε. Ντερόευε, πιέζεται από δύο. Θα βρει τον τρόπο να πετάξει την μπάλα προς τον Πέντερσεν. Πέντερσεν για τον Σόλβετ. Πιέζουν ψηλά το Απόλλωνα. Ο Βάισμπεκ άσκησε αντικανονική πίεση εδώ πάνω στον Σόρενσεν. Και έτσι υπάρχει φάουλ για την Μπραντ. Στο δικό της τρίτο είναι αυτό το φάουλ που κέρδισε η ομάδα των Νορβηγών. Με αυτά και με αυτά έχουμε φτάσει στο 31ο λεπτό της αναμέτρησης. Με την Μπραντ να προηγείται με 0-1. Από το τέρμα του Ίγκανσον στο 16ο λεπτό. Υπάρχουν νεύρα εκεί. Θα βγει κίτρινη κάρτα στον Κάστρο. Είδες Σάβα μου έλεγες πριν για τα νεύρα του Κάστρο.
14: Ναι, ήταν και στον πρώτο αγώνα.
15: Τι συνέβη σε αυτή τη φάση? Τον πίεσε ο Γκασπάρ. Έχασε την κατοχή, έπεσε στο έδαφος, προσπάθησε με τα δύο πόδια να κρατήσει την μπάλα. Ο διαιτητής σφύριξε την παράβαση. Στην πορεία ο Γκάστρο πήγε, έριξε μια σπροξιά εκεί στον Γκασπάρ και αμέσως ο διαιτητής τον κιτρίνησε. Για να γίνει ο δεύτερος παίκτης της Μπραντ που μπαίνει στο ποινολόγιο μετά τον αρχηγό τον Πάλενσεν. Πολύ εκτελέστηκε Μόργαν Μπράουν στο αντίπαλο τρίτο. Ανοίγμα δεξιά για τον Γκασπάρ. Σε καλή θέση για μαγιά. Την κάνει προβολή από τον Μπράντον Τόμας. Ωστόσο η σωστή θέση βρισκόταν ο Ντίγελαν για να μαζέψει. Ο Απόλλωνας που απειλεί στο 32ο λεπτό της αναμέτρησης. Συνήθως νωρίτερα υπήρχε και το δοκάρι από τον Γιούβιτς. Γενικότερα έχει δημιουργήσει ο Απόλλωνας, ο οποίος ψάχνει να βρει το τέρμα της ισοφάρισης που θα του δώσει και πάλι προβάδισμα για πρόκριση. Κβίτα παρακινδυνευμένα θα βρει τον Γιούπιτ. Αυτός έστειλε μπροστά προς το μέρος του Μπράντον Τόμας. Θα βρεθεί στο έδαφος τίποτε λιωδιωτής. Ντερόευε. Σηκώνει μπαλά για τον Κάστρο. Διάβασε ο Μπράντον σωστά τη φάση. Έδωσε προς το μέρος του Βάισμπεκ. Βάισμπεκ στο κεντρικό διάδρομο. Διανύει αρκετά μέτρα. Η πάσα του είναι στην περιοχή για τον Όσπολ. Πρόλαβε εκεί ο Πάλενσεν και απομακρύνει σε κόρνερ. Παίζει καθαρά πρώτος στην μπάλα σε αυτή την περίπτωση ο αρχηγός των Νορβηγών. Και ήταν και πολύ σημαντική η αμυνά του, καθώς ο Όσπολτ θα μπορούσε από εκεί με ένα άγγιγμα της μπάλας να γίνει άκρος επικίνδυνος για την εστία των Νορβηγών. Ο Βάισμπεκ εκτελεί το κόρνερ στην καρδιά της περιοχής. Διώχνουν οι Νορβηγοί πιο μακριά από τον Γκούντμουντσον σε ένα σημείο που είναι μόνο ο Μόργαν Μπράουν, ο οποίος θα δώσει για τον Κούν. Και πάλι Μόργαν Μπράουν στο χώρο του κέντρου πιέζεται από τον Γκούντμουντσον, αναγκάζεται να γυρίσει ξανά πίσω στον τερματοφύλακα του τον Κούν. Έχουν επιστρέψει πίσω οι Οικονομής και Κβίτα. Ο Κούντ ψάχνει με μεγάλη διαγώνια μπάγια τον Βάιμπεκ. Είναι δυνατή. Η μπάλα θα καταλήξει απευθείας έξω. Κλωσάδα, εκεί κάτι λέει προς τον τερματοφύλακά του. Επειδή είναι η τρίτη φορά που στέλνει λάθος μπαγιά ο Φίλιπ Κούν και μάλλον προσπαθεί να τον επαναφέρει, να τον κάνει να συγκεντρωθεί λίγο περισσότερο για να μην χάνεται η κατοχή τόσο εύκολα. Σόλτβετ από αριστερά στο χώρο του κέντρου. Σόλτβετ ψάχνει για συμπαίκτη του, τον πιέζει ο Εσκρίτσε, μπάλα πίσω στον Πέτερσεν, ανάμεσα από δύο χάνει την κατοχή και ο Εσκρίτσε προσπαθεί να εκδηλώσει αντεπίθεση. Πάσα για τον Βάισμπεκ, επέστρεψαν γρήγορα οι Νορβηγοί και έβγαλαν άμυνα. Πέτερσεν αναγκάζεται υπό πίεση να γυρίσει πίσω στον τερματοφύλακα του τον Ντίγκελαντ. Ντίγκελαντ ψάχνει με μπαγιά τον Κάστρο, ο Οικονομής είναι εκεί, θα χαθεί τελικά η κατοχή. Κάστρο στα όρια της περιοχής, η πάσα του για τον Έριξεν είναι δυνατή, ο Κούν θα βγει και θα μπλοκάρει. Και ενώ ο Οικονομής έδειχνε να κερδίζει τη μάχη, πήγε κάπως στραβά την κεφαλιά, δώσε την ευκαιρία στους παίκτες της Μπραντ να εκδηλώσουν αυτή την επίθεση. Ωστόσο η πάσα του Κάστρο προς το μέρος του Έριξεν εντός περιοχής ήταν λίγο πιο δυνατή ή καλύτερα διάβασε σωστά ο Κούν που βγήκε και μπλόκαρε. Χάθηκε όμως και πάλι κατοχή για τους παίκτες του Απόλλωνα. Μπαγιά που γίνεται με στόχο του Γιούντιου Ίγκανσον. Εκεί είναι ο Γιούπιτ για να σταματήσει και να δώσει την μπάλα στον Μαλεκίδη. Αυτός για τον Βάισμπεκ, στο αντίπαλο τρίτο ο Βάισμπεκ. Άνοιγμα αριστερά για τον Μπράντον Τόμας. Έχει τον Τερόεβε μπροστά του. Μπράντον Τόμας προσπαθεί να μπει στην περιοχή. Κερδίζει μια κόντρα. Είναι στα όρια της περιοχής. Δίνει για τον Γιούπιτ. Αριστερά αυτός για τον Μαλεκίδη. Έχει μπροστά του τον Τερόεβε. Μαλεκίδη σκέφτεται την τρίπλα, στριφογυρίζει. Πάσα του είναι για τον Μπράντον Τόμας. Μπράντον Τόμας αναγκάζεται να δώσει πίσω στον Κβίτα, ο οποίος κινείται στο αντίπαλο τρίτο. Υπό την πίεση του Ίγκανσον γυρίζει πιο πίσω για τον Μπράουν και αυτός τον Κονομή. Περιμένει από δεξιά ο Γκασπάρ, σε αυτόν θα πάει μπάλα. Ο Γκασπάρ δίνει για τον Εσκρίτσε, αλλάζουν οι δυο στην μπάλα. Γκασπάρ κάνει την παγιά στο δεύτερο δοκάρι, μπάρα πέρασε απευθείας έξω. Χειροκροτά ο Λοσάδα την προσπάθεια των ποδοσφαιριστών του.
14: Γιατί ήταν πολύ οργανωμένη η προσπάθεια.
15: Ακριβώς, μετά από καλή κυκλοφορία κατάφεραν να πάρουν την μπάλα στην απέναντι, την αδύνατη πλευρά της Μπραντ και να έχουν μια υπεραριθμία. Έκαναν το 1-2 Εσκρίτσε μαζί με τον Γκασπάρ. Η μαγιά του τελευταίου όμως δεν κατάφερε να πάει εντός περιοχής, πέρασε απευθείας έξω. Τώρα κάνει λάθος ο τερματοφύλακας της Μπραν. Πήγε να βρει τον Τερόεβε, τελικά δεν βρήκε κανέναν και η μπάλα κατέληξε σε πλάγιο για τον Απόλλωνα. Πλάγιο εκτελέστηκε από τον Μαλεκίδη προς τα πίσω, προς το μέρος του Κβίτα. Και αυτός από την πίεση του Ίγκανσον δίνει στον Φίλιπ Κούν, ο οποίος ζητά κίνηση από τους συμπαίκτες του. Θα δώσει στον Κονομή για τον Μόργαν Μπράουν. Πιέζεται, γυρίζει όμως κεντρικά και θα βρει τον Βάισμπεκ στο χώρο του κέντρου. Βάισμπεκ ανοίγεται δεξιά, έφτασε στο αντίπαλο τρίτο, έφτασε σχεδόν και στην αντίπαλη περιοχή. Θα δώσει για τον Γκασπάρ. Γκασπάρ σκέφτηκε την παγιά, τελικά συνέκλεινε, έδωσε στον Γιούπιτς, αυτός κάνει την παγιά. Ο Πέτερσεν είναι που ανακρίνει με το κεφάλι. Γιούπιτς επαναφέρει Μπράντον Τόμας στο σουτ, κόντρα που βγαίνει πάνω στον Πάλενσεν και μπάλα καταλήγει σε κόρνερ για τον Απόλλωνα. Και εδώ ήταν καλή προϋπόθεση γιατί ο Μπράντον Τόμας βρέθηκε εντός περιοχής και πιάσε αυτό το γυριστό σουτ και έστελνε την μπάλα προς την γωνιά της αντιπάλης εστίας. Ωστόσο βρέθηκε το σώμα του αρχηγού εκεί για να τον σταματήσει. Το Βάισμπεκ ετοιμάζεται να εκτελέσει το κόρνερ. Βάισμπεκ το πρώτο δοκάρι, διώχνουν οι Νορβηγοί. Μπράντον Τόμας προσπαθεί να επαναφέρει την για τον Γκασπάρ εντός περιοχής. Αυτός κάνει την παγιά και φαγιά από τον Οικονομή. Δεν κατάφερε τελικά. Κόλλησε η μπάλα εκεί. Υπάρχει παίκτης στο έδαφος και διακόπτει το παιχνίδι ο διευθυντής. Καθώς κάνει νόημα ότι είναι χτύπημα στο κεφάλι.
14: Πάρε και εσύ τις ανάσες σου, Εφραίμ μου. Να πούμε ότι άρχισαν και τα παιχνίδια των ομάδων της Ελλάδας. Νίκμεν Ολυμπιακός είναι στο 0-0, έκτο λεπτό, ΤΣΣΚ Παναθηναϊκός 0-0. Να θυμίσουμε ότι και τα δύο παιχνίδια έληξαν ισόπαλα στον πρώτο σκέλος.
15: Σάβα μου.
14: Έλα.
15: Λοιπόν, από τη στιγμή που έχουμε τη διακοπή θα πάρω την ευκαιρία και να πω ότι το 24 Sport την προσπάθεια συνεχής εξέλιξης, συνεχόμενης εξέλιξης που έχουμε. Έχουμε μια καινοτομία. Αν δει κανείς το live αυτή τη στιγμή, το παιχνίδι ανάμεσα στην Απόλλωνα και την Μπραν, όπως και τα ελληνικά, να πω ότι το παιχνίδι επανήρχησε, έγινε μπαγιά, υπάρχει φάουλ για την Μπραν εντός περιοχής. Θα αντικρίσει κάτι διαφορετικό σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Ένα γηπεδάκι το οποίο δείχνει που βρίσκεται η μπάλα ανά πάσα στιγμή.
14: Το βλέπουμε και εμείς τώρα.
15: Με εντεκάδες, με προϊστορία, με όλα όσα συμβαίνουν με ένα πολύ πολύ όμορφο τρόπο. Είναι κάτι το καινούριο που έρχεται να εγκαινιάσει σήμερα το 24 Sports και κάνουμε την αναφορά έτσι.
14: Προηγούμαστε και σε αυτό.
15: Είναι μια καινοτομία ιδιαίτερα όμορφη. Να πω ότι το παιχνίδι τώρα συνεχίζεται με τον Νίγκελαντ να εκτελεί το φάουλ. Με Μπαγιά κέρδισαν του Απόλλωνα, Γκασπάρ, Σκρίτσε στο χώρο του κέντρου και από δεξιά με τα κουνάκια ψάξει να βρει την κίνηση του Μόρκαν Μπράουν. Δεν ακολούθησε ο Μπράουν, χάθηκε η κατοχή. Γκούντμουντσον στο Σόλτετ, αυτός κάνει Μπαγιά γιατί πιέστηκε από τον Σκρίτσε. Η μπάλα φεύγει και πηγαίνει απευθείας στον Κούν. Το δίνει για τον Κβίτα, πιέζεται από τον Ιγκάνσον και πάλι στον τερματοφύλακα του Κονομής. Κονομής παίζει κεντρικά προς το μέρος του Μπράουν, αυτός κλείνεται από δύο, αναγκάζει να γυρίσει πίσω στον τερματοφύλακα τον Κούν και πάλι Κβίτα. Προσπαθούν με πάσες να σπάσουν το πρέσινγκ του Απολλώνα. Κβίτα, άνοιγμα ωραίο για τον Μαλεκίδη. Στο αντίπαλο τρίτο από αριστερά, Μαλεκίδης κάνει την παγιά, Ντερόεβε θα βάλει το πόδι του και θα απομακρύνει σε κόρνερ. Άλλο ένα κόρνερ για τον Απόλλωνα με τον Καϊτάν Βάισπεχ να πηγαίνει για ακόμη μια φορά για να εκτελέσει κόρνερ που έχει κερδίσει ο Απόλλωνας. Μέσα από στατικές φάσεις είναι, υπάρχουν οι προϋποθέσεις και πρέπει έτσι να το εκμεταλλευτεί ο Απόλλωνας. Βάισπεχ εκτελεί στο δεύτερο δοκάρι με γροθιές από μακρύ την μπάλα. Γκασπάρ το σουτ, κόντρα που βγαίνει δεύτερο σουτ. Θα βρεθεί στο έδαφος ο Γκασπάρ ο οποίος διαμαρτύρεται για πέναλτι. Η μπάλα θα καταλήξει σε πλάγιο. Ο Γκασπάρ διαμαρτύρεται πως το δεύτερο σουτ υπήρχε πέναλτι. Πηγαίνει και ο Μαλεκίδης προς τον διαιτητή. Υπάρχουν, δεν ξέρω αν εξετάζεται η φάση. Εκεί τα λέει ο διαιτητής μαζί με τον Μαλεκίδη και με τον Πάλενσεν και αναμένουμε, όχι είναι πλάγιο, δεν υπάρχει παράβαση σύμφωνα με την υποδείξη του ΒΑΡ. Έγινε το πρώτο σούτ από τον Γκασπάρ, έγινε και το δεύτερο, μετά το δεύτερο υπήρξε μια επαφή μεταξύ του Γκασπάρ με τον παίκτη εκεί της Μπραν. Νομίζω ήταν επαφή φυσική στην προσπάθεια των, των δύο για να βάλουν την μονομαχία και επί τούτου δεν σφυρίχθηκε οποιαδήποτε παράβαση. Ένα πλάγιο που έχει ο Απόλλωνας από δεξιά μέσα στον χώρο του κέντρου και στην περιοχή της Μπραν. Εκτελέστηκε από τον Γκασπάρ στο Γιούβιτς ο οποίος βρήκε τον τρόπο και άλλαξε παιχνίδι προς το μέρος του Μαλεκίδη. Αυτός άνοιξε αριστερά για τον Μπράντον Τόμας, έφερε την μπάλα στο δεξιπόδι, παίζει με πάσα προς τον Όσπολτ στο όριο της περιοχής. Όσπολτ προσπαθεί να μπει εντός, ανάμεσα από δύο, θα βρεθεί στο έδαφος τίποτε, λέει ο διευθυντής. Ελεύθερο. Όπα, έχουμε νεύρα εδώ, θα βγει κάρτα προς τον Όσπολτ. Εκεί προσπαθώ να δω ποιος, ο Γκούντμουντσον. Τα είπαν έντονα οι δυο τους, πήγε να σπρώξει ο Όσπολτ. Ωστόσο ο διαιτητής απευθείας έρχεται και δίνει κίτρινη κάρτα. Βλέπουμε σε επανάληψη τη φάση. Δεν νομίζω πως υπήρχε οποιαδήποτε παράβαση. Έβαλε σωστά το σώμα του εκεί ο αρχηγός, ο Πάλενσεν. Στη συνέχεια κάτι πάει εκεί και λέει ο παίκτης της, της Μπραν. Έρχεται να τα απαντήσει ο Όσπολτ. Πήγε να τον πιάσει, βλέπει την κίτρινη κάρτα τελικά ο Όσπολτ. Ετοιμάζεται ο Νίγκελαν να εκτελέσει αυτό το ελεύθερο το οποίο εκτελεί ο Γιούπιτς, κερδίζει την κεφάλια. Βάισπεχ στον Μπράουν με μια συμπαγιά με στόχο τον Μπράντον Τόμας. Θα χαθεί η κατοχή, ο Πάλενσεν είναι που γεμίζει τώρα με στόχο τον Κάστρεν. Μπάλα χτυπά στην πλάτη του, καταλήγει στον Μπράουν. Αυτός για τον Γκασπάρ έγινε λάθος συνεννόητη. Ο Γκασπάρ όμως έρχεται να διορθώσει το δικό του το λάθος. Υπάρχει φάουλ από τον Βάσμπερ. Καθώς ο Γκασπάρ απευθείας με το που έκανε τη λάθος πάσα, πήρε πίσω τη θέση του και σταμάτησε την πάσα που πήγε να βγει για τον Κάστρο, κερδίζοντας την πορεία και φάου. Οικονομής εκτελεί το φάουλ με μεγάλη διαγώνια μπαγιά με στόχο τον Μπράντον Τόμας μαζί με τον Ντέρο. Εβε πέρασε η μπάλα και από τους δύο τρέχει ο Βέλγος, κρατάει εντός αγωνιστικού χώρου, έψαξε με μπαγιά να βρει τον Κάστρο. Ο Μπράντον Τόμας όμως επέστρεψε, έβαλε και αυτό στην κόντρα και η μπάλα κατέληξε σε πλάγιο για την Μπραντ στο δικό της τρίτο και από δεξιά. Εκτελέστηκε προς το μέρος του Κάστρο, πέρασε από αυτόν η μπάλα, Γκασπάρ γεμίζει με στόχο μια κίνηση που έκανε ο Μπράντον Τόμας. Εκεί όμως είναι ο Πάλενσεν για να απομακρύνει, είναι διεκδικήσιμη η μπάλα, κερδίζει ο Γιούβιτς στο αντίπαλο τρίτο, ανάμεσα από δύο θα βρεθεί στο έδαφος, τίποτε λέει ο διεκδικητής, κερδίζουν οι Νορβηγοί που προσπαθούν να εκδηλώσουν αντεπίθεση, πάσα είναι για τον Ιγκάνσον. Σωστή τοποθέτηση του Κουβίτα, γυρίζει πίσω στον τερματοφύλακα του τον Κούν, πρέπει να τον πιέσει ο Ιγκάνσον. Ο Κούν με το πόδι ψάχνει να βρει τον Εσκρίτσα, αυτός έκανε κεφαλιά ανοίγμα στα δεξιά για τον Γκασπάρ στο χώρο του κέντρου, παίζει πιο κεντρικά για τον Μόρκαν Μπράουν, ένα τριγωνάκι που βγαίνει από τους παίχτες του Απόλλωνα. Βάισπεκ στο αντίπαλο τρίτο, ανοίγμα δεξιά για τον Γκασπάρ. Και πάλι για τον Βάισπεκ, αυτός με μία μπαγιά στην περιοχή, στο δεύτερο δοκάρι. Ο Μπράντον Τόμας προσπαθεί, κρατά την μπάλα, αλλά έχει βγει αρκετά πλάγια. Κάνει νέα μπαγιά, διώχνουν με το κεφάλι οι Νορβηγοί, δεύτερη κεφαλιά και ο Ίγκανσον κάνει το κοντρόλ. Προσπαθούν να βγάλουν και αντεπίθεση, ο Κονομής βγάζει σπουδαία άμυνα. Αν περνούσε από αυτόν την μπάλα, ο Κάστρο θα γινόταν επικίνδυνος. Γκασπάρ για μεγάλη διαγώνια μπαλιά. Είναι απομάκρυνα η Νορβηγή, επαναφέρει ο Μπράουν. Είναι για τον Μαλεκίδη και τώρα Γιούβιτς στο χώρο του κέντρου. Γιούβιτς για τον Κονομή. Έχουμε μπει σε χρόνο καθυστερήσεων και είναι ένα λεπτό. Έχει ξεκινήσει ήδη να μετρά ο χρόνος. Κονομή στο χώρο του κέντρου.
14: Έχει υπόψη σου ότι σε ακούω. Σε ακούω και παρακολουθώ και τη σελίδα μας για να δω αν είμαστε απόλυτα εντάξει. Είναι εξαιρετικό αυτό που κάνουμε πραγματικά.
15: Ναι.
14: Και λειτουργεί και για τα παιχνίδια των ελληνικών ομάδων.
15: Ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Θα έχουμε το μενού Σάββαμο, θα έχει Premier League, θα έχει Super League, θα έχει Πρωτάθλημα Κύπρου και θα έχει και τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
14: Μπράβο, μπράβο.
15: Και να πω απλά ότι αν κάποιος περιηγηθεί έτσι μπορεί να βρει και πολλά πολλά εις βάθος στατιστικά για τον κόσμο που του αρέσουν οι αριθμοί. Υπάρχουν όλα τα απαραίτητα στατιστικά και όχι μόνο

0: πρώτο ημίχρονο. Ένα πρώτο ημίχρονο που βρίσκεται η Μπράντα να προηγείται με 0-1 χάρη στο τέρμα του Ίγκανσον στο 16ο λεπτό της αναμέτρησης. Είναι ένα ισορροπημένο παιχνίδι. Σε κάποια διαστήματα ο Απόλλωνας πατούσε καλύτερα, σε άλλα η Μπράντα ήταν πιο αποτελεσματική η Νορβηγή σε αυτή την περίπτωση. Θυμίζω ότι ο Απόλλωνας είχε και δοκάρι με τον Γιούβιτς τη μεγαλύτερη του ευκαιρία. Ωστόσο το σκόρ ημιχρόνου είναι το 0-1 που σε συνάρτηση με το 0-1 που κράτησε ο Απόλλωνας στο Νορβηγία είναι σκόρ παράτασης. 9 τελικές ο Απόλλωνας, 3 η Μπραντ, 4 ο στόχο για τον Απόλλωνα, 1 για την Μπραντ, 52-48 η κατοχή. Αυτά είχαμε Σάββα μου στο πρώτο ημίχρονο εδώ στο στάδιο ΑΜΕΓΑ. Νομίζω ότι ο Λοσάδα έχει αρκετά να πει στους ποδοσφαιριστές του. Τον είδα έτσι έτοιμο να πάει μέσα. Μόλις φύριξε ο διαιτητής έτρεξε να πάει μέσα για να προετοιμάσει το τι θα πει στους παίχτες του.
1: Ερφρέ μου, σε ευχαριστώ. Πάρε τις ανάθεσεις σου να χαιρετήσω ξανά τον φίλο τον Μιχάλη. Απόλαυσε την τελευταία σου μέρα στα... δεν είναι τελευταία. Είναι τελευταία. Ναι, είναι τελευταία μέρα στις διακοπές. Μιχάλη μου, απόλαυσε την. Εντάξει, ο Εφρέμ φροντίζει με την περιγραφή του να κάνει ακόμη πιο όμορφη τη βραδιά σου εκεί στην Αγία Νάπα. Να σε καλά, Μιχάλη μου. Και παραμένει το 0-0 στο Νεμέγγεν Ολυμπιακός. 0-0 και στο ΤΣΣΚΑ Παναθηναϊκός. Είμαστε κοντά στο 17ο λεπτό. Τρέχουμε να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Διαβάστε αυτή την Τετάρτη στην Οικονομική Καθημερινή. Κυπριακή οικονομία. Αυξάνεται ο κίνδυνος για δημοσιονομική πίεση το 2027 λόγω επερχόμενων εκλογών. Συνταξιοδοτικό. Γιατί θεωρείται ανέφικτη η κατάθεση του συνταξιοδοτικού στις 20 Σεπτεμβρίου στη Βουλή. Θερμό φθινόπωρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση φέρνει ο προϋπολογισμός 2028-2034. Προειδοποιητικές βολές Βερολίνου, εκστρατή Αντώνιο Κώστα και εχμές για την κληρονομιά της Κυπριακής Προεδρίας. Η Οδύσσια φέρνει τουρίστες. Το 29% των Ευρωπαίων σχεδιάζει να κάνει διακοπές στην Ελλάδα. Συναγερμός στην Ευρώπη. Ανησυχία για blackout εν ώψη της έκλειψης ηλίου. Η καθημερινή ενημέρωση χωρίς θόρυβο.
4: Υπάρχουν ομάδες που τις ακολουθείς όταν όλα πηγαίνουν καλά. Και υπάρχουν ομάδες που τις κουβαλάς μέσα σου σε κάθε στιγμή. Γιατί η ΑΕΛ δεν είναι μια ομάδα της εποχής. Είναι μια ιδέα που περνά από γενιά σε γενιά. Είναι τρόπος ζωής. Είναι η ιστορία μας. Είναι η περηφάνεια μας. Είναι η φωνή μας. Το κεφάλι ψηλά. Εξασφάλισε σήμερα το εισιτήριο διαρκείας σου για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Διαθέσιμο ηλεκτρονικά και στο ΑΕΛ Official Shop. Πληροφορίες στο 9968-1930.
5: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Για να τα δεις όλα, Bicel. Κατέβασε το Bicel App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home,
6: bicelcyprus.com. Θες να ζήσεις τη Mega Φάση. Πες το παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Mega Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
7: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men. Μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
8: Η CP Van & Truck με 20 χρόνια δυναμικής παρουσίας σου δίνει τη λύση στο επαγγελματικό όχημα που χρειάζεσαι. Στη Λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού 38 στο Στρόβολο θα βρεις επιλεγμένα εμπορικά αυτοκίνητα για κάθε επιχείρηση. Ψάχνεις αυτοκίνητο? Η CP Car Select σε περιμένει με ξεχωριστές επιλογές για κάθε οδηγό. 20 χρόνια εμπιστοσύνης και επαγγελματισμού. Quality is our business plan. Κάλεσε τώρα στο 7000-0706. CP Automotive Group. Οδηγούμε μαζί το μέλλον.
9: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχνει.

0: και η Beton Alpha. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι αλφα επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Cylon. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Cylon. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
2: Βρήκα τα τραπέζι, γαμπρέ.
3: Όχι, μητέρα. Συνεχώς κρατημένο.
2: Τέλεια. Ζεσταίνω τα γεμιστά.
4: Μην αφήνεις την πεθερά να αποφασίζει για το δείπνο σου.
5: Wizz Book Online. Ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wizz και κλείσε με δύο κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wizz. Live better.
6: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
7: Ξανά μαζί, φίλες και φίλοι, για τη συνέχεια της εκπομπής μας. Με παράπονο ο φίλος 598 λέει ότι ο Σίμιτς σκοράρει συνεχώς. Μόνο στην Ομόνια δεν σκοράρε. Και πάμε, αφού σας υπενθυμίσω τα νέα δεδομένα που εισάγει το 24 Sports στην παρουσίαση και στη ροή των ζωντανών παιχνιδιών. Πραγματικά εντυπωσιακή εικόνα που έχετε μπροστά σας. Μαζί με την πληροφόρηση έχετε και την εικόνα που σας δείχνει που βρίσκεται η μπάλα τη δεδομένη στιγμή. Έλεξα την εικόνα μαζί με την περιγραφή του Εφραίμ και διαπιστώνω ότι είναι ταυτόχρονα. Οπότε είναι και έγκυρη η εικόνα που έχετε μπροστά σας. Πάμε στο Sport FM 95, στο Sport FM Ελλάδος, για να παρακολουθήσουμε και να μάθουμε τι κάνουν ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός.
8: Ξανά ο Λίντεν πάρα πολύ πιεστικά πάνω του, να πιέσει, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Ο αρχηγός του Ολυμπιακού γυρίζει για τον Πυρόλα, ο Πυρόλα για τον Μπρούνο στα αριστερά. Με λίγες επαφές τώρα ο Μπρούνο γεμίζει βλέποντας τον Ελκαμπή. Ο Ελκαμπή κατεβάζει παράλληλα με την αντίπαλη περιοχή. Περιμένει τον Φορτούνη. Ο Φορτούνης με το εξωτερικό δεν θα βρει συμπαίκτη, θα βρει αντίπαλο. Από το πλάγι out είναι κερδισμένο και ο Σερυφρόλεπτος παράλληλα με την περιοχή του Ορτέγκα. Ο Μπρούνο νομίζω θα γεμίσει με τα χέρια σφαλώς, θα κάνει ένα δυνατό πλάγι out σε 23 λεπτό. Εδώ να δούμε αν μπορεί να δημιουργήσει κάτι καλό ο Ολυμπιακός με τον Ορτέγκα. Εκελεί ο Ορτέγκα δυνατά, θα πάρει με κεφαλιά προς τα πίσω Κουστάβο Σά, διώχνει ο Κουστάβος ο Σάντης με τον Ρέτσο να βρει το Φορτούνι. Ο Φορτούνις με τη μία στο δεύτερο δοκάρι εκεί που είναι Ελκαμπή. Μια κακή απομάκρυνση από τους Ολλανδούς και το πρώτο κόρο του Ολυμπιακού στην αναμέτρηση στο 23ο λεπτό, 23ο προς 24ο, εμέχει ο Ολυμπιακός στο 0-0. Πάει ο Κώστας Φορτούνης, ένας σπεσιαλίστας στατικές φάσεις, να εκτελέσει από τα δεξιά όπως επειδή είναι ο Ολυμπιακός. Όλοι μπροστά από πλευράς Ολυμπιακού, εκτός από τον Μπρούνο και τον Έσε, που είναι στα όρια της περιοχής. Οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές είναι μέσα στην αντίπαλη περιοχή και οι 11 να εμέχει μέσα στην περιοχή τους. Τελικά αλλάζει ο εκτελεστής, θα πάει ο Ροντινέη. Γιατί τώρα αυτό, για να δούμε. Ο Ροντινέη από τα δεξιά. Έχει δίπλα το Φορτούνι, εκεί πάει η μπάλα. Φορτούνι κανένα κοντρόλ. Γεμίζει εκεί που μπερδεύονται προς τη στιγμή. Ο Ορτέγκα και ο Σάντλερ να μπλοκάρει τελικά με δεύτερη προσπάθεια. Τώρα μας λέγανε θα εμέχει και προσπαθεί γρήγορα.
9: Αν εκμετάλλευτο το πρώτο κόρνερ για τον Ολυμπιακό, πάμε στη Σόφια, Τάσος Νικολογιάννης.
10: 24 λεπτά στη Σόφια, δεν έχουμε χάσει κάτι όσο δεν ήμασταν εδώ. Τσέσσεκα 1988 Παναθηναϊκός 0-0. Ενώ εδώ έχουμε έναν τραυματισμό του αρχηγού, ο Ντβάλι πρέπει να είναι, ο αρχηγός της ΤΣΣΚΑ έχει πέσει κάτω, πιάνει το μυρό του, δεν ξέρω...
7: Αφού έχουμε διακοπή, να φύγουμε κι εμείς, να πάμε γρήγορα στο διαφημιστικό διάλειμμα που χρωστάμε και θα επανέλθουμε με σύνδεση και με το στάδιο ΑΜΕΚΑ.
6: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
11: Sport FM στους 95.
12: Χαλαρώνεις την παραλία...
13: Στο μπαλκόνι.
12: Στο αεροπλάνο.
13: Τι λείπει.
12: Ένα καλό βιβλίο. Με την εφαρμογή Read έχεις εκατοντάδες επιλογές βιβλίων με μηδέν βάρος στις αποσκευές.
14: Λογοτεχνία, βιβλία αυτοβελτίωσης, κόμιξ και πολλά άλλα.
12: Read, η ψηφιακή βιβλιοθήκη.
14: Διαθέσιμη σε συσκευές Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
15: Θες να ζήσεις τη Mega Φάση? Μπες στο παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Mega Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα όρια σας. www.safergambling.gov.cy.
16: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτα της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
17: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
18: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω.
19: Γιατί το λες αυτό?
18: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε, πάρτι?
19: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
18: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
20: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet το ζεις με νέα προσφορά γνωριμίας με έως 120 ευρώ free bet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
21: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
22: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
23: Η CP Van & Truck με 20 χρόνια δυναμικής παρουσίας σου δίνει τη λύση στο επαγγελματικό όχημα που χρειάζεσαι. Στη Λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού 38 στο Στρόβολο θα βρεις επιλεγμένα εμπορικά αυτοκίνητα για κάθε επιχείρηση. Ψάχνεις αυτοκίνητο? Η CP Car Select σε περιμένει με ξεχωριστές επιλογές για κάθε οδηγό. 20 χρόνια εμπιστοσύνης και επαγγελματισμού. Quality is our business plan. Κάλεσε τώρα στο 7000-0706. CP Automotive Group. Οδηγούμε μαζί το μέλλον.
24: Ομόνια και Πάφος FC στην προσπάθεια για πρόκριση στον τέταρτο προκριματικό του Europa League. Μετά την ισοπαλία στο Γιβραλτάρ, μοναδικό ζητούμενο για την Ομόνια στο ΓΑΣΥΠΗ, η νίκη πρόκριση κόντρα στη Λίνκολν. Μία ακόμη ανατροπή των σε βάρος των δεδομένων χρειάζεται η Πάφος FC στο στάδιο Αλφαμέγα, αυτή τη φορά απέναντι στην Σάλτσμπουργκ. Οι δύο καθοριστικοί επαναληπτικοί, Πέμπτη βράδυ στις 8, Ομόνια Λίνκον και Πάφος FC Σάλτσμπουργκ. Η προσπάθεια και των δύο κυπριακών ομάδων ζωντανά στον Sport FM 95. Η μετάδοση των αγώνων είναι μία προσφορά της Megabet Plus, της Venic Cook & Dine και της Alumil.
25: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
26: Την εκπομπή Πάμε Ευρώπη φέρνουν κοντά σας η Megabet Plus. Ζήσε τη Mega Φάση, η Venic Cook & Dine και η Alumil.
7: Ξανά μαζί, φίλες και φίλοι, για τη συνέχεια της εκπομπής μας, μέχρι να συνδεθούμε με το στάδιο Αλφαμέγα για να αρχίσει το παιχνίδι του Απόλλωνα με την Μπραν. 1-0 χάνει ο Απόλλωνας. Πάμε στους συναδέλφους του Sport FM Ελλάδος.
27: Έχουμε φάουλ του Αντίνο μέσα στην περιοχή. Δίνεται από τη διαιτητή. Θα μπορούσε εδώ Αντίνο να προσέξει λίγο παραπάνω, διότι η απομάκρυνση δεν ήταν καλή από το Μεντίνα. Την μπάλα θα πήγαινε σε
9: πίσω. Λοιπόν, πάμε στην Ολλανδία, όπου πλέον περνά στον αγωνιστικό χώρο και ο Έμρε Μόρ. Γιώργο Τσανάκα, τι γίνεται?
28: Ακριβώς, μισή ώρα στο παιχνίδι. Αναγκαστική αλλαγή και για την Νάιμεχεν. Καθώς ο Αϊτ αποχώρησε με πρόβλημα τραυματισμού, ένα παλιό γνώριμο, ο Έμρε Μόρ, παίρνει. Ο Ελκαμπή μάχεται με τον Σάντλερ, κεφαλιά του δεύτερου, διώχνει όπως πριν τον Φορτούνιο Φόνβιλ. Άλλο να διώξουμε από τον Πυρόλα, πολλές μάχες από τον Ελκαμπή, το εξηγείλες φανέλα, ο Φόνβιλ δίνει το παραμικρό φαουλ. Ωραία, ο Γκουστάβο θα μέσα στην περιοχή και πλάγια, το γύρισμα με το αριστερό, πάνω και πάλι στον Φόνβιλ. Μόνο με την πρώτη επαφή με την μπάλα κάνει μια υπέροχη τρίπλα και εδώ βγαίνει ταχύτητα στην αντεπίθεση. Είναι αεμέ και ο Εμπρέ Μόρ συνεχίζει και αλλάζει παιχνίδι και κουνοπίσω. Ο Μπίσο πάει κατά μέτωπο, πάει πάνω στο Ροντινέ, τα αριστερά τον Τάζη, κλείνει προς τα μέσα ο Μπίσο, φέρει την μπάλα στο αριστερό, έξω την περιοχή η μπάλα, ο Εμπρεμόρ συνεχίζει, την ταλαιπωρεί, ευτυχώς, γυρίζει για τον Έλια Σμιθ, στον Τάντιτ, για τον Λεμπρετόν, από τα αριστερά, όπως επιτίθεται, είναι η Μέγεν για τον Τάντιτ, πάλι για τον Μπίσο, η κόντρα του Ρέτσου, πάλι ο Μπίσο νικητής, ο Τάντιτ μέσα στην περιοχή, κάνει μια ρουλέτα. Στο αριστερό ο Τάζης γυρίζει, ο Μπρούνο απομακρύνει όπως όπως, εκεί που είναι ο Φορτούνης. Κατεβάζει πάρα πολύ ωραία την πόλη στο Φορτούνη, θα κερδίσει και το φάλσο στην αντιπίθεση. Όχι λέει ο διαιτητής, έβαλε τη ρίχνα στο μας, ο Μαριάννη δεν το δίνει. Και τώρα ο Τάντης θα γεμίσει το δεύτερο δοκάρι, δεν θα βγει ο Πόποβιτς, αλλά η μπάλα περνάει απευθείας out. Ενώ ο Μπίσοφ τώρα ζητάει φάουλ από τον Μπουστάβο Σά, δεν υπήρχε κάτι και τον Μαριάννη έχει πολλή δουλειά στο σημερινό παιχνίδι. Τους παίκτες της Βαδρός του Ολυμπιακού να διαμαρτύρονται συχνά στον Ιταλό διαιτή και τώρα να κάνει παρατηρήσεις σε Μπίσοφ και Γκουστάβο Σά. 30 λεπτά συμπληρωμένα στο Hofer Stadion, το 0-0 παραμένει. Οι γηπεδούχοι θέλουν να δώσουν μπάλα, θέλουν να δώσουν φόρο στον Ολυμπιακό, να πάρει μέτρα και να χτυπήσουν με το γρήγορο και δουλεμένο transition που έχουν.
7: Παραμένει το 0-0 και στα δύο παιχνίδια. Πάμε στη Λεμεσό με την προσδοκία ότι ο Απολλώνας θα αλλάξει το 0-1 σε βάρος του. Πάμε στον Εφραίμ Γεωργίου. Έλα, Εφραίμ.
0: Και μόλις έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο, Σάβα μου, χωρίς κάποια αλλαγή από τις δύο ομάδες. Με τον Απόλλωνα να είναι η ομάδα που προσπαθεί να εκδηλώσει την επίθεση. Ο Μπράντον Τσόμας δεν κατάφερε για τον κοντρόλ. Επαναφέρει ο Μαλεξίδης Μπράντον Τσόμας από αριστερά. Κοντά στο σημειακή του κορνελευθερώνεται, κάνει την παγιά. Ωστόσο βγήκε μια κόντρα από τον Τερόεβε και κατέληξε σε πλάγιο για την ομάδα του Απόλλωνα από αριστερά, κοντά στο σημειάκι του κόρνερ, το οποίο ετοιμάζεται να εκτελέσει ο Μαλεκίδης. Πετά προς το μέρος του Βάισμπεκ. Βάισμπεκ θα βρει και πάλι τον Μαλεκίδη. Όχι, έγινε λάθος. Υπάρχει φάουλ που έγινε από τον Μαλεκίδη πάνω στον Γκούτμουντσον. Πριν προλάβουν οι Νορβηγοί να βγουν στην αντεπίθεση, ο Μαλεκίδης έβαλε τέλος στην όποια φιλοδοξία τους. Και τώρα πηγαίνει ο Νίγκελαν για να εκτελέσει αυτό το φάουλ που έχει κερδίσει η ομάδα του, η οποία προηγείται με 0-1 χάρη στο δέρμα του Ίγκανσον στο 16ο λεπτό της αναμέτρησης. Νίγκελαν εκτελεί με στόχο το κεφάλι του Έριξεν, ο Βονομής πιο ψηλά κέρδισε την κεφαλιά, κόντρα που βγαίνει πάνω σε ποδοσφαιριστή της Μπραντ και έχουμε πλάγιο για τον Απόλλωνα. Από δεξιά ακριβώς στο χώρο του κέντρου με τον Γκασπάρ να πηγαίνει για την εκτέλεση. Γκασπάρ ψάχνει για κάποιο ελεύθερο συμπαίκτη. Πετά προς το μέρος του Βάισπεκ, αυτός με μιας ψάχνει τον Όσπορτ και έπιζε την κεφαλιά. Γκασπάρ στον Εσκρίτσε δεν πέρασε η πάσα του τελευταίου και έχουμε νέο πλάγιο για τον Απόλλωνα. Από δεξιά περίπου στο ύψος της περιοχής της Μπραν αυτό το πλάγιο που έχει κερδίσει ο Απόλλωνας. Γκασπάρ ρίχνει προς το μέρος του Βάισμπεκ, κλείνεται από 3 και πάλι στον Γκασπάρ πήγε να παίξει με πάσα προς το μέρος του Εσκρίτσε, βγήκε κόντρα από τον Κάστρο και έχουμε πλάγιο για τον Απόλλωνα στο ίδιο ακριβώς σημείο. Για την μπάλα ο Γκασπάρ αυτή τη φορά προς τον Όσπορτ, ο οποίος ελευθερώνεται, πήγε για μια μπαλιά, περάσει απευθείας έξω, την μπάλα ελεύθερο. Για την Μπράν, ο Νίγκελαν εκτελεί γρήγορα, ο Κονομής πιο ψηλά κερδίζει την κεφαλιά. Εσκρίτσε στο αντίπαλο τρίτο, προσπαθεί να αποφύγει το Σόλβετ, θα χάσει την μπάλα και έχουν προϋποθέσεις οι Νορβηγοί που βγαίνουν μπροστά με τον Βάσμπερτ στο χώρο του κέντρου. Είναι για τον Ίγκανσον, έρχεται και βάζει το στόπο ο Μαλεκίδης, θέλοντας την μπάλα όμως και πάλι σε πόδια από το σφαιριστόν της Μπράν, η οποία ωστόσο είναι υποχρεωμένη να γυρίσει την μπάλα πίσω στον τερματοφύλακα του. Νίγκελαν κάνει προσπίση πάνω στον Όσμπορτ και ενώ πήγε να τον πιέσει. Δίνει πάσα τώρα προς το μέρος του Πέτερσεν. Πέτερσεν τον πιέζει ο Βάισμπεκ. Κάνει μια μπαγιά ο Μπράουν με το κεφάλι από μακρύ σε πλάγιο out από αριστερά για την Μπραν στο δικό της τρίτο. Ο Πέτερσεν ο οποίος ο κεντρικός αμυντικός τον είδαμε να ταλαιπωρείται πολύ στο πρώτο ημίχρονο από τις συνθήκες. Τον παρατηρούσα συνεχώς Σάβα μου, ξέρεις, ανέβαζες συνεχώς τα μανίκια προς τα πάνω, σκούβιζες συνεχώς τον ίδρο, προσπαθεί με κάποιο τρόπο έτσι να πάρει λίγο περισσότερο αέρα. Ο Απόλλωνας έχει κερδίσει πλάγιο, το οποίο εκτέλεσε ο Γκασπάρ, η μπάλα φτάνει στον Μπράουν, πήγε να αλλάξει παιχνίδι, βγήκαν κόντρες, Μπράντον Τόμας, άνοιγμα αριστερά για τον Μαλεκίδη. Μαλεκίδη έχει τον Ντερόε μπροστά του, γυρίζει πίσω στον Μόρκαν Μπράουν, αυτός για τον Οικονομή τον πιέζει ο Κάστρο. Πάσα δεξιά προς το μέρος του Γκασπάρ. Γκασπάρ για τον Εσκρίτσε. Αυτός του επέστρεψε την μπάλα, δεν αντιλήφθηκε ο Γκασπάρ ότι θα μπορούσε εκεί να την περάσει την πάσα ο Εσκρίτσε, ο οποίος την πέρασε, όμως δεν έκανε την κίνηση ποτέ ο Γκασπάρ που θα έπρεπε. Και τώρα έχουμε πλάγιο για την Μπραντ από αριστερά στο δικό της τρίτο με τον Σόλτβετ να ετοιμάζεται για την εκτέλεση. Σόλτβετ προς το μέρος του Βάσπερ, τους αλλάζει παιχνίδι για τον Ντερόεβε, τρέχει να τον πιέσει ο Μπράντον Τόμας. Ντερόεβε υποπιέζει την ύψος στην μπάλα, ο Γκασπάρ κερδίζει μια κεφαλιά, η μπάλα φτάνει στον Όσπορ, την για τον Εσκρίτσε και τώρα Βάσπερ. Αντίχημα παιχνίδι δεξιά για τον Γκασπάρ, ο οποίος κινείται στο αντίπαλο τρίτη πάσα του, ήταν για τον Εσκρίτσε. Πίσω από τον Εσκρίτσε πέρασε η μπάλα και έφτασε σε ποδοσφαιριστές της Μπραντ. Γκούντμουνσον στο χώρο του κέντρου, την για τον Βάσπερ. Και πάλι Γκούντμουνσον θα είναι στο αντίπαλο τρίτο από αριστερά. Πηγαίνει πάνω του ο Μπράουν, δίνει στον Κάστρο. Κάστρο είναι εντός περιοχής για τον Ίγκανσον. Και μαζί του Οικονομία αναγκάζεται να βγει λίγο έξω. Κάστρο προς το μέρος του Βάσπερ. Και πάλι Κάστρο που πλέον αρκετά πλάγια. Είναι για τον Ίγκανσον, αυτός αφήνει ωραία για τον Σόλβετ. Πάσα του είναι για την κίνηση του Βάσπερ και εντός περιοχής ο Γκούντμουνσον προσπαθεί να περάσει, κάνει το γύρισμα επικίνδυνο, θα περάσει από όλους την μπάλα, θα καταλήξει στον Μαλεκίδη και ενώ προσπάθησε ο Έριξεν για την προβολή. Μαλεκίδη πήγε να περάσει τον Ντερόεβε που του έβαλε στόπ και είναι επικίνδυνος ο Ντερόεβε στο αντίπαλο τρίτο. Ντερόεβε στον Ίγκανσον από δεξιά, Ίγκανσον παίζει για τον Κάστρο. Πιέζουν οι του Απόλλωνα, δεν μπορούν να απομακρύνουν. Ο Σόρενσεν εντός περιοχής, τελευταία στιγμή ο Κβίτα είναι που βάζει το πόδι του και σταματά τον αντίπαλο και απομακρύνει σε ένα σημείο που κλείνεται ανάμεσα από δύο. Ο Μπράντον Τσόμας θα βρει τον τρόπο να δώσει τον Γιούπιτ. Αυτός για τον Βάιτεκ, κόντρα που βγαίνει, Όσπορν πάει σε τέτα τέτ, Όσπορν πλάγια, ελευθερώνεται από έναν, κάνει το σούτ, την μπάλα κοντράρει, συνεχίζεται η προσπάθεια του Όσπορν, υπάρχει υπόδειξη για offside ωστόσο. Και ενώ Όσπορν...
7: Στο ξεκίνημα της φάσης, Εφραίμ.
0: Στο ξεκίνημα της φάσης είναι αν υπάρχει το offside, περίμενε ο βοηθός για να δει που θα καταλήξει η φάση. Και όπως το βλέπω, ναι, η επαναληπτική προβολή μάλλον δείχνει πως ήταν σε θέση offside.
7: Είναι μπροστά, είναι μπροστά.
0: Ακριβώς. Οι της Μπραντ προσπαθούν να οργανωθούν με τον Γκούντμουνσον στο χώρο του κέντρου. Τον πιέζει ο Βάιντουκ, πάει κατά μέτωπο. Άνοιγμα δεξιά για τον Ντερόεβε, ο οποίος κινείται στο αντίπαλο τρίτο. Έχει μπροστά τον Μαλεκίδη, σύρτη μπάγια για τον Γκούντμουνσον στα όρια της περιοχής. Η πάσα του είναι για τον Ίγκανσον, τακουνάκι, σουτ, έξω η μπάλα. Κόρνερ. Το σουτ που έγινε από τον Κάστρο, κάπου κόντρα ρεμπάλα και έφυγε σε κόρνερ. Οι οποίοι Νορβηγοί είναι αρκετά επικίνδυνοι στις επιθετικές τους ενέργειες. Ξέραμε εξ αρχής ότι πρόκειται για μια ομάδα με πολύ επιθετικό ταλέντο, αλλά είναι συνεχόμενες οι κινήσεις στο αντίπαλο τρίτο. Και αυτό δυσκολεύει σε πολλές περιπτώσεις τους παίκτες του Απόλλωνα.
7: Έσωσε ο Κούν με τα κροδάχτυλα.
0: Έσωσε ο Κούν. Ο Κάστρο ετοιμάζεται για το κόρνερ. Εκτελεί χαμηλά. Ίγκανσον πίσω. Βγαίνει σούτ από τον Ντερόεβε. Κοντράρει μπάλα πάνω σε παίκτη του Απόλλωνα. Και απομακρύνουν τώρα. Προσπαθούν να επαναφέρουν οι Νορβηγοί με τον Βάσμπερκ. Βάσμπερκ στο Σόλβετ από αριστερά στο αντίπαλο τρίτο. Και πάλι Βάσμπερκ. Είναι ελεύθερος, έχει χώρο μπροστά του, δεν βγαίνει το μαρκάρισμα πάνω του. Βάσμπερκ θα δώσει στον Σόλβετ, Σόρενσεν, μετά από κόντρα η μπάλα καταλήγει σε πλάγιο για την Μπράν από αριστερά, κοντά περίπου στην περιοχή του Απόλλωνα. Εκτελέστηκε το πλάγιο, προσπαθεί ο Βάσμπερκ να μπει εντός περιοχής, έχει γκρεμίσει όμως τον Γκασπάρ και υπάρχει φάουλ για τον Απόλλωνα στο 54ο λεπτό της αναμέτρησης. Είναι πολύ έντονοι οι δύο προπονητές. Δίνουν συνεχώς οδηγίες στους παίχτες του για το τι ακριβώς θέλουν να πράξουν. Και ο Κούν ετοιμάζεται να εκτελέσει αυτό το ελεύθερο. Να πω ότι χορηγός μετάδοσης είναι η Megabet Plus. η Βένι Κουκ Εντάιν και η Αλουμίλ, τους οποίους και ευχαριστούμε για τη στήριξή τους. Ο Κουν ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια και το πράττει με βολέ. Εκεί όμως είναι μόνο ο Σόρενσεν που κερδίζει την κεφαλιά. Δεύτερη από τον Ίγκανσον, τρίτη από τον Κάστρο. Χάθηκε η κατοχή. Εσκρίτσε, πιέζεται, κάνει την μπάλα. Σόρτβετ προσπαθεί να βγει μπροστά. Έρχεται πολύ ωραία, βγάζει την άμυνα ο Γκάσπαρ. Κάνει όμως λάθος πάσα και έχουν ευκαιρία οι Νορβηγοί με τον Κάστρο να βγουν μπροστά. Ο Μόργαν Μπράουν τον γκρεμίζει. Έξυπνα εκεί. Και αφού είδε ότι πήγε να δημιουργηθεί μια υπεραριθμία στα αριστερά, στα δεξιά καλύτερα, όπως αμήνεται ο Απόλλωνας.
7: Εύκολα χάθηκε η μπαλαγή.
0: Εύκολα χάθηκε. Έγινε εύκολη λάθος πάσα από τον Γκασπάρ σε αυτή την περίπτωση, Σάβα μου. Λοιπόν, πιέζει, σκρίτσε και κερδίζει την μπάλα στο χώρο του κέντρου. Θα δώσει στον Όσπορ, προσπάθησε να αλλάξει παιχνίδι, δεν ήταν καλή η πάσα του. Ανακτούν και πάλι την κατοχή Νορβηγή στο 55ο λεπτό της αναμέτρησης. Θυμίζω από το 16 προηγούνται με ένα 0 με χάρη στο τέρμα του Ίγκανσον. Πάλενσεν στον χώρο του κέντρου. Ντερόευε ψάχνει με παγιά την κίνηση του Έριξεν. Γεννή κεφαγιά από τον Μαλεχίδη μετά από κόντρα. Η μπάλα έχει πάρει πολύ ύψος. Ο Κβίτα κερδίζει την κεφαγιά. Μονομαχίες στον χώρο του κέντρου. Υπάρχει φάουλ από τον Μπράουν. Πάνω στον Σόρενσεν είναι το φάουλ. Στον κεντρικό διάδρομο. Διαμαρτύρονται οι νορβηγικά κάρτα. Νομίζω πως άπλωσε κάπως επικίνδυνα εδώ το πόδι του ο Μπράουν και έχει μείνει στο έδαφος ο Σόρενσεν. Ο διαιτητής αρκέστηκε σε μια παρατήρηση προς τον ποδοσφαιριστή του Απόλλωνα. Ο Σόρενσεν πάντως παραμένει στο έδαφος και θα χρειαστεί τη βοήθεια του ιατρικού επιτελείου. Ο Μπράουν πάντως πηγαίνει στον ποδοσφαιριστή της αντίπαλης ομάδας για να δει κατά πόσον είναι εντάξει και του δίνει και το χέρι του.
7: Να αξιοποιήσουμε αυτή τη διακοπή. Πάμε για λίγο στην Ελλάδα. Είναι προς το τέλος του πρώτου ημιχρόνου τα παιχνίδια.
28: Ναι, έχουμε εστατική φάση. Ο κάθε προηγουμένος έφυγε παίκτης τεσσεκά και αναγκάστηκε να κάνει το φάουλ. Για να δούμε αυτή τη στιγμή η φάση. Μπάλα μέσα στην περιοχή. Εκεί είναι δύο παίκτες του Παναθηναϊκού. Είναι και ο Καμαρά. Δεν τη διώχνει καλά. Πάει μπάλα δεξιά. Νέα σέντρα. Κεφαλιά του Φαντρόκελεν. Έχει βγει ο Αντίνο, ο οποίος θα κερδίσει την μπάλα. Προσπαθεί να βγει στην επίθεση, δηλαδή πάει κανείς στην επίθεση. Και κλείνει το Αντίνο, είναι με τρεις παίκτες. Προσπαθεί να περάσει τώρα, εδώ έχει γίνει φάουλ. Με τρεις παίκτες τελικά εδώ, μια κάρτα θα μπορούσε να δείξει ο διαιτητής. Το γνωρίζω σωστά, έδειξε τον Κάτρι. Αλλά δεν έδειξε εδώ τον Αντίνο, ο οποίος έχει φάει πολύ κλωτσιά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όμως και προηγουμένως πάλι στο ίδιο σημείο, εκεί που έγινε η φάση πρώτη του τελικά στο 7ο λεπτό. Πάλι ο Ρούσεφ, αν δεν κάνω λάθος, βρέθηκε έξω από την περιοχή του Παναθηναϊκού και ο Κάτσης έξω από το φάουλ. Βεβαίως είδε την κίτρινη κάρτα, αλλά αν τον άφηνε.
7: Παναρχίζει όμως το παιχνίδι το δικό μας στη Λεμεσό. Πάμε στον Εφραίμ Γεωργιού.
0: Περιμένουμε τώρα, βγαίνει εκτός αγωνιστικού χώρου ο Σόρενσεν και είναι έτοιμος ο Ίγκανσον πίσω από την μπάλα για να εκτελέσει αυτό το φάουλ που έχει κερδίσει η Μπραντ. Με πάσα εκτελείται, Ίγκανσον στο αντίπαλο τρίτο, πάει κατά μέτωπο, ανάμεσα από δύο, γύρισμα αριστερά για τον Κάστρο, αυτός κάνει την παγιά, ο Κονομής απομακρύνει με το κεφάλι, γίνεται λάθος, κερδίζουν οι Νορβηγοί εντός περιοχής, διώχνουν και πάλι το Απόλλωνα, κόντρες ευνοούν ποιον, ευνοούν τον Μπράντον Τσόμας, ο οποίος τελικά κερδίζει φάουλ, και ενώ ο Κονομής αρχικά έδιωξε, ο Μπράουν δεν κατάφερε να κάνει σωστό κοντρόλ. Έμεινε η μπάλα εντός περιοχής, βγήκε στην τελική μια άμυνα από τον Μπράντον Τόμας, ο οποίος κέρδισε το φάουλ από τον Κάστρο και θα δει και ο Ίγκανσον κίτρινη κάρτα για διαμαρτυρίες. Γίνεται ο τρίτος ποδοσφαιριστής των Νορβηγών που αντικρίζει την κίτρινη κάρτα. Σηκώθηκε ο Κάστρο, δεν αντιμετωπίζει κάτι. Γκασπάρ από δεξιά. Στον αντίπαλο τρίτο δίνει για τον Βάισπεκ, αυτός για τον Σκρίτσε στα όρια της περιοχής. Νομίζω δεξιά για τον Γκασπάρ, πάσα για τον Βάισπεκ εκτός περιοχής. Κάνει την παγιά, διώχνει με το κεφάλι ο Πέτερσεν. Σε ένα σημείο που είναι μόνο ο Μόργαν Μπράουν. Ανοίγμα αριστερά για τον Κβίτα, ο οποίος βρίσκεται πλέον στο αντίπαλο τρίτο. Υπό την πίεση του Ίγκανσον πατά φρένο, γυρίζει για τον Μπράουν και αυτός τον Κονομή. Κονομής για τον Γκασπάρ. 1-2 μαζί με τον Σκρίτσεγκα. Σπάρε έτοιμο για την παγιά, την κάνει στο δεύτερο δοκάρι. Πρώτη κεφαλιά από τον Μπράντον Τόμας. Ο Βάισμπεκ δεν θα προλάβει για την προβολή, γιατί εκεί είναι ο Πάλενσεν, ο οποίος απομάκρυνε. Σε ένα σημείο που κινείται μόνο ο Κβίτα. Πρέπει να κρατήσει λίγο την μπάλα τώρα ο Απολλωνάς και να σπάσει έτσι το ρυθμό που πήγε να πάρει η Μπραντ σε αυτά τα πρώτα λεπτά του δεύτερου ημιχρόνου. Γιούπιτς, άνοιγμα αριστερά για τον Μαλεκίδη, δεν θα προλάβει ο Μαλεκίδη, την μπάλα καταλήγει σε πλάγιο.
7: Πάντως Εφρέμ και ο φίλος μας ο Φανούρης και ο φίλος ο Πανίκ, οι οποίοι δεν είναι Απολλωνιστές, ο μεν είναι Ομόνια, ο άλλος είναι Πάφος FC, αισιοδοξούν ότι ο Απόλλων θα καπακώει την πρόκριση. Α δούμε. Α δούμε.
0: Μαγάρι, Σάβα μου. Κοίτα, είναι ένα παιχνίδι, όπως είπαμε και πριν. Κάποιες στιγμές είναι η Μπραντ που έχει τον έλεγχο, άλλες είναι ο Απόλλωνας. Γενικότερα είναι ένα έντονο και αρκετά δυνατό παιχνίδι.
7: Όπως είναι το παιχνίδι, με έναν γκολ ο Απόλλωνας παίρνει την πρόκριση.
0: Ακριβώς.
7: Αν δεν ακριβώς το σημειώσει το σκορ, θα πάμε η μία ώρα παράταση. Δεν έχει αποκλείσει.
0: Στην άμυνα της Μπραντ πιέζει ο Όσβολ. Τελικά ο Πάλενσεν είναι που καταφέρνει να μείνει στα πόδια του και να κρατήσει την μπάλα. Δίνοντας το Σόρενσεν, η πάσα του ανάμεσα από δύο δεν θα περάσει. Μένει εντός αγωνιστικού χώρου. Βάισπεκ ανάμεσα από δύο θα βρεθεί στο έδαφος. Υπάρχει πλάγιο για το Απόλλωνα. Ο Βάισπεκ ζήτησε φάουλ. Ωστόσο πάνω στην τρίπλα που επιχείρησε, μια all around the world τρίπλα, αυτή που πατά ο ποδοσφαιριστής και γυρίζει με την μπάλα. Προλάβει αμυντικός και βάλε το πόδι του πάνω στην μπάλα για να απομακρύνει σε πλάγιο. Εκτελέστηκε. Μαλεκίδης προσπαθεί να γίνει κάτοχος της μπάλας, χάνει τελικά από τον Κάστρο και υπάρχει φάουλ. Το φάουλ γίνεται από τον Βάισβεκ στον Κάστρο, ο οποίος βρέθηκε στο δικό του τρίτο στον κεντρικό διάδρομο. Βλέπω αρκετούς παίχτες από πλευράς Απόλλωνα να έχουν πάει στην προθέρμανση. Είναι ο Ανδρέου, είναι ο Ασουνξάο, είναι ο Σίκης, ο Ντουοντού και ο Γκμπό. Όσοι σηκωθεί εδώ και λίγη ώρα κάνουν προθέρμανση. Είμαστε στο 61ο λεπτό της αναμέτρησης. Το σκορ είναι στο 0-1 για την Μπραντ. Σκορ που παίρνει το παιχνίδι στην παράταση. Ο Μίγκελαν εκτελεί αυτό το φαουλ με μπαγιά, ο Κονομής πιο ψηλά κερδίζει το κεφάλι, παλαφθάνει.
7: Πάντως ρε Φρέμου, ο κόσμος του Απόλλωνα προκρίθηκε, παίζει ήδη στην επόμενη φάση. Είναι εντυπωσιακός πραγματικά.
0: Ναι, και είναι πάρα πολύ ωραία η ατμόσφαιρα. Είναι ένα γήπεδο του Αλφα Μέγα, που όταν γεμίζει, πραγματικά προσφέρεται για έτσι, για να γίνει μια καυτή έδρα όταν γεμίζει το γήπεδο αυτό. Ένα φάουλ έχει κερδίσει τώρα η Μπραντ στο χώρο του κέντρου και προς τη δική της αιστεία από αριστερά, το οποίο ετοιμάζει να εκτελέσει ο Σόλτερ.
7: Μέχρι να το εκτελέσει, να πούμε ότι ΤΣΣΚΑ Παναθηναϊκός και Ναϊμέγγεν Ολυμπιακός πάνε στα αποδυτήρια με το 0-0.
0: Μάλιστα. Το φάουλ εκτελέστηκε. Κάστρο στο αντίπαλο τρίτο, η πάσα του είναι για τον Ίγκαντσον εντός περιοχής, για τον Έριξεν, εκείνο Κβίτα για να σταματήσει την προσπάθεια των Νορβηγών, προσπαθεί να εκδηλώσει την αντεπίθεση, ο Μόρκαν Μπραντ θα βρεθεί στο έδαφος. Βάισμπεκ έρχεται όμως να συνεχίσει την προσπάθεια για τον Απόλλωνα. Άνοιγμα αριστερά για τον Όσμπορν, επέστρεψαν οι ποδοσφαιριστές της Μπραντ, χάθηκε το στοιχείο της αντεπίθεσης. Βάισμπεκ, άνοιγμα αριστερά για τον Μαλεκίδη στο αντίπαλο τρίτο. Και πάλι μπάλα πίσω στον Βάισμπεκ. Μπράουν ανάμεσα από δύο θα βρει τρόπο να δώσει στον Βάισμπεκ. Μαλεκίδης πίσω για τον Κβίτα. Παίζει αυτός κεντρικά για τον Γιούπιτς. Του επιστρέφει την μπάλα. Κβίτα ανάμεσα από δύο, από τρεις. Πέρασε την μπάλα κατά από τα πόδια. Έδωσε στον Βάισμπεκ. Μαλεκίδης. Μπράντον Τσόμα στα όρια της περιοχής. Και πάλι Μαλεκίδης πάει για το γύρισμα. Το κάνει στο δεύτερο δοκάρι. Ο Κβίτα, ο οποίος έμεινε ψηλά, τρέχει, κερδίζει την μπάλα εκτός περιοχής από πλάγια θέση, σκέφτεται το σουτ, το κάνει, την μπάλα καταλήγει στα πόδια του Βάισμπεκ. Μπράντον Τόμας εντός περιοχής προσπαθεί για το σουτ, οι κόντρες, την μπάλα φτάνει στα χέρια του τερματοφύλακα του Μίγκελαντ. Υπάρχουν διαμαρτυρίες από τον κόσμο και από τον Μπράντον Τόμας, ο οποίος ζήτησε κάποιο χέρι στην προσπάθεια που έκανε σουτ. Θα δούμε σε επαναληπτική προβολή. Δεν ξέρω αν προλάβεις να το δεις, Σάβα μου. Ενώ το παιχνίδι εδώ συνεχίζεται. Ο Νίγκελαντ έριξε μπροστά προς το μέρος του Έριξεν. Ο Κβίδα είναι εκεί. Θα κερδίσει το πλάγιο ο Κβίδα. Η φάση η οποία εξετάστηκε...
7: Δεν ήταν διαφωτιστικό το πλάνο.
0: Ορίστε, Σάβα μου.
7: Δεν ήταν αρκούντος διαφωτιστικό το πλάνο για να μπορέσουμε να βγάλουμε συμπέρασμα.
0: Μάλιστα. Πάντως εξετάστηκε η φάση και συνεχίζεται το παιχνίδι. Ο Απόλλωνας βγαίνει μπροστά με τον Γκασπάρ. Από δεξιά στο αντίπαλο τρίτο ελευθερώνεται από έναν ποδοσφαιριστή. Είναι έτοιμος για την παγιά στην περιοχή ο Βάσμπεργκερ και του Κλίντον Κορό. Ο Γκασπάρ αναγκάζεται να δώσει λίγο πίσω στο μέρος του Μπράουν. Αυτός για τον Οικονομή. Γκασπάρ και πάλι στο αντίπαλο τρίτο από δεξιά. Παίζει κεντρικά για τον Μπράουν. Οι δυο τους αλλάζουν την μπάλα. Γιούπιτ με μια συμπαγιά στο δεύτερο δοκάρι. Θα περάσει από όλους. Ο Μπράντον Τόμας τρέχει, προλαβαίνει εντός αγωνιστικού χώρου. Δίνει στον Μαλεκίδη και πάλι Μπράντον Τόμας. Στο αντιβάλλον τρίτο από αριστερά. Ζητά κίνηση από τον Όσπορντ. Δεν την είδε την κίνηση. Έδωσε πίσω προς το μέρος του Μπράουν. Αυτός κρατά την μπάλα. Προσπαθεί έτσι κάπως να παγώσει λίγο τον ρυθμό και να δώσει την ευκαιρία στους συμπαίχτες του να κάνουν τις αναλογές κινήσεις. Κβίτα στο χώρο του κέντρου. Πασά του αριστερά για τον Μπράουν. Το επιστρέφει την μπάλα. Κονομίζει, έρχεται να πάρει. Θα δώσει δεξιά για τον Γκασπάρ. Άνοιξε λίγο το κοντρόλ, έδωσε την ευκαιρία στον Βάσπερτ να κερδίσει την μπάλα. Σόλτβετ στέλνει μπροστά μια μπαγιά. Ο Γιούβιτς διαβάζει σωστά. Κάνει το κοντρόλ και δίνει προς το μέρος του Μπράουν. Αυτός για τον Μαλεκίδη. Έχει χώρο μπροστά του ο Μαλεκίδης. Παίζει για τον Βάισμπεκ στον κεντρικό διάδρομο. Η πάσα του για τον Μαλεκίδη. Ο Μαλεκίδης ωστόσο δεν ακολούθησε στην φάση και φτάζει εύκολα η μπάλα στα χέρια του Ντίγκελαντ. Εάν εδώ ο Μαλεκίδης ακολουθούσε τη φάση, πιθανόν να προλάβαινε και να μπορούσε να γίνει επικίνδυνος. Ντίγκελαντ δίνει συνέχεια με πάσα προς το μέρος του Πάλενσεν. Πάλενσεν για τον Τερόεβε. Αυτός πιέζεται, αλλάζει παιχνίδι. Ο Εσκρίτσι όμως κερδίζει την κεφαλιά. Όσμπορντ κατεβάζει για τον Γιούπιτς. Αυτός για τον Μαλεκίδη. Μαλεκίδη στο αντίπαλο τρίτο. Δίνει αριστερά προς το μέρος του Βάισμπεκ. Κοντά στην περιοχή ο Βάισμπεκ. Στριφογυρίζει πίσω για τον Μπράουν. Και πάλι Βάισμπεκ. Κλειστή η χώρη. Αναγκάζεται να δώσει στον Μπράουν. Πιο πίσω για τον Γιούπιτς που κινείται στο χώρο του κέντρου. Γιούπιτς για τον Κβίτα. Κβίτα. Διαγώνια μπαγιά δεν θα περάσει και τώρα έχουν προϋποθέσεις οι Νορβηγοί οι οποίοι τρέχουν στην αντεπίθεση με τον Κάστρο. Έρχεται όμως γρήγορα πίσω η Σκρίτσε για να βοηθήσει στην άμυνα να αναγκάσει τους Νορβηγούς να πατήσουν φρένο, να δώσουν στον Σόρενσεν στο χώρο του κέντρου και να οργανωθεί η άμυνα του Απόλλωνα. Ήταν σημαντική εδώ η κάλυψη του Σκρίτσε προς τον Γκασπάρ, ο οποίος ήταν πιο μπροστά και δεν θα μπορούσε να συμμετέχει στην αμυντική προσπάθεια. Κάστρο από αριστερά έχει μπροστά τον Γκασπάρ, βγαίνει κόντρα, είναι πλάγιο για την Μπραν. Από αριστερά περίπου στο ύψος της περιοχής του Απόλλωνα αυτό το πλάγιο που έχουν κερδίσει οι Νορβηγοί και ετοιμάζεται να εκτελέσει ο Σόλτβετ. Μετά προς το μέρος του Έριξεν, Κάστρο κοντά στη γραμμή του πλαγίου με τα κουνάκι, θα βρει εκεί τον Γκούντμουντσον κοντά στο σημείο του κόρνερ, κερδίζει δυο κόντρες αυτός, θα δώσει στο Σόλβετ στην περιοχή, Έριξεν, η πάσα του για το Σόλβετ δεν ήταν καλή. Είναι χαρακτηριστικό της Μπράν ότι ακόμη και εντός της μεγάλης περιοχής του αντιπάλου θα ψάξει δύο και τρεις πάσες εντός περιοχής για να βρει τον κενό χώρο. Δεν είναι ομάδα που τελειώνει εύκολα τις φάσεις με κάποιο σουτ μόλις μπει στην περιοχή. Ψάχνει συνεχώς τον κενό χώρο με πολλές πολλές φάσεις. Ο Κούν εκτέλεσε το ελεύθερο. Κέρδισαν οι Νορβηγοί, όμως έρχεται τον Γκασπάρ να βγάλει αμυνά. Η Σκρίτσε, η μπαλιά του για τον Όσπορντ θα περάσει από αυτόν και θα καταλήξει στον Πάλενσεν. Πάλενσεν, η πάσα του είναι για τον Πέντερσεν. Αυτός πέρασε πάσα για τον Κάστρο, άφησε έξυπνα για τον Έριξεν, έκανε το γύρισμα στην περιοχή ο Κβίτα, σωστά τοποθετημένος. Θα σταματήσει την πάσα που είχε προορισμό τον Ίγκανσον, έψαξε να βρει και τον Μπράντον Τόμας. Ήταν δυνατή η μπαγιά του, πέρασε απευθείας έξω. Το πλάγιο το οποίο εκτελέστηκε, τρέχει ο Μπράντον Τόμας, βάζει μια κόντρα και νέο πλάγιο για την Μπραν από δεξιά, μέσα στο χώρο του κέντρου και στην περιοχή του Απόλλωνα, στο 69ο λεπτό της αναμέτρησης. Το πλάγιο εκτελέστηκε, έδιωξε ο Μπράντον Τόμας, εκεί όμως βρίσκεται μόνο ο Πέδερσεν στο χώρο του κέντρου. Πέδερσεν, πασά του για τον Βάσπερ, γυρίζει ωραία, ελευθερώνεται για τον Ίγκασον και πάλι Βάσπερ, πάσα εντός περιοχής, μεγάλη, μεγάλη ευκαιρία και πολύ σημαντική αποκρίση από τον Κουν, καθώς ο Έριξεν βρέθηκε μόνο στην καρδιά της περιοχής. Έκανε το πλασιά.
7: Νομίζω είναι κλασικότερη ευκαιρία αυτή.
0: Κλασικότερη, ναι. Ήταν μόνος περίπου στο σημείο του πέναλτι ο παίκτης των Νορβηγών. Σωστό το πλασέ του, βρήκε σε ετοιμότητα τον Κουν. Και τώρα είναι ο Απόλλωνας που προσπαθεί να βγει μπροστά με τον Γιούπιτ να δει στον Βάισμπεκ, ο οποίος κινείται από δεξιά. Βάισμπεκ πίσω για τον Γκασπάρ. Και τώρα Κονομής στο Κβίτα. Κβίτα παίζει κεντρικά προς το μέρος του Όσπολ. Αυτός πήγε να χάσει το κοντρόλ, έρχεται ο Γιούπιτς όμως να διορθώσει. Γιούπιτς για τον Μπράντον Τόμας από αριστερά στο αντίπαλο τρίτο. Έχει μπροστά τον Γκούτμουντσον, παταφρένο. Την στον Κβίτα, αυτός για τον Οικονομή. Αλλάζουν παιχνίδι, μπάλα μεταφέρεται δεξιά στον Γκασπάρ και αυτός τον Βάισμπεκ. Πάσα είναι για τον Εσκρίτσε, κοντά στο σημείο του κόρνερ από δεξιά. Να μέσα από δύο κάνει μια τρίπλα. Έρχεται όμως και βγάζει άμυνα ο Βάσπερτ για να παραχωρήσει πλάγιο για τον Απόλλωνα. Από δεξιά είναι το πλάγιο. Το πλάγιο εκτελέστηκε. Γκασπάρ στον Μπράουν, υπάρχει φάουλ, το οποίο σφυρίζει ο διευθυντής και είναι φάουλ σε πολύ πολύ καλό σημείο. Είναι από δεξιά, περίπου στο σημείο του πλαγίου και στο ύψος της περιοχής. Ο Σκρίτσε πάντως διαμαρτύρεται. Δεν έχω καταλάβει γιατί διαμαρτύρεται ο Σκρίτσε. Ζητά κάρτα ο Σκρίτσε σε αυτήν την περίπτωση. Ωστόσο ο διαιτητής, ο Ιρλανδός, ο Χάρβι, του λέει πως δεν ήταν φάουλ για κάρτα και ο Βάισμπεκ έχει τώρα την ευκαιρία να στείλει με ένα γέμισμα στην περιοχή. Στέκεται πολύ κοντά ο Έριξεν που είναι το μόνο άτομο στο τείχος. Βάισμπεκ εκτελεί στο δεύτερο δοκάρι. Ο Μπράντον Τόμας δεν μπορεί για την κεφαλιά. Τρέχει όμως να προλάβει εντός αγωνιστικού χώρου και τα καταφέρνει. Μπράντον Τόμας μπαίνει στην περιοχή από πλάγια θέση. Κάνει το γύρισμα κεφαλιά του Όσπολ προς τα πίσω. Δεν κατάφερε να δώσει την μπάλα πορεία προς την αντίπαλη εστία. Ο Κβίτα έρχεται να κερδίσει. Θα δώσει στον Μόρκαν Μπράουν. Μόρκαν Μπράουν και πάλι στον Βάισμπεκ. Βάισμπεκ στο αντίπαλο τρίτο από δεξιά. Δίνει για τον Γιούπιτ. Τον πιέζει ο Ίγκανσον. Δίνει στον Βάισμπεκ. Πίσω στο χώρο του κέντρου. Για τον Μπράουν. Και τώρα Γκασπάρ. Δίνει για τον Μπράουν. Γιούπιτ στο χώρο του κέντρου και από δεξιά. Πάσα για τον Βάισμπεκ. Πιέζεται. Δίνει πίσω. Οικονομής. Πάσα για τον Μόρκαν Μπράουν στο χώρο του κέντρου. Αυτός για τον Κβίτα. Κάνει κινήσει ο Μαλεκίδης. Θα προτιμήσει τελικά τον Μπράντον Τόμας, ο οποίος κινείται από αριστερά στο αντίπαλο τρίτο. Έχει μπροστά του ποδοσφαιριστή. Παταφρένο. Δίνει στον Κβίτα και τώρα Γιούπιτς. Και πάλι Κβίτα στο χώρο του κέντρου. Μαλεκίδης, ωραία η πάσα του για την κίνηση του Μπράντον Τόμας. Κοντά στην αντίπαλη περιοχή. Πάσα εντός περιοχής, Σκρίτσε κάνει το γύρισμα εκεί, δεν υπάρχει παίκτης του Απόλλωνα. Κερδίζουν οι Νορβηγοί και προσπαθούν να εκδηλώσουν γρήγορα αντεπίθεση με τον Κάστρο. Ο Κονομής έρχεται, θα τον σταματήσει να δει και κίτρινη κάρτα για χέρι ο Κονομής. Ο οποίος διαμαρτύρεται ότι δεν είχε κάνει παράβαση. Ωστόσο ο διαιτητής φίλησε απευθείας τον φάουλ και του έδειξε την κίτρινη κάρτα. Να πω πως βλέπω να ετοιμάζονται δύο ποδοσφαιριστές του Απόλλωνα. Είναι οι δύο ποδοσφαιριστές που δεν ήταν την προηγούμενη εβδομάδα στην αποστολή. Είναι ο Ασουνσάου και ο Γκμπό. Αποχωρεί ο Όσπολ για να μπει στη θέση του Γκμπό. Και αποχωρεί και ο Μπράντον Τόμας. Ναι, ο Μπράντον Τόμας για να μπει ο Ασουνσάο. Να δούμε ποιες αλλαγές θα κάνει εσωτερικές. Ο Ασουνσάο πηγαίνει όντως στη θέση του Μπράντον Τόμας και ο Μπό στην κορυφή. Να πω ότι έχει περάσει και ο Χολ στον αγωνιστικό χώρο για τους Νορβηγούς. Να δούμε σε ποιούτη θέση έχει λάβει. Έχω την αίσθηση πως τον Έριξεν δεν βλέπω εντός αγωνιστικού χώρου. Και πράγματι ο Έριξεν απουσιάζει, παίρνει τη θέση του Χολ. Ο Απόλλωνας ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι με τον Γκασπάρ που έχει κερδίσει ένα πλάγιο από δεξιά. Ρυθμίζει προς το μέρος του Εσκρίτσε. Εσκρίτσε προσπάθησε να γυρίσει το Σόλβεντ, βγήκε άμυνα, όμως έχει κερδίσει νέο πλάγιο ο Απόλλωνας από δεξιά. Αυτή τη φορά είναι περίπου στο ύψος της περιοχής της Μπραντ. Και ετοιμάζεται τον Γκασπάρ. Ρυθμίζει προς το μέρος του Βάισεκ. Για να του περάσει την πάσα ο Βάισεκ. Βγήκε κόντρα από τους Νορβηγούς. Και έχουμε νέο πλάγιο για τον Απόλλωνα στο 75ο λεπτό της αναμέτρησης. Γκασπάρ, μια διπλή κόντρα που βγήκε, είναι για τους Νορβηγούς η μπάλα. Βγήκε μια διπλή κόντρα από τον Κάστρο πάνω στον Γκασπάρ και στην Νορβηγή παίρνουν την κατοχή με τον Νίγκελαν να πηγαίνει να τοποθετεί την μπάλα στη μικρή του περιοχή.
7: Άντε Απολλωνάρα μου, κάνε το θαύμα σου, λέει ο φίλος ο Μιχάλης, ο οποίος είναι οπαδός ανόρθωσης, αλλά μετρά τα ωφέλη που θα έχει πρόκριση του Απόλλωνα για την Κύπρο.
0: Εννοείται. Να δούμε την παλιά που βγαίνει προς το μέρος του, ο οποίος κάνει κίνηση, πηγαίνει πλάγια εκτός περιοχής από δεξιά, θα δώσει στον Εσκρίτσε, αυτός για τον Μπράουν. Μπράουν κάνει κίνηση και πάλι ο Εσκρίτσε. Μπράουν κρατά την μπάλα κοντά στην περιοχή, θα δώσει για τον Γκασπάρ, είναι έτοιμος για το γύρισμα, το κάνει ο Σόλβετ, βάζει την κόντρα και η μπάλα καταλήγει σε πλάγιο για τον Απόλλωνα από δεξιά κοντά στο σημεάκι του κόρνερ. Ο Γκασπάρ ετοιμάζεται για την εκτέλεση, ρίχνει προς το μέρος του Εσκρίτσε, τον κρατά ο Σόλβετ, Εσκρίτσε μένει στα πόδια του, κρατά την κατοχή, θα δώσει στον Γκασπάρ και πάλι Εσκρίτσε από δεξιά. Πασάτε για τον Κονομή, καλύτερο 1-2 μαζί με τον Μπράουν. Ο Κονομής πέρασε και από ένα ποδοσφαιριστή, πήγε στην περιοχή, το σταμάτησαν όμως οι Νορβηγοί και απομάκρυναν. Είναι κάποιες φορές που χρειάζεται και τον απάντεχο, δεν περιμένεις εκεί ο κεντρικός αμυντικός της μιας ομάδας θα σκάσει τρίπλα για να μπει στην αντίπαλη περιοχή. Και τον πήρε εξαπρόφτως το προσωπικό του αντίπαλο, ωστόσο στην πορεία έδιωξαν οι Νορβηγοί. Ουκό τον Μπράουν, Ουκό προσπαθεί να γυρίσει, τον σταματά ο Πέντερστεν, τον νομίζει επαναφέρει δεξιά για τον Γκασπάρ, έχει μπροστά τον Κάστρο. Ίσως τον Κονομή, αυτός κάνει την παγιά, διώχνουν με το κεφάλι η Νορβηγία. Ο Μαλεκίδης είναι που ανακτά κατοχή. Είναι για τον Γιούπιτς. Γιούπιτς ψάχνει για κάποιο στήριγμα. Θα δώσει προς το μέρος του Κουβίτα. Περιμένει αριστερά ο Μαλεκίδης. Σε αυτόν πάει η μπάλα. Μαλεκίδης κάνει την παγιά στην περιοχή. Ο Πέντερσεν απομακρύνει σε ένα σημείο που είναι ο Κάστρο και προσπαθούν να εκδηλώσουν αντεπίθεση οι Νορβηγοί. Ωστόσο ο Κουβίτα είναι εκεί και σταματά τις όποιες προϋποθέσεις των Νορβηγών. Ασουνσάο για τον Κβίτα. Μπράουν στον Μαλεκίδη, στον αντίπαλο τρίτο από αριστερά. Είναι πίσω για τον Μπράουν. Υποπίεση πιο πίσω στον Κβίτα. Και αυτός προς το μέρος του Κουν, που σκινείται εκτός της περιοχής του. Η πάσα του είναι για τον Κονομή και πάλι για τον Κουν, γιατί τον πιέζει ο Κάστρο. Κβίτα στον Κουν και πάλι, αυτός με το πόδι ψάχνει να βρει τον Ασουνσάο. Η μπάλα είναι διεκδικήσιμη, γίνεται στον αέρα. Ο Πέντερς είναι απομακρύνει, διεκδικήσιμη μπάλα τώρα από την άλλη πλευρά. Είναι εκεί ο Γιούπιτς για να δώσει προς το μέρος του Κουβίτα. Αυτός με πάσα παίζει προς τον Μαλεκίδη. Μαλεκίδης έψαξε να βρει τον Ασουνσάου, δεν τα κατάφερε. Οι Νορβηγοί είναι που βγαίνουν μπροστά με τον Τερόεβε. Τερόεβε θα δώσει στον Κάστρο, έρχεται ο Μαλεκίδης, τον γκρεμίζει και υπάρχει φάουλ. Το φάουλ είναι για τους Νορβηγούς και είναι σε καλό σημείο. Είναι σε καλή θέση.
7: Άνοιξε το σκορ Ολυμπιακός με τον Ελκαμπή στο 47ο λεπτό.
0: Με τον Ελκαμπή.
7: Ναι.
0: Μάλιστα. Μετά τον πρώτο αγώνα χρειάζεται νίκη ο Ολυμπιακός για να πάρει την πρόκριση. Και έχει σκορ πρόκριση αυτή τη στιγμή. Φαουλ πάντως που έχει κερδίσει η Μπράν είναι σε πολύ καλό σημείο για μπαγιά στην περιοχή. Είναι από δεξιά μερικά μέτρα εκτός περιοχής, αρκετά πλάγια για να επιχειρήσει κάποιος απευθείας. Ωστόσο θα πάει για μπαγιά ο Κάστρο, θεωρώ. Κάστρο, θέλει την μπαγιά ο Κούν με γροθιές από μακρύ και του γίνεται και φάουλ. Υπάρχει και διακοπή. Είναι φάουλ. Ο Βίτα φωνάζει γρήγορα να έρθουν το ιατρικό επιτελείο.
7: Οπότε αν πάρε και εσύ τις ανάσες, ελπίζουμε να μην είναι τίποτα σοβαρό. Πάμε στην Ελλάδα.
28: Πώς θα πάει να το εκτελέσει. Ο Ροντινέ έχει κοντά του και τον Κώστα Φορτούν. Να δούμε αν θα παίξει με πάσα. Δεν νομίζω. Νομίζω πως θα γεμίσει ο Βραζιλιάς.
9: Πάμε όμως να δούμε και ένα κερδισμένο κόρνερ για τον Παναθηναϊκό 49. Τάσος Νικολογιάννης.
1: Ναι, ένα κερδισμένο κόρνερ για τον Παναθηναϊκό τώρα στο 49ο λεπτό. Τσιριβή για το εκτελέσει. Μπήκε δυνατά ο Παναθηναϊκός στο δευτερομήχρονο. Πρέπει να βρει τον γκολ. Για να δούμε εδώ τι θα επιχειρήσει ο Τσιριβέγια. Όλοι οι παίκτες μέσα στην περιοχή. Έχει μείνει πίσω ο Κυριακόπουλος και ο Τσιριβέγια. Με πάσα για τον Αντίνο Τσιριβέγια για τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος. Τσιριβέγια, το σέντρα του Τσιριβέγια, εκεί βοηθάει μπάλα. Ο Μαρίνοφ με διπλή προσπάθεια μπλοκάρει την μπάλα. Δεν βγήκε αυτή η κομπίνα στο κόρνο για τον Παναθηναϊκό. Πήγε να ανοίξει την άμυνα της, με τις πάσεις που έκανε την άμυνα της ΣΕΣΕΚΑ, να την ανεβάσει. Όμως η σέντρα βγήκε ο Μαρίνοφ και μπλοκάρει την μπάλα. Ο Μαρίνοφ όμως επαναλαμβάνει το ρίξει και στο πρώτο παιχνίδι. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού πρέπει να σουτάρουν περισσότερο, γιατί δεν είναι τόσο σταθερός για να μπλοκάρει την μπάλα. Τώρα η ΣΕΣΕΚΑ προσπαθεί να βγει στην επίθεση. Πάσε προς την Ι, κόβεται ο Καμαρά. Ο Καμαρά για τον Αντίνο. Ο Αντίνο πέφτει το φάουλ. Πολλά φάουλ έχει κερδίσει ο Αντίνο, όμως χρειάζεται περισσότερα πράγματα από τον Αργεντίνο εξτρέμα τον Παναθηναϊκό. Κυριακόπουλος είναι μόνο στα αριστερά γιατί έχει μείνει μέσα ο Αντίνο. Τώρα ο Καμαρά για τον Αντίνο. Ο Αντίνο προσπαθεί να περάσει τον Μεντίνα και τον αναγκάζει να διώξει την μπάλα κόρνερ. Νέο κόρνερ τον Παναθηναϊκό.
7: Πάμε όμως στον Ρεφρέμ.
0: Λίγο έλειψε ο Απόλλωνας να δημιουργήσει και μια πολύ καλή φάση. Υπήρχε ωστόσο offside στην προσπάθεια του Ασουνσάου και μια πάσα για αυτόν. Έφυγε από πλάγια θέση, έκανε ένα παράλληλο γύρισμα.
7: Τώρα που το βλέπουμε είναι ελάχιστα μπροστά.
0: Έκανε ένα παράλληλο γύρισμα, έδιωξαν ήδη Φραν.
7: Α, περιμένουμε λίγο φίλε 292. Δεν είναι γραφτό της μοίρας της Κύπρου να στέλνει 5 ομάδες στην Ευρώπη, λέει. Και το 2014 πάλι για μια σεζόν το διατηρήσαμε με 2 ομάδες του Champions. Να περιμένουμε. Ακόμη δεν έχει τελειώσει τίποτα.
0: Υπάρχει φάουλ εκτός φάσης από τον Κάστρο. Ο οποίος θυμίζω ότι είναι κυτρινισμένος και δεν έχετε παρατηρήσει. Από το διαιτητή ξεσηκώνεται πάνω στην κερκίδα. Έχει μείνει στο έδαφος τον Γκασπάρ. Ο Γκασπάρ, ο οποίος είχε να κάνει μια κίνηση για να πάρει μπάλα, τον γκρέμισε ο Κάστρο. Έδωσε το φάουλ ο διαιτητής, ωστόσο προχώρησε μόνο σε παρατηρήσεις. Φάουλ εκτελέστηκε Γιούφι. Χάνεται η κατοχή. Παγιά για τον Ίγκανσον. Τρέχει να τον σταματήσει ο Κβίτα. Πηγαίνει αρκετά αριστερά ο Ίγκανσον. Έχει μπροστά το Κβίτα. Πάει να παίξει στο ένας εναντίον ενός. Θα αναγκαστεί, θα δώσει πίσω προς το μέρος του Δράκνες, ο οποίος μπήκε στον αγωνιστικό χώρο πριν από λίγα, κατά τη διάρκεια της διακοπής στη θέση του Σόλβες. Δράκνες είναι για τον Κάστρο από αριστερά, κοντά στην περιοχή, έχει μπροστά τον Γκασπάρ. Κάστρο τον ταλαιπωρεί, θα πετύχει στο έδαφος πάντως ο Εσκρίτσε. Υπάρχουν εκ νέου διαμαρτυρίες από τους παίκτες του Απόλλωνα για αγωνιά του Κάστρο πάνω στον Εσκρίτη, ο οποίος έχει μείνει στο έδαφος. Ο διαιτητής κάνει νόημα να αναμένουν, πηγαίνει να δει τον Εσκρίτσε, αλλά όσον χρειάζεται βοήθεια. Υπάρχει πλάγιο πάντως για την Μπραν. Η αλήθεια, βλέποντας έτσι μια παραδοσιακή προβολή, ένα χέρι φεύγει.
7: Δεν είναι φάση όμως που αποβάλλεις παιχτή.
0: Δεν είναι φάση για κίτρινη κάρτα. Κίτρινη κάρτα πάντως θα δει, σάβα μου, ο προπονητή της Μπραν, ο κύριος Κόρνελαν, που διαμαρτυρήθηκε πολύ έντονα. Χόλμ, είναι στον Τράξεν, ναι, εντός περιοχής. Τους βγάζει την μπάλα προς τα έξω, Κάστρο ψάχνει με τα κουνάκι, αλλά θα καταλήξει σε πλάγιο για την Μπραν εκ νέου κοντά στο σημειάκι του Κόρνερ και από αριστερά. Ο Ντράξνες ετοιμάζεται για την εκτέλεση. Ρίχνει τώρα εντός περιοχής με στόχο τον Χόλμ, αυτός πήρε την κεφαλιά, η μπάλα έφυγε απευθείας έξω. Πολλά, πολλά μέτρα μακριά από την αιστεία του Κουν. Δεν επιχείρησε η κεφαλιά για να απειλήσει την αντίπαλη αιστεία, για πάσα πήγαινε, αλλά έστειλε την μπάλα απευθείας έξω. Γίνεται λάθος τώρα από πλευράς Απόλλωνα. Οικονομίζει ρίσκα εκεί και έδωσε πάσα προς τον Γκάσπαρ. Η μπάλα έφυγε και πέρασε έξω.
7: Ήταν ήδη εκτός.
0: Ναι. Από την πάσα του Οικονομή πέρασε έξω. Ο Κουμπό, μονομαχή, κερδίζει την μπάλα. Δίνει στον Εσκρίτσε ανάμεσα από δύο. Θα καταφέρει να περάσει πάσα στο Βάισπεκ που κινείται από δεξιά στο αντίπαλο τρίτο. Δίνει για τον Κουμπό. Αυτός προσπαθεί να γυρίσει το παιχνίδι για τον Μπράουν. Και τώρα Γιούπιτς από αριστερά κοντά στην περιοχή. Γιούπιτς κάνει το σουτ και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Ο Γιούπιτς με το δεξί μερικά μέτρα εκτός περιοχής. Σουτάρει και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Ντίγκελαν που δεν μπορούσε να αντιδράσει. Το πανηγυρίζει έντονα ο Γιούπιτς μαζί με τον κόσμο του Απόλλωνα, μαζί με όλους τους συμπαίκτες του, μαζί με τον Μπάγκο. Ακόμη και ο Λουσάδα έφυγε για να πάει στους πανηγυρισμούς. Ήταν πραγματικά πολύ ωραία η ανάπτυξη εδώ από τον Απόλλωνα. Ο Εσκρίτσε έδωσε την μπάλα προς τον Βάισμπεκ. Ο Βάισμπεκ στον Ουγκό, στον κεντρικό διάδρομο, κράτησε μπάλα. Βρήκε τον Μπράουν. Άλλαξε παιχνίδι για τον Εσκρίτσε, για τον Γιούπιτς από αριστερά. Αυτός κέρδισε μερικά μέτρα, έφερε την μπάλα στο δεξί και από εκεί με ένα γλυκό σουτ κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα του Ντίγκελαν για να ισοφαρίσει σε 1-1.
7: Ήταν τον κόλπο δικαιούτο από τη φάση του δοκαριού, Εφραίμ.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Με ένα δυνατό σουτ, το οποίο είχε λίγα φάλτσα, αλλά μπόλικη δύναμη σάβα. Το σουτ του Γιούπιτς σε αυτή την περίπτωση ήταν σουτ το οποίο δεν θα μπορούσε να αντιδράσει ο αντίπαλος τερματοφύλακας. Και έτσι στο 86ο λεπτό ο Γιούπιτς γράφει το 1-1 και δίνει αποτέλεσμα πρόκρισης στον Απόλλωνα. Και το παιχνίδι επαναρχίζει. Πλέον είμαστε στο 87. Με κοντά στην πρόκριση από Απόλλωνα. Συγκέντρωση χρειάζεται τώρα.
7: Είναι αυτό που είπα στο φίλο 292, να κάνει υπομονή. Έχουμε, τίποτα δεν τέλειωσε ακόμα.
0: Και το Σάββατο Κοσάρι πρέπει να τον ακούει ο φίλος. Γιατί μόνο ο Σάββατος Κοσάρις θα μπορούσε να πει, πάμε να ακούσουμε λίγο Ελλάδα εκεί που κοντεύει να τελειώσει το ημίχρονο και απευθείας η πρώτη λέξη του speaker στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού.
7: Επρόσεξες τώρα. Είναι απίστευτο. Είναι απίστευτη σύνδεση.
0: Επρόσεξα. Λοιπόν, ένα φάουλ έχει κερδίσει η Μπραν ανάμεσα στο χώρο του κέντρου και στην περιοχή του Απόλλωνα, αρκετά πλάγια. Η Μπραν η οποία θα προχωρήσει σε άλλες δύο αλλαγές. Θα μπει με το νούμερο 11 ο Φίνε στη θέση του Βάνμπερκ. Και με το νούμερο 22 ο Μάγνουσον θα πάρει τη θέση του Κάστρο. Ο Κάστρο ο οποίος έχει χάσει τη συγκέντρωση του, η αλήθεια είναι, και φλέφταρε έτσι με δεύτερη κάρτα. Το φάουλ εκτελέστηκε. Ο Γκασπάρ διώχνει. Ο Ασουνσάο προσπαθεί για να γίνει κάτω. Πως τελικά καταφέρνει ο Ντερόεβε να κρατήσει την μπάλα. Θέλει μπαγιά διαγώνια στην περιοχή. Είναι πολύ καλή. Ίγκανσον εντός περιοχής. Ο Γκασπάρ βγάζει σημαντική άμυνα που μακρύνει. Επαναφέρουν οι Τισμπραν. Νέα μπαγιά. Ο Κβίτα με το κεφάλι διώχνει. Ο Φω κάνει το κοντρόλ. Με μια ψάχνει να βρει τον Ασουνσάο, ο οποίος γίνεται κάτοχος της μπάλας στο χώρο του κέντρου και από αριστερά. Η πάσα του είναι για τον Βάιστεκ, δεν ήταν η καλύτερη δυνατή επιλογή. Χάθηκε η κατοχή και τις Μπραντ βγαίνουν μπροστά με τον Χολ. Χολ, η πάσα του δεν θα περάσει. Ο Μαλεκίδης είναι εκεί για να απομακρύνει σε πλάγιο από δεξιά.

0: νομίζει και έτσι στο 90 περνά εκτός αγωνιστικού χώρου, παίρνει τη θέση του Αϊβού. Μπράν ετοιμάζεται να εκτελέσει αυτό το πλάγιο, το ρίχνουμε εντός περιοχή, την παλένε διεκδικεί η στιγμή, θα περάσει από όλους ο Κουν, σύγχρεμα, και αφού θα την αφήσει να κυλήσει και λίγο πιο πέρα, για να κερδίσει κάποια δευτερόλεπτα, θα πέσει και θα μαζέψει. Αναμένουμε το χρόνο καθυστερήσεων. Είμαστε 10 δευτερόλεπτα πριν από τη συγκλήρωση των 90. Ο Κουν ψάχνει με βαθιά μπαγιά τον Εσκρίτσε, ο οποίος καταφέρνει να γίνει κάτω από τις μπάλες, πηγαίνει και προς το σημείο του κόρνερ, τελικά θα χάσει την κατοχή. 6 θα είναι τα λεπτά, έχουν ξεκινήσει ήδη να μετράνε. Τερόεβε το δικό του τρίτο, η πάσα του είναι για τον Τράξνες, έχει μείνει κάτω ο Εσκρίτσε. Τώρα θα σηκωθεί τον Τράξνες για μια αρκετά μέτρα, φτάνει στο αντίπαλο τρίτο. Πασαδίνε για τον Ίγκανσον, θέση κεντρικά, πιέζει εκεί ο Γιούβιτς τον Σόρενσεν και μάλιστα θα καταφέρει, όχι το πλάγιο είναι για την Μπραν. Θα έχουμε τώρα άλλη μια αλλαγή για τον Απόλλωνα. Ο Μπαλογιάννης θα πάρει τη θέση του Εσκρίτσε που κολλένει κι αυτός.
1: Φίλε Πάνικ, να περιμένουμε ακόμη λίγο. Ο φίλος ο Πάνικ είναι αυτός που εκτίμησε ότι θα πάρει την πρόκληση. Και ο Φανούρης το ίδιο. Αλλά να περιμένουμε ακόμη λίγο να οριστικοποιηθεί.
0: Άλλα 5 λεπτά, Σάβα μου. Άλλα 5 λεπτά. Το εκτίμη που επαναρχίζει. Εκτελέστηκε το πλάγιο. Ο Σίκης απομακρύνει εκ νέου σε πλάγιο για την Μπραν. Περίπου στο ίδιο σημείο. Εκτελέστηκε προς το μέρος του Φινέ. Ιγκάνσον. Λάθος η πάσα του Βάισπεκ στον Ουκπο, αυτός πρέπει να κρατήσει την μπάλα, θα βρει τον Ασουντσάο πίσω στον Μπράουν. Μπράουν στέλνει μια βαθιά μπαγιά με στόχο εκεί τον Βάισπεκ, διεκδικεί την μπάλα, υπάρχει σύγκρουση δύο ποδοσφαιριστών, υπάρχει και φάουλ που έγινε από τον Μπαλογιάννη. Ο οποίος Μπαλογιάννης πήρε θέση στο αριστερό άκρο της επίθεσης και ο Ασουντσάο στα δεξιά. Είναι ξεκάθαρο ότι ο Απόλλωνας θέλει να κρατήσει το υπέρ του προβάδισμα και να πάρει την πρόκληση. Αυτό δείχνουν και οι αλλαγές. Ρίχνοντας τον Σίκη στη θέση του Γκασπάρ που είναι ένας πολύ πιο αμυντικός ποδοσφαιριστής. Ρίχνοντας και τώρα τον Μπαλογιάννη στη θέση του Εσκρίτσε. Αυτό θέλει να επιχειρήσει ο Λοσάδα. Πλάγιο έχει κερδίσει ο Απολλώνας, ο Σίκης εκτέλεσε. Διεκδικήσιμη μπάλα, Ζουντσάου με το κεφάλι προς το μέρος του Κόιν, μπάλα μένει στον αέρα και πάλι Ζουντσάου σε ένα σημείο που είναι μόνο παίκτης της Μπραν με τον Τερόεβε να στέλνει προς το μέρος του Χόλ, τον πιέζει ο Μπράουν, Χόλ βρίσκει τον τρόπο να περάσει την παγιά πέραν, θα γίνει λάθος κοντρόλ, η μπάλα είναι σε πλάγιο για τον Απόλλωνα. Ο Ζουντσάου κάνει νόημα προς τον κόσμο να μπει στο παιχνίδι κι άλλο, να συνεχίσει, να δώσει την οδήγηση στους παίκτες του. Σίκης εκτέλεσε προς το μέρος του Γιούπιτ, αυτός με μιας έψαξε τον Ουπό. Η κατοχή είναι για τον Ασουντσάου. Ασουντσάου να μέσα από δύο ελευθερών να δίνει στον Βάισπεκ, του πατά αυτός μπάλα. Ασουντσάου αλλάζει παιχνίδι για τον Μπαλογιάννη στα όρια της περιοχής. Κάνει το διαγώνιο σου, την μπάλα θα περάσει δίπλα από το κάθετο δοκάρι του Ντίγκελαν. Δεν είχε πολύ δύναμη το σουτ του Μπαλογιάννη. Πέρασε έξω αργά και βασανιστικά. Φάουλ τώρα κάνει ο Ασουντσάου στον Τράκνες, το δικό του τρίτο. Το φάουλ εκτελέστηκε. Ίγκανσον είναι στον Τερόεβε στο χώρο του κέντρου, τρέχει να τον πιέσει ο Μπαλογιάννη. Αυτός τον Πέντερσεν κάνει μπαγιά. Διώχνουν με το κεφάλι του Απόλλωνα, προσπαθούν να ανανεώσουν επίθεση η Τιμπραν με τον Σόρενσεν. Δίνει στον Τερόεβε, η πάσα του δεν θα περάσει. Ο Γιούβιτς εκεί απομακρύνει σε ένα σημείο που είναι μόνο τερματοφύλακας και αυτά τα τελευταία λεπτά έχει προωθηθεί μπροστά ο αρχηγός ο Μπάλενσεν και ψάχνουμε μπαγιές στην Νορβηγία να βγουν μπροστά εντός περιοχής ο Ίγκανσον, εκεί είναι ο Σίκης για να απομακρύνει, προσπαθούν να επαναφέρουν οι Νορβηγοί, ο Ασουντσάο κερδίζει την μπάλα, Ασουντσάο πάσα για τον Ουπό, Ουπό κρατά έξυπνα, προφανίζει δευτερόλεπτα, θα δώσει στον Σίκη, τον πιέζει ο Τράξνες. Σίκης αλλάζει με τον Μπράουν και πίσω η μπάλα στον Κονομή, πιο πίσω στον Φίλιπ Κουν. Τρέχουν να πιέσουν οι Νορβηγοί. Κουν, μεγάλη διαγώνια μπαγιά με στόχο τον Μπαλογιάννη.

0: θα καταφέρει να κρατήσει εντός αγωνιστικού χώρου. Ναι, αλλά η μπάλα θα φτάσει εύκολα στον αντίπαλο τερματοφύλακα. Πλέον παίζουν στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων για την ακρίβεια. Άλλο 1,5 λεπτό απομένει μέχρι την λήξη της αναμέτρησης. Βίγελαν πολύ μακριά από την περιοχή, φτάσει σχεδόν στο χώρο του κέντρου. Επιχειρεί μπαγιά. Ο Κονομής προσπαθεί εκεί, διώχνουν αρχικά οι του Απόλλωνα. Ο Χολμ θέλει να επαναφέρει. Ο Μαλεκίδης είναι που βάζει δύναμη στην μπάλα και πηγαίνει μακριά. Ασουντσάο με το κεφάλι πιο μακριά στο χώρο του κέντρου. Κάνει λάθος ο Πάλενσεν δίνοντας πολύ ύψος στην μπάλα. Μπαλογιάννης με το κεφάλι για τον Βάιπεκ. Αυτός κατεβάζει ψύχρεμα. Είναι για τον Σίκη. Ο Σίκη θέλει την μπάλα μπροστά. Δεν υπήρχε κανείς, δεν έκανε κανείς κίνηση. Ο Τίγελαν είναι που κερδίζει. Αλλά 45 δευτερόλεπτα. Τίγελαν κάνει την παγιά. Ο Αϊβού με το κεφάλι δεν διώχνει καλά. Αντράξεν είναι εντός περιοχής. Σηκώνει την μπάλα Χολ. Το κεφάλι και είναι το 2-1. Ο Χολ με το κεφάλι.
1: Έγινε τερεφρέ μου. Στο τελευταίο δευτερόλεπτο, ρε φίλε.
0: Τελευταίο δευτερόλεπτο. Ναι. Ήταν η τελευταία φάση του παιχνιδιού. Δεν έδιωξε καλά ο Αϊβού. Γέμισε ο Ντράξνες. Δεν βγήκε και ο Κουν. Και ο Χολ, ο οποίος είναι και 2 μέτρα παλιγάλι, παλικάρι, πήρε την κεφαγιά από την μικρή περιοχή για να γράψει το 2-1. Στο 90-6. Στην μικρή περιοχή, στο ύψος της μικρής περιοχής, αυτή η κεφαγιά του δεν μπορούσε να κάνει κάτι ο Κουν. Ήταν καλή κεφαγιά και είναι κρίμα για τον Απόλλωνα που έφτασε τόσο κοντά και τώρα έχει δουλειά
1: μπροστά. Ναι, αλλά και ο παίχτης που βγάζει την παλιά έχει αφαιθεί μέσα στην περιοχή, ρε φρέ μου, να κατεβάσει στήθος, γόνατο και να κάνει παλιά, ρε φρέ.
0: Ναι, ναι, σωστά. Και έχουμε και το τέλος κανονικής διάρκειας. Πάμε στην παράταση. Πάμε στην παράταση. Και βλέπω τον Λοσάδα να είναι απογοητευμένος, αλλά να φωνάζει τους πόσες.
1: Όλοι είναι απογοητευμένοι, γιατί ήταν γκολ πρόκρισης στο σημείο που σημειώθηκε το 1-1 για την Απόλλωνα. Πάση περιπτώσει.
0: Και όταν δέχεσαι το δέρμα με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή δεν υπάρχει σωστή απομάκρυση από τον Αϊβού. Ναι. Είναι μόνος παίχτης στην περιοχή πλάγια για να επαναφέρει. Δεν βγαίνουν τα μαρκαρίσματα. Αντιλαμβάνεσαι, υπάρχει απογοήτευση.
1: Μάλιστα. Πάρε την ανάσα σου. Πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Διαβάστε αυτή την Τετάρτη στην Οικονομική Καθημερινή. Κυπριακή οικονομία. Αυξάνεται ο κίνδυνος για δημοσιονομική πίεση το 2027 λόγω επερχόμενων εκλογών. Συνταξιοδοτικό. Γιατί θεωρείται ανέφικτη η κατάθεση του συνταξιοδοτικού στις 20 Σεπτεμβρίου στη Βουλή. Θερμό φθινόπωρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση φέρνει ο προϋπολογισμός 2028-2034. Προειδοποιητικές βολές Βερολίνου, εκστρατεία Αντώνιο Κώστα και εχμές για την κληρονομιά της Κυπριακής Προεδρίας. Η Οδύσσια φέρνει τουρίστες. Το 29% των Ευρωπαίων σχεδιάζει να κάνει διακοπές στην Ελλάδα. Συναγερμό στην Ευρώπη. Ανησυχία για blackout εν ώψη της έκλειψης ηλίου. Η καθημερινή ενημέρωση χωρίς θόρυβο.
4: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
5: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question. Will AI work for me or replace me?
4: This is happening now.
5: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
4: The battle has already begun. Which side will you be on?
5: Digital Agenda, Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy. Powered by Bank of Cyprus and CETA.
6: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω.
7: Γιατί το λες αυτό?
6: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια. Τι έχουμε πάρτι?
7: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
6: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
8: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet το ζεις με νέα προσφορά γνωριμίας με έως 120 ευρώ free bet. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
9: Μια νύχτα μόνο. Μια ιστορία που μας βυθίζει σε έναν κόσμο όπου η ανάγκη, το πάθος και οι ενοχές συγκρούνται αμήλικτα.
10: Πες μου πόσο μ' αγαπάς.
9: Η νέα δραματική σειρά Μια νύχτα μόνο, καθημερινά στις 9 το βράδυ στον Αλφα Κύπρο.
11: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631 3263.
12: Ομόνια και Πάφος FC στην προσπάθεια για πρόκριση στον τέταρτο προκριματικό του Europa League. Μετά την ισοπαλία στο Γιβραλτάρ, μοναδικό ζητούμενο για την Ομόνια στο ΓΑΣΥΠΗ, η νίκη πρόκριση κόντρα στη Λίνκολν. Μία ακόμη ανατροπή των σεβάλλωστων δεδομένων χρειάζεται η Πάφος FC στο στάδιο ΑΜΕΓΑ, αυτή τη φορά απέναντι στην Σάλτσμπουργκ. Οι δύο καθοριστικοί επαναληπτικοί, Πέμπτη βράδυ στις 8, Ομόνια Λίνκολν και Πάφος FC Σάλτσμπουργκ. Η προσπάθεια και των δύο κυπριακών ομάδων ζωντανά στον Sport FM 95. Η μετάδοση των αγώνων είναι μια προσφορά της Megabet Plus, της Venic Cook & Dine και της Alumil.
13: Σήμανε συναγερμό στο τμήμα δασών και στην πυροσβεστική υπηρεσία.
14: Ούτε συντονιστήκαν ούτε τίποτε. Είπα ότι έξεγε από παιδί, μπορεί να φύγει την ακατεβή.
15: Υπάρχουν δύο αντιπυρηνικέ ζώνε για να έρθουν για καθάρισμα. Και δεν ήρθασε.
16: Οι ευθύνε έχουν όνομα και επώνυμο.
17: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
18: Την εκπομπή Πάμε Ευρώπη φέρνουν κοντά σας η Megabet Plus. Ζήσε τη Mega Fase, η Venic Cook & Dine και η Alumil.
1: Ξανά μαζί φίλες και φίλοι για τη συνέχεια της εκπομπής μας. Μόλις έχει ισοφαρίσει η Νεϊμέγκεν τον Ολυμπιακό 1-1. Προηγείται ο Παναθηναϊκός στη ΤΣΣΚΑ εκτός έδρας 1-0. Χάνει ο Απόλλωνας 2-1 από την Πλάν. Πήγαμε η μειώρη παράταση και πάμε και εμείς στον Εφραίμ Γεωργίου.
0: Λοιπόν, η μειώρη παράταση η οποία έχει ξεκινήσει εδώ και λίγα δευτερόλεπτα με τον Απόλλωνα να είναι η ομάδα που κρατά την μπάλα και τον Μπράουν στο χώρο του κέντρου. Μπράουν παράλληλη μπαγιά με στόχο τον Μαλεκίδη, ο οποίος κινείται στο χώρο του κέντρου και από αριστερά. Θα δώσει στον Μπράουν άνοιγμα δεξιά για τον Σίκη. Σίκη τον Βάισμπεκ. Πάει για το 1-2, ο Σίκης καταφέρει να τσιμπήσει την μπάλα, κάνει και το γυρίσμα στην περιοχή, πήγε ο Ασουντσάου με τα κουνάκι, Βάισμπεκ το σούτ και μπάλα στα δίχτυα! Στα δίχτυα! Ο Βάισμπεκ με τα αριστερό πήρε το rebound και με ένα ξερό σούτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για να γράψει το Απόλλων 2, Μπραν 2, μόλις το δεύτερο λεπτό της ημίωρης παράτασης και Απόλλωνας έχει και πάλι σκορ πρόκρισης. Ήταν η πολύ ωραία φάση από τον Απόλλωνα. Ο Βάισμπεκ έκανε το 1-2 μαζί με τον Σίκη. Αυτός έκανε το γύρισμα. Δεν κατάφερε ο Ασουντσάου με το τακουνάκι να απειλήσει. Έδιωξαν αρχικά οι Νορβηγοί. Όμως ο Βάισμπεκ ερχόμενος από πίσω με ένα δυνατό ξερό σουτ με τα αριστερό έστειλε την μπάλα στην γωνιά του Νίγκελαντ, ο οποίος δεν υπήρχε περίπτωση να αντιδράσει σε αυτή την περίπτωση. Φοβερό τέρμα, φοβερό τέρμα από τον Γκαετάν Βάισμπεκ και έτσι νωρίς νωρίς στην ημίωρη παράταση ο Απόλλωνας έχει και πάλι σκορ πρόκρισης.
1: Α, και να προσέξουν λίγο στην άμυνα τώρα.
0: Κοίτα, σκεφτόμουν, Σάβα μου, ότι στην, το κακό για τον Απόλλωνα είναι ότι οι αλλαγές που έχουν γίνει είναι όλες με βλέμμα την άμυνα. Ο Μπαλογιάννης δεν είναι ο κλασικός εξτρέμ. Ο Άσουν Τσάου δεν είναι ο κλασικός εξτρέμ. Να όμως που ήρθε νωρίς το τέρμα και ο Απόλλωνας έχει και πάλι σκορ πρόκρισης. Ο Γιούβιτς βάζει μια άμυνα. Μαλεκίδης θα κερδίσει πλάγιο από αριστερά στο δικό του τρίτο, αυτό το πλάγιο που έχει κερδίσει ο Απόλλωνας. Μαλεκίδης εκτέλεσε, κεφαλιά που βγαίνει από παίκτες της Μπραν, κολ, θα τον κρεμίσει ο Αϊβούλ και υπάρχει φάουλ σύμφωνα με την υπόδειξη του διαιτητή. Φάουλ είναι σε καλό σημείο. Ο Ίγκανσον είναι που παίρνει την μπάλα. Είναι, για να αντιληφθεί κανείς, το τείχος θα στηθεί ακριβώς, θα στηθεί ένα μέτρο μπροστά από την μεγάλη περιοχή του Κουν. Το Ίγκανσον από εκείνο το σημείο θα στηθεί μπαγιά στην περιοχή κατά πάσα πιθανότητα. Όντως αυτό κάνει στο δεύτερο δοκάρι. Νέο γέμισμα από τους Νορβήγους, η μπάλα κολλά εντός περιοχής. Ανάποδο και είναι το 3-2 για την Μπραν, απίστευτο. Με ανάποδο ψαλιδάκι ο Χολ.
1: Θα πρέπει να χτυπά και κάπου αλλού.
0: Κάπου χτυπάει η μπάλα και καταλήγει στα
1: δίκτυα. Είναι τέλειωσα την κουβέντα μου, ρε φρέ μου. Είπα να προσέξουν λίγο στην άμυνα. Πάλι αφέθηκαν τα πράγματα εκεί στο έλεος των παιχτών της Μπραν.
0: Ναι. Και έτσι ο Χολ. Το πέμπτο λεπτό της παράτασης γράφει το 3-2 για την Μπραν και έχει και πάλι με σκορ το οποίο παίρνει την, το όλο θέμα στην, στα διαδικασία
1: του πέναντι. Σε παίχτη το Απόλλωνα χτυπά, σε παίχτη το Απόλλωνα χτυπά.
0: Στον Αϊβού, αν πρόσεξα καλά, Σάβα μου.
1: Ναι.
0: Στον Αϊβού είναι που χτυπά μετά το ανάποδο ψαλίδι. Η μπάλα καταλήγει στα δίχτυα, εξετάστηκε η φάση για offside αλλά δεν υπήρχε. Και έτσι πάλι είμαστε στον ίδιο παρονομαστή. Μπάλο Γιάννη από αριστερά, στο αντίπαλο τρίτο. Κάνει το overlap από Μαλεκίδη, του περνά την μπάλα. Πάσα για τον Βάισπεκ, στο όριο της περιοχής. Είναι για τον Μόρκαν Μπράουν, πιέζεται από τον Χολ. Πάσα είναι για τον Γιούβιτς, ο οποίος είναι αριστερά στο αντίπαλο τρίτο. Είναι στον Μαλεκίδη. Μαλεκίδης για τον Μόρκαν Μπράουν. Και πάλι Μαλεκίδης κάνει την παγιά στην περιοχή, διώχνει ο Πάλενσεν σε ένα σημείο που είναι μόνο Νορβηγοί, προσπαθούν να βγουν μπροστά. Χολ θα κερδίσει μόνο μαχιά από τον Αϊβού, κάνει και πάσα, ο Κονομής τρέχει και προλαβαίνει τελευταία στιγμή τον Τερόεβε, ο διαστής διότι πήρξε φάουλ σε αυτή την περίπτωση. Έχει μείνει και στο έδαφος ο Αϊβού, ο οποίος κρατά το πόδι του. Έχω την αίσθηση ότι αυτή η σύγκρουση ίσως να ήταν και φάουλ. Θα σηκωστεί ωστόσο ο Αϊβού. Και οι Νορβηγοί έχουν κερδίσει πλάγιο από δεξιά περίπου στο ύψος της περιοχής του Απόλλωνα, το οποίο ετοιμάζεται να εκτελέσει ο Ντερόεβε. Ο Ντερόεβε παίρνει μερικά μέτρα φόρας, ρίχνει με στόχο τον Χολ. Κέρδισε την πρώτη κεφαλιά, η μπάλα μένει εκτός περιοχής, γίνεται το σούτ έξω. Ήταν δυνατό σούτ το οποίο επιχείρησε ο Ντράξνες. Περίπου στο ύψος της περιοχής είχε τον χώρο, αλλά έστειλε την μπάλα εκτός εστίας του Κουν. Ποιος επαναφέρει προς το μέρος του Βάισμπεκ, δίνει πίσω για τον Μαλεκίδη. Πιέζεται, δώσει τον Αϊβού, για τον Μαλεκίδη, Γιούπιτ, πάλι Μαλεκίδης, για τον Αϊβού, με τα αριστερό ψάχνει τον Βάισπεκ, δεν θα το βρει, εκεί είναι ο Πάλενσεν, ο Πάλενσεν θα δώσει πίσω στον τερματοφύλακα. Αυτό που δεν βολεύει τον Αϊβού είναι το γεγονός ότι πήρε τη θέση του Κβίτα και αγωνίζεται ως αριστερό στόπερ. Φαίνεται να είναι λίγο έξω από τα νερά του. Το παιδί έχει συνηθίσει να αγωνίζεται δεξί στόπερ. και αυτό τουλάχιστον μέχρι στιγμής φαίνεται. Hold το χώρο του κέντρου. Αυτό είναι για τον Sorensen. Sorensen στον αρχηγό τον Palensen και τώρα Pedersen τρέχει ο κουμπό να τον πιέσει. Μαζί στον Draxnes. Pedersen και πάλι. Στον Palensen διερωεύει από δεξιά στο χώρο του κέντρου. Πάσα του προς το μέρος του Magnusson. Διερωεύει και πάλι. Κάνει μπαγιά σε ένα σημείο που ο Αϊβού ελέγχει την μπάλα. Υπάρχει και υπόδειξη για offside. Ο Φίνε ήταν σε θέση offside. Και σε αυτή την περίπτωση, ενώ θα ανέμενε ένας κεντρικός αμυντικός να παίξει την μπάλα με τα αριστερό, ο Αϊβού επιλέγει να παίξει με το δεξί. Δείγμα αυτό που λέγαμε δευτερόλεπτα νωρίτερα, ότι δεν τον πολυβολεύει το γεγονός ότι αγωνίζεται ως αριστερό στόπερ. Και ο Κούν δίνει συνέχεια. Βρίσκοντας το κεφάλι του Φουκπό, ο οποίος δεν κατάφερε με τη σειρά του να σημαδεύσει τον Μπαλογιάννη. Και οι Νορβηγοί είναι που βγαίνουν μπροστά. Μπαγιά με στόχο τον Φίνε. Φίνε προσπαθεί να γίνει κάτοχος, έχει μπροστά τον Σίκη. Γύρισμα προς τα πίσω, τρέχει και θα προλάβει ο Ντράξνες την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Θα δώσει στον Sorensen να αλλάζουν ωραία την μπάλα οι Νορβηγοί. Ο Σίκης όμως είναι κείμενη στα πόδια του, κερδίζει και φάουλο από τον Ντράξνες. Έβαλε την κόντρα ο Σικής και κατάφερε να μείνει στην πορεία στα πόδια του και να κερδίσει και φάουλ. Το φάουλ που εκτελέστηκε. Σικής. Για τον Μπράουν γίνεται λάθος. Χόλμ τον τραβά. Ο Σικής τον γκρεμίζει. Η κάρτα είναι ήδη έξω από το τσεπάκι του διαιτητή. Και θα την αντικρίσει ο Σικής μετά από ένα φτηνό λάθος που έγινε από τους παίκτες του Απόλλωνα. Ο Σίκης ήταν αναγκασμένος να γκρεμίσει τον Χολ και να αντικρίσει την κίτρινη κάρτα. Και η Μπραντ τώρα έχει φάουλ σε πολύ πολύ πολύ καλό σημείο. Είναι 4 με 5 μέτρα εκτός περιοχής και είναι πλάγια. Είναι σημείο που μπορεί να κάνει απευθείας την εκτέλεση. Εκεί αυτός φεριστής με το δεξί πόδι, γι' αυτό και ο Κούν βάζει 4 φεριστής στο τείχος. Αλλά μπορεί να στείλει και μια μπαγιά. Να δούμε τι θα επιλέξουν οι Νορβηγοί. Ο Φίνε είναι που βρίσκεται πίσω από την μπάλα. Είναι έτοιμος για την εκτέλεση. Παίζουμε στο 10ο λεπτό της παράτασης. Ο Διευγής δίνει οδηγίες στο τείχος. Και τώρα δίνει και το ελεύθερο. Έτοιμος για την εκτέλεση. Η μπάλα βρίσκει στο τείχος. Βγαίνει πίσω προς το μέρος του Palensen, ο οποίος κινείται στο χώρο του κέντρου. Για τον Pedersen. Pedersen αλλάζει παιχνίδι προς τον Leroeve. Τους φτάσει στο αντίπαλο τρίτο. Παίζει με τον Holm. Κάνει το σουτ. Έξω η μπάλα. Ζητά κόρνερ. Ωστόσο δείχνει ότι ήταν ελεύθερο. Ο Λοσάδα ιδιαίτερα εκνευρισμένος. Ζητά από τους παίκτες του να παίζουν πιο γρήγορα. Ο Μαλεκίδης δεν είχε κάνει την κίνηση που θα ήθελε για να δώσει άμεσα στήριγμα στον Κούν και ο Κούν ετοιμάζεται.
1: Δεν χτύπασε παιχτή το Απολλώνα, κακός ήταν.
0: Δεν χτύπησε έτσι. Αυτό μου βάνει για την κανονική ροή. Αλλά τρεις παίκτες εκεί των Νορβηγών ζήτησαν το κόρνερ έτσι επίμονα. Ωστόσο δεν βρήκε κάπου η μπάλα. Το παιχνίδι που συνεχίζεται με τον Ντερόεβε να κερδίζει. Να δει στον Πάντερσεν, τρέχει να τον πιέσει ο Ασμουντσάου. Θα βρει τον τρόπο να περάσει στον Ντράξνες. Το χώρο άμυνας του στην Νορβηγή. Ντράξνες δίνει και πάλι στον Πάντερσεν. Πάλενσεν. Πάλενσεν. Συνεχίζει. Θα είναι στον χώρο του κέντρου. Ντερόεβε. Χώρο του κέντρου και από δεξιά. Ανοίγμα για τον Magnusson, ο οποίος προσεγγίζει τον αντίπαλο τρίτο. Έχει μπροστά του ο Γιούπιτς, αναγκάζεται να δώσει πίσω στον αρχηγό τον Palensen. Palensen για τον Sorensen. Sorensen πάει κατά μέτωπο, πέρασε από έναν, βγήκε σωστά ο Κονομής, κέρδισε την μπάλα, έδωσε στον Μπράουν. Αυτός για τον Ασουντσάο πήγε για μεγάλη μπαγιά με στόχο την κίνηση του Κόι, μπάλα κοντράρι και καταλήγει σε πλάγιο για τον Απόλλωνα. Αλλά 3 λεπτά για να συμπληρωθεί το πρώτο 15 λεπτό της παράτασης. Λαγιό είναι για τον Απόλλωνα από δεξιά, λίγα μέτρα πίσω από τον χώρο του κέντρου. Εκτελέστηκε Μπράουν, περνά για τον Ασουντσάο. Γίνει μια κόντρα, κερδισμένη η Νορβηγή. Ο Σόρενσεν με ψυχραιμία γυρίζει πίσω στον τερματοφυλάκα του, τον Ντίγκελαντ. Ντίγκελαντ στον Πέτερσεν. Πέτερσεν στον Ντράξνες. Πάλι Πέτερσεν στο χώρο άμυνας του. Κερδίζει κάποια μέτρα. Θα δώσει στον Πάλενσεν τον αρχηγό του. Αυτός ανοίγει δεξιά για τον Ντερόεβε. Ντερόεβε στον Σόρενσεν, τον πιέζουν δύο ποδοσφαιριστές και κερδίζουν την μπάλα. Ο Γιούβιτς θα περάσει από έναν αντίπαλο. Η πάσα του είναι για τον Ασουτσάο. Αυτός το αφήνει και πάλι την μπάλα, αλλά δεν υπάρχουν στηρίγματα. Και έτσι ο Γιούβιτς αναγκάζεται να γυρίζει πίσω. Στον Μπράουν, Μπαλογιάννης από αριστερά. Κάνει την παλιά στην περιοχή. Περνά από όλους. Τρέχει ο Σίκης. Την προλαβαίνει περίπου στο σημείο του κόρνερ. Με πάσα, δεν ξέρω, εκεί πήγε να κερδίσει κάποιο κόρνερ ο Σικής. Τελικά πέρασε μπάλα κάτω από τα πόδια ενός Νορβηγού και κατέβηκε σε άλλο.
1: Προσπάθησε για το κόρνερ.
0: Ναι. Η κατοχή τώρα είναι για τους Νορβηγούς. Παίζουμε στο 104ο λεπτό ή αλλιώς στο 14ο λεπτό της ημιώρης παράτασης. Πέντερσεν στο χώρο αμυνάς του. Ανοίγει αριστερά για τον Ίγκανσον, ο οποίος επέστρεψε πολύ πίσω για να πάρει μπάλα. Ο Ασουντσάου του έβαλε πίεση. Ίγκανσον και πάλι. Βαγιά με στόχο την κίνηση του Χολ. Αυτός καταφέρνει να κάνει το κοντρόλ, γυρίζει, βγαίνει αρχικά η άμυνα. Οι κόντρες ευνοούν τους Νορβηγούς εντός περιοχής. Ο Ντράξεν κάνει το γύρισμα. Κόντρα και είναι το τέρμα. Είναι το τέρμα και πάλι για τους Νορβηγούς. Κέρδισαν μία-δύο κόντρες και τελικά η μπάλα κατέληξε στο δεύτερο δοκάρι. Προσπαθώ να δω ποιος είναι ο σκόρερ. Ο Έριξεν, αν δεν κάνω κάποιο λάθος, το νούμερο 16 ο Έριξεν είναι. Με ένα πλασέ κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα και για πρώτη φορά η Μπραν έχει προβάδισμα πρόκρισης, καθώς το τελευταίο λεπτό του πρώτου μικρόνου της παράτασης ο Έριξεν βρίσκει δίχτυα και γράφει το 2-4. Όσο και αν προσπάθησε ο Μαλεκίδης, έβαλε το κορμί του εκεί, βρήκε κάπως την μπάλα, δεν κατάφερε όμως να την απομακρύνει και μετά από κόντρα έφτασε τον Έριξεν η μπάλα και έχουμε τέλος πρώτου ημιχρόνου της παράτασης. Ένα γεμάτο ημιχρονό στο οποίο ο Απόλλωνας βρήκε πρώτος στο τέρμα.
1: Είναι για να σπάζει το κεφάλι σου. Ο Απόλλωνας πέτυχε γκολ, έστω και αν δεν τον ευνόησε η εξέλιξη του σκορ από τη στιγμή που δέχτηκε πρώτος γκολ. Σε καθοριστικά σημεία σκόραρε ο Απόλλωνας. Τέλος του παιχνιδιού και δεν το κράτησε, ήταν πρόκληση εκεί. Σκοράρει με την έναρξη της ημίωρης παράτασης και πάλι δεν μπορεί να κουβεντάσει.
0: Και όχι μόνο αυτό, δέχεται για τέρμα ακριβώς πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου της παράτασης. Και οι επιλογές στον πάγκο δεν είναι και πάρα πολλές. Μια αλλαγή έτσι για αλλιώς έχει η Λοσάδα. Και αυτόν που θα βάλει στον αγωνιστικό χώρο θα είναι τον Ντουοντού.
1: Εν τω μεταξύ παραμένει το 1-1 του Ολυμπιακού με την Ναϊμέγγεν. Αποβλήθηκε ο Φορτούνης. Ένας καμός να επιστρέψει ο Φορτούνης και αποβάλλεται. Ενώ δέχεται η σοφάριση και ο Παναθηναϊκός στο 87ο λεπτό.
0: Θα πάμε όλα τα παιχνίδια
1: παράθαση δηλαδή. Δεν έχει έτσι πρόβλημα. Απαλλάσσεται της ευθύνης ο Πανίκος ο Κωνσταντίνης. Θυμάσαι τα προηγούμενα τρία χρόνια όποτε ήταν ο Πανίκος είτε σε περιγραφή είτε στο στούντιο πηγαίναμε παράδοση.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά
0: ναι,
1: φέτος ναι. Απαλλάχθηκε της ευθύνης.
0: Ναι, σωστό. Σωστό. Λοιπόν, να δούμε ποιος θα είναι ο παίκτης που θα αποχωρήσει. Με το νούμερο 17 παίρνει ο Ντουοντού. Δεν έχω δει ποιος είναι ο παίκτης που βρίσκεται εκτός για τον Απόλλωνα. Πηγαίνουν και δίνουν όρκο ο Νίκης, οι παίκτες του Απόλλωνα. Λίγο πριν ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο της παράτασης, θυμίζουμε 4-2 προηγείται η Μπραντ. Θα βγει ο Μπάλεντσεν για την Μπραντ και θα μπει ο Ντιόπ.
1: Φίλε 756, με συγχωρείτε φρέ μου, φίλε 756 είναι αυτό που είπε νωρίτερα και ο φίλος 292, ο οποίος μας προτρέπει να θυμηθούμε πώς βγήκε η ΑΕΚ και θυμηθείτε γιατί έγινε το 14 με όλες τις ομάδες μας. Είναι μια ώρα τη δύναμη της μοίρας, έτσι είναι μια ώρα τη δύναμη της μοίρας. Εδώ μπορούσε να κουμαντάρει τα πράγματα ο Απόλλωνας, πραγματικά μπορούσε να τα κουμαντάρει. Έχει εν πάση περιπτώσει 15 λεπτά μπροστά του, τουλάχιστον να πάρει το παιχνίδι στην ημίωρη παράταση. Η χρονιά, εάν βγει και ο Απόλλωνας στην Ευρώπη, είναι καταστροφική για την 15η θέση, λέει ο φίλος 756.
0: Σάββαμο, ο παίκτης που αποχώρησε είναι ο Βάισμπεκ και πήρε τη θέση των Ντουντού. Έμεινε κάπως και αποδυνάμεις ο Γάλλος. Και τώρα ξεκινά το δεύτερο ημίχρονο της παράτασης, με την Μπραν να είναι στην επίθεση.
1: Κάνει το πρώτο του άλμα ο Τέντογλου, Εφραίμ.
0: Μάλιστα. Κάποιες φορές δεν χρειάζεται παραπάνω από ένα.
1: Προκλήθηκε με 8-26, να δούμε τι άλμα θα κάνει τώρα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ο Απόλλωνας έχει την κατοχή τώρα, με τον Κονομή, για τον Σίκη. Σίκη στον Μπράουν, παίζουν ψηλά οι της Μπραν. Μπράουν βαγιά με στόχο την κίνηση του Ασουντσάου, κόβουν οι της Μπραν, Δράξνες. Είναι για τον Χολ, Σόρενσεν. Γυρίζει ωραία, αποφεύγει τον Μπράουν.
1: Είναι πολύ μεγάλο το άλμα που γάμνει η Φρέμου.
0: Σάββα μου ζούμε, πολλές φορές δεν χρειάζεται δεύτερο.
1: Πρέπει να είναι πάνω από 8,5 μέτρα.
0: Θα δούμε. Φάουλ κερδίζει η Μπραντ στον χώρο του κέντρου. Με τον Δράξνες, δίνει προς το μέρος του Πέδερσεν. Πέδερσεν μια μπαλιά στο πουθενά. Είναι πλάγιο για τον Απόλλωνα. Στο ύψος της δικής του περιοχής.
1: 8-27 τελικά, γελάστηκα λίγο εγώ από εδώ που κάθομαι.
0: Πόσα είδα Σάββα μου?
1: 8-27.
0: Εντάξει, είπες πάνω από 8-30.
1: Ναι.
0: Εντάξει, έχασες και πάρα πολλά Σάββα. Λοιπόν, να δούμε τον Φιν. Μπαίνει στην περιοχή, κάνει το γύρισμα. Ο Κουν είναι εκεί για να μαζέψει. Ο Κουτ μαζεύει και παίζει γρήγορα, ψάχνοντας τον κενό χώρο των Ντουοντού. Αυτός θα προσπεράσει τον Ντιόπ. Ντουοντού εντός περιοχής προσπαθεί, έρχεται βοήθεια από τον Πέτερσεν και απομακρύνουν οι Νορβηγοί. Πήγε ο Ντουοντού εδώ να γίνει επικίνδυνος, δεν τα κατάφερε τελικά, βγήκε διπλό μαρκάρισμα. Οι Νορβηγοί απομάκρυναν και μάλιστα μετά από κόντρα κερδίζουν και ένα πλάγιο στο δεύτερο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου της παράτασης. Μισό το σκορ είναι στο 2-4, σκορ που δίνει πρόκριση στην Μπραντ.
1: Η οποία είναι πιο έτοιμη από εμάς, λέει ο φίλος 447.
0: Είναι πιο έτοιμη.
1: Είναι πιο έτοιμη.
0: Είναι πιο έτοιμη, ισχύει. Όμως και πάλι, νομίζω ότι ο Απόλλωνας τον εαυτό του πρέπει να μεμφέται αν δεν καταφέρει να πάρει την πρόκριση και όχι την ετοιμότητα του αντιπάλου. Είχε την ευκαιρία, αλλά δεν κατάφερε να κρατήσει το αποτέλεσμα που ήθελε στην κανονική διάρκεια και ενώ απέμεναν μερικά μόλις δευτερόλεπτα. Η Μπραν έχει κερδίσει ένα πλάγιο από δεξιά στο δικό της τρίτο. Το πλάγιο εκτέλεσε ο Ντεροεβέ. Χολ μάχεται εκεί. Κερδισμός είναι ο Σίκης. Πετά προς το μέρος του Άιβου. Θα τον γκρεμίσει εκεί ποδοσφαιριστής της Μπραν και κερδίζει φάουλ. Τελεστήκε στα γρήγορα. Αϊβού. Είναι για τον Κονομή. Κινήσει κάνει ο Ασουντσάου, του πετά την παγιά. Ο Κονομής ο Ασουντσάου είναι γρήγορος, προλαβαίνει εντός αγωνιστικού χώρου, κάνει και το γύρισμα. Διώχνει σε κόρνερ ο Πέτερσεν. Και είναι μια καλή προϋπόθεση εδώ για τον Απόλλωνα. Μια στημένη φάση με τον Μπαλογιάννη να πηγαίνει για την εκτέλεση αυτού του κόρνερ. Έχουν προωθηθεί Μαλεκίδης, Αϊβού, Κονόμης, Ουκπό, είναι όλοι περιοχή. Εκτελεί ο Μπαλογιάννης, κεφαλιά που βγαίνει από παίκτη της Μπραντ. Μπαλά που μακρύνεται, οντου οντου γίνεται κάτοχος στο χώρο του κέντρου. Είναι για τον Σίκη αυτός, για τον Μπράουν. Μπράουν για τον Ασουντσάο. Ετοιμός για την παγιά. Την επιχειρή είναι καλή του οντου και θα έξω. Απίστευτη φάση. Απίστευτη φάση στο 110. Ήταν πάρα πάρα πολύ καλή παγιά του Ασουντσάου. Ήταν μόνος ο Ντοντού στο ύψος της μικρής περιοχής. Μόνος έπιασε την κεφαγιά. Δεν κατάφερε να
1: έπιασε
0: την
1: Ντοντού. Έπιασε την Ντοντού.
0: Έπιασε
1: την Ντοντού. Πραγματικά πού να ξανάβρισε τις ευκαιρίες.
0: Και τώρα είναι οι Νορβηγοί που είναι μπροστά με τον Φιν κοντά στην περιοχή. Είναι για τον Χολ. Χολ γυρίζει πίσω τον Τράξνες. Ο Ασουντσάο έρχεται και βάζει την κόντρα και κερδίζει το πλάγιο. Ήταν μοναδική ευκαιρία στο πέμπτο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου της παράτασης. Ο Ντουοντού θα έπρεπε εδώ να σκοράρει. Κάτι που αν έπρατε θα έφερνε σκορ το οποίο οδηγεί την υπόθετη πρόκριση στα πέναλτι. Πλάγιο κερδίζει η Μπραν από αριστερά στο χώρο του κέντρου και ετοιμάζεται ο Ντράκνες να εκτελέσει. Ρίχνει προς το μέρος του Χολ. Παλεύει εκεί ο Κονομής, βγαίνει κερδισμένος. Μένει και στα πόδια του, γυρίζει πίσω προς τον τερματοφύλακά του, τον Κουν. Κουν, άνοιγμα για τον Μαλεκίδη. Μαλεκίδη στον Μπράουν, λίγο πίσω από τον χώρο του κέντρου. Μπράουν για τον Κονομή. Αυτός είναι στο Σίκη. Πιέζεται. Αναγκάζεται να επιστρέψει την μπάλα στον Κονομή και τώρα Μπράουν στο χώρο του κέντρου. Μπαγιά του με στόχο την κίνηση του Οντού. Ο Ντιόπι είναι που απομακρύνει με το κεφάλι και ο Ίγκανσον πιο μακριά σε ένα σημείο που είναι μόνο ο Κουν. Κουν παίζει γρήγορα προς το μέρος του Αϊβού. Παλιά που βγαίνει με στόχο τον Ασουντσάο, αυτός κερδίζει το κεφάλι, τρέχει ο Ντουοντού, πηγαίνει πλάγια, ο Ντιόπ θα κερδίσει τη μονομαχία μεταξύ των δύο. Στέλνει παλιά προς το μέρος του Χολ. Ο Αϊβού είναι που κερδίζει το κεφάλι, Μαλεκίδης εξαιρετική τρίπλα. Περνά από έναν, δίνει στον Ουγμπό και πάλι Μαλεκίδης περνά από δεύτερο, κερδίζει φάουλ. Μαλεκίδης εδώ σε ρόλο εξτρέμ. Πέρασε πανέμορφα από δύο παίκτες.
1: Ακούραστος.
0: Ναι.
1: Ακούραστος ρε φίλε.
0: Κάνει...
1: Τέτοια ώρα να κάνεις τέτοια κούρσα, είσαι ακούραστος.
0: Είχαμε κάνει ένα θέμα την προηγούμενη εβδομάδα Σάββα μου στο 24 Sports, το οποίο τίτλοφορούσε Zoom Animal. Είναι μια έκφραση που χρησιμοποιούν οι Ισπανοί, μεταφράζεται ως είναι ένα ζώο, αλλά αυτό στα Ισπανικά είναι το μεγαλύτερο κομπλιμέντρο που μπορείς να κάνεις σε ένα
1: ποδοσφαιριστή.
0: Ότι δεν σταματά να τρέχει ποτέ. Είναι μια αστήρευτη πηγή κινδύνου για τους αντιπάλους. Να δούμε τώρα το φάουλ που έχει κερδίσει ο Απολλώνας. Ο Ασουντσάο που έχει βάλει κάποια τέρματα. Είναι πίσω από την μπάλα. Ασουντσάο εκτελεί μπάλα στο τείχος. Σίκη στο σούτ είναι καλό. Μεγάλη απόκρουση. Μεγάλη απόκρουση από τον Τίγκελαν. Ο Σίκης με το δεξί έφυγε μια βολίδα. Ο Τίγκελαν είπε όχι και στείλε την μπάλα σε κόρνερ, το οποίο πηγαίνει να εκτελέσει ο Μπαλογιάννης. Με πάσα προς το μέρος του Γιούμπιτς. Του Οντού έξω από την περιοχή. Τρίπλα, το σουτ και πάλι άστοχος. Και πάλι άστοχος ο Του Οντού. Κάνει τόσο ωραία ενέργεια. Ελευθερώνεται από τον προσωπικό του αντίπαλο. Έχει ανοίξει λίγο περισσότερο το κοντρόλ. Και το σούτ του με το δεξί.
1: Στο μεταξύ το VAR ακύρωσε τέρμα της Νεϊμέγγεν στους χρόνους των καθυστερήσεων. Παραμένει το 1-1. Παραμένει το 1-1. Το μέτρησε ο διαιτητής, το έφαγε το VAR.
0: Μάλιστα. Για offside φαντάζομαι.
1: Ναι.
0: Και πάντως να πω ότι για τον Ολυμπιακό Πειραιώς αν αποκλειστεί θα συνεχίσει στη League Phase του Europa League. Αν προκριθεί θα πάει στα playoff του Champions League. Ναι.
1: Πάμε παράταση στο ΤΣΕΣΕΚΑ Παναθηναϊκός οριστικά. Πάμε παράταση.
0: Πάμε παράταση. Παγιά του Ασουντσάο. Κεφαλιά από τον Μαλεκίδη. η μπάλα θα καταλήξει στα χέρια του Νίγκελα. Αρχικά είχε φαγιάγινα από παίκτη τη Μπραντ. Βρήκε όμως τον Μαλεκίδη. Αλλά η κόντρα δεν ευνόησε και τόσο πολύ. Έφτασε εύκολα στα χέρια του τερματοφύλακα της Μπραντ. Πλέον παίζουμε στο 114. Άλλα 5 λεπτά με τον Απόλλωνα να ψάχνει το τέρμα. Θα στείλει την υπόθεση προκρίση τουλάχιστον στα πέναλτι. Σίκης από δεξιά στο αντίπαλο τρίτο κοντά στο ζημιάκι του κόρνερ. Είναι για τον Μπαλογιάννη. Αυτός κάνει μπαγιά στο δεύτερο δοκάρι. Διώχνουν οι Νορβηγοί. Ο Χολ με ένα μπέρδεμα διώχνει πιο μακριά τώρα ο Ντιόπ. Σε ένα σημείο που είναι μόνο ο Κονομής στο χώρο του κέντρου και από δεξιά. Ο Κονομής τρέχει, κερδίζει μέτρα. Πάσα του για τον Μπαλογιάννη. Αυτός για τον Σίκη. Και πάλι Μπαλογιάννης. Από δεξιά στον αντίπαλο τρίτο, η πάσα του για τον Μόρκαν Μπράουν δεν ήταν καλή. Κέρδισαν οι Νορβηγοί και ο Σόρενσεν. Πάει για την αντεπίθεση, χωρίς να βιάζεται. Κερδίζει και ένα φάουλ. Μυντικός χαφ των Νορβηγών. Δεν βιάστηκε σε αυτή την περίπτωση. Ενώ είχε τις προϋποθέσεις, δεν ακολούθησαν ούτε οι συμπαίκτες του. Πήρε ό,τι καλύτερο για την ομάδα του. Ένα φάουλ ανάμεσα στο χώρο του κέντρου και στην περιοχή του Απόλλωνα. Με τον Ίγκανσον να ετοιμάζεται για την εκτέλεση. Παίζουμε στο 116. Εκτελείται το φάουλ, μπαγιά για τον Χόλμ, ο οποίος εκτός περιοχής κάνει το κοντρόλ, δίνει στον Φίνε, πηγαίνει προς το σημείο του κόρνερ. Έρχεται, κάνει φάουλ ο Φίνε τελικά. Φάουλ του Φίνε και η κατοχή γυρίζει στον Απόλλωνα. Οικονομής, γρήγορα με πάσα, δίνει προς το μέρος του Κουν. Αυτός για τον Αϊβού. Αϊβού τρέχει, κερδίζει μέτρα. Η πάσα του είναι για τον Ασουντσάο. Ασουντσάο στο χώρο του κέντρου και από αριστερά. Είναι για τον Γιούβιτς. Γιούβιτς στον Αϊβού. Αϊβού. Για τον Γιούβιτς στο χώρο του κέντρου. Μπράουν. Όλοι Μπράουν είναι πίσω. Προσπαθεί να κρατήσει το αποτέλεσμα. Η πάσα για τον Μπαλογιάννη. Να μέσα από δύο προσπαθεί να ελευθερωθεί. Θα το πράξει. Πάσα του είναι για τον Ντουοντού, ο οποίος κινείται από αριστερά. Ντουοντού. Πάει στο ένας εναντίον ενός. Περνά το προσωπικό του αντίπαλο. Κάνει και το γύρισμα. Στραβοκλωτσιά από τον Ντιόπ και έχουμε κόρνερ. Έκανε τη στραβοκλωτσιά ο Ντιόπ. Ωστόσο η μπάλα έφυγε κόρνερ. Υπάρχει παίκτη στον Νορβηγό στο έδαφος. Καλά το πόδι του. Κράμπα, ο Ίγκανσον και ο Λοσάδα πηγαίνει με μιας στον τέταρτο και του κάνει νόημα το ρολόι. Θα σηκωθεί τώρα ο Ίγκανσον, του κάνει νόημα ο διαιτητής να βγει εκτός. Ο Μπράουν μάλιστα, ο Ίγκανσον κάνει μια κίνηση ότι δεν θα βγει από το γήπεδο. Έχετε μια σπροξιά από τον Μπράουν. Δεν βγαίνει ο Ίγκανσον, αρνείται να βγει και ο διαιτητής πρέπει να του δείξει κόκκινη. Και πρέπει να τον στείλει με δεύτερη κίτρινη κάρτα εκτός. Και αυτό πράττει. Σωστός ο διαιτητής. Γιατί όταν παίζεις με τη φωτιά, σου λέει ο διαιτητής να βγεις εκτός. Αρνείσαι. Σου ξαναλέει να βγεις εκτός. Και επιδεικτικά δεν βγαίνεις έξω, τότε θα δεις μια δεύτερη κίτρινη κάρτα. Και αυτό έγινε τώρα με τον Ίγκανσον, ο οποίος παράλυσε με αυτά και με αυτά ένα λεπτό. Και από όλο να σε ετοιμάζεται για την εκτέλεση του κόρνερ με τον Ασουνσάο να είναι πίσω από την μπάλα. Ασουνσάο εκτελεί, ο Χόλμ πιο ψηλά από όλους απομακρύνει. Σίκης είναι για τον Γιούπιτ. Αυτός κάνει την παγιά στο δεύτερο δοκάρι, την μπάλα μένει στην περιοχή και τελικά υπάρχει επιθετικό φάουλ. Βγήκε ο Μίγκελαν, δεν κατάφερε να βρει μπάλα, τώρα μένει και στο έδαφος. Πέφτουν και κάποια ποτήρια από την εξέδρα. Ο Νίγκελαν έμεινε στο έδαφος και κρατά το κεφάλι του. Πάνε τώρα 2 λεπτά, τα οποία έχουμε δει μόνο 10 δευτερόλεπτα από το σφαίρου, Σάβα μου. Και περιμένουμε τον Νίγκελαν να σηκωθεί. Ακόμη είναι στο έδαφος. Ναι, και ο διαιτητής.
1: Εδώ δεν μπορεί να κάνει τίποτα ο διαιτητής. Είναι υποχρεωμένος να ανεχτεί. Είναι ο τερματοφύλακας είναι η τελευταία καταφυγή για να σπάσει στο ρυθμό του παιχνιδιού.
0: Κρατά μια κόκκινη ο διαιτητής, δεν ξέρω σε ποιον πάει να την δείξει. Στον μπάγκο του Απόλλωνα είναι, που δείχνει μια κόκκινη κάρτα, δεν ξέρω για ποιον. Για μέλος του τεχνικού επιτελείου είναι αυτή η κόκκινη. Τον Ίγκελαν ο οποίος έχει σηκωθεί, έχει πάρει την μπάλα, έχει βγει εκτός της περιοχής του με την μπάλα, σιγά σιγά τη στρέφει για να δώσει συνέχεια. Κάψε 30 λεπτά στα οποία έχουμε δει 10 δευτερόλεπτα από το σφαίρου και περιμένουμε να δούμε και χρόνο καθυστερήσεων. Τον Ίγκελαν τώρα εκτελεί το...
1: Πρέπει να προσθέσει τουλάχιστον 4 λεπτά ρεύση.
0: Ο Μπράουν κερδίζει μια κεφαλιά, στραβοξυλοδοξιά που παίχτη της Μπραντ. Είναι πλάγιο για τον Απόλλωνα, εκτελείται το πλάγιο του Απόλλωνα. Αηγού, χώρο του κέντρου, δίνει για τον Οικονομή. Δύο μόνο τα λεπτά.
1: Δεν γίνεται ρε φίλε, αφού δύο λεπτά έφαγε μόνο ο παίχτης που καθυστέρωνε αυτή έξω.
0: Αφού είχαν τρία λεπτά διακοπή.
1: Δεν γίνεται. Πραγματικά δεν γίνεται.
0: Ο Ντανίλος Πόγιαρης είναι πάρα πολύ έντονος προς τον τέταρτο. Και του δείχνει χαρακτηριστικά με το χέρι
1: ναι,
0: τον τέσσερα του δείχνει με το χέρι ο Σπογιάρης, θέλοντας να του πει ότι θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 4 λεπτά. Παίζουμε πάντως σε χρόνους καθυστερήσεων στην παράταση. Και
1: εγώ τόσα υπολογίσα φρέμι, 4 λεπτά τουλάχιστον.
0: Ναι. Σίκης,
1: ο τερματοφύλακας
0: κάνει την παγιά και φαγιά από τον Ντοντού προς τα πίσω. Ασουντσάου προσπάθει να κρατήσει, δεν θα τα καταφέρει. Έχουμε ελεύθερο για την Μπραντ, άλλα 70 δευτερόλεπτα για τη λήξη της αναμέτρησης. Ο Νίγκελαν δίνει συνέχεια στο παιχνίδι. Υπάρχει στο έδαφος παίκτης του Απόλλωνα, τίποτε λέει ο διαιτητής, το πλάγιο είναι για την Μπραντ. Το έχει κερδίσει το πλάγιο από δεξιά. Στο τρίτο του Απόλλωνα αυτό το πλάγιο, ο Ντερόευ πηγαίνει για την εκτέλεση. Ρίχνει προς το μέρος του Φίνε. Φίνε, πάει στο σημειάκι του κόρνερ. Τρέχουν δύο παίκτες του Απόλλωνα. Πλάγιο είναι για τον Απόλλωνα, ο διαιτητής βλέπει το ρολόι του.
1: Ξέρεις ρε φρέ μου, το παράπονο είναι ότι δεν ήταν άσχημος ο Απόλλωνας. Ήταν καλός.
0: Ναι.
1: Απλά
0: ναι.
1: Δεν
0: έχει
1: πρόσεξε.
0: Μια τελευταία προσπάθεια τώρα. Σίκης για τον Μπαλογιάννη. Μπαλογιάννης για τον Μπράουν, πρέπει να γίνει γέμισμα. Πρέπει να γίνει γέμισμα και βγαίνει ο Κούν ψηλά. Θα το πράξει ο Κούν το γέμισμα. Αηβού διεκδικεί την κεφαλιά, η μπάλα είναι στην περιοχή, είναι διεκδικήσιμη, υπάρχει πλάγιο. Υπάρχει υπόδειξη για offside. Υπάρχει υπόδειξη όμως για offside. Εγώ από εδώ θεωρώ πως σβήνουν και οι ελπίδες του Απόλλωνα για πρόκριση. Εκτός και αν ο διαιτητής έχει συνειδητοποιήσει το λάθος του και αφήσει άλλο ένα λεπτό καθυστερήσεων. Τώρα εκτελεί και έχουμε το τελικό σφύριγμα.
1: Ένα αναγνώρισε το λάθος.
0: Ένα αναγνώρισε το λάθος του. Η Μπραντ με την νίκη της 4-2 εδώ και με επιμέρους σκορ 4-3 συνολικά καταφέρνει να περάσει στα play-off του Conference League και κάπου εδώ τελειώνει το ευρωπαϊκό ταξίδι του Απόλλωνα. Έκανε καλή προσπάθεια ο Απόλλωνας, δεν ήταν άσχημη η εμφάνισή του, σε κάποια σημεία, σε κάποια άλλα ήταν. Ωστόσο, όταν έχεις την πρόκριση στα χέρια...
1: Αδίκησε τον εαυτό του για την προσπάθεια.
0: Ακριβώς, όταν έχεις την πρόκριση στα χέρια σου και 20 δευτερόλεπτα πριν το τέλος της κανονικής διάρκειας δέχεσαι το τέρμα, ναι, τότε αδικάς εσύ τον εαυτό σου. 4-2 το τελικό σκορ, ο Έγκανσον στο 16 έγραψε το 0-1, ο Γιούβιτς στο 86 το 1-1, στο 90-6 ήρθε ο Χολ για να γράψει το 2-1 για την Μπραντ, με την έναρξη της παράτασης, ο Βάισμπεκ έβαλε μια γκολάρα για να γράψει το 2-2. Ωστόσο στην πορεία...
1: Δώσ' μου 10 δευτερόλεπτα, 10 δευτερόλεπτα μόνο ρε φρέ μου.
19: Θα νικήσει και τον Πόβολ και το ρε το 10 και προσπάθεια να ανακόψει αυτό το σουτ. Το 90 αφήνεται λοιπόν. Οι Ολλανδοί έχουν λόγο και πάλι να πανηγυρίσουν. Ο Πιρόλα κάτι λέει στον Μαριάννη, αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι υπάρχει κάτι αυτή τη φορά. 95 λοιπόν, να ημίσει φέρει το προβάδισμα μέσα στο τέρμα του Εμέ Μόρ. Κάνει το ακουστικό του Μαριάννη. Εκτός κι αν...
1: Παίρνει το προβάδισμα η ομάδα της Ολλανδίας, 2-1. Προβάδισμα όμως και για τον Παναθηναϊκό, 2-1 της ΕΣΕΚΑ. Έλα Εφραίμ.
0: Εντάξει, ο Παναθηναϊκός δεν έχει δεύτερη ευκαιρία, ο Ολυμπιακός είναι σε league phase. Άρα για τον Παναθηναϊκό ήταν, είναι παιχνίδι
1: ζωής. Ο Ολυμπιακός στο Champions δεν ήθελε να προχωρήσει.
0: Ναι, ασφαλώς δεν το συζητώ σάβα. Απλά εννοώ ότι για τον Παναθηναϊκό είναι παιχνίδι ζωής ή θανάτου. Για τον Ολυμπιακό, ακόμα και αποκλεισμός τον βρίσκει, δεν τελειώνει εδώ το ευρωπαϊκό του ταξίδι. Όμως παιχνίδι ζωής ή θανάτου ήταν για τον Απόλλωνα και κάπου εδώ ολοκληρώθηκε το ευρωπαϊκό του ταξίδι. Υπάρχει μεγάλη απογοήτευση. Ο Λοσγάδα πήγε στους παίκτες του, προσπάθησε έτσι να τους ενσυχώσει. Οι παίκτες πήγαν και στην κερκίδα, χειροκροτήθηκαν από τον κόσμο του Απόλλωνα. Έκαναν μια καλή προσπάθεια, όμως δεν κατάφεραν να πάρουν το ζητούμενο. Γιατί όπως έλεγα πριν, μετά το τέρμα του Βάισβεκ, στο δεύτερο λεπτό της ημιώρης παράτασης, ήρθε ο Χολμ και ο Έριξεν για να ανατρέψουν και να δώσουν το τελικό 4-2 υπέρ της Μπραντ στο σημερινό αγώνα. Αυτά είχαμε, Σάβα μου.
1: Μάλιστα. Θα μεταφέρουμε τον απόϊχο που θα βγει από το στούντιο Φρέμου. Θα δώσουμε συνέχεια. Σε ευχαριστώ πολύ, εξαιρετική δουλειά όπως πάντα. Θα δώσουμε και τη συνέχεια των παιχνιδιών των ελλαδικών ομάδων, του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Χάνει 2-1 από την Νάιμενγκεν ο Ολυμπιακός. Κερδίζει 2-1 την ΤΣΕΣΕΚΑ ο Παναθηναϊκός στην ημίωρη παράταση. Το έψαξα και το 13-14 είχαμε τη χειρότερη συγκομιδή της 20ετίας. Πάλι τότε είχαμε κερδίσει 5η θέση στην Ευρώπη. Πόσο τυχαίο. Πάντως όπως και πέρσι ο Απόλλων χωρίς Μπράντον και Γκάρι εν άλλη ομάδα. Το παραδεχτείτε ότι υπάρχει η κατάρα των 5 ομάδων στην Ευρώπη, λέει φίλος 292. Πραγματικά είναι απογοητευτικός ο τρόπος με τον οποίο φεύγει ο Απόλλωνας, που επαναλαμβάνω δεν ήταν κακός, ήταν καλός ο Απόλλωνας, προσπάθησε, όμως δεν πρόσεξε τις στιγμές που έπρεπε να προσέξει. Διότι όταν παίρνεις την πρόκληση με γκολ στο 90, κρατάς 90 στην 4, έτσι, κρατάς ακόμα μερικά δευτερόλεπτα. Ο φίλος 702, φίλε Σάβα, μπράβο στην ομάδα μου για την προσπάθειά τους. Τώρα πρέπει να σταθούμε δίπλα τους και να τους χειροκροτήσουμε. Απόλλων στις νίκες και Απολλωνάρα στις ήττες. Μπράβο, δεν πειράζει. Αυτή είναι η πιο ορθολογιστική προσέγγιση. Φίλε 702, και μπράβο για το μήνυμα που στέλνεις και στους υπόλοιπους φίλους του Απόλλωνα. Πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
20: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton Alpha. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι αλφα επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
21: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για μπραντς. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πείνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Η και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα, μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Brick. Εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, brunch και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Brick. Σταυρού 66 στο Στρόβολο. Τηλέφωνο 22 31 21 36.
18: Το τρίτο ημίχρονο φέρνει κοντά σας η Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
1: Και πάμε αμέσως να ακούσουμε τον Μαλεκίδη.
3: Είναι αυτές οι μικρές λεπτομέρειες οι οποίες τις χρειάζεται σε μαζί σου αν θες να πάρεις την πρόκριση απέναντι σε μια πολύ πιο έτοιμη από εμάς ομάδα. Δυστυχώς τα παλέψαμε, προσπαθήσαμε, αλλά δεν τα καταφέραμε. Προχωρούμε, το πρωτάθλημα θα ξεκινήσει σε ένα μήνα περίπου και πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι γιατί αυτό το γκρουπ φέτος θα διεκδικήσει ό,τι καλύτερο μπορεί.
4: Εγώ νομίζω ότι δεν πρέπει να σταθεί κάποιος στον αποκλεισμό, γιατί δείξατε και στα δύο παιχνίδια, κοντά σε μια πολύ καλή ομάδα, πρέπει να το δούμε και αυτό, ότι είστε μια ομάδα με απαιτήσεις. Απλά είπες και εσύ μια λέξη κλειδί, θα λέγα, ότι είναι πιο έτοιμη. Αυτό φάνηκε σε κάποια διαστήματα που ουσιαστικά σας έδινε όθηση ο κόσμος, προσπαθούσατε, αλλά δεν μπορούσατε, θα λέγα, κάποιες φορές.
3: Ο κόσμος ήταν πραγματικά συγκλονιστικός. Τα δίπλα μας και τα 122 λεπτά που αγωνιστήκαμε. Πραγματικά προσπαθούσαμε. Κάποιες φορές, εμάς είναι μόλις το τρίτο μας παιχνίδι, το επίσημο προσπαθήσαμε πραγματικά να δώσουμε ό,τι μπορούμε. Αλλά το ότι είναι πιο έτοιμη από εμάς ή αν θα παίζαμε μαζί τους μετά από ένα μήνα, είναι πράγματα τα οποία τελειώσαν, αποκλειστήκαμε. Έχουμε απαιτήσεις, δεν θέλαμε να αποκλειστούμε. Είμαστε στεναχωρημένοι. Για μας είναι μια... ένας άσχημος αποκλεισμός, δηλαδή το ότι παλέψαμε δεν σημαίνει ότι πράγματι είναι απλά ευχαριστημένοι με αυτό. Δυστυχώς μετρά το αποτέλεσμα στο ποδόσφαιρο. Αλλά είναι ένα ακόμα μάθημα το οποίο πρέπει να μάθουμε, πρέπει να γίνουμε ακόμα πιο έτοιμοι, γιατί το πρωτάθλημα ξεκινά. Ξεκινάμε με ντέρπι, όπως όλοι, συνεχόμενα ντέρπι και πρέπει να στενώσουμε πιο πολύ έτοιμοι μπορούμε, έτσι ώστε να πάμε και να διεκδικήσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε.
4: Αντίο Ευρώπη, είπε εσύ για το πρωτάθλημα, είναι και ο κύπελλο. Μέχρι πού έχετε βάλει τον πύχη για αυτή τη σεζόν?
3: Ο στόχος του Απόλλωνα δεν μπορεί να είναι άλλος εκτός από τη διεκδίκηση τίτλων. Αλλά σίγουρα δεν μπορούμε να μιλούμε για τέλη Μαΐου τι αποτελέσμα θα έχουμε. Θα το βλέπουμε παιχνίδι με παιχνίδι, βήμα-βήμα. Όλοι μαζί, ο κόσμος πραγματικά εύχομαι να είναι κάθε εβδομάδα έτσι ο γήπεδο. Είναι πραγματικά καμίνι. Και πραγματικά τους θέλουμε δίπλα μας, γιατί είναι μια απαιτητική χρονιά, μια χρονιά στην οποία μπορούμε δύο ομάδες πάνε Champions League, που είναι πολύ καλό για την Κύπρο. Ο κυπελούχος πάει Europa League, άρα θα πρέπει να διεκδικήσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Αυτά από τον κορυφαίο για μένα παίκτη του παιχνιδιού σήμερα, τον Μαλεκίδη. Φίλε 111, αν υπάρχει κάποιος άδικος που συμπεριφέρεται άδικα μεταξύ μου, εμένα και εσένα, είσαι εσύ. Με το μήνυμα που έστειλες. Γιατί και στην αποφώνηση του παιχνιδιού από τον Εφραίμ και λίγο νωρίτερα πριν τελειώσει το παιχνίδι, είπα ότι το σκορ αδικεί τον Απόλλωνα γιατί ήταν πολύ καλός, απλώς δεν πρόσεξε στα σημεία. Και ακριβώς τα ίδια είπε και ο Μαλεκίδης. Εκτός αν υποτιμά τη συνολική προσπάθεια του Απόλλωνα και ο Μαλεκίδης. Λοιπόν, διότι σε κάποια στιγμή, όταν είσαι εδώ, προσπαθεί να είσαι άψογος απέναντι σε αυτό που είδαμε και απέναντι στον κόσμο του Απόλλωνα και μου λες ότι υποτιμώ λίγο τη συνολική προσπάθεια του Απόλλωνα, είσαι φοβερά άδικος, ρε φίλε 111, πραγματικά. Φίλε Σάβα, εγώ δεν νιώθω απογοήτευση, λέει ο φίλος 856, και πολύ καλά κάνεις, φίλε. Μπράβο στην ομάδα μου, κρατώ την προσπάθεια απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα. Στο ποδόσφαιρο θέλεις και λίγη τύχη, για εμάς ήταν δευτερόλεπτα, προχωράμε. Ακριβώς αυτό που είπαμε και εμείς. Ήταν 5 δευτερόλεπτα ή 10. 5 δευτερόλεπτα ήταν. Σάββα, αν πρόσεξε μετά την έξοδο του Κβίντα, η άμυνα του Απόλλωνα έμπαζε νερά, λέει ο φίλος 635, ο φίλος μας ο Πάνικ. Φίλε Σάββα, ναι, είδε το μήνυμα του φίλου 702, το οποίο αξίζει να επαναλάβω, να το ακούσει και ο φίλος 111. Φίλε Σάββα, μπράβο στην ομάδα μου για την προσπάθειά τους, τώρα πρέπει να σταθούμε δίπλα τους και να τους χειροκροτήσουμε από όλες τις νίκες και από Λονάρα στις ήττες. Μπράβο, δεν πειράζει, λέει ο φίλος 702. Πάμε λίγο στο Sport FM Ελλάδας μέχρι να έχουμε τις επόμενες δηλώσεις.
22: Σύριγμα σταματάει και παίρνει για τον Σικιόνι. Στα ωραία περιοχή Σικιόνι δοκιμάζει το σούτι μπάλα, θα κοντράρει.
19: Πηγαίνει πάνω στον Τσερί, ο διαιτητής μπαίνει μπροστά στον Τσιφιόνι, κάνει κατοχή τον Ολυμπιακό. Πάλι καλά, δεν βγάλαν γρήγορη κόντρα οι Ολλανδοί εδώ και πήγαν σε σετ παιχνίδι. Πάλι καλά, γιατί εδώ θα υπήρχε τεράστιο πρόβλημα για τον Ολυμπιακό. Στο 105 νομίζω ότι θα έχουμε και ένα λεπτό καθυστερήσει για να τελειώσει το πρώτο μήκρονο. Ο Λίντσεν βγαίνει, ο Ροντινέη πρώτο στην μπάλα. Κόβει 2 λεπτά, ο έξτρα χρόνος, ο Μπρούνο καθυστερεί πάρα πολύ. Κυρίζει στον Πόποβιτ. Ο Πόποβιτ γεμίζει. Πάντα στον Ελκαμπή, είναι και ο Περέιρα. Θα πάρει την κεφαλιά, να βρει τον Μόρ. Ο Μόρ πάλι για τον Περέιρα. Ο Περέιρα θα περάσει τον Μπρούνο, αν είναι δυνατόν. Πρέπει κάποιος να κόψει και ο Περέιρα μπαίνει στην περιοχή.

0: Νίκος Τιπιώνη. Για να δούμε. Ίσως στην τελευταία φάση του πρώτου μηχρόνου της παράτασης, αν εδώ είχαμε ένα γκολ από τον Ολυμπιακό, γυρώναν το 2-2, θα αλλάζανε πολλά. Έχει πέσει στο έδαφος του Ανδρέ Μόρ. Υπόθηκε ο Ανδρέ Μόρ, δεν έχει κάτι. Ροντινέει πάνω από την μπάλα. Γι' αυτό το χτύπημα. Ένα καλό χτύπημα, ρε Ρόντι. Πάμε. Ο Βραζιλιάνος από τα δεξιά. Εκτελεί ο Ροντινέη. Καλό είναι. Διώχνει τελικά όμως ο Σερί. Πριν περάσει την μπάλα και πάει στα Αλκανδί. Ο Ροντινέη φέρνει την μπάλα στο δεξί. Γεμίζει ξανά. Εκεί που πηδάει ο Σμαϊλόβιτς. Επιθετικό φάουλ του Σμαϊλόβιτς. Σταματάει αυτή εδώ η φάση. Και όπου να είναι θα έχουμε και τη λήξη του πρώτου μηχρόνου της παράτασης. Λίγα δευτερόλεπτα έχουν μείνει. Είναι μέχρι να πάει στο ημίχρονο της παράτασης. Το έξτρα ημιώρου προηγούμενη του σκορ με τον γκολ του Εμρέ Μόρ στο 95. Όπου να είναι νομίζω ο Μαριάννης θα σφυρίξει, θα πάμε σε αυτό το break για περίπου 2 λεπτάκια και θα συνεχίσει το παιχνίδι.
1: Λοιπόν, να σας πω πώς ο Μίλτος Εντόγλου έκανε 8-19 στην δεύτερη προσπάθειά του με 8-29 πρώτος προς το παρόν ο Ελβετός Εχάμερ. Το μικρόφωνο στη Σόφια, δεύτερο ημίχρονο παράταση, Τάσος Συγκολογιάννης.
2: Με την έναξη του δεύτερου ημίχρονου έγινε αλλαγή για την ΤΣΚΑ, βγήκε ο Μεντίνα, μπήκε ο Γκρίβιτς και τώρα ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να βγει στην επίθεση. Ο Τσέιν ένα αυτού από μακριά, τον είδε εκτός, έκανε λάθος ο Μαρίνοφ, είδε το Τσέιν εδώ, Τσέιν θα μπορούσε να δώσει την πάρα στον Τέσσερ, ήταν μόνο στον Τέσσερ, είχαν περισσότερες προϋποθέσεις για γκολ, αυτό που έκανε ο Τσέιν.
3: 2-1 προηγείται ο Παναθηναϊκός, επειδή όμως αυτή την ώρα είναι πολύ φίλοι του. Φίλε 111, σε ευχαριστώ πολύ. Πραγματικά σε ευχαριστώ πολύ και θέλω να προσέξεις την επόμενη παρέμβαση που θα κάνουμε. Θέλω αυτή την ώρα τη δύσκολη για τον κόσμο του Απόλλωνα, που είναι η στιγμή της συναισθηματικής φόρτισης, της απογοήτευσης για τον τρόπο με τον οποίο έχασε την πρόκριση ο πολύ καλός, επαναλαμβάνω, Απόλλωνας. Λοιπόν, σε μηδενικούς χρόνους εδώ με του απαιδιά, τον Κωνσταντίνο και τον Αντώνη, άντλησα από το αρχείο μου μια δήλωση από έναν άνθρωπο που είναι ψηλά στον ουρανό και παρακολουθεί από εκεί τις προσπάθειες του Απόλλωνα και άφησε μια συμβουλή, η οποία συμβουλή του Μακαρίτη, του Χαμπή, του Ευρυπίδου λειτουργεί τώρα, τώρα, πάμε.
4: Εγνώριζα κόσμο, δηλώνω ευτυχισμένος στο τέλος. Όχι ευτυχισμένος, του είσαι ευτυχισμένος που επέλασα με την οικογένεια, με την ομάδα. Μακάρι, μακάρι, θα έχουμε άλλη την νύχτα. Να ζήσω και όπως είσαι εγώ. Και ευχαριστώ και τον κόσμο που δεν ποτέ άκουσα κανένα να πει κακό λόγο. Όλοι έχουμε τον καλύτερο κόσμο. Ο κόσμος δεν είναι απαιτητικός σας. Έχουμε τον καλύτερο κόσμο που αγαπά την ομάδα, αγαπά μας. Και είναι δίποτα μας πάντα. Ο κόσμος είναι απαιτητικός. Αλλά για που πρέπει να φανεί, ο κόσμος μας πάντα στέκει δίπλα μας. Απλά πράγματα. Να σταθούν δίπλα την ομάδα που στέκονται. Είπα και πριν τώρα, έχουμε τον καλύτερο κόσμο. Καλύτερος φιλάθλος που αγαπούν την ομάδα. Να συνεχίσουν. Να συμπαραστεύονται τις ομάδες. Θα πάνε αν έξω γύρω που να ακούνται. Είναι ωραία. Θα ακολουθήσουν να ακολουθήσουν οι βάσεις του γύρω των τούτων. Η ομάδα θέλει τον κόσμο της. Να την πλάξει. Και φρόνημα. Να είναι φρόνημα.
3: Η ομάδα θέλει τον κόσμο της. Και στα καλά και στα δύσκολα. Το είπε ο Χαμπής. Το θυμήθηκα. Και το στέλνω τώρα σαν μήνυμα, σαν προτροπή στον κόσμο του Απόλλωνα. Και πάμε να ακούσουμε τον προπονητή της ομάδας, τον κύριο Λουσάδα.
5: I'm gonna start the press conference telling that for games like tonight is that we love so much this sport. There are teams who lost a Champions League title in the very last second. Very important tournaments. Teams in five levels higher than us lost the focus, lost

0: the concentration and lost the tournament. So when you are so close to qualify to the next round, and when I say so close, I say 10 seconds distance, of course it hurts triple. But on the other hand, right now I'm sitting here in front of you with the feeling that, honestly, I have zero regrets on everything what the team gave tonight, from the beginning until the very end. We sweat the shirt like nobody else. We gave it absolutely everything, and just because it's a beautiful sport, things like tonight still can happen. It's hard to analyze the game, but I believe that we were much better than the opponent in many moments of the game. I also believe that in 120 plus 90, that's 210 minutes, we were the better team. But I also want to, I have colleagues here from Norway. Congratulations. You go to the next round, deserve it or not, it doesn't matter. I just know that the team did everything what was planned. We attack with numbers, we create situations, we had chances to score. Even in the second extra time, we have chances to bring the game to penalties. And for some reason today, the coin didn't drop on our side. Chapter apart for our fans who came tonight, big respect, the way they support us until the very end. They even stay in the stadium when the game was finished to give us an ovation, and that gave me so much hope for everything that comes in the near future for this club. So nothing else. I'm proud of my team, proud of my players, and proud of the fan base that we have. Heads up, try to rest, to reload, and try to forget this as soon as possible.
1: Είναι παιχνίδια σαν γι' αυτόν που μας κάνουν να αγαπούμε αυτόν το άθλημα. Πολλές φορές αρκετές ομάδες έχασαν τίτλους πολύ μεγαλύτερους από μια απλή πρόκριση στα τελευταία δευτερόλεπτα. Όταν είσαι τόσο κοντά στο να πάρεις την πρόκριση, όπως σήμερα απέχαμε 10 δευτερόλεπτα από την πρόκριση, σίγουρα πονάει τριπλά. Δεν μετανιώνω όμως για τις επιλογές μου σήμερα, για την ομάδα. Ιδρώσαμε τη φανέλα, δώσαμε τα πάντα. Αυτό που έγινε σήμερα είναι κάτι που μπορεί να συμβεί στο ποδόσφαιρο. Είναι δύσκολο να αναλύσω το παιχνίδι, όμως θεωρώ ότι ήμασταν πολύ καλύτεροι σε αρκετά σημεία και σε 200 λεπτά παιχνιδιού ήμασταν η καλύτερη ομάδα. Να δώσω συγχαρητήρια στον αντίπαλο. Θεωρώ ότι δημιουργήσαμε πολλές ευκαιρίες και μπορούσαμε να πάρουμε το παιχνίδι και στα πέναλτι. Για κάποιο λόγο σήμερα ο τύχη δεν ήταν μαζί μας. Θέλω να ευχαριστήσω τους οπαδούς μας που μας υποστήριξαν από την αρχή μέχρι το τέλος και μείναν και μετά το τέλος του αγώνα να μας χειροκροτήσουν, και αυτό μου δίνει ελπίδα για τη συνέχεια. Είμαι περήφανος για τους παίχτες μου αλλά και για τους οπαδούς μας. Τώρα πρέπει να σηκώσουμε τα κεφάλια ψηλά, να ξεκουραστούμε, να αναδιοργανωθούμε και να ξεχάσουμε αυτήν την ήττα το συντομότερο δυνατό.
2: Καλησπέρα. Συγχαρητήρια για την προσπάθεια. Θα έλεγα εγώ ότι πολλοί θα σταθούν στην φάση του τελευταίου, του γκολ που σημείωσαν και έστειλαν το παιχνίδι στην παράταση ουσιαστικά. Αλλά έβγαλε αντίδραση η ομάδα του. Από εκεί πέρα το θέμα δυνάμεων, γιατί η Μπραν είναι μια ομάδα που έχει πάρα πολλά παιχνίδια στα ποδιά, πολύ περισσότερα από ότι ο Απόλλωνας. Και κατά δεύτερο έχει εξαντλήσει και τις αλλαγές του από ένα σημείο και μετά. Ευχαριστώ.
3: Μέχρι να γίνει η μετάφραση, φίλε 922, έχει απόλυτο δίκιο. Πολύ καλή ομάδα Απόλλωνας, πολύ δύσκολο αντίπαλο η Μπραν. Το δεδομένο είναι ότι ο Απόλλωνας δεν έχει έτοιμες λύσεις στον πάγκο. Ο Λωσάδα κερδίζει το μάξιμο από το υλικό που έχει. Και όσα λέει ο φίλο 922 αποτελούν απάντηση και στον φίλο 047 που κάτι πήγε να πει για τις αλλαγές.
0: No excuses. They didn't have more energy than us. No, I refuse to agree on that. They just took profit in a better way of their moment. We also had an extra substitution in the second extra time with Dudu Clinton. and we had people on the pitch that were very tired, and they as well. Many of the substitutions we did was forced substitutions because they couldn't continue, but they also did the same. I think for both teams there was fatigue, there was tiredness, it was a very long night for both of us. So I don't believe they win tonight because they were with more energy. I think they win because they took profit of their chances, they scored in the right moment, and I also feel like in this game they didn't win because they were lucky, but in certain moments the luck was on their side, and it's part of the game.
1: Όχι, δεν συμφωνώ. Δεν μπορεί να αποτελεί δικαιολογία ότι είχαν περισσότερες δυνάμεις οι αντίπαλοι. Θεωρώ ότι κατάφεραν να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες που είχαν καλύτερα από εμάς και ήταν πιο αποτελεσματικοί. Επίσης, είχαμε την επιπλέον αλλαγή στην παράταση με τον Clinton Tundu και αρκετές από τις αλλαγές που έγιναν ήταν και αναγκαστικές λόγω κούρασης, αλλά αυτό ισχύει και για τις δύο ομάδες. Απλά θεωρώ ότι κατάφεραν να εκμεταλλευτούν καλύτερα τις ευκαιρίες που είχαν. Και είχαν και την τύχη με το μέρος τους, χωρίς να λέω ότι ήταν τυχεροί και γι' αυτό προκρίθηκαν.
4: Last week we spoke a bit about something being thrown on the pitch in Barragan. Today, on both your goals and one more occasion, there was beer cups flying towards the Brann players. What's your reaction to that, as well as your bench's reaction to your second goal?
0: I think that shouldn't happen in both stadiums. But it also should be smart to don't celebrate in front of the opponent's fans base, because that can link a reaction about the throwing bottles. Of course, I don't support that, but you have to also have respect for the fans when you are the away team. And did you ask something else? Yeah, I also don't like it. Because there is still a lot of minutes to play. The game is not over. I don't understand what we are celebrating. So I also disagree with that.
1: Προπονητής ερωτήθηκε για την αντίδραση των οπαδών στα γκολ της Μπραν, αλλά και την αντίδραση του Πάγκου όταν πανηγύριζαν πριν τελειώσει ο αγώνας. Η απάντηση ήταν ότι η κακή αντίδραση από τους οπαδούς δεν θα έπρεπε να συμβεί σε κανέναν από τα δύο γήπεδα και πρέπει να υπάρχει πάντα σεβασμός, ιδιαίτερα όταν παίζεις εκτός έδρας. Όσον αφορά την αντίδραση του Πάγκου, δεν συμφωνείτε με αυτόν, διότι πρέπει να περιμένουμε τη λήξη των παιχνιδιών.
5: Coach, η απάντηση σε όλα ήταν το τέλος του αγώνα που οι παίχτες χειροκροτήθηκαν. Αυτό πρέπει να κρατηθεί σαν βασική αρχή. Όμως, όπως είπατε και εσείς, μεγάλες ομάδες έχασαν τίτλους τα τελευταία δευτερόλεπτα. Θα σας πάρω λίγο πίσω στο Μάη, ότι με αυτοσυγκέντρωση που είχε χαθεί τα τελευταία λεπτά, χάθηκε το κύπελλο. Και αυτοσυγκέντρωση που χάθηκε τα τελευταία δευτερόλεπτα σήμερα, χάθηκε η πρόκριση. Αυτό ίσως θα πρέπει να μείνει στο μυαλό για να μην ξαναγίνουν αυτά τα πράγματα. Πώς σκέφτεστε να το διαχειριστείτε?
3: Μέχρι να γίνει η μετάφραση, να χαιρετήσω τον φίλο 4-4. Όχι απλά πιστεύει, εξαιρετική πραγματικά φίλο 4-4 μεταφραστρία. Να χαιρετήσω και τον φίλο μου τον 4-40. Κύριε Σάβα, δεν μας ήθελε και τύχη σε δύο γκολ που δεχτήκαμε μετά από κόντρες. Φίλε 4-40, άκουσες και τον κύριο Λοσάδα, άκουσες νωρίτερα και τον Μαλεκίδη. Τα ίδια ακριβώς έχουν πει. Πραγματικά άτυχες στιγμές.
0: I also don't agree on comparing this game with the cup final. No. You can compare it in a way that in both situations we deserve to go to the next round or to win the cup. We were also the better team during the final, but about losing concentration, all over the world, teams score goals in the last minute or in the last few minutes. It's something that it can happen. Of course, you want to avoid that, but there were also many games last season that we were leading for only one goal and we could hold the lead. We could defend in a good way and the opponent didn't find a way to score a late equalizer or a late winning goal. So it's part of the game. We don't have to forget. You have to play the game until the very last second. The referee gave today 6 minutes. I don't know why so much, but you have to play until the end. And sometimes can happen. Lost of focus. Yeah, you are tired. You are completely exhausted. It can happen that they score in a rebound, that they have a second ball. In many other games before, it didn't happen. And unfortunately for us, it happened in two very important games.
1: Ήδη έχω ευχαριστήσει τους οπαδούς μας. Δεν σύμφωνο με τη σύγκριση που κάνετε των δύο παιχνιδιών. Θα πω μόνο ότι και στα δύο παιχνίδια ήμασταν η καλύτερη ομάδα. Το να χάσεις τη συγκέντρωση είναι κάτι που μπορεί να συμβεί σε όλα τα παιχνίδια. Είναι κάτι φυσιολογικό. Αλλά και από την άλλη, σε πολλά παιχνίδια, ενώ προηγούμασταν για αρκετά μεγάλο διάστημα με διαφορά ενός γκολ, καταφέρναμε και κρατούσαμε τη διαφορά, χωρίς να δεχτούμε κάποιον γκολ στα τελευταία λεπτά. Σήμερα ο διαιτητής αποφάσισε να δώσει 6 λεπτά καθυστερήσεις, δεν ξέρω γιατί, όμως έναν γκολ μπορεί να μπει στο τέλος του παιχνιδιού. Και η συγκέντρωση είναι και θέμα κούρασης κάποιες φορές, είναι κάτι που συμβαίνει και δυστυχώς έτυχε και στα δύο αυτά παιχνίδια σε εμάς.
6: Σε λίγες μέρες ξεκινάει και το νέο πρωτάθλημα. Με βάση την εξαιρετική εικόνα που είχε ο Απόλλωνας και στα δύο αυτά παιχνίδια, κόντρα σε μια πολύ δυνατή ομάδα όπως αποδείχθηκε η Μπραν, μπορεί ο ίδιος να οριοθετήσει από τώρα τον στόχο της ομάδας του Απόλλωνα για το νέο πρωτάθλημα? Ευχαριστώ πολύ.
1: The championship is about to begin. And given the very good performance we had against a very strong team such as Bran, would you say that is the goal for the championship this year?
0: Look, the championship starts in 2 weeks. The goal is to be competitive and compete like many other teams are going to compete for the championship. I think there are also other teams in this league that will try to achieve the very maximum. I don't think it would be fair to tell you what a position, number one, number two, number three. Season starts in 2 weeks. Teams are still creating each other, still making transfers, still having some friendly games. Other teams still have to play qualification games, so it's a long tournament as well. You need consistency. But one thing I can say, it's that based on the way we are playing, based on what you see on the pitch, based on what I see on the training ground and on the games we play, as you mentioned, against good opponents, I'm confident we will compete until the very end.
1: Το πρωτάθλημα ξεκινάει σε 2 εβδομάδες. Ο στόχος είναι να είμαστε ανταγωνιστικοί, όπως θεωρώ και όλες οι ομάδες. Δεν μπορώ να πω από τώρα έναν αριθμό, μια κατάταξη. Υπάρχουν πολλές ομάδες ακόμη που είναι στην προετοιμασία, αν παίζουν φιλικά, άλλες παίζουν προκριματικά σε ευρωπαϊκά παιχνίδια. Είναι μια διοργάνωση με μεγάλη διάρκεια, οπότε είναι πολύ νωρίς να μιλήσουμε γι' αυτόν. Όμως μπορώ να πω ότι βάσει της απόδοσης της ομάδας και αυτό που βλέπω και στις προπονήσεις, πιστεύω θα πάμε πολύ μακριά στο πρωτάθλημα.
7: Κώσ, καλησπέρα. 2 επισημάσεις. Η προσωπική άποψη είναι ότι με την έξοδο του Κβίτα από το παιχνίδι αποσυντονίστηκε εντελώς η αμυντική λειτουργία της ομάδας και είχε η ομάδα κακές αποφάσεις και γι' αυτό ήταν και ο λόγος που δέχθηκε τον γκολ στα τελευταία λεπτά για να πάει το παιχνίδι στην παράταση. Αν συμφωνείτε με την άποψη ότι ο Κβίτα είναι κλειδί στην άμυνα και χωρίς αυτόν ο Απόλλωνας έδειξε και μετά τη διάρκεια της παράτασης ότι χωρίς αυτόν η άμυνα είχε θέματα. Και ένα δεύτερο ερώτημα, είχετε πει προηγουμένως ότι δεν μετανιώνετε για τις επιλογές σας. Στον πάγκο ήταν ο Άγγελος Ανδρέου, ένας προσφερειστής που μπορούσε να αγωνιστεί στα φτερά. Επιλέξατε να βάλετε τον Ασορσάου και τον Μπαλογιάννη στα δύο άκρα. Για ένα παίκτη που έδειξε ότι θα μπορούσε να βοηθήσει με επιθετικές αρετές και ποιος ήταν ο λόγος που δεν χρησιμοποιήθηκε. Ευχαριστώ.
1: The first question is about Kvita. His substitution caused the loss of focus in the defense and many wrong decisions, and maybe that's why we conceded the last minute goal. And if you think that Kvita is a key player for our defense and for the team in general. And the second question is that on the bench we had Angelos Andreou, that was an option, and but you chose to use Asuncao and Paloyannis as wingers, while Angelos could play as a winger as he's a very offensive player.
0: Question number one, Vida asked himself for the substitution. He twists his ankle. Question number two, Angelos was not 100%. He felt his hamstring during the week. He has an overload, and due to the circumstances, first of all, I wanted to try to close the game after 90 minutes. Angelos is a much more offensive player. It worked very well when we did that at the end of the game in Norway, and I decided for other players, for players that maybe in my head, in my opinion, were physically in a much better shape. Then with the result now, sitting there, I think it's easy to start mentioning now all the players that didn't come in. It's not fair, and I don't like it. Okay? So if you win, the choices are the good ones, and if you lose, we start mentioning guys that were on the bench and didn't come in. There is always maybe a better option when we see the result. I would like to hear these recommendations before the game. Not after. After is easy. But I take responsibility for all the changes I did. And all the changes today, all the people that needed to go out of the pitch was for physical reasons. They were out of energy, or they had injuries or pains or cramps, and they must leave the pitch. And then you make a decision based on the result. This is the result. What we need now? More defensive profiles. Angelos is not a defensive profile. Then we need to take more risk. We put another striker like Clinton. They change game from winning to losing like 3-4 times. So it was not easy to take the right decisions. Sometimes are the right ones, sometimes not.
1: Στον αφορά την πρώτη ερώτηση, ο ίδιος ο Κβίτα ζήτησε την αλλαγή διότι είχε στραμπολίξει τον αστράγαλο του. Και όσον αφορά τη δεύτερη ερώτηση, ο Άγγελος δεν ήταν στο 100% του, είχε ενοχλήσεις και όπως είπατε και εσείς, ήταν ένας επιθετικός παίχτης. Το πλάνο δούλεψε έτσι στην Νορβηγία. Βάσει αποτελέσματος, τη δεδομένη στιγμή που έκανα τις αλλαγές, θέλαμε πιο αμυντικογενείς παίχτες και γι' αυτό χρησιμοποίησα αυτούς τους παίχτες. Τώρα, μετά το αποτέλεσμα, θεωρώ ότι είναι λίγο άδικο να κρίνουμε τους παίχτες. Υπάρχουν σωστές και λάθος επιλογές που μπορούν πάντα να γίνουν, όμως έκρινα με βάση το αποτέλεσμα. Όταν χρειαζόμασταν να αμυνθούμε, έβαλα πιο αμυντικογενείς παίχτες. Όταν μετά χρειαζόταν να επιτεθούμε, χρησιμοποίησα τον του-οντού.
7: Για τον Κβίτα, η ερώτηση ήταν.
0: Can he have another question? Yes?
1: Ah,
0: okay.
7: Η ερώτηση για τον Κβίτα, να συμφωνεί και ο ίδιος ότι χωρίς αυτόν η ομάδα έχει αυτό ήταν το.
1: See, and if Kvita is a key for the defense, and without him, the team has issues.
0: It's the first time since I'm the coach that we had to replace Josef. It's a key player, of course, he's a key player. But we also have good players that can come in and do it well. Ayew came in Norway and was a key player as well. I don't like to find excuses, really. I don't like to find. Oh, it's because of this, we lost because of that, because a key player has to be replaced. For me, are all key players.
1: Φυσικά και είναι παίχτης κλειδί ο Κβίτα, όμως υπάρχουν άξιοι αντικαταστάτες του. Πρώτη φορά φέτος χρειάστηκε να γίνει αναγκαστική αλλαγή. Όταν μπήκε ο Αϊβού στην Νορβηγία, ήταν και αυτός παίχτης κλειδί για την ομάδα μας. Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω δικαιολογίες ότι βγήκε ένας παίχτης, μπήκε άλλος και γι' αυτό χάσαμε. Για μένα όλοι οι παίχτες είναι παίχτες κλειδιά.
2: Κάτι τελευταίο. Απλώς επειδή ο προπονητής αναλλάσσονται τα συναισθήματα και συμφωνώ τακτικά, τι μπορεί να κρατήσει από αυτό το παιχνίδι, ακόμα και από ένα παιχνίδι που χάνει, είδαμε ότι άλλαξε πολλές φορές και ο ίδιος τον τρόπο ανάπτυξης ή και της άμυνας της ομάδας του. Ευχαριστώ.
1: What should we keep tactically wise from this game? Because we have seen many changes in the way we were attacking and in the way we were defending.
0: Did you like the way the team played today? Yes. Me too. I think we have to keep a lot of things that we did today. A lot of things. We also play 120 8 minutes. In normal games, in normal circumstances, you don't play 128 minutes. And I tell you, I saw a lot of good things. I would like to keep the majority of the game. We have to work on the focus at the end of the games, yes. We have to work on not conceding 4 goals playing at home, yes. The team is not perfect yet. I'm in charge of the team. I love the progression we did since I took over. The season didn't even start, and we are playing like this. So I think we are in the right direction.
1: Ο τρόπος που παίξαμε μας άρεσε. Ήθελα να κρατήσω πολλά πράγματα από αυτό το παιχνίδι σήμερα. Υπό κανονικές συνθήκες δεν παίζουμε τόσα λεπτά. Όμως θεωρώ ότι παίξαμε πολύ καλά. Πρέπει να δουλέψουμε την συγκέντρωση στο τέλος, να μην δεχόμαστε 4 γκολ στην έδρα μας. Η ομάδα δεν είναι τέλεια ακόμη, όμως είναι ακόμη αρχή και μου αρέσει αυτό που βλέπω.
0: Good return to the colleagues from Norway. Always welcome to Cyprus.
3: Μπράβο στον κύριο Ρουσάδα για την τελευταία του παρέμβαση. Δείχνει την απίστευτη ευγένεια του. Η ερώτηση του Νικόλα άρεσε ιδιαίτερα στον φίλο 922. Επιτέλους λέει, μια ερώτηση καθαρά ποδοσφαιρική και αγωνιστική. Όμως θα πρέπει να σου άρεσαν και οι τοποθετήσεις του κ. Λοσάδα, έτσι. Να σε καλά, φίλε. Γιώργο Σαββίδη, καλησπέρα.
8: Καλησπέρα, Σάμου. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές που εφαίνεται.
3: Άδικο αυτό που βιώσαμε απόψε.
8: Να σου πω ότι. Να σου πω ότι στεναχωρήθηκα.
3: Γιατί να μην στεναχωρηθεί, ρε Γιώργο.
8: Στεναχωρήθηκα.
3: Όλοι στεναχωρηθήκαμε.
8: Ναι, ναι. Ξέρεις, εγώ βλέπω την Κύπρο. Παπόλου αν προσωπεύει την Κύπρο. Και επειδή το ποδόσφαιρο μας...
3: ακόμα και να βγάλεις έξω την Κύπρο και το όφελος που, που θα είχε η Κύπρος από την πρόκριση του Απολλώνα. Σαν ομάδα, σαν προσπάθεια συνολική στα δύο παιχνίδια, μόνο ικανοποίηση μπορεί να σου αφήνει, ρε Γιώργο.
8: Ναι, ναι, ναι.
3: Και το αποτέλεσμα δεν ήταν ανάλογο αυτής της ικανοποίησης.
8: Είναι αλήθεια. Ξέρεις, να προκριθεί μια ομάδα στην Ευρώπη έχει να κάνει και με το οικονομικό σώμα. Δηλαδή, ΑΕΚ και ο Απολλώνας έκαναν μεταγραφές, έχουν budget που η Ευρώπη εντύπωση που κρατά και το οικονομικό κομμάτι. Άρα παίζει ρόλο. Δηλαδή, μέσα στην εξίσωση και το οικονομικό κομμάτι. Με τούτη την έννοια. Το άλλο, υπάρχει ανταγωνισμός. Δηλαδή, άμα είναι δυνατές οι ομάδες οικονομικά, βλέπουμε ένα πρωτάθλημα, βλέπεις τι πρωτάθλημα έχουμε τα τελευταία χρόνια. Ανταγωνιστικότατο. Άρα, κρατάς το επίπεδο. Το άλλο, μαζεύεις βαθμούς. Παίρνουν λεφτά και οι πιο μικρές ομάδες. Από τις ομάδες που πρωταγωνιστούν και παίζουν Ευρώπη.
3: Που συνεχίζουν στην
8: Ευρώπη. Με τούτη την έννοια που είπα, στεναχωρέθηκα. Ναι. Με αυτή την έννοια. Το ότι, και να πάμε και στο ποδοσφαιρικό, ότι ο Απόλλωνας έκαμε δύο παιχνίδια που η εικόνα, η εικόνα που έβγαλε και στα δύο, εμένα μου άρεσε. Και μου άρεσε πάρα πολύ.
3: Συμφωνούμε στα χέρια.
8: Ναι, ένα οβείς, ο Σέντερ που βάλε τα δύο γκολ, ο Χόλμ, της Μπραν εγκοτσής έκαμε δύο φάσεις, βγήκαν του και δύο, δηλαδή ήταν σούπερ αποτελεσματικός. Δηλαδή τούτο που είπε ο Λοσάδα ότι τιμωρήσαν μας, τιμωρήσαν τον Απόλλωνα, ναι, ότι είμαστε 10 δευτερόλεπτα,
3: γιατί αξιοποίησαν καλύτερα τις προποθέσεις που βρήκαν, είπε
8: χαρακτηριστικά.
3: Όταν εσύ έχεις προϋπόθεση τετατέτ και δεν την αξιοποιείς, εκεί σε τιμώρησε η μπάλα.
8: Ότι ο Ντου ήταν ένα κεφάλι να κάνει να πάει στην παράταση. Ένα σωστό κεφάλι. Και μετά ένα σιούτ. Δεν την πήγε την μπάλα. Δηλαδή, εν τούτο που λέμε ότι κάποιες
3: φάσεις... Ή ένα κράτημα της μπάλας, γιατί όλοι στεκόμαστε στον γκολ που δέχτηκε ο Απόλλωνας.
8: Μπράβο. Ή ένα κράτημα της μπάλας.
3: Αν πάμε 30 δευτερόλεπτα νωρίτερα σε εκείνη τη φάση που δέχτηκε τον γκολ ο Απόλλωνας και πήγε το παιχνίδι στην παράταση, θα θυμηθούμε δύο παίχτες του Απόλλωνα στο χώρο του κέντρου που μπορούσαν να κρατήσουν την παλαγή και δεν καταφέραν να ανταλλάξουν παλιά.
8: Στο.
3: Και από εκεί άρχισε η αντεπίθεση της Μπραν. Άρα, πολλοί παράγοντες, λεπτομέρειες που συνέτειναν στο να, η συνολική εικόνα του Απόλλωνα θεωρώ ότι ήταν και απόψε πάρα πολύ καλή.
8: Ήταν Σάβα μου, ήταν. Ειδικά το πρώτο ημίχρονο. Ειδικά το πρώτο. Που ήταν καλύτερος ο Απόλλωνας. Εν πάση περιπτώσει, εγώ θα σταθώ στη συνολική εικόνα του Απόλλωνα και στα δύο παιχνίδια. Ήταν ο Απόλλωνας η ομάδα που περίμενα εγώ να δω ή ο κόσμος του, δεν ξέρω φυσικά, αλλά πιστεύω απολογιστές αποκλείται να μην είναι ευχαριστημένοι από την ομάδα τους. Το πάλεψε, ήταν εκεί, πήγε να πιει νερό και έπεσε το ποδήλατο και σπάσει. Να ο συμβαίνει. Πόσες φορές ήρθε αυτή η απογοήτευση για πάρα πολλές ομάδες ανά το παγκόσμιο. Ναι, εντάξει, μπορεί να συμβεί. Ο Απόλλωνας είναι μια ομάδα που ξεκάθαρον τι ομάδα είναι. Είναι μια ομάδα που βλέπαμε πέρυσι και συνεχίζει από εκεί, που έμεινε πέρυσι και συνεχίζει ξανά. Είναι μια ομάδα που μπορεί να πετύχει στους στόχους της. Ο Απόλλωνας έκανε και μεταγραφές. Ανέβασε και το οικονομικό κομμάτι όσον αφορά το budget του. Ναι, ήθελε να προχωρήσει. Ναι, ήθελε να έχει οικονομικό όφελος, διότι μετράει το οικονομικό πάρα πολύ, ιδιαίτερα για τις ομάδες που πρωταγωνιστούν και ελπίζουν να έχουν μια πορεία στην Ευρώπη και να μπουν σε ομίλους για να αναπνέουν καλύτερα οικονομικά. Όμως δυστυχώς για τον Απόλλωνα δεν τα κατάφερε. Δεν τα κατάφερε για 10 δευτερόλεπτα όπως είπαμε. Στεναχωρέθηκαν, ναι. Από την άλλη όμως, εάν πάω να δω επί της ουσίας το τι ομάδα είναι ο Απόλλωνας, είναι μια ομάδα που λέω ότι ο Απόλλωνας, αυτός ο Απόλλωνας, ναι, μπορεί να ακολουθήσει και να ανταγωνιστεί και να παίξει όπως έπαιζε πέρσι και να διεκδικήσει και το πρωτάθλημα και θέση στην Ευρώπη ή κύπελλον, τέλος πάντων, στους στόχους που έχει βάλει. Μπορεί κάποιον από αυτούς να πετύχει.
3: Άλιστα.
8: Δείχνει ότι είναι τέτοια ομάδα.
3: Άλιστα. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ. Θα τα πούμε και την Πέμπτη.
8: Βεβαίως.
3: Να είσαι καλά, Γιώργο μου. Να χαιρετήσω τον φίλο 917. Τέσσερις παίχτες έχει ο Απόλλωνας. Τώρα οικονομική ζημιά πάνω τα χρέη. Φίλε 917, δεν είναι τέσσερις παίχτες που έχει ο Απόλλωνας. Και νομίζω ότι την πιο ολοκληρωμένη απάντηση την έδωσε ο προπονητής του Απόλλωνα, ο οποίος ξέρει, δεν ξέρω, πραγματικά ο άνθρωπος εντυπωσιάζει με τον τρόπο που προσεγγίζει. Όλοι οι παίχτες μου είναι κλειδιά, λέει. Είδες πως στηρίζει τους παίχτες του. Και έδειξε ο Απόλλωνας και στα δύο παιχνίδια ότι δεν είναι τέσσερις παίχτες που έχει, είσαι υπερβολικός. Ο φίλος 794, Απολλωνάρα, ευχαριστούμε έστω και για το σύντομο ευρωπαϊκό ταξίδι. Η τρέλα μας είναι τεράστια μπροστά σε μια πρόκριση. Μαζί θα συνεχίσουμε το υπόλοιπο γαλανόλευκο δρόμο. Θα έρθουν πολύ πιο όμορφα πράγματα. Πλάι σου Θεέ, λέει ο φίλος 794, και νομίζω ότι είναι αυτή η φιλοσοφία που θα πρέπει να κρατήσουν όλοι οι φίλοι του Απόλλωνα. Εξάλλου και το μήνυμα που μεταδώσαμε λίγο νωρίτερα, πολλοί από εσάς ίσως να μην το ακούσατε, αντλήσαμε από το αρχείο μας το μήνυμα του Χαμπή, του Ευρυπίδου, του φροντιστή, του αξέχαστου φροντιστή της ομάδας, που καλούσε τον κόσμο να είναι κοντά στην ομάδα και να απολαμβάνει την ομάδα και στα καλά και στα δύσκολα. Λοιπόν, σωστός, το λάθος ήταν που πήγε η μπάλα στα πλάγια μπακ και την έστειλε πίσω στην άμυνα, λέει ο φίλος 890. Ο φίλος 925, επειδή βλέπω μια απογοήτευση για την ομάδα μας, να κάνω την πρόβλεψή μου από όλα στα παίξη του χρόνου έτσι καιρό στο Champions League. Φίλε 925, η απογοήτευση αυτή την ώρα δεν χωρά και δεν πρέπει να χωρέσει στον κόσμο του Απόλλωνα. Ο φίλος ο Μιχάλης, Γιώργα ρε Σαβίδα ρε άψογε, λέει ο φίλος ο Μιχάλης. 877, μόνο σεβασμό για τον Λοσάδα, ο άνθρωπος, οι απαντήσεις του αρτιότητα. Άρα συμφωνούμε, φίλε 877. Ο φίλος 344, είμαστε Απόλλων, θα είμαστε εκεί είτε θέλετε είτε όχι. Εμείς θέλουμε να είσαστε εκεί, εν πάση περιπτώσει. Είμαστε σε εκείνους που θέλουν να είστε εκεί, φίλε 344. Και σε ό,τι αφορά στον Γιώργο Σαββίδη, είναι απόλυτα σεβαστές οι τοποθετήσεις του. Ο φίλος 922, ομάδα προπονητή, αυτός είναι ο Απόλλωνας. Ο φίλος 250, ούτε λέξη λάθος ο Λοσάδα. Άμα μιλά και πείθει τόσο κόσμο, δεν είναι καθόλου παράξενο που κέρδισε όλους τους παίχτες. Μόνο πάνω βλέπουμε από λονάρα μου. Φίλε 250, μόλις τέλειωσε τις δηλώσεις του, εγώ πέρα από το περιεχόμενο των δηλώσεων το οποίο εκθίασα, είπα ακόμα κάτι. Ο τρόπος με τον οποίο εχαιρέτησε και αποχαιρέτησε τους Νορβηγούς που ήταν στην αίθουσα, καλωσορίζοντας τους στην Κύπρο μας, είπε. Δείχνει πόσο δικός μας έχει γίνει αυτός ο άνθρωπος. Σάβα μου, το δοκαράκι που φέρνει η Ομόνοια μας είναι άλογο... Α, το δεκαράκι που φέρνει η Ομόνοια μας είναι άλογο, όπως ήταν ο Σαββίδης. Να περιμένουμε, φίλε 956. Να τους δούμε όλους στον αγωνιστικό χώρο. Ο φίλος 392, καλησπέρα φίλε Σάβα, βλέποντας στατιστικά του παιχνιδιού, όλα ήταν υπέρ του Απόλλωνα, η κατοχή, τα συνολικά shoot 21 με 12, τελικές στο στόχο 9 με 6, corner 9 με 1, απλά η Πραν ήταν πιο αποτελεσματική. Ακριβώς αυτά είπαμε και εμείς φίλε 392. Και στα δύο παιχνίδια ήταν καλύτερος ο Απόλλωνας, το είπε και ο κύριος Λωσάδα. Και είπε ακριβώς τούτο που είπε και εσείς στο τέλος. Η Πραν αξιοποίησε καλύτερα από τον Απόλλωνα τις προϋποθέσεις που δημιούργησε. Λοιπόν, προκρίθηκε ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός θα συνεχίσει από τους ομίλους του, στα play-offs του Europa League, νομίζω, έτσι είναι, και να χαιρετήσουμε, θα σας αποχαιρετήσουμε, πήγαμε ήδη σχεδόν μεσάνυχτα. Εγώ διαφωνώ, η Πραν δεν ήταν ομαδαφόβητρο και με βάση το σκορ του πρώτου αγώνα 1-0 Απόλλων έχασε την πρόκληση μέσα από τα χέρια πόδια του. Ευχαριστώ, λέει ο φίλος 163. Μα εχάθηκε η πρόκληση για 10 δευτερόλεπτα. Αλλά δεν μπορεί να καταδικάσει την ομάδα για τη συλλογική τη προσπάθεια, γιατί δεν μπόρεσε να κρατήσει τα 10 δευτερόλεπτα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Ήταν μια όμορφη βραδιά. Κάναμε και τα αφιερώματά μας. Θυμηθήκαμε και το χαμπί μας. Να είστε καλά. Προσεκτικά στο δρόμο όσοι οδηγείτε. Προσεκτικά όσοι θα οδηγήσουμε στην συνέχεια, αύριο πρωί-πρωί, το ημερήσιο πρόγραμμα του Sport FM 95. Αν και να σας θυμίσω την νέα εφαρμογή ή τον νέο τρόπο μεταφοράς από την, 24, από την ιστοσελίδα μας 24 Sports της ροής των παιχνιδιών. Με εικόνα, έτσι, για να βλέπετε και πού είναι η μπάλα τη δεδομένη στιγμή. Δοκιμάστε το την Πέμπτη που θα έχουμε τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Απόψε αφορούσε και το παιχνίδι του Απόλλωνα, αυτή η νέα εφαρμογή, και το παιχνίδι της ΣΕΣΕΚΑ με τον Παναθηναϊκό και το παιχνίδι της Ναϊμέγγεν με τον Ολυμπιακό, και πραγματικά είναι πολύ πολύ πολύ ενδιαφέρουσα. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.
9: Την εκπομπή «Πάμε Ευρώπη» φέρνουν κοντά σας η Megabet Plus. Ζήσε τη Mega Fase, η Veni Cook & Dine και η Alumil.
10: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
11: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω.
12: Γιατί το λες αυτό?
11: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια. Τι έχουμε, πάρτι?
12: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
11: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
13: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet το ζεις με νέα προσφορά γνωριμίας με έως 120 ευρώ free bet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
14: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
15: Τραπέζι στο Moondox.
16: Κράτηση με ένα κλικ με το Wizbook Online. Κατεβάστε την εφαρμογή WizGuide ή μπείτε στο wizguide.com.
15: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. Wizbook Online. Live better.
17: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
15: Τραπέζι στο Μεζόν Ανεμή.
16: Κράτηση με ένα κλικ με το Wizbook Online. Κατεβάστε την εφαρμογή WizGuide ή μπείτε στο wizguide.com.
15: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. Wizbook Online. Live better.
18: Ομόνια και Πάφος FC στην προσπάθεια για πρόκριση στον τέταρτο προκριματικό του Europa League. Μετά την ισοπαλία στο Γιβραλτάρ, μοναδικό ζητούμενο για την Ομόνοια στο ΓΑΣΥΠΗ, η νίκη πρόκριση κόντρα στη Λίνκολν. Μία ακόμη ανατροπή των σε βάρος των δεδομένων χρειάζεται η Πάφος FC στο στάδιο Αλφαμέγα, αυτή τη φορά απέναντι στην Σάλτσμπουργκ. Οι δύο καθοριστικοί επαναληπτικοί, Πέμπτη βράδυ στις 8, Ομόνια Λίνκον και Πάφος FC Σάλτσμπουργκ. Η προσπάθεια και των δύο κυπριακών ομάδων ζωντανά στον Sport FM 95. Η μετάδοση των αγώνων είναι μία προσφορά της Megabet.

0: το μάτς και έβαλε το γκολ. Θα μπορούσε, μπήκε το γκολ στο 95 και στο 94 ο Ρόκα είχε ένα λεπτό πριν, μπορεί και λιγότερο από ένα λεπτό, είχε αυτή την ευκαιρία, έκανε ένα σουτ καλό πραγματικά, αλλά όχι τόσο καλό ώστε να μπει μέσα. Και έτσι σε αυτό το λεπτό ουσιαστικά μπορούμε να πούμε και ότι κρίθηκε το παιχνίδι. Είχε την ατυχία ο Ολυμπιακός, έχασε από το 15 το Ζώτα, άλλο ένα, άλλη μία απώλεια που βλέπουμε ότι τόσο τακτικά, τόσο συνέχεια έχει τη τακτικά. Δεν είχε άλλο center for στον πάγκο. Ο Ελκαμπή ταύτισε που λέμε στο τέλος, έκανε πολύ μεγάλη προσπάθεια αλλά ταύτισε στο τέλος. Αποδείχθηκε ότι χρειάζονταν ένας δεύτερος center for, έστω και ανέτοιμος κατά κάποιο τρόπο. Δεν ήταν σοφή όπως αποδείχθηκε η απόφαση του Μεντιλίμπαρ που επέλεξε τον Πόποβιτς και σήμερα αντί του Ορτέγα, γιατί πήγε Πόποβιτς ήταν καλός και τυχερός σε δύο στιγμές, στο δοκάρι και στο γκολ του Κυρωθέν που ήταν οριακά offside στο ξεκίνημα της φάσης τα τελευταία λεπτά. Μπορούσε ο Ολυμπιακός να περάσει, αλλά μπορούσε και να αποκλειστεί όπως και αποκλείστηκε. Πρέπει να δουν τα λάθη τους όλοι στον Ολυμπιακό και να τα διορθώσουν. Ιδάλλως πολύ απλά έτσι θα πηγαίνει το πράγμα.
1: Τακτικά ο Μεντιλίμπαρ Κώστα διόρθωσε κάποια πράγματα ξεκινώντας από τις εντυπώσεις και αργότερα επί της ουσίας σε αυτό που έπρεπε να παρουσιάσει ο Ολυμπιακός ήδη από το πρώτο μάτς.
0: Διόρθωσε αφού άλλαξε τη μισή ενδεκάδα, βέβαια. Άλλαξε τη μισή ενδεκάδα του πρώτου παιχνιδιού, έκανε 5 αλλαγές. Ήταν σίγουρα κλειδί του παιχνιδιού η αποβολή του Φορτούνη. Δεν ξέρω, ήταν νομίζω και αυστηρή η υπόδειξη του ΒΑΡ και η απόφαση του διαιτή, αλλά όπως και να το κάνουμε, και ο Φορτούνης έπρεπε να προσέξει περισσότερο. Είναι μεγάλο παιδί, 34 ετών. Δεν θυμάμαι να έχει ξαναποβληθεί στη ζωή του. Σήμερα βρήκε και αυτός να αποβληθεί, τι να πω. Αλλά όταν παίζεις, πώς το λένε, με παίχτη λιγότερο εκτός έδρας με το σκορ 1-1, 43 λεπτά, δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο πραγματικά. Το πάλεψαν πιστεύω όλοι οι παίχτες, τα έδωσαν όλα. Έχει θέματα όμως ο Ολυμπιακός, βλέπεις ζήτα για αλλαγή. Ο ένας παίχτης μετά ζήτησε και ο άλλος, ο Γκαρθία. Ο Ζέλσον αποδείχθηκε ότι δεν άντεχε, ο Σά πρώτος που ζήτησε αλλαγή. Αν είχε έρθει νωρίτερα ο Σά, ήταν καλύτερα προετοιμασμένος κλπ.
1: Η οπισθοχώρηση του Ροντινέη έπιασε τόπο.
0: Έπιασε βέβαια και έπιασε τόπο. Ήταν μετάδοση όλο ο Ροντινέη. Δεν μπορούμε να έχουμε παράπονο και μπροστά βγήκε όσο μπόρεσε. Είχε δύσκολη δουλειά. Δεν βοήθησε ο Ζέλσον. Έχασε τη μεγάλη ευκαιρία τετατέτ όταν είσαι σε ένα τέτοιο παιχνίδι. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη ευκαιρία του αγώνα. Ήταν τετατέτ στο 40, πας στα ποδητήρια με άλλο αέρα. Χρειάζονται, είπαμε, το πλήσεις. Δεν μπορεί να προχωρήσει έτσι ο Ολυμπιακός. Είχε φανεί και από τα φιλικά, είχε φανεί και από τα δύο επίσημα παιχνίδια. Όταν λέμε top εννοούμε το πλήσεις. Αν να έρθουν πάλι παίχτες σαν αυτούς που βλέπουμε ότι έρχονται τα προηγούμενα χρόνια, δεν έχει νόημα ας πούμε. Πρέπει να έρθουν πραγματικά πολύ καλοί παίχτες που να κάνουν τη διαφορά στον Ολυμπιακό. Από εκεί και πέρα, αν χρειαστεί Ολυμπιακός η διοίκηση να πάρει άλλες αποφάσεις, πρέπει να δει με ψυχραιμία και να τις πάρει τις όποιες αποφάσεις. Αλλά σε ό,τι αφορά την ενίσχυση της ομάδας δεν το συζητάμε ότι χρειάζονται top μεταγραφές. Άμα δηλαδή πάρει ο Ολυμπιακός παίχτες σαν αυτούς που βλέπουμε ότι παίρνει τώρα εδώ και 2-3 χρόνια, δεν πρόκειται να φτιάξει η κατάσταση. Εγώ αυτό βλέπω Νομίζω ότι κατά βάση όλοι αυτό βλέπουμε. Νομίζω ότι και στον Ολυμπιακό δεν μπορεί να μην το βλέπουν. Έχουν πει θα πάρουν πέντε παίχτες επιπέδου. Μόνο που ακόμα δεν έχει αποκτηθεί κανένας από τους πέντε και ήδη έχουμε φτάσει 11 Αυγούστου. Okay, τώρα ο Ολυμπιακός αποκλείστηκε, έχει περιθώριο χρόνο, αλλά ξεκινήσει το πρωτάθλημα και πρέπει να ετοιμαστεί η ομάδα. Έχει μάτς, έχει άλλα παιχνίδια. Πρέπει να έρθουν παίχτες, παραλαμβάνω καλοί παίχτες. Και αν είναι να ληφθούν αποφάσεις, να ληφθούν αποφάσεις με ψυχραιμία, με σύνεση, για το καλό της ομάδας.
1: Έγινε.
0: Αυτά έχω να πω.
1: Να είσαι καλά, Κώστα Νικολακόπουλε. Σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για τον σχολιασμό σου, για τον τρόπο με τον οποίο ο Ολυμπιακός έφυγε τιμένος από τον IMEGEN.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ το. Βάλ το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
5: Τι δροσιά του να έχετε.
6: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
7: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
8: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
2: Το ελληνικό Super Cup παίζει μπάλα στον Big Win Sport FM 94,6. Αύριο στις 8, ΑΕΚ και Όφη διασταυρώνουν τα ξύφη τους για να διεκδικήσουν τον πρώτο εγχώριο τίτλο της χρονιάς. Η γιορτή που θα διεξαχθεί στο Παγκρίτιο Στάδιο ανάμεσα στην Πρωταθλήτρια Ένωση και τους κυπελούχους Κρητικούς περιγράφουν ο Μάνος Ουριάς και ο Γιώργος Μαραθιανός. Μετά το τέλος της αναμέτρησης επιστρέφουμε στο στούντιο για σχόλια και ρεπορτάζ μέχρι τα μεσάνυχτα που ο λόγος θα περάσει στους ακροατές. Super Cup αυτή την Τετάρτη στις 8 με την ΑΕΚ και τον Όφη να κοντράρονται για έναν ακόμη τίτλο στο γήπεδο του Big Win Sport FM 94,6.

0: Big Win, Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αυτός είναι ο Λιβάη Γκαρσία. Έτρεψε την μπάλα ψηλά, βγήκε από δεξιά, έκανε το πλασέ, η μπάλα στα δίχτυα, 0-1 Παναθηναϊκός, και αυτό το πήρε το Λιβάη Γκαρσία Παναθηναϊκός, για να βάζει τέτοιες κολάρες όπως αυτή. Έχει κλέψει πολλές φορές την μπάλα ο Παναθηναϊκός. Το δεύτερο ημίχρονο δεν είχε όμως τελική προσπάθεια. Αυτή η παικτάρα που λέγεται Λιβάη Γκαρσία, την τελική προσπάθεια εδώ την έκανε σωστά, έκανε και τις τούπες του μετά, και έτσι έχουμε το ΤΣΣΚΑ 1908 Παναθηναϊκός 0-1 στο 60 λεπτό. Είμαστε στον 25ο λεπτό του αγώνα και ο Σίραλ Τέρφερ κάνει αυτό για το οποίο μπήκε στο παιχνίδι. Έγινε μια ωραία σέντρα στην απαστρά του Κυριακόπουλου. Ο Τέρφερ μέσα στην περιοχή κοντρόλαρε την μπάλα, δεν πιάστηκε να κάνει το πλασέ στην κοινή εστία, και έτσι ο Παναθηναϊκός έκανε το 1-2 με το Σίραλ Τέρφερ. Σε ένα κρίσιμο σημείο του αγώνα μπήκε στην κατάλληλη στιγμή αυτό το γκολ από τη σέντρα του Κυριακόπουλου, το πλασέ του Τέσσερ, ΤΣΣΚΑ 1908 Παναθηναϊκός 1-2. Το ελεύθερο του Πέντια και η λήξη του αγώνα, ο Παναθηναϊκός παίρνει την πρόπηση, ο Παναθηναϊκός κερδίζει εδώ στην παράταση.
2: Συνεχίζουμε πάντα εδώ στον Big Win Sport FM 94,6 με Μανώλη Μουσουράκη στην επιμέλεια και την οργάνωση της εκπομπής. Με Χάρη Χριστόγλου στην κονσόλα του ήχου και με Κώστα Ζάγιαρη στο μικρόφωνο της κορυφαίας αθλητικής συχνότητας της χώρας. Πάμε να βάλουμε στην παρέα μας και τον Ευαγγέλη Νερατζιά για να συζητήσουμε για την εικόνα που παρουσίασε ο Παναθηναϊκός και το πολύ πολύ σημαντικό αποτέλεσμα στη Σόφια κόντρα στην ΤΣΣΚΑ. Γεια σου, Ευαγγέλη.
3: Καλησπέρα, Κώστα μου. Καλησπέρα σε εσένα και στους ακροατές μας. Εντάξει, κοίταξε, το πρώτο που πρέπει να πούμε είναι το σημαντικό που έγινε, που είναι ότι ο στόχος επιτεύχθηκε. Ο Παναθηναϊκός πήρε την πρόκληση που ήταν και το βασικό ζητούμενο, πέρα από την εικόνα, την εμφάνιση και όλα αυτά, διότι γνωρίζουμε ότι φέτος ήταν στη δύσκολη θέση να παίζει χωρίς κανονάκι στη διαδικασία και θα παίξει και στα play-off, καθώς δεν υπήρχε στα προγραμματικά δηλαδή η επιλογή του να αποκλειστεί και να υποβαθμιστεί σε διοργάνωση, αλλά θα έμενε εκτός Ευρώπης, κάτι που για την φετινή επένδυση του Παναθηναϊκού νομίζω θα ήταν μια πολύ μεγάλη αποτυχία. Παρ' όλα αυτά, ο Παναθηναϊκός, αν κρατήσουμε την ουσία, πέτυχε το στόχο του, με κοινό σημείο ότι όπως και με την Πάξη επικράτησε 1-2 στον εκτός έδρας αγώνα και ήρθε ισοπαλία στο γήπεδό του. Ήταν ένα κοινό στοιχείο των δύο αγώνων. Σε ένα παιχνίδι στο οποίο υπήρχε μια διαφορετική προσέγγιση από τον προπονητή, αλλά νομίζω ότι στο τέλος, στη τελική ανάλυση, η πρόκληση κρίθηκε στην ομάδα που είχε το μεγαλύτερο βάθος και την ποιότητα, και θα το εξηγήσω στη συνέχεια αυτό. Ένα μάτσο το οποίο ο Νίστρου που έκανε μια επιλογή στην 11 που μας ξάφνιασε, αφήνοντας την ομάδα χωρίς το Γιάγκουσιτς αλλά και ούτε τον Ταμπόρτα που θα μπορούσε να παίξει κάποιο αντίστοιχο ρόλο, παίζοντας ένα 3-4-3. Η αλήθεια είναι ότι σε πρώτο βαθμό, σε ό,τι αφορά το ανασταλτικό κομμάτι, την αμυντική λειτουργία και το χώρο που έδωσε στην ΤΣΣΚΑ, αυτό κρίνεται απολύτως πετυχημένο, διότι σε αντίθεση με το πρώτο παιχνίδι ο Παναθηναϊκός, αν βγάλουμε μια φάση στο 7, όπου ο Πένια αποσοβεί τον κίνδυνο σαν σου του Ρούσεφ, από εκεί και έπειτα η επόμενη ευκαιρία της ΤΣΣΚΑ είναι το γκολ στο 87. Άρα ο Παναθηναϊκός κατάφερε να μην επιτρέψει την ΤΣΣΚΑ αυτά που έδωσε στο πρώτο παιχνίδι, να μην της δώσει χώρους, να μην έχει κακό αμυντικό transition, να είναι πιο κοντά οι γραμμές του, να κυκλοφορεί με περισσότερη ασφάλεια την μπάλα. Αλλά το θέμα είναι ότι στη μεγαλύτερη διάρκεια αυτού του κομματιού της πρώτης ώρας, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, δεν ήταν τόσο απειλητικός όσο θα έπρεπε να είναι για το χρονικό διάστημα που είχε την μπάλα στα πόδια του. Τελικά, μπαίνοντας πιο δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο, πιο αποφασιστικά, με τον Λιβάη Γκαρσία, κάτι το οποίο περιμέναμε και αυτό πληρώνει ο Παναθηναϊκός στην περίπτωσή του, σε μια προσωπική καθαρά φάση παίρνει την μπάλα, τελειώνει από πολύ δύσκολη γωνία, δίνει το προβάδισμα στον Παναθηναϊκό. Εκεί νομίζω ότι στο κομμάτι των αλλαγών ο Δανός τεχνικός θα μπορούσε να διαχειριστεί κάπως καλύτερα την κατάσταση, βάζοντας φρέσκα πόδια στη μεσαία γραμμή. Και αυτό φάνηκε, γιατί ο Παναθηναϊκός το κάνει αυτό στο φινάλε του αγώνα, αφού δέχεται την ισοφάριση σε μια φάση από αυτές που είναι ο μόνος τρόπος που μπορεί να συμπληγώσει ΤΣΣΚΑ. Και μετά όμως στο τελείωμα του αγώνα, εκεί ο προπονητής ρίχνει στο μάτι τον Τζέρνι και τον Ταμπόρδα, είχε βάλει λίγο πιο πριν και τον Γιάγκουσιτς. Και με αυτήν την εντεκάδα που είχε σε εκείνο το χρονικό σημείο, ήταν για μένα πολύ θετικό αυτό το κομμάτι. Ότι δηλαδή στην παράταση που θα χρειαστεί να έχει την μπάλα στα πόδια του και να δημιουργήσει αυτές τις καταστάσεις, Είχε καλούς χειριστές όπως ο Ταμπόρδα και ο Γιάγκουσιτς. Είχε έναν παίχτη που έδωσε κατευθείαν τρεξίματα και συνδυαστικό ποδόσφαιρο τον Τζέρι μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Του βγήκε η φάση στο ξεκίνημα της παράτασης που κάποια στιγμή σε αυτό το ζευγάρι κάτι έπρεπε να βγει στον Παναθηναϊκό. Δεν μπορεί μια ομάδα να έχει 40 τελικές και να μην μπορεί να βάλει γκολ και η άλλη στο παραμικρό να βρίσκει δίχτυα. Έτσι, είπαμε ότι το ποδόσφαιρο θέλει και ρέντα, αλλά κάπου όπα. Ήρθε για τον Παναθηναϊκό η νίκη. Τώρα κοίταξε να δεις. Το αν ο Νίστρουπ είναι αυτός ο οποίος έκανε κάποιο λάθος στην πορεία του, η διόρθωση στην εικόνα του αγώνα, είναι όλα αυτά τα πράγματα, θέματα τα οποία μπορούμε να τα συζητήσουμε. Έτσι. Πάντως ένα πράγμα το οποίο πρέπει να προβληματίσει τον Παναθηναϊκό είναι το γεγονός ότι η ΤΣΕΣΚΑ στο ΆΚΑ σε 4 λεπτά πίεσης και στην Σόφια σε 10 λεπτά πίεσης βρήκε γκολ στην περιοχή του. Και αυτό δεν έχει να κάνει με την αμυντική γραμμή του Παναθηναϊκού, διότι σήμερα ήταν εξαιρετικοί όλοι τους, από τον Μπένια μέχρι τον Φαντρόγγελεν και μέχρι τον Γκάτρι και με κορυφαίο τον Τεφράη.
2: Το γκολ που δέχεται ο Παναθηναϊκός, Βαγγέλη μου, είναι η μοναδική στιγμή που χάνει ένα έρεμο μονομαχία ο Φαντρόγγελεν. Είναι και ο Τουμπά που έχει χάσει τον αντιπαλό του, αλλά είναι η μοναδική φορά που χάνει ένα έρεμο μονομαχία ο Φαντρόγγελεν και ο Ντεφράη που επίσης είναι άψογος, χάνει απλά μια κεφαλιά στην παράταση.
3: Είναι ναι, και όμως, είναι όμως μια φάση όμως, η οποία ξέρεις τι γίνεται εκεί, είναι μια φάση η οποία δεν είναι στη ροή του αγώνα, είναι μια φάση από αποστημένη μπάλα που σημαίνει ότι έχουν ανεβεί και οι χαφ και οι στόπερ της ΣΚΑ και έχουν όλοι κατασκηνώσει την περιοχή. Δηλαδή σε φάση οργανωμένου παιχνιδιού ήταν αλάνθαστη όλη η βασική
2: αρχή. Σωστά,
3: ναι, κατάλαβα ότι αυτό λες και εσύ, ότι ήταν η μόνη φάση που έχασαν, αλλά και εκεί όμως έχουν όμως το ελαφρυντικό ότι δεν ήταν απλά οι δικοί τους χρεωμένοι παίχτες που έπρεπε να καλύψουν, αλλά είχαν ανέβει και όλοι οι υπόλοιποι της ΣΚΑ γιατί ήταν μια από τις απέλπιδες προσπάθειες για να σοφαρίσουν. Και φυσικά να πούμε και για τον Μπένια, που πάρα πολύ γρήγορα βγήκε προβληματισμός για αυτό το παιδί. Σήμερα έκανε μια πολύ καλή εμφάνιση. Έτσι, νομίζω ότι ό,τι ήταν υπό την ευχέρειά του το καθάρισε. Mm-hmm. Με αποκορύφωμα τη φάση που είπα στο 7ο λεπτό, αλλά και κάποιες καλές στιγμές στο δεύτερο ημίχρονο. Γιατί γίνεται πολύ κουβέντα για το πόσο καλός είναι κάτω από τα δοκάρια. Εγώ δεν λέω ότι είναι ο τέλειος τερματοφύλακας. Εγώ λέω να το δούμε πρώτα. Έτσι, γιατί δεν μπορούμε 2-90 λεπτά να βγάλουμε ένα συμπέρασμα για το πόσο κακός είναι ένας τερματοφύλακας, ας πούμε, στη συμπεριφορά του κάτω από την εστία. Με αυτά και με αυτά, από τη στιγμή που ήρθε η πρόκληση, Κώστα μου, αυτό ήταν το ζητούμενο για τον Παναθηναϊκό. Από ό,τι φαίνεται, θα βρει την Χράνης Καράλοβε από την Τσεχία, αν επιβεβαιωθεί το 0-1 την Μπεσίκτα από τον πρώτο αγώνα στην Τσεχία. Και θα πάει ο Παναθηναϊκός και 20-27 να ολοκληρώσει τη δουλειά, να κάνει το 3-3 και να κάνει το αυτονόητο να μπει στη league phase του conference, που νομίζω ότι εκεί μετά τα πράγματα θα είναι τελείως διαφορετικά σε περίπτωση που καταφέρει να ολοκληρώσει την πρόκληση απέναντι στους Τσέχους. Αυτά.
2: Μάλιστα, Βαγγέλη μου, να σε ευχαριστήσω και εσένα πάρα πολύ για το σχόλιο. Να είσαι καλά. Ακούσαμε και τον Βαγγέλη Νερατζιά για την πρόκληση του Παναθηναϊκού.
0: Η Winsport FM 94,6.
4: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
5: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Όταν βλέπετε να κλαίω.
7: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Δεν μας προκαλεί καμία έκπληξη και επιστρέφουμε για να τονίσουμε πως ο Μίλτος Τεντόγλου είναι για ακόμη μια φορά πρωταθλητής Ευρώπης στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Στο Μπέρμιγχαμ με άλμα στα 8:44 παίρνει ακόμα ένα χρυσό μετάλλιο. Το τέταρτο διαδοχικό χρυσό του μετάλλιο στο μήκος 8:44 έσβησε όποιον προσπάθησε να τον πλησιάσει σε αυτόν τον μεγάλο τελικό απόψε. Ο Ελβετός Σιμών Εχάμερ με άλμα στα 8 και 29 προσπάθησε να τον κοντράρει προσπερνώντας τον μετά το πρώτο πολύ καλό άλμα του Μιλτού Τεντόγλου. Ο Βούλγαρος Μπόζιταρ Ζαμπαρογιούκοφ είναι εκείνος ο οποίος πήρε το χάλκινο με 8-26, άλλο ένα χρυσό από τον Μίλτο Τεντόγλου, τον Μίλτο μας με τα 8-44. Λοιπόν, συνεχίζουμε τον σχολιασμό για τις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις των ελληνικών ομάδων. Κώστας Βαϊμάκης στην παρέα μας. Καλησπέρα, Κώστα.
8: Χαίρετε, χαίρετε.
2: Πώς είσαι?
8: Όλα καλά, όλα καλά. Ολοκληρώθηκε ένα ψυχόδραμα ακόμα για τον Παναθηναϊκό. Όπως έχει πάει γενικά η ευρωπαϊκή του διαδρομή μέχρι τώρα, με δυσκολίες, με βάσανα, με άγχος, με ήρωες τελευταίας στιγμής, με όλα αυτά τα πράγματα. Είναι αυτό που λέμε ότι σε αυτή τη φάση των προβληματικών το θέμα είναι να περάσεις. Αν περάσεις, κανείς δεν θα θυμάται σε λίγο καιρό πώς πέρασες. Mm-hmm. Διότι η λογική λέει ότι οι ομάδες βελτιώνονται. Ειδικά οι ομάδες που έχουν καλό υλικό και έχουν καινούργιους παίχτες και καινούργιο προπονητή, όπως είναι ο Παναθηναϊκός, η λογική λέει ότι προϊόντος του χρόνου θα βελτιωθεί. Το θέμα λοιπόν είναι, το ζητούμενο είναι να μπορείς να πάρεις τις προκρίσεις σε αυτή τη φάση, παίζοντας όσο χρειάζεται ή τέλος πάντων όσο μπορείς για την περίοδο τη συγκεκριμένη. Και αυτό περίπου έκανε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έβαλε τον γκολ, γύρισε πίσω μετά, έκανε βήματα πίσω, έκανε μέτρα πίσω η ομάδα προσπαθώντας να διαφυλάξει το αποτέλεσμα. Έδωσε και το σύνθημα γι' αυτό και ο Νίστρουπ, όσο και ο Νίστρουπ να ζήταγε από τους παίκτες του να βγουν μπροστά. Οι αλλαγές που έκανε ήταν αλλαγές που έτσι είχαν πρόθεση να θωρακίσουν την ομάδα. Και εκεί ήταν και το πρόβλημα όταν ο Παναθηναϊκός δέχτηκε την ισοφάριση, ότι είχε γυρίσει πολύ πίσω και είχε γεμίσει πολλούς αμυντικούς στην 11η.

0: εθνική ανισορροπία η ομάδα που έγινε στο ΆΚΑ. Του λειτουργήσε αρκετά καλά αυτό το σύστημα με τριάδα, παρά το γεγονός ότι δεν το είχαμε δει σε κανένα άλλο παιχνίδι και δεν ξέρω και πόσο πολύ είχε δουλευτεί στην προετοιμασία. Παρ' όλα αυτά του λειτουργήσε πολύ καλά. Προφανώς όλα τα λεφτά είναι ο Λιβάη, όπως είχε πει και ο Νίστρο, που ο MVP των προγονήσεων ήταν πολύ καλό στο πρώτο παιχνίδι, πέρα από το κόρη που έβαλε. Ήταν κινητικός, ήταν ένας παίκτης που ερχόταν όσο μπορούσε κοντά στον Ραστότερ για να γίνεται δεύτερος επιθετικός. Τραβούσε την προσοχή των αντίπαλων αμυντικών και ήταν μόλις το πρώτο του παιχνίδι και το πρώτο παιχνίδι που έδωσε μετά από ένα μήνα που είχε παίξει ένα φιλικό με την προηγούμενη ομάδα του. Οπότε όλο αυτό που είδαμε είναι πολύ ενθαρρυντικό για το μετά. Και πολύ ενθαρρυντικό βεβαίως είναι ότι ο Τέσσερις γυρίζει μετά από τόσο μεγάλη απουσία και παρά το γεγονός ότι φαινόταν σκουριασμένος σε διάφορες φάσεις πριν πετύχει το γκολ, φαινόταν ότι του λείπει αγωνιστικός ρυθμός. Στη μία φάση που χρειάστηκε να κάνει το τελείωμα και να βάλει τον γκολ, το έκανε και έδωσε την πρόκριση στον Παναθηναϊκό. Έχει πολλούς παίκτες ο Παναθηναϊκός που έρχονται και πολλούς παίκτες που πρέπει να δέσουν και πολλούς παίκτες που πρέπει να συντονιστούν μεταξύ τους, γιατί είναι πολλοί καινούργιοι παίκτες και διαφορετικά τα δεδομένα φέτος. Αυτό που θα χρειαστεί ο Παναθηναϊκός είναι χρόνος και για να έχει χρόνο και να μην έχει γκρίνια πρέπει να μπει στη league phase του conference. Το σημερινό αποτέλεσμα είναι σημαντικό γιατί φέρει από πάνω, ας πούμε, ένα μεγάλο άγχος που είχε μετά το πρώτο match και μια μεγάλη υποχρέωση να πάει να κερδίσει μέσα στην Βουλγαρία. Ο αντίπαλος του τώρα λογικά στα play-off μοιάζει του χεριού του. Η λογική λέει δεν θα είναι Μπεσίκτας, η οποία έχει κερδίσει το πρώτο match εκτός έδρας. Άρα έχει ο Παναθηναϊκός μια ευκαιρία με ένα αντίπαλο του χεριού του να περάσει στη league phase. Και αν συμβεί αυτό, σημαίνει ότι ξεκινάει καλά τη χρονιά με θετικά αποτελέσματα. Ξαναλέω, δεν θυμάται κανείς πώς ήρθαν οι προκρίσεις, αν έχουν έρθει προκρίσεις. Κερδίζει χρόνο να μπορέσουν να μπουν οι καινούργιοι παίκτες. Λογικά θα έχει και μεταγραφές αυτές που περιμένουμε όσο καλύτερες γίνεται, διότι θα υπάρχει και η Ευρώπη. Υπάρχει ένα μεγάλο ρόστερ το οποίο θα γίνεται rotation και κάπως θα είναι όλοι ευχαριστημένοι. Σε διαφορετική περίπτωση, μόνο με τις εγχώριες οργανώσεις θα υπάρχει γκρίνια. Τέλος πάντων, αν τα καταφέρει και μπει στη league phase, νομίζω ότι θα έχει ξεκινήσει τη χρονιά καλά. Θα έχει μπροστά του μια, ας πούμε, και την Ευρώπη, το οποίο πάντα βοηθάει και στον οργανισμό και στον κόσμο και στους παίκτες και σε όλους. Και θα κοιτάξει να γίνει καλύτερος μέσα από τις προπονήσεις και μέσα από τα παιχνίδια, βάζοντας και τους καινούριους παίκτες σιγά σιγά στην εντεκάδα και βρίσκοντας εμείς τα πιο λειτουργικά σχήματα, παίκτες και διατάξεις, ανάλογα με τον αγώνα.
1: Κώστα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και εσένα για το σχόλιο σου. Ευχαριστήσουμε και τον Κώστα Βαϊμάκη, ο οποίος μας ανέφερε όλα όσα είδε από τον Παναθηναϊκό. Βλέπω λίγο τώρα ξανά και τα highlights, βλέπω και το γκολ που δέχτηκε ο Παναθηναϊκός, βλέπω και την επιτέλους μια καλή σέντρα από τον Κυριακόπουλο στη φάση του 2-1. Βλέπω την τοποθέτηση του 4, περίμενε και ο Ταμπόρδα, περίμενε και ο Τσέριν εντός της περιοχής, με αρκετή τύχη. Ο Ντέσσερις κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, αλλά παρατήρησα και το ποιος έχει τρέξει πάνω του πρώτος από τον πάγκο. Όχι ο Αντίνο, νομίζω, που βρίσκει πρώτο μπροστά του. Είναι ο Λιβάη Γκαρσία. Και συνήθως τέτοιοι παίκτες καταλαβαίνεις ότι έχουν έρθει να βοηθήσουν. Ο Λιβάη, ο οποίος στον ντεμπούτο του καταφέρνει να είναι τρομερά επικίνδυνος. Βασικά, καταφέρνει να δείξει όλα αυτά για τα οποία θα πληρώσει, αυτά που πληρώνει κάθε ομάδα. Τι αγοράζει από αυτόν τον ποδοσφαιριστή, δηλαδή τα σουτ, το πόσο απειλητικός μπορεί να είναι, την τρίπλα, την ταχύτητα, την κεφαλιά, καλό στο ψηλό παιχνίδι και φυσικά το γκολ που πέτυχε και είχε λείψει πάρα πολύ από τους πράσινους. Ένα τέτοιο center forίσιο γκολ, μια τέτοια προσπάθεια, μια ενέργεια να ξεσηκώσει και τον κόσμο ο άνθρωπος ο οποίος έχει έρθει για να πετύχει τα γκολ για το τριφύλι. Διαβάζω πολύ γρήγορα λίγο τις δηλώσεις του Jacob Nistrup στον Sky. Παίξαμε απέναντι σε ένα δύσκολο αντίπαλο, αλλά όπως είπα και στους παίκτες μου, είναι μια καινούργια κατάσταση. Όλα ήταν καινούργια. Παίξαμε για πρώτη φορά με πεντάδα στην άμυνα. Η νίκη αυτή οφείλεται στην οτροπία των παικτών και στην εξαιρετική δουλειά του ιατρικού επιτελείου, που έφερε πίσω γρήγορα τον Τέσσερις και φρόντισε να είναι έτοιμος ο Λιβάη Γκαρσία. Θα υπάρξουν νίκες, θα υπάρξουν ήττες. Όμως το βασικό είναι να βελτιωνόμαστε με την επιστροφή και των άλλων παικτών. Δεν ήταν θέμα αντιπάλου επιλογή τη πεντάδα στην άμυνα. Όταν είδα την Τζέσκα στην Αθήνα και γνωρίζοντας τις απουσίες, κατάλαβα ότι έπρεπε να αλλάξω τη διάταξη. Είπα ότι θα ήταν καλύτερα να μην χρησιμοποιήσω τετράδα, θα ήταν ρίσκο. Το πιο σημαντικό είναι η πρόκριση. Η νίκη μας δεν ήταν όμορφη και σεξι, αλλά προχωράμε και τώρα κοιτάμε τον επόμενο αντίπαλό μας. Είτε αυτή είναι η Μπεσίκτας, είτε η Χράντετς.

0: Και ο Λιβάη Γκαρσία έκανε δηλώσεις μετά τον τεμπούτο του με την πράσινη φανέλα. Διαβάζω εντάχει, τα βλέπετε και εσείς αναλυτικά στο sportpalofm.gr. Δεν υπάρχουν εύκολα μάτσες, θα με να κάνουμε τη βρώμικη δουλειά. Αυτό θέλαμε και αυτό καταφέραμε με την νίκη και την πρόκριση που πήραμε. Όλα είναι καλά οργανωμένα στην ομάδα. Όλοι με υποδέχτηκαν πολύ ωραία. Ο κόσμος είναι καταπληκτικός, με αγκάλιασε και γνωρίζω την ιστορία και το project της ομάδας. Ξέρουμε ποια είναι η αποστολή μας και προχωράμε για να τη φέρουμε εις πέρας, είπε ο νέο αποκτηθέντας Άσος Παναθηναϊκού. Πάμε, συνεχίζουμε τον χώρο των σχολείων. Αντώνης Καρπετόπουλος μαζί μου. Καλησπέρα, Αντώνη.
1: Κώστα, καλησπέρα.
0: Πώς είμαστε?
1: Καλησπέρα. Εντάξει, μια χαρά.
0: Τι είδαμε από Μέντι Λίμπαρ και Νίστρουπ σε αυτά τα δύο παιχνίδια?
1: Εντάξει, από τους προπονητές δεν μπορώ να σου πω ότι είδα και πάρα πολλά.
0: Okay.
1: Είδα προσπάθεια μεγάλη των παικτών. Ευωδόθηκε αυτή του Παναθηναϊκού. Με ομολογώ έναν τρόπο που δεν περίμενα. Περίμενα ότι ο Παναθηναϊκός θα περνούσε πολύ πιο εύκολα. Σε ένα παιχνίδι, λέω για ποιον δεν το είδε, νόμιζες ότι γίνεται στο γήπεδο του Βόλου Νοέμβρη μήνα. Δηλαδή, και δεν έχει πάρει ο Παναθηναϊκός εισιτήρια. Δηλαδή, τα καρεκλάκια ήταν χιλιάδες περισσότερα από, από τους παίκτες. Έμοιαζε να είναι ένα μάτς σχεδόν και κλεισμένο των θυρών, ας πούμε. Με μια ομάδα βέβαια με έναν αντίπαλο Παναθηναϊκός. Μαχητικό, τίμιο. Το έκανε και σε αυτό το παιχνίδι ό,τι μπορούσε. Αλλά δεν μπορούσε να αποκλείσει τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, θα έπρεπε να γίνουν τα απίθανα για να αποκλειστεί ο Παναθηναϊκός. Για μένα γίνανε πολλά απίθανα για να οδηγηθεί το παιχνίδι στην παράταση. Δηλαδή, στην πραγματικότητα ο Παναθηναϊκός δέχεται τον γκολ της ισοφάρισης από τον Διαλό στο 87, γιατί πιστεύει ότι έχει τελειώσει το μάτς. Έχει προηγηθεί με τον Λιβάη σε ένα παιχνίδι που αν εξαιρέσει κανείς το λίγο νοθρό του ξεκίνημα, κατά τη γνώμη μου αυτό ξεκίνημα έχει να κάνει και με την εντεκάδα, με το σχήμα από όπου ήταν κάτι σαν 4-4-2, με πολλές εν πάση περιπτώσει αλλαγές σε σχέση με ό,τι έχει κάνει μέχρι τώρα ο Νίστρουπ. Του πήρε λίγο χρόνο να πατήσει καλύτερα, αλλά το μάτς έλεγχε. Και δέχτηκε τον κόλλα από μια εκτέλεση πλαγίου out, ας πούμε, όπου ξεχάσανε τον Διαλό ακάλυτο. Είναι να απορρείς, γιατί ο Διαλό είναι από τους καλούς παίχτες αυτής της ομάδας και αν θυμάμαι καλά πρέπει να είναι και ο πρώτος της σκόρερ πέρσι. Και αυτός ο τύπος πρέπει να σταματήσει μπάλα ισοφάρισε. Ο Παναθηναϊκός δεν έπαθε καμία ταραχή. Συνέχισε να ψάχνει το δεύτερο γκολ. Τον βρήκε με τον Τέσσερς. Και οι δύο μπορώ να πω ότι κάνανε και ο Τέσσερς και ο Γκαρσία. Κάνανε καλό ντεμπούτο, σκοράρανε και κυρίως στέλνουν το μήνυμα ότι ο Παναθηναϊκός έχει επιθετικά πολλές λύσεις, έχει πολλούς παίκτες στην επίθεση, πράγμα που δεν συνέβαινε πέρσι. Πέρσι δηλαδή η χρονιά του καταστράφηκε εν πωλής από το γεγονός ότι έψαχνε να βρει έναν άνθρωπο να βάλει γκολ, έναν άνθρωπο να βάλει την μπάλα στα δίκτυα. Φέτος έχει κόσμο, πρέπει να μάθει πολλά άλλα βέβαια. Πρέπει να γίνει πιο συμπαγής αμυντικά, τελείωσε το παιχνίδι με κάποια, ας πούμε, κάποιους ηρωισμούς όπως του στόπερ του Ολλανδού που νομίζω ήταν τραυματίας στα τελευταία λεπτά και ζοριζόταν πάρα πολύ. Αλλά είπαμε, είναι καινούργια ομάδα και αυτά είναι παιχνίδια τα οποία αν τα πάρεις και πας στη league phase του conference δεν θα τα θυμάται κανείς. Αν δεν τα πάρεις, αν αποκλειστείς, προφανώς επειδή οι αντίπαλοι είναι και ομάδες οι οποίες δεν γεμίζουν το μάτι, μπορεί να έχεις γκρίνια και μέσα βέβαια και ζητήματα με τα financial play και όλα αυτά. Αυτός είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος, κατά τη γνώμη μου, του Παναθηναϊκού. Παναθηναϊκός πάει λίγο στα ψαχτά, ο Νίστρου που μου είπες, ψάχνει να βρει την καταπερίσταση καλύτερη εντεκάδα. Έχει πει ότι δεν περιμένετε κανένα φοβερό θέαμα. Εγώ πρέπει να πάρω τα αποτελέσματα. Πήρε το αποτέλεσμα. Πρέπει κάποια μερικά πράγματα να προβληματιστεί. Αλλά δεν νομίζω ότι θα το κάνει κανείς. Στην Ελλάδα τον κερδίζουμε όλα ωραία. Το Ολυμπιακό το παιχνίδι είχε πολλά περισσότερα πράγματα να μην κάνει. Πρώτα απ' όλα ένα ηρωικό μάτς. Δηλαδή είναι καταραμένο και ηρωικό συγχρόνως κάτι που συμβαίνει. Καταραμένο γιατί αποκλείστηκε. Γιατί στον αποκλεισμό μέτρησε πάρα πολύ η αποβολή, αν είναι δυνατόν, του Κώστα Φορτούνη. Δεν θυμάμαι να έχει ξαναποβληθεί. Αποβλήθηκε γιατί κάνει ένα κακό κοντρόλ της μπάλας. Βάζει άγαρμπα το πόδι του, χτυπάει τον αντίπαλο χαμηλά. Και αυτό στην εποχή του ΒΑΡ δεν συγχωρείται. Σε παλιότερες εποχές δύσκολα θα μπορούσε να δει κανείς το συγκεκριμένο χτύπημα και θα μέτραγε και υπέρ του Φορτούνη και ο Φορτούνης. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν είναι ένας παίκτης, ας πούμε, ο οποίος υποψιάζει να δει ότι θα μπορούσε να έχει πάει τόσο άτσαλα. Αυτή η φάση είναι κομβική, αλλά δεν είναι ο μοναδικός λόγος, ας πούμε. Δηλαδή ο Ολυμπιακός είχε πάλι κάποια θεματάκια παραγωγικά παρά την καλή εμφάνιση του ΣΑ, παρά το γεγονός ότι βρήκε τον γκολ με τον Ελκαμπή μετά την προσπάθεια του Πορτογάλου στο ξεκίνημα δεύτερο ημιχρόνου, δεν μπορούσε να εκμεταλλευτεί χώρους, δεν μπορούσε να είναι λειτουργικός και απέναντι σε μια ομάδα που ήξερε ο Ολυμπιακός ότι για να την κερδίσει χρειαζόταν τουλάχιστον δύο γκολ, το 0-1 δεν έφτανε και λέω χρειαζόταν δύο γκολ γιατί είναι η Μέγκεν με όσα προβλήματα μπορεί να έχει. Είναι μια ομάδα που έχει πετύχει πέρσι 77 γκολ στο πρωτάθλημα Ολλανδίας και όσο και αν είναι διαφορετικά τα μάτια στην Ευρώπη και το ξέρουμε, είναι πολύ δύσκολο να περιμένεις ότι δεν θα βρει γκολ σε δεύτερο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Πάρα πολύ δύσκολο. Το γκολ το βρήκε γιατί ο Ολυμπιακός κάνει κάτι το οποίο είναι στα όρια του παράλογου. Δηλαδή, σε ένα μάτσο που κερδίζει με ένα 0, ο τερματοφύλακας θέλει να παίξει πολύ γρήγορα. Ο Πόποβιτς, όπως κάνει δηλαδή, για να βρει τον αντίπαλο ανοργάνωτο, δεν κάνει build-up, δεν κρατάει μπάλα, γεμίζει, παίρνουν την μπάλα οι Ολλανδοί, με τρεις πάσεις είναι ο σκόρερ απέναντι στον τερματοφύλακα και κάνει το 1-1 και εκεί, σε συνδυασμό μετά και με την αποβολή του Φορτούνη, τα πράγματα γίνανε πάρα πολύ ζώρικα. Φαινόταν ότι ο Ολυμπιακός είναι πολύ δύσκολο να το κρατήσει το παιχνίδι. Άλλωστε το παιχνίδι πήγε την παράταση γιατί το στάδε μέτρησε ένα γκολ των Ολλανδών για offside που όμως ήταν από αυτά που μπράβο στην άμυνα του Ολυμπιακού, θέλω να πω που το εντόπισε. Γιατί δεν νομίζω ότι σε κανονική ροή του παιχνιδιού κάποιος που έβλεπε το παιχνίδι στην τηλεόραση, πόσο μάλλον στο γήπεδο, το είχε αντιληφθεί. Αλλά δεν...
0: Το λέει ο Ρέτσο στο διαιτητή εκείνη τη στιγμή και εγώ έχω δει το replay προηγουμένως και λέω μα είναι πεντακάθαρο, αλλά τελικά. Ναι, έχει καταλάβει τι έχει γίνει.
1: Μόνο, ο Ρέτσο είναι ο πρώτος, αλλά και άλλοι. Και ο Μπρούνο χειρονομούσε. Δηλαδή, τώρα θα μου πει, ήταν αυτός ο λόγος που ακυρώθηκε. Όχι, προφανώς ακυρώθηκε γιατί όλα εξετάζονται. Αλλά καταλάβαινε από το. Εγώ την αντίδραση των παιχνών κατάλαβα ότι είναι offside. Δηλαδή, οι παίχτες δεν κάνουν λάθος εκτίμηση σε αυτού του τύπου τη φάση. Δεν μιλάμε για κάποιον ο οποίος πετάχτηκε στο όριο, μιλάμε για το ξεκίνημα, δηλαδή για μια κάθετη η οποία βγαίνει στην πλάτη και εκεί προφανώς οι παίχτες έχουν καταλάβει, ας πούμε, αυτό το οποίο είδαμε όλοι λίγο αργότερα. Αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα του Ολυμπιακού δεν ήταν καν όλα αυτά που λέω. Το μεγαλύτερο πρόβλημα του Ολυμπιακού από την αρχή του παιχνιδιού ήταν ότι στα δεξιά γινόταν το έλα να δεις. Δεν έχω δει τέτοιο παιχνίδι, δηλαδή ομολογώ ότι δεν θυμάμαι μάτς στο οποίο ο ένας από τους δύο αντιπάλους να έχει στοχεύσει τόσο πολύ μία πλευρά και δεν μπορώ να καταλάβω, δεν ξέρω πώς θα μπορούσε, έχω διάφορες ιδέες, αλλά δεν είμαι εγώ ο προπονητής, αλλά κάτι έπρεπε να γίνει για να σταματήσει αυτό το πράγμα. Δεν γινότανε, δεν έγινε παρά μόνο όταν σταμάτησαν να παίζουν από εκεί οι Ολλανδοί και αυτό το πράγμα εν τέλει πληρώθηκε γιατί και το γκολ της σοφάρισης που είναι το πιο βαρύ που πετυχαίνει η Νάιμέγκεν έρχεται γιατί υπάρχει πάρα πολύ χώρο στα δεξιά και γιατί όπως όλο το παιχνίδι δεν υπάρχει κανείς να κόψει ή να βοηθήσει έστω τον Ροντινέη που σε ορισμένες περιπτώσεις ήταν άτσαλος, σε ορισμένες περιπτώσεις ήταν ηρωικός. Καταλαβαίνω λόγω και της σχέσης τοργής που υπάρχει με τον συγκεκριμένο παίχτη και τον προπονητή γιατί ο Μεντιλίμπαρ λέει ότι μπορεί να παίξει μόνο δεξί εξτρέμ, ενδεχομένως να έχει και δίκιο, αλλά σήμερα ήταν σαν να λένε παιδιά ελάτε από εδώ
0: ήταν
1: και θα κάνετε ό,τι θέλετε. Ναι. Λοιπόν, με τόσα πολλά τα οποία δεν πήγαιναν καλά ο Ολυμπιακός άντεξε πολύ, θα μπορούσε να έχει ένα καλύτερο φινάλε έστω και παίζοντας μου τέχνει λιγότερο, ήταν λίγο καλύτερο σε μια-δυο φάσεις επιθετικά, αλλά έχει προβλήματα εμφανώς δομικά. Σήμερα 6 παίκτες που ήρθαν από τον πάγκο πλην του Αργεντίνου, του Σιπιώνη που είχε μια μαχητικότητα εν πάση περιπτώσει και έκανε και ένα καλό σουτ. Από τους υπόλοιπους δεν πήρε σχεδόν τίποτα. Ο Μουζακίτς έγινε αλλαγή στην αλλαγή.
0: Σωστά.
1: Ο Τσικίνιο είχε ένα σουτ. Ο Ρόκα είχε καλή διάθεση, αλλά το παιδί έχει να μάθει πάρα πολλά για να παίξει ευρωπαϊκές οργανώσεις.
0: Ξέρεις, και χάθηκε ευκαιρία να δούμε περισσότερο τον Σά και τον Ζώτα Σίλβα να αρχίσουν να ψηλοσυνεργάζονται.
1: Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ερωτηματικό. Εγώ δεν μπορώ να πιστέψω ότι ένα παιδί 20 χρονών έχει προβλήματα με τις αναπνοές του και γίνεται αλλαγή γιατί κουράστηκε. Δηλαδή θα τρελαθούμε τελείως. Είναι στο πρώτο παιχνίδι στη χρονιά, το ξαναλέω, 21 χρόνων, 10 βετεράνους, 37 ας πούμε. Λοιπόν, δεν κατάλαβα ούτε γιατί έπρεπε να βγει αυτό, ούτε γιατί έπρεπε να βγει ο Ζέλσον.
0: Πώς έγινε, λόγω κάρτας, ξέρω εγώ, λέω. Σκέφτομαι.
1: Σου φαίνεται σε ένα. Δεν το ξέρουμε, εγώ δεν το ξέρω τόσο, αλλά δεν μου φαίνεται παίκτη ο οποίο.
0: Όχι.
1: Επειδή έχει την κίτρινη κάρτα, θα αποβληθεί.
0: Και είναι και μεγάλο ρίσκο να βγάλει τον παίκτη που μπορεί να σου δώσει πράγματα με πολύ ωραίες επαφές.
1: Αυτό που έβλεπε δεν δικαιολογούσε την επιλογή. Ναι, είμαστε στο 80, να πεις ότι χρειάζεται λίγο μεγάλη μαχητικότητα, να κάνουμε το 4-2-3-1, 4-3-3, άντε αυτό μπορεί να το καταλάβω. Ή 4-5-1 κτλ. Αλλά στο συγκεκριμένο σημείο, σε ένα ρευστό παιχνίδι, αυτές οι κινήσεις, το ξαναλέω, σε συνάρτηση με το ποιοι έρχονται από τον πάγκο, δεν μου φάνηκαν λογικά πράγματα. Γενικώς πολλά δεν μου φαίνονται λογικά. Δεν μου φάνηκε λογικό και αυτό που είπαμε με τη Λίμπαρο, δεν χρειάζονται οι προετοιμασίες στον ομάδο, δεν ξέρω αν το άκουσες. Είπε ότι οι προετοιμασίες είναι περίπου χαμένος χρόνος. Ότι λέει με άλλους ξεκινάμε, με άλλους συνεχίζουμε, μέχρι τις 11 Σεπτεμβρίου κάνουμε μεταγραφές, γιατί έτσι συμβαίνει λέει, με όλες τις ομάδες, δεν είναι μόνο θέμα του Ολυμπιακού, δεν έκανε κριτική. Αλλά λέει αυτό το διάστημα, λέει τις προετοιμασίες, δεν είναι άχρηστο. Μόνο εγώ δεν το ξακούσα. Εγώ νόμιζα ότι στις προετοιμασίες χτίζονται οι ομάδες, δοκιμάζουν οι προπονητές πράγματα, δουλεύουν χωρίς την πίεση γιατί μπορεί να κάνουν φιλικά και να τα χάσουν. Εν πάση περιπτώσει αντλούν συμπεράσματα, αυτά ήξερα. Προπονητής του Ολυμπιακού είπε κάτι άλλο, κάτι θα ξέρει περισσότερο από εμάς. Δεν είναι καμιά καταστροφή. Εγώ όπως ήμουν τον Ολυμπιακό δεν είδα μια ομάδα έτοιμη να παίξει Champions League. Αυτό είναι που μένει στο τέλος της ημέρας. Θα μου πεις, είδες την Αϊμέγγεν έτοιμη να παίξει Champions League. Όχι. Αλλά είδα μια ομάδα που είχε πάθος. Είχε 12.000 οπαδούς σε ένα μικρό γηπεδάκι που όμως το πιστεύανε πάρα πολύ. Δεν κλέψαν τίποτα οι άνθρωποι. Κέρδισαν και συνεχίζουν και θα παίξουν τώρα με την Πόντο δύο παιχνίδια που είναι βέβαιο ότι θα είναι δύο πάρα πολύ θεαματικά παιχνίδια γιατί και η Πόντο κέρδισε την Σελουάζ 3-2 με γκολ σε 118 και
0: όταν πρώτο. Με 6-5 συνολικό σκορ.
1: Ναι, έχει 3-3, αυτό πήγα να πω. Δηλαδή θα είναι, αλλά είναι άλλο τύπο ομάδες αυτές με πολύ πιο συνέπεια ας πούμε στο μοντέρνο. Δηλαδή θέλω να πω το ποδόσφαιρο που παίζεται στον καιρό μας. Είναι αυτό στο οποίο μπορεί να χρειάζονται 3 γκολ για να κερδίσεις. Δεν είναι το ποδόσφαιρο του 1-0, δεν είναι το ποδόσφαιρο του θα βρούμε ένα γκολ και το κρατήσουμε. Αυτά πράσανε. Όποιος το καταλαβαίνει, δεν το καταλαβαίνει τι να κάνει. Λοιπόν, ή η Μπόντο ή η Μέγκεν θα είναι στο Champions League. Το πιθανότερο θα είναι η Μπόντο. Γιατί κάνουν αυτό που είναι στην εποχή μας βασικό, δηλαδή σκοράρουν. Και το κάνουν με συνέπεια, το κάνουν με σχέδιο, το κάνουν με τρόπο. Ωραία. Και δείχνουν και στον Ολυμπιακό, κατά τη γνώμη μου, τον δρόμο και όχι μόνο στον Ολυμπιακό. Και στις άλλες ελληνικές ομάδες, δηλαδή τώρα η ΑΕΚ έχει μπροστά της τη Λεύσκη, που φαίνεται να είναι ένας αντίπαλος ας πούμε του χεριού της, για να το κάνει το βήμα πρέπει να βάλει γκολ. Ας κρατήσουμε αυτά τα συμπεράσματα από τα απόψινά παιχνίδια και ας πάμε παρακάτω. Σε ευχαριστώ.
0: Εγώ σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά Αντώνη μου. Ακούσαμε και τον Αντώνη Καρπετόπουλο και το σχολείο του για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό και 12 και 6 από τις 8 μέχρι και τώρα καιρός. Να αποχωρήσω και να αφήσω τη θέση σε αυτό το στούντιο στο Μανώλη Μουσουράκη. Λοιπόν, από τις 8 η ώρα σε αυτή την καυτή Τρίτη είχα αρχικά τον Γιώργο Πετρίδη και τώρα τον Μανώλη Μουσουράκη στην επιμέλεια και οργάνωση της εκπομπής. Είχα τον Χάρη Χριστόγλου αλλά και τον Κυριάκο Σταθερόπουλο στην κονσόλα του ήχου. Είχα τον Κώστα Ζάγερ στο μικρόφωνο της κορυφαίας αθλητικής συνότητας χώρας με Τάσο Νικολογιάννη από Σόφια και Γιώργο Τζανάκα από τον Αϊμέγγεν. Συνεχίζεται κανονικότατα και συνεχίζουμε με ρεπορτάζ, σχόλια φυσικά και γραμμές με τον Μανώλη Μουσουράκη στο 12 με 2. Να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια να κρουάσει.
2: Sport FM 94,6. Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Χαίρετε, χαίρετε, καλησπέρα. Εδώ είμαστε Big Wings Sport FM 94,6, χωρίς πολλά, χωρίς intro. Σε μια βραδιά με πρόσημο θετικό, αρνητικό, κάπου στη μέση. Πάλι καλά είχαμε και το Μίλτο Τεντόγλου να μας χαρίζει αυτό το πλάτη χαμόγελο. Μας άγχωσε λίγο, αλλά ολόχριστος ο Μίλτος Τεντόγλου. Αυτή είναι η πολύ μεγάλη αίτηση της βραδιάς. Τέταρτο διαδοχικό χρυσό μετάλλιο νικητής στο ευρωπαϊκό του Μπέρμιγχαμ. Θα τα ζητήσουμε όλα. Θα ζητήσουμε και για, και για την πρόκριση του Παναθηναϊκού και για τον αποκλεισμό του Ολυμπιακού και τα δύο αποτελέσματα στην παράταση. Προς το παρόν, για να μην χρονοτριβούμε και να μην τον κρατάμε κιόλας, επειδή υπάρχει και το ταξίδι επιστροφής, θα πάμε Βουλγαρία. Θα πάμε στον Τάσο Νικολογιάννη, ο οποίος παρακολούθησε και τη συνέντευξη τύπου. Φυσικά ήταν και στη μετάδοση του αγώνα για τον Παναθηναϊκό. Να μας κάνει και το δικό του σχόλιο, τη δική του σύνοψη και βεβαίως ότι έχει πει ο Νίστρο να μας το μεταφέρει. Έλα, Τάσο, καλησπέρα.
1: Γεια σου, Μάνο, καλησπέρα. Καταρχάς, να πούμε τη δηλώση του Τζέικοβ Νίστρο που μίλησε μετά το παιχνίδι. Ο προπονητής του Παναθηναϊκού είπε ότι μισό λεπτό, είπε πρώτα απ' όλα συμφωνώ ότι τώρα μετά την προκλήση, αυτό σας είπα και εγώ την πρώτη μέρα, πρέπει να ξεκινήσουμε από ένα σημείο και να πάμε πιο ψηλά. Πρέπει να βρούμε τον τρόπο μας να κερδίζουμε αυτά τα μάτς. Σπουδαία νίκη σημερινή, τα αποτελεσματικά είναι δύσκολα παιχνίδια, υπήρχε πίεση. Ξέρατε πόσοι παίκτες μας έλειπαν, τρεις fullback έλειπαν. Έπρεπε να παίξουμε πρώτη φορά με πέντε στην άμυνα που δεν είναι συνηθισμένο. Όμως τα πήγαν καλά με την αποστολή που τους έδωσα. Θέλουμε να δούμε καλύτερες εμφανίσεις, αλλά δεν είμαστε εκεί ακόμα. Τώρα πρέπει να κάνουμε τα βήματα για να ανέβουμε την ευρωπαϊκή σκάλα, να κάνουμε τα ευρωπαϊκά βήματα. Για το τόλμησε να βάλει παίκτες που δεν είχαν ξαναπαίξει φέτος με την ομάδα, ενώντας τον Τέσσερις και τον Λιβάη Γκαρσία, είπε ότι το μεγαλύτερο ρίσκο που πήρα σήμερα είναι που δεν εξηγήσαν τον Γιάνγκουσιτς, ο οποίος είχε σκοράρει δύο σερή παιχνίδια. Ήταν δύσκολο να το καταλάβει κανείς. Δεν διαλέξαμε να πάμε με πεντάδα στην άμυνα λόγω του αντιπάλου, λόγω των απουσιών μας στους πλάγιους αμυντικούς. Αν πηγαίναμε με την τετράδα και τον Γκάρι δεξιά, αν τραυματιζόταν ένας παίκτης, τότε το πράγμα θα ήταν δύσκολο. Για τον Τέσσερις, τον Δετέ και τον Γκαρσία. Το να φέρουμε τον Τέσσερις πίσω νωρίτερα ήταν πολύ σημαντικό για μας. Βοήθησε πολύ το ιατρικό team. Παίκτης κλειδιά και εκείνος, είναι και εκείνος, είναι και ο Γκαρσία. Ειδικά ο Λιβάη ήταν τρομερός στις προπονήσεις και το μάτς και περιμένω πολλά από εκείνον. Είτε ως φορ, είτε ως τρέμερ. Κύφθηκε το 11 στα 11 που έχει τις προκρίσεις. Και είπα ότι η εμπειρία είναι μια εμπειρία και ότι μένω ήρεμος. Χθες με ρώτησαν αν θα είναι το τελευταίο μου παιχνίδι και απάντησα πως έχω πολλά παιχνίδια ακόμα. Είναι η ερώτηση που έγινε από Βούλγαρο συνάδελφο, ότι αν σήμερα, αν έχανε, αν θα έφυγε, και είπε ότι δεν υπήρχε τέτοιο θέμα και ουσιαστικά εκεί πάει η απάντηση. Η εμπειρία μου σε αυτά τα μάτια μου λέει ότι μπορεί να μην πετυχαίνει με όμορφο τρόπο αυτή την περίοδο, όμως στο τέλος μετά η ουσία. Υπήρχε ένα παιχνίδι με την Κοπεχάγη που είχαμε κερδίσει με 5-0. Συνήθως όμως και με την Κοπεχάγη τα παιχνίδια τα προκριματικά τα καλοκαιρινά ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Οι πιο δύσκολες και λιγότερο καλές εμφανίσεις είναι εκείνες των προκριματικών. Ξέρω ότι όλοι στοχεύουν ψηλά και έτσι πρέπει και ότι θα υπάρξει κριτική αν την άλλη εβδομάδα δεν παίξουμε καλά. Η ομάδα θα γίνει όμορφη. Στην εκφέση εκεί είναι ο στόχος. Σέβομαι τη δουλειά σας και όσα γράφετε, θα είναι δύσκολο την επόμενη εβδομάδα. Δεν μου νοιάζει αν θα είναι Μπεσίκτας ή Τράγκητς. Μετά αναφέρει και για τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Έγινε ερώτηση για το ότι ταξίδεψε στην εδώ, 2000 κόσμο του Παναθηναϊκού. Είπε ότι μας βοήθησαν πάρα πολύ. Και θέλω να πω και από μένα και από τους παίκτες και την ομάδα στους περίπου 2.000 οπαδούς που άφησαν τις οικογένειές τους και ήρθαν εδώ με όλους τους τρόπους πως είμαστε απόλυτα ευγνώμων. Δεν μπορεί να υποσχεθώ όμορφο ποδόσφαιρο τώρα, αλλά μπορώ να πω ότι όλοι στο Κοροπή αυτή τη στιγμή δουλεύουν για να μπει η ομάδα στις ράγες για τα πολλά μάτς που έρχονται μέσα στη σεζόν. Στη διαδικασία που περνάμε τώρα θα τους χρειαστούμε, ελπίζω να τους προσφέρουμε και την πρώτη εντός έδρας νίκη στην Αθήνα την ερχόμενη εβδομάδα σε 9 μέρες. Κάτι που το έχω απόλυτη ανάγκη και εγώ, αυτές είναι οι δηλώσεις του Τζέικοβ Νίστρουπ Μάνο.
0: Τάσο, ερωτήθηκε καθόλου για τους τραυματίες. Ή αν έχουμε κάποια ενημέρωση.
1: Δεν υπάρχει κάτι. Νομίζω ότι είναι κράμπες.
0: Πάλι καλά.
1: Περιμένουμε και το Φαντρόκελαν. Δεν νομίζω ότι είναι και το Φαντρόκελαν. Είναι κράμπες. Είναι και το Φαντρόκελαν. Γιατί είδες κάποια σημεία έτρεχε.
0: Ναι.
1: Κάποια σημεία έτρεχε, κάποια σημεία όχι.
0: Ωραία.
1: Κοίταξε, ήταν ένα παιχνίδι το οποίο. Να πω και ένα σχόλιο μου, πες γι' αυτό.
0: Ναι, όχι, αυτό εκεί ήθελα να σε πάω στο σχόλιο.
1: Λοιπόν, κοίτα. Μην το κουράζουν πολύ. Μάλλον το έχει ζήσει και η ΑΕΚ φέτος, το ζήγιο Παναθηναϊκός πέρσι, το ζήγιο Παναθηναϊκός φέτος. Το καλοκαίρι δεν μετράει τίποτα άλλο παρά μόνο η πρόκριση. Δηλαδή, από αύριο δεν ασχολείται κανένας με το παιχνίδι αυτό. Αν όμως ο Παναθηναϊκός είχε αποκλειστεί ακόμα και αν είχε χάσει το χτες και είχε 5 δοκάρια, θα ήταν ένας αποκλεισμός σοκαριστικός. Το γεγονός ότι η ομάδα προκρίθηκε, έστω και την παράταση, της δίνει μια πολύ μεγάλη ανάσα, της δίνει μια, έτσι, μια καλή ψυχολογία για τη συνέχεια. Εγώ θα σταθώ στο πολύ καλό και δικό αμυντικό δίδυμο των δύο Ολλανδού, τον Τετράκη και τον Φαντρόγιον. Πραγματικά ήταν εκπληκτική, κορυφαία παίκτη για μένα. Και το μυστικό για το οποίο η Τσέσκα μαζί με την επιλογή της τριάδας από τον Ίστρουπ, ότι δεν βρήκε τους χώρους που βρήκε στο πρώτο παιχνίδι. Δέχτηκε γκολ ο Παναθηναϊκός από στην φάση. Όμως δεν είχε πολλές προϋποθέσεις σε κάθε υπόλοιπο παιχνίδι. Έχει κάνει μια-δυο πολύ καλές αποκρούσεις ο Πένια που ήταν σε πολύ καλή βραδιά. Και νομίζω το μεγάλο μυστικό ήταν τα γκολ που έβαλαν ο Λιβάη Γκαρσία και ο Ντέσσερς. Παναθηναϊκός ο Λιβάη Γκαρσία τον πήρε για αυτό τον λόγο. Να βρίσκει τη μισή φάση να τη βάζει γκολ. Πήρε πολύ ωραία την μπάλα σε ένα πολύ καλό δεκάλεπτο τον Παναθηναϊκό στην αρχή του δεύτερου χρόνου που πρέσαρε σωστά και πλάσαρε στην απέναντι γωνία. Και συνέχεια ο Ντέσσερς βάζει ένα γκολ που μας φαίνεται απλό, δεν είναι τόσο απλό. Σκέφτεται πριν πλασάρει και ουσιαστικά στέλνει την μπάλα στην κοινή ευθύνη μετά της έδρας του Κυριακόπουλου. Από εκείνο το σημείο και μετά ο Παναθηναϊκός παίξε πολύ έξυπνα, έκλεισε όλους τους χώρους. Να σκεφτούμε ότι η πεντάδα με την οποία έχει τελειώσει ο Παναθηναϊκός το παιχνίδι είναι Τσέρι δεξί μπακ, Κοντούρης αριστερό μπακ και τριάδα πίσω ο Τουμπά, ο Γκάτης και ο Ντεφράι. Και ο Φαντρόκιο πήγαινε κάπου στο παιχνίδι μέσα σαν φόρη, σαν χαφ, έτσι απλά για να μην βγει, γιατί είχε αυτές τις ενοχλήσεις.
0: Και Τουμπά κυρίως δεξί στόπερ, έτσι, με ένα ποδοπόδι.
1: Βεβαίως, και Τουμπά δεξί στόπερ. Αν όλα αυτά τα λάβουμε υπόψη μας, δεν πάμε να κάνουμε καμία κουβέντα για το αν έπαιξε καλά ο Παναθηναϊκός ή όχι. Ο Παναθηναϊκός σήμερα έπρεπε να πει κανένα τέτοιο παιχνίδι αυτοθυσίας. Γιατί ήταν παιχνίδι αυτοθυσίας από όλους τους παίκτες του, κυρίως το Φαντρόκιο μας αποδείξει το τελευταίο δεκάλεπτο, και νομίζω ότι πλέον πήρε πολύ μεγάλη ανάσα η ομάδα με την πρόκριση. Ήταν υποχρεωμένος να φτάσει σε αυτή την πρόκριση, την πήρε. Η ΤΣΣΚΑ δεν είναι μια ομάδα της πλάκας, ούτε μια εύκολη ομάδα. Έχει 7 παιχνίδια να χάσει. Είναι μια ομάδα σκληρή. Με αυτές τις ομάδες μόνο να χάσεις έχεις, όχι να κερδίσεις. Δεν λέει κάποιος μπράβο στον Παναθηναϊκό που προκρίθηκε σήμερα. Λέμε όλοι ότι έκανε το από τον έτο. Αν έχανε όμως, τώρα θα κάνουμε άλλη κουβέντα. Μάλλον και ο κόσμος σίγουρα θα ήταν πάρα πολύ στενοχωρημένος. Όμως ήρθε η πρόκριση έτσι όπως ήρθε, και θέλω να σταθώ κι εγώ στον κόσμο που ήταν εκπληκτικός. 2.000 τραγούδαγαν σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Στενοχωρήθηκαν όταν η ομάδα σοφαρίστηκε. Δεν σταμάτησαν να τραγουδάνε και τους βοήθησαν πάρα πολύ στο τέλος. Και φυσικά στο τέλος και αυτοί αποθέωσαν τους παίκτες, τους χειροκρότησαν και οι παίκτες πήγαν εκεί στον κόσμο να τους ευχαριστήσουν. Νομίζω ότι πλέον όλος ο οργανισμός τρέφεται και τα παιχνίδια στα play-off που θα μάθουμε τον αντίπαλο την ερχόμενη Πέμπτη.
0: Τάσο, το σαφώς βελτιωμένο πρόσωπο ανασταλτικά του Παναθηναϊκού το βασίζουμε μόνο στην αλλαγή σχηματισμού. Το ρωτώ αυτό διότι από ό,τι κατάλαβα και από τις δηλώσεις του Νίστρουπ, για σήμερα το χρησιμοποίησε.
1: Δεν το κάνει. Ήταν όμως μια... Να σου πω κάτι. Εγώ τον παραδέχομαι διότι δεν συνήθιζα να βάλει τριάδα. Όμως, από τη στιγμή που είδε ότι είχε προβλήματα...
0: Δεν το έχει κάνει ποτέ έτσι στα φιλικά.
1: Δεν το έχει κάνει. Το έκανε και πρόσκεισε να σου πω και κάτι για να το μάθει και ο κόσμος. Το δούλεψε στις τελευταίες τρεις προπονήσεις. Απλά ήταν καλά τα στεγανά των αποδητηρίων. Δεν είχε τίποτα προς τα έξω, δεν ήθελε να κυκλοφορήσει ότι θα παίξει με τριάδα πίσω. Και το βγήκε. Μπορώ να πω ότι το βγήκε, διότι εγώ δεν βλέπω μόνο. Εντάξει, δέχτηκε η ομάδα από στημένη φάση. Αλλά από εκεί και πέρα όμως, στην υπόλοιπη διάρκεια του αγώνα, δεν είχε τους διαδρόμους που είχε και τους ανοιχτούς χώρους που είχε στο πρώτο παιχνίδι. Άρα η σκέψη ήταν σωστή. Και πήρε πράγματα και από τους δυσκολικούς αμυντικούς και από τον Κάτι που ήταν πάρα πολύ καλός. Οπότε ας το έχουμε λίγο στο μυαλό μας. Δεν νομίζω ότι το ξαναδούμε. Αλλά αν είναι μεγάλη ανάγκη και αν δεν έχει χρησιμοποιήσει μπακ, μπορεί να το ξαναδούμε.
0: Τάσο, καλή επιστροφή. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Έγινε, μάνα μου, θα τα πούμε.
0: Καλή συνέχεια, Τάσο Νικολογιάννης. Λοιπόν, δεν συστηθήκαμε καταρχάς. Κυριάκος Θεοδωρόπουλος, στα ντεξ, στον ήχο και τις μουσικές επιλογές. Όσες προλάβουμε, θα έχουμε κανονικότατα γραμμές. Μη σας μπερδεύει η φωνή μου. Μάλλον Μισουράκη στο μικρόφωνο. Θα πάμε παρούλα μέχρι και τις 2. Εν πολύ στην σχολιογραφία την έχουμε ολοκληρώσει. Περιμένουμε λίγο Γιώργο Τσανάκα να μας μεταφέρει και αυτός από την πλευρά του. Τι υπόθηκε συνέντευξη τύπου από τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο οποίος στις πρώτες του δηλώσεις εκεί μετά στο Flash Interview υπογράμμισε ότι η ομάδα πρέπει να συνταχθεί. Ρωτήθηκε και απάντησε για βάση αυτού για τις μεταγραφές και το ότι η ομάδα του Ολυμπιακού και γενικά όλες οι ομάδες βρίσκονται σε μια περίοδο προετοιμασίας και αυτή η περίοδος γενικά δεν βοηθάει τις ομάδες μέχρι να κατασταλάξει κάθε προπονητής, κάθε ρόστερ, ποιος θα έχει μέσα, ποιος δεν θα έχει. Είναι λίγο περίεργο. Τώρα βάζω και δικά μου λόγια, λίγη σάλτσα. Θα περιμένουμε και τον Γιώργο Τσανάκα για να μας πει αναλυτικά.

Κανονικότατα λοιπόν γραμμές. Σας περιμένω μετά τον Γιώργο. Κάνω ανακεφαλαίωση. Μία πρόκριση. Ένας αποκλεισμός. Λάθος. Όχι μία πρόκριση, ένας αποκλεισμός. Ένα χρυσό μετάλλιο. Αυτή είναι η είδηση της βραδιάς. Η μεγάλη είδηση. Χρυσός ο Μίλτος Τεντόγλου. Το τέταρτο του άλμπα ήταν αυτό που του χάρισε το χρυσό στο Μπέρμιγχαμ. 8-44. Δεύτερος ο Ελβετός. Κατά τα άλλα, υπόκριση του Παναθηναϊκού, αποκλεισμός του Ολυμπιακού και τα δύο παιχνίδια στην παράταση. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος άνοιξε το σκορ με τον Λιβάη Γκαρσία στον τεμπούτο του, φάνηκε αμέσως πώς μπορεί να βοηθήσει τον Παναθηναϊκό. Θυμάμαι και με την ΑΕΚ είχε κάνει τον τεμπούτο του εκτός. Ο Λιβάη, πρώτο παιχνίδι σε ένα μάτς με τη Σεν Γκάλεν, είχε παράσει τότε αλλαγή. Είχε φανεί από τότε πόσο επιδραστικός μπορεί να είναι στην κάθε την ομάδα. Έτσι και σήμερα με τον Παναθηναϊκό, ο οποίος εκεί προς το φινάλε πήγε να τα κάνει όλα χάλια, ισοφάριζοντας η Τσέσκα 1948-87. Από ένα πλάγιο ήρθε η ισοφάριση, αλλά στο πέμπτο λεπτό της παράτασης ο Ντέσσερς χάρισε τη μεγάλη νίκη και πρόκριση για τον Παναθηναϊκό από σέντρα του Κυριακόπουλου. Να δούμε και την κατάσταση των τραυματιών. Δεν φαίνεται να είναι κάτι το πάρα πολύ σοβαρό, όπως μετέφερε ο Τάσος Νικολογιάννης. Κατά τα άλλα, ο Ολυμπιακός, αν και προηγήθηκε με τον LKB, γρήγορα στο δεύτερο ημίχρονο, 46, μετά από ένα προβληματικό, είναι η αλήθεια, πρώτο μέρος και πολλά προβλήματα στο δεξιά άκρο της άμυνας με τον Ροντινέη. Δεν φταίει μόνο ο Ροντινέη, είναι και οι αλλοκαλύψεις που υπάρχουν και δεν υπήρχαν συγκεκριμένα, αλλά εντάξει, κυρίως εκεί υπήρχε τρύπα. Με τον Ροντινέη, άνοιξε σκορ λοιπόν με τον LKB 46, σοφαρίστηκε στο 71 από τον Λίνσεν. Εντάξει, πολύ μεγάλη συνθήκη, η κόκκινη στο 80. Έμεινε με 10 παίκτες και έπρεπε να αγωνιστεί με παίκτη λιγότερο για 40 λεπτά μαζί με την παράταση. Παράδοξο, πιο απειλητικός ήταν με 10 ο Ολυμπιακός, ο οποίος όμως στο 5ο λεπτό της παράτασης και σε αυτό το μάτς, όπως και του Παναθηναϊκού, ήρθε το γκολ από τον πρώην του παίκτη, τον Emre Mor. Οπότε, Ολυμπιακός, κατευθείαν League Face, Europa League. Θυμίζω, δεν υπάρχει άλλο παιχνίδι. Δεν θα πάει στα playoffs του Europa League, δεν υποβιβάζεται. Κατευθείαν, λόγω του rebalancing, θα πάει και θα παίξει στη League Face του Europa League. Ο Παναθηναϊκός έχει προκριθεί στα playoffs του Conference League και περιμένει τον ηττημένο του Besiktas Hradec Kralove. Η Besiktas έχει νικήσει 1-0 στο πρώτο παιχνίδι. Το πρώτο παιχνίδι του Παναθηναϊκού θα είναι στο ΑΚΑ, 5η-20 Αυγούστου, το δεύτερο εκτός έδρας.

Κατά τα άλλα, σήμερα είχαμε και αυτό το Λεύσκη Σόφιας Καϊράτ. Καϊράτ Λεύσκη Σόφιας. Ντούμπλα ρε της νίκης της η Λεύσκη. Μάλιστα, σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι που ήταν λίγο μονόπατο, τότε η Λεύσκη είχε 12-13 τελικές, η Καϊράτ ούτε μία. Σήμερα, αναγκασμένη και επειδή κυνηγούσε έτσι κι αλλιώς, έμεινε και πίσω στο σκορ, είχε περισσότερες τελικές η Καϊράτ. Γιατί το λέμε αυτό και γιατί το αναλύουμε? Διότι και η μία και η άλλη θα βρεθούν με ελληνικές ομάδες. Η Λεύσκη στα playoffs του Champions League περιμένει την ΑΕΚ. Πρώτο παιχνίδι εκτός, 3/18 στις 10 η ώρα το βράδυ. Και η Ρεβάν στη Νέα Φιλαδέλφια στις 26 του μήνα. Από την άλλη, Καϊράτ θα παίξει με τον ΠΑΟΚ. Εάν και εφόσον ο Δικέφαλος του Βορρά επικρατήσει, το γυρίσει επί της Άντερλεχτ. Το παιχνίδι του ΠΑΟΚ θυμίζω είναι την Πέμπτη στις 9.30. Εάν αποκλειστεί ο ΠΑΟΚ, τότε θα παίξει με την Μπραν, παρακαλώ. Έχει γίνει ματσάρα στην Κύπρο. Δυστυχώς για τον Απόλλωνα Λεμεσού, ο οποίος στο πρώτο παιχνίδι είχε νικήσει 1-0. Στη Ρεβάνς, σήμερα δηλαδή, ιτήθηκε 4-2 στην παράταση. Στο 96 έστειλε το μάτς στην παράταση η Μπραν και εν τέλει αυτό το τελικό 4-2 πήρε την πρόκριση. Και αν ο ΠΑΟΚ δεν περάσει την Άντερλεχτ, τότε θα παίξουν μαζί στα play-offs του Conference League. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι πάρα πολύ κοντά σε μεταγραφή, όχι φορ, παρότι πάει για 2 φορ τελικά ο ΠΑΟΚ, στόπερ μας έχει προκύψει και μας έχει προκύψει μια πάρα πολύ γνώριμη περίπτωση. Ο Ντουργούσιτς, ο Σλοβαίνος, ο διεθνής της Zenit. Γρήγορο στόπερ, δυνατό στόπερ, ψηλό στόπερ. Είχε απασχολήσει και πριν από μήνες τον ΠΑΟΚ. Τελικά τώρα, όπως φαίνεται, θα αποτελέσει παίκτη του δικεφάλου του Βορρά.

ξημέρωση Τετάρτη. Σήμερα είναι και το πολύ μεγάλο παιχνίδι. Κούπα. Πρώτη κούπα στη σεζόν. ΑΕΚ Όφη. Η επικάγει πετόχουση ΑΕΚ. Τελικός Superbet Super Cup στο Παγκρίτιο. Θα το παρακολουθήσετε ζωντανά από το Sky. Ζωντανά θα το ακούσετε από το Sport FM TV. Είχαμε και αποστολή του Όφη πριν από λίγο. Πριν από λίγη ώρα, πριν από λίγες ώρες. Dickman μέσα από τα τελευταία αποκτήματα του Όφη. Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία παρουσία του Μιχάλη Μπούση. Η ΑΕΚ δεν έχει ανακοινώσει αποστολή, ποτέ δεν ανακοινώνει. Ελπίζουμε να δούμε ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Και βασικά ελπίζουμε να αυτή τη διχρωμία που θα δούμε στις εξέδρες, το οποίο είπε ο Πέτρος Μάνταλος στις δηλώσεις του, να τη βλέπουμε από εδώ και πέρα. Όχι μόνο όταν συμμετέχει ο Όφη στους τελικούς. Παιδιά, περιμένουμε και τον Γιώργο Τσανάκα. Γι' αυτό ακόμα δεν έχουμε ανοίξει τις γραμμές. Θα τις ανοίξουμε. Βαθμολογία θα σας έχω πει. Βαθμολογία UEFA. Μέτρια τα αισθήματα, διότι από τη μία μειώσαμε την διαφορά μας από την Τσεχία. Αυτή η διαφορά πλέον είναι στους 2.500 βαθμούς περίπου, 2.513. Από την άλλη βέβαια είχαμε τον αποκλεισμό του Ολυμπιακού από το Champions League, και παρότι μαζί με την πρόκριση του Παναθηναϊκού είμαστε ακόμα πιο κοντά στο να έχουμε 5 ομάδες σε League Faces, από την άλλη θα χάσουμε το επιπλέον bonus που υπάρχει όταν προκρίνεται μια ομάδα στους ομίλους του Champions League.

0: Sport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Λοιπόν, σας θυμίζω τηλέφωνα, τα ξέρετε, 210-95-79-283-4 και 5, 210-95-79-283-4 και 5. 4 λεπτά και ο καθένας. Να τα πούμε και για τα ποδοσφαιρικά και για τον Παναθηναϊκό, για τον Ολυμπιακό και βεβαίως ό,τι άλλο εσείς επιθυμείτε. Έχουμε Γιώργο Τσανάκα καταρχάς να ολοκληρώσουμε. Έχουμε. Έλα Γιώργο.
5: Γεια σου Μανώλη, τι κάνεις?
4: Καλά είμαι. Καλά είμαι. Έχουμε Γιώργο. Ναι, και για να μας μεταφέρεις ό,τι υπόθηκε συνέντευξη τύπου και με το δικό σου σχόλιο να ολοκληρώσουμε τη σχολιογραφία και να περάσουμε τις γραμμές.
5: Εντάξει, λίγα πράγματα, επειδή δεν τα έχω τελευταία μπροστά μου και επειδή είμαι σε μετακίνηση τώρα προς το ξενοδοχείο. Μετά το γήπεδο, ο προπονητής είπε ότι θα πρέπει ο Ολυμπιακός να τελειώσει τα πάντα από εδώ της παίξης και να κυρίσει επίσημες υποχρεώσεις. Λέει δεν είμαι ικανοποιημένος με τίποτα, θα πρέπει να βελτιώσουμε τα πάντα και θα πρέπει όλοι να καταλάβουν ότι χωρίς να δουλεύουμε δεν γίνεται αλλιώς. Θα πρέπει, δεν του άρεσε η εικόνα καθόλου και τα δύο παιχνίδια, το σημείωσε, είπε κάποια ελάχιστα διαστήματα, κάποια μικρά λεπτά, διαστήματα λεπτών ήταν καλός ο Ολυμπιακός. Τόνισε αρκετές φορές ότι είναι μέγεται καλύτερη και δίκαια αποκρίθηκε στην επόμενη φάση. Δεν νομίζω ότι διαφωνώ σε αυτό επίσης. Και ότι γενικότερα πρέπει όλοι να καταλάβουν ότι πρέπει να σκύψει το κεφάλι, αυτό είναι το νόημα. Να δουλέψουν αρκετά για να αλλάξει η εικόνα της ομάδας, γιατί σε δύο παιχνίδια ο Ολυμπιακός ήταν καλός για 15-20 λεπτά σε κάθε αγώνα. Τίποτα άλλο. Απέναντί του είχε μια ομάδα πολύ διαβασμένη, το ίδιο μια καλά δουλεμένη ομάδα, ήταν καλύτερη και δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Λέω να δεχτούμε τον αποκλεισμό, γιατί πάντως το ποδόσφαιρο παίζουν δύο ομάδες, δεν παίζεις μόνος σου. Και πρέπει να δεχτούμε ότι ήταν καλύτερη συνολικά και πήραν την πρόκληση. Αυτό ήταν μέσα σ' άκρη ουσιαστικά το σχόλιο του Μιντιλίμπερ στις ερωτήσεις και όλα που δέχτηκε και από τους δημοσιογράφους. Από εκεί και πέρα, Μανώλη, πριν προχωρήσουμε λίγο και σχολιασμό, όπως είπες, απλά να μεταφέρω ότι υπάρχει η δυσαρέσκεια από τον Ολυμπιακό για την διαιτησία του παιχνιδιού, από τον κύριο Μαριάννη, από τον Ιταλό διαιτητή, στέκονται σε αρκετές φάσεις και το γεγονός θεωρούν ότι σφύριζε με διαφορετικά κριτήρια για τις δύο ομάδες. Και ενδεικτικό είναι ότι η πρώτη κίτρινη κάρτα του αγώνα έχει βγει στους γηπεδούχους στο 28 λεπτό. Στον Περέιρα υπάρχει μια φάση με 21 λεπτό. Για την ακρίβεια στο πρώτο 2 δευτερόλεπτο, για να μην μπερδευτούμε, επειδή υπήρχε και η παράταση. Έτσι, που υπάρχει μια ανατροπή στον Ρόκα στα όρια της περιοχής, όπου δεν τσεκαρέστηκε η φάση. Ο Περέιρα, ο οποίος έχει πάρει την κάρτα στο 88, έχει κάνει μαρκάρισμα στο 94 στον Πυρόλα. Θα μπορούσε εύκολα να είναι η δεύτερη κίτρινη κάρτα. Έχει φύγει μπάλα μακριά από τον Ιταλό. Είναι καθυστερημένο μαρκάρισμα. Βέβαια στην ελόγω φάση δεν δίνεται ούτε φάουλ. Υπάρχει μια φάση επίσης στο ξεκίνημα. Τα λέω για να εξηγήσω τα διαφορετικά κριτήρια. Έτσι, όπως λένε και στον Ολυμπιακό, ότι υπάρχει αυτό το παράπονο. Δεν το πω και έτσι, όχι παράπονο, αυτή η διαμαρτυρία, αυτός ο εκνευρισμός, να το πω καλύτερα, για τον Ιταλό τον Μαριάννη, καθώς στο πρώτο λεπτό του αγώνα μόλις ο Ζέλτο Παναθηναϊκός αντιπίτης στον Τραβάνς, αντίπαλος τον αγκαλιάζει, τον πετάει κάτω, δεν παίρνει και την κάρτα, στο πρώτο μαρκάρισμα πέφτει του Ολυμπιακού στο 12, στον Γκαρθία, σε ένα μαρκάρισμα στον άξονα, κυτρινίζεται. Δεν λέω ότι ήταν εγώ προσωπικά έτσι, λάθος η κάρτα του Γκαρθία, αλλά καταλαβαίνεις τι εννοώ με τα διαφορετικά κριτήρια.
4: Ναι. Γιώργο, ναι. Καταρχάς σχόλιο για το παιχνίδι. Αν και ξέρεις τώρα το πολύ μεγάλο ερώτημα που βλέπω εδώ πέρα τα σχόλια, καταλαβαίνεις ποιο είναι για τον προπονητή. Αν θεωρείς εσύ γενικότερα ότι υπάρχει θέμα.
5: Τι να σου πω, Μανώλη, αυτό δεν μπορώ να σου απαντήσω με βεβαιότητα. Ακούγονται και κάποιοι Ολλανδοί τώρα, από ό,τι καταλαβαίνεις.
4: Έκαναν χθες τη δουλειά με το, το βράδυ, την κάνουμε και τώρα.
5: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, δεν θα κινηθεί πολύ σήμερα. Και λογικό για εσούς, γιατί μια πολύ μεγάλη επιτυχία έτσι. Τώρα για αυτό που μου είπες δεν μπορώ να σου απαντήσω με σιγουριά. Δεν μπορεί κανείς να το απαντήσει αυτό με σιγουριά αυτή τη στιγμή, παρά μόνο νομίζω ως διοκτήτης του Ολυμπιακού, ο κ. Μαρινάκης. Τι να σου πω, Μανώλη, είναι ένας αποκλεισμός που είναι οδυνηρός. Ο Ολυμπιακός στο δεύτερο παιχνίδι έχει πολλά συσχετικά ελαφρυντικά. Τι εννοώ, ότι του πήγαν πάρα πολλά πράγματα στραβά και λάθος. Από τον χάνει τον πίσω και τον ποιοτικότερο του παίχτη, ένας ποιοτικότερο τέλος πάντων, τον Ζώτα Σίλβα. Έχει τον Γουστάβο Σάμα αναγκαστική αλλαγή γιατί δεν αντέχει άλλο. Που ήταν για μένα ο κορυφαίος παίκτης του Ολυμπιακού και μετά και ο Σιφιώνα που μπήκε αλλαγή.
4: Ναι.
5: Έχει την αποβολή του Φορτούνη, που και αυτό και μόνο έτσι όπως το ακούς φαίνεται περίεργο. Αντιλαμβάνεσαι πως το λέω. Δεν ήταν κάποιο μακάρισμα που ήταν εκτελημένο. Ήταν μια άτυχη στιγμή. Έχει ευκαιρίες ο Ολυμπιακός που σπαταλάει και ειδικά αυτή του Ρόκα στο 95 και στην επόμενη φάση δέχεται γκολ ο Ολυμπιακός από μια καραμπόλα που ο Σερί σουτάρει, χτυπάει μπάλα σε συμπαίκτη του και στρώνεται στον Εμρέ Μόρ. Παίζει ο Ολυμπιακός 40 λεπτά με παίκτη λιγότερο, 45, και το προσπαθεί πάρα πολύ. Έχει κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια, έτσι. Έχει κάνει και ευκαιρίες.
4: Αλλά και δεδομένων των συνθηκών που αναλύσει τώρα, Γιώργο, ενδεχομένως να χάθηκε και στο πρώτο παιχνίδι η πρόκριση. Χωρίς αυτό να αποτελεί δικαιολογία.
5: Χάθηκε μια μεγάλη ευκαιρία για να πάει ο Ολυμπιακός με ένα καλό προβάδισμα. Με ένα προβάδισμα του 1-0, εγώ σου λέω απλά. Ναι. Είναι διαφορετικό να μπει ο αντίπαλος να κυνηγάει από το ξεκίνημα το 1-0. Θα ανοιχτεί περισσότερο, θα ανεβάσει τις γραμμές και τα σχετικά. Τώρα για αυτό το θέμα με τον προπονητή μπορώ να πω. Υπάρχουν πολλές σκέψεις, λογικές ή όχι, οι οποίες θα μπορούν να σου πούνε, Μανώλη, κάλλιστα ότι η καλύτερη επιλογή και το καλύτερο timing, αν ήταν να φύγει ο προπονητής από την άποψη ότι έχει τελειώσει ο κύκλος του, γιατί δεν θεωρεί κανείς έτσι ότι είναι κακός προπονητής ή κάτι τέτοιο, με τον Μάιο. Και το timing τώρα είναι λίγο περίεργο. Απ' την άλλη δεν έχει ευρωπαϊκά παιχνίδια, παίζει σε 10 μέρες ο Ολυμπιακός με τον Ανατρόμητο.
4: Ναι, και όσο το καθυστερεί, Γιώργο, θα γίνεται ακόμα χειρότερο το timing. Προσοχή, δεν λέω ότι να φύγει ο Μεντιλιμπάρ. Λέω ότι εφόσον πάρθει τέτοια απόφαση, και ενώ ο Ολυμπιακός έχει ακόμα να κάνει 5 μήνυμου μεταγραφές, που πάντα ξέρουμε ότι κάνει κάτι παραπάνω ο Ολυμπιακός, αυτές οι μεταγραφές πρέπει να γίνουν με τον προπονητή που θεωρείς ότι θα σε οδηγήσει και στο ξεκίνημα και βλέπουμε τη σεζόν. Δεν λέω να φύγει ο Μεντιλιμπάρ, απλώς έχουμε και μεταγραφές τώρα.
5: Σε αυτό που λες, εγώ απλά η γνώμη μου είναι, κάθε φορά που σε βλέπω εγώ έτσι ποδοσφαιρικά, ότι είναι τι θέλεις από την ομάδα σου. Θέλεις να αλλάξεις το στυλ ποδοσφαίρου της ομάδας σου. Θεωρείς ότι αν έρθουν κάποιοι ποδοσφαιριστές, μπορεί γενικότερα να αλλάξει η εικόνα. Γιατί, okay, είναι ένα χτύπημα βαρύ αυτό. Ναι, μεν ο Ολυμπιακός η Ευρώπη εξασφαλισμένη, έτσι, δεν χάθηκε, δεν καταστράφηκε.
4: Σωστά.
5: Αλλά και από την άλλη μεριά, Μανώλη, εντάξει. Θα έπρεπε τουλάχιστον να περάσει ένα email, γιατί συνεχίζω εγώ να λέω ότι να θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός είναι η καλύτερη ομάδα από την Μέγεν, αλλά η Μέγεν είναι πολύ πιο έτοιμη, πιο καλά δουλεμένη ομάδα και είχε καλύτερη στόχευση. Με αυτή την αδράκα να σε περάσω και στο σχόλιο, γιατί θεωρώ ότι έκανε πολλά λάθη ο Ολυμπιακός. Όσο είχε μέσα τον Γκουστάβο Σά, είχε να παίξει ένα κορμί να πάρει πολλές μονομαχίες, να πάρει πρώτες ή δεύτερες μπάλες.
4: Ναι, και παρότι φαίνεται ότι...
5: Και
4: παρότι φαίνεται ότι το ψάχνει λίγο ακόμα, ό,τι καλό έφτιαχνε ο Ολυμπιακός ήταν από το πόδι. Δηλαδή και η πάσα στο Ζέλισον, καλά, το πώς έχει κρατήσει την μπάλα στον γκολ του Ελκαμπή.
5: Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Ξέρουμε τι ποδοσφαιριστή, ξέραμε τι ποδοσφαιριστή έπαιρνε ο Ολυμπιακός και τον είχε αναφέρει πολλές φορές, όχι ονομαστικά ο προπονητής, αλλά άφηνε να εννοηθεί ότι μιλάει για αυτόν, ότι ήθελε να τον έχει έτοιμο. Έχασε ο Ολυμπιακός ένα πάρα πολύ ποιοτικό ποδοσφαιριστή όπως ο Ζώτα Σίλβα, γιατί ο προπονητής ρίσκαρε χρησιμοποιώντας τους δύο επιθετικούς του επί της ουσίας από την αρχή.
4: Αποδείχθηκε λάθος αυτό?
5: Όχι, γιατί δεν μπορεί να υπολογίσει έναν τραυματισμό τώρα που δεν έγινε καν σε σπριντ, πήγε να ξεκινήσει για σπριντ. Δηλαδή, κατάλαβες, αυτό είναι ατυχία.
4: Α, by the way, έχουμε κάτι για Ζώτα Σίλβα?
5: Στον οπίσιο Μυριαίο είναι.
4: Ναι.
5: Τώρα αν είναι φλάστη κάτι, ξέρεις, πρέπει να περάσουν μια-δύο μέρες για να γίνει και η ειδική εξέταση και μετά να πούμε περισσότερα. Το μεγάλο ζήτημα του Ολυμπιακού και στα δύο παιχνίδια, μπορείς να πω ότι δεν είχε γκολ, αλλά σε παρόμοια διαστήματα, στο δεύτερο ημίχρονο δηλαδή, έχει μπει ο Ολυμπιακός ένα τέταρτο πολύ καλά, το 45 μέχρι το 60, αλλά το 60 μέχρι το 80 είναι σχετικό για τον Ολυμπιακό. Είναι μια ομάδα που δεν μπορεί να κρατήσει μπάλα. Είναι μια ομάδα που δεν μπορεί να σπάσει το ρυθμό της Νάιμέγκεν και δείχνει ότι, όχι δείχνει, έχει ξεκάθαρα το momentum, έχουν ξεκάθαρα το μπομέτι μου, Ολλανδοί, Μανώλη, και πάνε, θέλουν να σου αρέσουν. Γιατί πολύ το γήπεδο μέσα στην εξίσωση, παρότι ο Ολυμπιακός έχει παγώσει, έχουν γίνει διάφορα πράγματα που φαίνεται ότι σπρώχνουν την ομάδα. Μέσα σε όλα αυτά, τα διάφορα, εγώ λέω και την επιλογή του προπονητή, που δεν τη βγήκε σε καμία περίπτωση, σαν ένα πολύ μεγάλο λάθος, να βάλει τον Έσε στο 10. Δεν κατάλαβα γιατί δεν πήγε και ψυχή, να υπάρχει ένας παίχτης και για τη μονομαχία, αλλά και να κρατήσει λίγο μπάλα. Προφανώς ο ίδιος θέλησε, πιέζοντας την Νέιμεχεν, να την κρατήσει χαμηλά στο γήπεδο. Αλλά από ό,τι είδαμε, και η Νέιμεχεν δεν είναι μια ομάδα που μπορείς να την πιέσεις εύκολα. Δεν μπορείς να την περσάρεις εύκολα. Και σου σπάει το πρέσινγκ. Το έκανε πολλές φορές. Και το γκολ το 1-1 έρχεται από μια προβληματική ανάπτυξη και ένα πολύ καλό transition σπάζοντας το πρέσινγκ του Ολυμπιακού. Πολύ εύκολα, με γρήγορες αναλλαγές στην μπάλα και με τον target να δίνει έτοιμο γκολ. Εγώ η δική μία θέλω να κάνω στην Ολλανδική ομάδα σε τρεις παίκτες. Νούμερο 1 ο Μπίσοφ, ένας ποδοσφαιριστής καταπληκτικός, νεαρός που τον πήραν από τη Ζάλτσμπουργκ για λίγα χρήματα πριν από μερικές εβδομάδες. Και στους δύο γερόλικους, στον Τάντιτς και στον Σερί, που αν δεν κάνω σοβαρό λάθος, ο ένας είναι 38 και 39 και 2-38, κάτι τέτοιο. Αλλά έχουν τρομερή ποιότητα και μέχρι το τέλος ήταν οι ρυθμιστές του παιχνιδιού.
4: Γιώργο, παιχτάρα Μπίσοφ μαζί σου. Το είχαμε ζητήσει νομίζω και εκτός αέρα. Εκεί όμως στο δεξιά κροσάμινα με Ροντινέη. Και δεν ξέρω αν φταίει μόνο η παρουσία του Ροντινέη ή και το ξέρεις το.
5: Είχε προβλήματα πάρα πολλά.
4: Το τυμπλάρισμα που δεν είχε.
5: Είχε πολλά
4: κάτι άλλο, μια κίνηση.
5: Δυστυχώς εγώ θα πω. Είναι αυτό που λέμε τώρα, δεν θα ακουστεί ωραίο, αλλά ο Ροντινέη τον Τάντιτς τον πέτυχε δύο φορές στο γήπεδο. Δηλαδή μία που του έκανε ένα μαρκάρισμα και άλλη μία που χαιρέθηκε στο ξεκίνημα του παιχνιδιού. Δυστυχώς, ακούγεται άσχημο, αλλά επιβεβαιώνεται από τη μία προπονητής που έλεγε ότι είναι εκτρέμ, δεν είναι back, αλλά και την άλλη αυτό αναιρεί και την επιλογή του. Ο προπονητής τον έβαλε δεξί back και δεν του βγήκε σε καμία περίπτωση εν λόγω επιλογή. Έχει κάνει λάθη και ο προπονητής, έχουν κάνει λάθη και οι παίχτες. Νομίζω ότι θα έπρεπε να έχουν έρθει ένα-δύο παίχτες σίγουρα πιο νωρίς. Και για τον Κουστάβο σαν αναφέραμε, αλλά και ένας χαφ ακόμα, ίσως και ένας εκτρέμ για τον Ολυμπιακό. Και αριστερό μπακ δεδομένα. Οπότε αντιλαμβάνεστε, Μανώλη, ότι οι επόμενες ημέρες θα πρέπει να τις δούμε. Είναι οι ημέρες που, okay, μεν θα υπάρχει εσωστρέφεια. Απ' την άλλη μεριά είναι και μια ευκαιρία για τον Ολυμπιακό να δουλέψει 10 μέρες, Μανώλη, να εμφανιστεί πολύ πιο έτοιμος και πολύ καλύτερος έτσι, σε σχέση με τα όσα έχουμε δει ως τώρα.
4: Ωραία. Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ, καλή επιστροφή αύριο. Καλή συνέχεια, Γιώργο Τσανάκας, λοιπόν, και κάπως έτσι ολοκληρώσαμε και την σχολιογραφία. Ακούσαμε και τι είπαν οι δύο προπονητές και στο flash interview και στη συνέντευξη τύπου. Και Κυριάκο, έχουμε γραμμουλές. Ωραία, θυμίζω εγώ τα τηλέφωνα να πάρετε να αρχίσουμε να τα συζητάμε. 2, 10, 95, 79, 283, 4 και 5.

0: Λοιπόν, έχουμε γραμμούλα, πάμε. Καλημέρα. Καλημέρα. Τζούφια ήταν, ε. Α, εδώ ήταν. Καλημέρα.
1: Ναι, εγώ.
0: Χαίρετε, ναι.
1: Ακούγομαι.
0: Με κανονικότατα.
1: Νόλη, πρώτη φορά μιλάμε. Ταξιάρχης από Μυτιλίνη ΑΕΚ είμαι.
0: Γεια σου, ταξιάρχη. Εγώ σε ξέρω.
1: Λοιπόν.
0: Σ' ακούω τα βράδια που παίρνεις.
1: Λοιπόν. Εντάξει, δυστυχώς είχαμε μία στις δύο προκρίσεις. Μπράβο στο Παναθηναϊκό για την πρόκριση. Ο Ολυμπιακός νομίζω αυτό που του έλειψε ήταν το γκολ στο διάστημα 45-70, γιατί είχε ευκαιρίες, είχε προϋποθέσεις να απειλήσει, αλλά δεν είχε καθαρό μυαλό. Βέβαια, ακόμα και στο 10-11 ο Ολυμπιακός είχε τις στιγμές του, ειδικά με τον Ρόκα.
0: Μη σου πω και περισσότερες.
1: Δηλαδή,
0: στο 10-11.
1: Πιστεύω ότι μπορούσε κάτι παραπάνω. Ήταν καλή ομάδα η Νάιμπέγγεν, αλλά πιστεύω ότι μπορούσε κάτι παραπάνω. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός από την άλλη είναι το κλασικό ότι πληρώνεις παίρνεις. Δηλαδή πλήρωσε για το Λιβάη ή τον πήρε δανεικό όπως τον πήρε. Πήρε κατευθείαν αυτό που έπρεπε να πάρει από το Λιβάη. Δηλαδή ο Λιβάη είναι αυτό που του έλειπε του Παναθηναϊκού. Και στη συνέχεια μόλις ενσωματωθεί θα προσφέρει ακόμα περισσότερο. Λοιπόν, εντάξει τώρα για την ΑΕΚ θέλω να πω. Αύριο είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Είναι το πρώτο παιχνίδι της χρονιάς. Δεν ξέρω εσύ πώς το βλέπεις το παιχνίδι αυτό. Αν το βλέπεις ντέρμπι δηλαδή.
0: Ντέρμπι με, ξέρεις, σε επίπεδο ονομάτων.

0: Ναι, με κάθε σεβασμό, ωστόσο...
1: Ναι, πάντα... εγώ το βλέπω όπως το πάω κόφι. Το βλέπω.
0: Ναι.
1: Το βλέπω ένα παιχνίδι πολύ ισορροπημένο και πολύ ανοιχτό.
0: Κοίτα.
1: Γιατί δεν είναι έτοιμες οι ομάδες.
0: Σε αυτή την εποχή, σε αυτή την περίοδο, πέρα από την διαφορά ποιότητας που μπορεί να υπάρχει ανάμεσα σε Όφη και σε ΑΕΚ, παίζει ρόλο και η ετοιμότητα. Να μου πεις, δεν έχει καμία εκ των δύο επίσημα παιχνίδια. Ωστόσο, στα φιλικά τα τελευταία, η ΑΕΚ έχει δείξει ένα σχετικό επίπεδο ετοιμότητας για την εποχή. Ο Όφη δεν δείχνει να πατάει πάρα πολύ καλά. Οπότε αυτά είναι τα δείγματα που έχουμε μέχρι στιγμής. Τώρα, στο πρώτο επίσημο αύριο, θα δούμε. Αυτά. Ταξιάρχη. Αυτά. Λοιπόν. Πάμε, επόμενος. Καλημέρα. Χαίρετε.
2: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Μ' ακούτε.
0: Παρακαλώ, ναι.
2: Γεια σας, Γιώργος Παναγιώτος, αλλά είσαι φίλε μου.
0: Καλά είμαι.
2: Και μιλήσεις κατά δύο παιχνίδια, δεν ξέρω τώρα που είναι. Εσύ μιλάμε με τον Διονύση.
0: Ναι, τώρα μαζί μου Μανώλης, απλώς βγάλε λίγο το hands free, αν φοράς.
2: Ένα λεπτό δώσ' μου. Μ' ακούς?
0: Ναι, στάθες μου πες έτσι.
2: Ε?
0: Στάθες μου πες.
2: Συγγνώμη, δεν άκουσα.
0: Το όνομά σου, φιλέ.
2: Γιώργος Παναγιώτος.
0: Α, Γιώργος, ωραία.
2: Γεια σου φιλαρέ, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Α, μιλήσω και για τα δύο παιχνίδια, γιατί έτυχε και τα είδα και τα δύο, τα είχα δίπλα-δίπλα. Αρχικά μιλήσω για τον Ολυμπιακό. Θα συμφωνήσω, φίλος του Τσανάκα είμαι να ξέρεις.
0: Ωραία.
2: Θα συμφωνήσω με τον Τσανάκα μόνο σε ένα κομμάτι. Ότι ο Ολυμπιακός είναι πολύ καλύτερη ομάδα από την Αϊμέγγεν. Η Αϊμέγγεν, παιδιά, μην νομίζουμε ότι είναι κανένα μεγαθύριο. Πριν δύο χρόνια ανέβηκε στην Αλβανική, ήταν Β' Εθνική. Πριν τρία, νομίζω. Αλλά και είχε δύο παίκτες 38 και 39 χρονών. Ο Ολυμπιακός είναι πολύ καλύτερη ομάδα. Απλά ο Ολυμπιακός πληρώνει τις μη μεταγραφές του, δεν μπορείς να πηγαίνεις. Και ο Μεντιλίπαρ, για μένα ο Μεντιλίπαρ, πιστεύω ότι ήταν το τελευταίο του παιχνίδι, θα φύγει. Και θεωρώ ότι και μια πληροφορία είναι αυτή, μπορεί να μην πέσω μέσα. Ο Ολυμπιακός θα πάρει τον προπονητή που είχε η Εθνική Σουηδία. Ήταν ήδη στο Καρετσκάκι στο προηγούμενο παιχνίδι. Στη Σουήτα με τον Μαρινάκι. Ο προπονητή που είχε τον Άγγλο, που είχε η Εθνική Σουηδία τώρα στο Μουντιάλ. Εγώ θεωρώ ότι σήμερα είναι το τελευταίο παιχνίδι του Μεντιλίπαρ. Αλλά ο Μεντιλίπαρ για μένα ήταν και είναι κρίμα και θα φύγει όπως ο Αλμέιδα. Που εγώ τον Αλμέιδα το θεωρώ τον καλύτερο προπονητή, τον γούσταρα πάρα πολύ. Καλά, είμαι Παναθηναϊκός. Ο Ολυμπιακός πληρώνει τις μεταγραφές του, καθαρά τις μεταγραφές του, τίποτα άλλο και ότι δεν ήταν προετοιμασμένος. Η Αϊμέγγεν δεν ήταν καμιά ομαδάρα. Απλά ήταν πάρα πολύ ταχύτητα, πολύ προετοιμασμένη καλύτερα και πάρα πολύ, πώς να το πω, αθλητική ομάδα. Και θα μιλήσω για τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός πέρασε απλά γιατί ήταν η χειρότερη ομάδα η άλλη. Εγώ δεν μ' άρεσε καθόλου, τη λυπήθηκα την ομάδα μου. Μηδέν ταχύτητας, μηδέν δύναμη. Απλά ήταν τραγική η άλλη. Και αυτό που πήρε την πρόκληση είναι καθαρά, αδερφέ μου, η ποιότητα περικών παικτών. Βλέπεις πίσω τον Ντεφράι, είναι ποιοτικός παίκτης. Είναι, πώς να το πω, αρχοντικός. Βλέπεις τον Λιβάη Γκαρσία, ήταν σαν τη μύγα μέσω γάλα. Δηλαδή, έβλεπες τον Αντίνο, ένα παιδάκι, να παλεύει χωρίς ουσία. Και απορώ οι δημοσιογράφοι του Παναθηναϊκού που λένε ότι ο Αντίνο είναι σε όλα τα παιχνίδια ο καλύτερος παίκτης. Μηδέν, απλά τρέχει παντού, χωρίς λόγο.
0: Απλώς Γιώργο, ολοκλήρωσε και θα σου πω.
2: Ναι,
0: πες μου.
2: Θεωρώ ότι τρέχει παντού. Απλά δηλαδή δεν βλέπεις τον Λιβάη Γκαρσία. Ρε αδερφέ, τι να σου πω, η κάθε επαφή του κάτι πήγαινε να κάνει. Έβλεπες τον Ντεφράι, έβγαζε αρχοντικά, πώς θα σου το πω, δηλαδή ήταν ογκόλυθος. Τέτοιους παίκτες θέλουν οι ομάδες τώρα. Δηλαδή εγώ συγγενόμουν τον Μπενίτεθ, δεν μπορούσα να τον βλέπω. Αλλά αυτό που έλεγε ο Μπενίτεθ, ότι η ομάδα θέλει ηγέτες, έτσι παίρνουν τα πρωταθλήματα. Βλέπεις τον Γιώβιτς στην ΑΕΚ. Αρχοντικός. Πώς να σου πω, δηλαδή τέτοιους παίκτες θέλουν οι ομάδες για να πάρουν ποτάσμα. Εγώ και να αποκλειόμαστε, το λέω παντελονάτα, το έχω πει και στο Διονύση πρόπεση, δεν με νοιάζε καθόλου. Δεν με το θεωρώ το conference μια μέτρια προς κακή διοργάνωση που ομάδες όπως ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός δεν είναι πώς να το πω, που τους έχουμε μάθει σε Champions League και Europa League, δεν μπορώ. Το conference μου θυμίζει το Intertoto. Απλά με καλύτερες ομάδες, δεν το έχω σε εκτίμηση.
0: Δεν είναι έτσι. Δεν πάει, δεν συμφωνώ σε αυτό. Δεν είναι έτσι. Καταρχάς, πέρα από όλα τα άλλα, σου εκτινάς το ranking. Δεν στην ΑΕΚ. Από εκεί που για 4-5 χρόνια, άντε λίγο λιγότερο, δεν έκανε σχεδόν τίποτα. Με μια καλή χρονιά στο conference. Εντάξει. Και με την Άρχος να βοηθάει. Και τώρα που είναι στα playoffs του Champions League.
2: Αυτό έχει πολύ δίκιο. Σε αυτό έχει πάρα πολύ δίκιο. Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λες. Σε βοηθάει και στα λεφτά, σε βοηθάει. Απλά δεν το θεωρώ ότι άμα πέρασε το conference, το θεωρώ μεγάλη επιτυχία.

0: Έτσι πιστεύω. Αυτά ήθελα να πω, φίλε μου. Καλή συνέχεια.
1: Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Bon. Αρκετά μηνύματα βλέπω. Θα τα διαβάσω με την πρώτη ευκαιρία τα περισσότερα. Ωστόσο, έχουμε αρκετές γραμμούλες. Επόμενος. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλε.
2: Καλημέρα.
1: Χαίρετε.
2: Εγώ είμαι.
1: Ναι, ναι.
2: Γιώργος λέγομαι.
1: Δεύτερος.
2: Φίλος του Ολυμπιακού είμαι.
1: Mm-hmm.
2: Να πούμε συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό για την πρόκληση.
1: Ωραίος.
2: Προσπάθησα ένα λίγο, ήμουν στη δουλειά, δεν το είδα εντελώς το 90 λεπτό, αλλά νομίζω το περισσότερο παιχνίδι το είδα. Προστάβωσα νομίζω πολύ δίκαια τα καλά λόγια που είπαν και οι προηγούμενοι. Φαίνεται ένα παιδί ψηλό, θέλει τι να την κάνει την μπάλα, την κουβαλάει σωστά. Για μένα φαίνεται ένας καλός παίχτης. Τώρα όσον αφορά το υπόλοιπο κομμάτι, νομίζω ότι το σημερινό παιχνίδι μας έκανε σοφότερους. Δεν ξέρω πώς μπορεί να σκοράρει ο Ολυμπιακός. Από πέρυσι και αυτό το πρόβλημα, πάσεις δεν δημιουργεί ιδιαίτερες, μόνο κανένα τσαπ, μπαμπούμ και να βγούμε, ξέρεις, τυχεροί σε κάποια διεκδίκηση να πάρουμε κανένα rebound, να βάλουμε τον goal. Όπως κάπως έτσι έγινε και τον goal μας τέλος πάντων. Αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω, ας πούμε έβλεπα τους παίκτες σχετικά μετά από την κόκκινη του Φορτούνη, επανειλημμένα το κεφάλι ψηλά να ψάχνουμε να βρούμε τον LKB. Δεν ξέρω, αλλά έχουμε μπερδέψει τον LKB που είναι κακός εδώ και ένα χρόνο, τέλος πάντων με τον Γουεμπανιάμα, ότι είναι 2-20 και είναι τόσο καλό στο ψηλό παιχνίδι και του βαράμε κεφαλιές. Ή στις 30 στέντρες έχουμε μπόνους και θα κάνουμε το τσάφ, θα βάλουμε γκολ. Δεν ξέρω πώς αλλιώς μπορεί να βάλει γκολ ο Ολυμπιακό. Αλήθεια, δηλαδή, και δεν ξέρω τι δουλεύτηκε στην Ολλανδία και κάθε το παιχνίδι ούτε μία φορά.
1: Κοίτα, το ότι ψάχνουν τον LKB, το ότι θέλω να πω μπορεί να αποδώσει αυτός ο τρόπος μέσω του LKB, δεν είναι λάθος. Το ότι υπάρχει μόνο αυτός ο τρόπος, αυτό είναι το ερώτημα.
2: Συγγνώμη, δηλαδή θεωρούμε τώρα ότι πας και δίνεις ένα τέτοιο παιχνίδι. Εγώ χωρίς άλλο συντερφόρ. Δηλαδή πες κάτι γίνεται και ο LKB τραυματίζεται. Δεν ξέρω αν θα πάει να διεκδικήσει την πρόκληση.
1: Ναι.
2: Δηλαδή όχι. Καλά, δεν κάνει γκολ ο LKB πλέον, αλλά θέλω να σου πω.
1: Εντάξει, έκανε σήμερα.
2: Ναι, οκ, έκανε. Δηλαδή, να σου πω, έκανε. Δηλαδή, και εγώ να ήμουν εκεί, πιθανόν να το βάζα, δεν κολλητέ. Δηλαδή, δεν είναι ότι είδαμε κανένα σούτ, καμία ενέργεια. Δηλαδή, ένα τσαφ τσουφ εκεί, ένα μπαμ μπούμ, βρήκε με την μπάλα μπροστά του, την εκτέλεσε. Γκολ. Εντάξει, έβαλε. Εντάξει, τρώγω. Αλλά από εκεί και έπειτα δεν ξέρω, φίλε. Δηλαδή, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός και ο προπονητής, αλλά και το οργανόγραμμα όλο είναι σε τέλμα αυτή τη στιγμή.
1: Εγώ δεν διαφωνώ το ότι είναι μονόπατος ο τρόπος, επειδή νομίζω αυτό θέλεις να πεις, ότι συνέχεια ψάχνει ο Ολυμπιακός τον LKB, τον όποιο φόρο, τον LKB δηλαδή. Παρ' όλα αυτά, ξέρεις, υπάρχουν δύο τρόποι. Το είχαμε ζητήσει και στο φινάλε της σεζόν για τον Ολυμπιακό, ότι είτε θα αλλάξει τρόπο παιχνιδιού με τη Λίμπαρ, ή να το πω καλύτερα θα τον εμπλουτίσει, που δεν ξέρω, ο κάθε με τη Λίμπαρ στα 65 του αν αλλάζει τρόπο. Ναι, είτε θα πάρει τους παίκτες Ολυμπιακός που μπορεί να του προσφέρουν το κάτι διαφορετικό σε τρόπο ανάπτυξης. Βλέπε τώρα, λέμε για ένα οχτάρι, δύο οχτάρια να δούμε που θα κάτσει η μπίλια. Αλλά και πάλι δεν είμαι τόσο σίγουρος αν ένας προπονητής, έστω και με διαφορετικά υλικά, μπορεί να τροποποιήσει τον τρόπο παιχνιδιού του.
2: Να σε ρωτήσω κάτι, έτσι, να, και αν μην κάτσω στη γραμμή, εντάξει, να μιλήσω και άλλα παιδιά. Ωραία, δηλαδή οι ομάδες δεν χτίζονται για να κάνουν γκολ. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, ποιος έχει παίκτης, έχει αριθμό γκολ, δηλαδή τα χαφ του, τα εξτρέμ του, ποιοι έχουν αριθμούς γκολ από προηγούμενη σεζόν και να πεις ότι ξέρεις θα στηριχτώ και να βάζω, να κάνω ευκαιρίες πότα και να τις μετουσιώνω σε γκολ. Ποιοι είναι αυτοί. Δηλαδή ξέρεις τι γίνεται και αυτό με τις έτρες πια. Δηλαδή αργεί τόσο πολύ η μπάλα να μεταβιβαστεί που οι άλλοι πρώτον σε διαβάζουν εύκολα και δεύτερον να του λέει είσαι πολύ αργός στην ανάπτυξη. Πάρα πολύ αργός. Δεν ξέρω ποιοι κάνουν γκολ. Δηλαδή, πες μου, δηλαδή, αν ξέρεις καλύτερα στα δημοσιογραφικά, οι παίκτες Ολυμπιακού κάνουν γκολ.
1: Πέρυσι είχε βάλει όχι πολλά, είχε βάλει σημαντικά και κρίσιμα ο Ζέλσον στο Champions League. Πολλά δεν έχει πάντως, έχεις δίκιο.
2: Πόσα.
1: Τώρα δεν το έχω πρόχειρο. Τρία, πόσα ήταν, δεν θυμάμαι.
2: Τρία. Αδερφέ, να σου πω κάτι. Ξέρεις πόσα είχε κάνει ο Χολέβας, πόσα είχε κάνει ο Μασούρας.
1: Μαζί σου, δεν είναι πολλά. Δεν είναι πολλά. Μαζί σου.
2: Όχι, πρόσεχε να δεις, όλα τα extreme, δεν μιλάμε μόνο για τον Ζέλσον.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Ο Μασούρας είχε 60 και δηλαδή με Ποντένσε, με Ζέλσον, με Ρότα, με Ξερότα, όλους αυτούς, αδερφέ δεν έχουν κάνει τα 10 γκολ.
1: Ωραία, φίλε Γιώργο.
2: Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ.

0: Καλή συνέχεια. Λοιπόν, επόμενος. Καλημέρα.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Εγώ είμαι.
0: Ναι.
1: Ο Ηλίας από Νέα Σμύρνη. Τι γίνεται?
0: Ηλίας.
1: Ναι, ναι.
0: Καλημέρα, Ηλία. Καλά, εσύ?
1: Καλημέρα και στο Κυριάκο. Στο Κυριάκο, δεν ήχο.
0: Ναι, ναι, και επιστρέφει.
1: Λοιπόν, να ρωτήσω κάτι. Ήταν ο Γιώργος πριν από την Ολλανδία? Ήταν Ολλανδία ο Γιώργος.
0: Σωστά.
1: Στο...
0: ο Τσανάκας,
1: στο...
0: ναι.
1: Ναι. Επειδή δεν το άκουσα από την αρχή.
0: Και στη μετάδοση και μας μετέφερε από συνέντευξη τύπου. Υπόθηκε.
1: Ναι, ακριβώς, επειδή προφανώς ήταν και συνέντευξη τύπου, ρωτήθηκε ο Μεντιλίμπαρ γιατί έβγαλε το ΣΑ. Αναφέρθηκε ο Γιώργος καθόλου σε αυτό?
0: Δεν αναφέρθηκε, αλλά ναι. Αν έχω παρατηρήσει καλά στην μετάδοση, νομίζω ένιωσε κάποιες συνοχλήσεις. Δεν είμαι σίγουρος αυτό. Απόλυτα. Ανάσες.
1: Γιατί υπάρχουν.
0: Ο Κυριάκος μου λέει ότι ήταν και θέμα ανασών και κούρασης. Η αλήθεια είναι ότι είναι
1: αυτό,
0: πρώτο...
1: με τις ανάσες, αυτό με τις ανάσες το άκουσα πριν, νομίζω, στην ανάλυση του κάρπετ. Αλλά τελικά υπάρχει μια αμφιβολία. Βγήκε γι' αυτό ή βγήκε για την κάρτα? Μη φάει και άλλη κάρτα. Γιατί είχε φάει μια κάρτα.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Δεν το έχουμε αυτό συγκεκριμένο.
1: Ας πούμε η επίσημη εκδοχή είναι ότι βγήκε γιατί.
0: Πάντως ήταν και το πρώτο του παιχνίδι, έτσι.
1: Ναι.
0: Οπότε μάλλον αυτό συνηγορεί στις ανάσες.
1: Και στο πρώτο ετοιμαζόταν να μπει αλλαγή, αν θυμάμαι καλά.
0: Σωστά.
1: Είχε, δηλαδή θα τον έβαζε αλλαγή. Λοιπόν, εντάξει, τώρα τι να πει κανείς. Τα λάθη που έχουν γίνει όλο το προηγούμενο διάστημα και γενικά είτε το σωστό κάνεις είτε το λάθος, ο καθρέφτης είναι ο αγωνιστικός χώρος. Εκεί θα φανούν όλα. Σήμερα καταρχήν είδαμε μια ομάδα να κατεβαίνει με ένα φορ 120 λεπτά. Εγώ πραγματικά το λυπήθηκα τον Ελκαμπή. Κάποια στιγμή ο άνθρωπος παραλίγο να ζητήσει φορείο να βγει από το γήπεδο. Έτσι, δεν ξέρω, δεν νομίζω, δεν γίνομαι υπερβολικός. Ο άνθρωπος είχε σκάσει. Είχε σκάσει ο άνθρωπος.
0: Και πέρα από το ότι δεν έγινε αλλαγή, σκέψου τώρα να παίζεις και με παίχτε λιγότερο για 40 λεπτά, έτσι. Άρα να καλύψεις και πιο πολλά μέτρα.
1: Λοιπόν, ενός κακού ομήρια έπονται, διότι πραγματικά και εγώ προσπαθώ να θυμηθώ πότε και αν έχει ξαναπάρει κόκκινη ο Κώστας. Αυτό δηλαδή, προσπαθώ, δεν ξέρω, βοηθήστε με και εσείς.
0: Κάτω το βρω, δεν το έχω ψάξει.
1: Έτσι με τα...
0: Κυριάκο, το έχεις προχειρό. Δεν το έχει, θα το ψάξω εγώ. Φίλε, για πες μου.
1: Για να μην θυμάται, ο Κυριάκος δεν υπάρχει ποτέ. Δεν έχει πάει κόκκινη ποτέ.
0: Μπορεί. Γεια, συνέχισε μέχρι να το ψάξω.
1: Λοιπόν, καλά, εντάξει, τώρα δεν είναι. Εδώ έχουμε άλλα. Ο Τάτης, να πω ότι είναι 38 χρονών. 38 χρονών και μας έκανε γιογιό από εκεί. Έτσι. Όπου εδώ τι γίνεται τώρα. Έχουμε πάρει δύο δεξιά μπακ και ουσιαστικά είμαστε χωρίς δεξί μπακ. Γιατί ο Ροντινέη υποτίθεται και μάλλον δικαιολογημένα του έκανε, ας πούμε, αυτή την εσωτερική μετακίνηση να τον πάει στα εξτρέμ. Αποδίδει καλύτερα εκεί. Γιατί πίσω υπάρχει πρόβλημα. Mm. Δεν ξέρω την άποψή σας.
0: Ήταν πολύ μεγάλο το πρόβλημα. Εντάξει, ήταν οφθαλμοφανές σήμερα. Ήταν τρύπα. Που εγώ θεωρώ ότι δεν φταίει μόνο ο Ροντινέη. Δηλαδή είναι και οι αλλοκαλύψεις που υπάρχουν. Είναι και ο τρόπος ομάδας.
1: Ο Ροντινέη, κοίτα να δεις. Για να μην φανεί και τα λεγόμενά μου παρεξηγηθούν, ο Ροντινέη έκανε πολύ συγκινητική προσπάθεια. Ότι ο άνθρωπος, γιατί έπαιξε και αυτός όλο το παιχνίδι, βοήθησε και μπροστά όσο μπορούσε. Επίσης, να πω κάτι, μου έχει κάνει πάρα πολύ κακή εντύπωση η κατάσταση του Τσικίνιο, ο οποίος δεν ξέρω πραγματικά, μοιάζει σαν να είναι κάπου αλλού το τελευταίο διάστημα. Ένα Τσικίνιο ο οποίος δεν θυμίζει τίποτα τον αντίστοιχο περσινό. Έτσι.
0: Ναι.
1: Μπήκε αλλαγή. Έτσι, στη μοναδική, μάλιστα, στο τέλος που θα μπορούσε, είχε πει και λίγα λεπτά, έτσι, δεν ήταν ότι έπαιζε να πεις από την αρχή. Μπορούσε να κάνει μια καλύτερη ενέργεια εκεί. Δεν ξέρω, είναι πολλά αυτά τα που μπορούμε να πούμε. Είναι ένα puzzle το οποίο δεν μπορούμε να συνδέσουμε τα κομμάτια αυτή τη στιγμή. Εγώ θέλω να πω το εξής. Οποιαδήποτε απόφαση και αν παθεί, πρέπει να παθεί με ηρεμία. Έχουμε 12 μέρες ακόμα μέχρι να ξεκινήσει οι επίσημες υποχρεώσεις. Οποιαδήποτε απόφαση να πάρθει με ηρεμία. Να γίνουν κινήσεις εκεί που πρέπει. Τώρα δεν ξέρω... εντάξει, δεν θέλω να λέω πράγματα. Ακούγονται πολλά πράγματα για προπονητή και τέτοια από την Πιάτσα, αλλά η Πιάτσα πολλές φορές το λέει ένας και όταν απαράγουν κι άλλοι. Γι' αυτό και λέω, οποιαδήποτε απόφαση πρέπει να πάρθει με ηρεμία και όχι ενθερμό.
0: Σωστά. Λοιπόν, αντί καληνύχτας, να σου πω ότι είναι η πρώτη κόκκινη στην καριέρα του.
1: Άρα είναι η πρώτη κόκκινη, ναι. Εγώ προσπαθούσα να θυμηθώ πότε ξαναφάει κόκκινη ο Κορτούμπι.
0: Συνολικά, έτσι, συνολικά στην καριέρα του.
1: Ο διαιτητής ούτως ή άλλως, τώρα βέβαια δεν θα το ρίξουμε το φταίξιμο σε καμία περίπτωση, αλλά έδειξε πολύ μεγάλη ανοχή, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, σε σκληρά μαρκανίσματα των Ολλανδών. Έτσι, δηλαδή έδειξε δηλαδή με άνεση κίτρινες σε εμάς, ενώ χάρισε θεωρώ κάποιες κίτρινες τους στην Αϊμέγεν. Χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι θα βάζουμε το διαιτητή οτιδήποτε άλλο.
0: Ωραία, φίλε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Αυτό θέλω να πω. Για χαρά. Για χαρά.
0: Καλή συνέχεια, Ηλία. Πάμε με ένα μικρό break και επιστρέφουμε με σχόλια. Σχόλια, λέω. Με γραμμούλες.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε ένα λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
2: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Αυτός είναι! Αυτός είναι ο Λιβάη Γκαρσία! Έτρεψε την μπάλα ψηλά, βγήκε από δεξιά, έκανε το πλασέ, η μπάλα στα δίχτυα, 0-1 Παναθηναϊκός, και αυτό το πήρε ο Λιβάη Γκαρσία Παναθηναϊκός, για να βάζει τέτοιες κολάρες όπως αυτή. Έχει κλέψει πολλές φορές την μπάλα ο Παναθηναϊκός. Το δεύτερο ημίχρονο δεν είχε όμως την τελική προσπάθεια. Αυτή η παικτάρα που λέγεται Λιβάη Γκαρσία, την τελική προσπάθεια εδώ την έκανε σωστά. Έκανε και τις τούπες του μετά. Και έτσι έχουμε το ΤΣΣΚΑ 1908 Παναθηναϊκός 0-1 στο 60 λεπτό. Είμαστε στον 25ο λεπτό του αγώνα και ο Σίραλ Τέλφερ κάνει αυτό για το οποίο μπήκε στο παιχνίδι. Έγινε μια ωραία σέντρα στην απαστρά του Κυριακόπουλου. Ο Τέλφερ μέσα στην περιοχή κοντρόλαρε την μπάλα. Δεν πιάστηκε να κάνει το πλασέ στην κοινή εστία. Και έτσι ο Παναθηναϊκός έκανε το 1-2 με το Σίραλ Τέλφερ σε ένα κρίσιμο σημείο του αγώνα. Μπήκε στην κατάλληλη στιγμή αυτό το γκολ. Από τη σέντρα του Κυριακόπουλου, το πλασέ του Τέσσερ, ΤΣΣΚΑ 1908 Παναθηναϊκός 1-2. Το ελεύθερο του Πέντια και η λήξη του αγώνα. Ο Παναθηναϊκός παίρνει την πρόκληση. Παναθηναϊκός κερδίζει εδώ στην παράταση.
0: Λοιπόν, Κυριάκος Σταθερόπουλος, ρυθμιστή του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Μανώλης Μπουσουράκης στο μικρόφωνο. 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα. Θα συνεχίσουμε με γραμμούλες. Απλώς να σας πω λίγο τις δηλώσεις πολύ γρήγορα του Μίλτου Τεντόγλου για το χρυσό. Έχει πει αρκετά. Okay, έχει πει ότι ήταν μια φανταστική επίδοση, ότι ήταν ένας πολύ δύσκολος τελικός. Ήταν με κοντρά άνεμο, έτσι. Αλλά ο Θεόβοβος πάλι για το φινάλε το κρατούσε, την Ατακάρα. Έχει πάρει το μετάλλιο και του λένε, του θυμίζουν ότι δεν το έχει μαζί του. Και, μισό επειδή το χάσα. Ναι, λέει, μας το έδωσαν το μετάλλιο, αλλά το παράτησε εκεί. Έκανα μπιπ. Παιδιά, το έβγαλα και το παράτησε εκεί. Πάνω στο πω, sorry. Αυτός είναι ο Μίλτος. Συγχαρητήρια για αυτός που είναι, επειδή είναι αυθεντικός, και συγχαρητήρια επειδή είναι τρομερός αθλητής. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Γραμμούλες έχουμε αρκετές. Οπότε θα το πηγαίνουμε και σχετικά σύντομα. Λοιπόν, καλημέρα.
5: Καλημέρα, τι κάνουμε.
0: Καλά.
5: Κώστας.
0: Έλα Κώστα, καλημέρα.
5: Πρώτον, από εδώ λένε Ναϊμέγεν, είναι Ναϊμένχεν.
0: Σωστός, απλώς να σου πω, μου έχεις ανοιχτή ακρόαση.
5: Ναι.
0: Μπορείς να το κάνεις.
5: Γιατί οδηγάω, δεν ακούγεται καλά.
0: Καταρχάς δεν πρέπει να οδηγάς, ταυτόχρονα μου μιλάς. Λίγο στην άκρη.
5: Είναι σταθερό.
0: Ναι.
5: Δεν το κρατάω.
0: Λοιπόν, πάμε, για λίγο όμως επειδή δεν ακούγεται καλά.
5: Ναι. Και κατά δεύτερον, δεν είχε πέσει στη Β' Εθνική μία χρονιά. Είναι ομάδα που ανήκει στην Α' Εθνική 50 χρόνια. Επειδή ακούστηκε γι' αυτό. Μία χρονιά έπεσε και επανήλθε.
0: Ναι, αλλά εντάξει, είναι σε ιστορικές μέρες.
5: Τέλος πάντων,
0: ιστορική περίοδο.
5: Ο Ολυμπιακός πληρώνει αυτό που πλήρωσε και ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ. Μία χρονιά επιτυχίας και μετά δύο χρόνια χάλια. Έτσι και ο Μεντιλίμπαρ πήρε ένα ευρωπαϊκό και ο Ολυμπιακός πληρώνει το Μεντιλίμπαρ τα επόμενα τρία χρόνια. Παναθηναϊκός πήρε στον Αταμάν στο μπάσκετ τα επόμενα τρία χρόνια. Πρέπει να φύγει γρήγορα, γιατί ο Ολυμπιακός δεν έχει μάθει αυτό το ποδόσφαιρο. Και οι φίλοι αυτοί δεν το έχουν μάθει γενικά. Αυτά είχα να πω. Περιστικά.
0: Οκ, Κωστό.
5: Καλό βράδυ.
0: Καλή συνέχεια. Λοιπόν, καλημέρα.
6: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
6: Βασίλης από Πειραιά.
0: Γεια σου, Βασίλη.
6: Καλησπέριζω όλους στο στούντιο, τον Κυριάκο, τον Σιχαύρο. Νομίζω ότι σήμερα έκλεισε ο κύκλος. Έκλεισε ο κύκλος και έκλεισε ο κύκλος άσχημα, δυστυχώς. Και για κάποιους παίχτες και για μένα, και θα πρέπει να κλείσει και τον προπονητή. Γιατί η εικόνα της ομάδας, όχι τόσο πολύ ο αποκλεισμός. Ξέρετε κάτι, ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι δομημένος, είναι έτσι κι αλλιώς ομάδα Europa League. Δεν είναι για το Champions League. Έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή δομημένος. Δεν με χαλάει δηλαδή το ότι πάμε στο Europa League. Αυτό που με χαλάει είναι η εικόνα της ομάδας στους τελευταίους 6 plus μήνες. Και όταν ξέρεις ότι έχεις προκριματικό γύρο, με όποια ομάδα και να είναι, πρέπει να είσαι προετοιμασμένος. Τουλάχιστον να είσαι προετοιμασμένος. Και όχι να δείχνεις μια τέτοια εικόνα με παίχτες να παθαίνουν κράμπες από το 60 και μετά, με ποδοσφαιριστές που ένα προπονητή να κάνει αλλαγή στην αλλαγή του Μουζακίτη, ο οποίος ήταν πάρα πολύ καλός. Εγώ δεν καταλαβαίνω. Και βγάζει το Μουζακίτη για να βάλει το Τσικίνιο. Αυτό, ρε παιδιά, πείτε μου, εσείς εξηγήστε μου. Βλέπουμε όλοι ποδόσφαιρο. Είναι λογικό αυτό, πώς το βλέπετε εσείς?
0: Απλώς ο Μουζακίτης είχε μπει πριν την κόκκινη και η αλλαγή στην αλλαγή, ναι, έγινε μετά την κόκκινη. Εγώ σου λέω τι είχε στο μυαλό του με την Λίμπαρ, έτσι.
6: Ναι.
0: Ότι έγινε αναδιαμόρφωση στο πλάνο του λόγω κόκκινης. Ναι.
6: Ωραία. Ωραία. Γιατί να βγάλει το Μουζακίτη? Γιατί να βγάλει το Μουζακίτη? Ο Μουζακίτης έκανε την κάθε τύπη κίνηση. Ήταν πολύ καλός όσο ήταν στο παιχνίδι. Το ότι παίρνουμε αποστολή, έχουμε πληρώνει ο Ολυμπιακός 3 center for, 1,5 πλάς εκατομμύριο συμβόλαιο ο καθένας. Και οι δύο έχουν 2 πλάς. Και κατεβάζουμε αποστολή με έναν center for για δεύτερο σερί παιχνίδι. Αυτό είναι λογικό.
0: Αυτό είναι
6: ποδοσφαιρικά.
0: Αυτό είναι λάθος και μεγάλο λάθος.
6: Ναι. Δηλαδή δεν μπορούσε να έρθει ο Γιάρεμτσουκ που έκανε όλη την προετοιμασία. Έστω να είναι στο πάγκο. Δεν μπορούσε να προσφέρει ένα μισάωρο ποιοτικό για Ρέμτσουκ?
0: Το θέμα, Βασίλη, για μένα τουλάχιστον δεν είναι γιατί δεν ήταν ο Γιάρεμτσουκ. Επειδή πες το Γιάρεμτσουκ για τον ΑΒ λόγο, δεν τον υπολογίζεις.
6: Ναι,
0: το θέμα είναι γιατί δεν υπάρχει ήδη ο αντικαταστάτης σε αυτά τα προκριματικά.
6: Ωραία, γιατί μόνο αυτό. Γιατί δεν υπάρχει το βασικό εξάρι ακόμα? Γιατί δεν υπάρχει ο αντικαταστάτης του Ορτέγκα? Γιατί πουλάμε εξτρέμ? Έχουμε πουλήσει 3 εξτρέμ φέτος το καλοκαίρι και δεν έχουμε φέρει έναν βασικό και παίζουμε με το 20χρονο Ισπανό. Γιατί? Ο Ολυμπιακός, αυτή η εικόνα θυμίζει Αιμπάρ Β κατηγορίας. Ούτε καν η Αιμπάρ Α. Αιμπάρ Β κατηγορίας θυμίζει. Δεν είναι Ολυμπιακός αυτό το πράγμα, παιδιά. Και εγώ έχω διαρκείας. Πηγαίνω γήπεδο. Ξέρετε τι είναι να πηγαίνεις γήπεδο και να βλέπεις τον Ολυμπιακό στα τελευταία του 18 επίσημα μάτς να βάζει 17 γκολ.
0: Ωραία.
6: Τέλος πάντων, καλή συνέχεια. Ελπίζω αυτό να είναι η αρχή μιας ριζικής αλλαγής και επιτέλους να αλλάξει η εικόνα του Ολυμπιακού. Αυτό, καλή συνέχεια.
0: Καλό βράδυ, Βασίλη. Καλή συνέχεια. Καλημέρα.
7: Καλημέρα.
0: Παρακαλώ.
7: Εγώ είμαι.
0: Ναι.
7: Καλημέρα. Καταρχήν να τα πιάσουμε λίγο τέτοιο. Όταν ήρθε, όνομα Τάκης, συγγνώμη.
0: Έλα Τάκη.
7: Τάκης Ολυμπιακός. Όταν ήρθε με τη Λίμπαρ και πήρε το ευρωπαϊκό, η ομάδα δεν ήταν δική του, ήταν μεταγραφές άλλες του Κορδόν. Σωστά.
0: Έγιναν και κάποιες εκείνο το Γενάρη, αρκετές μάλιστα.
7: Του με τη Λίμπαρ νομίζω καμία δεν έγινε. Δηλαδή παίκτες που ζήτησε δεν ήρθε. Δεν είχε, νομίζω δεν ήταν στη μεταγραφή, δεν είχε κάποιο λόγο.
0: Ναι, ναι, όχι, είχαν γίνει. Ναι. Απλώς ήρθε στα καπάκια, θέλω να πω. Ναι.
7: Μπράβο. Οπότε διαχειρίστηκε μια ομάδα και πήρε το ευρωπαϊκό. Την επόμενη χρονιά η ομάδα πήγε με κεκτημένη ταχύτητα και πήρε το πρωτάθλημα και το κύπελλο. Λοιπόν, φέτος που χρειάστηκε να κάνει κάποιες μεταγραφές και πέρσι, ζητάει να έρθουν παίκτες από ομάδες της Ισπανίας πεσμένες και από ομάδες της Ισπανίας β' εθνικής. Αμέσως μικραίνει επίπεδο Ολυμπιακός με αυτούς τους παίκτες. Ολυμπιακός ποτέ δεν... Όχι, δεν λέω να μην πάρεις. Δεν μπορείς όμως να έχεις 10 παίκτες από αυτές τις ομάδες. Το να πάει να πάρεις ένα ταλέντο, δύο από αυτές για να σου βγουν, ναι, το να πάρεις 10 παίκτες από αυτές, αυτόματα μικραίνει σαν ομάδα. Μετά, όπως είπε και το παλικάρι πριν, έχουμε 3 center four και παίζουμε με έναν. Τους έχουμε παρκαρισμένους. Και ο Γιάρντσουκ τι θέλετε να κάνει. Όταν βλέπει το Ελκαμπί ήταν στο Μουντιάλ και έρχεται και θα παίξει βασικό στο πρώτο παιχνίδι, λέει τι να κάνει. Αφού βλέπει ότι δεν τον υπολογίζουν πια. Όταν κρατάμε τον Ελκαμπί 35 χρονών, 33 και τον πληρώνουμε 3,5 εκατομμύρια για να παίζει σε κάθε παιχνίδι βασικό να μην παίρνει ανάσες, τι να κάνει ο κάθε επιθετικός που θα έρθει. Όταν έχουμε πάρει 15 εξτρέμ σε 3 χρόνια και δεν μας κάνει κανένας, έχουμε διώξει όλους και παίζουμε με εξτρέμ το Ροντινέι. Όταν εδώ και 3 χρόνια η ομάδα δεν έχει βελτιώσει καμία και παίζουμε με γιόμες από τον Τζολάκη και τώρα τον Πόποβιτς και τους αμυντικούς με γιόμες μέσα να βρούμε τον Ελκαμπή, βελτίωση καμία. Δηλαδή ποιος φταίει, εγώ φταίω. Ο Μαρινάκης φταίει, εγώ δεν του λέω φταίει ο Μαρινάκης. Δεν έχει κάνει τις μεταγραφές, άρχισε να τις κάνει. Ωραία, πέρσι τι βελτίωση είχαμε δει με αυτόν τον προπονητή. Η ομάδα δεν παράγει ευκαιρίες, δεν παίζει ποδόσφαιρο. Απλά λόγω του ονόματος Ολυμπιακός παίρνει αποτελέσμα, κάποια αποτελέσματα. Πέρσι ούτε για πρωτάθλημα ήταν, ούτε για τίποτα.
0: Ναι.
7: Δεν ξέρω, τα λέω λάθος.
0: Εγώ ξέρεις που διαφωνώ, έχω ένσταση βασικά. Στο ξεκίνημά σου που λες ότι πήρε το conference λόγω κεκτημένης ταχύτητας, ότι πήρε τον double την επόμενη σεζόν κάπως έτσι, λόγω κεκτημένης ταχύτητας και μετά άρχισαν τα δεινά. Ξέρεις που διαφωνώ τα και εγώ, δεν σου λέω ότι να μείνει να φύγει ο Μεντιλιμπάρ. Και εγώ, αν με ρωτούσες τώρα, ενδεχομένως να σου έλεγα πιο ορθό για τον Ολυμπιακό θα ήταν να αποχωρήσει. Απλώς δεν μου αρέσει, επειδή είπε νωρίτερα και ο Βασίλης ότι μάλλον φαίνεται δυστυχώς να κλείνει ο κύκλος του, του Μεντιλιμπάρ. Συνήθως αυτοί οι κύκλοι προπονητών που έχουν δέσει τόσο πολύ με ομάδες, βλέπε Αλμέιδα στην ΑΕΚ, Μεντιλιμπάρ στον Ολυμπιακό και άλλοι, δεν κλείνουν όμορφα. Και εμένα δεν μου αρέσει, ξέρεις, η αποδόμηση στο φινάλε ενός προπονητή.
7: Ναι, συγγνώμη που σε διακόπτω. Δεν υπάρχει αποδόμηση. Μια χαρά.
0: Απλώς αυτό σου λέω. Δεν πήρε αποκεκτημένη ταχύτητα το conference και το double την επόμενη χρονιά.
7: Δεν είπα, όχι μισό. Είπα αποκεκτημένη ταχύτητα η ομάδα είχε πάρει το conference και παίζει και της έβγαινε και το ποδόσφαιρο. Κάποια στιγμή όμως το ποδόσφαιρο αυτό στην Ελλάδα το έμαθαν. Όπως το διαβάσανε και στην Ευρώπη. Δηλαδή τώρα αυτοί ξέρανε, βγήκε ο προπονητής της ομάδας της Νάιμέγκεν και είπε ότι παίζουν με βαθείς μπαλιές. Το μάθαμε όλοι.
0: Ναι.
7: Δηλαδή, τον ευχαριστούμε, δεν είναι ότι φεύγει κυνηγημένος. Αλλά κάποια στιγμή, όπως είπε και το παλικάρι πριν, ο κύκλος έκλεισε, εντάξει. Πήρε προτάσμα, πήρε ντάφ, πήρε το ευρωπαϊκό, εντάξει, αλλά κάποια στιγμή βλέπουμε ότι αυτό το πράγμα δεν δουλεύει. Δεν μπορεί να παίζει με το Ροντινέι, 35 χρονών, back, extreme, half. Δηλαδή, δεν γίνεται αυτό. Ο Σιπιόνι έπρεπε να φτάσει ένα χρόνο μετά για να παίξει. Δεν γίνεται να πουλάμε, αυτό φυσικά δεν αφορά μόνο το Μεντιλίμπαρ, να πουλάμε εξτρέμ 20 εκατομμυρίων για να πάρουμε τον 3,5.
0: Ωραία, ωραία Τάκη.
7: Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ σε ευχαριστώ, καλό σου βράδυ. Καλημέρα.
8: Ναι, καλημέρα.
0: Χαίρετε.
8: Εγώ είμαι.
0: Ναι, όνομα.
8: Κώστας από Πειραιά. Κυριάκος είναι μέσα.
0: Ναι.
8: Κυριάκο, τι έγινε?
0: Καλά λέει.
8: Καλά, εντάξει.
0: Όσο καλά μπορεί.

0: Είναι, ξέρεις μωρέ, είναι από τα παιχνίδια μου την έχει δώσει. Έχουν ευρεάσει περισσότερο για αυτά που πρόκειται να ακουστούν, για αυτά που θα γραφτούν.
1: Ναι.
0: Παρά και για την πρόκληση και κυρίως για το Μεντιλίμπαρ, γιατί δεν του αξίζει αυτό το πράγμα. Δηλαδή τώρα το 90% των αυτών που παίρνουν να φύγει ο Μεντιλίμπαρ. Και ποιος να έρθει, ρε. Για πείτε μου. Δηλαδή με ποιους. Εντάξει, έχει τις ευθύνες του. Έχει 50% ευθύνες. Και άλλες 50% έχουν οι παίχτες. Δηλαδή, άμα το βάζει ο Ζέλσον, είχαν προηγηθεί από το ημίχρονο. Για το διαιτή θέλω να πω, μου είχε κάνει εντύπωση, ήταν στο 6-1 με τη Χάπουελ αυτός. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι.
1: Όχι, δεν θυμάμαι.
0: Ναι, στο μεγάλο. Και ήταν, μου φαίνεται, αυτός πρέπει να ήταν, ναι. Από τους καλύτερους διαιτητές που μας έχει παίξει και μας θα πήρε πίσω η κερατά. Τέλος πάντων. Δεν μπορώ να καταλάβω αυτό.
1: Α, με τη Μακάμπι λες. Με τη Μακάμπι λες.
0: Με τη Μακάμπι, ναι.
1: Okay.
0: Και μου είχε κάνει εντύπωση, ήταν πολύ καλός διαιτητής. Αυτός και αυτός μας έπαιξε στην Αγγλία με την Άστον Βίλα, μου είχε κάνει εντύπωση. Δηλαδή μας παίξανε καλά. Μπορώ να πω ότι μας ζούσανε και τα σπόρια. Τέλος πάντων. Ναι, αυτό δεν το αξίζει, ας πούμε, με τη Λίμπαρα αυτό το πράγμα. Έτσι, και λίγο να σταματήσουν, δηλαδή, γιατί εντάξει, υπάρχουν και άλλοι Ολυμπιακοί που έχουν άλλη άποψη. Έχει τις ευθύνες του, όπως και να έχει. Εντάξει, δεν το καταλαβαίνω και εγώ στις αλλαγές. Για το Ροντινέ που λένε σήμερα, ρε παιδιά, ο Ροντινέ δεν ήταν καλός. Να σου πω την αλήθεια, είδα το πρώτο ημίχρονο και το δεύτερο το έβλεπα περιστασιακά.
1: Τελικώς ήταν πολύ κακός.
0: Πώς?
1: Αλλά ήταν πολύ κακός, αλλά.
0: Το πρώτο ημίχρονο.
1: Και στο πρώτο ημίχρονο, ναι. Απλώς δεν ήταν μόνο δικό του το πρόβλημα.
0: Όλες οι επιθέσεις γινόντουσαν από εκεί. Ήθελε μια βοήθεια ο άνθρωπος.
1: Αυτό.
0: Εγώ το βλέπα. Και το ξανά βλέπα και τον γκολ πήγε από εκεί. Και λέω ρε, εντάξει.
1: Αλλά και καθαρά ατομικά φαίνεται ότι. Δηλαδή ακόμα και βοήθεια να μην είχε ή να είχε.
0: Όπως και να ήταν, θα είχε πρόβλημα από εκεί. Από εκεί παίζανε συνέχεια. Δηλαδή αυτό δεν μπορεί να το δει κάποιο στον πάγκο. Μπορεί ο Μεντιλίμπαρ στο παιχνίδι να κοιτάει άλλα πράγματα. Δηλαδή έχει 15 βοηθούς, δεν μπορεί να το πει κάποιο. Από εκεί συνέχεια.
1: Και ποιο να βάλει.
0: Ό,τι κάνανε από εκεί.
1: Επειδή και στο προηγούμενο ο κόσμος έκραζε το Σάλιακα, υπάρχει αμφισβήτηση,
0: ναι,
1: για το Μαφέο.
0: Άμα δεν έχει βοήθεια να πάνε να παίξουν μπάλα και όταν έχεις τρεις και είσαι μόνος σου, να έρθουν να μου τα πούνε εμένα αυτά που υποτίθεται ότι βλέπουν. Για τον προηγούμενο θέλω να πω, εντάξει, ο καθένας έχει τα δίκια του, αλλά άμα έπαιζε με build-up, είχα διαβάσει ότι αυτή η ομάδα πρεστάριζε πολύ. Ο Πόποβιτς δεν είναι καλός και καλά έκανε που έκανε, γιατί τουλάχιστον δεν κινδυνεύσαμε από τις πασούλες στη μικρή περιοχή, αυτή την αηδία, δεν ξέρω ποιος την έφερε στο ποδόσφαιρο. Έχουν μπει 1000 γκολ από λάθη και ένα δεν έχει μπει από να την πάρει ο τερματοφύλακας, να παίξουν πάσες για να μπει πάνω στα δίχτυα των άλλων. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το κάνουν. Ο Ολυμπιακός πληρώνει τις μεταγραφές. Αυτό που γίνεται με τον Ολυμπιακό τα τελευταία δύο χρόνια. Είναι να σου αυτόν το κεφάλι, δηλαδή δεν υπάρχει λογική καμία. Φέρουν παίχτες που φεύγουν, είτε είναι καλοί είτε είναι κακοί. Θυμάμαι εγώ έναν Άγγλο Extreme που είχαμε φέρει τώρα πριν 3-4 χρόνια. Το παλικάρι, εγώ το είδα, τον έβαλε και σε ένα παιχνίδι Άγγλος να τρέχει, να κυνηγάει, να φτώνει.
2: Το Bowler.
0: Το Bowler, πώς τον είπες?
1: Bowler.
0: Μπράβο. Ρε Κυριακό, ήταν άσχημος αυτός ο παίχτης. Και εξαφανίστηκε.
1: Εν τω μεταξύ, το στυλάκι του, όταν είχε έρθει, θυμάμαι, ποιον Κυριακό μας θύμιζε, τον Γκριλής. Το στυλάκι σου, λέω. Γκριστήλιζε, λέει.
0: Ξέρεις εμένα ποιον μου θύμιζε. Έναν, όχι Αλγερινός ήταν, με μουσάκι, πολύ καλό εξτρέμ, παίξε τον Ολυμπιακό 1,5 χρόνο και έφυγε ο Κυριάκος, αν θυμάμαι τα ονόματα, εγώ τα ψιλοξεχνάω, θυμάμαι τους πιο παλιούς εγώ.
1: Άρα δεν κατάλαβα για τον Μπόλερ, γιατί το βάζουμε στην εξίσωση, ότι...
0: Έρχονται παίχτες, έρχονται και καλοί. Και έχουν έρθει και καλοί και έχουν φύγει. Γιατί έχουν έρθει με άλλους 3-4 κακούς και δεν μπορούν να συνεννοηθούν πάνω στο παιχνίδι. Καταλάβες. Αυτό θέλω να σου πω.
1: Τώρα παίζει η League One, Blackpool.
0: Συγγνώμη, πήγε ο Παναθηναϊκός και σου πήρε το Λιβάη. Ο Ολυμπιακός έχει Λιβάη. Πώς γίνεται δηλαδή, από την αρχή της σεζόν ξεκινάνε 3-4 ονόματα, τα ακούμε στην αρχή, ακούμε ότι δεν έρχονται στην Ελλάδα και μετά τους ξανακούμε στο τέλος, έτσι. Αφού δεν έρχονται, ρε φίλε, αυτοί, άστους. Ή πρέπει να δώσεις παραπάνω λεφτά. Δηλαδή δεν μπορείς να δίνεις 8-9 και να μην δίνεις 12 αν τον πάρεις, αφού τον θέλεις. Πάρτονα. Από να πάρεις τη σαβούρα και να πετάξεις τα 6 ή τα 7 του Στρεφέτσα. Ή όταν ήρθε πέρυσι ο Στρεφέτσα, άμα έλεγε στο βιογραφικό του, διψήφια γκολ δεν είχε. Και εσύ ήθελες extreme γκολ. Δεν βάζει γκολ αυτός ο άνθρωπος. Και εγώ όπως τον είδα, είπα ότι μπορεί να παίξει τη θέση του Τσικίνιο. Και πήγε στην Πάρμα και παίξε εκεί. Και το διάβασα και λέω, πάω γύρω προπονητής, ξέρω εγώ.
1: Μήπως έλεγες τον Ζαέρι πριν.
0: Πώς?
1: Το Ζαέρι έλεγες πριν.
0: Όχι. Όχι το Ζαϊρί.
1: Επειδή μου είπε ο Χρυσοπίδη.
0: Αλγερινό νομίζω. Έπαιζε μαζί με τον άλλο που είχαμε πάρει από την ΑΕΚ, μόλι τον Αλγερινό. Το
1: Σεντερφόρ.
0: Μπράβο.
1: Α, το Μασούντινε. Το Μασούντινε. Τον,
0: και τον έβλεπα, ρε φίλε, σε ένα παιχνίδι. Σε ένα διαρκεία. Δεν του πήγαινε η μπάλα. Αλλά πήγαινε στον επιθετικό μπροστά.
1: Αμπντούνε, ρε σε.
0: Ναι. Δεν ήταν σήμερα του. Τον έκοβε, ξαναπήγαινε όμως. Δεν έκανε πίσω, δεν γύρναγε την μπάλα πίσω. Καταλάβει, αυτό μου θυμίζει ο τέτοιος. Που σου έλεγα ο Άγγλος.
1: Και σύνθημα,
0: τον έβλεπα και πήγαινε μπροστά και ξαφνικά χάθηκε. Θέλω να σου πω τώρα.
1: Κώστα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να σε καλά, αν καθυστερήσα λίγο, sorry. Γεια σου.
1: Καλή συνέχεια, λοιπόν. Ναι, ναι, τον Αμπντούν. Τον και άλλοι φίλοι. Ζαμέλ Αμπντούν. Από Καβάλα, ε. Από Καβάλα. Λοιπόν, καλημέρα. Καλημέρα. Ναι. Ναι, εδώ.
3: Κοιμήθηκε, πάμε, επόμενος.
1: Καλημέρα.
0: Με ακούτε.
1: Ναι.
0: Έλα, καλημέρα, με ακούτε.
1: Ναι, όνομα.
0: Έλα, ο Χρήστος είμαι από Γερμανία.
1: Γεια σου Χρήστο. Πώς είσαι.
0: Τι κάνετε, καλά. Να, εδώ. Ζέστες έχει.
1: Ζέστη, ε.
0: Περιμένουμε να πούμε και στην Ελλάδα, πολύ ζέστη. Έχουμε και τον Παναθηναϊκό. Κατέβασε σήμερα μια σύνδεση απίστευτα, δηλαδή. Τι να πω, να πω. Τι να πω, με.
1: Περίεργη λίγο αυτό το. Και υβριδικό λίγο, επειδή ήταν 3-4-3 σε φάση επίθεση.
0: Τρομερό.
1: 4-4-2 σε φάση άμυνα.
0: Ακατανόητο. Να πες, λέγαμε, δεν κάνω Τσιριβέγια και ο Καμαρά, ξέρω εγώ, γιατί δεν είναι ταχυδυναμική, δεν κόβουνε. Όταν σε πιέζει άλλη ομάδα. Και βλέπουμε σήμερα με αυτούς τους παίκτες και χωρίς το Γιάνκουσιτς και ούτε τον Ταπόρτα.
1: Ναι.
0: Τρομερό.
1: Έπιασε όμως. Ανασταλτικά τουλάχιστον.
0: Τι έπιασε, μωρέ. Τι έπιασε. Που βάλαμε τον κόλ και μετά μας με το Λιβάη που είναι
1: ναι,
0: καλός
1: παίκτης.
0: Πήρε ένα... την μπάλα εκεί πέρα. Είχαμε τύχει. Εγώ πιο Παναθηναϊκός από μένα δεν υπάρχει. Υπάρχουν, αλλά δεν ξέρω, μου έχεις ακούσει. Τι είναι, τι έπιασε.
1: Εγώ σου λέω ότι έπιασε.
0: Έκανε μια προσπάθεια ο Λιβάη εκεί.
1: Θυμάσαι στο πρώτο παιχνίδι πόσα ζητήματα έχει ο Παναθηναϊκός ανασταλτικά. Τώρα ήταν μόνο η αλλαγή σχηματισμού.
0: Όταν δεν βάζει και τα λείπουν και πολλοί παίκτες από τον Παναθηναϊκό, έτσι. Έχει πάρει πολλές μεταγραφές, λείπουν και πολλοί αρκετοί παίκτες που θα παίξουν. Αλλά εγώ λέω για αυτούς τους ήδη υπάρχοντες. Πώς μπορείς να κατέβεις όταν βλέπεις ένα παιχνίδι ότι δεν τραβάει, δεν είναι τεχνικοί παίχτες, δεν κόβουν ούτε ο Καμαρά, ούτε. Αυτός είναι 2 μέτρα και πρέπει να πιάσει μια κεφαλιά. Και αν δεις και τον Κοντούρι έξω, και τον Τσέριν έξω, και τον Χιάγκουτς που είναι επικίνδυνος να βάλει γκολ, και τον Ταπόρτα, το εξαφανίζει τον Ταπόρτα. Δηλαδή τρομερό. Εγώ το βρίσκω τρομερό.
1: Ναι, αλλά επί της ουσίας πρόβλημα ανασταλτικά δεν είχε σήμερα ο Παναθηναϊκός.
0: Πώς?
1: Επί της ουσίας λέω, πρόβλημα ανασταλτικά σε σχέση με το προηγούμενο μάτς.
0: Δεν είχε, όταν φάγαμε τον κόλ μας πιέσανε, χάσανε ευκαιρία και μας σοβαρίσανε.
1: Σε σχέση με το προηγούμενο μάτς λέω.
0: Στο προηγούμενο. Εγώ δεν λέω και δεν είναι μόνο ανασταλτικά. Λέω, έχεις δει τον Τσιριβέγια να έχει βάλει ποτέ κόλ στη ζωή του. Πόσα γκολ έχει βάλει. Ο Καμαρά πόσα γκολ έχει βάλει. Δεν πρέπει να βάλουν αυτή γκολ στη ζωή τους. Κάναμε πέναντι. Δηλαδή τρομερό. Και όταν έχεις και παίχτες. Καλά τώρα έχει τον Κάγκο που είναι πολύ καλός παίχτης. Έχεις τον Ταπόρτα που βάζει γκολ. Έχεις τον Γιάνκουσιτς. Κάτι πρέπει να αλλάξει. Ευτυχώς περάσαμε σήμερα. Αλλά, γιατί αυτοί είχαν 2-3 ευκαιρίες στο τέλος. Και πολύ καλός ήταν από τον Δίλακας. Που μερικοί τον βγάζανε. Mm. Και πολύ καλός. Και καλή ομάδα αυτή. Γιατί είναι δεύτερη καλή. Καλή ομάδα. Έχεις κάτι. Είχε Βολιβιανούς παίκτες. Κολομβιανούς. Πού τους βρίσκουν. Με τόσα λίγα λεπτά. Ήτανε δεύτερη αυτή πέρσι στην...
1: Ναι.
0: Στην αυτό. Στην Βουλγαρία. Πού τους βρίσκουν αυτοί. Τι να πω να πούμε. Δηλαδή, και ο Νέστρουμ δεν είναι ότι θα πούνε μερικά να ο Χρήστος ότι η Γερμανία κάνει κριτική και έτσι. Εγώ θέλω να πετύχει ο Νέστρουμ. Αλλά δεν ξέρω ποιοι του λένε, ποιοι τον επηρεάζουν, τι επηρεάστηκε και αυτός, ίσως από το βάρος. Δηλαδή, ότι ο Παναγικός έχει πάρει από τα λίμα του, πρέπει να περάσει. Αλλά δεν μπορείς να κάνεις τέτοιες αλλαγές. Θα τρομερό. Τι να πω. Όχι θεωρώ τον Τζέριν κανένα πολύ παιχταρά, αλλά πολύ καλύτερο από τον Τσιριβέγια, τον Κοντούρι. Τον Κοντούρι που έχει δύναμη, που είναι δυνατό παιδί.
4: τεχνίτης. Λέγαμε φέτος ο Κοντούρισα. Τίποτα. Έπρεπε να τερματιστεί ο άλλος το ποιος τερματίσχε για να μπει.
1: Κυριακόπουλος.
4: Ο Κυριακόπουλος. Εντάξει, έχουμε πολλούς τερματισμούς και καινούριους παίκτες όπως είπα που θα έρθουν. Πρέπει να γίνει καλός ο παίκτης και να πάρει και ένα τουλάχιστον στο κέντρο και να προωθήσει κανέναν Έλληνα. Και δυστυχώς βλέπω και τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό δεν έχουν Έλληνες ποδοσφαιριστές. Θα κάνουμε, λέει ο Παναθηναϊκός, θα δυναμώσουμε το ελληνικό στοιχείο. Ποιο ελληνικό στοιχείο? Σήμερα έπαιζε μόνο ο Κυριακόπουλος. Τι πες έπαιζε άλλος?
1: Κάτρες.
4: Ο Κάτρες. Ο παρεμπιπτόντος πολύ καλός παίκτης. Πάντα έλεγα. Πολύ καλός παίκτης. Δυνατό παιδί. Και πήγε να βγάλει πήρε και κίτρινο από τις κουταμάρες του το Καμαρά. δεν καταλαβαίνω. Δεν μπορούσε να περάσει τον Πινιάρη ή ξέρω κάτι άλλο που την κάπα 17 κάπου.
1: Εντάξει, δεν είναι έτσι. Εντάξει, Καμαρά. Απλώς, Χρήστο, δεν το λέω πρώτος, δεν λέω κάποια σοφιστία. Χρειάζεται μια βοήθεια από παίκτη δίπλα του. Ένα πιο μυθικογενές χαφ. Βέβαια.
4: Αναστατικά λέει. Έχει πάρει. Ο Κάγκουα είναι πολύ καλός.
1: Ο Κάγκουα δεν είναι. Για να καλύπτει τον άλλον, τον παίκτη. Απλώς αυτή την ανορθογραφία, όπως θέλεις πες το, σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι, τη διάβασε νομίζω σήμερα ο Νίστρουπ. Ή τουλάχιστον ο σχηματισμός που παρουσίασε.
4: Ναι.
1: Τον είχε λίγο καλύτερα οχυρωμένο ανασταλτικά.
4: Ναι, αλλά.
1: Εγώ γι' αυτό το λέω. Εγώ επιθετικά δεν διαφωνώ ότι μπορούσε να δούμε καλύτερα πράγματα από τον Παναθηναϊκό σήμερα.
4: Ναι, ναι.
1: Αλλά μην ξεχνάμε ότι ξημερώνει 12 Αυγούστου, έτσι.
4: Πώς?
1: Ξημερώνει 12 Αυγούστου. Η ομάδα μοντάρεται. Το πες και μόνο στο ξεκίνημα. Τώρα είναι να μπει ο Κάγκουα, είναι να μπει ο Ντέσσερς. Επειδή ο Ντέσσερς σήμερα μπήκε μετά από 240 μέρες.
4: Εγώ λέω με το υπάρχον υλικό που είχε.
1: Δεν θα είναι ίδιες ομάδες, εκεί θέλω να καταλήξω. Ούτε ο Παναθηναϊκός θα είναι ίδιος.
4: Δεν θα είναι άλλη ομάδα ο Παναθηναϊκός, γιατί θα μπει και ο Κριστιάνσεν, θα έρθει ο Καλάμπρια.
1: Σωστά. Ούτε ο Ολυμπιακός θα είναι ίδιος. Ούτε ο Πάου θα είναι ίδιος.
4: Ολυμπιακός θα το δούμε, γιατί αν θα πάρει ποσοστό, θα πάρει ποσοστό.
1: Θα πάρει σίγουρα 5 παίκτες. Τέλος πάντων. Χρήστο, ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Είναι ίδιο ο Παναθηναϊκός. Τέλος πάντων. Έτσι,
1: ναι, εγώ λέω ότι ενσωματώνονται. Του είχε πάρει και ενσωματώνονται. Και θα πάρει ακόμα κάτι στα χάρτη.
4: Είναι τραυματισμένοι. Άλλοι θα παίξουν, δεν μπορούν, άλλοι να μπορούν να παίξουν. Άλλοι δεν έχουν δικαίωμα, άλλοι σε αυτό. Έπρεπε να πάρει κανένα οχτάρι. Εντάξει, θα
1: καλή συνέχεια, Χριστό.
4: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, επόμενος. Καλημέρα.
5: Γεια σας, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
5: Καλημέρα. Ναι, εγώ μιλάω.
1: Ναι.
5: Γεια σας. Λοιπόν. Ολυμπιακός, εγώ Ολυμπιακός είμαι έτσι.
1: Όνομα.
5: Ολυμπιακός, έχει γεμίσει τεχνικούς διευθυντές.
1: Φίλε μου, όνομα.
5: Γιώργος.
1: Γεια σου, Γιώργο.
5: Λοιπόν, Ολυμπιακός έχει γεμίσει τεχνικούς διευθυντές. Έχει. Τον Γκραπαπά, έχει. Τον Γκομπάσεπτς, έχει. Τον, αυτό που πήρε τώρα τον Αύγουστο, έναν άλλο πήρε τον Ιούλιο. Έτσι. Λοιπόν. Και τι γίνεται, ενώ έχει τρομερά κενά και τα βλέπουν, έτσι, περιμένουν να περάσει στο Champions League, να καλύψουν τα κενά. Δηλαδή τώρα που έχασε 50 εκατομμύρια ομάδα, έτσι, είναι πιο καλά. Δες τα κενά σου, φτιάξε την ομάδα σου, έτσι κι αλλιώς θα χτυπήσει και το πρωτάθλημα. Αυτή η ομάδα και το πρωτάθλημα δεν μπορεί να χτυπήσει. Λοιπόν. Ένα φρένο ξαφνικά, εκεί που να πάρουμε τρεις παίχτες οι οποίοι θα ήταν ακριβοί, οι οποίοι ήταν τα κενά μας. Ένα φρένο ξαφνικά και ξαφνικά αποκλείζεται. Έτσι, πάει και παίζει τώρα. Τη στιγμή που βλέπεις ότι ο προπονητής θέλει μόνο τον Ελκαμπή. Έτσι, δώσε πάρει έναν άλλο επιθετικό. Δεν μπορεί να παίζεις με έναν επιθετικό 120 λεπτά. Για κάποιους λόγους οι άλλοι δεν του κάνουν. Ωραία, πάρε έναν άλλο. Πάρε εξτρέμ, πάρε οχτάρι. Δηλαδή περιμένουμε να περάσουμε μια ομάδα, να πάρουμε τα έσοδα, να πάρουμε τους παίχτες. Έτσι, τρομερά κενά πέρσι ο Ολυμπιακός, τρομερά κενά και φέτος. Αυτή η ομάδα τώρα μπορεί να πάει για πρωτάθλημα. Με αυτά τα κενά που έχει, είναι δυνατόν να παίζει προγραμματικά Champions League, να έχεις 5 τεχνικούς διευθυντές και να μην έχεις οκτάρι και να μην έχεις εξτρέμ. Λοιπόν, θα πρέπει η ομάδα να ενισχυθεί να πάρει το πρωτάθλημα. Έτσι. Θα πω στον πρόεδρο του Ολυμπιακού να μην κατεβάζει την ομάδα στο πρωτάθλημα με τέτοια κενά και απλά να συμμετέχει. Η ομάδα έτσι όπως πρέπει, δηλαδή, παρόλο που αποκλείστηκε, να βάλει λεφτά, έτσι, και να πάρει παίχτες να διεκδικήσουμε το πρωτάθλημα. Ο Ολυμπιακός δεν είναι για να συμμετέχει όπως κάνουν άλλες ομάδες. Έτσι. Παίζει τώρα προκριματικά με έναν επιθετικό 120 λεπτά. Σε αυτή την ηλικία. Με τον Μπρούνο να πάει να πάρει την πρόκριση. Μα είναι δυνατόν. Η ομάδα δεν φταίει ο προπονητής. Ο προπονητής με αυτούς τους παίκτες που έχει, έτσι, αυτό το αποτέλεσμα έχει. Μου θυμίζει τον Μπαρτζόκα. Ο Μπαρτζόκας μια χρονιά είχε το δεύτερο μπάτζετ στην Ευρωλίγκα. Έτσι, πήρε πρωτάθλημα, πήρε Ευρωλίγκα, έσπασε την κατάρα της Ευρωλίγκας. Έτσι, μια χρονιά είχε λύσεις πολλές και τσάξε τα πάντα. Το ίδιο έγινε και με τον Μιτιλίμπαρ. Όταν είχε λύσεις πολλές και είχε άλλους παίχτες, έτσι, πήρε Europa, πήρε Conference. Πού θα πάει με τον Μπρούνο και με τον, με αυτούς τους παίχτες που έχει. Και για πρωτάθλημα δεν πάει. Να προσέξει ο πρόεδρος του Ολυμπιακού να μην κατεβάζει την ομάδα έτσι για να παίζει. Να πάρει τώρα να ενισχύσει. Να ενισχύσει την ομάδα, να πάρει καλούς παίχτες και σας αποκλείστηκε. Να πάρει καλούς παίχτες, έτσι, να πάρει το πρωτάθλημα. Είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν να κατεβάζει αυτήν την ομάδα να περάσει προκριματικά. Σαμπίο Λίγκ. Και να μου είσαι και πέντε τεχνικούς διευθυντές εκεί μέσα. Τι κάνουν όλα αυτοί οι διευθυντές. Ο ένας έρχεται τον Αύγουστο. Ο άλλος έρχεται τον Ιούλιο. Ο άλλος θα έρθει τον Οκτώβριο. Έτσι. Πάρε ένα τεχνικό διευθυντή, πάρε τους παίχτες που σου λείπουν και φτιάξε την ομάδα σου.
1: Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, πρέπει να περάσουμε στον επόμενο. Να πούμε ότι δεν έχουμε. Έχουμε και break. Ωραία. Λοιπόν, θα πάμε σε break. Θα επανέλθουμε τελευταίο ημέρο με γραμμούλες. Απλά να πούμε ότι πέρα από ο Μίλτο Τεντόγλου, ξαναλέμε συγχαρητήρια για το χρυσό, τέρτου σερί. Είχαμε και δύο πανελλήνια ρεκόρ πριν από λίγες ώρες. Καταρχάς, Άρτεμις Βασιλάκη, η οποία άγγιξε το μετάλλιο στα 800 μέτρα ελεύθερο. Και έκανε πανελλήνιο ρεκόρ. Τέταρτη βγήκε και ο Απόστολος Σίσκος, ο οποίος κατέριψε δικό του πανελλήνιο ρεκόρ και εξασφάλισε την πρόκριση στο τελικό του Ευρωπαϊκού του Παρισιού στα 200 μέτρα ύπτιο, ξαναλέω. Λοιπόν, πάμε. Μικρό break και έρχομαστε.
6: Η Winsport FM 94,6.
7: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριάντα.

0: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Λοιπόν, έχουμε αρκετούς. Πάμε. Καλημέρα. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
2: Ναι, εσύ φίλε. Όνομα.
3: Ακούτε.
2: Ναι.
3: Μάρκος. Καλημέρα.
2: Γεια σου, Μάρκο.
3: Λοιπόν, δύο πράγματα έτσι. Μπαμπαμ. Κατά τη γνώμη σου, εσένα ποιος θέλει για την κατάσταση του Ολυμπιακού.
2: Μάρκο, είναι πολύ μεγάλη κουβέντα.
3: Επιγραμματικά.
2: Νομίζω ότι ήταν στο δεύτερο φύλλο που το βγάλαμε. Για να διορθωθεί ένα. Τα κακό σκεμμένα μια ομάδα που τα βλέπουμε όλοι από πέρσι, προκειμένου με τη Λίμπαρ, υπάρχουν δύο τρόποι. Αυτό που είπα και στο ξεκίνημα. Είτε θα αλλάξει τρόπο προπονητή, που δεν πιστεύω ότι μπορεί να αλλάξει ένα προπονητή στα 65 του. Το έχουμε δει, δεν είναι ο κανόνα.
3: Συμφωνούμε.
2: Ωραία. Ή θα έρθουν οι παίκτε οι κατάλληλοι για να εμπλουτιστεί ο τρόπο παιχνιδιού.
3: Μείνε εδώ που είσαι τώρα, σε αυτό που είπε.
2: Είτε θα αλλάξει ο προπονητή, έτσι.
3: Περίμενε τώρα, περίμενε. Αυτό που είπες, συμφωνώ σε αυτό που λες. Πάμε σε αυτό που είπες τώρα. Αν θυμάσαι καλά, δεν βγήκα εγώ να πω ότι δεν θέλω παίχτες στον Ολυμπιακό. Το θυμάσαι ότι έχει βγει και το έχει πει το αμίμητο, δεν θέλω άλλους παίχτες, δεν θέλω παίχτες. Το θυμάσαι ή δεν το θυμάσαι. Όταν του λέγανε θα σου φέρουμε. Ένα. Για να λέμε τα πράγματα λίγο με το όνομά τους. Δεύτερον, ο Μεντιλίμπαρ, όταν πήραμε το conference, θυμάσαι τον Ολυμπιακό, τι είχε κάνει εκείνη τη χρονιά. Γιατί όλοι μείναν στο conference. Το πήρε το conference κατά τύχη Ολυμπιακός.
2: Όχι.
3: Δεν λέω κατά τύχη. Περίμενε, θα σου πω τι εννοώ. Ότι εννοώ κατά τύχη. Ολυμπιακός, μια ομάδα γενικά όταν πάει καλά στην Ευρώπη, γενικά στο πρωτάθλημά της, είναι μια ομάδα οργανωμένη η οποία έχει ένα πλάνο, ένα σχεδιασμό. Ο Ολυμπιακός, αν θυμάσαι εκείνη τη χρονιά, έχει αλλάξει 4 προπονητές με το Μεντιλίμπα. 4 προπονητές. Ο καθένας έφανε και τους παίχτες. Το Πορτογάλος πριν το Μεντιλίμπαρ έφερε τους τρεις Πορτογάλους. Τον Όρτα, τον Γκάρμο και τον Πέστονα και τον
2: το Τσικίνιο.
3: Ο Τσικίνιο είχε έρθει, θα έρθει όταν ούτως ή άλλως με μεταγραφή ήρθε. Τέλος πάντων. Ήρθανε δύο, τρεις
2: Ναι, έφερε τέλος πάντων. Ναι,
3: ήρθαν δύο, τρεις δανεικοί τέλος πάντων. Πάει πέντο conference. Ο Μεντιλίμπαρ εκείνη τη χρονιά και εσύ και εγώ να ήμουνα θα ήμασταν καμπάλα στα λόγο. Σωστά. Όλο το γήπεδο φώναζε με τη Λίμπαρ, με τη Λίμπαρ. Ήμουνα μέσα, έχω διαρκείας, γι' αυτό τα λέω. Σωστά, σωστά. Ποιον του φέρνει τη χρονιά εκείνη, θυμάσαι ποιον του φέρνει μεταγραφές 24-25. Πρώτα ο Ολυμπιακός με conference. Θυμάσαι ποιον του φέρνει. Θα σου πω εγώ ποιον του φέρνει. Ποιον σου φέρνει. Σε έφερε Στάμινιτς για αμυντικό χαφ. Το που λένε από τη Νέα Ζηλανδία. Το θυμάσαι το Στάμινιτς.
2: Ναι.
3: Του φέρνει τον Λουίς Πάλμα. Του έφερε. Του έφερε τον, περίμενα να σου πω τώρα έναν, τον Γουίλιαν, τον Σεπτέμβρη, τον Γουίλιαν, τον παρουσιάσανε λες και ήρθε ο Ζε Ρομπέρτο, που θυμάσαι τον Ζε Ρομπέρτο του Ολυμπιακού παλιά που λέγανε.
2: Που δυστυχώς λοιπόν, δεν ήρθε.
3: Ναι, φέρνει τον Γουίλιαν, ο οποίος είχε να πακουμπήσει μπάλα από τη Φούλαμ 3 μήνες, 4. Και ήρθε εκεί πέρα και σερνότανε. Του φέραν τον Σέρτζι Ολιβέιρα του ΠΑΟΚ, το θυμάσαι. Τι έκανε με τη Λίπα, που ήταν καβάλο στα λόγο. Βγήκε να πει κάτι, να πήρε παιδιά, φέρετε δύο παίχτες. Δεν βγήκε να το πει. Και δεν βγήκε να το πει όταν ήταν καβάλα στο άλογο, σου ξαναλέω. Θα το πει τώρα που τον βρίζει όλος ο κόσμος. Όχι τον βρίζει, αλλά τέλος πάντων όλος ο κόσμος τον αμφισβητεί. Όχι. Οπότε ο Μεντιλίμπαρ εκεί είναι το λάθος του. Δεν είναι το λάθος του κάπου αλλού. Για να τα βάζουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Δεύτερον, πάμε στη διοίκηση. Τη διοίκηση του Ολυμπιακού. Εδώ και χρόνια.
2: Ναι, αλλά γιατί το κάνει αυτό με τη Λίμπαρ, θεωρείς.
3: Γιατί το κάνει αυτό
2: με τη Λίμπαρ. Θέλω να πω ότι είναι γεννημένο στον Πειραιά Ολυμπιακός μια ζωή και για πάντα.
3: Όχι.
2: Δεν θέλει να προστατέψει τη δουλειά του.
3: Την προστατεύει. Τη δουλειά του την έχει. Πάνω κάτω την έχει. Δεν είναι ότι τέτοιο. Έχει μια ομάδα η οποία έχει μια δυναμική για την Ελλάδα. Χτυπάει τους τίτλους. Τους έχασε βέβαια. Να μην ξεχνιόμαστε. Έναν έχει πάρει. Τους έχει χάσει τους τίτλους. Έχει χάσει τέτοιο. Είχε μια δυναμική. Είχε μια έτοιμη ομάδα. Αν δεις παίζει με την ομάδα αυτή που είπε και ένας φίλος που νωρίτερα. Του πέστου του τεχνικού διευθυντή που είχε έρθει τότε. Εκείνη τη χρονιά του conference. Τον ξεχνάω τώρα. Τον Ισπανό. Τον ξαναπάω. Του Κορδόν. Αν δεις. Αν δεις με τη Λιμπάρ, ακόμα και τώρα παίζει με εκείνη την ομάδα. Με το τόσα και το πρωτάθλημα αυτή πήρε και με όλες αυτές την ομάδα, την ίδια ομάδα παίζει. Το θέμα είναι ποιο όμως τώρα. Πρόσεξε, γιατί Εγώ δεν τα ρίχνω σαν με τη Λιμπάρ. Είναι τώρα, τι έχει γίνει με τους Ολυμπιακούς τώρα, θα σου πω τι έχει γίνει. Οι μισοί κατηγορούν τη διοίκηση και οι άλλοι μισοί κατηγορούν τον με τη Λιμπάρ. Όλοι βέβαια, κανείς είναι ευχαριστημένος τον Ολυμπιακό. Και όχι τώρα. Εδώ η διοίκηση πήγε κατά το αμίμητο το Δεκέμβρη, αν θυμάσαι. Πήγε να μην είχαμε περάσει Champions League με τρεις νίκες στα τελευταία τρία μάτς. Πάει να παίξει το μάτς χρονιάς με τη Leverkusen, την οποία την έχουμε κερδίσει. Και αντί να πάει να σου φέρει δύο παίχτες που θέλαμε τότε, το φώναζε μέχρι και ο Νικολακόπουλος το φωνάζε. Που εντάξει, δεν είναι αντικειμενικά σκληρό στην κριτική του η διοίκηση, όπως και όλοι οι ρεπόρτερ του Ολυμπιακού.
2: Εντάξει, είναι, όταν χρειάζεται είναι.
3: Ναι, όπως και όλοι οι ρεπόρτερ όλων των ομάδων. Ξέρεις, είναι λίγο πιο ελαστική, ρε παιδί μου, γιατί εντάξει, λογικό είναι. Ακόμα και ο Νικολακόπουλος το φώναζε. Φέρετε ένα χάφρε, παιδιά. Το φώναζε ο Νικολακόπουλος. Φέρετε ένα σεντερμπάκ, ρε παιδιά. Δεν έχουμε σεντερμπάκ. Και βγήκε και πήγανε και φέρανε ένα εξτρέμ και ένα σεντερφόρ. Ξένους και οι δύο ξένοι, με ξένα διαβατήρια. Δηλαδή έκανε μέχρι και αυτό η διοίκηση του Ολυμπιακού. Για να ξέρουμε τι λέμε. Άι και σου παίρνει τόσο καιρό, σου παίρνει, σου πήγε πέρυσι και σου πήρε. Να σημαίνει μαντσά, σου πήρε και καλά ότι έχουμε ομάδα σκάουτινγκ. Για πες μου εσύ, παρακολουθείς τον Ολυμπιακό και λογικά βλέπεις τέτοιο. Πες μου, τι ποσοστό επιτυχίας έχουν οι μεταγραφές του Ολυμπιακού όταν πρόκειται για λαβράκια. Πες μου εσύ, αν έχουμε, ρε παιδί μου, έχουμε.
2: Αν θεωρείται λαβράκι ο Πιρόλα που νομίζω θεωρείται, νομίζω είναι από τις λίγες.
3: Ωραία. Είναι ο Πιρόλα και ο Έσε, σου λέω εγώ, του Κορδόν. Αυτοί οι δύο είναι. Και αν σου βγει ο Σιπιόνι τα τελευταία 4 χρόνια Ολυμπιακού.
2: Μερικοί δεν είναι του Κορδόν, αλλά πες όλοι μαζί.
3: Όχι, για τον Σιπιόνι σου λέω, για τον Έσε σου λέω, για τον Έσε που είστε του Κορδόν. Θέλω να σου πω ότι ο Ολυμπιακός τα τελευταία 3 χρόνια, 4, οι μεταγραφές που κάνει, που καλά ψάχνει λαβράκια και ξέρει και κάνει και δείχνει και έχει ομάδα σκάουτινγκ οργανωμένο με μάνατζερ, ό,τι θέλεις πες το, έχει ένα ποσοστό επιτυχίας στις μεταγραφές του 10%. Ο Ολυμπιακός πουλάει ακριβά και νομίζω ότι θα πουλήσουν οι άλλες ομάδες στον Ολυμπιακό με 2 εκατομμύρια και 3 και θα πάνε να πάρουν, θα βρει παιχταράδες. Γιατί πρέπει να τα λέμε και τα πράγματα το όνομά τους. Τα διαρκείας ακριβαίνουν. Άσχετα αν μείναν φέτος η διατιμή. Πέρυσι είχαν ανέβει 80 ευρώ τα διαρκείας, 100. Το γήπεδο γεμάτο. Ο κόσμος είναι εκεί πέρα συνέχεια. Ο πρόεδρος όμως τη δουλειά του δεν την κάνει. Σπέχτες θα σου φέρει αφού έχει εξασφαλίσει ομίλους. Παίχτες. Θα σου φέρει τον Αύγουστο. Και μετά λέμε γιατί δεν παίζει η ομάδα. Η ομάδα τώρα πάμε στο διατάφτα. Και αυτό που είπες εσύ για να μην κουράζω. Είναι αυτό που είπες. Το είχε πει και ο Καρπετόπουλος στο πρώτο μάτς με την Αϊμέγκεν. Το Μεντιλίμπαρ τον ξέρεις. Παίζει αυτή την μπάλα. Για μένα είναι καθόλου. Είναι άθλιο ποδόσφαιρο. Άθλιο. Δηλαδή δεν βλέπετε. Στο πράγμα δεν βλέπετε. Όχι τώρα. Εδώ και πολύ καιρό. Δεν βλέπετε. Σου έρχεται η ώρα του Μαΐου. Έχεις χάσει πρωτάθλημα, έχεις χάσει Champions League, έχεις βγει έξω, έχεις χάσει κύπελο. Έρχεται η ώρα να πεις τι θα κάνω την επόμενη χρονιά. Και θες να κρατήσεις αυτό το ποδόσφαιρο. Πότε ο Ολυμπιακός έπαιζε και ποδόσφαιρο. Και άντε θες να το κρατήσεις. Το δέχομαι. Σαν διοίκηση λες, OK, τιμή σε ένα και στο Μεντιλίμπαρ, θα του δώσω άλλη μια ευκαιρία. Γιατί είναι ο Μεντιλίμπαρ και μου φέρει το ευρωπαϊκό. Πού τον στηρίζεις εσύ. Εσύ σαν διοίκηση. Κύριε Μαρινάκη, πώς τον στηρίζεις τον προπονητή σου που τόσο πολύ τον εκτιμάς και τον αγαπάς και τον θες να τον τιμήσεις λόγω του τσίφερ ευρωπαϊκού πρώτη φορά στην ιστορία σου. Πες μου πώς τον τιμάς. Έχεις εδώ πέρα 3 μήνες και ακούς αυτό το Γάλλο, πώς το λένε, τον Παντιού, Καντιού, πώς το λένε αυτόν τον τύπο που θέλουν να πάρουν στο Αχάτς. Αυτόν τον τύπο. 3 μήνες αυτό. Ήρθε καινούριος τεχνικός διευθυντής, ήρθε καινούριος, πώς τον είπαν τον άλλον τον Πορτογάλο που ήρθε, δεν ξέρω ακριβώς τι είναι. Αυτός τι ακριβώς πώς το έχει. Υποτίθεται έχουν φέρει λίστες, έχουν κάνει, έχουν δείξει. Πάλι τον Καντιού ακούμε. Τον ακούγαμε τον Μάιο, τον Ιούνιο, τον ξανακούμε τώρα. Πήρες ένα χάφεση που θες να στηρίξεις. Λέμε τόσο καιρό ότι γίνονται γιώμες. Πήγαμε την Αϊμέγκεν, κουράστηκε το κεφάλι μου να βλέπω γιώμα. Πόποβιτς και πώς είναι τον Κάρμο. Πόποβιτς Κάρμο. Και λέγαμε για το Ρόκα μετά δεν έπαιξε μπάλα. Πού να έπαιξε μπάλα το παλικάρι. Επειδή ήμουν από τη μεριά του και τον έβλεπα. Σε πρώτο ημίχρονο, όποτε πήρε την μπάλα στα πόδια, ο Ρόκα, είχε ρε παιδί μου, πήγαινε με κατά μέτωπο. Θα τον παίρναγε, θα τον παίρναγε, θα τον έκοβε, θα τον έκοβε. Αλλά πήγαινε να παίξει μπάλα, με την μπάλα κάτω. Κατά τα άλλα κυνηγούσε τα μπουτά.
2: Και σήμερα δραστήριος ήταν παρεπιπτόντως ο Ρόκα, δεν του βγήκαν.
3: Ο Ρόκα είναι καλός παίχτης.
2: Λόγω ημιτελής οι προσπάθειές του σήμερα, αλλά ήταν δραστήριος.
3: Το θέμα δεν είναι ο Ρόκα. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή η ομάδα, με αυτόν τον τρόπο που παίζει, ακυρώνει όλο τον άξονα. Δεν έχει άξονα καθόλου. Τίποτα. Όποιον και να φέρεις, όταν η μπάλα περνάει από πάνω τον άξονα και εσύ θέλεις σαν με τη Λίμπαρ την πίεση ψηλά να τους ξεζουμίζεις τους παίχτες σου, στο 70 θα σου είναι σκασμένοι και το μόνο που θέλεις εσύ δεν είναι ένα τέτοιο, δεν είναι άξονα τέτοιο, θέλεις 3 γκατούζο να έχεις εκεί πέρα. να έχεις βάλει τρεις γκατούζο εκεί να μαρκάρουν, να βγάζουν την μπάλα στον Ελκαμπή, που να σου πω και κάτι άλλο. Καλός Χρυσός ο Ελκαμπή, μας χάρισε τα γκολ τότε τη χρονιά του Conference, αλλά εγώ δεν έχω δει σεντερφόρ καλό που να μην μπορεί να κάνει μια προσποίηση να ξεμαρκαριστεί. Δηλαδή ο Ελαραμπή, θα θυμάσαι, ήξερε και μια τρίπλα, αδερφέ. Έκανε μια τρίπλα, βάραγε ένα σουτ. Δεν λέω ότι ο Ελκαμπή δεν βάζει. Είναι ο παίχτης που είναι γκολ με μια επαφή. Αλλά μια επαφή, δεν έχει δεύτερη. Τρίπλα δεν ξέρει, τέτοιο δεν ξέρει, σπριντ είναι λίγο γρήγορος. Είναι μόνο να του βγάλει την παλιά στην πλάτη της άμυνας. Δεν είναι παίχτης που δημιουργήσει παιχνίδι.
2: Κοίτα, αν είχε και αυτό, δεν θα παίζει σίγουρα Ελλάδα.
3: Προφανώς. Αλλά θέλω να σου πω, αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός για άλλη μια χρονιά, γιατί δεν είναι μία. Άμα το δεις από το εποχές Μαρινάκη, γιατί τα ξεχνάνε, άμα κάτσεις και δεις, επί εποχές Μαρινάκη, σπάνια έχουμε δει καλή μπάλα, σπάνια έχουμε δει καλές μεταγραφές επί εποχές Μαρινάκη. Δεν το συγκρίνω με κανέναν άλλον, δεν πάω σε εποχές Κόκαλη κτλ. Θέλω να σου εξηγήσω ότι αυτή τη στιγμή μας έχουν καταντήσει. Ξέρεις πως οι Ολυμπιακοί χάρηκαν σήμερα με τον αποκλεισμό του Ολυμπιακού. Πάρα πολύ.
2: Γιατί... δεν είναι Ολυμπιακοί. Όπως και οι Αγγιτζίδες δεν ήταν Αγγιτζίδες που χαίρονταν
3: με την Αλμίδα. Γιατί σου λέει, άμα προκριθεί ο Ολυμπιακός, θα διαιωνιστεί αυτή η κατάσταση. Μια κατάσταση με τα ψέματα να προχωράμε και να προσπαθούμε να πείσουμε, γιατί κοιτάξτε τα ψέματα. Άμα διαβάζεις εφημερίδες αθλητικές, ειδικά του Ολυμπιακού, θα νομίζω ότι μιλάμε για τη Λίβερπουλ. Αυτό γίνεται κάθε φορά. Μας παίρνει ένα παίχτη όπως ο Στρεφέτσα πέρυσι, μας το παρουσιάζανε λες και είναι το που λένε, ξέρω εγώ, 28 χρονών από τη Βραζιλία, Βραζιλιάνο Ιταλός. Ήρθε εδώ πέρα, δώσαμε 8 εκατομμύρια, εξηγήθηκε ο πρόεδρος. Τελικά συμφέτος που πουλήθηκε, κόστιζε 5, την 3 μπόνους. Δηλαδή πραγματικά, και το θέμα ποιο είναι. Το θέμα ποιο είναι. Βγαίνει ο πρόεδρος και σου λέει θέλω να κάνω γήπεδο. Γουστάρουν όλοι γάβροι. Και εγώ μέσα μαζί. Αλλά να σου πω ρε φίλε κάτι, εάν δεν θες να δώσεις λεφτά, και λες θέλω να βγάλω από τις πωλήσεις 60, 70, 80, 100 πέρυσι μαζί με τα Champions League και θες να κάνεις οικονομία για το γήπεδο, πες. Παιδιά, για 2 χρόνια, 3 η ομάδα θα κάνει οικονομία στις τέτοιες. Όπως θα κάνει η Arsenal. Όταν έφτιαχνε το Emirates. Σου λέει θα κάνουμε οικονομία στις μεταγραφές. Άμα ζουν να βγήκανε. Με διορισμένο budget, πολλές πωλήσεις ώστε να μαζέψουμε λεφτά για το γήπεδο. Δεν μπορείς να βγαίνεις να μου λες θα πάμε να χτυπήσουμε conference, θα πάμε να χτυπήσουμε Europa League, θα πάμε να χτυπήσουμε το ένα, θα φέρουμε παιχταράδες, θα φέρουμε το ένα. Βγήκες φέτος, έλεγε θα δώσουμε 30 εκατομμύρια για budget καταγραφών και τελικά έχεις πουλήσει άλλα 40, άλλα 50. Και τελικά βαβά.
2: Ωραία, Μάρκο, επειδή έχει αρκετό κόσμο.
3: Συγγνώμη, ναι, χαιρετώ.
2: Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ πολύ. Yeah. Λοιπόν, επόμενος, καλημέρα. Χαίρετε.
4: Ναι, καλημέρα.
2: Χαίρετε.
4: Καλησπέρα.
2: Ναι.
4: Με ακούς?
2: Ναι, ναι.
4: Γαβρίλ από Γαλάτσι.
2: Έλα, Γαβρίλ.
4: Παναθηναϊκός. Εντάξει, τώρα με τον προηγούμενο του τραβήξατε λίγο. Δεν ξέρω τώρα, επειδή ήταν και Ολυμπιακός, δεν ξέρω Ολυμπιακός, εσύ.
2: Δεν έχει σημασία, ό,τι θες ζητάμε.
4: Ναι, εντάξει, άλλο σου λέω, το τράβηξε πολύ, τώρα μιλάγαμε ένα τέταρτο και τι λέγαμε, τέλος πάντων. Εντάξει, άλλο θέλω να σου πω, εγώ είμαι Παναθηναϊκός. Πριν από λίγο έβαλα τις τελευταίες σταγόνες από το κολλήριο που μου είχε μείνει. Ένας Παναθηναϊκός πολύ αργός. Θα σε ρωτήσω κάτι. Αν έβγαινε στην αγορά, δηλαδή έβγαινε ο Παναθηναϊκός τώρα και έλεγε πουλάω Τσέριν, Τσιριβέγια, Κυριακόπουλο και Τουμπά, ποιες θεωρείς ομάδες θα χτυπάγανε από τους παίχτες?
2: Ποιος μου είπες, Τσέριν, Κυριακόπουλο, Τουμπά?
4: Τουμπά και Τσιριβέγια. Ποιες ομάδες στην Ελλάδα, γιατί στο εξωτερικό δεν θα κουμπάγανε.
2: Εντάξει, δεν το λέω στο εξωτερικό, επειδή και κάποιες αποχωρήσεις που ίσως να μην τις περίμενε φέτος ο κόσμος του Παναθηναϊκού έγιναν και για τη Vibe έφυγε.
4: Ποιος για τη Vibe, τώρα μου μιλάς τώρα για παίχτες του κοιλού. Εγώ σου λέω για συγκεκριμένους παίχτες. Ποια ομάδα
2: να υπάρχει οικονομικό όφελος απαραίτητα για τον Παναθηναϊκό ή απλά να αποχωρήσει, να γίνει υποσυμφόρηση στο ρόστερ.
4: Όχι, εγώ σε ρωτώ κάτι απλό. Ποδοσφαιρικό. Ναι. Βγάζει αυτούς τους τέσσερις παίκτες, λέει δεν μου κάνουν αυτοί οι τέσσερις παίκτες. Έτσι. Σε ποια ελληνική ομάδα θεωρείς ότι μπορούσαν να παίξουν αυτοί οι τέσσερις συγκεκριμένοι παίκτες?
2: Τσέριν σίγουρα κάπου.
4: Πού.
2: Πες
4: μια ομάδα. Ολυμπιακό, ΑΕΚ, ΠΑΟ, Κάρι, πού.
2: Εντάξει, είναι ανάλογο τον προπονητή και το τι θέλει τώρα. Ως παίκτης είναι ποιοτικός ο Τσέρι. Και ο Τσιριβέγια είναι ποιοτικός. Και ο Τσιριβέγια είναι ποιοτικός. Λέω και ο Τσιριβέγια είναι ποιοτικός.
4: Κοίταξε να δεις.
2: Πέρσι, μην ξεχνάμε ότι όταν.
4: Στο κέντρο, Επειδή το πρόβλημα του Παναθηναϊκού είναι στο κέντρο και είναι πιο αργό και αντικαθυστέρηση.
2: Άλλο αυτό.
4: Έτσι. Επειδή Τσιριβέγια βρίσκει σε 100, είναι με το κιλό ο παίχτης αυτό. Δηλαδή τον βρίσκει ανά πάση στιγμή όπου θέλει για το συγκεκριμένο παίχτη. Έχει έναν τσέρι που είναι τέταρτο χρόνο, ένα παίχτη ο οποίο είναι άοσμο, δηλαδή είναι το ταβάνι του, δεν σου προσφέρει κάτι. Δεν σου προσφέρει κάτι. Έτσι. Έχει έναν Κυριακόπουλο που παίρνει την πλευρά, είναι πιο αργό και αντικαθυστέρηση. Σέντρα δεν έχει, τρίπλα δεν έχει, δεν έχει τίποτα.
2: Έβγαλε σε τέτοια
4: στιγμή. Αμυντικά... εντάξει, τώρα μιλάμε για γενικά. Δεν μιλάμε τώρα για τέτοια. Δεν κάνει ο άνθρωπο για τον Παναθηναϊκό. Έτσι. Όταν έχει ένα τουμπά ο οποίο δεν κάνει ο άνθρωπο. Έτσι. Το build-up που δουλεύει ο προπονητή, μπορεί να μου πει με ποιο κέντρο το δουλεύει το build-up.
2: Με το Καμαρά.
4: Του συγκεκριμένου. Αυτό είναι πιο αργό ακόμα και από την Καρσέλη. Αυτό είναι στο ένα μέτρο. Να σου δίνει την μπάλα στο ένα μέτρο, να σου γυρνάει την παλίτσα πίσω. Με λίγα λόγια θέλω να σου πω ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει αμυντικά χαφ να μπορούν να βγάλουν στο build-up την ομάδα μπροστά. Δεν πατάνε περιοχή και είναι παίκτες του κοιλού. Πρέπει να πάρει ένα εξάρι καλό, να πάρει ένα αριστερό μπακ. Δεν ξέρω τώρα αν θα βγει αυτός ο Κρίστενσεν που είναι. Έτσι. Λοιπόν, και ο Κυριακόπουλος ο παιδί δεν κάνει για μένα. Απόψη μου, έτσι. Είναι πολύ αργός ο Παναθηναϊκός. Πάρα πολύ αργός.
2: Πάντως ο προβληματισμός σου...
4: Θέλεις να γυρίσει το παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο και μου κάνεις αλλαγή και μου βάζεις το τζέλι να σου κάνει τι ο τζέλι. Να σου προσφέρει τι. Τι να σου προσφέρει αυτός ο παίχτης. Τον έχει 4 χρόνια. Τι σου έχει προσφέρει.
2: Ναι. Πάντως ο προβληματισμός

0: σε καμία των περιπτώσεων. Το πολύ θα παίζει στο Λιβαδιακό. Εγώ στο. Έτσι πιστεύω.
1: Δεν σου λέω βασικό. Αλλά.
0: Εγώ σου λέω και πάλι. Οπότε πού καταλήγουμε. Δηλαδή δεν θα παίζει στον ΠΑΟΚ βασικό και παίζει στον Παναθηναϊκό. Δηλαδή φαντάζεσαι πώ έχει φτάσει στον Παναθηναϊκό.
1: Και σε ρόλο rotation πιστεύω και στον Παναθηναϊκό χωράει. Σε ό,τι αφορά το rotation.
0: Ναι, για ένα πεντάλεπτο στι καθυστέρηση, ναι, ίσω κάνει. Αλλά τώρα να τον θέλει να γυρίσει παιχνίδι στο. Να είσαι 0-0 στο ημίχρονο με μια ομάδα η οποία έχει 300.000 μπάτσε και να μου βάλει να γυρίσει το παιχνίδι, ποιο το ξέρει. Και εγώ πάλι αυτό το προβληματισμό έχω, το οποίο δεν μπορώ να το καταλάβω. Δουλεύει, λέει, build-up με ποιου παίχτε. Το build-up τι είναι, παίρνει την μπάλα από τα μπακ, πάει στο αμυντικό χαφ, να μοιράσει παιχνίδι στο οκτάρι, στο δεκάρι, πίσω από το σεντερφόρ, να βγάλει την μπάλα στα πλάγια, να βγάλει μια διαγώνια παλιά. Μπορεί να το κάνει ο Τσέριν αυτό, μπορεί να το κάνει ο Τσιριβέλη αυτό, μπορεί να το κάνει ο Καμαρά αυτό.
1: Μα δεν θα είναι βασικό ο Τσέριν. Έχει κολλήσει με τον Τσέριν.
0: Εγώ βλέπω και είναι βασικό.
1: Έχουν γίνει.
0: Ναι. Τι διαφορά έχει ο Τσέριν με τον Τσιριβέλια. Ίδια είναι. Α, ο μη παίκτες είναι. Είναι δηλαδή, θέλω να
1: καλά, ο Τσιριβέλια μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη.
0: Εγώ θέλω. Σε καμία των περιπτώσεων. Τέτοιους παίκτες βρίσκει με το κιλό. Αυτό θέλω να σου πω. Λοιπόν, με λίγα λόγια.
1: Εντάξει, θυμάσαι πέρσι παίκτες... τέτοια περίοδο. Όχι τέτοια περίοδο. Πριν από λίγους μήνες που όταν είχε έρθει ο Μπενίτεθ με τα καλά και τα κακά του. Α το θυμάμαι Μπενίτεθ στην άκρη. Απλά τι λέγαμε τον Τσιριβέλια. Που ήταν από ναι. Κοινό ξεκινούσε η δεκάδα.
0: Ωραία, και τι κάναμε.
1: Και μετά από λίγους μήνες.
0: Και το αποτέλεσμα.
1: Είτε ο Τσιριβέλια, αυτή μόνο. Θέλω να πω ότι.
0: Δεν φταίει μόνο ο Τσιριβέλια.
1: Αποκλείεται να είναι απλά. Του πέταμα του. Άλλο το να μην κουμπώνει.
0: Πόσες διαγωνίες μπαλιά έβγαλε σήμερα ο Τσιριβέλια και βγήκανε, δεν τις προλάβανε, τις έβγαζε πλάγιο out. Δεν προλαβαίνα τα έξτρεμ. Έκανε λάθος μπαλιές. Πέντε θα σου μετρήσω εγώ. Δεν έχει ο άνθρωπος. Όλη διαγώνια παλιά να σου βγάλει. Δεν είναι βέβαια οχτάρι και δεκάρι. Αλλά είναι ένα εξάρι. Τον έχει ποτέ να πατάει περιοχή.
1: Δεν
0: έχει ποτέ το Τζέι να πατάει περιοχή. Όποτε παίρνουν την μπάλα, καλά, ο Καμαρά δεν πατάει με τίποτα. Αυτός είναι πολύ αργός. Είτε μοιράζουν την μπάλα στο ένα μέτρο πίσω, είτε αριστερά η μπάλα. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, εγώ βλέπω, έβλεπα σήμερα 11 παίχτες ή διακοψιά. Δηλαδή, δεν έβλεπα κάποιον να ξεχωρίζει.
1: Τέλος πάντων. Γαβρίλ,
0: να βλέπω μια προσωπικότητα.
1: Πάντως, καταλαβαίνω ότι εντάξει, το θέμα είναι να βελτιώνεται και η ομάδα, αλλά προκρίθηκε σήμερα ο Παναθηναϊκός. Οπότε εντάξει, επειδή είναι και.
0: Ναι, αλλά σήμερα ίσως ήταν και κακό που προκρίθηκε, γιατί πολλά μπορεί να κρυφθήκαν κάτω από το χαλάκι. Πολλά προβλήματα μπορεί να κρυφθήκαν κάτω από το χαλάκι. Εγώ θέλω να σου πω για να κλείσω ότι πρέπει να βρει ένα καλό εξάρι, ο οποίος να μπορεί να βγάλει την μπάλα μπροστά, έτσι να είναι λίγο γρήγορος και να κουμπώσει είτε με Καμαρά είτε με Τσιριβέλια, δεν ξέρω με τι, και να πάρει. Γιατί έχουμε γεμίσει εξτρέμ, σέντερ φορ και δεν έχει κέντρο. Ποιος θα τους τροφοδοτήσει αυτούς τους παίχτες.
1: Ωραία, Γαβρίλη, σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά, εγώ σε.
1: Λοιπόν, νομίζω ο δύο προλαβαίνουμε. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλε.
2: Εγώ είμαι.
1: Ναι.
2: Μανώλης από Μαρούσια, συνολόμαδος.
1: Έλα, Μανώλη. Πώς είσαι.
2: Ολυμπιακός. Καταρχάς, ακούω σήμερα όλοι τα βάζουν με τη Λίμπαρ. Δηλαδή υπάρχει από το προηγούμενο παιχνίδι, θα ακούσει κανένας, ας πούμε, θα πει ποιος είναι αυτός ο Μεντιλίμπαρ, τι έχει κάνει στον Ολυμπιακό. Δηλαδή αυτά που έχει κάνει ο Μεντιλίμπαρ, ειδικά στην Ευρώπη, δεν τα έχουμε ξαναδεί. Τα έχουμε ξαναδεί στον Ολυμπιακό. Όχι. Θα τα ξαναδούμε. Για τον Ολυμπιακό λέω, δεν ξέρω τι θα κάνουν οι άλλοι. Θα τα ξαναδούμε δύσκολα. Ο Ολυμπιακός πήγε να παίξει σήμερα ένα παιχνίδι Champions League. Ήταν η ομάδα, εγώ δεν λέω να είναι έτοιμη, εννοείται ότι θα κάνει και άλλες μεταγραφές, αλλά ήταν. Στο 30% μια έτοιμη ομάδα Ολυμπιακού για να παίξει έναν αγώνα για να περάσει την επόμενη φάση του Champions League. Ήταν στο 30%. Δηλαδή βλέπουμε ότι θέλει ακόμα να πάρει 5 παίκτες, ας πούμε. Βλέπουμε ότι ο Ολυμπιακός πήγε πρώτη φορά, δηλαδή εγώ είμαι 50 χρονών, ας πούμε, δεν έχω ξαναδεί τον Ολυμπιακό να κατεβαίνει με ένα center for σε ευρωπαϊκό αγώνα. Δεν είχαμε αλλαγή center for. Γιατί ναι. Και ο Σίλβα δεν είναι 100% center for, έτσι.
1: Όχι, δεν δεύτερος είναι και
2: έξτρα. Δεύτερος. Έχεις ξαναδεί εσείς ευρωπαϊκό αγώνα, να μας πει και ο Σταθερόπουλος μέσα, κάτι ποτέ ο Ολυμπιακός χωρίς δεύτερο center for, ποτέ στην ιστορία του. Ας είχε τον Τάτσι δεύτερο center for, έστω για τα προσχήματα. Δηλαδή δεν είναι να πούμε ο Μεντιλίμπαρ, έχει αυτός τα λάθη του. Εγώ τα λάθη του Μεντιλίμπαρ πιστεύω ότι είναι κυρίως διαχείριση παικτών. Δηλαδή δεν γίνεται να παίζεις όλα τα μάτς, είτε είναι 120 λεπτά είτε 90 λεπτά, να παίζεις συνέχεια στα μάτια τα LKB. Καταλαβαίνω δεν έχει άλλο παίκτη, όπως είπαμε τώρα δεν έχει άλλο σεντερφόρ να βάλει, δεν υπήρχε άλλο σεντερφόρ. Αυτό δεν είναι πρόβλημα του προπονητή, ούτε πιστεύω.

0: κάτι, θα κάνω μια χρονιά στην Ευρώπη και στο πρωτάθλημα και δεν θα έχω δεύτερο σεντερφόρ. Και εννοείται ότι πολύ σωστά και όλοι όσοι σεντερφόρ έρχονται, ο Ταρέμι ή ο Γιάρεμτσουκ θέλουν να φύγουν. Γιατί όταν βλέπουν ότι γυρνάει ο Ελκαμπή, ας πούμε, από την Αφρική σε χάλια κατάσταση και πρέπει να παίζει και δυσκολευόμαστε να του πούμε ότι ξέρεις κάτι, δεν θα παίξει βασικός γιατί δεν είσαι σε καλή κατάσταση, είσαι κουρασμένος. Εννοείται ότι στραβώνουν οι παίκτες και θέλουν να έχουν το χρόνο τους. Όταν ο Ολυμπιακός την προηγούμενη χρονιά όταν πήραμε το πρωτάθλημα έπαιζε, είχε και Κοστούλα και Ελκαμπή και το Γιάρεμ που να έρχεται σαν αλλαγή, υπήρχε μια τρομερή αρμονία και βλέπαμε άλλα πράγματα. Άρα δεν φταίει το ποδόσφαιρο του Μεντιλίμπαρ που λένε όλοι. Το ποδόσφαιρο του Μεντιλίμπαρ για την Ευρώπη, γιατί θα είναι διαφορετικό στο πρωτάθλημα. Στο πρωτάθλημα λένε όλοι κάνει σέντρες. Εντάξει, ο Ολυμπιακός πέρσι δεν είχε παίκτες να παίξει. Δεν είχε εξτρέμ. Έπαιζε με ελάχιστους παίκτες σε Ευρώπη και Ελλάδα. Δεν είχε αλλαγές να κάνει. Εντάξει, ούτε εμένα μου αρέσει αυτό το συνεχόμενο ποδόσφαιρο της Γιώμας. Αλλά γιατί είναι της Γιώμας, δεν είναι Γιώμα. Είναι ότι αφαιρούμε ένα μέρος που θεωρούμε άσκοπο και πάμε να χτυπήσουμε εκεί στο κέντρο. Αλλά αυτό έχει να κάνει και με τους παίκτες που έχουμε. Όταν δεν έχεις τα εξτρέμ που πρέπει να έχεις, εννοείται θα πας σε άλλες λύσεις. Γι' αυτό και ο Μεντιλίμπαρ είναι κατάλληλος στην Ευρώπη να σου κάνει κάποια αποτελέσματα με παίκτες που δεν είναι από το πάνω ράφι. Όταν ο Ολυμπιακός πήρε το conference, ας πούμε είπαμε πριν για το παιχνίδι με την Μακάβη, έτσι, που ρίξαμε τα 6 γκολ, που ήταν διαιτητής πάλι ο Μαριάννη.
1: Ναι.
0: Θυμάσαι ποιους παίκτες είχε ο Ολυμπιακός στην ενδεκάδα, τη θυμάσαι?
1: Όχι, πρέπει να τη δω. Για θέμισε μου.
0: Ήταν εύκολη η ενδεκάδα, ας πούμε αυτό που είχε πάντα. Είχε δηλαδή Ποντέντσε, Φορτούνι, Ελκαμπή μπροστά.
1: Ξεκίνησε να μου πεις.
0: Τσικίνη ο ΕΣΕ και είχε παίξει και ο Ορτά, είχε παίξει με τρεις που ξέρανε μπάλα όλοι, ας πούμε, στα χαφ. Και η κλασική τετράδα πίσω. Αλλά θα σου πω ότι μπροστά οι παίκτες, ο Ποντέντς ήταν στα πάνω του, ο Φορτούνης ήταν στα πάνω του, κρατάγανε μπάλα, είχαν προσωπική φάση να έρθουν από πίσω. Δηλαδή δεν ήταν ο Ολυμπιακός δεν έπαιζε μπάλα που λένε όλοι. Απλώς ο Ολυμπιακός ήθελε να αποφύγει τα πολλά χιλιόμετρα αυτή την... Κάποιοι προπονητές σου λένε ρε παιδί μου δεν είμαι εγώ η Μπαρτσελόνα, ούτε Ρεάλ, δεν χρειάζεται να κάνω build-up 90 λεπτά. Και ειδικά όταν έχω παίκτες που δεν μπορούν να παίξουν 90 λεπτά σε ένα ρυθμό όπως είναι ο Φορτούνης, όπως είναι ο Ποντένσε. Άρα θα πάω το ποδόσφαιρο μπροστά, εκεί που τους θέλω τους παίκτες, χωρίς να τους κουράζω. Δεν είναι λάθος η λογική. Εγώ, εμένα δεν μου αρέσει το Μεντιλίμπαρ, ένα πράγμα μόνο, ότι δεν μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα με το παιχνίδι. Δηλαδή σήμερα ο Ολυμπιακός έμεινε με 10 παίκτες, έτσι. Έχεις δει τι έχει γίνει στο πρώτο τέταρτο της παράτασης?
1: Ναι.
0: Μπορούμε να φάμε 5 γκολ. Όλα τα γκολ, άμα βάλεις να δεις την μπάλα, η Νάιμπέκεν το είχα πει και την άλλη φορά.
1: Βέβαια, έχει παίξει με παίκτη λιγότερο εκεί σε αυτό το διάστημα, έχουν χαθεί οι θέσεις τελείως. Ψάχνει γκολ.
0: Αυτό σου λέω, δεν μπορεί να διαχειριστεί κάποιες άλλες καταστάσεις. Ο Ολυμπιακός, πριν φάει το δεύτερο γκολ, πάει και πρεσάρει με 5 παίκτες, ενώ παίζει με 10. Πάει και πρεσάρει μπροστά με 5 παίκτες. Φεύγουν αυτοί στην αντεπίθεση και είναι οι παίκτες, έχουν ένα παίκτη επιπλέον μέσα στην περιοχή, αυτόν που βάζει τον γκολ. Μην κοιτάς ότι μπορεί μπάλα να πηγαίνει τυχαία σε αυτόν μετά από... Γιατί άκουσα πριν τον Τζανάκ, ας πούμε, που είπε δεν το έχει ξαναδεί το παιχνίδι. Λογικό να μην βάλεις και ξαναδεί το παιχνίδι. Δηλαδή, εγώ βάλα τώρα και ξαναδεί την παράταση καρέ-καρέ, ας πούμε, έτσι. Άμα βάλεις και δεις, έχει γίνει 4 φορές το ίδιο πράγμα. Έχουν βγει στην αντεπίθεση, στην κόντρα και έχουν έναν επιπλέον παίκτη μέσα στην περιοχή. Πρόσεξε, μέσα στην περιοχή, όχι έξω. Μέσα στην περιοχή δεν φτάνουν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Γιατί έχουν πιέσει μπροστά, έτσι. Πιέζουν μπροστά μέχρι να γυρίσουν πίσω. Αυτοί παίζουν πάρα πολύ σωστά. Κοίταξε, ο προπονητής που έχουν αυτοί παίζουν ένα ποδόσφαιρο εδώ και 2 χρόνια που πρέπει να διδάσκεται στην Ευρώπη. Μπορεί να μην έχουν την οικονομική δυνατότητα της Eindhoven, ας πούμε, ή του Άγιαξ, να πάνε να πάρουν 2 ενδεκάδες, να βγάζουν ένα, να βάζουν έναν κατά εισάξιο. Αλλά το ποδόσφαιρο που παίζει αυτός ο προπονητής είναι φανταστικό και το παίζει από πέρσι. Δηλαδή γεμίζει την περιοχή, φέρνει ο Σέρι και ο Τάντιτς όπως παίξαν τώρα ενδιάμεση, όταν ξεκινήσαν ενδιάμεση, γιατί μετά ο Τάντιτς πήγε και παίξε ακριβώς αριστερά πάνω στη γραμμή. Και από εκεί δημιουργούσε. Ο Σέρι παίζει δεξιά ενδιάμεσος και κόβει συνέχεια αριστερά με το καλό του πόδι. Δημιουργούν πάντα, θέλουν να είναι ίδιοι μέσα στην περιοχή. Δεν είναι εύκολο μια ομάδα να βγάζει 4 και 5 παίκτες που να πατάνε περιοχή μέσα. Τη στιγμή που
1: καλή ομάδα είναι η Μέχεν. Καλή ομάδα και...
0: Είναι τρομερός ο προπονητής, είναι τρομερός όπως τρομερός ήταν και ο προπονητής της Μπόντο Γκλιμ.
1: Και είναι και ωραίος τύπος ο προπονητής τους.
0: Ναι, και ο αδερφός του είναι φανταστικός προπονητής.
1: Λοιπόν, Μανώλη, ευχαριστώ πολύ.
0: Αυτό θέλω να πω, την πράγμα κοιτάμε λίγο και την μπάλα παίζουν αντίπαλοι. Για να μην λέμε με τη Λίμπαρ και με τη Λίμπαρ. Αυτοί παίζουν ποδόσφαιρο πάρα πολύ πρωτοβοριακό. Αν το πει αυτό το ποδόσφαιρο, α πούμε, Μπαρσελόνα, Τα λέγαμε την μπαλάρα είναι. Συνέχεια δημιουργούν, έπαιξε τρομερά ο προπονητής τους, εκμεταλλεύτηκε την αριθμητική υπεροχή, έπαιξε φουλ επίθεση μπροστά τους, ανέβασε όλους τους παίκτες μπροστά και βάλε να δεις, άμα καταφέρεις και το ξαναδείς το παιχνίδι, πόσο τρομερά είναι να αλλάζονται στην άμυνα. Πότε γίνονται τρεις, πότε γίνονται τέσσερις, πότε γίνονται πέντε. Είναι φανταστικό και αυτό που κάνει ο Κροάτης. Μου θυμίζει τον Κατσουράνη στο ευρωπαϊκό. Δηλαδή, πότε γίνεται στόπερ, πότε γίνεται αμυντικό χαφ. Δεν καταλαβαίνεις τι κάνουν. Δηλαδή, τα χάνεις πραγματικά από κάτω να τους μελετήσεις.
1: Μανώλη, ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά,
1: για χαρά. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ. Δεν έχουμε χρόνο για άλλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σταθερόπουλο, που ήταν στα DEX. Μάλλον Μουσουράκη στο μικρόφωνο. Τα λέμε αύριο. Θα έχουμε και Super Cup. Έχουμε πράγματα να πούμε. Λοιπόν, καλό βράδυ.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
2: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is...
5: Come to my boudoir.
4: The second rule of Fight Club is...

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είστε συντονισμένοι στον Big Win Sport FM στους 94,6. Και αυτό είναι το Fight Club με τον Χάρη Χριστόγλου στην τεχνική επιμέλεια, τον Κώστα Μιαούλη στην επιμέλεια παραγωγής. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας με τους γνωστούς τρόπους, τα email σας και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά σήμερα, όπως ίσως ήδη κάποιοι από σας ξέρετε, και οι υπόλοιποι είναι καιρός να το μάθετε, δεν είναι μέρα μηνυμάτων, είναι μέρα μουσικού αφιερώματος. Η σημερινή εκπομπή θα είναι μουσική και θα είναι αφιερωμένη σε ένα πολύ ξεχωριστό group της δεκαετίας του 80 και πολύ αγαπητό, τους Smiths, με τους οποίους θα ταξιδέψουμε το επόμενο διώρο. Λοιπόν, οι Smiths, μερικά βασικά. Smiths για αρχάριους που λέμε. Λοιπόν, Smiths, όταν λέμε Smiths, μιλάμε για ένα συγκρότημα το οποίο ουσιαστικά υπήρξε μαζί για 5 χρόνια, από το 1982 μέχρι το 1987, οπότε και διαλύθηκε, δηλαδή μιλάμε για μια πενταετία στην πραγματικότητα. Η επιρροή, ωστόσο, του οποίου ήταν ιδιαιτέρως δυσανάλογη των μόλις 5 ετών που συνυπήρχαν στη σκηνή και στο στούντιο. Οι Smiths βγάλανε 4 δίσκους, όλους και όλους, τον ομώνυμο το 1984, το The Smiths, το Meet His Murder την επόμενη χρονιά, το 85, το The Queen Is Dead το 1986 και το Strange Ways Here We Come το 1987. Έχουν μόνο 4 άλμπουμ, αλλά επειδή έγιναν τόσο δημοφιλείς και επειδή ήταν και λίγο μυστηρή τύπη και επειδή και ο κόσμος τους αγάπησε, είναι από τα group που έχουν βάλει περισσότερα compilation albums από ότι δίσκους. Δηλαδή κυκλοφορούν πολλά compilation, best αυτά, best of, best από εκεί, best κλπ. Οπότε βρίσκει Smiths με πάρα πολλούς τρόπους. Οι Smiths ουσιαστικά είναι ένα συγκρότημα της ανεξάρτητης βρετανικής σκηνής. Ένα συγκρότημα το οποίο δεν είναι ώρα να βάζουμε, πώς το λένε, μουσικές ταμπέλες, είναι λίγο βαρετό νομίζω. Αλλά εν πάση περιπτώσει θα μπορούσε να το χαρακτηρίσεις από indie rock μέχρι post-punk μέχρι alternative rock ή ό,τι άλλο θες, δεν έχει σημασία. Δεν νομίζω ότι έχει ιδιαίτερη σημασία η ταμπέλα. Αυτό που σίγουρα μπορούμε να πούμε για τους Smiths ήταν ότι ήταν κοινή η θέληση των 4 μελών του συγκροτήματος ότι πρέπει να φτιάξουν κάτι το οποίο μουσικά να πηγαίνει κόντρα στη φάση της εποχής, η οποία φάση της εποχής στις αρχές των 80's ήταν τα synthesizer. Οπότε σου λέει, εμείς θα πάμε κόντρα synthesizer, θα βγάλουμε έναν άλλο ήχο. Έτσι ξεκινήσανε οι 4, οι 2 ξεκινήσαν στην αρχή, οι οποίοι 2 είναι βέβαιως και οι ηθήνοντες νόες του συγκροτήματος, και πιο ταλαντούχοι εν πάση περιπτώσει, ο Στίβεν Πάτρικ Μόρισεϊ, ο οποίος μπορεί να μου έκανε και μήνυση ακούγοντας να λέω το όνομά του, το συχαίνεται το όνομά του, το Στίβεν ειδικά. Οπότε έχει αποφασίσει από την αρχή ότι εμένα ο κόσμος θα με ξέρει ως Μόρισεϊ και έτσι τον ξέρει. Σημαντικό ούτε καν ως Μόρισεϊ, ως Μόζ τον ξέρει, ή Μόζερ, έτσι αναφέρεται με τα 2 του ψευδόνυμα. Η μικρή μουσική, κιθαριστική ιδιοφυΐα που λέγεται Τζόνι Μαρ, ο οποίος έκανε φωνητικά, εντάξει, κιθάρες βασικά, φωνητικά, πιάνο, keyboards, φσαρμόνικα, ό,τι θέλετε. Ο Άντι Ρούρκ στο μπάσο και ο Μάικ Τζόις στα τύμπανα, είναι τα 4 μέλη των Smiths. Παιδιά από το Μάντσεστερ, όλοι, αλλά όλοι, περιέργως πώς, Ιρλανδικής καταγωγής. Όλοι και οι 4. Λοιπόν, αυτοί είναι οι Smiths, αυτοί ήταν οι Smiths, οι οποίοι υπήρξαν συγκρότημα από τον Μάιο του 82 στον Ιούλιο του 87. Μας είναι τρομερό, το τελευταίο του άλμπουμ κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 87, ενώ οι Smiths είχαν ήδη διαλυθεί. Είναι και αυτό ένα από τα μικρά παράξενα της ιστορίας. Πριν μπούμε τώρα στα κομμάτια, θέλω να πω και έτσι δύο πραγματάκια ακόμα.
Για όσους κυρίως δεν έχετε επαφή με τη μουσική τους και το σκέφτεστε, αν πρέπει να ακούσετε, να κάτσετε τώρα. Να κάτσετε να ακούσετε εδώ τα κομμάτια και αν θα σας αρέσουν. Η φάση των Smiths, όπως λέει και το όνομα τους, το όνομα The Smiths, πώς το πήραν τώρα. The Smiths τι είναι? Είναι σαν να έβγαινε ένα ελληνικό συγκρότημα το οποίο θα ονομαζόταν Οι Παπαδόπουλοι. Κάπως έτσι. Ο Smith είναι το πιο κοινό επίθετο στην Αγγλία. Και ο Morrissey το διάλεξε επίτηδες, διότι, όπως είπε απλά, ήταν το πιο κοινό όνομα. Είναι πάρα πολύ κοινό και πίστευε, ο Morrissey έτσι έλεγε, ότι πρέπει αυτό που λέμε ο καθημερινός άνθρωπος να δείξει πλέον το πρόσωπό του. Είχαν και άλλο ένα λόγο οι Smiths για να ονομαστούν Smiths. Ήταν μια εποχή, ξέρετε, αυτή στις αρχές της δεκαετίας του 80, που κυκλοφορούσαν αρκετά flamboyant, που λέμε και στο χωριό μου, ονόματα συγκροτημάτων. Δηλαδή κυκλοφορούσαν, ας πούμε, Depeche Mode. Είναι ένα όνομα κάπως τυπωσιακό. Κυκλοφορούσαν Σπαντάου Μπαλέ, ψαγμενιά, ψαγμένα ονόματα. Κυκλοφορούσαν συγκροτημάτα με πολύ υπερβολικά ονόματα, όπως η OMD για παράδειγμα. Orchestral Maneuvers in the Dark. Εντάξει, okay, εμείς θα είμαστε Smiths. Εντάξει, και τελειώνει εκεί η ιστορία. Απλά, θα είμαστε πολύ απλά οι Παπαδόπουλοι. Λοιπόν, και έτσι πήγε η φάση. Και αυτό το ακολούθησε και στους στίχους του ο Morrissey, που ήταν ο στιχουργός του συγκροτήματος. Οι στίχοι του Morrissey γενικώς γράφουν για τις εμπειρίες καθημερινών ανθρώπων. Τις εμπειρίες τους, κυρίως βεβαίως με συγκεκριμένα πράγματα, όπως την απόρριψη, το θάνατο, την απόγνωση, τέτοια πράγματα. Είναι μελαγχολική η στίχη του Morrissey, είναι αλήθεια, αλλά έχουν και βάθος. Νομίζω μετά από τόσα χρόνια πια, γιατί ξέρετε, αλλιώς ακούς τους Smiths όταν είσαι μικρός και αλλιώς έτσι σε παίρνουν στην αγκαλιά τους και μεγαλώνοντας τους ακούς λίγο πιο ψύχρεμα, θα έλεγα ότι ο Morrissey μάλλον δεν είναι ένας ιδιοφυής στιχουργός τελικά. Σίγουρα όμως είναι ένας στιχουργός με τους στίχους του οποίου ταυτίζεσαι. Μπορείς πολύ εύκολα να ταυτιστείς και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν θα αναφερθώ καθόλου στις τιμές και τα βραβεία που έχουν λάβει οι Smiths, τις λίστες στις οποίες είναι μέσα με τα καλύτερα άλμπουμ όλων των εποχών, τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών, το Rock and Roll Hall of Fame και όλα αυτά τα υπόλοιπα. Θα πω μόνο ότι είχαν πολύ μεγάλη επιρροή σε κατοπινούς τους. Τους Oasis, τους Blair, τους Stone Roses, τους Pulp πάρα πολύ. Οι Suede πήραν το όνομά τους από το Suedehead, που δεν ήταν το Smiths βέβαια ο τραγούδι, το Suedehead, και κρίμα που δεν τα ακούσουμε κιόλας, είναι από τον πρώτο solo δίσκο του Morrissey. Μπάζοντας τους είχαν πολύ μεγάλη επιρροή, όπως και οι ίδιοι ήταν επηρεασμένοι, βεβαίως αντίστοιχα από άλλους και από άλλες μουσικές, των 60's κυρίως. Και κοινές λογοτεχνικές ρίζες επίσης και κοινές λογοτεχνικές αγάπες Morrissey Marr, ένα πράγμα που ένωσε τους δυο τους. Οι Smiths δώσαν το τελευταίο τους live στις 12 Δεκεμβρίου του 86, να πούμε, από τότε έχουν να παίξουν ζωντανά στο Brixton Academy του Λονδίνου. Έκτοτε τους έχουν γίνει μυθικές προτάσεις, και όχι μία, αρκετά περισσότερες μυθικές προτάσεις να κάνουν έστω μία συναυλία, τις έχουν αρνηθεί όλες. Δεν πρόκειται να τους ξαναδούμε μαζί. Και εν πάση περιπτώσει, αυτά έτσι για μια μικρή εισαγωγή, γιατί πολύ σας κούρασα και είναι καιρός να ακούσουμε μουσική. Το κομμάτι που ακούμε τώρα από κάτω, το χαλί, είναι το πρώτο του σίγγλ, το οποίο βγήκε το Μάιο του 83, λέγεται Hunting Love. Δεν ήταν επιτυχημένο, δεν πήγε καλά, ευτυχώς δεν τους αποθάρρυνε, δεν πήγε καλά και δεν θα τα ακούσουμε όλα, θα τα ακούμε έτσι τιμή Σένεκεν να παίζει από κάτω στα ενδιάμεσα. Λοιπόν, εμείς θα πάμε να ακούσουμε τώρα ξερούς Smiths, λίγο χρονολογικά για να ακολουθήσουμε και τη δική τους μουσική πορεία. Θα ξεκινήσουμε με το πρώτο του σίγγλ, το οποίο έγινε μεγάλη επιτυχία και ένα από τα ωραιότερα τους τραγούδια, το This Charming Man. Σίγγλ το οποίο κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 1983. Ένα περίεργο τραγούδι με λίγο αρχαϊκή γλώσσα και αρκετά λόγιους στίχους, θα έλεγα. Μια ωραία ιστορία, παρόλα αυτά, σε πρώτο πρόσωπο, με ένα πρωταγωνιστή του οποίου τρυπάει το λάστιχο του ποδηλάτου του, βρίσκεται κάπου στην εξοχή σε ένα απομονωμένο μέρος και περνάει ένας γοητευτικός άντρας με ένα αυτοκίνητο πολυτελείας που τον βοηθάει, τέλος πάντων θέλει να τον πάρει μαζί του και τα λοιπά και τα λοιπά, και φλερτάρουν στη διαδρομή και εν πάση περιπτώσει μην σας το αποκαλύψω όλα, ας πάμε να τα ακούσουμε.

Ιανουάριος 1984 είναι η χρονιά που κυκλοφορεί το πρώτο άλμπουμ των Smiths, το ομώνυμο, το The Smiths, μέσα στο οποίο υπάρχει το τραγούδι What Difference Does It Make, το οποίο θα ακούσουμε. Ο τίτλος του τραγουδιού είναι απευθείας αντιγραμμένος από τον χαρακτήρα με το όνομα Ray Smith από την νουβέλα του Jack Kerouac, The Dharma Bums, ο οποίος συνεχώς μέσα στο βιβλίο λέει What Difference Does It Make. Γράφει συνεχώς ο Kerouac για τον ήρωά του. Είναι ένα τραγούδι, τέλος πάντων, απόρριψης, ας το πούμε, από έναν φίλο σου όταν αυτός μαθαίνει ένα μυστικό για σένα. Ο Μόρισε λοιπόν, αυτό το τραγούδι έγινε μεγάλη επιτυχία. Μετά από χρόνια το ξεφούρνησε και είπε ότι, εντάξει, κοιτάξτε, μουσικά είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον τραγούδι, αλλά η στίχη του, εντάξει, είναι λίγο Σάιμον Λεμπόν. Έτσι είπε ο Μόρισε. Είναι λίγο Duran Duran η στίχη. Δεν του άρεσαν. Αυτός τους έγραψε μεν, αλλά δεν του άρεσαν. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά.

Θα κλείσουμε το ημίωρο με ένα ακόμα σίγκλ από τον Μάιο του 84. Το οποίο λέγεται το εξής. Όταν ήταν μικρός ο Μόρις είχε γράψει σε ένα από τα ημερολόγια τα οποία κρατούσε. Όταν λέει ήμουν άνεργος, δεν είχα δουλειά, μπορούσα να καταλάβω πολύ καλά ότι ήμουν καταθλιπτικός. Μπορούσα να αντιληφθώ την κατάθλιψή μου. Αλλά λέει, και όταν βρήκα δουλειά, μετά συνειδητοποίησα ότι ήμουν ακόμα καταθλιπτικός. Οπότε δεν υπάρχει διέξοδος. Είτε έτσι είτε αλλιώς. Οπότε έγραψε το Heaven knows I'm miserable now, το οποίο θα ακούσουμε, το οποίο κλείνουμε το ημίωρο.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
3: Μη πρωτοχτυπάς τις χάντρες, τη δουλειά κάνει.
0: Το ελληνικό Super Cup παίζει μπάλα στον Big Win Sport FM 94,6. Απόψε στις 8, ΑΕΚ και Όφη διασταυρώνουν τα ξύφη τους για να διεκδικήσουν τον πρώτο εγχώριο τίτλο της χρονιάς. Η γιορτή που θα διεξαχθεί στο Παγκρίτιο Στάδιο ανάμεσα στην Πρωταθλήτρια Ένωση και τους κυπελούχους κριτικούς περιγράφουν ο Μάνος Ουριάς και ο Γιώργος Μαραθιανός. Μετά το τέλος της αναμέτρησης επιστρέφουμε στο στούντιο για σχόλια και ρεπορτάζ μέχρι τα μεσάνυχτα που ο λόγος θα περάσει στους ακροατές. Super Cup απόψε στις 8 με την ΑΕΚ και τον Όφη να κοντράρονται για έναν ακόμη τίτλο στο γήπεδο του Big Win Sport FM 94,6. Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Μήκονος Sport FM 94,6. Το σημερινό Fight Club είναι αφιερωμένο στους Smiths. Το τραγούδι με το οποίο μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο είναι single από τον Αύγουστο του 84, το William is Really Nothing, το οποίο πολύ απλά, όπως είχε πει ο Μόρισε, εντάξει, πιστεύω ότι έπρεπε κάποτε μια αντρική φωνή να απευθυνθεί στους άντρες και να τους πει ότι ο γάμος είναι απλό χάσιμο χρόνο. Αυτό. Θα έχει καμία αξία. Και αυτό έτσι βγήκε πολύ απλά αυτό το τραγούδι. Όπως πολύ απλό είναι και το επόμενο τραγούδι, το οποίο είναι B-side στο William Goes Really Nothing. Άρα μιλάμε για την ίδια εποχή, Αύγουστο του 84. Ένα τραγούδι στο οποίο ζητάει απεγνωσμένα λίγη τύχη ο Μόρισε, ή όπως το έχει περιγράψει ο ίδιος καλύτερα, ένα μικρό τραγούδι, ένα τραγουδάκι που είναι σαν μια σύντομη αλλά ευθεία ωραία μπουνιά στο πρόσωπο.

Λοιπόν, επειδή εκείνο το σύγκλο, το William Goslin, ήταν σπουδαίο, παίξαμε αυτό, παίξαμε τον B-side του και θα παίξουμε και το άλλο B-side του. Και αλίμονα δεν παίζαμε το άλλο B-side του. Δηλαδή, το επόμενο τραγούδι είναι σίγουρα μέσα στα τρία πιο αγαπητά τραγούδια των Smiths, σίγουρα μέσα στα τρία πιο διαχρονικά τραγούδια των Smiths. Ένα πολύ σύνθετο μουσικά τραγούδι, ιδιαιτέρως σύνθετο. Μπορείτε να διαβάσετε εξαιρετικές μουσικές αναλύσεις, ειδικά όσοι έχετε τις γνώσεις πάνω στη δημιουργία της μουσικής του εν λόγω τραγουδιού. Ένα ύμνος, θα έλεγα, των ανθρώπων που νιώθουν κοινωνικά αποξενωμένοι. Ένα τραγούδι για έναν άνθρωπο ο οποίος δεν μπορεί να βρει τον τρόπο για να ξεπεράσει την ντροπαλοσύνη του, η οποία τον παραλύει, και να βρει ένα σύντροφο, ας το πούμε έτσι. Ένα τραγούδι με λίγους στίχους, αλλά τόσο πολύ δυνατούς, όπως το πρώτο, το κουπλέ με το οποίο ξεκινάει, το οποίο λέει, θα σου το πω πριν το ακούσουμε, λέει: «Είμαι ο γιος και ο κληρονόμος μιας ντροπαλοσύνης η οποία είναι εγκληματικά χυδαία. Είμαι ο γιος και ο κληρονόμος, τίποτα συγκεκριμένο».

Είχε πει ο Τζόνι Μάρ για αυτό το τραγούδι, όπως έχει περάσει σε αρκετά πράγματα και θεματάκια από τους Stones, ότι ήθελα παιδί μου να φτιάξω ένα τραγούδι έτσι σαν αυτά μερικά που φτιάχνουν οι Stones, που ακούς την εισαγωγή και ξέρεις αμέσως ποιο είναι. Ένα τέτοιο θέλω να κάνω. Να ακούς την εισαγωγή και να ξέρεις αμέσως ποιο είναι. Όπως είναι, τραγούδι μας το ή όπως είναι, ξέρω εγώ, το Λέιλα, ας πούμε. Ήθελα να κάνει ένα τέτοιο ο Μάρ και το έφτιαξε. Φανταστικό, φανταστικό τραγούδι. Φεύγουμε το 84, πάμε στο 85, στον Απρίλιο του 85. Έχει κυκλοφορήσει ο δεύτερος δίσκος των Smiths, το Meet is Murder. Πλέον η εικόνα τους πλέον έχει εγκαθιδρυθεί, να πούμε, υπάρχουν ήδη όλα τα χαρακτηριστικά στοιχεία, δηλαδή οι live εμφανίσεις με τον Μόρις, ο οποίος έχει τις γλαδιόλες στην κολότσεπη και τις βγάζει και τις ανεμίζει, μια αλαζονία που υπάρχει γενικώς έτσι, στα βλέμματα των μελών της μπάντας, μια ανδρόγινη εικόνα επίσης για την οποία δεν ήταν σύμφωνη, πρέπει να πούμε. Δεν ήταν σύμφωνα όλα τα μέλη του γκρουπ για αυτή έτσι, τη λίγο ανδρόγινη εικόνα η οποία έβγαινε. Εν πάση περιπτώσει, προχωράνε. Εντάξει, το προχωράνε. Καλό είναι να το λέμε και να το θυμόμαστε. Αυτά συμβαίνουν έτσι σε ένα σκληρό θατσερικό καθεστώς. Σε μια δεκαετία κατά την οποία η Μεγάλη Βρετανία δοκιμάζεται πάρα πολύ σκληρά από τον άκρατο νεοφιλελευθερισμό της Θάτσερ. Μια δεκαετία που πλήγωσε πάρα πολύ τη Μεγάλη Βρετανία γενικώς και μια δεκαετία ιδιαίτερης φτωχοποίησης για πολύ μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού. Οπότε αυτό είναι η δεκαετία και ειδικά το κομμάτι στο οποίο μεγαλουργούν, ας το πούμε, και αγαπιούνται ιδιαίτερα οι Smiths. Λοιπόν, 85 λοιπόν είμαστε και θα ακούσουμε τώρα, πήγα να πω ίσως, αλλά νομίζω δεν χωράει το ίσως, θα ακούσουμε το πιο funk τραγούδι που έχουν κυκλοφορήσει οι Smiths, με πολύ μεγάλη διαφορά από οποιοδήποτε άλλο του μοιάζει, είναι σίγουρα το πιο funk τραγούδι που έχουν κυκλοφορήσει. Ένα τραγούδι το οποίο μιλάει για καταπίεση γενικώς, για την καταπίεση των παιδιών από τους γονείς τους, για την καταπίεση των παιδιών από τους δασκάλους, την καταπίεση των παιδιών από ανθρώπους που δεν σέβονται την ανεξαρτησία τους, ή ακόμα αν θέλετε και την απλή περιέργεια των παιδιών, των ανθρώπων γενικότερα. Ο Μόρις, μάλιστα ο ίδιος, είχε προσωπικό παράδειγμα, είχε πει σε μια παλιά του συνέντευξη ότι κάποτε στο σχολείο είχε κινδυνεύσει να αποβληθεί, διότι όταν τον ρώτησε ο δάσκαλος ποιο είναι το αγαπημένο σου βιβλίο, ο Μόρις του απάντησε το λεξικό και δεν του άρεσε του δάσκαλου αυτή η απάντηση και ήθελε να τον αποβάλει. Οπότε νομίζω ότι λίγο πολύ όλα συνοψίζονται στο υπέροχο κουπλεδάκι, το οποίο λέει: ένα ράγισμα στο κεφάλι είναι αυτό το οποίο παίρνεις εάν δεν ρωτήσεις, και ένα ράγισμα στο κεφάλι είναι επίσης αυτό που παίρνεις εάν ρωτήσεις.

Λοιπόν, και μετά τη μεγάλη φανκιά με τον τίτλο Barbarism Begins at Home, έτσι λέγω τον τραγούδι που ακούσαμε, τσουράμε λίγο παρακάτω στο 85, φτάνουμε στο Σεπτέμβριο, άλλο ένα single σημαντικό, ένα τραγούδι το οποίο το 2003 ο Μόρις είπε ότι είναι το αγαπημένο του. Το είχε πει τότε, εντάξει, από το έκτοτε μπορεί να έχει αλλάξει άποψη, αλλά δεν έχει σημασία. Το 2003 το θεωρούσε το αγαπημένο του τραγούδι. Το τραγούδι αυτό μάλιστα ήταν το πρώτο promotional video που γυρίσανε επίσης οι Smiths, γιατί δεν γουστάραν καθόλου να κάνουν promotional video, αλλά εκείνη τέλος πάντων έφτασε πια και το πλήρωμα του χρόνου που υπέκυψε και okay, να κάνουμε ένα promotional video, και το κάνανε γι' αυτό το τραγούδι που θα ακούσουμε, για το αγόρι με το αγκάθι στα πλευρά του, το οποίο αγκάθι βεβαίως είναι μεταφορικό και έχει αποσαφινιστεί μέσα στα χρόνια, ότι στο τραγούδι αυτό ο Μόρισε γράφει για τη μουσική βιομηχανία ουσιαστικά. Αυτή είναι το αγκάθι που πονάει το Μόρισε, η οποία μουσική βιομηχανία, όπως λέει ο ίδιος, δεν μας πίστεψε ποτέ, δεν πίστεψε αυτό που γράφαμε, ήθελε να μας πετάξει εκτός, δεν παίζανε τους δίσκους μας.

λέει, φτάνω σε μια φάση που σκέφτομαι και τώρα που είμαστε γνωστοί, αν δεν μας πιστέψουν και τώρα, πότε θα μας πιστέψουν, δηλαδή τι άλλο μπορώ να κάνω. Οπότε γράφει αυτό το πολύ όμορφο τραγούδι.

Λοιπόν, και λίγο πριν κλείσει η πρώτη ώρα, όμως έτσι πήγαν κάπως μοιρασμένα τα πράγματα, καθώς αυτή την πρώτη ώρα καλύψαμε τους δύο πρώτους δίσκους, την πρώτη διετία, ας το πούμε, το 84 και το 85, των Smiths, ενώ στην δεύτερη ώρα θα καλύψουμε τα δύο τελευταία άλμπουμ τους, το The Queen is Dead δηλαδή και το Strange Ways Here We Come, τα καλύτερα και ωριμότερα άλμπουμ τους σίγουρα σε σχέση με τα πρώτα δύο και την καλύτερη και ωριμότερη φάση τους θα λέγαμε, οπότε έτσι βγήκε καλά, πήγε μία ώρα και μία ώρα περίπου για να τα μοιράσουμε όπως τους πρέπει. Διαβάσω 2-3 μηνύματα γιατί νομίζω ότι θα προλάβουμε, έχετε στείλει πολλά ωραία έτσι πράγματα, πρέπει να πω, όπως οι φιλοσοφικοί προβληματισμοί τύπου πώς ξεπέσαμε από τέτοιους στίχους σε τραγούδι που δεν τα θυμάται κανείς σήμερα μετά από 5 λεπτά. Εντάξει, έχουμε κάνει πολλές φορές αυτή την κουβέντα. Ο άλλος φίλος λέει ότι εκτός από τη χαρακτηριστική φωνή του Μόρισε που λειτουργεί ως μουσικό όργανο, οι ίδιοι οι Smiths μεγαλούργησαν στο στίχο και σαρκασμός και σοβαρή κριτική και χιούμορ και ευαισθησία. Αυτό το χιούμορ, με αυτό το χιούμορ, πρέπει να σας πω που αναφέρει εδώ ο φίλος, θα ξεκινήσουμε και την επόμενη ώρα ακούγοντας ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά τραγούδια τους, νομίζω μακράν το πιο χιουμοριστικό, τους πιο χιουμοριστικούς στίχους που έχει γράψει ο Μόρισε, αλλά επειδή αυτό το τραγούδι και αυτό μάλλον αξίζει τη δική του εισαγωγή, θα την έχει όπως του πρέπει και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά για να συνεχίσουμε το αφιέρωμα του Fight Club στους Smiths.

0: Sing it. Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Δεύτερο μέρος αφιερώματος του Fight Club στους Smiths. Μπαίνουμε στο 1986. Το Μάιο της χρονιάς αυτής, ως B-side στο Money Changes Everything, κυκλοφορεί ένα από τα γνωστότερα τραγούδια των Smiths, το Big Mouth Strikes Again, στο οποίο λοιπόν τραγούδι ο Μόρις ψαχνότανε, ήθελε να γράψει κάτι για το πόσο του την έχει σπάσει ο μουσικός τύπος της εποχής. Αυτό ήθελε να γράψει, του την έσπαγε πάρα πολύ ο μουσικός τύπος, ήθελε να γράψει κάτι γι' αυτό, σκέφτηκε διάφορους τρόπους για να το γράψει και κατέληξε ότι πρέπει να αναφερθεί σε αυτό χιουμοριστικά. Να γράψει στίχους χιουμοριστικούς, να γράψει κάτι σαν παροδία, ας το πούμε έτσι, περίπου σαν παροδία. Τελικά αυτό κάνει, γιατί εκείνη την εποχή, όπως έλεγε και ο ίδιος, λέει, ήμασταν σε μια φάση που ό,τι και να έκανα δεν μου βγαίνει καλά. Ακόμα λέει και αν πήγαινα να σώσω ένα γατάκι από πνιγμό, θα λέγανε το κακοποίησα. Οπότε εντάξει, τι να κάνω, ας πούμε, ό,τι και αν έκανα μου τη λέγανε. Οπότε το βγάζει όλο αυτό στο χαρτί και γράφει το πιο χιουμοριστικό τραγούδι που έχουν γράψει ποτέ οι Smiths, το Big Mouth Strikes Again, με διάφορες υπέροχες λέξεις μέσα, πομπόδες εκφράσεις και τα λοιπά, και νομίζω το έχω πει και παλιότερα αλλά αξίζει τον κόπο, νομίζω πρέπει να είναι το μοναδικό τραγούδι στο οποίο χρησιμοποιείται το ρήμα bludgeon, το οποίο σημαίνει κτυπώ επανειλημμένα κάποιον με γκλόμπο.